0: Έχει όλους τους κεντρικούς αμυντικούς, δηλαδή έχει και τον Ρέλβας και τον Μουγκουντή και τον Βίντα στην προετοιμασία. Θα είναι και ο Γεωργίεφ που είναι και δεξιμπακ. Και με τον Χρυστακόπουλο ίσως να μπορεί να παίξει και στόπερ περισσότερο ο Γεωργίεφ. Θα δούμε πώς θα πάει σε αυτό το κομμάτι η προετοιμασία. Πάντως σιγά σιγά σχηματοποιείται όλο αυτό. Την Παρασκευή ξεκινούν οι ιατρικές εξετάσεις στην ΑΕΚ και τα αργομετρικά στα Σπάτα. Οπότε θα μαζεύονται σιγά σιγά σε γκρουπ οι ποδοσφαιριστές. Και μια που πάει για Σπάτα, όλα τα γήπεδα έχουν πλέον νέο χλωτάπιτα. Γίνανε όλες οι απαραίτητες εργασίες. Έχει κατασκευαστεί και από την αρχή, από το 0, ένα νέο γήπεδο με συνθετικό χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Το κόστος περίπου στα 500.000 θα παραδοθεί αυτές τις μέρες. Και μέσα στα Σπάτα, στις εγκαταστάσεις, στο κτίριο, γίνονται συνεχώς εργασίες για τους ποδοσφαιριστές. Το έχουμε πει πολλές φορές. Γενικότερα, ο Ηλιόπουλος έχει δώσει εντολή να οι παροχές προς ποδοσφαιριστές να είναι συνεχώς και ολοένα και καλύτερες. Και νομίζω ότι πάμε σε ένα καλοκαίρι που όλο αυτό που δουλεύει η ΑΕΚ στο να ανέβει επίπεδο και στα εξωαγωνιστικά κομμάτια περιμένει να το προσθέσει και να το ενισχύσει με μια πρόκριση στο League Phase του Champions League. Που με όλα αυτά τα κέρδη και τα ωφέλη που έχει μια τέτοια πρόκληση, καταλαβαίνετε ότι θα τη βοηθήσουν πάρα πολύ να αλλάξει επίπεδο. Νομίζω ότι και από το 18 και από το 23 που η ΑΕΚ ως πρωταθλήτρια έπαιξε σε προκριματικά, το 18 πέρασε, το 23 αποκλείστηκε από την Adverb. Τώρα νομίζω ότι είναι η πιο μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ να πάει στη League Phase και να έχει ομάδα η οποία θα σταθεί και θα μπορεί να κάνει πράγματα σε μια τέτοια διοργάνωση.
1: Για τον Γεωργίεφ έχει δίκιο φίλος. Ναι, προφανώς δεν είναι δεξιμπακ, αλλά μπορεί να παίξει εκεί. Χθες κουβεντιάσαμε μετά ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ, ίσως θα ήταν και επιβεβλημένο στα δικά μου μάτια, να πάρει ένα δεύτερο δεξιμπακ πίσω από το Ρότα. Μια και το αναφέρει.
0: Νομίζω η κουβέντα για δεύτερο δεξιμπακ είναι πιο δύσκολη με τον Γεωργίεφ, γιατί τον έχει δει 6 μήνες ο Νίκολης. Τον έχει δουλέψει και από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ικανοποιημένο με αυτά που έχει δει και θέλει στην προετοιμασία να τον δουλέψει ακόμα περισσότερο, να του δώσει και χρόνο συμμετοχή. Κάτι που δεν μπορούσε μέσα στη χρονιά στα φιλικά. Η ΑΕΚ θα δώσει 6 φιλικά. Και θα έχει και ο Βούλγαρος το δικό του χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ότι εκεί που πρέπει να ανοίξει κουβέντα και θα ανοίξει αργά ή γρήγορα, δηλαδή θα μου κάνει τεράστια έκπληξη, θα είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας.
2: Έλα ρε, έλα, πιες λίγο νεράκι ρε φίλε. Πιες λίγο νεράκι ρε φίλε.
0: Ήσυχα ρε.
2: Πήγες να πνιγείς. Από μέσα τα διαβάζουνε. Τα έχουν μάθει στη σειρά, φίλε.
0: Το να μην ανοίξει κουβέντα για αριστερό μπακ στην ΑΕΚ θα είναι πολύ δύσκολο.
2: Όχι ρε. Εγώ τον βλέπω τον Πενδράκη. Άσε τον έχω αφήσει μισή ώρα χωρίς πείραγμα, λες όχι. Αμέσως θα πάρει τα κομμάτια του. Και είπαμε, έπαμε ψηφίσει λευκό.
0: Και επειδή εμείς κάνουμε κριτική, θα είναι λάθος η ΑΕΚ να μην πάρει βασικό αριστερό μπακ αυτό το καλοκαίρι.
3: Κάποια στιγμή. Το όριξε, μπαμ!
2: Θα πιστεύω θα τον πουλήσει τον Πενδράκη.
4: Μόνοι μας και όλοι τους.
2: Θα νεώσει ο Πίλιος.
4: 5 λεπτά πριν
0: πάει να χωρίσει. Και ενώ συμφωνημένο.
2: Και θα πάρει ένα αριστερό μπακ βασικό.
4: Έφυγα, φίλε.
0: Και εδώ συμφωνημένο είναι ότι ανανεώνει ο Πίλιος, Βασίλη.
3: Ναι.
0: Είναι σχεδόν συμφωνημένο πάνω στην ηλικία ευθεία. Και στους δύο.
3: Okay.
2: Ναι.
0: Και μένουν τα τυπικά και για τον Πίλιο και για τον Κατσίνοβιτς να ανακοινωθούν αμφότεροι για ένα νέο συμβολέο. Ο Πίλιος για περισσότερα χρόνια, ο Κατσίνοβιτς είναι για ακόμα δύο.
2: Βλέπω, Καπετανάκο,
3: ναι.
2: Κάποια στιγμή να την κάνει την τρέλα και να τους στέλνει όλους αδιάβαστους και να παίρνει Γιαννούλη.
3: Αν νόμιζα ότι θα κάνει όντως τρέλα ο Καπετανάκος και λέω τι τρέλα μπορεί να κάνει ο Καπετανάκος.
2: Να μπει σφίνα, δηλαδή, από το πουθενά,
3: άμα σκεφτείς να κάνεις καμία τρέλα, πάρε με τηλέφωνο.
0: Και έχουμε και cost control. 500.000 ευρώ πρόστιμο.
1: Μπράβο. Αυτό
0: αφορά τη χρήση του 24-25.
1: Είναι, μπράβο, προηγούμενη.
0: Ναι, που η ΑΕΚ έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ μεγάλα έξοδα με τις μεταγραφές Περέιρα, Μαρσιάλ, Λαμέλα, Πιερό, Αγορά. Είχε ανεβάσει πάρα πολύ το κόστος. Δεν ήρθαν έσοδα από την Ευρώπη γιατί είχε τον αποκλεισμό από την ΟΑ από το Conference League. Και επειδή δεν ισοσκελίστηκαν στο ποσοστό που έπρεπε
2: στο 70%.
0: Στο 70% τα έξοδα της σχέση με τα έσοδα, δέχτηκε ένα πρόστιμο περίπου 500.000. Το περίμενα στην ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Απλώς ήταν το πού θα κάτσει το επίπεδο.
2: Πλέον για τον κόσμο να
0: σχεδόν ελεγχόμενο δηλαδή, το είχαν προϋπολογίσει.
2: Τα ταξιωμάτια τα ξέρουν πάνω κάτω πλέον τι περιμένουν.
0: Με Μινάλη Σάνδρου ήταν όλα αυτά είναι τσεκαρισμένα.
3: Πρώτη φορά, χωρίς να θέλω να πω κάτι κακό, πρώτη φορά βλέπω είδηση σε site. Ελεγχόμενο πρόστιμο. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά.
2: Σε ποια λογική όμως θα σου πω.
3: Δηλαδή έφαγε Παναθηναϊκός πρόστιμο για το cost control, έγραφε ο Γουλής. Πρόστιμο της UEFA στον Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου.
1: Λέει ότι δεν σε
3: το ελεγχόμενο. Δεν κατάλαβα. Εγώ τώρα σήμερα έμαθα ότι αυτό το ελεγχόμενο πρόστιμο είναι το.
1: Όχι, το περίμενα. Το άσχημο εξόδων εξόδων.
0: Σα έχω πει πολλές φορές, θα αυτορυθμιστείτε πλέον.
3: Μα έχει ξεβλαχέψει.
0: Με Μάριο Ηλιόπουλο θα αυτορυθμιστείτε.
3: Μα έχει ξεβλαχέψει.
0: Και όσοι δεν βάζουν μυαλό, θα είναι μόνοι του.
4: Ένα ξεβλάχεψε την Ελλάδα.
3: Ο Κωστόπουλος.
4: Ένα. 100-0.
2: Τι μαφή ήταν το cost control.
5: 100-0.
1: Περίμενε.
5: 100-0 και
1: να
5: βιώσει ο κόσμο
1: να βάλει άλλο.
5: Ό,τι ώρα θέλει.
1: Να σου πω κάτι. Περίμενε.
5: Ξεβλάκι σου την Ελλάδα. Έκανε το μέσο άντρα.
2: Το έχει πει μόνο του.
1: Νομίζω μόνο μόνο του.
5: Έκανε το μέσο άντρα.
1: Πάμε.
5: Το μέσο άντρα τον άλλαξε.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Λοιπόν,
5: γιατί δεν θα το συζητήσουμε.
1: Όχι.
5: Τι να συζητήσουμε. Περιοδικά, ιστορίε κτλ. Τι να κάνουμε.
1: Καλά, τώρα θέλω να σου πω τη γνώμη πραγματικά.
5: Τι. Με Κωστόπουλο μέχρι τέλους.
2: Θέλω να μάθω, κύριε
5: Πέτρο,
2: Γουλή.
5: Πέτρο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε ως άντρες που μεγαλουργήσαμε.
2: Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
1: Ναι.
2: Θέλω να μάθω, κύριε Γουλή, και κύριε Καπιτανάκο, τι σημαίνει το ελεγχόμενο πρόσωπο.
1: Μπράβο. Και να πω κάτι θέλω εγώ πριν πάμε στο Γουλή. Ναι. Άκου, Κώστα. Εσύ.
5: Ευχαριστήσω για τον καφέ που ήρθε.
1: Παρακαλώ. Θα φέρω τον πάρει σέβοντα. Το περίμενε τότε το πρόστιμο που έπεσε από την UEFA. Το περίμενε. Το περίμενε. Άρα θέλω να πω.
2: 400.
1: Η διαφορά με την ΑΕΚ ποια είναι, έχει δίκιο τότε ο Βασίλη.
2: Τι σημαίνει ελεγχόμενο.
1: Κεραυνό στην εταιρεία. Εδώ δεν έπεσε.
2: Να μου επιτρέψετε λίγο να σα εξηγήσω το κομμάτι του Κώστα Κοντόλ τι εννοεί ελεγχόμενο, το οποίο εγώ το κατανοώ πώ το
1: μιλάω. Εμεί άνθρωποι των μαθηματικών και των αριθμών δεν φίλε γνωρίζει. Ο Βερβελές έχει δίκιο.
2: Τι.
1: Συμμαχία. Καπετανάκο Γουλή.
2: Επειδή πάω να εξηγήσω τι σημαίνει Κώστα Κοντόλ.
1: Όχι, εγώ το καταλαβαίνω, λε. Εσύ δεν πειράζει να φτάσει στην εκπομπή να πει ότι έχει δίκιο ο Βερβελές.
5: Όπα, όπα, μην παδέτε την ευκαιρία. Μην μου τρέμει.
1: Με τα μυαλά που έχουν. Είχα πάρει 100-0 την πλευρά του Γουλή και τώρα μου λέει δεν έχετε καταλάβει, κύριε Μυρό, τον κύριε Μακόπουλε. Με τα μυαλά που έχουν και τι θέσει που εκφράζουν θα είναι πάντα μόνοι του στην άκρη.
5: Ολοκληρώνω
1: το ποδόσφαιρο θα αλλάξει.
5: Ολοκληρώνω την παρουσία μου στη σημερινή εκπομπή.
1: Ναι, ναι, πε το.
5: Σηκώντα το τρόπαιο.
2: Ποια παρουσίαση, δεν
5: πρόεδρε...
1: Στο ποδόσφαιρο, το μόνο που σήκωσε φέτος.
5: Πρόεδρε,
1: το μόνο που σήκωσε φέτος.
5: Μόνοι μας και όλοι τους, συνεχίζουμε, όπως και στους καφέδες σε όλα, πάμε δυνατά.
1: Αύριο θα είσαι εκεί αν γίνει συνέντευξη τύπου.
5: Τι είναι?
1: Θα είσαι εκεί αν γίνει συνέντευξη τύπου αύριο.
2: Φεύγει όντως.
1: Φεύγει.
5: Τι κάνω.
1: Φεύγει. Τώρα συνεννοήθηκα με τον Μποσγιώτα, έχει πει όλα, φεύγει. Μ' αρέσει που ζείτε και καφέ δεύτερο. Κάνε ένα καφέ, κύριε Ντουμπλουμί.
2: Δεν ήταν να κάτσεις
5: δύο ώρες. Εγώ. Ποιος τα έχει πει αυτά.
1: Εγώ.
2: Τον παραγγείλαμε.
1: Εγώ το πίστευα.
2: Έρχεται το καφέ, δεν θα κάτσεις. Πού πας τώρα.
5: Τι λένε οι άνθρωποι. Αγόρι μου, έχετε μπερδευτεί.
1: Γεια.
5: Έχετε μπερδευτεί.
2: Πάρε γλυκάκι του Μαριάννα φεύγοντας.
5: Δεν ξέρετε ποιο έχετε να κάνετε.
1: Μαριάννα, έλα.
6: Θα πάμε λίγο.
1: Κλείσε το μικρόφωνο στον κύριο.
2: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνια. Χρόνια πολλά στο αστέρι αυτής της εκπομπής.
1: Κυρία Μαριάννα.
7: Υπερβολή, αλλά
2: υπερβολή λένε μαλάκα.
1: Τι έχεις φέρει, αλμυρό και γλυκό. Ωραία, άστα εκεί, κλείσα γιατί μπορεί να κάνει διαφήμιση τώρα.
7: Δεν κάνουμε, τα έχω φροντίσει, δεν είμαι εγώ αντέ.
2: Γουλής, για να δούμε λίγο τα αλμυρά, φέρ τα λίγο από εδώ.
5: Στο Γουλή δώσε αυτό. Έλα, αγόρι μου εδώ.
7: Δεν έπρεπε να το βγάλω.
5: Έλα, αγόρι μου.
2: Το έφαγα εγώ το πρωί από αυτό.
5: Το, θα σε φάγεις.
2: Έφαγα, τρώω τέτοιο χθες. Ας το πει, πλησιάζεις. Δεν τρώω τέτοιο.
7: Καλά, άκου να δεις. Εδώ θα είναι.
1: Κάνε άλλο, κάνει βόλτες.
5: Έλα, αγόρι μου.
7: Ωραία.
5: Έλα, αγόρι μου.
2: Τι έχει εκεί μέσα.
1: Πάρε. Είναι ανοιξιά μου, ρε.
5: Πάρε.
1: Αυτό είναι για 10 χρόνια.
7: Άρα το έφερα στο σωστό μέρος. Είμαι μια χαρά. Τρώγε.
5: Σε πήρω εγώ.
1: Αυτό είναι για παιδικά πάρτι, ρε. Κύριε Μαριάννα.
5: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε είχα ψηλά. Πολύ ψηλά. Μα συγεννήθηκε για πράγμα.
5: Πάρε αυτό έξω. Ό,τι πρέπει για να συνεχίσει την εκπομπή.
1: Κλεράκι θέλω.
5: Ό,τι για να συνεχίσει την εκπομπή.
1: Τι θα δω, ρε.
7: Κοίτα το που δεν φεύγει τώρα.
1: Γιονύση, θα φυγείς.
5: Καλή επιτυχία. Καλά. Χρόνια πολλά.
7: Ευχαριστώ.
5: Υγεία με ένα καλό γαμπρό.
1: Και σάλα με υγεία.
2: Εδώ είμαστε.
5: Ένα καλό γαμπρό. Ποτέ δεν
1: Γιονύση, όταν βρισκόμαστε, να έρχεσαι.
7: Δεν είναι αργά, μου είπε.
5: Οι έξυπνες γυναίκες παντρεύονται μεγάλες, να το θυμάσαι.
7: Ω, τι είπε. Μαμά, αν ακούς, χαλάρωσε. Ωραία. Αυτά.
1: Το έχουμε ξεπεράσει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει. Πες.
2: Πού πήγες, ρε. Είδα από εκεί ότι λείπει.
1: Το παντρευτεί είναι μικρές. Που λέει αυτός.
2: Είδα την κάμερα, λέω κάτι λείπει.
1: Αυτό
2: το έχω κόψει το μισό, έφαγα.
1: Να σου πω, θα συνεχίσουμε λίγο κουμπουλά ακόμα. Στον αέρα είμαστε, sorry. Στον αέρα είμαστε, sorry.
7: Λοιπόν, εγώ πολύ γρήγορη θα είμαι, γιατί αντιλαμβάνομαι έχετε δουλειά.
1: Όχι ρε, εντάξει. Δεν είναι. Έχεις πέσει σε μέρα που δεν έχει τίποτα.
2: Αυτός είπε δουλειά.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι έχει δουλειά.
2: Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος.
1: Ναι.
2: Είναι πιο απ' όλα.
7: Είσαι πάρα πολύ εκνευρισμένος από γεννησιμιού σου.
2: Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος.
7: Ωραία. Εγώ θα την πληρώσω, νιώθω.
2: Γιατί έκοψαν τούρτα σε Μαριάννα και Τόλι.
1: Και δεν σε κάλεσαν.
2: Και δεν με φώναξε ένας.
1: Κοντός.
2: Ναι.
1: Μας φωνάξαν. Γιατί.
2: Εκεί που ακούγαμε τα να ζήσεις.
7: Μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είναι
1: εσύ ήσουν αυτοί που να ζήσεις.
2: Ναι.
7: Θα ζήσω τελικά.
2: Και ήμασταν στο γραφείο, κόβανε την τούρτα στον Τόλι και στη Μαριάννα και δεν μας κάλεσαν.
1: Και στο διοργάνωση.
7: Δεν ξέρω, εγώ.
2: Αρχικά φταίει πάρα πολύ η Τζορτζίνα. Πάρα πολύ. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι η Τζορτζίνα.
1: Εμένα μου στείλε.
2: Βεβαίως.
1: Εμένα μου στείλε.
2: Σου στείλε.
1: Ναι.
2: Τι σου
1: όχι. Έλα γιατί θα κόψουν τούρτα.
2: Αλήθεια, σου στείλε.
1: Τρία μηνύματα.
7: Και δεν ήρθες.
1: Ήρθα, αλλά με κάλεσαν μετά αλλού.
2: Σοβαρά σου έστειλε. Σοβαρά σου έστειλε. Σου έστειλε όντως μου λες αλήθεια το
1: ήρθω. Καταλαβαίνω τα κάνω χειρότερα τα πράγματα, αλλά συνέβη.
2: Άστο,
1: καλά,
2: πώς γι' αυτό. Δεν θέλω να ανοίξω τώρα στον αέρα συζήτηση.
7: Χρόνια πολλά στον Τόλι.
3: Εγώ λογικά πρέπει να μου
8: χρόνια πολλά τώρα. Στον Τόλι.
7: Ωραία.
3: Έχω να σα πω ότι εχθές, πώς το σώμα τον Τόλι, θυμάστε. Θυμάστε που είπα ότι το Τόλι γιορτάζει και τον ξέχασα.
1: Ναι.
3: Πάω μετά, φεύγω από εδώ από την εκπομπή και μπαίνω στο γραφείο του Σαόλ και είναι ο Τόλι. Του λέει, αδερφέ μου, χρόνια πολλά σου είπα και στον αέρα.
1: Έτσι πέσα.
3: Ο Σότης, ο Μολάνης. Σου είπα και στον αέρα.
7: Δεν υπάρχει ο Μυρότσος το πώς το γυρνάει.
3: Ο Σωτήρης ο Μυρότσος είμαι. Τι κάνετε.
7: Εσύ γιατί είσαι πιο χαμηλά. Θέλω να πέσω κι εγώ.
3: Γιατί έπεσα.
1: Χαλάρωσε, χαλάρωσε.
3: Όχι, γιατί έπεσα τώρα.
1: Να σου πω, Μαριανά. Μαριανά.
7: Να σου πω γιατί έχω έρθει.
1: Αυτό θέλω να μου πεις, ναι, πάρω.
7: Λοιπόν, έχω έρθει γιατί έχει καινούριο giveaway. Το eFood για τον Ιούλιο, που σημαίνει 24 Ιουλίου, πότε είναι να τελειώσουμε εμείς εδώ πέρα να πάμε στα σπίτια μας.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου.
7: Μπράβο, θα είμαι κι εγώ εδώ πέρα, δεν με γλιτώνετε ούτε τότε.
1: Okay.
7: Να έρθω να βγάλουμε άλλους 10 νικητές για eFood Pro, για όλο το χρόνο.
1: Εντύπωση μου κάνει που θα είσαι εδώ.
7: Και εμένα.
0: Κυρία Μαριάννα, αν χωρίσω με παντρεύεσαι αμέσως.
7: Όχι, γιατί είδαμε χθες τα λευκά και δεν μου πάνε.
0: Στο αμέσως λέει. Στο αμέσως λες, όχι.
7: Στο παντρεύομαι.
0: Α, σε γενικά.
7: Είπε ο Διονύσης, οι έξυπνες γυναίκες παντρεύονται μεγάλες. Ακόμα δεν είμαι μεγάλη, είμαι μικρή.
0: Δεν το είπα εγώ. Ένας φίλος ρος.
1: Πώς δίνουμε το δώρο.
7: Username κράτα.
1: Πώς δίνουμε το δώρο.
3: Στην ηλικία του ντεφράισε.
7: Κάνουμε follow. eFoodGR, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Μέχρι τις 24 του μηνού.
1: Να σου πω, Παρασκευή θα δώσουμε αυτό το δώρο. Το άλλο δώρο που θα προαναγγείλει στην προσεχή Τρίτη.
7: Ναι.
1: Θα το δώσουμε Τρίτη πάλι. Δηλαδή,
7: θες να το βάλουμε Παρασκευή, να μην
1: ναι,
7: έρχομαι κι εγώ 8 φορές
1: να δώσουμε δύο δωράκια για την Παρασκευή. Ναι.
7: Το ακούω.
1: Αυτό. Θέλεις.
7: Πολύ σε αγαπώ για αυτό που είπες. Πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Θέλει να πάμε να βρει λίγο.
7: Ναι, θέλω λίγο να πάρω καμιά. Αλλά μπορώ να δώσω σήμερα και κουπόνια που έχω γενέθλια κρίμα, δεν είναι.
1: Θα δώσω κουπονιά. Έτσι δωράκι.
7: Ναι.
1: Δώσε.
7: Θέλεις.
1: Ναι, ένα.
7: Ωραία.
1: Ένα κουπόνι. Αξίας.
7: 50.
1: 50 ευρώ.
3: Ναι. Ωρε μάγκα.
1: 50 ευρώ.
0: Αυτό για τα γενέθλιά σου.
7: Ναι. Όχι, θα δίνεις εσύ μπλούζες και δεν ξέρω κι εγώ τι.
1: Λαρτζιλίκια. Θες να πεις με ποιο τρόπο.
7: Το γνωστό τρόπο.
3: Θα γράψουμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά Μαριάννα. Χρόνια πολλά Μαριάννα.
1: Ναι, όλο αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι. Χρόνια πολλά Μαριάννα.
1: Γράφουμε λοιπόν από τώρα χρόνια πολλά Μαριάννα για το επόμενο λεπτό και κερδίζει ένας φίλος ένα πολύ πολύ ωραίο δώρο των 50 ευρώ από eFood. Σωστά.
7: Έχουμε γενέθλια. Δύο άνθρωποι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Για το ένα λεπτό αυτό. Για το ένα λεπτό αυτό. Διαβάζω κάποια μηνύματα. 30 πλάς απορρίπτονται, λέει. Γιατί το λέει αυτό, δεν
7: 30 πλάς απορρίπτονται.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Για μένα το λέει. Εγώ απορρίπτω τους 30 πλάς πια.
1: Χρόνια πολλά.
3: Η λέξη λέει νύφη να βάλετε. Δηλαδή, τι θέλεις κάτω από 30.
7: Κοίτα εδώ που φτάσαμε.
1: Ναι.
7: Τι θες, ναι, έχω δοκιμάσει να συνεννοηθώ με όλες τις δεκαετίες. Θα πάω.
3: Δεν εντάξει, καταφέρει με καμία δεκαετία.
7: Όχι.
3: Με καμία,
7: Ή 80 θα πάω.
3: Μπράβο, Μαριάννα. Όντως.
7: Ναι. Κάτι, κάπου εκεί
3: πέρα. Μήπως εσύ παράξενη.
9: Μήπως υπάρχει κάποιο.
3: Λέω εγώ, κάτσε ρε.
9: Αυτό προσδιορίζει.
7: Κάποιο θα σταματήσει το Μυρότσο, γιατί μετά εγώ δεν σταματιέμαι.
3: Πάντα να φταίνει η άλλη, δηλαδή.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι στη γραμμή Μυρότσο. Μήπως αυτοπροσδιορίζεσαι εσύ κάπως λανθασμένα.
7: Αν αυτοπροσδιορίζομαι, πιστεύεις.
9: Ναι.
1: Σε έβαλε τώρα εργασία για το σπίτι.
7: Όχι, λανθασμένα.
9: Δεν μπορεί να φταίνει μονίμω όλοι οι άλλοι. Δεν γίνεται, ρε φίλε.
7: Εγώ
3: έχω και μια ιστορία
7: ότι
3: να σας πω γύρω από αυτό.
9: Ναι.
3: Όχι γύρω από τη Μαριάννα.
9: Όχι,
3: από, το, από την Ατάκα δεν γίνεται να φταίνε μονίμως οι άλλοι.
1: Ναι.
3: Αλλά θα σας την πω σε μια βραδινή εκπομπή γιατί δεν είναι για μεσημέρι.
9: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
7: Δεν θέλω καθόλου να είμαι σε αυτήν την εκπομπή. Εύχομαι να είμαι πάλι στο κουπονίσιο.
1: Λοιπόν, Μαριάννα, ολοκληρώθηκε ο χρόνος.
7: Και το σταματάω.
9: Να χοροπηδάει δίπλα
1: γύρω εκεί από ό,τι βλέπω. Οπότε σταματάμε εδώ. Δεν στέλνουμε άλλα χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Καλά, στείλτε. Δεν θα πάνε και χαμένα. Ευχές είναι, αλλά.
3: Δεν έχει ξαναπάρει τόσες ευχές ποτέ.
1: Πάντω σταματάμε
7: εκεί.
1: Κύριε Γουλή, θα πείτε εσείς το stop. Ωραία.
7: Πάμε λοιπόν.
9: Stop!
7: Λοιπόν, και έπεσα σε άνθρωπο που λέγεται Ψωμοτήρη 22.
9: Ναι, ρε φίλε. Μόνο εγώ.
7: Μπαίνω στα 34.
9: Μόνο εγώ.
7: Όπως μου άξιζε.
1: Σε αυτή την εκπομπή που μπήκατε, Ψωμοτήρη θα λεγόταν ο φίλος.
7: Ποιος είναι ο 37 και τον ακούμε. Μπαν.
9: Και ζει ακόμα. Και ζει ακόμα.
0: Απέλαση.
7: Ποιος είναι ο Μοντερέκ.
1: Φτάνει, μη στέλνετε άλλα μηνύματα χρόνια πολλά.
7: Ωραία.
1: Ο φίλος που λέγεται Ψωμοτήρη.
7: Η δημοσιογραφία.
9: Νιώθω περήφανος για την εκπομπή μα.
0: Είναι 25 και έχει εξοχικό.
1: Όλο και χειρότερα πάμε.
7: Ποιο είναι 25 και έχει εξοχικό.
9: Ψωμοτήρη.
0: Κολυμπρίο.
7: Να μα στείλει στο Instagram, δεν μπορώ.
0: Αυτό είναι συμμαθητή του Ψωμοτήρη.
1: Κάθονται μαζί.
7: Είμαι πολύ έτοιμο. 25 και εξοχικό όνειρο. Μπορώ τώρα να φύγω.
1: 44 σε 47 λέει ο άλλο.
7: Τόσα σχόλια. Αυτά βρίσκεις να διαβάζεις.
1: Μου ήρθε τώρα.
0: 19 χρονών, 1,80.
7: Εμένα εννοεί.
9: Αυτός, γιατί. Τον απορρίπτεις.
1: Λοιπόν, γεια σου Μαριάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μας έκανες.
7: Σας χαιρετώ.
1: Και για το 50 εκεί που μας
9: έκανε. Δώσ' μου αυτή την καρέκλα, γιατί δεν μπορώ.
1: Ναι, άλλαξε, πάρ την άλλη.
9: Έχω πέσει με αυτή.
7: Έχεις...
9: Δεν γίνεται.
7: Δεν είναι νορμάλ. Δεν ξέρω
9: τι έχει γίνει.
1: Πρόσε, μην ξαπλώσεις πίσω όμως, γιατί...
9: Αυτά τα αφήσεις εδώ, Μαριάννα.
7: Εννοείται.
1: Ναι, ας τα δώσω.
9: Άντε, παιδιά, τελειώνουμε την εκπομπή.
1: Όμορφα. Λοιπόν, πάμε στα του Παναθηναϊκού. Είναι καλή ιδέα, πιστεύετε. Είναι καλή ιδέα. Μια χαρά. Μια χαρά και σε λίγο θα
9: έχουμε
1: το Γιάννουτσο.
9: Γιατί σε μία ώρα και 40 λεπτά έχουμε φιλικό.
1: Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ίδια ώρα.
9: Είναι, ναι.
1: Ωραία. Και ο ΠΑΟΚ. Πάμε για τον Παναθηναϊκό πρώτα να ξεκινήσουμε. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα, πριν πούμε τα αγωνιστικά του φιλικού.
9: Ναι, για να βάλουμε μετά κουβέντα.
1: Ένα ξεμούδιασμα, έτσι. Δεν είναι κάτι άλλο.
9: Δεν είναι ομάδα β' κατηγορίας. Πολύ φιλικό ξεμουδιάσματος είναι. Δεν είναι για... Απλά πάντα είναι ωραίο να βλέπεις τα νέα αποκτήματα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Το έχει τηλεόραση αυτό.
9: Τζάπρα. Ναι, στο Sky.
1: Sky, έτσι. Άρα θα δεις Sky σήμερα.
9: 100%.
8: Οπα! Οπα!
9: Δεν θα δούμε το φιλικό, ρε φίλε.
3: Τ' άκουσα, τ' άκουσα.
9: Δεν θα δω το φιλικό, θα κάνω. Με σήματα καπνού.
1: Τώρα είναι καλός ο κύριος Γιάννης, ε.
9: Με σήματα καπνού.
1: Τώρα είναι καλός ο κύριος Γιάννης. Τα κάστρα πέφτουν. Η μεγαλύτερη ό,τι κολοτούμπα τη 20ετία είναι αυτό.
9: Βρε, θα φτύσει τα μπουκιά σου.
1: Να τα φτύσω,
9: θα το βάλει.
1: Είναι η μεγαλύτερη κολοτούμπα. Έχω και
9: σε μαρτυρικό.
3: Θα το δει σε γραφείο.
9: Σε γραφείο.
3: Φίλε, θα το δει σε γραφείο.
1: Υπάρχει άνθρωπο που έχει φτύσει
3: τα
1: μπουκιά.
3: Δεν είναι δική του τηλεόραση.
9: Δεν το γνωρίζει. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω αυτό.
1: Σιγά το δύσκολο.
9: Στο γραφείο θα
1: το πράγμα.
9: Στο γραφείο το.
1: Στο γραφείο.
9: Είναι ωραίο πάντω να βλέπει τα νέα αποκτήματα στο Τζάπρα, να δει λίγο Ετιέν Καμαρά. Έχει λίγο αριστερμα Πένια. Mm-hmm. Δεν θα παίξει ο Ντεφράι και ο Ράστον Ντέρ, γιατί μόλις θες κάνει ανατομική προπόνηση, δηλαδή χτες ενταχθήκανε στον γκρουπ.
1: Είπε Σάββατο, ίσως κάνει 20 λεπτό.
9: Το Ράστον Ντέρ το βλέπω πιο πιθανό. Ο Ντεφράι, επειδή δεν έκανε καν ατομικές προπονήσεις, mm-hmm. ο Ράστον Ντέρ έκανε και με την ομάδα του, με την Ντουν, είχε ξεκινήσει προετοιμασία. Ίσως θα δούμε στην Αθήνα πλέον τον μεγάλο Ντεφράι, ο οποίος υπέγραψε χθες, ανακοινώθηκε. Έχει δώσει ωραία συνέντευξη σήμερα στο Pau TV. Ο Ντεφράι και είπε ότι θέλω να γίνω κάτι σαν μέντορας για τα παιδιά της ομάδος και να πετύχουμε. Μπορούσα να είχα πάει στη Σαουδική Αραβία, λέει. Είχα προτάσεις, αλλά δεν ήθελα κάτι τέτοιο. Ήθελα να είμαι σε μια ομάδα που θα έχει σοβαρούς στόχους, θα διεκδικεί πράγματα. Και μάλιστα το πιο ωραίο σε όλες τις δηλώσεις, ήταν από τα ωραία, έχει αναφέρει με ποιους επικοινώνησε για να ρωτήσει τα πάντα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί λέει, έκανε μεγάλο ρεπορτάζ. Και είναι λογικό, ρε παιδί μου, σου λέει, φεύγω μετά από 8 χρόνια από το καμπιονάτο. Όπου πάω να ξέρω ότι είναι οκ η επιλογή μου. Mm-hmm. Έχει πάρει και τον Ντέσερς, έχει πάρει και τον Καλάμπρια, έχει πάρει τον Σέγκεφελ που έχει φύγει και πήρε και ποιον άλλον. Είπε και άλλον έναν έχει πει.
1: Τηλέφωνα όλους.
9: Έχει επικοινωνήσει με τους πάντες.
1: Γκάλοπ να πάω.
9: Κανονικά, ναι, όχι, λεπτομέρειες τα πάντα. Mm-hmm. Και τον Σέγκεφελ που έχει φύγει για παράδειγμα, να του πει και πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχει προλάβει ο Σέγκεφελ και Ζόρια στον Παναθηναϊκό, μεγάλα. Και είναι και αυτό κομμάτι του Παναθηναϊκού. 6 ώρα αυτό το φιλικό με τη Χέλμοντ. Θα είναι ο αδερφός μας ο Μπίλης, ο Γιάννουτσος.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί του, μας
9: δώσει
1: την πινελιά του. Τι άλλο τώρα γίνεται με τα γραφικά, είπαμε για τις 5 κινήσεις, τις σχολιάσαμε και νωρίτερα. Εντάξει, άσομαι.
8: Ναι, όλα κουμπλέ.
9: Κοιτάξτε, οι μεταγραφές πάντα έχουν ξεχωριστά κριτήρια. Είναι πρώτα το timing πάνω στους στόχους σου, πόσο γρήγορα μπορεί να κινηθείς σε σχέση με το ότι πόσο γρήγορα μπαίνεις στη διεκδίκηση κάποιων πραγμάτων, όπως τώρα στα αποκλειματικά ο Παναθηναϊκός.
3: Το Βιλένα πήρε.
9: Και το Βιλένα, μπράβο. Το δεύτερο είναι κατά πόσον ολοκληρώνεις το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Για μένα έχει τρία στάδια η κάθε αξιολόγηση ενός μεταγραφικού σχεδιασμού. Πόσο τέλος πάντων στο φινάλι του μεταγραφικής περίοδου έχεις καλύψει τα κενά αυτά που ήθελες. Και στο τέλος, μετά από ένα χρόνο, η αξιολόγηση κανονική, τι έκανε ο καθένας από αυτούς. Οπότε δεν βιάζομαι ποτέ πλέον. Μεγαλώνοντας και πιστεύω οριμάζοντας να αξιολογώ στο μπαμ-μπαμ κάποια πράγματα.
1: Με αφορμή την επένδυση που κάνει, γιατί επένδυση είναι τώρα αυτό, έτσι, δεν
9: ναι,
1: είναι κάτι
9: θα πούμε για το μικρό.
8: Αφού νομίζω θα πάει δανεικός, δεν θα πάει.
9: Δανεικός κατευθείαν θα πάει.
1: Πού, ξέρουμε.
9: Νομίζω κάπου και Ελλάδα πάει το ενδεχόμενο και εξωτερικό μπορεί να πάει. Mm. Αλλά για ένα χρόνο, 3-1 υπέγραψε ο
1: στη
9: μικρός.
1: Στη Χάλ ήταν αυτός, ε.
9: Στη Χάλ. Είναι γενικά προϊόν του αγγλικού ποδοσφαίρου, γιατί από εκεί ξεκίνησε στις ακαδημίες και πήγε στη Χάλ το 2024. Είδε κάποια πράγματα ο Παναθηναϊκός, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και τον ξεχώρισε και τον έκλεισε. Δεν είναι για την πρώτη ομάδα. Είναι ξεκάθαρα από χτες το βράδυ που το γράψαμε κιόλας μια επένδυση για το μέλλον. Πέραψε αιτία είναι ένα χρόνια.
1: Είναι μέσος.
9: Είναι οχταροδέκαρο.
1: Α, οκ. Okay, επιθετικό χαφ πιο πολύ.
9: Ναι. 19 ετών. Διεθνής με την Άντι 21 της Αλβανίας. Αϊντών Σέχου.
1: Αυτός.
9: αυτό το παλικάρι εδώ, εδώ με τη φανέλα της Χαλ. Θα αξιολογηθεί για ένα χρόνο εκεί που θα πάει να αγωνιστεί σε ένα safe περιβάλλον που θα πάρει χρόνο και χώρο και να δούμε αν θα επιστρέψει του χρόνου στην ομάδα. Γενικά έχουν μαζέψει πολύ καλά στοιχεία για το μικρό, αλλά είναι μια κίνηση επένδυση, δεν είναι δηλαδή κάτι το πούμε άμεσα στον Παναθηναϊκό.
1: Το καταλαβαίνω. Με αφορμή αυτό πάρε εδώ στο Παναθηναϊκό, έχουμε μια καρτούλα να δούμε τι, ποιοι έχουν φύγει, ποιοι έχουν αποκτηθεί από του πράσινου. Να τσεκάρουμε λίγο.
9: Ναι.
1: Λοιπόν, Σφιντέρσκι, βλέπει από αυτού που έφυγαν, Τσόκαη. Λιμιός. Ο Λιμιός είναι με ποσοστό μεταπόληση.
9: Κράτησε 20% Παναθηναϊκός και γλίτωσε το μισό συμβόλαιό του από το τελευταίο έτος, δηλαδή γύρω στις 350.000 ευρώ.
1: Τζούρισιτς, εντάξει, αναμενόμενο, Κότσιρας αναμενόμενο, Λαφόν, το λέγαμε γύρισε ότι θα αλλάξει
9: ναι.
1: Τερματοφύλακα. Ναι.
9: Ερνάντεθ γύρισε και αυτός στην Λεγανιέ Σπανίκη.
1: Και Σάντσες επίσης αναμενόμενο με ένα ποσοστό μεγάλο που έδινε η Παρή για να τον έχει ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ ακριβό συμβόλαιο.
9: Βέβαια.
1: Αν δεν υπήρχε αυτό, μπορεί και ίσως να τον κράταγε μια χρονιά ακόμα.
9: Πώς.
1: Ούτε καν.
9: Δεν νομίζω ότι Παρί είναι μεγάλο. Το τελευταίο του έτος με την Παρί. Mm-hmm. Δεν θα έμπαινε στη διαδικασία τώρα να πληρώσει πάλι πολύ μεγάλο. Ένα μεγάλο πολύ
10: πάμε
9: μεγάλο.
10: Λίγο στους δεν υπολογίζονται.
9: Ναι.
1: Ναι.
10: Το ανοίγουμε λίγο για να
1: ανοίξτε
10: βλέπω.
1: Λίγο το ναι. Κάρτα πάλι.
10: Sorry.
1: Να τη δούμε λίγο πιο μεγάλο.
10: Ο Πάλμερ Μπράουν δεν υπολογίζεται.
9: Από ό,τι ξέρω, όχι.
10: Όχι, ε.
9: Όχι. Και ο λόγος είναι αυτό που έχουμε εξηγήσει και σε προηγούμενες εκπομπές.
10: Ναι, πες αυτό για να πάω
9: πες,
10: παρακάτω.
9: Πες, βάλουμε όλα μαζί.
10: Και ότι έχει φορτωθεί, ρε φίλε, τώρα έναν 36χρονο Παναθηναϊκός χωρίς κανένα λόγο.
1: Σοκό. Καλά, εντάξει, έγκλημα τώρα αυτό.
9: Καλά, εκεί είναι να πληρωθεί ένα ποσό ναι. Για να φύγει. Αλλά οκ. Okay. Αυτά είναι.
10: Ο Βιλένα έχει ακόμα συμβόλαιο.
9: Άλλο είναι τελευταίο χρόνο. Τετραετές.
1: Φίλε. Μόλις μεγαλώσω.
9: Τι έκανε.
1: Αχθέ
9: μου.
10: Πότε ήρθε.
9: Πολύ θα ήθελα να κάνουμε μια. Καλοκαίρι του 23.
10: Πολύ θα ήθελα να κάναμε μια συνέντευξη.
9: Μετά το χαμένο πρωτάθλημα.
10: Του Γιάννη Παπαδημητρίου. Να τον είχαμε εδώ. Η πρώτη ερώτηση που θα του έκανα θα ήταν.
11: Τι είδες.
10: Ρε φίλε, 4 χρόνια στο Βιλένα γιατί. Δεν υπέγραφε αν δεν του λέει 4 χρόνια. Μπορεί να ήταν αυτό.
11: Αυτό θα πει.
9: Και 1,4.
11: Ότι για το δελεάσει του κάνει ένα τετραετές κλειστό.
9: Και 1,4 συμβόλαιο.
1: Εντάξει, εκεί όμως δεσμεύει το μέλλον μιας ομάδας.
11: Το συμβόλαιο θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερο.
1: Τι να είναι.
10: Σε λεφτά.
11: Ναι, ναι. 1,4 είναι ψιλοκομπλέ.
10: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ λες, έχεις για Βιλένα.
11: Θα μπορούσα να κάνω
9: απλά από το πρώτο έτος. Δηλαδή μπαίνουμε πλέον σε ένα τρίτο έτος που δεν υπολογίζεται ο εστής. 2 χρόνια τώρα τον πληρώνει χωρίς να τον υπολογίζει. Ήδη.
1: Πες μου, τι γίνεται με Μανώλη Σιώπη.
9: Ο Σιώπης, ρε παιδιά, είναι στην προετοιμασία. Και θα πούμε γενικά λίγο για τους χαφ σε λίγο κάτι. Προπονείται, συμμετέχει, θα τον δούμε λογικά και σήμερα. Δεν είναι στο mood, στο κάτω δεξιά, στο δεν υπολογίζονται. Μπορεί να φτάσει βέβαια 30 Αυγούστου ή 15 Σεπτεμβρίου οι μεταγραφές και το παιδί να έρθει κάποια πρόταση ή να βρει κάποια πρόταση και να δει ότι δεν θα έχει πολύ ενεργό και βασικό ρόλο γιατί κακά τα ψέματα έχουν μαζευτεί πολύ στον άξονα και θα αποκτηθεί κι άλλος. Και να θέλει να πάει κάπου να παίξει. Και αυτό σεβαστό θα είναι. Αλλά για την ώρα δεν είναι στο group το κάτω που βλέπουμε.
1: Μάλιστα.
9: Για τον Πάλμερ, επειδή δεν απάντησα στον Βασίλη πριν.
1: Ναι,
9: τον Πάλμερ, παικτικά και τα προσόντα του, με στόπερ που είχε έως τώρα η ομάδα, λέμε ότι είχε το καλύτερο πακέτο.
10: Ναι. Ισχύει.
9: Δεν μπορεί να έχει όμως αυτή την ανασφάλεια, τουλάχιστον αυτό έχει αποφασιστεί.
10: Είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς.
9: Δηλαδή,
10: okay,
9: από όταν χτυπάει ο Πάλμερ, ξέρει ότι 1,5 μήνα θα είναι έξω. Και φαντάζομαι να φτάσουμε Γενάρη-Φλεβάρη που θα έχει 100 μάτς. Και να μην τον έχει πάλι διαθέσιμο.
1: Τον Ντουμπά τον υπολογίζουμε.
11: Εγώ, για τα χαφ πάντως, παρότι δεν είναι το πιο δημοφιλές αυτό που θα πω, εγώ τον Σιώπη θα τον κρατάγα.
9: Μπορεί να μείνει, πρόσεξε.
11: Για να αποκλείσω. Σχεδιασμό για εναλλακτική πίσω.
9: Δεν μπορώ να το αποκλείσω όταν μείνει εν τέλει ο Μανώλης. Μπορεί όμως και ο ίδιος βλέποντας ότι θα είναι πέμπτη επιλογή.
1: Μα θέλει να πάει κάπου να
9: πει. Να σου λέει να έρθει μια πρόταση από μια τουρκική, από μια οποιαδήποτε ομάδα. Και να είναι προς το συμφέρον και να θέλει να πάει να παίξει.
1: Το συμβόλαιο αυτό δεν θεωρώ απιθανό να το βρει ο Σιώπης. Έχει καλό όνομα και Τουρκία.
9: Ναι, ναι, στην Τουρκία τι κάνει.
1: Δηλαδή, εντάξει.
10: Νομίζω δεν ξαναγυρίζει Τουρκία.
9: Είναι και οικογενειακή λόγη.
10: Δεν
9: είναι εύκολη μετακόμιση.
10: Και ο Μπάκα δεν θέλει π.χ. να
9: γυρίσει. Στο τέλος,
10: ήταν πολύ εύκολο να γυρίσει Τουρκία και δεν θέλει.
9: Μπορεί στο τέλος να μην έχει άλλες επιλογές και να χρειαστεί να πάει. Αυτά είναι πράγματα που είναι στο θα. Στο θα τώρα δεν μπορώ να σου πω τι θα γίνει.
1: Στην Τουρκία που λες, γιατί το ακούω πολύ προσεκτικά αυτό που λες, σημαίνει ότι δεν πάει και σε άλλη χώρα, δηλαδή που να φύγει από Ελλάδα, λέω Σαουδική Αραβία.
10: Σαουδική Αραβία, ο Μπακασέτας, από όσο ξέρω, ναι. Σαουδική Αραβία δεν θα λέγει όχι.
1: Για τον Σιώπη.
10: Για τον Σιώπη δεν ξέρω.
9: Απλά έφυγε ο τέτοιος Σαουδική Αραβία. Άμα ήταν ο Πογιέτ.
1: Θα μπορούσε να κοιτάξει προς τα κύλες περισσότερο.
9: Πολύ. Ναι. Τώρα που έφυγε και ο Φορτούνης, θα πήγαινε αυτός. Mm-hmm. Αλλά okay. Με Πογιέτ εκτός.
1: Ωραία.
9: Λοιπόν, αυτό με την επένδυση του μικρού, με τα ρόστερ τα είπαμε.
1: Ναι.
9: υπάρχει μια προσθήκη σημαντική, γιατί είναι βασικό να συζητάμε και τα στελεχειακά του Παναθηναϊκού κάποιες φορές. Επέστρεψε τον Παναθηναϊκό ο Δημήτρη Λιγκούμας έπειτα από 10 χρόνια και θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Κοτσόλη. Ένα παιδί που είναι από τον Παναθηναϊκό, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού σαν στέλεχος, σαν προπονητής, μετά σαν αναλυτής. Έχει περάσει στο εξωτερικό, πέρασε και από την εθνική ομάδα 4 χρόνια. Έχει δουλέψει στην Ρίο Άβε, νομίζω τώρα τελευταία ήταν με τον κύριο Σιλαϊδόπουλο.
1: Το Γιάννη, καμία σχέση, Γκουμάς.
9: Όχι. Συνωνυμία, συνεπωνυμία μάλλον. Okay. Ήταν στην Ασπάιαρ στο Κατάρ πολλά χρόνια πριν το Μουντιάλ. Στην Ακαδημία που τέλος πάντων είναι η κεντρική τους Ακαδημία στο Κατάρ. Ποιος ήταν το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γκούμα, που λέμε θα είναι το δεξί χέρι του Κοτσόλη. Θα συμβάλλει στο συντονισμό της διαδικασίας του σκάουτινγκ. Επί της ουσίας θα είναι ανεπίσημα κεφάλι του σκάουτινγκ όλου του δικτύου που ήδη έχει αρχίσει και χτίζεται. Mm-hmm. Και θα αναλάβει την υποστήριξη του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού στη συνολική λειτουργία και με τον τεχνικό διευθυντή και με τον προπονητή.
1: Καλά κάνει και το
9: βάζει λες. Ποδοσφαιρικά πρόσωπα, ναι, μέσα. Και είναι, προς το
1: και είναι επιλογή προφανώς του
9: 100% επιλογή του Κοτσόλη.
1: Δώσε μου λίγο. Στο γήπεδο θα παίξει ο Παναθηναϊκός σε λίγη ώρα. Βρίσκεται ο γίγαντας.
9: Έλα, αγοράκι μου. Καλώς το να.
1: Πανέτοιμος.
12: Καλησπέρα.
9: Βάζει να παίξει λίγο, ρε Μπίλι. Μια μικρή συμβουλή, Μπίλι μου, μόνο μια μικρή. Γιατί με Αυστρίες και Ολλανδίες έχουμε σπουδάσει. Όπου καθίσετε, επειδή βαράει ντάλα, ντάν, έτσι βαρά, έχουμε παθηλίαση σε τέτοια φιλικά του τρόμου. Σκιά, βρείτε μια σκιά και ας είναι όπου να είναι.
1: Αυτές οι πατρικές
12: και να έχεις και μια ζακέτα στην τσάντα.
9: Ας τη ζακέτα.
1: Ζακέτα να πάρεις.
9: Σκιά, αδερφέ, δεν φαντάζεσαι.
12: Νερό. Θα πάρεις μια. Μαζί μου. Και νερό.
9: Και νερό πάρε, ναι.
12: Και να μου κάνεις αναπάντηση.
13: Έχω διαθέσιμο να πάρω γιατί μου έχει πει ο Κώστας. Μου τα έχει στείλει όλα σε μήνυμα.
1: Δεν αμφιβάλλω. Φίλε.
12: Κάθε 20 λεπτά να με παίρνεις.
1: Δεν αμφιβάλλω.
9: Τι βλαμμένο είσαι.
1: Λοιπόν, τι περιμένουμε να δούμε τώρα εκεί. Λίγο ό,τι έχεις εντοπίσει. Δεν ξέρω, εντεκάδες αυτά τώρα νωρίς ακόμα να έχουν βγει κάτι. 6 ώρα παίζω Παναθηναϊκός, έχει ώρα ακόμα. Αλλά ποιος θα χρησιμοποιήσει, μας είπε κάποια πράγματα ο Κώστας ήδη.
13: Ναι, είναι το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Jacob Nistrup στο πάγκο του. Περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά είναι από το προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού το γήπεδο της SV Make, λέγεται η ομάδα της οποίας είναι το γήπεδο εδώ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Helmond Sport, ομάδα της Β' Εθνικής της Ολλανδίας. Δεν είναι κανένα χωριό, θα λέγαμε. Είναι μια ομάδα η οποία είναι κανονική, είναι τώρα στην προετοιμασία της. Και ο Παναθηναϊκός επέλεξε να κάνει αυτό το φιλικό παιχνίδι για να έχει έναν ανταγωνιστικό αντίπαλο. Όσον αφορά τις ενδεκάδες, ο Jacob Nistrup έδειξε κάποια πράγματα χθες στο κομμάτι της τακτικής. Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσει τους παίχτες όπως τους χώρισε, αλλά είχε κάνει μία μίξη δύο ενδεκαδών. Δηλαδή, μερικοί παίχτες που θεωρούνται πιο βασικοί, με μερικούς που θεωρούνται πιο αναπληρωματικοί, που θέλουν να πάρουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Οπότε, περιμένω να υπάρχει μία ανάμεικτη ενδεκάδα. Ινιάκη Πένια και Τσάβες λογικά. Ένας από τους δύο θα ξεκινήσει κατά τον goal post. Τον Τζάπρα εγώ βλέπω δεξιά. Τον Κυριακόπουλο ελείψη και άλλη επιλογή στα αριστερά. Ίγκασον και Κάτρις έχουν προβάδισμα για το αμυντικό κεντρικό δίδυμο. Τώρα το θέμα είναι αν θα ξεκινήσει ο Καμαρά ή ο Τσιριβέγια στο 6 και οι δύο κάνουν πολύ καλές προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα. Τσέριν και Γιάγκουσιτς έχουν προβάδισμα για τις θέσεις στα οχτάρια. Το ένα εκτρέμ λογικά θα είναι ο Αντίνο, ο άλλος Ζαρουρί και μπροστά ένας εκ των Τετέ και Παντελίδη. Σίγουρα θα γίνουν αλλαγές, σίγουρα θα παίξουν όλοι οι παίχτες που έχουν έρθει εδώ στην Ολλανδία. Σίγουρα. Έτσι προβλέπω εγώ ότι θα δώσει χρόνο συμμετοχή σε όλους ο Jacob Nistrup. Mm-hmm. Και έχουμε βέβαια και το φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ που είναι σίγουρα πιο δυνατό τεστ, ένα πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό.
9: Το φιλικό του Σαββάτου ώρα είναι. Άσχετο. 6.
13: Δεν έχει οριστεί ακόμα, είναι ή 6 ή 6,5 Ελλάδος.
9: Ναι, okay, okay. Ήταν φλού, αλλά εντάξει, για τέτοια ώρα μιλάμε και μετά πετάνε κατευθείαν.
14: Θέλω να φτιάξω πρόγραμμα γι' αυτό.
9: Και μετά πετάνε κατευθείαν.
14: Θα παίξει και ο Ράστοντερ σήμερα.
9: Όχι, σήμερα όχι. Έχει κάνει ατομικό μαζί
13: το με τον απίθανο. Δεν έχει κάνει προπόνηση με την ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει κάνει μόνο βάρη και γυμναστήριο.
9: Μαζί με τον Ντεφράι που είχε κάτι βιντεάκι.
12: Αριθμητικά, Μπιλ, πες μου λίγο πόσο είναι το ρόστερ εκεί.
13: Νομίζω έχει 25 παίχτες. Ο Μπόκος είχε ένα τράβηγμα χθες, οπότε πολύ δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm. Κυριόπουλος, Νεμπής και Ντέσσερς κάνουν ατομικό, άρα και αυτοί βγαίνουν, αποκλείονται από το σημερινό φιλικό. Οπότε λογικά θα έχει διαθέσιμους 20-21 παίχτες για να χρησιμοποιήσει ο Jacob Nistrup.
12: Δύο εντεκάδες.
1: Για Τσιριβέγια, Κώστα, δεν είπαμε πριν. Είναι ένας παίκτης που υπολογίζει. Όχι ίσως για βασικό.
10: Θα δεύτερο εξάρι.
9: Γενικά για τα
10: πιστεύω δεύτερο εξάρι.
1: Στο Καμαρά, λες εσύ, έτσι.
10: Ναι.
9: Επειδή σήμερα έχει πολύ ενδιαφέρον, εντάξει, ναι. Ο τύπος δεν λέει κάτι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε για πρώτη φορά σχηματισμούς. Mm-hmm. Γιατί όπως έχει πει και ο Βασίλης, έχει δουλέψει 4-3-3 και 4-2-3-1. Και τι ζευγάρια βάζει για την ώρα, εντάξει, περιμένουν και το οκτάρι και αυτά. Mm-hmm. Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός καίγεται να πάρει το αριστερό μπακ, γιατί θέλει να τον έχει στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή του λίστα. Δεύτερο πίσω τον Κυριακόπουλο. Για τους...
10: Μα φαίνεται, αφού λέει ο Μπίλη σε λήψη άλλου ναι, έτσι κι αλλιώ
9: θα φτιαχτεί. Δηλαδή ο Κυριακόπουλο θα τρέπει το φιλοκάρι στον Παναθηναϊκό τώρα. Και είναι λογικό. Κρίστεσαι, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Στα χαφ, ο Νίστρουπ αισθάνεται πολύ πιο ήρεμο, γιατί μπορεί να μα το πει και ο Βασίλη αυτό. Είναι πάρα πολύ, τουλάχιστον αυτό μαθαίνουμε, πάρα πολύ ευχαριστημένος από τους κεντρικούς του ΧΑΦ έως τώρα στην προετοιμασία σε αυτά που έχει δει.
1: Μιλάς για Τσέριν
10: τον και Γιάνγκουσιτς.
9: Και ο Γιάνγκουσιτς που παίζει πιο μπροστά, βέβαια, στο 8-10 ανάλογα. Είτε 4-3-3, 4-2-3-1. Τον Τζιριβέγια, πολύ, τον Ισπανό. Όλους τους ΧΑΦ, δηλαδή ακόμα και από το Σιώπη, για όλοι του κεντρικού που μπορεί να παίξουν στην κουλούρα ή λίγο πιο μπροστά σαν δεκάρι. Τον έχουν ικανοποιήσει και όταν μπορεί να παίζει στο 10 που τον βάζει. Τον ικανοποιήσει πάρα πολύ και αισθάνεται πιο ήρεμος ότι οκ, okay, δεν υπάρχει λόγος να πιέσει, γιατί είναι πάρα πολύ κομβική μεταγραφή στο 8. Mm-hmm. Μήπως να δώσουμε και λίγο χρόνο παραπάνω, μπας και αυτός ο έρμος ο Γένσεν το γυρίσει λίγο στο μυαλό του, δεν βρήκε αυτά που θέλει και καταλάβει ότι μεγάλε, δεν θα τα βρεις αυτά τα λεφτά που σου δίνει ο Μαθηναϊκός, οπότε το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, δεν μου κάνει κάτι εντύπωση ως τακτική, αλλά δεν αισθάνεται τέτοια πίεση, γιατί βλέπει ότι πάνε πολύ καλά τα χάφτος τώρα. Και στις προπονήσεις και σε αυτά που θέλει και απορροφάνε τις πληροφορίες του πολύ εύκολα, όλοι οι χάφτου. Και ο Καμαρά, ο Καμαρά έχει μπει η μπούνια. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ ευχαριστημένο από όλο το γκρουπ των κεντρικών του χάφτου.
1: Ναι. Τι λες γι' αυτό, Μπίλε, εσύ?
13: Αν πούμε έναν σχήμα... Συγγνώμη, Βασιλή.
1: Όχι, αυτό. Πες τη γνώμη σου για αυτό που λέει ο Κώστας και συμπεριλάβει αν μπορείς και αυτό που θες να πεις.
13: 4-2-3-1. Mm-hmm. Μιλάμε για δύο παίχτες που θα βρίσκονται στη μεσαία γραμμή. Αν το δεκάρι, ας πούμε, έχουν το ρόλο ο Γιάνγκουσιτς και ο Ταμπόρδα. Στο 4-2-3-1, λοιπόν, είναι δύο παίχτες, δύο διαθέσιμες θέσεις για τέσσερις ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή ο Τζέικοπ Νίστρουπ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και από τον Καμαρά και από τον Τζιριβέγια και από τον Τσέριν και από τον Κοντούρη. Ο οποίος Κοντούρης, μπορώ να πω, όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά είναι σαν ευχάριστη έκπληξη σε αυτή την προετοιμασία. Είναι πάρα πολύ δυνατός και είναι και εξαιρετικός στα τελειώματα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νούμερα από τα χαφ του, δεν είχε γκολ, δεν είχε ασίστ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η φετινή σεζόν. Αλλά ο Σωτήρης Κοντούρης δείχνει να ανεβαίνει πάρα πολύ και να είναι πολύ συμμετοχικός στο επιθετικό τρίτο της ομάδας.
1: Έχει καλά πόδια αυτός και για μένα όντως δεν είναι καθόλου έκπληξη το παιδί αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι παρά τις πολύ καλές και χειρές μεταγραφές και θα υπάρξει ακόμα μία, θα βρει πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στο παιδί.
9: Ναι, παιδιά, γιατί είναι πάστα.
13: Εδώ βρήκε πέσει.
9: Ο Κοντούρης έχει είναι πάστα απέχθη.
1: Φέτος πάει για να βάθμιση στα χάφη, αυτό λέω. Θα βρει και φέτος.
13: Το θέμα είναι να βρει και θέση. Αυτά. Γιατί τώρα μιλάμε για μια νέα θέση.
9: Για την ώρα τον έχει σαν οχτάρι καθαρό. Έχει παίξει οχτώ στον Παναθηναϊκό και
1: λες εσύ δίπλα. Σε έναν ακόμα ή ένα εξάρι και δύο εσωτερική μέση.
9: Αν παίξει 4-3-3 θα είναι το αριστερό εσωτερικό χαφ μαζί με αυτόν που θα αποκτηθεί.
1: Ναι.
9: Ή μέχρι να αποκτηθεί κάποιο τέλο πάντων θα είναι ο Γιάνγκους ή θα είναι κάποιο άλλο. Σε 4-2-3-1 θα παίξει δίπλα το ένα εξάρι. Καθαρό εξάρι. Τώρα θα είναι ο Τσιριβέγια, θα είναι ο Τιάν Καμάρα, κάποιο τέτοιο. Το θέμα είναι ότι είναι ο Σωτηράκης δείχνει ότι είναι πάστα. Είναι ξεχωριστή πάστα ποδοσφαιριστή και τον έχω χαρακτηρίσει συσσαγωγικά, αν παρεξηγηθούμε, ληστεία. Η μεταγραφή του με 700 χιλιάρικα μόνο. Από τον Πανετολικό τον περασμένο χειμώνα.
1: Δεν διαφωνώ μαζί σου.
13: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Θα δούμε, θα φανεί. Ναι.
13: Και τέτοιες,
1: έχει προοπτική πάντω το παιδί αυτό. Ωραία, Μπιλ, κάτι άλλο φοβερό γιατί λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα δούμε κι εμείς. Θα βγάλουμε και κάποια. Όχι συμπεράσματα, θα δούμε. Να πάρουμε μια εικόνα από τους παίκτες. Πώς θα πατήσουν στο γήπεδο. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτά τα μάτσα. Όχι κάτι άλλο. Έχει κάτι άλλο να προσθέσει.
13: Ήθελα να συμπληρώσω για αυτό που λέγαμε για τον Κοντούρη ότι κάνουν πάρα πολύ δουλειά μαζί του και οι συνεργάτες του Νίστρουπ. Και συνεχώς του λένε ότι επειδή έχει πολύ aggressive χαρακτηριστικά, είναι ένας aggressive box-to-box μέσος, του λένε να προσπαθήσει να γλυκάνει λίγο τις επαφές του και να γίνει λίγο πιο δραστήριος και στο build-up της ομάδας. Δηλαδή δουλεύουν πάρα πολύ μαζί του και του δίνουν συνεχώς οδηγίες και για να γίνει συμμετοχικός και στο build-up της ομάδας. Φαίνεται ότι είναι ένα project το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Jacob Nistrup και υπολογίζει πολύ σε αυτόν.
1: Ωραία, Bill. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Γεια σου, ρε Μπιλάρα.
14: Γεια σου, Μπιλή.
1: Τα λέμε και αύριο μετά το φιλικό του Παναθηναϊκού και άλλα πράγματα θα έχει να μας πει ο Βασίλης Γιαννούτσος. Και θέλω να κάνω μια αναφορά ακόμα μία στην Έλαμπε, τη χορηγό μας εταιρεία, η τρίτη για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το 3-5 που μας χαρίζει. Ένα υπέροχο δίωρο το οποίο ψάχναμε πάρα πολύ καιρό και βρίσκουμε σε σένα, στα δικά σου μάτια.
9: Ωραίο. Γλυκό και ρομαντικό.
1: Ξέρεις, πρέπει να πω κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Το παλεύουμε. Θέλω να δω στο σημείο αυτό τον κύριο Χαστά που είναι αρκετά μακριά και τον κύριο Σαββόπουλο που είναι λίγο πιο κοντά.
9: Αγοράκι
1: μου. Τους δύο.
12: Χαστάς είναι πιο μέσα δίγημα.
1: Παρέα μας. Πρώτα απ' όλα, ωραία.
9: Μην καμιά μπάλα εκεί.
1: Γεια σας, παιδιά.
15: Θα μπω να παίξω.
9: Γιατρέ, η φωτογραφία που μας έχεις στείλει σήμερα.
15: Να κρίσω.
9: Στο... κλάμα, κλάμα όμως. Με άκουγε ένα ολόκληρο λεωφορείο από τα γέλια. Μόλις το είδα. Ήταν σοκαριστικό.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε τον κύριο Χαστά και εκεί βρίσκεται σε διαδικασία φιλικού ο ΠΑΟΚ. Ίδια ερώτηση θα κάνω με αυτή που έκανα στο Βασίλη προηγουμένως. Τι περιμένουμε να δούμε από πλευράς παικτών, χρησιμοποίησής τους και εννοείται πότε είναι τα πιο σπουδαία επόμενο φιλικό για τον ΠΑΟΚ που θα έχει και μεγαλύτερη σημασία ίσως.
15: Εντάξει, μεγαλύτερη σημασία. Όλα έχουν τη σημασία τους, όσο σημασία έχουν τα φιλικά παιχνίδια σε μια περίοδο προετοιμασίας. Σίγουρα αυτό που θα αρχίσει σε λίγη ώρα, σε μία ώρα και 20 λεπτά, κόντρα στην Μπέβερεν, θα είναι το πρώτο παιχνίδι, έστω ανεπίσημο, με τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Οπότε αυτό από μόνο του δημιουργεί μια προσδοκία. Θέλουμε, φαντάζομαι όλοι, να δούμε κάποια πράγματα που έχει δουλέψει ήδη ο Ιταλός τεχνικός στο ρόστερ που έχει στη διάθεσή του αυτό το διάστημα. Μια Μπέβερεν η οποία ήταν πρωταθλήτρια πέρσι στην Β' Βελγίου, τώρα θα του χρόνου, μάλλον τη σεζόν που ξεκινάει, θα είναι στην πρώτη κατηγορία. Είναι ένα καλό τεστ με τον προπονητή του ΠΑΟΚ βεβαίως να μην έχει και την πολύ μεγάλη πληθώρα επιλογών για να χρησιμοποιήσει αυτό το πρώτο παιχνίδι και λόγω των μεταγραφών οι οποίες ακόμα δεν έχουν προχωρήσει πέραν του Ελουστόντο που είναι ήδη εδώ και φαντάζομαι ότι θα τον δούμε κάποια λεπτά έστω και αν είναι με μία μισή προπόνηση ακόμα και δεν ξέρει καν τους συμπαίκτες του. Νομίζω ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν έχουν σημασία αυτά, νομίζω θα τον δούμε. Και από εκεί και πέρα ο Λύση θα χρησιμοποιήσει δύο ενδεκάδες αλλά με πολλά νεαρά παιδιά που βρίσκονται εδώ στην προετοιμασία, είναι κάθε μέρα υπό τις οδηγίες του και αξιολογούνται και αυτοί από τον νέο προπονητή για το κατά πόσο κάποιος ή κάποιοι μπορούν να σταθούν στην πρώτη, στην επαγγελματική ομάδα. Οι υπόλοιποι θα πάνε στον ΠΑΟΚ Β', στην ΚΑΠΑ 19. Θέλω να πω ότι θα δούμε αρκετά νεαρά παιδιά στο σημερινό φιλικό. Δεν θα δούμε από αυτούς που είναι εδώ τον ΜΕΙΤΕ, έχουμε πει πολλές φορές για τον τραυματισμό του. Δεν θα δούμε τον Σορετήρε και τον Ντεσπότοφ που επίσης θέλουν χρόνο ακόμα για να μπουν μαζί με τους υπόλοιπους. Λογικά δεν θα δούμε ούτε τον Χατσίδη, ο οποίος είχε μια ενόχληση, δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Λογικά ούτε τον Παυλέγκα, ο οποίος επίσης έχει ενοχλήσεις. Γενικώς θα υπάρχει υπάρχουν αρκετά προβλήματα με όσους παίκτες έχει διαθέσιμους. Ο Λύση θα τους χρησιμοποιήσει όλους προκειμένου να δει να βγάλει τα πρώτα του συμπεράσματα σε ένα μάτς με έναν αντίπαλο κάποιου επίπεδου, πρώτη Βελγίου. Δεν θα είναι μια αμεληταία ποσότητα οπωσδήποτε αυτό που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα. Τα επόμενα που με ρωτάς, Βασίλη, είναι το Σάββατο με την Βέστερλο. Ακολουθεί την Τρίτη, την επόμενη, με την ΑΕΚ Λάρνακας και το τελευταίο, ίσως και το πιο δυνατό και μάλιστα διπλό. Διπλό γιατί θα γίνει όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο, το άλλο. Θα είναι 2,90
1: λεπτά
15: κοντά στην... Ναι, 2,90 λεπτά, ένα στη μία και ένα στις τέσσερις. Είναι το τελευταίο τεστ ή τα τελευταία δύο τεστ, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Προφανώς θα χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές ενδεκάδες κόντρα στην Τβέντε. Κόντρα στην Τβέντε θα είναι το μοναδικό φιλικό το οποίο δεν θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο που κάνει την προετοιμασία του ΠΑΟΚ, αυτό που βλέπετε πίσω μου. Είναι το γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας και είναι το γήπεδο στο οποίο προπονείται και ο ΠΑΟΚ καθημερινά. Το τελευταίο παιχνίδι με την Τβέντε θα γίνει μερικά χιλιόμετρα, 20-30 χιλιόμετρα μακριά από εδώ, προκειμένου να πατήσουν, ας πούμε, έτσι, την απόσταση που έχουν οι δύο ομάδες, η Τβέντε και ο ΠΑΟΚ. Το βρήκα κάπου στη μέση και θα κάνουν εκεί αυτό το διπλό, ξαναλέω, φιλικό. 2-90 λεπτά θα είναι το τελευταίο πριν επιστρέψει η αποστολή την άλλη Κυριακή στις 12 του Ιούλη πίσω στη βάση της.
1: Πριν, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, εννοείται στη διάθεσή σας. Εγώ θέλω να πω κάτι βλέποντας το αντίο του ΠΑΟΚ σε Ιβανούσες και ο Σντόεφ. Για τον δεύτερο θα μιλήσω. Δεν ξέρω, έχετε την αίσθηση ότι ο Σντόεφ θα μπορούσε να παίξει έναν ακόμα χρόνο στον ΠΑΟΚ?
12: Πέρσι αυτό έδειξε.
1: Πέρσι,

0: συμβόλαιο και ο ΠΑΟΚ ήθελε για, να τον ανανεώσει για έναν ακόμα χρόνο. Η ηλικία του είναι οριακή για κεντρικό χαφ, δηλαδή είναι 33-34. Νομίζω ότι περισσότερο, αν με ρωτάς εμένα, με προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ χάνει, εντός εισαγωγικών προφανώς, χάνει έναν ακόμα άξονα εκεί στο κέντρο, μία ακόμα μονάδα που ήταν τα τελευταία χρόνια στο βασικό κόρμο επιλογών.
1: Είχε μάθει.
2: Δηλαδή, μπορεί να μην είναι σταθερά του, ρε παιδί μου, ήταν ναι. Σταθερές του.
1: Να παίζει, είχε
0: ήταν
1: μάθει
0: σταθερά,
1: με τον Οσδόεφ.
0: Ήταν
1: είχε ταιριάξει όταν ήταν στα καλά του με τον Μεϊτέ. Ήταν ένα παίκτη που πατούσε περιοχή, σκόραρε και όλα απειλούσε. Το είχε δείξει ειδικά σε ένα εξάμηνο μέσα.
2: Το πέρσι, παιδιά, στο πρώτο εξάμηνο βάλε πάρα πολλά γκολ.
1: Σωστά. Άρα αυτό λέω, μήπως...
0: Ναι, είχε κάνει ρεκόρ, νομίζω, γκολ στην καριέρα του στο πρώτο εξάμηνο πέρσι ο Οσδόεφ. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, αυτή η οπτική. Δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ χάνει ακόμα μια σταθερά που είχε, είτε είναι, τη θεωρεί κανείς καλή ή φοβερή ή μέτρια ή τέλος πάντων, ήταν μια σταθερά τα τελευταία χρόνια, εκεί στον άξονα, εκεί που... λέγοντας άξονα, μιλάμε για την μεσαία γραμμή, μιλάμε και για τα κεντρικά στόπερ, δηλαδή αυτή η νοητή γραμμή, τέλος πάντων, του άξονα που λέμε, η οποία θα έχει πάρα πολλές αλλαγές πλέον μετά και την αποχώρηση του Οσδόεφ. Μιλάμε για ένα σχεδόν καινούριο κέντρο και ίσως ένα ολικά καινούριο κέντρο άμυνας, αν εξαιρέσει κανείς τον Μιχαηλίδη, που είναι ο μοναδικός που απέμεινε από την περσινή χρονιά. Όλοι οι υπόλοιποι στόπερ θα είναι καινούργοι. Ο ένας ήρθε, είναι ο Ελουστόντο. Αναμένονται άλλοι δύο, ένας στα κοντά, ένας λίγο πιο μετά. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι και πηγαίνοντας και στη μεσαία γραμμή, που υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνο ο Καμαρά διαθέσιμος, ενώ στην πράξη, στο χόρτο, ο Καμαρά και ο Μεϊτέ, και ο Ζαφίρης. Ο Μεϊτέ είναι στα πιτς. Ο Θημιάνης είναι μια επιλογή έτσι κι αλλιώς δευτεροτρίτη, εκτός αν βγάλει μάτια στην προετοιμασία και δείξει κάτι άλλο στον προπονητή του. Και ακόμα πιο πίσω είναι ο Σαρίς, ο οποίος είναι 20 χρονών, 21, τον απέκτησε την περασμένη σεζόν, πριν 6 μήνες μάλλον, ο ΠΑΟΚ από την Ιταλία, εκεί που είναι αναθρεμμένος ποδοσφαιρικά. Έχει δείξει καλά στοιχεία, αλλά προφανώς δεν μπορεί να θεωρηθεί, φαντάζομαι, ως ένας εκ των 4 χαφ που συνήθως έχει μια ομάδα εκεί, 4 στόπερ, 4 χαφ για να βγει η χρονιά. Ο ΠΑΟΚ από αυτές τις 8 θέσεις έχει 3-4 πλέον γεμάτες. Θέλει άλλες 4 προσθήκες. Καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μιλάμε για μια τόσο κομβική, τόσο κομβικό χώρο του γηπέδου, οι επιλογές που πρέπει να γίνουν πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές και πολύ ποιοτικές και σίγουρα με κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ο Σδόεφ, ναι μεν χάνει ο ΠΑΟΚ μια σταθερά, αλλά είναι σίγουρο ότι θα αποκτήσει ένα ποδοσφαιριστή με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από του Σδόεφ, που ήταν περισσότερο, νομίζω, εγκεφαλικά παρά έτσι στο σωματικό παιχνίδι, στο physical game. Ο Σδόεφ έδινε άλλα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να βρει έναν μέσο με άλλα χαρακτηριστικά, όπως και ένα μέσο με τα χαρακτηριστικά του Μεϊτέ, σας το είπα και τις προηγούμενες μέρες, ναι. Προκειμένου να έχει έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί, δεν ξέρω αν λέγεται αντικαταστήσει ή να πάρει τη θέση μέχρι να έρθει ο Γάλλος, πάντως με την ίδια πάνω. Πώς?
1: Ίδια χαρακτηριστικά να έχει, Θοδωρή, και εννοείται
2: ρε παιδί μου, την παρουσία.
1: Θα λείψει σε κάποια μάτς.
0: Ή παρόμοια χαρακτηριστικά.
1: Ναι. Είτε συνέλθει γρήγορα από τον δραματισμό, είτε χρειαστεί μέσα σε σεζόν να τον αντικαταθέσει. Τώρα λέει ένας φίλος εδώ, έλα, λέει με την Οσδόεφ, λέει με την Τρίτη έκανε κοντρόλ. Δεν θυμάμαι έτσι στο Καραϊσκάκη, θυμάμαι τη μία ότι την είχε στείλει στο Γάμα την μπάλα.
2: Απλά τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών επέλεξε να μην κυνηγήσει την ανανέωση του ΣΔΟΕΦ και να πάει να ανανεώσει λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει,
2: τα κύτταρα.
1: Το καταλαβαίνω σαν λογική.
2: Το οποίο έχει μια λογική. Κλείνουν κάποιοι κύκλοι.
3: Ναι, συμφωνώ.
2: Κάποιοι κύκλοι κλείνουν. Τώρα, αυτό που λέει το ζητούμενο είναι τώρα, αυτό που λέει ο Θόδωρος. Να βρει έναν παίχτη ο οποίος θα του δώσει άλλα στοιχεία μαζί με Ζαφίρη σαν δίδυμο, να δει πώς θα διαχειριστεί το ΜΕΙΤΕ και να βρει και ένα παίκτη υποστηρικτικά στο Μέιτερ.
1: Και κάθε προπονητής, παιδιά, έχει άλλες σκέψεις. Δηλαδή, για κάποιον κάνει κάποιος. Για κάποιον άλλον θα κρυθεί. Δηλαδή, εγώ

0: θα εκπλαγώ ή θα εκπλαγώ, εντάξει, λίγο να είμαι ειλικρινής. Αν δει τον Τζάλοφ τώρα και πει ο Λύση, αρέσει εμένα ο Τζάλοφ. Το κρατάω. Ε? Τι λες, κύριε Χαστά που γελάτε.
1: Θα είναι η είδηση της προετοιμάσεις. Η είδηση της προετοιμασίας.
0: Είναι ακραίο, ναι. Κοίταξε, θα εκλαγώ και εγώ λίγο.
1: Με αυτά που βλέπω εγώ, εντάξει, δεν είμαι τα μάτια του προπονητή, αλλά με αυτά που βλέπω εγώ, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε αυτό το. Θα υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά εντάξει, είναι άλλα τα μάτια του Λαγού και άλλα τη Κουκουβάγια, άλλα τα μάτια του Λύση και άλλα τα δικά μου. Ο Καμαρά, ίσως δούμε κάτι διαφορετικό φέτος σε σχέση με την αρκετά απογοητευτική σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον, για τον Αφρικανό μέσο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι στην πρώτη του χρονιά στον Πάκο ο Καμαρά είχε δώσει πάρα πολύ σε νούμερα, σε γκολ και σε assist. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ μέτρια. Βεβαίως είχε και κάποιους τραυματισμούς που τον άφησαν πίσω. Τον βλέπω ανανεωμένο τον Καμαρά. Ίσως τον δούμε σε πιο ενεργό ρόλο υπό τις οδηγίες του Λύση. Είναι λογικό ότι και ποδοσφαιριστές που είτε είναι μικροί και αξιολογούνται, είτε είναι καθαροί επαγγελματίες και πιο μεγάλοι, που ίσως δεν υπολογίζονταν πέρσι ή εμείς δεν τους βλέπουμε ως να πρέπει να παραμείνουν στον ΠΑΟΚ, ο προπονητής να δει πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε εμείς. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, είναι λογικό. Λοιπόν, αλλά προφανώς όλα αυτά θα κρυθούν και θα τα δούμε στο τέλος του 15ημέρου εδώ στην Ολλανδία.
0: Θα σας αφήσω
1: και θα γίνουν σχετικές εισηγήσεις.
0: Για να προχωρήσω λίγο το ρεπορτάζ, παρακολουθήσω το φιλικό του ΠΑΟΚ και τα λέμε και αύριο πολύ περισσότερο. Εντάξει, Θοδωρή μου.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και εσύ, σε φιλό.
2: Γεια σου, Θοδωρά.
0: Μπλουζάρα φοράς, όντως, έχει δίκιο φιλός. Λοιπόν, πάμε και στον Αλέξα Βόπουλο για να δούμε. Ξέρεις πώς να ξεκινήσω, σκέφτομαι καμιά φορά. Δεν έχει και φοβερά πράγματα ή έχει. Άστα τα κουνούπια, ρε, μην τα πειράζεις. Είναι 20 τα.
2: Δεν θα αφήσω εγώ να με κάνει καντήλα.
0: Αλέξη μου, θα ξεκινήσω πάντως με κάτι που έγραψε νωρίτερα ένας φίλος. Υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθεί για τον Σιώπη, αν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό.
3: Κάτι είχες πει.
2: Μαζί το είχαμε πει, ναι.
4: Το έχω πει εδώ για πολύ καιρό.
0: Τι λες.
4: Και, ναι, όχι, για τον Άρη, ο Σιώπης θα είναι πάντα ένας στόχος. Αυτό έχω πει και θα είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα. Πλην όμως αυτή τη στιγμή θυμίζω ότι ο Άρης στη συγκεκριμένη θέση έχει και το Φόγκλα, τον οποίο τον αγόρασε και έχει δαπανίσει και ένα σημαντικό ποσοστό και έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πήρε και τον Ντέλε Μπασίρου, η μοναδική δηλαδή, συμφωνία ουσιαστικά που έχει κάνει. Είναι ένας χαφ και αυτός.
0: Αν κουνάς τα πόδια σου εσύ, σταμάτα να το κάνεις, γιατί φαίνεται σαν να γίνεται σεισμός εκεί. Και επειδή είμαστε και λίγο πειρασμένοι τελευταία.
4: Όχι. Σεισμός δεν γίνεται πάντως.
0: Ευχαριστώ.
4: Πάντως η αλήθεια είναι ότι για τον Σιώπη ο Άρης είναι διατεθειμένος να περιμένει έως το τέλος του καλοκαιριού να δει τις εξελίξεις με τον Παναθηναϊκό. Mm. Ο Σιώπης πολλές φορές έχει πει ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον Άρη. Mm-hmm. Και στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η οικογένειά του το θέλει. Πρέπει να συντρέξουν όμως και οι προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή έχει ενεργό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, είναι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού και είναι μια περίπτωση, μια υπόθεση που δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει για τον Άρη άμεσα.
0: Θα έκανε και υπερβάσεις για τα μάτια του Σιώπη ο Άρης. Δηλαδή έχει ένα καλό συμβόλαιο και μπορεί να βρει ένα αντίστοιχο, λέγαμε νωρίτερα, στην Τουρκία για παράδειγμα.
4: Ναι, αν δεν το βρει, τα Σουάρες δεν μπορεί να του δώσει παιδιά αυτά τα λεφτά που παίρνει στον Παναθηναϊκό. Εδώ συζητούσαμε χθες τι έγινε με τον Μαντσίνη. Ο Άρης του έκανε μια πρόταση 400 χιλιάρικα και με τα ίδια χρήματα, ίσως και λίγο λιγότερα, προτίμησε να μείνει στο ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί να πάει σε νούμερα πάρα πολύ μεγάλο. Ο Άρης πρέπει να διορθώσει τα λάθη που έκανε στο μπάτζετ το περασμένο καλοκαίρι, όταν αγόρασε ποδοσφαιριστές και τους έκανε συμβόλαια εκατομμυρίων. Και αυτό είναι που πληρώνει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό νομίζω ότι παρατηρείται και αυτή πολύ σημαντική καθυστέρηση. Για Άρη δεν συνάδει αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στο ρεπορτάζ. Κλαίει το ρεπορτάζ τις τελευταίες μέρες. Διότι κανονικά, υποκανονικές συνθήκες, ο Άρης έχει κάνει ήδη 2-3 κινησούλες. Το ότι δεν το κάνει έχει να κάνει αποκλειστικά με την προσπάθεια που καταβάλει το κλαμπ, νομίζω, να απαλλαγεί από κάποια λάθη που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Από παίκτες δηλαδή που δεν υπολογίζονται και πολλοί από αυτούς έχουν και πολύ μεγάλα συμβόλαια. Και στα νούμερα τους, αλλά και στη χρονική τους διάρκεια. Υπάρχει το αγκάθι που λέγεται Μωρόν. Σήμερα με έπαιρνα τηλέφωνο συνάδελφο από την Κύπρο. Έχει εμπλακεί πολύ και το όνομα του ΑΠΟΕΛ γενικά με τις ελληνικές ομάδες και με το ρεπορτάζ εδώ, λόγω της παρουσίας εκεί του Παπαδόπουλου, του Βρίζα, στέλνει του γλυκού διευθυντή. Και με ρωτούσαν για το Μωρόν. Αν υπάρχει περίπτωση να πάει στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσω. σε περίπτωση που το δούμε δεξιά-αριστερά να γράφεται ή να ακούγεται, γιατί καταρχάς και τα νούμερα είναι πολλά και από όσο ξέρω δεν είναι ποδοσφαιριστής τον οποίο εκτιμά όσον αφορά το αγωνιστικό του προφίλ ο Νίκος Παπαδόπουλος.
0: Συγγνώμη να αυτό να πω, κόβει τη δουλειά του κόσμου ο Αλέξης. Δηλαδή, αν το δούμε να γραφτεί, δεν ισχύει. Δηλαδή, τους τελείωσε αυτό να γράψουν κάτι ναι. Σήμερα για αύριο.
3: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, πολύ ωραία,
3: να πω εδώ ότι μια και τον ανέφερε σε ένα από του πιο πολυσυζητημένου προπονητέ στην Ελλάδα, ο Νίκος Παπαδόπουλος, την Παρασκευή σπάει τη σιωπή του στο build-up. Σε Μιχάλη
5: ωραίο,
3: και Ντέμι.
5: Ωραίο
0: έχει
5: build-up.
0: Και
3: έχει πει αρκετά.
5: Πολύ καλό build-up είναι αυτό.
3: Να ξέρετε.
0: Δυνατό.
3: Ήταν το άλλο spoiler που ήθελα να σας κάνω μετά τη Λατινοπούλου.
0: Και ο Σαββόπουλος θα το παρακολουθήσει. Είναι σίγουρο.
5: Πολύ ωραίο.
0: Για επαγγελματικούς λόγους.
5: Ναι, γιατί δεν μιλάει και πολύ γενικά από πάνω.
3: Ναι.
5: Δεν μιλάει.
0: Αλέξ, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις αυτά που λέμε τώρα ή ολοκληρώνουμε?
4: Απλά να αναφέρω μια πολύ έντονη φήμη που υπάρχει από σήμερα ότι θα ανακοινωθεί πιθανότατα όχι μεταγραφή. Είτε σήμερα είτε αύριο μια προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ με κάποιο στέλεχος σε ρόλο συμβούλου να έχει να κάνει γενικότερα και με το αγωνιστικό και με το διοικητικό και λίγο από διαιτησία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν έχουν βγει περισσότερες πληροφορίες προς τα έξω. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε και διαψευστεί από την ΠΑΕ. Αλλά υπάρχει αίσθηση και από το μαθαίνω και εγώ όντως κάτι παίζει. Ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει μια προσθήκη και αλήθεια είναι ότι πρέπει να υπάρξουν και δύο προσθήκες και στη διοίκηση. Διότι έφυγε ο Τουμαζάτος, έφυγε ο εμπορικός διευθυντής, ο εμπορικός διευθυντής δεν καταστάθηκε και πρέπει να έρθουν και κανένα δύο στελέχη στην ΠΑΕ. Και νομίζω ότι ένα από αυτά θα ανακοινωθεί, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον πιθανότατα αύριο.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Αλέξη μου. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή συνέχεια.
5: Γεια σου, γιατρέ.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού ξεκαθαρίσει το φίλο ότι φίλε μου, δεν τζιμπάω εγώ σε αυτά τώρα. Θα παίξει ο ΠΑΟΚ 45 λεπτά όταν θέλω, θα παίξει 5 λεπτά όταν θέλω. Θα παίξει ο Άρης 30 λεπτά, θα παίξει 1 λεπτό. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός παραπάνω, ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειαστεί με βάση την ειδησογραφία. Το κάνω πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, οπότε δεν χρειάζομαι υποδείξεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα μόνο για το Action 24. Θα γυρίσουμε σε λίγο, θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη, έχουμε πολύ σημαντικό λόγο.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Όχι.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, η Ειρήνη Φράσκου καλωρίζει και η κορίτσι μου και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά. Τρέλα για τα διαρκεία στο Άρη. Πώς έγραφε, 3 και 39, πώς έγραφε το άρθρο που μας έστειλες?
1: Σε 3 και 39 λεπτά χρειάστηκαν για να κάνουν ανάρπαστα οι φίλαθλοι του Άρη 4.191 διαρκείας ακριβώς. Αριθμός που μόνο τυχαίος δεν είναι, καθώς αν το διαβάσουμε ανάποδα, είναι και το έτος ίδρυσης του κλαμπ. Να πούμε ότι πέρα από αυτά τα εισιτήρια που δόθηκαν τα διαρκείας, η ΚΑΕ Άρης ορθώς κράτησε περίπου 2.000 εισιτήρια διαρκείας για να μπορούν να δίδονται μεμονωμένα στους αγώνες μέσα στη χρονιά. Αναμενόμενο και οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης τόσες μέρες...
0: Δεν χωράνε. Ότι... Πολύ μικρό το γήπεδο, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτά
1: πολύ
0: που έχει κάνει
1: και
0: ο Αρισίδη.
1: Και ευτυχώς... Και στη συνέντευξη τύπου, αν θυμάστε, όταν είχε παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης, ήταν ένα θέμα αυτό. Και γενικά οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης είπαν ότι κάνουν προσπάθειες για να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου περίπου στο 20%. Κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό με τους αριθμούς που βλέπουμε τώρα και με την ταχύτητα που πολλούνται τα εισιτήρια. Κατά τα άλλα, περιμένουμε μέσα στην ημέρα την επίσημη ανακοίνωση για την απόκτηση του Νένα Δημητρίεβιτς, ο οποίος αποχαιρέτησε την Bayern με τη σειρά της, τον αποχαιρέτησε και τον ευχαρίστησε και η πρώην ομάδα του. Είναι μια κλεισμένη μεταγραφή και απλά απομένει το τυπικό για την απόκτησή του.
0: Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για μπαμ, θέλω να πάμε λίγο εκεί σε αυτό, πηγαίνει για μπαμ στη θέση 3. Διάβαζα κάτι ονόματα ρε φίλε, υπάρχει όσο προσέγγισε Χεζόνια και τέτοια πράγματα.
2: Η Ειρήνη ξέρει.
0: Ειρήνη.
1: Να σας πω την αλήθεια, από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει αυτό. Mm-hmm. Γενικότερα, οι άνθρωποι της Ασπρόμου Αυρικαέ, αυτό που λένε εδώ και πάρα πολλές μέρες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο εδώ και πολλές μέρες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Αυτό που λένε είναι ότι δεν θα βιαστούν να πάρουν κάποια απόφαση για την θέση 3, ότι γενικά εξετάζουν πάρα πολλές περιπτώσεις παικτών, προταθεί και αρκετοί. Ήταν. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, καθώς και ο sports director της ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Vegas για το Summer League του NBA. Οπότε θα εξετάσει και εκεί πέρα κάποιες περιπτώσεις που πιθανόν να ταιριάζουν περισσότερο με τον ΠΑΟΚ.
2: Να πούμε ότι
1: είναι λογικό,
2: η Ειρήνη είναι άξιο μέλος του Αθλέτικο και καλώς βγαίνει στον back-to-back, γιατί έχει ανεβάσει χθες ένα story και έχει γράψει. Με έχουν ταλαιπωρήσει και αν με έχουν ταλαιπωρήσει.
0: Ναι.
2: Αλλά σαν το τριάρι του ΠΑΟΚ κανείς.
0: Ναι. Λοιπόν, Ειρήνη, αύριο και τις επόμενες μέρες θα έχουμε να πούμε και περισσότερα για όλα αυτά που λέμε. Γελάνε εδώ οι τύποι.
2: Πρέπει να τη βάλουμε λίγο στην παρέα.
0: Κοίτα, νομίζω μας βλέπει, οπότε ξέρει λίγο πολύ
2: περί τίνος
0: πρόκειται.
2: Βλέπει εκπομπές υπόθεση, δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει, θα τα πούμε και κάποιο βράδυ όσον αφορά τις εκπομπές.
2: Στο chat να μην πεις, Ειρήνη μου. Άστο, άστο από αύριο. Τα περιεργοποιημένο είχε το άστο.
0: Και εννοείται στο Αθλέτικο, Ειρήνη, βλέπουμε και τα γκρουπ δυναμικότητας για Άρη και ΠΑΟΚ. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, καλά.
0: Εντάξει, ήμασταν light στο βάπτισμα του πυρός. Ήμασταν light.
2: Ήμασταν πολύ light.
0: Λοιπόν, αδέρφια.
2: Στην επόμενη σύνδεση όμως δεν θα είμαστε.
0: Ξεκάθαρα. Ανεβαίνουμε πάνω εμείς. Έχουμε διάφορα πραγματάκια να κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το chat εδώ που βρισκόμαστε στο Αθλέτικο, αλλά και στο Action 24 τους τηλεθεατές. Εννοείται πως από αύριο θα έχουμε ακόμα περισσότερα. Εφόσον προκύψει, ξαναλέω, συνέντευξη τύπου αύριο οριστικά, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό γνωστό ήδη, αλλά εφόσον προκύψει η συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού με τα πολύ σημαντικά θέματα που αναλύσαμε, θα καλύψουμε και αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
4: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
1: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
4: Όχι, ποτέ.
1: Γιατί εσύ...
4: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
3: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action και σε ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση στο τηλεοπτικό περιοδικό που σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και σας παρουσιάζει τα πιο συναρπαστικά και γεμάτα αδρεναλίνη αθλήματα. Σε αυτό το επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στα υπαίθρια αθλήματα και θα δούμε μερικές από τις πιο έντονες στιγμές. Αρχικά θα ταξιδέψουμε στην πανέμορφη Γαλλία για να ακολουθήσουμε το ένα και μοναδικό εκτός δρόμου τρίαθλο, Εξτέρα. Ενώ παραμένοντας σε λειτουργία τριάθλου θα ταξιδέψουμε στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα για άλλη μια διοργάνωση που είναι δημοφιλής στη χώρα. Θα αφήσουμε πίσω μας την Ευρώπη για να βρεθούμε στην Κίνα για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Tri-Factor. Μια διοργάνωση τριάθλου που έχει το όρομα να βοηθήσει τους μετέχοντες για μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και να γίνει πραγματικότητα για ένα βήμα παραπέρα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε ένα από τα πιο διάσημα και απαιτητικά event της περιοχής, το Adventure Race Croatia, που πραγματοποιήθηκε στο Ζαντάρ, ένα από τα βουνά στο κεντρικό τμήμα της Κροατικής Αδριατικής. Θα κινηθούμε στα ελληνικά ύδατα αλλά και βουνά, θα βρεθούμε στον Όλυμπο, εδώ που το Olympus Marathon για 16η φορά διεξήχθη ένας από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες skyrunning στον κόσμο. Τέλος θα περάσουμε την θάλασσα για να επισκεφτούμε την Μάλτα για το τρίτο σκέλος της σειράς του παγκοσμίου πρωταθλήματος Power Boat. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την βόρειο-ανατολική Γαλλία και από την όμορφη λίμνη Longemer, όπου τεράστια πλήθη βγαίνουν για να παρακολουθήσουν χιλιάδες ερασιτέχνες και επαγγελματίες που θα διαγωνιστούν στο τρίαθλο εκτός δρόμου, το Εξτέρα της Γαλλίας. Αυτή η εκδήλωση είναι η ένατη από τις 14 τάσεις του Εξτέρα Europe Tour και η Γαλλία είναι μία από αυτές που συμπεριλαμβάνονται με ένα από τους πιο δύσκολους δρόμους. Συνδυάζουν κόλυμπη 5 χιλιόμετρων, 40 χιλιόμετρα ποδήλατο βουνού και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο. Το Εξτέρα είναι κάτι περισσότερο από ελίτ τριαθλητές για τους οποίους είναι τρόπος ζωής. Για τις χιλιάδες ηλικίες η ομαδική προπόνηση ανταγωνιστών μπορεί να γίνει μια προσωπική αποστολή και η επίτευξη ενός τερματισμού Εξτέρα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό επίτευγμα. Στην ορεινή περιοχή Βόσκες, ο Μάθιου Φέντερ Σουόνερ, αθλητής ηλικιακής ομάδας που έπεσε για πρώτη φορά στην αγάπη για τα υπαίθλια αθλήματα, μας συστήνεται. Το να τρέχει στην Γαλλία είναι κάτι ιδιαίτερο για εμένα, από το μέρος όπου έχω μεγαλώσει μπορώ εδώ να βρεθώ, κάνω την προπόνησή μου, γνωρίζω τον τόπο, ήμουν στα πρώτα 15 χρόνια της ζωής μου. Στον αγώνα Elite των Ανδρών, ο Jens Roth ήταν ο πρώτος εκτός νερού που βγήκε και ακολούθησε ο Will Gandicton και μετά ο Maxim Chain ένα λεπτό πιο πίσω. Μόλις ανέβηκε στο ποδήλατο, ο Chain πρωτοπόρησε και βρέθηκε στο ίδιο σημάδι των 10 χιλιόμετρων με Forissier και Serrier 20 δευτερόλεπτα πιο πίσω να προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα. Στην ελίτ των γυναικών, η Νίκολ Βόλτερς από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη που βγήκε από το νερό. Η πρωταθλήτρια Εξτέρα Pan Am Tour, Φαμπιόλα Κορώνα από το Μεξικό, ήταν στη δεύτερη θέση. Στα 10 χιλιόμετρα ποδηλάτου, η Βόλτερς ήταν ακόμα στην πρώτη θέση. Ακολουθούμενη από την Ρίου, με την Πατής να ανεβάζει ρυθμό και να ξεπερνάει την Ρίου. Ενώ την ίδια ώρα ο Forissier ξεκίνησε την διαδρομή με ένα δυνατό ρυθμό για το τελευταίο κομμάτι του τρεξίματος, αλλά ο Serrier κατάφερε να μείνει μαζί του. Ο Chain έχασε λίγο χρόνο και στο τέλος ο Forissier
κατέκτησε την 7η νίκη του στην καριέρα του στο Εξτέρα. Ακολούθησαν Σεργέρε και Ρουζαφά. Νικητής λοιπόν ο Φόρισχε. Ήταν ένα εκπληκτικό συνέστημα, μας λέει ο νικητής, και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα μπροστά στους συμπατριώτες μου. Στις γυναίκες, από το ποδήλατο στο τρέξιμο, Πατιέ και Ρου έδωσαν την μάχη, με την Γαλλίδα να έχει μειώσει τη διαφορά. Στο τέλος είχαμε ένα γρήγορο σερί που της έφερε την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Εξτέρα για αυτή τη σεζόν. Η Ριού λοιπόν μπροστά στον κόσμο της πήρε την νίκη, δηλώνει χαρούμενη που το πέτυχε. Στο τέλος της διαδρομής τα έδωσε όλα χωρίς να γνωρίζει που είναι η αντίπαλή της και είναι πολύ χαρούμενη που τερμάτισε. Φόρισχε λοιπόν, Σεργέρε, Ρουζάφα, Τσέιν και Ντολόρες για τους άνδρες, για τις γυναίκες Ρίου, Πατίς, Ερμπενόβα, Γκράσια και Γουέλς. Θα μείνουμε στο τρίαθλο, αλλά από τη Γαλλία θα μετακομίσουμε στην Κύπρο για ένα μοναδικό αγώνα, το 6ο τρίαθλο της Αγίας Νάπας, που είναι το πιο διάσημο και μεγαλύτερο τρίαθλο ανταγωνισμού στη χώρα. Η Αγία Νάπα είναι μια μεσογειακή πόλη, θέρετρο, στην νοτιοανατολική ακτή της Κύπρου, γνωστή για πανέμορφες παραλίες, κρυσταλλινά νερά και μια χρυσή αμμουδιά. Σε αυτή την όμορφη πόλη μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές για να χαλαρώσετε, αλλά μέσω αυτού του τριάθλου υπάρχει η επιλογή να μπορείτε να αμφισβητήσετε τον εαυτό σας. Πανέμορφη πόλη, Αγία Νάπα, φιλοξενεί αυτό το τρίαθλο, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τους διαγωνιζόμενους και όχι μόνο. Σε ένα όμορφο εντυπωσιακό σκηνικό, δίπλα από την θάλασσα, οι τριαθλητές είχαν την ευκαιρία να επιδοθούν το αγαπημένο τους τριπλό άθλημα, κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο. Όλα ξεκίνησαν πριν από 3 χρόνια από το Νηρέας Τρίαθλον, που διοργάνωσε τους αγώνες με την αποστολή να διοργανώνει εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας με σκοπό την επέκταση του τριάθλου σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να χτίσει στην Κύπρο ένα προορισμό πρώτης επιλογής για αθλητές του εξωτερικού. Με τα χρόνια το τρίαθλο Αγίας Νάπας γίνεται όλο και πιο δημοφιλές για τους αθλητές. Έτσι λοιπόν, αυτή τη σεζόν περισσότεροι από 600 αθλητές από 30 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο συγκεντρώθηκαν για να αγωνιστούν στην 6η βερσιόν του τριάθλου της Αγίας Νάπας. Άπαντες ένιωσαν ικανοποίηση για αυτό το ραντεβού που ανανεώθηκε με περισσότερες συμμετοχές από ποτέ, δείχνοντας την εξέλιξη του τριάθλου και στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες, στην μέση απόσταση του τριάθλου, στο sprint τριάθλον και στο θίαθλον όπως ονομάστηκε. Από παιδιά μέχρι αθλητές elite έλαβαν μέρος στην διοργάνωση, με τους διοργανωτές να θέλουν να κάνουν προσιτό αυτό τον αγώνα σε όλους. Φέτος όλοι οι αθλητές ξεκίνησαν τον αγώνα από το νησί Beach Resort, ένα μέρος το οποίο απέκτησε τη φήμη ενός αληθινού παράδεισου σαν προορισμός που μπορείτε να απολαύσετε όλο τον χρόνο.
Οι αθλητές ξεκίνησαν το πρώτο σκέλος του αγώνα τριάθλου από τον Κόλπο νησί, μία από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, με λευκή άμμο και γαλάζο-πράσινα καθαρά νερά. Οι αθλητές απόλαυσαν το γαλάζιο της θάλασσας, έχοντας να καλύψουν την απόσταση των 5 χιλιομέτρων στην κολύμβηση και 700 μέτρων, ανάλογα με την κατηγορία τους. Σε επόμενο επεισόδιο θα έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε τα υπόλοιπα δύο σκέλη αυτής της καθιερωμένης διοργάνωσης και να βρεθούμε βήμα-βήμα σε αυτό το σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κύπρο και στην Αγία Νάπα, με εντυπωσιακές εικόνες και απίστευτα τοπία. Όμως θα αφήσουμε πίσω την Ευρώπη για να ταξιδέψουμε αρκετά μακριά, στο Κουάνζου της Κίνας, αλλά θα μείνουμε στο τρίαθλο. Αυτό το ιστορικό μέρος με ιστορία πάνω από 1800 χρόνια θεωρείται ως η κατοικία και ο τόπος του απογόνου του Κονφούκιου στη Νότια Κίνα, φιλοξένησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα Τρίφακτορ. Αυτό το μαγευτικό σκηνικό ήταν ο ιδανικός χώρος για τον μεγάλο τελικό της σειράς Τρίφακτορ Asia, όπου οι προκριματικοί από τους αγώνες Τρίφακτορ σε όλη την Ασία έστρεψαν τον τίτλο του ταχύτερου στην Ασία. Όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή την σημαντική διοργάνωση στην Κίνα είχαν την δυνατότητα να αποδείξουν ότι είναι οι ταχύτεροι στον κόσμο, όπως και ο Έλβιν Τίνκ. Είμαστε πολύ κοντά από την Σαγκάη και υπάρχουν πολλοί τριαθλητές εδώ που βρέθηκαν για να λάβουν μέρος. Ενώ το βράδυ πριν από τον αγώνα, οι συμμετέχοντες έμειναν έκπληκτοι από την θερμή τελετή έναρξης υποδοχής που ακολούθησε ένα εργαστήριο από τον πολλαπλό πρωταθλητή του τριάθλου Κάμερον Μπράουν, ο οποίος ερμήνευσε και τον παραδοσιακό χορό Χακά. Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα θεματικού τραγουδιού Τρίφακτορ, που εμπνεύστηκε από το πάθος και την προσπάθεια του αθλητή για το τρίαθλο. Η Ελεάντα λέει ότι μπορούσαμε εδώ να τραγουδήσουμε και το θεματικό τραγούδι για το Τρίφακτορ. Εμπνέει τον κόσμο, εμπνέει τους αθλητές. Πολλοί βλέπουν τον τερματισμό και μόνο αυτό, αλλά υπάρχει ένα περιβάλλον που έχει να κάνει γενικά με το άθλημα και με περηφάνει γι' αυτό. 500 αθλητές από 20 χώρες από όλο τον κόσμο, πραγματικά και από τις 5 Ηπείρους, συγκεντρώθηκαν στην Κουάνζου για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την 7η στάση της σειράς Τρίφακτορ Asia. Στο Τρίφακτορ, στον αγώνα Enduro, 12 φορές πρωταθλητής της Νέας Ζηλανδίας Ironman, Cameron Brown, πήρε την διαδικασία επάνω του με τον Colin O'Shea να τον ακολουθούν και τον Ροντίνα Λέοναρντ. Νιώθω πολύ γρήγορος, λέει ο νικητής, αναμενόμενα νικητής, ο Cameron Brown. Ήταν το μεγαλύτερο όνομα που έλαβε μέρος. Ο τίτλος του Τρίφακτορ Enduro στις γυναίκες πήγε στη Νότιο Κορεάτισσα Χουάνγκ Ζιχό, ενώ η Μαλαισιανή Ιρίνε Τσόγκ ξεπέρασε την Ζου Ζουίνγκ από την Κίνα για το στέμμα των γυναικών στην Standard Distance Elite. Τρίτη ήταν η Ελέ Αντά. Από την Ασία μετακομίζουμε ξανά στην Ευρώπη για να ακολουθήσουμε τη δεύτερη έκδοση ενός φαντασμαγορικού αγώνα πρόκληση. Το Adventure Race Croatia είναι ένας αγώνας 4 ημερών που απαιτεί να καλύψει 5 εκατοντάδες χιλιόμετρα με ορεινή ποδηλασία, κοπηλασία, τρέξιμο και πλοήγηση.
Ομάδες τεσσάρων ταξιδεύουν κατά μήκος της πορείας, περνώντας μέσα από μερικά από τα πιο εκπληκτικά τοπία της όμορφης περιοχής του Ζαντάρ στην Κροατία. Το Adventure Race Croatia, ένας από τους 9 αγώνες Adventure Racing World Series, ξεκίνησε με το μεγαλύτερο ομαδικό καγιάκ, εκκίνηση στην ιστορία των κροατικών αγώνων περιπέτειας. Συνολικά, ο αγώνας αποτελούνταν από 17 απαιτητικά τμήματα, 300 χιλιόμετρα ποδηλασίας, περίπου 160 χιλιόμετρα τρέξιμο ή υπερπάτημα και 66 χιλιόμετρα κοπηλασίας σε καγιάκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την κατάβαση με σχοινιά και το δύσκολο προσανατολισμό κατά την έβρεση των σημείων ελέγχου. Μια πραγματική περιπέτεια στην Κροατία. Η Κιάρα Κασάρη λέει ότι είμαι λίγο τρομαγμένη έτσι από τη διαδικασία της κατάβασης ιδιαίτερα. Αλλά ελπίζω τελικά να το απολαύσουμε το κάθε σκέλος. Ο μεγαλύτερος αγώνας περιπέτειας της Κροατίας ενθουσίασε αλλά και εξάντλησε εντελώς τους αθλητές από τις 17 χώρες που ήταν συγκεντρωμένοι σε 41 τετραμελείς ομάδες. Μετά από 73 ώρες και 9 λεπτά συνεχούς αγώνα, με ύπνο μόνο μία μισή ώρα, ήταν μεγάλη πρόκληση ακόμα και για τους πιο σκληρούς αθλητές που προσπαθούν πραγματικά να μην κοιμούνται στο ποδήλατο. Μια απίστευτη διαδικασία, πολύ δύσκολη βέβαια. Η Μάρλι Βαντέρκα λέει ότι ήταν από τους πιο δύσκολους αγώνες που έχω ζήσει, αρκετά περίεργος. Η σουηδική ομάδα ήταν αυτή που διέσχισε πρώτη την γραμμή του τερματισμού στην αμμώτη παραλία Πάιν στο Πάκος Τέιν. Μετά από περισσότερο από 500 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών αλλά και εκπληκτικά μονοπάτια, δίσχυσε ως επιτοπλίσον το Velebit Karst, τα φαράγγια των ποταμών και τα τεράστια κομμάτια της κομιτείας Ζαντάρ. Και αυτή είναι η κατάταξη. Μετά από 73 ώρες λοιπόν και 9 λεπτά η ομάδα της Σουηδίας στην πρώτη θέση. Δεν αφήνουμε τα μεγάλα υψόμετρα, αλλά αφήνουμε την Κροατία για να μετακομίσουμε στην Ελλάδα για ένα από τους πιο θεαματικούς αγώνες skyrunning στον κόσμο, την 16η διοργάνωση του Olympus Marathon. Κάθε χρόνο το Olympus Marathon προσελκύει μερικούς από τους καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο που έρχονται στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε ένα από τα πιο επικά MIGU Run skyrunning στο World Series. Αυτό το γνωστό τριήμερο περιλαμβάνει τον κύριο αγώνα του Olympus Marathon και τέσσερις πλευρικούς αγώνες όπως Olympus Ultra, Olympus Vertical, Melinda Trail και English Ridge. Η πρώτη μέρα ξεκίνησε με το Olympus Vertical όπου διαγωνίστηκαν περισσότεροι από 65 δρομοί σε απόσταση 25 χιλιόμετρων, αποκτώντας θετική υψομετρική διαφορά για χιλιάδες μέτρα, 1024 για την ακρίβεια. Ο Γάλλος Καμίλ Καπάρος ήταν ο πρώτος που πέρασε τον τερματισμό. Στις γυναίκες η Γαλλίδα Τζέσικα Πάρντιν ήταν αυτή που τερμάτισε πρώτη. Ο Λούκας Πρατήλας μας λέει για τη δυσκολία του αγώνα.

0: Ο αγώνας Ultra Olympus ξεκίνησε κάτω από το φως του φεγγαριού στον αρχαιολογικό χώρο του Διός. Αρκετοί αθλητές συγκεντρώνονται στην γραμμή εκκίνησης, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των χωματόδρομων, των μονοπατιών, τις αποτομεστροφές και τα διάφορα υψόμετρα. Ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα ήταν ο Ισπανός Albert Herrero. Μετά από 8 ώρες 44 λεπτά 15 δεύτερα πίσω του ήταν ο Έλληνας Βαγγέλης Κουκούλης. Ενώ στον αγώνα των γυναικών η Βρετανίδα Τζο Μικ έφτασε στην κορυφή του βάθρου με την Ελληνίδα Δήμητρα Χεροπούλου να ακολουθεί. Είμαι αρκετά χαρούμενος για την κούρσα μου. Δεν περίμενα τίποτα, λέει ο Albert Herrero. Απλά ήρθα για να τρέξω και να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου. 2 ώρες μετά την έναρξη του Ultra Olympus ήρθε η ώρα για το κεντρικό μεγάλο γεγονός, την έναρξη του 16ου Olympus Marathon. Εκατοντάδες συμμετέχοντες περίμεναν για αυτή τη διαδικασία που ήταν η κύρια διεθνής διοργάνωση του ορεινού τρεξίματος και πρώτος ελληνικός αγώνας μαραθώνιου απόστασης που συμπεριλήφθηκε στο Miguran Skyrun World Series.
1: Καταρχήν πιστεύω ότι
0: ο Διονύσης Τρογγύλης
1: είναι ο καλύτερος ελληνικός αγώνας, είναι γιατί
0: μας λέει για τον αγώνα Olympus Marathon.
1: Ο Όλυμπος είναι γνωστός παγκοσμίως. Για καλή μας τύχη, μας αγαπάνε πολύ ξένοι αθλητές. Δηλαδή υπάρχουν αθλητές οι οποίοι
0: και για τον Όλυμπο
1: είναι από Αμερική, από Νέα Ζηλανδία, από Αυστραλία που μας στέλνουν email ευχαριστήρια.
0: Ξεκινώντας από το Δίον, οι αθλητές ακολούθησαν μια ανηφορική διαδρομή για 21 χιλιόμετρα για να φτάσουν σε υψόμετρο 2.600 μέτρων στο οροπέδιο των Μουσών. Στη συνέχεια διέστησαν τα ζωνάρια κάτω από το θρόνο του Δία, που είναι μια από τις ψηλότερες και πιο απόκριμνες κορυφές του βουνού, αλλά το τοπίο είναι μαγευτικό και όλοι οι συμμετέχοντες απόλαυσαν να τρέχουν κάτω από αυτό το φόντο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν την κάθοδό τους μέσω του καταφυγίου Ζολώτας, των Πριονιών και του φαραγγιού του Ενιπέα, που είναι ένα υπέροχο μονοπάτι στους πρόποδες του Ολύμπου που φημίζεται για το όμορφο τοπίο με πυκνή βλάστηση. Έχοντας διανύσει περίπου 44 χιλιόμετρα, οι δρόμοι ολοκληρώνουν το συναρπαστικό αγώνα τους στο Λιτόχωρο, το σημαντικότερο θέατρο της περιοχής που βρίσκεται σε 300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Νικητής ήταν ο Ζαϊντ Αϊντ Μάλεκ από την Ισπανία με χρόνο 4 ώρων 31 λεπτών και 47 δευτερολέπτων. Ενώ στις γυναίκες κέρδισε η Ιταλίδα Ελίσα Ντέσκο με χρόνο 5 ώρες, 14 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα. Από τα μεγάλα υψόμετρα βουτάμε στα καταγάλανα νερά και από την Ελλάδα πάμε στη Μάλτα για το ένα και μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα Power Boat. Αυτό ήταν το τρίτο από τα 4 σκέλη αυτού του πρωταθλήματος και τώρα είμαστε κοντά στο να μάθουμε ποιος είναι ο γενικός νικητής της σεζόν. Ο τρίτος αγώνας GP δείχνει πόσο αφοσιωμένες είναι οι ομάδες. Όλοι οι συμμετέχοντες βίωσαν ένα ακόμη απίστευτο Σαββατοκύριακο με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, μεγάλη αποφασιστικότητα και επιμονή. Οι οδηγοί έτρεξαν γρήγορα και έδειξαν πόσο πολύ θέλουν να στεφθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Με την μάχη να είναι πολύ μεγάλη στα νερά της Μάλτας. Μετά από 3 πολύ έντονους αγώνες, η ομάδα Team El Diablo τερμάτισε στην πρώτη θέση με 60 βαθμούς και αυτά ήταν τα συνολικά αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου για το Powerboat πρωτάθλημα GP3. Η ομάδα της Μάλτας ήταν η πρώτη στο τελικό αγώνα, η οποία πρόσθεσε άλλους 20 πόντους σε αυτή την συνολική συγκομιδή και συγκέντρωσε έτσι αρκετούς πόντους για να βρίσκεται στην πρώτη θέση και στον δεύτερο αγώνα. Στο βάθρο, Race 3 με Team Fresia Blue και Team Marine Diffusion που ήταν δεύτερη και τρίτη αντίστοιχα. Προσπαθήσαμε, λέει ο οδηγός του Atomic Grey, δεν τα πήγαμε όμως καλά. Άλλο ένα Σαββατοκύριακο έκλεισε με επιτυχία για τους αγώνες Powerboat, με τους οδηγούς και τους τεχνικούς των μηχανοκίνητων σκαφών να μην υπομονούν να καταγράψουν όλη τη δράση στο μεγάλο τελικό, όπου θα κριθεί και ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Κάτι που περιμένουν άπαντες, με ανυπομονησία για να μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στα Power Boat. Αυτά λοιπόν και από το σημερινό επεισόδιο Pure Action, με πλούσια δράση από πολλά αθλήματα από όλο τον κόσμο. Ραντεβού την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Αόρατη. Μόνη. Σε κίνδυνο. Πίσω από ένα τείχος που υψώνεται όταν σταματάμε να βλέπουμε τον συνάνθρωπό μας ως ίσο. Είναι η στέρηση της υγείας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας. Ένας στους τέσσερις από εμάς βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν είναι επιλογή. Είναι ένα αόρατο τείχος που μόνο μαζί μπορούμε να γκρεμίσουμε. Γιατροί του κόσμου. Μάθε περισσότερα στο 1-4.mdmgreece.gr.
1: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις που οδηγεί.
2: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
1: Ο καρκίνος του πνεύμωνα δεν κάνει διακρίσεις.
2: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμωνα.
1: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
2: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
1: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
2: Όχι ο καρκίνος του πνεύμωνα.
3: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
4: Γεια. Δεν θέλω να πω το όνομά μου.
3: Όπως θέλεις, δεν χρειάζεται να μας πεις το όνομά σου.
4: Απλά ήθελα να σας πω κάτι.
3: Ακούγεσαι ταραγμένη. Φαντάζομαι ότι έχει συμβεί κάτι σοβαρό.
4: Κάθε μέρα που γυρίζω στο σπίτι είναι σαν να με τιμωρεί για κάτι. Έρχεται πάνω από το κεφάλι μου και μου φωνάζει με όλη του τη δύναμη.
3: Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο σου φωνάζουν?
4: Όχι. Ό,τι κάνω για αυτούς είναι λάθος. Τώρα τι θα κάνεις?
3: Μπορείς να με εμπιστευτείς. Δεν θα σε αφήσω μόνη σου σε αυτό. Θέλω επίσης να ξέρεις πως είμαι εδώ για να βρούμε μία λύση μαζί.
5: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος. Μπορείς.
6: Time out.
7: Δεν έχεις ανάσα. Βγες ελεύθερος.
8: Πάρε ανάσα.
9: Σκέψου. Πάρ το απόφαση.
8: Ξεκίνα ξανά. Βγαίνεις ελεύθερος.
6: Μπορείς.
7: Κάνε το δικό σου time out. Κάνε τη διακοπή εφικτή. Μίλα με τον πνευμονολόγο σου για τις διαθέσιμες λύσεις διακοπής καπνίσματος. Καλύτερα ελεύθερος. Καλύτερα χωρίς καπνό, χωρίς ατμό.
10: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. Συγγραφείς, εκδότες, αναγνώστες, εκδηλώσεις και χιλιάδες βιβλία δίπλα στη θάλασσα. Όταν διαβάζεις, πετάς.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Pure Action. Θα βρεθούμε στο μοναδικό Μαρόκο με την ποικιλόμορφη γεωγραφία, με τα βουνά, την έρημο της Σαχάρα, γνωστή για τις προκλήσεις, ατελείωτους αμόλοφους βραχώδη βουνά και ορθά ανοιχτές διαδρομές με εκπληκτικά τοπία που είναι δύσκολο να βρεις σε έναν απαιτητικό χώρο για ράλι. Ο φετινός αγώνας μετακομίζει από το Erfurt στη Μεζούγκα για το Pan Africa Rally, έτοιμο να ξεδιπλώσει νέες προκλήσεις και διαδρομές σε μια πλοήγηση άνω των 1.400 χιλιόμετρων. Ο σταματής μελέτης μας λέει ότι είμαστε στην Μεζούγκα για το Pan Africa Rally. Φέτος μετακομίσαμε από το Erfurt στην Μεζούγκα για την εκδήλωση αυτή, το καλύτερο ερασιτεχνικό ράλι στην Αφρική. Είναι ένα από τα λίγα που έχει μόνο ένα divoac, αλλά κάνει τα logistics πολύ πιο εύκολα για τους ανταγωνιστές. Φέτος έχουμε 6 αγωνιστικές ημέρες, ένα πρόλογο και 5 αγωνιστικές διαδρομές, με τη μεγαλύτερη να είναι 405 χιλιόμετρα. Πολύ προκλητική η πλοήγηση, πολύ προκλητικό έδαφος, μεγάλη ποικιλία, roadbook που δουλέψαμε πολύ για να κάνουμε τους τελευταίους μήνες πιο εύκολη την διαδικασία. Καταφέραμε να πάρουμε ένα υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστών. Υπάρχουν 15 επαγγελματίες ανταγωνιστές που είναι πραγματικά γρήγοροι και ο αγώνας θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Επαγγελματίες και αρχάριοι συμμετέχοντες από περισσότερες από 14 διαφορετικές εθνικότητες έφτασαν στο bivouac για να συμπληρώσουν τις φόρμες εγγραφής. Πριν από τον αγώνα, όλες οι ομάδες πρέπει να στήσουν σωστά τις μοτοσυκλέτες τους για να δοκιμάσουν τις σωστές ρυθμίσεις, να περάσουν από τεχνικό έλεγχο και φυσικά να σημειώσουν τις βινιέτες στο roadbook, επισημένοντας τα πιο σημαντικά σημεία κάθε σταδίου. Στο τέλος της ημέρας, οι αθλητές είχαν την ενημέρωση από τους διοργανωτές του ράλι. Το Pan Africa Rally θεωρείται ένα μοναδικό γεγονός, συνδυάζει κάθε επίπεδο, αναβάτη, μερικά πραγματικά απαιτητικά στάδια και είναι μια εξαιρετική πρακτική για τους επαγγελματίες και το καλύτερο σχολείο για τους πρωτάριδες. Μεταξύ των έμπειρων συμμετεχόντων ήταν ο Gerard Fares από την Ισπανία, περσινός νικητής στην κατηγορία SSV. Το 2017 ο Fares τερμάτισε στην τρίτη θέση με μοτοσυκλέτα στην κατηγορία στο Rally Dakar. Οπότε είναι από τους πιο έμπειρους που βρίσκονται σε αυτήν την διαδικασία. Πάμε να τον γνωρίσουμε. 5 φορές πρωταθλητής στο Spain Baja, 3 φορές στο Spain Raid. Το θέμα είναι ότι είναι η δεύτερη χρονιά μου εδώ και μετά από 10 χρόνια με μηχανή έχουν εμπειρία και τώρα είμαι καλύτερα για να επιστρέψω εδώ που βρισκόμουν πέρυσι με ένα διαφορετικό όχημα. Ο αγώνας αυτός για μένα αποτελεί μια καλή προετοιμασία για το Rally Dakar. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι τέλειος για το Rally Dakar. Υπάρχει πολλή πλοήγηση μέσα στους αμόλοφους, παρόμοιοι με το Rally Dakar. Εδώ η πλοήγηση μπορεί να είναι δύσκολη γιατί υπάρχουν σημειώσεις κάθε 200 μέτρα και μετά πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος στο βιβλίο και να ακούσεις τον συνοδηγό σου για να καταλάβεις τις σημειώσεις. Οπότε η συγκέντρωση είναι πολύ σημαντική και βοηθάει όλο αυτό το πλαίσιο ως μια καλή προετοιμασία για το πολύ μεγάλο και αν μη τι άλλο απαιτητικό Rally Dakar. Το πρώτο στάδιο είναι ένας πρόλογος 72 χιλιόμετρων κατά μήκος των Αμοθινών. Πολλοί αναβάτες ανυπομονούσαν γι' αυτό, καθώς η ταχύτητα παίζει βασικό ρόλο σε αυτό το στάδιο της μικρής απόστασης. Οι μοτοσυκλέτες μπορούν να επιτεθούν απευθείας αμόλοφους, κάτι που είναι μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με το SSV και τις 4 κατηγορίες που πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί για να αποφύγουν τυχόν δύσκολες καταστάσεις, που σαφώς κανένας δεν θέλει να συναντήσει στον δρόμο του σε τέτοιες διαδικασίες με ιδιαίτερα δύσκολα σημεία. Γι' αυτό η πλοήγηση και το roadbook των προτέρων θα πρέπει να ακολουθηθεί
χωρίς να υπάρχει καμία παράκαμψη. Και βέβαια για να αποφευτούν τα όποια ατυχήματα και κολλήματα μέσα στην άμμο. Αγωνίζομαι στην κατηγορία Quad με αυτό το όχημα που είναι λίγο σαν ποδήλατο, λίγο σαν αυτοκίνητο, λέει ο Τόνι Βίνκατ, ο Ισπανός. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους αμόλοφους στην ευθεία, γιατί αν πηγαίνεις στο πλάι, το τετράγωνο σε σχήμα όχημα τίνει να αποδογυρίσει, οπότε γλιστράει στον αμόλοφο. Νομίζω ότι ίσως οι μοτοσυκλέτες θα μπορούσαν να πάνε στις πλευρές των αμόλοφων και εμείς θα πρέπει να σερφάρουμε λίγο περισσότερο. Πρέπει να γύρουμε προς τα πίσω, κατεβαίνοντας τον αμόλοφο, γιατί έχουμε περισσότερη πρόσφυση από όλα τα οχήματα. Σήμερα πιστεύω ότι κάναμε μια καλή ημέρα, λέει ο Άντριαν Μέτκριγκε. Μια καλή διαδρομή, 240 χιλιόμετρα σε διαφορετικά είδη εδάφους. Θα είναι μια μέρα με πολύ πλοήγηση, όπως η χθεσινή. Πρέπει να βρεις ένα καλό λόγο μεταξύ πλοήγησης και της διαδικασίας της οδήγησης. Σίγουρα πάω όσο γρήγορα μπορώ, καταφέρω να κερδίσω χρόνο. Δεν μπορώ να πάω τόσο αργά. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Με ένα στάδιο 220 χιλιόμετρων τη δεύτερη μέρα, ένα μικρότερο εξίσου απαιτητικό 150 χιλιόμετρων την τρίτη μέρα, θα πρέπει να παραμείνουν όλοι συγκεντρωμένοι για να φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού κάθε ημέρα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να τήρουν τον ταχύτερο ρυθμό μέχρι τέλους. Σήμερα είναι η μέρα για την δεύτερη ημέρα του Pan Africa Rally. Ήταν καλό διήμερο μέχρι στιγμής. Η πρώτη μέρα ήταν πρόλογος και χθες περάσαμε στους αμόλοφους. Σήμερα είναι μεγάλη σκηνή με περίπου 300 χιλιόμετρα. Το πρώτο μέρος είναι περίπου 150 και μετά έχουμε ένα διάλειμμα για να ξαναγεμίσουμε τις μπαταρίες μας και να ξεκινήσουμε. Μέχρι στιγμής το ράλι ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω ότι μου άρεσε πολύ. Τεχνικό σε ορισμένα σημεία και η αμόλοφη ήταν πολύ διασκεδαστική. Σε μεγάλες διαδρομές η πλοήγηση μπορεί να είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα. Στο Bivouac εντοπίσαμε τον Pedro Piaggi Prata και την ομάδα του. Ο Prata είναι ένας διάσημος αναβάτης που αγωνίζεται στο τμήμα Moto, αλλά υποστηρίζει και επερχόμενους αναβάτες. Ο ίδιος κάνει και τον προπονητή ουσιαστικά, αλλά αγωνίζεται κιόλας, έχοντας την ευκαιρία να ζήσει από κοντά όλη αυτή τη διαδικασία και όχι τυπικά να μεταφέρει κάποια tips προς τους οδηγούς. 8 φορές Endurance Crossing εθνικός πρωταθλητής.

ράλι ή σε όσους θέλουν να διασκεδάσουν. Η πλοήγηση είναι το πιο σημαντικό μέρος στο ράλι ερήμου, γιατί μπορεί να χάσεις 10 λεπτά σε μια πλοήγηση λάθος και μετά στην πίστα θα μπορούσες να βγάλεις γκάζι για να κερδίσεις μόλις ένα λεπτό. Οπότε το πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθείς στην πλοήγηση. Αυτό είναι το σημαντικό θέμα που θα πρέπει άπαντες να προσέξουν σε αυτή την περίπτωση. Μετά από 3 ημέρες αγώνων, οι αθλητές έχουν ήδη εξοικειωθεί αρκετά με το έδαφος, τις θερμοκρασίες της ερήμου και τις συνθήκες του αγώνα. Για τους νεοφερμένους το ράλι ερήμου είναι μια πρόκληση να τη βιώσουν, να προσαρμοστούν στους περιορισμούς και πώς να πάνε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Λεωνάρντο Τονέλι ήταν ο γενικός νικητής του Ελλάς Rally Raid. Παρά την σπουδαία του επιτυχία στην Ελλάδα σε αυτόν τον φημισμένο αγώνα, το Pan-Africa Rally ήταν η πρώτη φορά για αυτόν που θα αγωνιστεί στην έρημο, με όλες τις δυσκολίες να βρίσκονται μπροστά του. Έρχομαι εδώ ως γενικός νικητής του τελευταίου Ελλάς Rally Raid, μας λέει ο Ιταλός. Είναι μια πολύ καλή στιγμή, περνώ με τους πιο παλιούς φίλους, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδους ράλι. Είναι πολύ δύσκολο. Με την πλοήγηση θα πρέπει να εντοπίσει, να διαβάσει την πηξίδα και όλα αυτά τα νέα πράγματα για μένα είναι μια πολύ καλή προπόνηση για τον επόμενο στόχο μου, όπως το Dakar ή το Africa Eco Race. Οπότε είναι κάτι το φανταστικό για μένα. Με συνδυασμό εδαφών και τριών ειδικών διαδρομών, την τέταρτη ημέρα των αγώνων οι αγωνιζόμενοι έπρεπε να διανύσουν συνολικά 450 χιλιόμετρα δύσκολων σταδίων, με τους αμόλοφους της Μερζούγκα και της Ουζίνα, τα μεγάλα σκληρά τσότ και πραγματικά σκληρή πλοήγηση σε υπερβολική ζέστη. Ήταν η μέρα για πολλά αποτελέσματα που θα αποφάσιζαν το ποιος θα ήταν ο τελικός νικητής ανακατηγορία. Αναβάτες και μηχανές δοκιμάστηκαν στα όρια τους, με λιγότερους από τους μισούς διαγωνιζόμενους να καταφέρουν να μπουν στην γραμμή του τερματισμού, κάτι που δείχνει και την ιδιαίτερη δυσκολία του γεγονότος, αν μη τι άλλο. Το αντιλαμβανόμαστε, αλλά είναι διαφορετικό να το ζεις, διαφορετικό να το βιώνεις κατά αυτόν τον τρόπο. Σήμερα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, 400 χιλιόμετρα μας λέει ο Σεμπάστιαν Μπούλερ. Είχαμε πολλές πτυχές, λίγη άμμο και επίσης πολλά εντούρο. Είχαμε μερικά μέρη που έμοιαζαν με εντούρο, πολύ σκληρά και επίσης πολύ ζεστά. Αλλά συνολικά πολύ καλό, ο διαγωνισμός μοτοσυκλέτας ήταν πολύ κοντά στο γενικό πλαίσιο, οπότε θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Το ράλι αποτελεί μια σκληρή δοκιμασία για τους αθλητές και τις μηχανές. Αναβάτες και οχήματα είναι δοκιμασμένα στα όρια τους. Τι γίνεται όμως με την προετοιμασία και την μεταγωνιστική συντήρηση της μοτοσυκλέτας κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών? Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ποιες είναι οι πράξεις που γίνονται από την ομάδα κατά την διάρκεια ενός τέτοιου ράλι, έτσι ώστε να διατηρήσουν τα οχήματά τους σε καλή κατάσταση και να μην βγάλουν τόσα προβλήματα στην διάρκεια ενός αγώνα.
Εδώ είμαστε λοιπόν στην ομάδα Hero Motorsports Factory Team, μας λέει ο Φελίπε Μπαρμπόσα, ο Πορτογάλος. Ετοιμάζουμε τα παλιά ελαστικά και τα οχήματα. Επίσης προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες καλές αναρτήσεις. Πριν έρθουμε εδώ ελέγχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, όπως λάδια, ελαστικά, τροχούς. Αυτό είναι λίγο πολύ αυτό που χρειαζόμαστε. Και μετά έρχομαστε λίγο νωρίτερα για να κάνουμε ένα μικρό check down, ετοιμάζοντας

Ρωτώντας τα οχήματα για τις επόμενες ημέρες του αγώνα. Σε ένα αγώνα σαν και αυτό το πιο συνηθισμένο που μπορεί να συμβεί είναι βασικά τα φίλτρα αέρα και τα ελαστικά, τίποτα άλλο, αν δεν έχεις κάποιο τρακάρισμα ή κάποιες ανομαλίες, μόνο αυτό. Κάθε μέρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι όταν έρχεται ο αναβάτης να βγάζουμε τη δεξαμενή πλήρωση και να ακούμε τι μας λέει ο ίδιος. Μετά δουλεύουμε αν υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνουμε με τις αναρτήσεις ή τον κινητήρα, να προσπαθήσουμε να το κάνουμε καλύτερο για την επόμενη μέρα. Αν δεν υπάρχει κάτι, απλά κάνουμε κανονικές δουλειές. Ελέγχουμε τα λάδια και τα ελαστικά, τα φίλτρα αέρα και αυτό είναι όλο. Στα μισά του Ράλι Πανάφρικα, οι αναβάτες και οι οδηγοί έχουν ήδη αντιμετωπίσει όλα τα είδη, τα διαφορετικά εδάφη του Μαρόκο. Η ρύθμιση της ανάρτησης και των ελαστικών, αλλά και η ρύθμιση οδήγησης, αναφορικά με το στυλ, για τις αντίστοιχες συνθήκες, μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το stage, ανάλογα με την ειδική διαδρομή και τις συνθήκες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι οδηγοί. Ένα από τα καλά μέρη του ράλι είναι ότι μπορείς να αλλάξεις το έδαφος πολύ γρήγορα, μπορείς να φτάσεις από μεγάλους αμόλοφους σε βραχώδεις γρήγορες διαδρομές μέσα σε λίγα χιλιόμετρα. Η τεχνική της οδήγησης είναι πραγματικά διαφορετική, γιατί μπορείς να είσαι περισσότερο στον προστινόμερο σου μοτοσυκλέτας όσο έχεις να κάθεσαι πιο πίσω στους αμόλοφους, γιατί το βάρος πάει μπροστά και είναι εύκολο για να στιβάζονται με τον προστινό άκρο στην άμμο. Επίσης πρέπει να προσέχουμε τα tanks, γιατί αν είναι γεμάτη η γραμματοσειρά στο πίσω μέρος, είναι πιο εύκολο στην πίστα να οδηγήσεις στην άμμο. Είναι το αντίθετο, αντί να είναι γεμάτο και άδεια μπροστά. Είναι πιο εύκολο στην άμμο, πιο δύσκολο στην πίστα, οπότε έχουμε ένα κουμπί με το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμπρός προς τα πίσω, μπορούμε να αποφασίσουμε πόσα λίτρα και πόσο βάρος θα πάρουμε στις δύο δεξαμενές tank. Αυξήθηκε η συμμετοχή των elite αθλητών στο ράλι Παναφρικής, διαγωνιζόμενοι από διαφορετικούς τομείς του μηχανοκίνητου αθλητισμού, παρακολουθούσαν την εκδήλωση προκειμένου να μπουν σε φόρμα και να δοκιμάσουν σε δύσκολες συνθήκες ράλι. Μερικοί από αυτούς έχουν μεγάλη εμπειρία στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Superbike του 2011, Carlos Checa, που αγωνιζόταν εδώ. Επίσης ο Πούρας, που αγωνιζόταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι από το 1991 έως το 2002, γνωστός για την εκπληκτική του εμφάνιση σε ράλι ασφάλτου. Φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις, όσες περισσότερες παραστάσεις έχει, τόσο το καλύτερο, όπως ο Μπούρας Βιντάλ. Έχει τρέξει σε 205 ράλι, έχει πετύχει 62 νίκες. Με τα αυτοκίνητα ράλι πρέπει πάντα να οδηγείς 100%. Πρέπει να σου πει ο συνοδηγός όλες τις διευκρινήσεις, κάθε γωνία, να είναι διαφορετικό. Έχω κάνει πολύ κόσμο σε πρωταθλήματα, σε χαλίκια, σε άσφαλτο. Αυτά τα αυτοκίνητα όμως είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά. Οι αναρτήσεις όλα είναι διαφορετικά. Έρχεσαι εδώ για να κάνεις αγώνες στην άμμο, στο χαλίκι, αλλά υπάρχει πολύ άμμος παντού. Νομίζω ότι αυτό αλλάζει πολλά. Τα αυτοκίνητα είναι αρκετά διαφορετικά. Όπως βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο είναι αρκετά ψηλό. Πρέπει να είσαι ψηλά, επειδή πρέπει να προσέχεις τους αμόλοφους. Ο συνοδηγός πρέπει πάντα να σου λέει για την πλοήγηση το κάθε τι που είναι σημαντικό. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πας 100% με το αυτοκίνητο, πρέπει να πας γύρω στο 80-90%, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Συνήθως δεν το κάνεις γιατί δεν ξέρεις τον δρόμο, πρέπει να το πάρεις χαλαρά, αλλά πρέπει να πας σε ένα ρυθμό αρκετά ψηλό, όχι όμως 100%. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική ημέρα η μάχη ήταν σκληρή ανάμεσα στα μηχανάκια. Οι αναβάτες έπρεπε να πιέσουν σκληρά για την καλύτερη θέση στη γενική κατάταξη, με τους λίντερ να προσπαθούν να διατηρήσουν την θέση τους και το ρυθμό τους
μετά από αυτό το στάδιο των 280 χιλιόμετρων. Έτρεξα στο πέμπτο στάδιο και κέρδισα στο δεύτερο συνολικά, λίγα δευτερόλεπτα από το προβάδισμα, τόσο πιθανώς που να μην βρίσκομαι στο πίσω μέρος, λέει ο Γιώακιμ Ροντρίγκες. Ελπίζω να λειτουργήσει προς όφελός μου, πρέπει να ξεκινήσω να προσπαθώ να προχωρήσω, να φτάσω τους άλλους που είναι μπροστά μου, να ελέγξω τον αγώνα, να μην κάνω κανένα λάθος, να προσπαθήσω να είμαι συγκεντρωμένος και να φτάσω βήμα-βήμα στο βάθρο. Ο Τσερούτη κέρδισε την ημέρα ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση πίσω από τον πρώτο, τον Γιώακιμ Ροντρίγκες, ενώ η ομάδα Σουντέ με φάρες από την Ισπανία επέκτηνε το πλεονέκτημα στην κατηγορία SSV και Squad αντίστοιχα. Την τελευταία ημέρα ο αγώνας ξεκίνησε νωρίς, το Pan-Africa Rally ολοκλήρωσε με τον ίδιο τρόπο που ξεκίνησε την διαδικασία, με μια διαδρομή αμόλοφων 50 χιλιόμετρων, όπου για τους περισσότερους αναβάτες στόχος ήταν απλά να περάσουν την γραμμή του τερματισμού. Παράλληλα, η μάχη για τις θέσεις του βάθρου στην κατηγορία μοτοσυκλετών ήταν σε καλό δρόμο. Πρώτη ομάδα που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στην κατηγορία των μοτοσυκλετών με μια σφιχτή διαδρομή βρήκε τον Γιώακιμ Ροντρίγκες να έχει σταθερή απόδοση σε όλη την εβδομάδα και να κερδίζει τον αγώνα μετά από 16 ώρες, να κατακτά έτσι μια πολύτιμη νίκη στην κατηγορία των μοτοσυκλετών δικαίως, αφού η διαφορά του από τους υπόλοιπους ήταν πολύ μεγάλη. Ροντρίγκες λοιπόν, Τσερούτη και Μπούκλερ, οι τρεις πρώτοι στην κατηγορία των μοτοσυκλετών. Στην κατηγορία των οχημάτων quad, έχοντας δημιουργήσει μεγάλο κενό από την αρχή του διαγωνισμού, ο Γάλλος Σεμπάστιαν Σουντέ κατέκτησε την πρώτη θέση, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον Τόνι Βιγκάτ από την Ισπανία και στην τρίτη θέση τον Χουάν Κάρλος Καριγιάννη από την Ιταλία, μετά από 23 ώρες 3 λεπτά 38 δεύτερα ο νικητής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, πάλι όλη την εβδομάδα για να μπορέσω να ανέβω, να αντιμετωπίσω τη ζέστη αλλά και τον εαυτό μου. Ήταν μια υπέροχη προπόνηση για το Rally Dakar και μια όμορφη σειρά συναισθημάτων. Πιστεύω ότι θα έρθουν σπουδαία πράγματα τα επόμενα χρόνια. Τέλος, το τμήμα SSV με τις εξαιρετικές αποδόσεις και την κυριαρχία από την πρώτη μέρα, ο Gerard Fares και ο συνοδηγός του Armand Monleon πήραν την νίκη. Με δεύτερους τους RDD και Μαρτίν στην τρίτη θέση Βολσόη και Πελώνη. Κάτι παραπάνω από 20 ώρες χρειάστηκαν για τον νικητή. Μόλις τελειώσαμε μαζί τον πρώτο μας αγώνα ράλι, το ράλι Παναφρικής, ήταν πραγματικά ένας πολύ ωραίος αγώνας. Από την αρχή είχαμε μια πολύ καλή αίσθηση μέσα στο αυτοκίνητο και επίσης έξω από αυτό, βήμα προς βήμα τελειώνουμε μικρές λεπτομέρειες και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Μαρόκο και φυσικά να εστιάσουμε στο επόμενο ράλι Dakar. Ο Χάκιμ Ροντρίγκες από την Πορτογαλία δεν ήταν μόνο νικητής στα μηχανάκια αλλά και στο σύνολο του αγώνα, οπότε ήταν ο ταχύτερος αθλητής σε αυτό το εξαήμερο αγωνιστικό γεγονός στην Αφρική. Αυτός ο αγώνας ήταν σημαντικός για μένα καθώς ξεκίνησα την προετοιμασία μου για το Dakar. Ξέρω ότι η ταχύτητα επιστρέφει σε μένα, φυσικά για να το αποδείξω στο έδαφος το έκανα από την αρχή του αγώνα. Έδειξα από την αρχή ότι ήμουν εκεί, ότι ήμουν γρήγορος, έτσι προσπαθώ να βρεθώ στην γραμμή του τερματισμού κάθε μέρα και να έχω καλά αποτελέσματα. Φυσικά προσπαθώ να ελέγξω τον αγώνα και είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω αυτό. Όταν πίεσα και έπρεπε να πιέσω για να ελέγξω τον αγώνα, το έκανα. Έχει περάσει πολύ δρόμος αλλά είμαι πολύ χαρούμενος με την Hero Motorsports. Κάνω εξαιρετική δουλειά με την ανάπτυξη της μοτοσυκλέτας ώστε να μπορώ να αποδίδω καλά. Και κάπως έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε το Παναφρικανικό ράλι με εντυπωσιακά αποτελέσματα και μια όμορφη
τελετή λήξης με τις απονομές στους νικητές. Και με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε το σημερινό επεισόδιο του Pure Action που ήταν αφιερωμένο σε αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση με όμορφες εικόνες, με δύσκολες καταστάσεις που χρειάστηκε να ξεπεράσουν οι οδηγοί των οχημάτων και τελικά μετά από έναν εξαήμερο αγώνα να βρεθούν στην γραμμή του τερματισμού για να ολοκληρώσουν αυτό τον πολύ δύσκολο απαιτητικό αγώνα στην Αφρική. Να είστε καλά!

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Έχεις κάνει Φράγκο Συριάννη για...
1: Φράγκο Συριάννη λοιπόν.
2: Άντε γεια σας.
3: Άντε γεια, γεια, στο καλό παιδί μου να πάρει.
1: Μέσα... Δεν ήρθα μόνο να δοκιμάσω το λουκούμι, αλλά και να φτιάξω. Λες και μάγια
2: μου έχεις κάνει. Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Λες και μάγια μου έχεις κάνει
1: Φράγκο Συριάννη. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Χωρίς Χάρτη στο Action 24.
2: Μου είπαν όποια εποχή του χρόνου και αν έρθω σε αυτό το νησί παραμένει ζωντανό. Ότι ακροβατεί ανάμεσα στο ανθυρόβιο μηχανικό παρελθόν και στο ανερχόμενο τουριστικό μέλλον. Ένα νησί με έντονη μουσική και ναυτική παράδοση. Καλώς ήρθατε στη Σύρο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Ερμούπολης. Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κάποιος φτάνοντας στο νησί είναι αυτή. Γι' αυτό ήρθα σε αυτό το σημείο για να βγάλω κι εγώ την πρώτη μου φωτογραφία. Στην ουσία, η χώρα της Σύρου αποτελείται από δύο οικισμούς. Ο πρώτος, το λόφο του Άι Γιώργη, είναι η μεσαιωνική πόλη της Άνω Σύρου. Και ο δεύτερος που ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζει τις πλαγιές της Ανάστασης, είναι η Ερμούπολη. Έχουν δίκαιο όσοι λένε ότι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων είναι τόσο γραφική, αρχοντική και ξεχωριστή. Κοιτάξτε ομορφιά, κοιτάξτε τα πολύχρωμα σπίτια, τους τρούλους των εκκλησιών να ξεπροβάλλουν σε συνδυασμό με τη θάλασσα και τον μπλε του ουρανού. Είναι πραγματικά σαν ένας πίνακας ζωγραφικής.

Μακάρι όλοι στα χωριά μας να είχαμε ένα τέτοιο δημαρχείο. Σίγουρα η δουλειά του δημάρχου γίνεται πιο εύκολα μέσα από αυτό το κτίριο.

Βρίσκομαι στην πλατεία Μιαούλη. Τη μεγαλύτερη πλατεία της Ερμούπολης και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ήρου. Η Ερμούπολη αποτελεί και διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρων των Κυκλάδων και είναι ένας από τους λόγους που παραμένει ζωντανή όλες τις εποχές του χρόνου. Όποια εποχή για να επιλέξεις να έρθεις, έχει να σου προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Ας απολαύσουμε αυτή τη ρομαντική βολτούλα μόνοι μας, χωρίς παρέα, τι να κάνουμε. Πάμε να παίξουμε τα περιστέρια.

αμέτρητα καφέ, ταβερνάκια και διάφορα έτσι μαγαζάκια, γραφικά, ζουζουνιάρικα. Για να κάνεις έτσι μια γρήγορη στάση και να ηρεμήσεις. Νιώθεις ότι βρίσκεις, ρε παιδί μου, σε μια άλλη Ελλάδα. Την Ελλάδα που έχουμε διαβάσει στην ιστορία, την Ελλάδα, ας πούμε, που έχουμε διαβάσει στη λογοτεχνία. Είναι κάθε σοκάκι και μια νέα εικόνα. Κάθε στροφή του δρόμου και ένα πιο ωραίο αρχοντικό. Και άλλο χρώμα. Ειδικά τώρα στο Σούρουπο, θεωρώ είναι η καλύτερη ώρα, γιατί έχουμε και τις αντανακλάσεις του φωτός. Και αν είσαι κιόλας και ρομαντικός τύπος, έλα εδώ να περπατήσεις και σίγουρα θα ξετρελαθείς. Στην υγεία σας. Ακούστε. Το ακούτε.

0: Ποιος δεν θα ήθελε στην πόλη που ζει να έχει την ευκαιρία να κατέβει και να ρίξει μια βουτιά στη θάλασσα. Βρίσκομαι στα Βαπόρια, εδώ στη Σύρο, την πιο πολυφωτογραφημένη και όμορφη συνοικία ολόκληρου του νησιού. Γιατί Βαπόρια, πρόσφυγες εφοπλιστές που ήρθαν εδώ στη Σύρο από τη Χίο, τα Ψαρά, την Κάσο και την Κρήτη, έφτιαξαν τα δικά τους αρχοντικά σπίτια, καπετανόσπιτα, τα δικά τους Βαπόρια που στέκουν πάνω στα βράχια, αγναντεύοντας το απέρατο μπλε του Αιγαίου. Ναυτοσύνη και Σύρος πάνε μαζί, οπότε δεν θα έλειπε και ο ναός του Αγίου Νικολάου που στέκει εκεί πάνω, αυτό το κόσμημα που ομορφαίνει τα Βαπόρια και ολόκληρη τη Σύρο.
1: Σε αυτή την αριστοκρατική συνοικία έδωσα ραντεβού με τον Δομένικο Σαγκινέτο, λάτρη και μελετητή της ιστορίας αυτού του πολύχρωμου τόπου.
0: Τι έκανε τόσο κόσμο να επιλέξει την Ερμόπολη για να έρθει να ζήσει?
2: Υπήρχε μία ιδιαιτερότητα. Αυτό το νησί ήταν, λεγόταν πριν το 1800, Ίνσολα ντι Πάπα, το νησί του Πάπα. Γιατί λεγόταν έτσι, διότι ήταν το μοναδικό μέρος και νησί που ο κύριος πληθυσμός του αποτελούταν από καθολικούς. Για να καταλάβετε ότι υπήρχαν πριν την Επανάσταση του 21, στο νησί κατοικούσαν γύρω στους 4.200 κατοίκους, από τους οποίους μόνο μια μικρή παροικία Ορθοδόξων με ένα ναό, τον Άγιο Νικόλαο που λεγόταν το Φτωχόν, από 200 κατοίκους. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν, και έναν ιερέα, οι υπόλοιποι όλοι ήταν καθολικοί. Υπήρχε ένα λιμάνι φυσικό. Όλα τα πλοία που περνούσαν για την Ανατολή και κυρίως προς Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη και προς τα παράλια της, προς Οδυσσό, αυτά τα μέρη τα οποία ήταν οι σιτοβολώνες, τροφοδοτούσαν την Ευρώπη, περνούσαν από τη Σύρα και υπήρχε μια ιδιαίτερη επαφή. Όλοι τα περισσότερα κράτη ήθελαν να είχαν καλές σχέσεις, αλλά την καλύτερη σχέση τότε, την περίοδο αυτή, την είχαν οι Συριανοί με τη Γαλλία. Κυρίως για την ιδιαιτερότητα του θρησκεύματός τους και επειδή υπήρχε μια ιδιαίτερη προστασία από την πειρατεία, συμμετείχαν οι ντόπιοι εδώ οι Συριανοί να τους προστατεύσουν όταν διωκόμενα τα πλοία από τους πειρατές, τα προστάτευαν. Υπήρχε ένα καταφύγιο που το πίστευαν μετά την Επανάσταση του 21 οι κατατρεγμένοι Έλληνες της Ανατολής, ότι θα ερχόμενοι στο νησί της Σύρας θα είχαν μία προστασία. Οι πρώτοι βέβαια πρόσφυγες που έφτασαν εδώ δεν ήταν τόσο φτωχοί. Οι φτωχοί πολλοί ήταν γιατί είχαν καταλάβει ότι κάτι θα συμβεί, θα αρχίσουν οι σφαγές. Και οι πρώτοι που έφτασαν ήταν κάπως οι πιο πλούσιοι που το κατάλαβαν και έφυγαν με κάποια χρήματα, έτσι.
0: Κατάφεραν όμως μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
2: Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, επειδή έγινε αυτή, γιατί όλοι οι Έλληνες έμποροι από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Κρήτη και κατά κύριο λόγο από τη Χίο, οι οποίοι αυτοί οι Χιώτες ειδικά είχαν διασυνδέσεις με όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είχαν ήδη φτάσει στην Ιταλία, στη Γένοβα, στο Λιβόρνο, στο Λίβερπουλ, στη Μασσαλία.
0: Είχαν ένα δίκτυο
2: ήδη. Είχαν ένα δίκτυο ήδη εμπορικό, το οποίο αμέσως το εκμεταλλεύτηκαν και δημιούργησαν αυτό το εμπορικό θαύμα που έγινε. Καταρχήν ασχολήθηκαν με το εμπόριο εδώ στην Ερμούπολη όλοι αυτοί και μετά με την ναυτιλία, κατά κύριο λόγο με την ιστιοφόρο ναυτιλία στην αρχή. Αμέσως δημιουργήθηκαν ταρσανάδες εδώ. Τα πρώτα 10 χρόνια κατασκευάσαν γύρω στις 2.000 ιστιοφόρα στην Ερμοπολή. Έφτανε ξυλία, όλα τα σκοινιά, τα πάντα εδώ πέρα, εμπορευόταν τα πάντα. Όταν έπεσε και η ιστιοφόρο ναυτιλία, στα 1867, αν θυμάμαι καλά, ιδρύεται το Νεώριο Σύρου, το πρώτο ναυπηγείο το οποίο κατασκεύασε τα νέα με ατμόπλια, φέρνουν δύο μηχανικούς από Αγγλία, οι οποίοι κατασκεύασαν εδώ μηχανή, η οποία βραβεύτηκε μάλιστα μετά από μια δεκαετία στην Αγγλία σε μια έκθεση. Δημιουργείται χιτήριο,
0: Άρα στην ουσία η ανάπτυξη της Ερμούπολης οφείλεται στο ότι ήταν ένα κέντρο προσφύγων και με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν εύποροι και μετέφεραν το δίκτυο και την.
2: Σίγουρα, ναι. Ήρθαν και κεφάλαια και εργατικό δυναμικό. Γι' αυτό έγινε αυτό το θαύμα.
0: Πού οφείλεται η αρχιτεκτονική της Ερμούπολης?
2: Υπάρχει ένα πρώτο οίκημα, το οποίο έχει κατασκευαστεί γύρω στο 1830 και είναι τεχνοτροπίας μακεδονικής. Με τα ξύλα που βγαίνουν μπροστά, τα πατάρια αυτά, όπως τα λέμε. Μετά σιγά σιγά έφεραν μηχανικούς από την Ευρώπη, το Σίλερ που έχει φτιάξει αρκετά κτίρια στην Ελλάδα, το Ρενλάχερ, ο οποίος έχει φτιάξει απέναντι τις φυλακές και αρκετά μεγάλα κτίρια. Αυτοί όλοι λοιπόν ήταν να σπουδάσει Γερμανία. Η Γερμανία τότε και η Γαλλία λάτρευαν τον νεοκλασικισμό και μας έφεραν στο νησί τον πλούτο και την κουλτούρα του νεοκλασικισμού. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά τα κτίρια, τα μαρμαρόχτιστα και τεχνοτροπίας νεοκλασικών.

0: Καλημέρα, κυρία Αντίνα.
1: Καλημέρα, καλώς ήλθατε.
0: Δεν ήρθα μόνο να δοκιμάσω το λουκούμι, αλλά και να φτιάξω.
1: Πολύ ωραία. Σωστή σκέψη, μπορούμε να πάμε στο τζάκι.

0: Εύκολη διαδικασία.
1: Εύκολη, απλά υλικά.
0: Απλά υλικά.
1: Και αυτή είναι η μοναδικότητα του Συριανού Λουκουμιού. Νερό, ζάχαρη και άμυλο από το Καλαμπόκι. Είναι η ώρα που πρέπει να πέσει μέσα στο καζάνι η ζάχαρη. Ρίχνουμε δύο καζοντενεκέδες, όπως θα δεις. Έναν καζοντενεκέ για να σου δείξει θα το ρίξει ο Δημήτρης, ο Μίτσος ο δικός μας, ο Μάστορης.
0: Και ένα ο Μίτσος.
1: Ο Μίτσος του Άξιον 24.
0: Το επόμενο στάδιο.
1: Το επόμενο είναι η κόλλα. Είναι το τρίτο συστατικό του λουκουμιού με το οποίο θα δέσει το λουκούμι.
0: Είμαστε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία που φτιάχτηκαν λουκούμια στη Σύρο. Πότε ήταν το πρώτο λουκούμι που φτιάχτηκε, εδώ, στο μαγαζί?
1: Ο πατέρας μου ήρθε το 22 από τη Σμύρνη, 15χρονος, αλλά ήρθε και μπήκε μέσα σε εργαστήρια λουκουμιών της τρίτης γενιάς από την πρώτη προσφυγιά του 1822. Το 1928 του δώσανε άδεια να ανοίξει δικό του λουκουμοποιείο, γιατί την τέχνη την ήξερε από τον παππού μας, από τη Σμύρνη.
0: Άρα την τέχνη του λουκουμιού την έφεραν στην ουσία οι πρώτοι, οι χιώτες.
1: Οι χιώτες. Πριν από 100 χρόνια από το 22, το 1822.
0: Είναι συνδεδεμένο δηλαδή αυτό το γλυκό με την προσφυγιά.
1: Αυτή είναι ταυτότητα της προσφυγιάς, έχει την ταυτότητά της. Διότι από τους ίδιους ανθρώπους έγινε το λουκούμι και η Ερμούπολης, μεγαλούργησαν και τα δύο ταυτόχρονα, ξεπέρασαν το μικρό νησί της Σύρας, βγήκαν στην Ελλάδα, την ξεπέρασαν και απλώθηκαν στον κόσμο.
0: Πολύ ταξιδεμένο, σαν για μένα δηλαδή. Εσείς πόσο χρόνο είστε?
1: Κλείνω τα 79 και μπαίνω 80.
0: Πόσα χρόνια είσαι μέσα στη ζάχαρη?
1: Από μικρό παιδί. Αυτό πρωτογνώρισα. Θεωρώ ότι οι λουκουμοποιοί και ιδιαίτερα οι επόμενες γενιές από τους πρώτους έχουν μέσα στο γενετικό κώδικά τους το λουκούμι, τη ζάχαρη. Έχουμε ταυτιστεί με αυτό.

0: Σήμερα τι θέση έχει το λουκούμι?
1: Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το λουκούμι μέσα στο χρόνο κράτησε το όνομά του, κράτησε τη δύναμή του, γιατί το λουκούμι είναι παρόν στον αραβόνα, στο γάμο, στη γέννηση, στη βάφτιση, στο θάνατο, στο μνημόσυνο, στα πανηγύρια, στις κοινωνικές εκδηλώσεις. 2 αιώνες σταθερά είναι παρόν. Δεν μετακινήθηκε ποτέ.
0: Αυτός είναι ο Μάνος Ελευθεριού.
1: Ναι.
0: Ήσασταν φίλοι, ε.
1: Πολύ. Ή από παιδιά. Θέλω να πω για τον αγαπημένο Μάνο ότι ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μου έδειξε πώς ήταν το θέατρο. 6 χρονών, όταν εκείνος ήταν 12 και έπαιζε στην αυλή του σπιτιού του θέατρο στη Νεάπολη. Και εγώ με ένα σκαμνάκι τον παρακολουθούσα.
0: Έτρωγε λουκουμάκι.
1: Βέβαια, περνούσε από εδώ και πάντα ζητούσε ένα περγαμοντάκι.
0: Ωραία. Και αυτή η όμορφη κυρία.
1: Αυτή είναι η μητέρα μου. Αυτό είναι μια φωτογραφία του 1954. Με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, όπως είπαμε, που ήρθε το 1923.
0: Ο πατέρας σου πού είναι?
1: Ο μπαμπάς μου είναι εκεί. Στο παλιό μας μαγαζί στην παραλία.
0: Και κάτω είναι η πρώτη, το να φανταστώ, κουτί.
1: Ναι, είναι η πρώτη μακέτα.

0: Κάλυψέ τα παντού, έτσι.
1: Άρα, Συριανό, λουκούμι.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Μίτσο, τα καταφέραμε.
0: Μπράβο, Μίτσι.
1: Μπράβο, Μίτσι. Κύριε Αντίνα, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ ωραία εμπειρία, γλυκιά εμπειρία, ρε παιδί μου.
0: Να είστε καλά.
1: Μέσα στη ζάχαρη, σαν και εσάς, έτσι, γλυκύτατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Μια μπουκιά όλη μας η ζωή.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
13: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
14: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
13: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
14: Όχι, ποτέ.
13: Γιατί εσύ...
14: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
15: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
16: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Αυτός είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Τα χρόνια της πειρατείας, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Συριανοί έβρισκαν καταφύγιο εδώ. Γι' αυτό και είναι δομημένος έτσι ο οικισμός, με στενά δρομάκια, μικρά σπίτια, λαϊκά σπίτια, αλλά τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, πολύχρωμα, με τις βουκαμβίλες να έρχονται έτσι να αγκαλιάσουν τις γειτονιές. Μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα. Αλλά μη σας ξεγελά το γεγονός που με βλέπετε εμένα ρομαντικά να κυκλοφορώ. Εδώ, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται το αδιαχώρητο. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στην Άνω Σύρο, εννοείται για να περπατήσει στα σοκάκια, να απολαύσει τις τοπικές συνταγές ένα από τα ταβερνάκια του, να απολαύσει τον καφέ του. Και εννοείται αυτό που προσφέρει η Άνω Σύρο σε αντίθεση με την Ερμόπολη, είναι το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγεις μπροστά στο ξέφωτο και να απολαύσεις αυτή την υπέροχη πανοραμική θέα της Ερμόπολης στο λιμάνι και με τις εκκλησίες έτσι να ξεπροβάλλουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Άνω Σύρος είναι η γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ σχεδόν πριν έναν αιώνα ακουγόντουσαν από τα σοκάκια πενιές, όχι μόνο από τον Μάρκο, αλλά και από άλλους ρεμπέτες της εποχής. Το διπορικό μας στην Άνω Σύρο συνεχίζεται.

Μπαίνοντας στην καθολική Μητρόπολη του Σεντ Τζόρτζι, μια τρίκλητη βασιλική του 13ου αιώνα, σε υποδέχονται αγάλματα Αγίων από Ιταλούς του 18ου αιώνα και μια σειρά από μαρμάρινους σκίωνες. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμα και κοιτάξεις ψηλά, θα δεις το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τα ποτίζεις βλέπω, τα
1: τι
0: λουλουδάκια.
1: Καλά είστε. Καλά παιδί μου, τι να κάνω, τα ποτίζω, να μην τα ποτίσω και τα λουλουδάκια να δροσιστούνε.
0: Ωραία γειτονιά έχετε εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μέσα στα χρώματα.
1: Τώρα έχουμε ησυχία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ησυχία. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Αλλά το χειμώνα είμαστε τρεις και ο κούκος. Έτσι λέγεται. δεν έχει κόσμο το χειμώνα, δεν έχει. Πού και πού κανένα να δει στον δρόμο, κανένα ξένο. Οι απανοσυριανοί είναι λίγοι.
0: Το όνομά σου?
1: Τέτα.
0: Τέτα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρη κατά
1: τα μου. Αγάπη μου, να σε καλά.
0: Παντρεύκεσαι από προξενιό ή από έρωτα?
1: Ω, μεγάλος έρωτας.
0: Έρωτας, κεραυνοβολός.
1: Από 19 χρόνια τον έχω. Από 19 χρόνια και είμαι 76, πάω στα 77.
0: Καλός γάμος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και χαρές και τα πάντα.
1: Δόξα τω Θεώ, πήρα καλό άντρα. Έχω καλό άντρα. Και τραγούδια και καντάδες και...
0: Α, είχαμε και καντάδες.
1: Βέβαια.
0: Ο δικός σου έκανε καμία καντάδα ή...
1: Με την καντάδα με έριξε.
0: Α, μπράβο, πες τα κόλπα, πες τα κόλπα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω. Α,
0: με παρέρθει μόνος του.
1: Παρές. Ναι. Πήγανε και πίνανε
0: ναι.
1: Και μετά έκαναν καντάδες στα κορίτσια τους.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, δεν λες τίποτα.
0: Έβγαινες μπαλκονάκι.
1: Όχι, φοβούμουν τη μάνα από τον πατέρα μου, όχι, δεν πρέπει.
0: Άκουγες όμως.
1: Ναι, ξυπνούσα εγώ.
0: Και εδώ μετά ήρθε και στη ζήτηση από τον πατέρα σου.
1: Ήρθε, τι να κάνει.
0: Ναι, τι να κάνει.
1: Τι να κάνει. Έτσι, τι να κάνει ήρθε.
0: Ωραία, κυρία Τέτα, ευχαριστούμε.
1: Να συνεχίζω... σε καλά, αγοράκι μου.
0: Συνεχίζω τη βολτούλα μου στην ωραία νοσηνό.
1: Να πα τη βολτούλα να δει και τα στενά είναι ωραία και οι καμαρούλες, οι καμάρες είναι ωραίες. Και τα σκαλάκια είναι ωραία. Όλα ωραία είναι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Άντε, γεια, γεια. Στο καλό, παιδί μου, να πάτε. Στο καλό, στο καλό.

0: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Πιανούς εσύ.
0: Της Δίνας.
2: Καλώς τον, ναι.
0: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα Σοκάκια. Πρόβα.
2: Εντάξει. Προβάρουμε. Κάπως έτσι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ετοιμάζετε τώρα?
2: Μάρκο θα λέγαμε. Γενικά, ναι, ναι, Μάρκο.
0: Οκ. Ναι. Okay. Και από ποια ομάδα είστε?
2: Εγχορδές και οργάνης. Σχολή.
0: Αγαπημένο κομμάτι?
3: Η Σύρα.
0: Η Σύρα. Να μας την παίξετε?
3: Αμέ.
0: Άντε, πάμε ρε παιδιά. Αμέ.

0: Πώς έχει επηρεάσει η μουσική του Μάρκου το νησί?
1: Μάλλον το νησί επηρεάσει τη μουσική του Μάρκου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσε εδώ πέρα, σε αυτά τα σοκάκια μέσα και στην Ερμούπολη κάτω, όπως ήταν φτιαγμένη τότε, πήρε επιδόση από διάφορες λόγια μουσικής. Δηλαδή, όταν πάμε να κατεβούμε κάτω στην πόλη, μέσα στην αγορά υπήρχαν μαγαζιά με πρόσφυγες που παίζαν σαντούρια και βιολιά. Εδώ στην Ανοσύρο παίζαν τσαμπούνες. Στο θέατρο παίζανε όπερες από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα
1: τα έμπλεξε.
0: Εδώ ήταν το καφενείο.
1: Ήταν ταβέρνα, ήταν ταβέρνα, ιστορική επισήρου. Τώρα είναι κλειστή. Γύρω στο 1955-50 εκεί πέρα ήρθε ο Μάρκος και έπαιξε εδώ πέρα μερικές φορές, κανένα δίμηνο.
0: Τι είσαι να θυμάσαι τον Μάρκο, τον έζησε καθόλου?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα το 73, αυτός πέθανε το 72.
0: Okay.
1: Όχι, αλλά μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, είναι σαν να τον έχουμε ζήσει λίγο, ας πούμε.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Μάρκου για το νησί, για τη Σύρο?
1: Εντάξει, Φραγκοσυριανή είναι το πιο γνωστό κομμάτι που έχει γράψει και περιγράφει, νομίζω ότι έγινε και μέσα εδώ. Δηλαδή, έπαιζε ένα βράδυ, σήκωσε τα μάτια, είδε μια κοπέλα όμορφη, τα ξανακατέβασε και όταν γύρισε στον Πειραιά πια έρωσε τη Φραγκοσυριανή. Αυτή η ιστορία ξέρουμε.
0: Ποιο το όραμά σου για τη σχολή? Αρχικά από ό,τι ξεκίνησε, ότι ιδρύθηκε.
1: Αυτό έγινε το 2017. Μετά από προτροπή του Σταύρου του Ξαρχάγου, του μαέστρου, γιατί είχε περάσει εδώ από τη Σύρο, είδε μερικά παιδιά που παίζανε και αποφάσισε ότι. Κατάλαβε δηλαδή μάλλον ότι ο Μάρκος έχει κάνει μια σπορά όπως το παιδί εδώ πέρα και ότι πρέπει να γίνει κάτι που να το μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βοήθησε πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η σχολή, γιατί η σχολή στεγάζεται κάτω από την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου που λέγεται Χορδές και Οργάνες και έχει τη μεγάλη του Μάρκου σχολή μέσα. Τώρα οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι να όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να τη γλιτώσουν από την καθημερινότητα αυτή που ζούμε τώρα, αντί να γίνει αυτό. Όταν έρθει σε επαφή με το Βαβακάρη, ξεκινά και έρχεσαι σε επαφή με όλο τον πολιτισμό τη νεότερη Ελλάδα. Γιατί ο Βαβακάρη επηρέασε όλε τι μεταγενέτερε τέχνε μετά. Ο Μάρκο περιέγραψε κοινωνικέ ηθίκε, περιέγραψε τον έρωτα. Όταν δούμε, α πούμε, πώ αντιμετωπίζει τι γυναίκε ο Μάρκο μέσα από τα τραγούδια του, είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουμε και εμεί σήμερα. Όταν δούμε πώ περιγράφει την αδικία και τι ηθίκε τη εποχή, μάθημα θα πάρουμε να το μελετήσουμε.
0: Αρίστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Κάτι μου λέει ότι εκτός από σπουδαίος μουσικός, είσαι και σπουδαίος δάσκαλος.
1: Προσπαθούμε.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: It's so beautiful, Ava.
2: I can't go through with the wedding.
1: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
3: Welcome to the romantic heart hunt.
2: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
1: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
2: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
4: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
5: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
6: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
7: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
8: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
6: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
4: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
5: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
4: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
5: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Δεν θα μπορούσα να φύγω από τη Σύρα χωρίς να συναντήσω έναν από τους ελάχιστους πια καραβομαραγκούς της χώρας μας. Ο Μανώλης Τζόρζος γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στο διάσημο οικογενειακό καρνάγιο του πατέρα του και βάλθηκε από παιδί να φτιάχνει βάρκες. Σήμερα, συνταξιούχος πλοίαρχος πλέον, συνεχίζει την τέχνη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγικής, αφήνοντας μια σπουδαία παρακαταθήκη για το μέλλον.
1: Καπτά Μανώλη, σε ευχαριστούμε αρχικά για την αποδοχή. Είσαι και τραυματισμένος κιόλας.
2: Εντάξει. Μικρό κακό, σιγά σιγά θα πιστεύω.
1: Πού είμαστε τώρα, σε ποια περιοχή είμαστε εδώ?
2: Εδώ είναι επέκταση του παλιού Καρνάγιου, θα λέγαμε, τα Σανά. Όλα εδώ κοντά είναι, στο λιμάνι όλα κοντά είναι.
1: Από πότε θυμάσαι τη ζωή σου εδώ μέσα?
2: Εμείς γίναμε 18 χρονών που έφυγα εγώ για τα καράβια, είχα ήδη μάθει τέχνη. Δεν το είχα καταλάβει βέβαια. Επειδή ο πατέρας με τα χρόνια ήταν δύσκολα, δεν είχαμε ούτε κινητά τότε, ούτε διάφορα. Είχαμε σχολείο και δουλειά. Και η αλήθεια ότι ο πατέρας μου ήταν μοναδικός πια. Όλες οι Κυκλάδες, όλη η Ελλάδα το γνωρίζει. Το χαρακτηριστικό του ήταν φουσκής. Γιατί όλοι είχαν ένα παράξενο.
1: Παρατσούκλι,
2: μπράβο.
1: Φουσκής ο πατέρας.
2: Φουσκής. Τζόρζος λεγόταν, φουσκής. Εκεί λοιπόν μάθαμε την τέχνη. Μικρή παιδιά όπως είμαστε, μαρκάρισα γιατί ήθελα να αλλάξω ρότα. Και ξαφνικά βρέθηκα στα καράβια, αλλά την ήξερα την τέχνη και μου είχε μείνει και όλο το μικρόβιο αυτό που λέμε τη δουλειά. Και είχα καταλάβει από τότε ότι είναι μια σπουδαία τέχνη. Τη λέω τέχνη, αλλά είναι κάτι παραπάνω και δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω μια τη λέξη την κατάλληλη. Δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι αίσθημα, είναι ο μάστορας βάζει και τον εαυτό του μέσα. Βάζει το ταλέντο του, βάζει το μάτι του. Αυτό που αισθάνεσαι ειδικά όταν πέφτει το σκάφος στο νερό, έτοιμο, και ξέρεις ότι έχει περάσει αυτό όλο το σύνολο από τα χέρια σου, δεν είναι εύκολο συναίσθημα. Δεν μπορεί να το συναισθήσεις κάνοντας μια ντουλάπα ή μια καρέκλα. Είναι άλλο πράγμα.
1: Δίνεις ζωή στην ουσία, δίνεις ζωή σε ένα σκαρί.
2: Ναι, παίρνει τα δέντρα, έρχονται δέντρα κανονικά. Έχω φωτογραφίες που έρχονται δέντρα από τη Σάμο κυρίως. Με τα φορτηγά και με καΐκια πιο παλιά. Και από τα δέντρα αυτά και να διαλέξεις και το δέντρο. Δεν είναι ότι κάνεις όποιο δέντρο θες και κάνεις. Έπρεπε να διαλέξεις το σωστό δέντρο, τον κορμό δηλαδή, να ξέρεις τις αντοχές του για το σημείο που θες να βάλεις το. Είναι ένα. Κάθε μέρα γυρίζει κάποια σελίδα.
1: Εδώ παλιά στην Ερμόπολη πόσα ναυπηγεία υπήρχαν?
2: Εδώ ήταν ένα χάος. Όλο ναυπηγεία ήταν. Όλο ναυπηγεία ήταν. Από το Διογέννη, το ξενοδοχείο, όλη η παραλία ήταν αμμουδιά. Βγάζανε τα καΐκια και τα ρίχνανε με το παραδοσιακό τρόπο.
1: Πόσα σκαριά έχει φτιάξει ο πατέρας σου?
2: Έχω μετρήσει πάνω από 900 και σταμάτησα. Υπάρχουν τα τιμολόγια, δεν είναι ότι τα λέω εγώ, γιατί τότε το σκάφος δεν ήταν το κάνουμε άντε πάρτε και φύγε. Έπρεπε να πάει στο λιμεναρχείο, να πάρει αριθμό, όνομα, να δηλωθεί και τα έχω ταξινομήσει με ημερομηνίες και αυτά πάνω από 900. Είναι φοβερό νούμερο, δεν το πιστεύω κι εγώ ακόμα. Άμα το αγαπάς αυτό που κάνεις, σίγουρα θα πετύχεις.

0: Χάνεται κάτι, κάνω κάτι που πιθανόν στο μέλλον να βοηθήσει να επανέλθει. Πώς θα επανέλθει, δεν ξέρω.
1: Ποια ήταν η πρώτη βάρκα που ναυπήγησες?
0: 16 χρονών. Τρεις βάρκες έκανα. Πριν φύγω για τα βαπόρια, είχα κάνει τρεις βάρκες. Το πρώτο ήταν δεν ήταν πολύ ωραίο. Και το χάρισα σε ένα φίλο.
1: Το έχεις φτιάξει ολοκληρωτικά μόνος σου, δηλαδή?
0: Ναι, μόνος. Και όχι μόνος μου. Δεν δίνανε τότε ξύλα. Ο πατέρας μου δεν μου δίνει ξύλα. Έπρεπε να διαλέξω αυτά που ήταν για πέταμα για να φτιάξω βαρκάκι. Δεν μου δίνε. Όχι μόνο εμένα, σε όλου.
1: Δεν σε εμπιστευόταν ή έτσι
0: όχι,
1: ήταν?
0: Όχι, από θέμα οικονομία. Θα δώσε με ένα ξύλα που κάνει βάρκα για να πάρει χρήματα να οικονομάζει. Δεν μου δίνε. Εντάξει, δεν μ' άρεσε, το έδωσε ένα φίλο. Μετά έκανα ένα άλλο 4 μέτρα. Το οποίο η πλώρη του να την είναι πάνω. Την έχω ακόμα. Αυτό που φαίνεται η πλώρη, δηλαδή το 1/5. Ήταν με τα πανιά αυτό. Ήταν, έχω φωτογραφίες. Ήταν το πιο γρήγορο βαρκάκι μες στο λιμάνι. Πολύ γρήγορο. Είχα βουλιάξει 2 φορές για να περάσω κάποιον μεγάλο, ο οποίος πάντα με περνούσε. Ο Γιάνναρος από τα Λεζαρέτα.
1: Κάνατε αγωνές τότε?
0: Ναι, όχι αγωνές. Και αγωνές κάναμε, αλλά αυτόν τον έπαιρνα. Αυτό δεν μου δίνει σημασία εμένα τότε. Σου λέει, αυτός και μια βάρκα 7 μέτρα με πανί μεγάλο. Δεν μου δίνει, με κοροϊδεύε. Αλλά εγώ τον εφιλούσα από το λέμε και έβγαινε έξω, μου λάριζα και να πήγαινα δίπλα και το κόλλουσα. Εντάξει, κάποια στιγμή νευρίασε και ενώ με στο λιμάνι τον περνούσα, όταν βγήκαμε ξανά το λιμάνι είχε θάλασσα και άρχισε το φάγαμε, τρώγαμε. Και εμένα μια βουτιά έδινα, έμενε. Άντε να ξεκινήσω πάλι. Αυτός δεν έπαιρνε χαμπάρι, ήταν μεγάλη βάρκα. Και βούλιαξα. Από το κάργα να τον περάσω, βούλιαξα.
1: Μας δώσεις μια ευχή από τη γλώσσα των ναυτικών.
0: Να έχετε όλο μπουνάτσα.
1: Μόνο μπουνάτσα.
0: Μπουνάτσα. Και η μπουνάτσα εννοώ γενικά, όχι μόνο στη θάλασσα και στη στεριά.

Αυτό είναι το καθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, κτισμένο, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στη σπηλιά, πάνω από τη θάλασσα. Με βάση τη λαϊκή παράδοση, ένας ψαράς από τον Γαλισσά κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εδώ από ένα μεγάλο χταπόδι, οπότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Στέφανο για να σωθεί και γι' αυτό το λόγο έκτισε αργότερα το εξοκλήσι και του έδωσε το όνομά του.

γιορτάζει δύο φορές, στις 19 Αυγούστου και στις 24 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος έρχεται εδώ για το πανηγύρι και όπως καταλαβαίνετε θα είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί είσαι πραγματικά μέσα στο βράχο αγναντεύοντας το μπλε του Αιγαίου.

0: Μόλις ξεκινήσαμε από την Αζόλυμνο, ο Ραφαήλ και ο Αντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Βάρης, προσφέρθηκαν να μας πάνε στο Απέντη Νησάκι για να δούμε τον μεγαλύτερο και ψηλότερο φάρο της Ελλάδας.
1: Μπορεί να έχουμε καιρό.
0: Σοβαρά?
1: Έτσι δείχνει.
0: Οκ, κάτσε ετοιμαστώ. Έτοιμος. Σαν το γρήγορο.

είμαστε δεμένοι, εγώ κι εσύ για πάντα ερωτευμένοι. Σαν το γρι-γρι, το ένα πίσω απ' τ' άλλο.

Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην νησίδα Διδύμη, 1,5 μίλη έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ένας φάρος σύμβολο, αφού λίγο πολύ έχει ζήσει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ύψος 29,5 μέτρα και χτίστηκε το 1834 υπό την βασιλεία του Όθωνα από την γαλλική εταιρεία Φάρων. Χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί το 1948, καθώς ένα τμήμα του είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτίσμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα καταραίει. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από ομάδες της Ήρω για να μπορέσουν να τον σώσουν. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του, καθώς δεν βρίσκεται σε ακροτήρι. Πιθανόν τότε οι άνθρωποι της Ήρου ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν το πόσο σημαντικό ήταν το λιμάνι τους. Και μεταξύ μας τα κατάφεραν. Ένας λαϊκός θρύλος μάλιστα λέει ότι το φως του έφτανε μέχρι τη Σμύρνη.

0: Περίμενε.
1: Θα
0: μπάρουμε.
1: Μπήκα. Πάμε πίσω.
0: Πίσω.
2: Παιδες, ευχαριστώ καταρχάς για τη βόλτα.
3: Σου άρεσε?
4: Ναι, ωραία ήταν. Μ' άρεσε αυτή η αγρίλα, το πουρνάρι, ο βράχος.
3: Αυτό είναι ευχάριστο.
4: Ψαρότοπος.
5: Ψαρότοπος. Καλός ψαρότοπος. Με ποικιλία ψαριών.
4: Έχει ψάρι ακόμα σήμερα?
5: Έχουμε αφήσει κάποια.
4: Αντώνη, δουλεμά τα χέρια σου. Ναυτικός.
0: Οικοδόμος.
4: Πω, ακόμη πιο σκληρό. Και ψαράς όμως.
0: Και ψαράς. Ερασιτέχνης.
4: Τι ψάρια έχουμε στη Σύρο?
0: Τα πάντα. Από συναγρίδες, φαγκριά, στήρες, ροφούς, βλάχους. Από όλα τα είδη ψαριών.
4: Τι κερδίζεις από το ψάρεμα?
0: Πρώτα απ' όλα ψυχική ηρεμία. Όταν πάρεις τη βάρκα σου και βγεις ανοιχτά στο πέλαγος, ηρεμείς. Ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
4: Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
5: Το ίδιο. Αδειάζει ο εγκέφαλος και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Κάνει restart.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Χωρίς χάρτη στο Action 24.
4: Φύγαμε.

Μια φούντωση, μια φλόγα, εμένα μου την άφησε πάντως η Σύρος. Ελπίζω και σε εσάς να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
2: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
3: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
4: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
5: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
3: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
2: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
2: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Καλώς ορίσατε εδώ στο Action 24, στην πρωινή ζώνη, 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια επικαιρότητα πολύ περίεργη.
1: Και πολύ δύσκολη επικαιρότητα, με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή, θέλουμε να σας πούμε. Την καλημέρα μας σε όλους εδώ από την πρωινή ζώνη του Action 24. Με την Αλεξάνδρα Γαμένου, με όλες τις ειδήσεις θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10 παρά 20 περίπου. Με ό,τι έχει γίνει, ό,τι πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα το μάθετε εδώ και θα σχολιάσουμε και θέματα τα οποία πρόκειται να γίνουν. Έτσι, θα τα δείτε όλα εδώ σε πολύ λίγο.
0: Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι μέχρι τις 10 παρά 20. Πάμε παρέα με τον Νίκο Υποφάντη. Ανοίγουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, πες το όνομα τώρα. Περίμενε. Περιμένετε τώρα. Ακούστε το όνομα.
0: Ιουβενάλιος.
1: Πώς?
0: Ιουβενάλιος.
1: Και?
0: Και Ιουβεναλία. Λες καλέ, έχω κάνει εγώ μαθήματα μικρή.
1: Τι λες τώρα, γιατί να το πεις έτσι το παιδί.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα Ιουβενάλιος.
1: Ναι, νομίζω δεν υπάρχει, αλλά άμα ανοίξουμε το τηλεφωνικό κατάλογο, θυμάσαι τους παλιούς.
0: Τον κίτρινο.
1: Τον κίτρινο, το θυμάσαι.
0: Με τις κίτρινες σελίδες.
1: Που το πιάνες και γινόταν το.
0: Χάλια τα χέρια σου. Σκιζόντουσαν κιόλας.
1: Αν υπάρχει, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια, την καλημέρα μας, να σας πούμε το εξής. Η Ευρώπη θα φάει ένα 50. Όχι 50 εντυλιακό, ένα 50 θερμοκρασία κάποια στιγμή. Λένε, το εντυλιακό πρέπει να είναι. Καλά, λέει φίλο για να κοπούλει κατοστάρι για να αντέξει αυτή τη θερμοκρασία.
0: Κοίταξε να δει.
1: Ισπανία, λέει, Ιβυρική θα δούμε τι θερμοκρασία.
0: Η προειδοποίηση έγινε και εδώ, μέσω του Action 24, με τα παιδιά από τα διεθνή.
1: Ναι.
0: Προειδοποίησαν οι ειδικοί ότι η Ευρώπη θα υποστεί ακόμη ένα κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα. Ουσιαστικά θα μιλάμε για το τρίτο κύμα καύσωνα τις επόμενες ημέρες, με θερμοκρασίες που, όπως λένε κάποιοι, μπορεί να αγγίξουν και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό.
1: Όχι, τι σημαίνει.
0: Θα καούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θα καούν.
1: Να σας πω ότι η μεγαλύτερη θερμοκρασία ήταν στην Ισπανία 55 βαθμούς για κάποιο χρονικό διάστημα. Σχεδόν νεκρώσαν όλα, έτσι. Πριν
0: είναι.
1: Από αρκετά χρόνια. Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολα σήμερα στην επικαιρότητα, γιατί μετά από αυτήν τη θανατική επίθεση που είχαμε κατά ανθρώπων και τις ζωές τους και των περιουσιών τους στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι το μήνυμα είναι το «θα σας βρούμε».
0: Ναι.
1: Εχθές, δημοκρατίας.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Εχθές λοιπόν σας το παρουσιάσαμε εδώ την ώρα που το μαθαίναμε και εμείς ότι έχουμε τρεις εμπριστικές επιθέσεις τη μία μετά την άλλη σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Θεσσαλονίκης στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, εχθές το απόγευμα έφυγε από τη ζωή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι περνάμε σε μία άλλη φάση της προεκλογικής περίοδου, σε μία εμφυλοπολεμική κατάσταση. Μήνυμα και από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας εδώ εχθές σε εμάς. Ναι. Θα δούμε πού στρέφονται οι έρευνες.
1: Πάμε να μιλήσουμε για την οικογενειακή τραγωδία στη λιτή της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά, η οποία βλέπετε εδώ, μπήκε μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας έχασε τη ζωή του στον κήπο και το παιδί προσπάθησε να καλυφθεί μέσα σε μια ντουλάπα και έχασε τη ζωή του και το παιδί. Απαρακώθηκε. Μιλάμε για μια οικογενειακή τραγωδία. Η επόμενη μέρα θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
0: Και πάμε τώρα στα Πετράλωνα, στην κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, εισαγγελική έρευνα, γιατί έχουμε πάρα πολλά λάθη, όπως φαίνεται, σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε αστοχίες. Οι κάτοικοι της πολυκατοικίας πήραν τηλέφωνο τον πολιτικό μηχανικό τους. Επικοινώνησε με τον πολιτικό μηχανικό που έφτιαχνε την διπλανή πολυκατοικία. Στην αρχή η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Μέχρι να πάει η γυναίκα, μέχρι να πάρουν τις αρμόδιες αρχές, μέσα σε 2-3 ώρες δηλαδή, η πολυκατοικία έπεσε. Άρα εδώ πέρα κάτι δεν έχει πάει καλά.
1: Έφυγε από τη ζωή χτες, σε ηλικία 75 ετών, ο Βασίλης Λεβέντης, ο πολιτικός της Ένωσης Κέντρου, ο οποίος του έκανε τιμή ο ελληνικός λαός και τον εξέλεξε για μια τετραετία να έρθει στο ελληνικό κοινοβούλιο και να εκπροσωπήσει ένα κόσμο ο οποίος αντιδρούσε σε όλα και όλους, με κεφαλής Βασίλη Λεβέντη. Αιωνία του η μνήμη, θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
0: Μια cult φιγούρα ο Βασίλης Λεβέντης στην ελληνική κοινωνία. Πολύ cult φιγούρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα των εμπριστικών επιθέσεων που είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Και δυστυχώς μια γυναίκα, η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε από τη ζωή. Βλέπετε εδώ και τις εικόνες. Μιλάμε για μια δολοφονία. κοινωνική απόπειρα στην πραγματικότητα. Αυτό λένε και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από αυτές τις επιθέσεις, έτσι.
1: Η επίθεση αυτή ήταν σχεδιασμένη. Ψάχνουν να σπώει στις έρευνες μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου. Έχουν σκανάρει όλες τις κάμερες. Προσπαθούν να τους ταυτοποιήσουν. Το μήνυμα το οποίο στέλνει τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρέθηκε πάνω να συμπαρασταθεί στα θύματα, όσο και ο επικεφαλής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης που βλέπετε εδώ, με τον κύριο Γεωργιάδη, χθες επισκεφτήκαν τα θύματα για να τους εκφράσουν συμπαράστασή τους, έτσι, είναι ότι θα τους βρούμε.
0: Ναι. Επίσης, να σας πούμε τώρα και πού στρέφονται οι έρευνες. Οι έρευνες στρέφονται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, αλλά λένε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Κυρανάκης ότι ίσως σχετίζονται με τις καταλήψεις που είχαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σε λίγο λοιπόν θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Φάνη Καραμπατσάκη.

0: Μέσα σε 17 λεπτά οι δράστες τοποθέτησαν τους επεριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποιώντας δολοφονικά χτυπήματα. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4:18 τα ξημερώματα στην Οδό Περεβού στην Άνω Τούμπα, με στόχο τον πρόεδρο της δικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ακίμοβιτς. 5 λεπτά αργότερα, στις 4:23, οι δράστες χτύπησαν την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Δημητρίου Τσιαπάνου στην ίδια περιοχή, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης. Ενώ η τρίτη έγινε στις 4:35 εις βάρος της οικογένειας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη συμβολή των οδών Κίμωνος, Βόγα και Γραβιά στην ανάληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινούνταν με μοτοσικλέτα, ενώ οι αρχές που θεωρούν το χτύπημα καθαρά τρομοκρατικό περιμένουν προκήρυξη για ανάληψη ευθύνης.
1: Και οι τρεις στόχοι αυτής της εγκληματικής επίθεσης νομίζω ότι δεν είναι κατά της Νέας Δημοκρατίας, είναι κατά της δημοκρατίας.
0: Κάμερες έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών και ειδικά ενός νεαρού ατόμου που άφησε και ενεργοποίησε τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
2: Ένα πρόσωπο, από ό,τι μου λένε, φαίνεται στην κάμερα που μπήκε από το δάσος, γιατί είμαστε στο δάσος, και άφησε τα γκαζάκια και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί.
3: Αυστηρή τιμωρία. Αυστηρή τιμωρία, σύλληψη, παράδοση στη δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα μια δίκαιη δίκαιη για να μάθουν να μην παίζουν ποτέ με τις ανθρώπινες ζωές. Είναι εκεί η εντρομοκρατική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία, μαζί με την τοπική διεύθυνση. Γίνονται όλες οι ενέργειες, οι έρευνες.
0: Η σοβαρότερη επίθεση όλων ήταν εις βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία τραυματίστηκαν 5 άτομα, ανάμεσά τους και η ίδια.
4: Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Για εμένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν.
5: Βομβαρδισμένο τοπίο, η πιλωτή της πολυκατοικίας, την οποία διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της. Ο χώρος της εισόδου έχει καταστραφεί ολοσχερός, όπως και τα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης.
6: 5:30 ώρα το πρωί να σηκώνεσαι και να τρέχει σαν αλαφιασμένος και να μπει. Από ό,τι είπανε, μπήκαν οι φλόγες μέσα στην οικοδομή.
0: Από την πρώτη στιγμή τις έρευνες ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.
7: Όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε με το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες, έτσι. Λοιπόν.
8: Έχουμε λοιπόν οργή από την κυβέρνηση, οργή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις. Έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής. Βρέθηκε χθες, όπως σας είπαμε, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο πριν φύγει από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Όλος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει τις επιθέσεις αυτές, και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Εχθές το βράδυ επίσης μίλησε εδώ στο Άξιον 24 ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έναν έτσι πολύ συναισθηματικά φορτισμένο τόνο μίλησε για αυτές τις σκηνές που είδαμε και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
7: Ενέπλεξε και ο ίδιος ότι μπορεί να υπάρχουν σχέσεις και με αντιεξουσιαστές που να συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα. Έφυσε αιχμές χθες, θα τους ακούσετε σε πολύ λίγο. Να δούμε την... Πες μας, φιλιό. Α, βεβαίως.
8: Ναι.
7: Βεβαίως, πάμε στο σημείο κατευθείαν. Βεβαίως, έχεις δίκιο, φιλιό. Πάμε στη Θεοδώρα Πότα, η οποία βρίσκεται στο σημείο. Θεοδώρα, καλή σου μέρα. Δύσκολη μέρα πολύ για τη Θεσσαλονίκη. Είσαι στο σημείο εκεί όπου έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα.
9: Βρισκόμαστε στην πολυκατοικία στην οποία διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της, στη συμβολή της Κίμωνος Βόγα με την οδό Γραβιάς. Όπως θα σας δείξει τώρα ο Νίκος Ιορδανίδης, η κατάσταση είναι πραγματικά απερίγραπτη σε ό,τι αφορά τη σφοδρότητα της έκρηξης. Βλέπετε ότι τα οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί και με τον χώρο της εισόδου της πολυκατοικίας. Έχουν μαυρίσει οι τείχοι, έχουν λιώσει τα πλαστικά. Μιλάμε για μία εικόνα η οποία παραπέμπει σε βομβαρδισμένο τοπίο. Πρέπει να σας πω ότι αν και έχουν περάσει αρκετές ώρες από τη στιγμή της έκρηξης, η μυρωδιά του καμένου παραμένει διάχυτη στον συγκεκριμένο χώρο. Η είσοδος έχει αυτήν ακριβώς την εικόνα που σας παρουσιάζουμε αυτήν την στιγμή. Θα σας δείξουμε και έξω πώς έχουν τα πράγματα. Δηλαδή, για να καταλάβετε μέχρι πού έχουν φτάσει οι φλόγες. Θα σας δείξει ο Νίκος Ιορδανίδης τώρα πώς έχουν τα πράγματα εδώ. Στα πρώτα μπαλκόνια, τον πρώτο και στο δεύτερο όροφο, έχει μαυρίσει, όπως βλέπετε, ο τείχος, καθώς οι φλόγες έφτασαν αρκετά μέτρα ψηλά. Αντιλαμβάνεστε τον τρόμο, αντιλαμβάνεστε την ανησυχία την οποία βίωσαν οι κάτοικοι εξαιτίας αυτού του συμβάντος που έλαβε χώρα χτες τα ξημερώματα.
8: Μέχρι το δεύτερο όροφο βλέπουμε, Θεοδώρα, από ότι έχει φτάσει η φλόγα. Αντιλαμβανόμαστε το πόσο δυνατή ήταν αυτή η έκρηξη. Στον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου έχουν αρπάξει τα πάντα. Δεν ξέρω αν η φωτιά μπήκε και μέσα.
9: Ναι, ναι. Και έχουν αναφερθεί βεβαίως υλικές ζημιές. Σας δείχνει τώρα, δείτε πόσα μέτρα πραγματικά έχουν φτάσει οι φλόγες. Μέχρι και τον πρώτο, δεύτερο όροφο, θα λέγαμε, υπάρχει ανησυχία. Το αντιλαμβάνεστε αυτό, διότι οι τρεις αυτές επιθέσεις έγιναν συντονισμένα στην Θεσσαλονίκη, σε τρεις διαφορετικές γειτονιές, σε δύο στην περιοχή της Άνω Τούμπας και σε μία στην Ανάληψη. Σε αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε εμείς. Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση των υπολείπων τραυματιών, είχαμε τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δυστυχώς στο 85% του σώματός της είχε εγκάβματα. Έδωσε τιτάνια μάχη προκειμένου να καταφέρει να κρατηθεί στην ζωή και οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Είχε επίσης πολυοργανική ανεπάρκεια. Δυστυχώς, έπειτα από 13 ώρες μάχης στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Σε ό,τι αφορά την ίδια την Αφροδίτη Νέστορα, έχει και εκείνη εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια της. Αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα. Ο πατέρας της αντιμετωπίζει επίσης αναπνευστικά προβλήματα, όπως και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας. Ενώ μία ένικος, πληροφορηθήκαμε ότι υπέστη καρδιολογικό πρόβλημα εξαιτίας του στρες που βίωσε. Ένικος της πολυκατοικίας που σας δείχνουμε.
8: Ναι, γιατί οι άνθρωποι, Θεοδώρα, ακούγοντας καρδιολογική αυτές τις εκρήξεις, βλέποντας τις φλόγες να φτάνουν μέχρι τα μπαλκόνια του δευτέρου ορόφου, έτρεχαν οι άνθρωποι να προλάβουν να σωθούν, που κατάλαβαν τι γίνεται, την ώρα που κατάλαβαν τι γίνεται. Και λογικό είναι τώρα να στρεσαριστείς έτσι, όταν καταλαβαίνεις ότι κάτι έχει γίνει στην πολυκατοικία σου, έτσι.
7: Η εικόνα την οποία μας δείχνεις τώρα μαζί με τον Νίκο, τον συνάδελφό μας, τον οπερατέρ, είναι ότι έχουν πάρει και τα αυτοκίνητα. Πρέπει να σκάσανε τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων με τα καύσιμα και όλο αυτό ενίσχυσε τη φλόγα, που, η οποία μπήκε μέσα στην πολυκατοικία, μπήκε, πέρασε από τα μπαλκόνια. Άρα πήρανε, από ό,τι βλέπουμε στην εικόνα, τα κουφώματα και ό,τι υπήρχε στο μπαλκόνι, μια κατάσταση που μπορούσες να χαθείς από τη μια ώρα στην άλλη. Η γυναίκα αυτή χάθηκε γιατί προσπάθησε να διαφύγει από αυτή τη φωτιά, από αυτή την κόλαση την οποία βιώνανε εκείνο το διάστημα.
9: Κοιτάξτε, με όσους κατοίκους έχουμε μιλήσει ήδη από την χτεσινή ημέρα, μας έχουν αναφέρει ότι ήταν ιδιαίτερα τρομαγμένοι νωρίς το πρωί χτες, όποτε συνέβη αυτό το περιστατικό. Βίωσαν στιγμές τρόμου και αυτό διότι ακούστηκαν, όπως μας λένε, οι εκρήξεις, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να βγουν στα μπαλκόνια, να προσπαθήσουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί, αν οι γύρω τους είναι ασφαλείς. Ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι και το αίσθημα της επιβίωσης, είναι και το αίσθημα του να δεις πώς είναι ο άλλος, τι συμβαίνει, αν είναι καλά ο γείτονάς σου, ο άνθρωπός σου.
8: Αντανακλαστικά και μόνο.
9: Οπότε αντιλαμβάνεστε
8: και
9: ότι...
8: Και ενστικτοδός.
9: Ναι, ήταν ιδιαίτερα δύσκολα τα πράγματα χτες στην πόλη. Να πω τώρα σε ό,τι αφορά τις έρευνες.
8: Ναι.
9: Ότι...
8: ναι. Πού στρέφονται?
9: Ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το είπαμε και τη χθεσινή ημέρα. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Συλλέγει όλο το διαθέσιμο υλικό. Μεταξύ αυτών και το βιντεοληπτικό υλικό, οι κάμερες ασφαλείας σε όλα τα σημεία στα οποία είχαμε τις επιθέσεις, το οποίο εξετάζεται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να σας πω ότι... υπάρχει μια πληροφορία ότι ναι, οι επιθέσεις σχετίζονται με άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο ή σε δίκυκλα. Δεν έχει προσδιοριστεί ναι, ο αριθμός των ατόμων που προέβησαν σε αυτές τις πράξεις. Πάντως, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι εστάλει και ένα σαφές μήνυμα χτες από τον Πρωθυπουργό, από την επίσκεψη
7: που έκανε
9: εδώ στην Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό θα δούμε τώρα, γιατί ο Πρωθυπουργός με κλιμάκιο ανέβηκε αμέσως για να συμπαρασταθεί στους συγγενείς, πριν μάθει για τον θάνατο της μητέρας της κυρίας Νεστόρα. Είναι τα πολιτικά μηνύματα από όλους τους χώρους καταδικαστικά για αυτήν την επίθεση. Η οργή της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως, και το στελεχόν της, για ό,τι έχει συνέβη, γιατί στοχοποιούν αυτούς τους ανθρώπους, ξεπερνάει τα όρια. Ο κύριος Κυριανάκης ήρθε εδώ χτες και μας είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει από στελέχη της ελληνικής αριστερής παράταξης του κύριου Τσίπρα, υπάρχουν αναφορές που κάνουν λόγο για σιγά την τρομοκρατία κτλ. Δεν εγκώσσε και τίποτα. Έτσι τον είδαν εδώ χτες.
8: Είναι σε ένα πολλωμένο κλίμα αυτή τη στιγμή. Λένε από τη Νέα Δημοκρατία και εκεί στρέφονται και οι έρευνες, το ξαναλέμε, ότι σχετίζεται αυτό το περιστατικό με τις καταλήψεις που είχαμε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Θεοδώρα Πότα, συνεχίζεις το ρεπορτάζ και εμείς να δούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Θεοδώρα Ζαγανάκου.
10: Τη διαβεβαίωση ότι οι ένοχοι για τη δολοφονική απόπειρα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος δεν έκρυψε την οργή του για αυτή την επίθεση. Ο Πρωθυπουργός λίγη ώρα μετά τα δολοφονικά χτυπήματα μετέβη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό εκείνων που δέχθηκαν την επίθεση αλλά και να εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα καταδίκης της.
11: Θεώρησε υποχρέωσή μου ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να βρεθώ σήμερα στην Θεσσαλονίκη και να επισκεφθώ τα στελέχη μας τα οποία δέχτηκαν σήμερα το πρωί μία άνανδρη δολοφονική επίθεση. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατίου νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν αλλά και για την φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά.
10: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση της εφαρμογής για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα της μηδενικής ανοχής.
12: Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία εμφανιστεί στην πατρίδα μας. Αφήσαμε αυτές τις εποχές στο παρελθόν. Η παράταξή μας του στέλνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα. Θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη.
10: Κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας καταδίκασαν αμέσως τις επιθέσεις, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν το τοξικό πολιτικό κλίμα με τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη.
13: Δολοφονικές επιθέσεις, γκαζάκια, όχι δηλαδή τα χαρτάκια που πετάνε και φεύγουν. Όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό, οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα αυτοί μπορούν να πεθάνουν, επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα.
14: Η απολύτως καταδικαστία επίθεση στη Θεσσαλονίκη στρέφεται ευθέως κατά της δημοκρατίας μας. Μαζί με τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα στελέχη της παράταξής μας που έγιναν στόχος της τρομοκρατικής επίθεσης.
15: Η τοξικότητα και ο διχασμός στην πολιτική οδηγούν σε εγκλήματα. Δεν τους φοβόμαστε και η αστυνομία θα τους συλλάβει, αλλά όλοι θα πρέπει να έχουν συνέστηση πού οδηγείται η χώρα. με τις συνεχείς υπερβολικές κατηγορίες κατά δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης.
16: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν τρομοκρατείται. Δεν πρόκειται για βανδαλισμούς. Δεν πρόκειται για παρεμβάσεις. Πρόκειται για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Και αυτοί που τη διέπραξαν είχαν σκοπό να σκοτώσουν.
10: Ως υπόθεση που ξεπερνά τα όρια ενός περιστατικού βίας και αγγίζει τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας, αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ την εμπριστική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κώστα Τζουκαλά να ζητά την άμεση σύλληψη όσων οργάνωσαν και εκτέλεσαν το χτύπημα.
17: Περιστατικό το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία, κατά δίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Εκφράζουμε και τον αποτροπιασμό μας, εκφράζουμε και τη συμπαράστασή μας στις οικογένειες.
10: Και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την τιμωρία των δραστών, ενώ όλος ο πολιτικός κόσμος ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.
7: Λοιπόν.
8: Πήγα να φτερνήσω, με συγχωρείς.
7: Πάμε τώρα στην άλλη τραγωδία που είχαμε στο Ωραιόκαστο, με τη φωτιά που κόστησε τη ζωή στον πατέρα και στο γιο. Ένα 10χρονο παιδί και ένας 66χρονος έχασαν τη ζωή τους, εγκλωβίστηκαν μέσα στο σπίτι. Δεν είχαν διέξοδο διαφυγής και η Λυτή, το χωριό το οποίο ζούσαν αυτά τα χρόνια, τους περνθεί σήμερα.
8: Έτσι. Μιλούν οι κάτοικοι από το χωριό με τα καλύτερα λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα αντιλαμβάνεστε, αναζητούνται τα αίτια. Προσπάθησε να σώσει την οικογένειά του και το σπίτι του. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η σύζυγος, η γυναίκα της οικογένειας, στο νοσοκομείο και αυτή. Ωστόσο, να πούμε ότι είχαμε και άλλη μία πυρκαγιά στην Ευθυότιδα αυτή τη φορά. Ήχησε και το 112 προκειμένου να εκενωθεί ο οικισμός. Φακά το βλέπετε εδώ, βλέπετε τις φλόγες πώς ξεπηδούν. Ωστόσο, η πυρκαγιά αυτή τέθηκε υπό έλεγχο.
7: Ελέγχθηκε γρήγορα. Ακριβώς πάνω να δούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Ραφαήλ Κάμπερ.

0: Άνδρες της πυροσβεστικής εντοπίζουν απανθρακωμένη σωρό στο σπίτι που κάει και ολοσχερός στη Λυτή Θεσσαλονίκης.
1: Βιώσαμε μια τραγωδία στην κοινότητά μας και από θέμα φωτιάς και από θέμα το ότι χάσαμε δύο συγχωριανούς μας.
0: Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας 66χρονος, ενώ η 40χρονη σύντροφός του είχε απεγκλωβιστεί ζωντανή από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Το ανήλικο παιδί της οικογένειας αγνοείται.
2: Συγκλονιστικό γεγονός με τον Αθανάσιο, ο οποίος κοιμήθη το αγαπητό του παιδάκι το Μάξιμο, που ήταν στην ίδια τάξη και με τον γιο μου τον δεύτερο. Ένα αγιασμένο παιδί, ιδιαίτερα αγιασμένο.
0: Η γυναίκα μεταφέρθηκε με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε στους διασώστες ότι μέσα στο σπίτι είχαν παραμείνει ο σύντροφός της και το παιδί της. Γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις έρευνες.
3: Πού θα φτάσει μια πυρκαγιά, είναι το πιο δύσκολο να πείσει κάποιον να απομακρυνθεί από την οικία του, από την περιουσία του, μπορεί να την έχει χτίσει. Με κόπο και με πολύ υδρότα, είναι τα συναισθήματα ανάμεικτα και υπάρχει μια τεράστια δυσκολία σε αυτό.
0: Η κατοικία που βρισκόταν μέσα σε δασική έκταση περικυκλώθηκε από τις φλόγες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν άμεσα το σημείο λόγω της έντασης της πυρκαγιάς και η έρευνα στο εσωτερικό του σπιτιού ξεκίνησε όταν το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
4: Τραγική, στις 14 και 25 περίπου στο κέντρο ελέγχου του Δήμου Ροκάστρου είχε συναγερμός. Οι πυροφυλάκες ενημερώσαν άμεσα, η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα, όλος ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ροκάστρου κινητοποιήθηκε με μηχανήματα έργου και με τα 4x4 τα pick-up.
5: Η σωρή των δύο θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς εντοπίστηκαν στο χώρο του σπιτιού όπου διέμεναν μέσα στο δάσος της Λυτής.
0: Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στάλθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Το πρώτο στις 4:20 ενημέρωνε τους κατοίκους για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ενώ το δεύτερο στις 5:20 καλούσε όσους βρισκόταν στη Λυτή να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο της περιοχής. Παραμένει ωστόσο άγνωστο γιατί οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως παρά τις προειδοποιήσεις.
6: Η συμπεριφορά λοιπόν της πυρκαγιάς ήταν τέτοια που βλέπαμε ότι πηγαίνει προς τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε αναγκαίο και εκ των προτέρων, το τονίζω εκ των προτέρων, στις 15:40 εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα του 112.
0: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εγκλωβίστηκαν τα θύματα παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησαν να προστατεύσουν την περιουσία τους, καθώς στο κτήμα υπήρχαν μελίσια και καλλιέργειες. Η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για τον φόβο ανοσοπυρώσεων.
7: Γίνεται έρευνα από πού ξεκίνησε αυτή η φωνική πυρκαγιά. Σε λίγο θα το εξακριβώσει το πυροσβεστικό της, το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Να.
8: Πάμε στον Σπύρο Αλεξανδρή, ναι. Να του πούμε μια καλημέρα, να συνδεθούμε μαζί του. Καλό πρωινό, Σπύρο.
7: Καλό πρωινό.
9: Καλή σας ημέρα.
8: Έχουμε κάτι αναρριχητές, για μία ακόμη φορά.
7: Σχεδόν.
9: Ακόμη μία σπήρα διαρρηκτών που ρήμαζαν τα σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, είτε σκαρφαλώνοντας σε μπαλκόνια και φωταγωγούς και ξάφριζαν τα σπίτια από το εσωτερικό τους, είτε μέσα από τηλεφωνικές απάτες, όπου προσποιούνταν τα μέλη της σπήρας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ ή της εφορίας. 44 περιπτώσεις διαρρήξεων και 14 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης. Μέσα από το σύνολο αυτής της εγκληματικής δράσεις, τα μέλη της σπήρας είχαν εισπράξει πολύ μεγάλα ποσά που φτάνουν τις 440.000 ευρώ.
7: Πρόκειται αυτά που βρήκαν.
9: Για χρήματα που αναλογούν τόσο σε μετρητά, τόσο σε τιμαλφή, χρυσαφικά, κοσμήματα και όλα αυτά που σήκωναν από τα σπίτια. Έγινε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση από την υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας σε διάφορες περιοχές, στην Καλλιθέα, στα Πετράλωνα και στην Δυτική Αττική. Προέκυψαν 8 συλλήψεις ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 33χρονος εγκέφαλος της συγκεκριμένης σπήρας, η οποία έχει συγκεκριμένους ρόλους. Εν προκειμένου, ο 33χρονος είχε το ρόλο του συντονισμού, άλλοι είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου ή του οδηγού, ενώ τα μέλη της σπήρας δεν είχαν εισόδημα από άλλες δραστηριότητες. Όλα τους τα έσοδα ήταν τα παράνομα αυτά έσοδα. και προσπαθούσαν μέσα από διάφορες αγοραπολισίες αυτοκινήτων και άλλες συναλλαγές να ξεπλύνουν τα μαύρα χρήματα.
7: Ναι. Και πάμε τώρα και σε ένα βίντεο που μας ήρθε στη δημοσιότητα. Πρόκειται για έναν 28χρονο Τουρκό δολοφόνος του συμπατριώτη του στα Εξάρχεια. Έρχεται το βίντεο στη δημοσιότητα. Πες μας λοιπόν, Σπύρο, τι έκανε αυτός λίγο πριν πάει να δολοφονήσει τον συμπατριώτη του.
9: Στο βίντεο καταγράφονται οι στιγμές περίπου μία ώρα πριν από την δολοφονική ενέδρα που έστησε ο Τούρκος, ο 28χρονος Τούρκος, τον 25χρονο ομοεθνή του στην Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Φέρεται στο βίντεο, φαίνεται να περπατά φορώντας μαύρα ρούχα, μαύρο καπέλο και φαίνεται να έχει ακουστικό στο κινητό του και να συνομιλεί με κάποιον ή να παρακολουθεί τέλος πάντων κάτι στο κινητό του, είτε συνομιλούσε με τους συνεργούς του και τον 33χρονο συνεργό, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από την τουρκική μαφία, είτε παρακολουθούσε το στίγμα του GPS που του είχαν στείλει, το ακριβές σημείο που θα εντόπιζε το 25χρονο θύμα. Του είχαν δώσει μάλιστα και φωτογραφίες για να μην γίνει κάποιο λάθος. Περίπου μία ώρα μετά τον εντοπίζει στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου μαζί με τον σκύλο του και τον εκτελεί με 7 σφαίρες. Στη συνέχεια κατευθύνεται σε ένα από τα διαμερίσματα Airbnb που του είχε νοικιάσει η τουρκική μαφία στα Εξάρχεια. Εκεί αφήνει το όπλο, αλλάζει ρούχα και κατευθύνεται σε άλλο διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης εξαφανίζει τα στοιχεία του εγκλήματος. Είναι η συνηθισμένη μεθοδολογία που ακολουθεί η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση, η Dalton La, να στρατολογεί τα μέλη της από την Τουρκία με μεγάλα ποσά, 20.000 ευρώ έχει λάβει ο συγκεκριμένος, και στη συνέχεια να εξαφανίζουν οι ίδιοι τα όποια αντικείμενα του εγκλήματος.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Αλεξανδρή. Καλημέρα, θα τα πούμε.
7: Να σε καλά, Σπύρο. Να σε καλά. Λοιπόν. Να πάμε στην υπόθεση πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
8: Βεβαίως, γιατί εκεί πέρα, από ό,τι φαίνεται, από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, έχουμε αλυσιδωτές αστοχίες. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Η πολυκατοικία αυτή, μια πολυκατοικία του 70, κατέρευσε σαν χάρτηρος τείχος μέσα σε λίγες ώρες. Μάλιστα, άκουγα και την μηχανικό της πολυκατοικίας που είχαν οι άνθρωποι εκεί για να κάνουν τις δουλειές τους. Την πήρανε τηλέφωνο. Στην αρχή υπήρχε μια ρογμή, είχε ξεκολλήσει λίγο από δίπλα. Μέχρι να φτάσει η γυναίκα στο σημείο, μέχρι να δουν τι γίνεται, η πολυκατοικία κατέρευσε.
7: Σωστά. Ειδοποιήθηκε, λέει, όσοι είχαν μείνει μέσα. Κάποιοι άλλοι είχαν φύγει, κάποιοι άλλοι ειδοποιήθηκαν. Τώρα αυτό έχει να κάνει και με την νομική υπόθεση. Έτσι, προσπαθούν να βρουν απαντήσεις από την πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα γίνει από ειδικό κλιμάκιο, το οποίο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για τους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν και αφέθησαν ελεύθεροι για αυτή την κατάρρευση. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον νεκρό, εκτός από ένα σκυλάκι το έρμο που έχασε τη ζωή του μες στα χαλάζια. Πάμε.
10: Εξκαφή, έργα αντιστήριξης, τμηματική θεμελίωση. Σε αυτά τα ερωτήματα αναζητούν απαντήσεις οι μηχανικοί που πραγματοποιούν αυτοψίες στα ερείπια της πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Εμπειρογνώμονες μιλούν στο Άξιον 24 για τα αίτια της κατάρρευσης.
11: Ήταν λάθος. Να σας πω γιατί. Ήτανε, πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχει γίνει, σας λέω, πριν γίνει η πλήρη εξκαφή. Και αυτό σταδιακά, ένα δύο μέτρα, όπως σας είπα πριν, να πέσει έτοιμο το κομμάτι του σιδήρου και αυτομάτως να πέσει και το τσιμέντο. Να κρατήσει, να περάσουν τουλάχιστον 10 με 12 μέρες.
10: Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για μία αιτία, αλλά για έναν συνδυασμό παραγόντων, τεχνικών αστοχιών και πιθανών παραλήψεων. Τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η θεμελίωση του κτηρίου, οι εξκαφικές εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο, αλλά και αν η παλιά πολυκατοικία αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα στατικής επάρκειας.
12: Κάνουμε εξκαφή γύρω στα 5 με 6 μέτρα στη νέα οικοδομή, έχοντας μία διπλανή παλιά οικοδομή με ένα βάθος θεμελίωσης γύρω στα 1,30, που σημαίνει ότι αφήνουμε μετέωρα στην ουσία τα θεμέλια της όμορης παλιάς οικοδομής.
10: Την ίδια ώρα οι ειδικοί εξετάζουν το ρόλο που έπαιξε το έδαφος στην περιοχή, καθώς δεν ήταν βραχώδες αλλά σαθρό, κάτι που προκάλεσε αστάθεια κάτω από τα θεμέλια του κτηρίου που κατέρευσε.
13: Κοντά στον κλισό έχουμε υλικά λεπτομερή, εδαφικά υλικά τα οποία είναι μεν ισχυρά, αλλά όχι βραχώδη, δεν είναι πάρα πολύ ισχυρά. Άρα χρειάζεται, σε περιπτώσεις όπου γίνεται εξκαφές για θεμελιώσεις, να υπάρχει μια έτσι μεγαλύτερη προσοχή.
10: Αυτή η αποκαλυπτική φωτογραφία πριν την κατάρρευση δείχνει το άνοιγμα που είχε προκληθεί ανάμεσα στα δύο κτίρια μετά τις εξκαφές. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Στις επόμενες εικόνες διακρίνεται η κλίση που παίρνει το κτίριο μέχρι που τελικά καταραίει σαν χάρτινος πύργος τη στιγμή που στη διπλανή οικοδομή έριχναν οπλισμένο σκυρόδεμα με πρέσα.
14: Ρογμές στους τοίχους, σπασμένα κεραμίδια και άλλες υλικές ζημιές συνθέτουν την εικόνα εδώ στην αποθήκη του κυρίου Αντώνη που ζει τα τελευταία χρόνια στα Πετράλωνα. Η εικόνα είναι αποκαλυπτική.
15: Και βλέπω ότι στην πολυκατοικία έγινε πίτα.
16: Και βρήκα έναν άνθρωπο να βλέπει το σπίτι του να γέρνει.
10: Ένικοι περιγράφουν πως αρκετές ώρες νωρίτερα άκουγαν τριξίματα, είδαν ρογμές και αντιλήφθηκαν πως το κτίριο έπαιρνε επικίνδυνη κλίση και εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους.
17: Αισθάνθηκαν κραδασμούς. Και είδαν το κτίριο να έχει μετακινηθεί.
18: Βλέπω την πολυκατοικία να πέφτει και ένα σύννεφο σκόνης με τρομακτικό θόρυβο.
10: Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φαίνεται πως ήταν η απάντηση του μηχανικού που βρισκόταν στο εργοτάξιο όταν οι κάτοικοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους.
19: Από τους μηχανικούς. Και η πίζα λέει γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
10: Φαίνεται πως υπήρχε σχεδιασμός να χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα ταχείας πήξης για τη στήριξη, όμως δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί.
8: Θα το δούμε το θέμα ξανά σε λίγο. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Αλεξάνδρα Μερακλήδη.
7: Ναι, πάμε να δούμε την Αλεξάνδρα. Καλή σου μέρα, Αλεξάνδρα. Καλό πρωινό Πέμπτης και για σένα. Θα ξεκινήσουμε με υπόθεση στο Αγρίνιο, ε.
8: Βεβαίως, εκεί όπου ένα άτομο, Αλεξάνδρα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από ατύχημα. Τι έκανε?
20: Καλή σας μέρα. Ένα σοβαρό ατύχημα είχαμε χθες, όπως είπατε και εσείς, να αναφέρουμε ότι οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα ξεκάθαρες. Το άτομο είτε έκανε ράφτινγκ, είτε έκανε αναρρίχηση. Στο σημείο έσπασαν αμέσως οι πυροσβεστικοί, καθώς και η ΕΜΑ, καθώς ήταν ένα δύσβατο, ένα δυσπρόσιτο σημείο. Οπότε ήρθαν προκειμένου να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Ενώ να αναφέρουμε ότι ήταν και ένα άτομο το οποίο ήταν τραυματισμένο, το οποίο κάλεσε εκείνο την πυροσβεστική. Η επιχείρηση να φέρουμε στο σημείο ήταν πάρα πολύ δύσκολη και ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του.
8: Και πάμε και στο Ρέθυμνο, εκεί όπου ένα 6χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο, Αλεξάνδρα.
20: Σοβαρό τροχαίο είχαμε χθες το βράδυ στο Ρέθυμνο. Να φέρουμε ότι βρισκόταν σε μια μοτοσυκλέτα ο πατέρας με το 6χρονο παιδί και
8: κάποιο
20: συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο. Αμέσως ήρθε ασθενοφόρο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έκαναν αναγκαστική διακομιδή του στην Αθήνα. Να φέρουμε ότι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου στο Ρέθυμνο ότι μεταφέρθηκε στην Αθήνα όχι επειδή διατρέχει κίνδυνο ή επειδή είναι διασωληνωμένος, αλλά επειδή πρέπει να κάνουν υπερπροσπάθειες προκειμένου να σώσουν το πόδι του.
8: Α, μάλιστα. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να ακροτηριαστεί.
7: Υπάρχει κίνδυνος να ακροτηριαστεί το παιδί, να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν οι γιατροί στα δύο παιδιά τα οποία έχει νοσηλευτεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε, Νικόλα, γρήγορα να δούμε τις εφημερίδες μας. Καλή σου μέρα. Έλα κοντά μας, έτσι, για να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων.
8: Καλημέρα,
7: βεβαίως...
8: Νικόλα μας.
7: Καλημέρα, Νίκο. Και εσύ την καλημέρα στο κοινό σου. Είσαι έτοιμος? Μπράβο, ωραία.
21: Καλημέρα.
7: Μπράβο. Καλημέρα σας. Πάμε στα νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού μίσους, έτσι. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Είναι πρώτο θέμα στα νέα. Είναι σχεδόν πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες.
8: Εφημερίδα Καθημερινή. Ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση. Οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις. Θα το δούμε και σε λίγο.
7: Λόγω έλλειψης προσωπικού.
8: Ναι. Οδηγός για τις παραλίες της Αττικής. 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Σε ακυρώσεις, λέει, δρομολογίων από το λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή. Προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες.
7: Λοιπόν, και το οικονομικό της καθημερινής πολυγρούρα. Το μεγάλο πρόβλημα των μικρών επιχειρήσεων λόγω έλλειψης προσωπικού. Το 60% μειώνει την παραγωγή και το ωράριο. Πάμε.
8: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ασυμβίβαστα και αντιμνηστίες για τους αιρετούς στους Δήμους. Έρχονται αλλαγές, νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις.
7: Η εφημερίδα των συντακτών ξεκινάει. Σχεδιάζουν γαλάζια, λέει, δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών Συστάσεις και ΕΣΔΑ. Και ναι. Το έχει το θέμα. Θεσσαλονίκη, τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες κάτω δεξιά.
8: Κάτω,
7: ναι.
8: Αφορά όλο τον κόσμο, βέβαια.
7: Βέβαια.
8: Εφημερίδα Απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια μετά το άνανδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη. Αγωνία για τη διπλανή πολυκατοικία η οποία εκενώθηκε στα Πετράλωνα. Δείτε εδώ ιστορικό ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο.
7: Το εφημερίδα Το Μανιφέστο σκοτώνει τυφλή και ομοίη βία. Τρομοκρατικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κυριάκος Μητσοτάκης, καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, μας λέει το Μανιφέστο.
8: Εφημερίδα Εστία. Εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Για αποσταθεροποίηση μιλάει ο κύριος Τσουκαλάς, κατά δίκη από ελληνική αριστερή συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.
7: Η Δημοκρατία φιάσκο, λέει, με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Πάνω έχει το θέμα νεκρή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με γκαζάκι.
8: Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει η στέγη πανάκριβο εμπόρευμα.
7: Το έχει πάνω το θέμα.
8: Εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μία νεκρή.
7: Έρχεται η κόντρα και λέει, σπίτια, λέει, από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καριστιανού. Μετά τις αποκαλύψεις, λέει, έπαθε αμνησία και δηλώνει ότι δεν θυμάται τη συναλλαγή μας, λέει η εφημερίδα Κόντρα. Και αδιανόητη τραγωδία με τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Μητσοτάκης, καμία ανοχή στο αίμα και στο δικασμό.
8: Εφημερίδα Λόγος. Ψαλιδισμένος ο πληθωρισμός. Αποκλιμάκωσε τιμών σε ενέργεια και τρόφιμα τον Ιούνιο. Εκενώθηκε εσπεσμένα και η διπλανή πολυκατοικία. Και εδώ επίθεση με καζάκια στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
7: Political που έρχεται στα email μας. Καμία ανοχή στον διχασμό των άκρων, μας λέει, ηχηρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας από την εφημερίδα Political.
8: Εφημερίδα Εσπρέσο, αλλάζουμε κλίμα. Με την πίκρα έφυγε ο Ταμτάκος. Εχθές σας είπαμε ότι έφυγε από τη ζωή.
7: Έφυγε, λέει, με καημό, σε εισαγωγικά, ο γύφτος της βιντεοκασέτας από την εφημερίδα Star. Κάτω αριστερά την ανατείναξαν οι δολοφόνοι. Έχει και εφημερίδα για το τρομοκρατικό αυτοκτύπημα.
8: Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Το πέναλτι των Ιαχωβάδων, με αφορμή, λέει, τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντέλια και την εθνική ομάδα.
7: Πάμε στα αθλητικά μας πολύ γρήγορα. 4 καυτά σημεία για Άμραμπατ από τον κόκκινο πρωταθλητή. Το ψάχνει πολύ για τον Μαροκινό Ολυμπιακός.
8: Εφημερίδα Φως των Σπορ. Χάρι Κέιν ο λυτρωτής. Με ανατροπή από τον τρομερό Κέιν η Αγγλία γλίτωσε από το ιστορικό Κάζο. Και τρέχει για τρεις στο Ρέντι χθες ο Καντρόσο, τα είπε με Κοβάσεβιτς και με τη Λίμπαρ.
7: Sport Day, αποκάλυψη τώρα, κόκκινος ο Πόποβιτς. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρουσιάζει σήμερα το όραμά του για το νέο Καραϊσκάκι. Θα έχουν νέες κερκίδες, θα γίνει πολύ περισσότερο, πολύ πιο ανοιχτό γήπεδο. Ναι.
8: Έχει συνέντευξη τύπου σήμερα, live sport. Το βλέπουμε και εδώ, στις 6 παρουσιάζει το νέο Γεώργιο Καραϊσκάκης ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και special Αντίνο, Αντίνο και πρώτο δείγμα Νίστρουμ.
7: 4 γκολ βάλανε σε ένα φιλικό χθες στην Ολλανδία. Και χίλια μπράβο κίνηση μάτι με το παρόν και το μέλλον. Η ΑΕΚ απέκτησε, λέει, το 15χρονο τερματοφύλακα Γιώργο Σαρακασίδη από τον Πανιόνιο. Μπράβο.
8: Ωραία.
7: Για αυτές τις κινήσεις τα Ελληνόπουλα να παίζουν σε θέσεις των ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, αυτά.
8: Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Κάνουμε το απαραίτητο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ανάλυση από το Γιάννη Σαραντάκο μετά την τυφλή επίθεση που είχαμε χθες. Πλούσιο ρεπορτάζ και παρασκήνιο από Γιάννη Παπαγιάννη και Νίκο Σβέρκο. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα εδώ στην πρωινή ζώνη του Action 24. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένας τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένας τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
1: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
2: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
1: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
4: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
5: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
6: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει.

0: φέρνουμε είναι θετικά. Επομένως, για έναν ακόμη λόγο, μας βλέπουν και μας προσέχουν.
1: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φωτογραφία από τη στιγμή. Παίρνουμε τα μηνύματα.
2: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
3: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
4: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
5: Όλα έχουν ανωδική τάση.
6: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Καλό πρωινό. Βλέπετε, χορεύει. Κάποιοι είναι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και κάποιοι παίρνουν το καράβι και φεύγουν. Οι
1: εκδρομές του
0: Ιουλίου, οι αδειούχοι.
1: Αλεξάνδρα Μερακλίδη, πού πάνε?
2: Πάνε Πάρο, Νάξο, Ήλιο, Σαντορίνη. Προορισμοί υπάρχουν με 100% πληρότητα να χωρούν τα καράβια από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Και θέλω να φύγω κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω όλους να φεύγουν.
0: Ναι,
2: για να
0: καλά.
2: Παρέα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Μεγάλη χαρά που πάμε.
3: Απίστευτη χαρά. Πάρο πάμε. Πάμε για διακοπάρες. Πάμε να ξεσαλώσουμε γιατί μετά από Πανελλήνιες.
2: Πώς πήγαν Πανελλήνιες?
3: Εντάξει, λίγο χειρότερα από ό,τι περιμέναμε, αλλά εντάξει, καλά τα πήγαμε.
2: Νομίζω χειρότερα.
3: Δηλαδή, εγώ έγραψα περίπου 15.000 μωρέ, λίγο παραπάνω.
2: Πού τα πήγες?
3: Εντάξει, περίμενα λίγο παραπάνω γι' αυτό.
2: Εδώ?
4: 16.
1: Πού περάσανε?
4: Περνάμε εκεί που θέλουμε, αυτό έχει σημασία.
3: Εδώ έχουμε αριστούχο με 18 και κάτι.
4: Καλά τα πήγαμε.
2: Λοιπόν, βλέπω 5 αγόρια κορίτσια.
4: Εδώ, ορίστε.
2: Κορίτσια.
4: Όχι, τίποτα.
3: Είμαστε ιατροπαρέα, οι δύο παντρεμένοι, οι δύο ελεύθεροι.
2: Παντρεμένοι σε τέτοια ηλικία.
3: Εντάξει, καταλάβατε. Πάμε προς τα εκεί, πάμε προς τα εκεί όμως.
2: Έχετε σχέση?
3: Βεβαίως.
2: Και τρώτε παντόφλα, ε?
3: Όχι, εντάξει, είμαστε φιλελεύθεροι, σε φιλελεύθερη σχέση εμείς. Εγώ δηλαδή.
2: Φιλελεύθεροι.
3: Δηλαδή έχουμε ανοιχτές απόψεις. Δηλαδή μπορούμε να πάμε διακοπές ο καθένας μόνος, το καταλάβατε.
2: Εντάξει, αυτά είναι φυσιολογικά, δεν είναι ανοιχτές απόψεις.
3: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει. Γιατί υπάρχουν και πιο
0: περίεργοι,
3: ας το πούμε έτσι. Δηλαδή που μπορεί
1: να κάνουν
3: γκρίνιες, λίγο μουτράκια, ζήνες.
2: Θα ζηλεύουν οι κοπέλες σας, ε?
4: Όχι, όχι, εντάξει.
3: Όχι, εντάξει, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη.
4: Γι' αυτό έτσι.
3: Γιατί μόνο τη Σοφία, μόνο τη Σοφία θέλω, μόνο τη Σοφία.
1: Έτσι.
2: Σας βλέπω πάντως για εμπιστοσύνη δεν θα σας είχα.
4: Γιατί?
2: Φαίνεστε λίγο.
3: Όχι, Σοφία, μην τα ακούσεις αυτά.
2: Καλημέρα, κορίτσια. Πού πάμε?
5: Πάμε να άξω.
2: Πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: Πέντε μέρες.
2: Μετά από Πανελλήνιες?
5: Μετά από Πανελλήνιες.
2: Πώς θα πήγαμε?
5: Καλά, σχετικά καλά.
2: Περνάμε σχολή που θέλουμε?
5: Σχεδόν περνάμε.
2: Πάμε να περάσουμε. Έχουμε κλείσει από καιρό διαμονή.
5: Έχουμε κλείσει από Φεβρουάριο, οπότε είμαστε καλά σχετικά.
2: Τώρα θα μας στην άξω.
5: Ύπνος, φαγητό, ξεκούραση.
2: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ό,τι θέλουμε. Ξυπνάμε και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Α, έτσι. Χαλαρά.
5: Χαλαρά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί πήρες τόσα πολλά εσύ, φίλη μου? Γιατί είσαι μικρή. Μικρή ήταν πάρα πολύ μικρή και δεν χωρούσε τίποτα.
5: Πόσα μαγιό έχεις πάρει?
2: 7.
5: 7 μαγιό.
2: Ναι.
5: Για 5 μέρες.
2: 6.
5: Α, 6. Και λίγα πήρε.
2: Έχω εδώ που σχολιάζεις. Καλημέρα.
6: Γεια σας.
2: Πού πας?
6: Αντίπαρο.
2: Αντίπαρο για κάμπι?
6: Όχι, σε ξενοδοχείο.
2: Ωραία. Πάμε τώρα μετά από Πανελληνίες.
6: Ναι.
2: Πώς θα πήγαμε?
6: Μέτρια.
2: Μέτρια. Για να δω λίγο κάτι το οποίο βλέπω εδώ. Τι έχουμε κάνει, πρε παιδιά, εδώ? Καλημέρα.
7: Βγήκανε λίγο μεγάλα τα εισιτήρια.
2: Ναι, τι είναι αυτό?
7: Τα εισιτήρια.
2: Με κοροϊδεύετε?
7: Όχι, τα εισιτήρια, να τα.
2: Ναι, γιατί τα έχουμε εκτυπώσει έτσι?
7: Βγήκανε λίγο λάθος με τον εκτυπωτή. Λίγο.
2: Ποιος σας τα έχει κάνει αυτά τα εισιτήρια?
7: Εγώ τα έκανα, λίγο λάθος βγήκα.

0: θα τα τσεκάρουν. Για να δω πόσοι είστε που τα έχετε αυτά.
1: Εδώ πέρα. Τέσσερα άτομα.
0: Κοιτάξτε τι ωραία εισιτήρια. Εισιτήρια τσέπη είναι αυτά.
2: Ναι, τσέπη, βεβαίω.
3: Κάτσε να δούμε πόσο κάνουν και τα εισιτήρια.
4: Πόσο κάνουν!
0: Για να δούμε πόσο έχει και το εισιτήριο. 51 ευρώ.
2: 51 ευρώ, βεβαίω.
0: Πάρω, πάμε.
2: Βεβαίω.
1: Φυσικά, πάρω.
0: Για πείτε τα σχέδια για πάρω.
2: Λοιπόν, πρώτη μέρα ύπνο, δεύτερη μέρα ύπνο, τρίτη μέρα ύπνο, τέταρτη μέρα ύπνο.
0: Εγώ λέω κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον.
1: Εγώ λέω να πάμε να πιούμε ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα και να περάσουμε καλά.
0: Αυτό.
4: Με προσοχή, βρε τα σηκώτια σα.
0: Ωραία.
4: Με προσοχή τα σηκώτια.
0: Όντως, ποιος σας σκέφτηκε αυτό για τα εισιτήρια?
1: Είπα, βγήκανε λίγο λάθος εισιτήρια.
2: Για να σκεπαστούμε το βράδυ, να μην κρυώσουμε.
0: Για να σκεπαστείτε το βράδυ.
1: Και κουβέρτα, και κουβέρτα.
4: Και η πίσω είναι, και η πίσω τα ίδια εισιτήρια έχουνε.
2: Βεβαίως.
0: Και η πίσω, παιδιά, έχετε τα ίδια εισιτήρια ή έχετε κανονικά εσείς?
2: Εμείς κανονικά εισιτήρια.
3: Αλεξάνδρα, μπορούν να κάτσουν όλοι.
2: Τέσσερις μέρες.
3: Ωραία. Μπορούν να καθίσουν όλοι στη σειρά. Να ανοίξουν τα εισιτήρια.
0: Ελάτε, ελάτε. Μισό λεπτάκι, έλα και εσύ με τα εισιτήρια. Ελάτε δίπλα όλοι σε μια σειρά.
1: Έλα.
0: Να το στήσουμε όλοι εδώ. Με τα εισιτήρια άνοιξε και στο εισιτήριο όσο μπορείς.
4: Για πάμε.
3: Τώρα αυτό τι είναι?
0: Νάτι, νάτι παρέα.
1: Εδώ είμαστε.
4: Δεν υπάρχουνε, δεν υπάρχουν. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Να περάσετε όμορφα, αγόρια, να περάσετε όμορφα. Τι ωραία παιδιά, τι ωραία.
0: Να περάσετε όμορφα, πανελλήνιες.
1: Σκίσαμε.
0: Εξαιρετικά, πού περνάμε?
2: Θα δείξει
1: μια μπειρά, εγώ λογικά.
0: Μπράβο, ευχαριστώ.
2: Το παδά, λογικά.
0: Εγώ θα ήθελα να δω, να μπω μέσα μαζί σας, πώς σας τσεκάρουν αυτό το εισιτήριο. Αυτή είναι η απορία μου.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Τα έχουμε και
2: πείτε μαζί μας.
1: Θέλουμε να δούμε αν πραγματικά θα το κάνουν. Σε περίπτωση που το κάνουν, τέλεια.
3: Το QR code θα το σκανάρουν. Θα το σκανάρουν,
4: βέβαια.
3: Ναι, θα το σκανάρουν.
4: Λοιπόν. Να περάσουν όμορφα, Αλεξάνδρα. Πολύ ωραία εικόνα μας έχεις δώσει. Πολύ ωραία νέα παιδιά τα οποία έρχονται εδώ.
0: Πάμε παρό.
3: Να άξω.
0: Πόσες μέρες?
3: Τέσσερις.
0: Είστε από εκεί ή κλείσατε τώρα επειδή τις πανελλήνιες, πού είστε?
5: Σπουδάζουμε στα ΕΚΦΑ, νοσηλευτική.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. Και ποιο είναι το πρόγραμμα τώρα για να άξω?
5: Μπάνιο,
3: λίγο
5: να μαυρίσουμε.
4: Μόλις τελειώσουν θα διοριστούν αμέσως. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, μόλις τελειώσουν θα διοριστούν αμέσως στις νοσηλευτικές, υπάρχει έλλειψη. Τώρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε να δούμε λίγο διαφορετικά, λίγο πιο όμορφες εικόνες.
3: Έχεις καταλάβει τι γίνεται τώρα. Η Πάρος θα γεμίσει αγόρια και η Νάξο θα γεμίσει κορίτσια.
4: Μοιραστείτε,
3: παιδιά. Πηγαίνετε σε ένα νησί όλοι.
4: Μοιραστείτε.
3: Τέλος πάντων, κάπως να υπάρχει ένα μίξ, έτσι.
4: Να σε πάω στις Σπέτσες τώρα.
3: Πάμε Σπέτσες.
4: Εκεί όπου ολοκληρώθηκε η 15η ρεγκάτα κλασικών παραδοσιακών σκαφών Σπέτσεξ Classic Yacht Regatta 2026.
3: Είναι μια διοργάνωση που εδώ και 15 χρόνια έχει μετατραπεί σε έναν θεσμό και φυσικά αυτή η διοργάνωση συνδυάζει και τον αθλητισμό αλλά και τον πολιτισμό.
4: Πάμε.
3: Υπέροχες εικόνες.
6: Συναρπαστικές εικόνες, μοναδικές ιστιοπλοϊκές συγκινήσεις και στιγμές με έντονο συμβολισμό χαρακτήρισαν την επετειακή 15η διοργάνωση της Σπέτσες Classic Yacht Regatta του κορυφαίου αγώνα κλασικών και παραδοσιακών σκαφών της χώρας. Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, διοργανωτής του θεσμού, με τη διαχρονική υποστήριξη του Ποσειδόνιον Grand Hotel και σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σπετσών, υποδέχθηκε για ακόμη μια χρονιά πληρώματα ιστιοπλοούς και φίλους της θάλασσας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μια διοργάνωση αντάξια της ιστορίας και του κύρους της. Η φετινή ρεγκάτα αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μία ακόμη συνάντηση σκαφών. Με αφορμή τη συμπλήρωση 15 χρόνων συνεχούς παρουσίας, η διοργάνωση τίμησε τη διαδρομή ενός θεσμού που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική και διεθνή ιστιοπλοεία, αναδεικνύοντας παράλληλα την ναυτική κληρονομιά των Σπετσών και τη διαχρονική σχέση του νησιού με τη θάλασσα.
7: Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 10 και φτάσαμε τώρα, 15 χρόνια μετά, να μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες κλασικών και παραδοσιακών σκαφών στην Ελλάδα και ίσως και στη Μεσόγειο.
8: Έχουμε την καλύτερη έτσι απόδειξη του πόσο βαθιά είναι εμβολιασμένη και η ναυτοσύνη στον Έλληνα, αλλά και ο αθλητισμός. Αυτό το γεγονός θα συνδυάσει τα δύο. Οι Σπέτσες νομίζω ότι είναι ο ιδανικός τόπος για να το φιλοξενήσει.
6: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο σχολαστικός σχεδιασμός των αγωνιστικών διαδρομών από τον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος επέτρεψε στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν τη δράση από κάθε γωνιά του νησιού. Τα μοναδικής ομορφιάς, κλασικά και παραδοσιακά σκάφη από την Ελλάδα και το εξωτερικό δημιούργησαν συναρπαστικές εικόνες στο ιστορικό μπογάζι που χωρίζει τις Σπέτσες από τις ακτές της Πελοποννήσου, προσφέροντας ένα θέαμα αντάξιο πλαίσιο της επαιδειακής διοργάνωσης.
3: Πολύ ωραίες εικόνες, καταπληκτικές εικόνες και του χρόνου. Δημήτρης Παπαϊωάννου εδώ μαζί μας για να δούμε τα του καιρού.
9: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έρχονται πενιντάρια στην Ευρώπη.
9: Έρχονται πενιντάρια. Είναι πλέον αρκετά πιο πιθανό από ό,τι ήταν παλιότερα στα επόμενα χρόνια να σημειωθεί και πενιντάρια στην Ευρώπη. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα στην Ευρώπη είναι 48,8 στη Σικελία. Σχεδόν 49 βαθμοί. 1,2 δηλαδή πριν το πενιντάρι είναι η θερμοκρασία αυτή. Στην Ελλάδα 48 βαθμοί είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί. Γενικά είμαστε κοντά. Όσο είμαστε, ανεβαίνει η θερμοκρασία και είμαστε στην κλιματική αλλαγή, η οποία επιδεινώνεται σχεδόν κάθε χρόνο, είναι όλο ένα και πιο πιθανό να δούμε τα επόμενα χρόνια και 50 βαθμούς κάπου στην Ευρώπη. Δεν αποκλείεται να είναι και αυτή η περιοχή και η Ελλάδα. Αλλά όχι. Κανένας δεν ξέρει το πότε, έτσι. Αλλά είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή στις επόμενες δεκαετίες, μπορεί και λιγότερο, να δούμε 50 ναι, και στην Ευρώπη.
3: Η διευθύντρια της Βρετανικής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας μίλησε στο Σπύρο Μουζακίτη, είπε ότι έρχονται πενιντάρια στην Ευρώπη. Θα μιλάμε ουσιαστικά για το τρίτο κύμα καύσωνα που θα πλήττει την Ευρώπη. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε.
10: The moment Europe has never experienced 50 degrees, but that will come as our climate continues to warm. It will come, maybe not this year, but in the coming years, certainly in the next decade. The heat wave we saw in June, as you say, was breaking all-time temperature records across Germany, across Poland and Denmark. For us in the UK, we saw our June temperature record being broken. This is becoming the new norm. The weather patterns that give the heat waves are similar to what we've had in the past, but because our climate has warmed, it amplifies the situation. Particularly the northern part of Europe is not prepared for the extreme heat that we saw last week. Most homes don't have air conditioning, a lot of businesses don't, and particularly hospitals, schools and care homes where you have the elderly and the very young.
3: Μάλιστα. Πάμε να δούμε τα του καιρού.
9: Ναι.
3: Τα σημερινά, τα δικά μας.
9: Ναι. Λοιπόν, σήμερα θα είναι άλλη μια ζεστή ημέρα. Αυτή η περίοδος ζέστης ουσιαστικά θα είναι μέχρι και σήμερα. Από αύριο λίγο θα υποχωρήσει ο υδράργυρος και κυρίως το Σαββατοκύριακο πολύ περισσότερο. Θα είμαστε πλέον στα κανονικά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή πέρα το Σαββατοκύριακο. Η αστάθεια σήμερα συνεχίζεται, όχι με μεγάλη ένταση, σχετικά περιορισμένη, κυρίως γύρω από τα ορεινά, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, στην κεντρική Στερεά και στο ιστορικό της Πελοποννήσου, κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά, οι μπόρες και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλουπη χώρα, μακριά από τα βουνά της υπηρετικής χώρας και ειδικά στην ισιωτική χώρα, θα είναι πολύ καλός καιρός και σήμερα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι δεν προβληματίζονται σήμερα, αρκετά ασθενείς έως μέτριας έντασης, στα 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο, το ίδιο και στο Ιόνιο, κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι, χωρίς να προβληματίζουν όπως είπαμε καθόλου. Η θερμοκρασία. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα στην ανατολική χώρα θα φτάσει ο υδράργυρος εκεί τους 34 με 37, πιθανόν τοπικά και 38 βαθμούς Κελσίου. Στην δυτική Ελλάδα πιο χαμηλά, στους 32 με 35 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες. Εδώ στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσχερα θα αυξηθούν στα βόρεια τμήματα του νομού. 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι και κυρίως νότιοι άνεμοι 2 με 4 μποφόρ. Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός εκεί, με λίγες νεφώσεις τώρα το πρωί, οι οποίες θα αυξηθούν το μεσημέρι. Και προς το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά του νομού, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, είναι μικρή πιθανότητα να βρέξει. 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ, κυρίως νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Αλεξανδρούπολη, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, δεν φαίνεται να βρέχει. Στη Λίμνο, 32 βαθμούς με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Καλός ο καιρός και στην Κέρκυρα, 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στην Τρίπολη, 32 βαθμούς, είναι μεγάλη σήμερα πιθανότητα να βρέξει, να βγάλει κάποια μπόρα το μεσημέρι. 33 βαθμούς. Στο Ηράκλειο της Κρήτης με πολύ καλό καιρό και ηλιοφάνεια γενικότερα σε όλη την Κρήτη. Εδώ στην Αττική 35 με 36 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμούς στον Πειραιά. 34 στην Κηφισιά, 32 στην Κλειφάδα. Ναι, στα νότια προάστια είναι πιο χαμηλές θερμοκρασίες γιατί είναι η θάλασσα αύριο, η οποία φέρνει όμως και την υγρασία. 34 βαθμούς στο Λαύριο. Λοιπόν, να πούμε ότι η αστάθεια θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο. Στην Αττική φαίνεται κυρίως το Σάββατο να έχουμε κάποια αστάθεια. Κυρίως προς το κέντρο και στα νότια προάστια θα βγουν κάποιες μπόρες, ναι, το μεσημέρι απόγευμα πιθανόν και καταιγίδα, αρκετά μεγάλη πιθανότητα να βγάλει και κάποια καταιγίδα, κυρίως στα κεντρικά και στα νότια προάστια, όμως σε αυτές τις περιοχές. Την Κυριακή θα αρχίσει να ενισχύει το Μελτέμι, δεν θα έχουμε βροχές στην Αττική, αλλά θα ενισχυθεί το Μελτέμι ξανά στα 5 με 6 τοπικά και 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο.
4: Καλύτερη εικόνα θα μας δώσει αύριο, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε, καλημέρα. Ευχαριστούμε.
4: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος βρίσκεται εδώ. Κύριε Καλιακμάνη, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Παπαϊωάννου, ο ποινικολόγος μας, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τις ειδήσεις που θα μας έρχονται τώρα, από τη Θεοδώρα Πότα.
3: Πάμε ακριβώς στη Θεοδώρα Πότα, η οποία βρίσκεται στην γειτονιά που είχαμε την μία από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, εκεί όπου έφυγε η Βάγια Νέστορα. Και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, για να δούμε και την κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων τραυματιών. Ξεκινάμε με εσένα όμως, Θεοδώρα.
11: Επικρατεί θρήνο στην γειτονιά. Είναι μουδιασμένοι εδώ οι κάτοικοι, άνθρωποι οι οποίοι γνώριζαν την Βάγια Νέστορα, η οποία έφυγε από τη ζωή χτες σε ηλικία 72 ετών, έπειτα από πολύωρη μάχη που έδωσε για τη ζωή της στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Δίπλα μου βλέπετε τον κύριο Μιχάλη, με τον οποίο νωρίτερα συζητούσαμε για το πώς η γειτονιά έζησε αυτό το οποίο συνέβη, την έκρηξη χτες στα ξημερώματα. Κύριε Μιχάλη, ακούσατε τι έγινε, πώς το βιώσατε, για πείτε μου.
12: Εγώ γείτονας είμαι εδώ, άκουσα διάφορες ιστορίες. Στην αρχή δεν αντιλήφθηκα ότι κάτι κακό, λέω, κανένα έργο θα γίνεται. Αλλά με το που βγήκα έξω είδα διάφορες ιστορίες, καπνούς, οπότε τα ξέρετε, τι να σου πω.
11: Μετά ήρθε η αστυνομία, ήρθε η
12: περιοχή. Ναι, ήρθε, σχετικά γρήγορα. Αμέσως, μετά τους ιστορίες άρχισαν οι σιρήνες και τα γρήγορα.
11: Βγήκε κόσμο στα μπαλκόνια.
12: Όλοι έξω ήμασταν. Όλοι, τρομοκρατημένοι όλοι.
3: Τι γνώριζε τη Βάγια Νέστορα, Θεοδώρα.
12: Και για τις ζωές μας που βρεθήκαμε. Και για τα αυτοκίνητα μέσα πέρα όλα είναι. Και το δικό μου δίπλα είναι. Όλα.
11: Εσείς τι γνωρίζατε την εκλειπούς.
12: Για να είμαι ειλικρινής, εξόψεως, όχι. Γειτονιά εδώ πέρα. Εγώ στη διπλανή μένω. Και μένω από το 80 εδώ. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδιά.
11: Πάντως, οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές. Ήταν πολύ μεγάλη η καταστροφή που προκλήθηκε.
12: Πολύ μεγάλη καταστροφή.
11: Είναι και το μέγεθος της έκρηξης.
12: Πολύ φωτιά, πολύ καπνός, πολύ. Παρακολουθήκαμε, σας λέω. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν το ξαναδεί. Είμαι 78 χρόνια, δεν το ξαναδεί.
4: Θεοδώρα, ρώτησε σε παρακαλώ πάρα πολύ.
12: Δεν το ζει κανείς. Ήταν πολύ δύσκολα. Τρομοκρατημένα, σας λέω.
4: Θεοδώρα, ρώτησε σε παρακαλώ πάρα πολύ πώς. Τους βρήκε η φωτιά αυτούς τους ανθρώπους και τους τραυμάτισε. Προσπαθούσαν να βγούνε. Τι είδανε?
11: Έχετε εσείς εικόνα για το τι συνέβη στην είσοδο της πολυκατοικίας? Πώς τραυματίστηκαν δηλαδή οι άνθρωποι?
12: Από το μπαλκόνι δεν βγήκα. Εγώ το πρωί 6 ώρα με το σκύλο βγήκα έξω για να βγω. Και εδώ πέρα όλα τα στενοφόρα από κοντά. Μετά τις 6 ώρα ήμουν εγώ εδώ. Δεν βγήκα. Τι να κάνω να βγω? Να τι να δημιουργήσω πανικούς και.
3: Αναστατωμένη η γειτονιά, Θεοδώρα, το αντιλαμβανόμαστε. Και λογικό είναι κιόλας να είναι αναστατωμένη η κάτοικη εκεί της περιοχής. Νομίζω πρέπει να πάμε
11: στον
3: κύριο Γιάννη.
11: Εδώ, ναι. Τι σας δείχνει ο Νίκος Ιορδανίδης, έχουν λιώσει τα πλαστικά από τις εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου. Και επίσης, ευθεία μπροστά θα δείτε ότι και τα τζάμια της εισόδου, τώρα που έχουμε έτσι καλύτερη εικόνα, τα τζάμια της εισόδου έχουν σπάσει. Κάτω είναι γεμάτο θράβισματα ο τόπος και αυτό δείχνει μάλλον τη σφοδρότητα της έκρηξης. Βλέπετε ότι η είσοδος της πολυκατοικίας είναι κατάμαυρη. Βλέπετε το ασανσέρ, το χώρο που γράφει τα ονόματα των ενοικιαστών, των ιδιοκτητών, την κατασκευή αυτή. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο.
3: Θεοδώρα, βάλε άνω τελεία, γιατί σπάει και η εικόνα σου. Αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο πιο έξω, να πάμε στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, στον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών των υπόλοιπων. Δυστυχώς, έχουμε έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο, κύριε Γιαννάκο.
13: Κοιτάξτε, καταδικάζουμε κι εμείς με τη σειρά μας, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, τις βομβιστικές επιθέσεις. Είναι εγκληματικές ενέργειες, πραγματικά. Που είναι ευθεία βολή στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις και οι πολίτες είναι αυτοί που κρίνουν με την ψήφο τους εάν τις αποδέχονται ή όχι. αυτές οι ενέργειες πραγματικά είναι, μας φέρνουν χρόνια πίσω και πρέπει αυτά τα καθάρματα να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη φυλακή. Εδώ λοιπόν παρά λίγο να ξεκυριστεί μια οικογένεια από τύχη, θρυνούμε μόνο μια γυναίκα και οι δύο είναι ελαφρά τραυματίες στο νοσοκομείο. Η γυναίκα αυτή λοιπόν, η μητέρα, όταν ήρθε στο νοσοκομείο, ήταν πραγματικά σε πάρα πάρα πολύ βαριά κατάσταση, με τραύματα και εγκάβματα σε όλο το σώμα της. Προδιαγεγραμμένη δυστυχώς η πορεία της, που δυστυχώς δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι παραπάνω και το απόγευμα κατέληξε. Η κόρη, η πολιτευτής, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με εγκάβματα στα χέρια της και στα πόδια, εκτός κινδύνου, ελαφρά τραύματα, και ο πατέρας στην πνευμονολογική κλινική με πρόβλημα αναπνευστικό και αυτός ελαφρά εκτός κινδύνου. Είχαν άγιο πραγματικά που αυτοί οι δύο άνθρωποι, γιατί αν έβλεπε κανείς την μητέρα, πραγματικά αυτοί οι δύο άνθρωποι θα απορούσε πώς μπόρεσαν και σώθηκαν.
4: Επίσης έχουμε και άλλη μια γυναίκα με καρδιολογικά προβλήματα και έναν άλλο άντρα.
13: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, οι οποίοι και αυτοί είναι εκτός κινδύνου.
3: Πάλι καλά.
13: Μιλώ για τους τρεις αυτούς, οι οποίοι πραγματικά η ζωή τους, ο ένας χάθηκε, οι άλλοι δύο κινδύνευσαν πάρα πολύ. Ήταν δηλαδή μέσα ακριβώς εκεί που έσκασε η βόμβα. Να.
4: Κύριε Καλιαγμάνη, πώς μπορεί να έχει γίνει όλο αυτό και το σχέδιό τους. Πείτε μας λοιπόν,
14: ξέρετε,
4: πώς μπορεί να
14: γίνει
4: αυτό.
14: Γιατί αν δείτε εκεί κάτω στην πιλωτή, ότι έγινε σαν τζάκι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Πήρε φωτιά το ένα αυτοκίνητο, πήρε το άλλο, και μόλις βγήκαν οι άνθρωποι από την πολυκατοικία να δουν τι συνέβη, τους πήρε η φλόγα. Γι' αυτό ήταν και καμένη η μητέρα της κυρίας Νέστερας.
3: Τι ερευνούν οι αρχές όμως τώρα? Έχουμε 17 λεπτά τρόπου με δούμε... τρεις επιθέσεις τη μία μετά την άλλη.
14: Έτσι, είχαμε να δούμε και τέτοιο περιστατικό από τη Μαρφίν, έτσι. Και στη Μαρφίν περίπου τα ίδια είχαμε. Με τις Μολότοφ που είχαν ρίξει τότε οι μπαχαλάκηδες, γιατί για μπαχαλάκηδες πρόκειται. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει κυνηγητό από την πρώτη στιγμή. Βγήκαν οι αντιτρομοκρατικοί, η δημόσια ασφάλεια, η κρατική ασφάλεια, όλοι στον δρόμο για να ψάξουν για κάμερες κλπ. Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο μηχανές. Υπήρχε ένα άτομο πεζό που ήταν ο Τσιλιαδόρος. Υπήρχε μια μηχανή που επέβαιναν δύο. Ο αναβάτης, ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που έβαζε τους εκρηκτικούς εμπρηστικούς μηχανισμούς, γιατί πρόκειται για γκαζάκια με πλαστικά δοχεία, με έφλεκτο υλικό. Και δεν ξέρω αν εκεί στην πιλωτή υπήρχε και κάπου αλλού έφλεκτο υλικό ή έσκασαν εκείνη την ώρα το ένα μετά το άλλο αυτά τα δοχεία με το έφλεκτο υλικό και έκαψαν τους ανθρώπους, στην ουσία τους έκαψαν.
3: Ήθελαν νεκρούς με αυτούς τους μηχανισμούς.
14: Δεν το ξέρουν
3: που
14: ότι όταν βάζουν τέτοια πράγματα ότι μπορεί να έχουν νεκρούς? Δεν το ξέρουν. Δεν ξέρω αν είχαν δόλο, αλλά ενδεχόμενο δόλο είχαν σίγουρα.
4: Δεν αυτά θα
14: τα πει ο κ. Παπαϊωάννου. Υπάρχουν κάποια βίντεο που είναι ξεκάθαρα, φαίνονται καθαρά οι άνθρωποι αυτοί. Ελπίζω ότι πολύ γρήγορα η αστυνομία θα τους ταυτοποιήσει, αν δεν τους έχει ταυτοποιήσει, και θα τους συλλάβει. Σίγουρα αυτά επιβουλεύονται την δημοκρατία μας. Σωστά
3: από
14: το είπε
3: την
14: Μιχάλης,
3: εμπειρία σου, μπορούν αυτά τα περιστατικά να συνδέονται με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια?
14: Βέβαια,
3: τις καθάρισαν τα προηγούμενα
14: συνδέονται
3: χρόνια.
14: Με όλα. Συνδέονται, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ήμουν ο πρώτος που το είχα πει, ποτέ δεν το πίστεψαν, αλλά είδατε ότι η συνέχεια με δικαίωσε. Συνδέονται με οπαδικά, συνδέονται με τις καταλήψεις, με τους γνωστούς άγνωστους, με το οργανωμένο έγκλημα, με φυλακισμένους, με όλο αυτό. Με όλο αυτό. Και όλος σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και μπράβο καταδίκασε αυτά τα περιστατικά που συνέβησαν.
4: Κύριε Παπαϊωάννου, είπε κάτι ο Γιώργος Καλιαγμάνης, ότι η συνέχεια της Μαρφίν είναι αυτή. Το έγραψα και χθες εγώ. Παρόμοιο περιστατικό σχεδόν είναι.
14: Το έγραψα σωστά το αυτό.
4: Τα πρόσωπά τους φαίνονται κάπου. Θα ταυτοποιηθούν, θα συλληφθούν. Της Μαρφίν δεν είχαμε συλλήψεις.
14: Εδώ έχουμε άλλα. Έχουμε υλικό.
15: Καταρχάς να τονίσουμε κάτι που ήδη υπόθηκε, ότι όταν έχουμε ανθρωποκτόνο δράση από οργανωμένες ομάδες, το κίνητρο ή η διασύνδεση με οποιαδήποτε περιοχή ιδεολογική, οπαδική, οτιδήποτε, δεν έχει την παραμικρή σημασία. Έχουμε ανθρωποκτόνο δράση. τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα όπως η έκρηξη, δηλαδή το να βάζεις έναν εκρηκτικό μηχανισμό, σε ένα μεγάλο βαθμό συνδέει την απόφασή σου και την αποδοχή να προκαλέσεις κίνδυνο ζωής, είτε σε πρόσωπα είτε σε πράγματα. Η πρόκληση θανάτου σημαίνει κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Εκτός από το ότι είσαι οργανωμένος και συμμετέχεις σε μια ατύπωση, οπωσδήποτε και να την πούμε, τρομοκρατική οργάνωση. Γιατί όταν βάζεις τέτοιους εκρηκτικούς μηχανισμούς οργανωμένα, με πολλά πρόσωπα και μάλιστα έχουν συλληφθεί και από κάμερες κτλ. Και φαίνεται ότι υπάρχει βοηθός, υπάρχει εγκαταστάτης, υπάρχει τρόπος διαφυγής, θα τιμωρηθείς και για συμμετοχή σε ομάδα οργανωμένη τρομοκρατική. Το ζήτημά μας είναι το ότι πρέπει επιτέλους να καταλάβει το κοινό το εξής. Οι χώροι, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Καλιακμάνης, της λεγόμενης αντίδρασης, της βίαιης αντίδρασης με το ποινικό έγκλημα, εδώ και πολλά χρόνια είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή, έχει περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή της ρητορικής του ότι θα κατέβουμε και θα ασκήσουμε βία ή θα απειλήσουμε με βία για να αλλάξουμε κάτι. Έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Βλέπουμε το ότι η μία ποινική ομάδα φοδιάζει με όπλα ή με πυρομαχικά την άλλη. Ότι η νύχτα είναι ένας τροφοδότης του κοινού ποινικού εγκλήματος. Ότι οι λεγόμενοι χώροι της τρομοκρατίας ή της κάποτε λεγόμενης ιδεολογικής αντίδρασης συνδέεται με τους ποινικούς. Ότι από τη φυλακή εκπορεύονται πολλά τέτοια σχέδια. Αυτά το ρεπορτάζ τα βγάζει. Δεν τα λέμε εμείς από το μυαλό μας. Αναδεικνύεται δηλαδή.
4: Εδώ αυτοί ποιοι είναι. Τι είναι αυτοί.
15: Αυτό δεν έχει σημασία. Θα τους βρουν οι αρχές. Οι χώροι αυτοί διασυνδέονται. Mm. Αυτό είναι το δεδομένο. Και είναι δεδομένο χρόνων. Είναι σαν να υπάρχει ένας ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν την ησυχία τους και που θέλουν να διαμαρτυρηθούν ή να αντιδράσουν σε οτιδήποτε πολιτικό συμβαίνει στην καθημερινότητα λογικά, πολιτισμένα και ένομα, και κάποιον άλλον οι οποίοι τελικά παίζουν το χαρτί του χειρότερου και πιο σκληρού συστήματος που θα μπορούσαν να έχουν όλοι οι πολίτες.
3: Πάντως είχαμε πολύ καιρό να δούμε κάτι τέτοιο, κύριε Παπαϊόν.
15: Είχαμε καιρό, αλλά κοιτάξτε, όσο αυτοί οι χώροι διασυνδέονται, τα πρόσωπα εναλλάσσονται και αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί.
16: Αυτοί οι άνθρωποι από κάπου βρίσκουν χρήματα.
4: Βρίσκουν από κάπου χρήματα.
16: Πού βρίσκουν χρήματα. Από το οργανωμένο έγκλημα. Από τη νύχτα που είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, από μπραβιλίκια, από διάφορα. Πώς επιβιώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς επιβιώνουν. Τι κάνουν. Πιστεύετε ότι το πρωί δουλεύουν κανονικά στις δουλειές τους και το βράδυ ρίχνουν Μολότοφ και βάζουν καζάκια.
4: Είπες ότι φαίνονται τα πρόσωπά τους. Πιστεύεις ότι είναι στον γενικά αντιξιοσυντικό χώρο.
16: Ναι, είναι μπαχαλάκηδες. Είναι μπαχαλάκηδες. Στρατολογούνται, δεν ξέρουν από ποιους στρατολογούνται και τι έχουν οι άλλοι πίσω από το κεφάλι τους. Αυτοί θεωρούν ότι επιτίθονται στο σύστημα και στην εξουσία με αυτόν τον τρόπο, αλλά είδατε τα αποτελέσματα. Για να δείτε ότι τώρα δεν θα αναλάβουν ευθύνη, ενώ αν δεν είχαμε νεκρό, θα είχαν αναλάβει ευθύνη, θα είχαν βγάλει προκήρυξη. Τώρα δεν θα το κάνουν, γιατί βλέπουν πλέον ότι έχουν στριμώξει.
3: Ποιος να το κάνει. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις, και δεν μιλάμε για τέτοιες εικόνες, μιλάμε για τρικάκια, για μπογιές, για συνθήματα. Εκεί συνήθως αναλαμβάνει κάποιος με μία ανακοίνωση την επίθεση αυτή, την επέμβαση αυτή. Εδώ τώρα πλέον μιλάμε για μία εντελώς διαφορετική κατάσταση, μία εντελώς διαφορετική εικόνα. Μιλάμε για μία γυναίκα που έχει χάσει τη ζωή της από αυτήν την επίθεση και δεν έχει σημασία αν είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε κόμματος, δεν υπάρχει καμία σχέση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από αυτήν την επίθεση.
15: Και άλλοι δύο χαροπαλεύουν, έτσι είναι.
4: Πρόεδρε, κάτι θέλεις να πεις για να κλείσουμε.
13: Και ήξεραν ότι μπορεί να σκοτώσουν κι άλλους με τους εκρηκτικούς μηχανισμούς που έβαλαν. Άρα λοιπόν πήγαν να σκοτώσουν. Δεν πήγαν να τα κάνουν μπάχαλο ή οτιδήποτε άλλο.
3: Αυτό που έλεγε ο Γιώργος Καλιακμάνης, ότι ήθελαν νεκρούς, ήξεραν τι έκαναν.
4: Και αλλάζει και το κατηγορητήριο τώρα, κύριε Παπαϊωάννου, έτσι. Καταλαβαίνετε κι εσείς.
15: Αλλάζει. Προφανώς, από τη στιγμή που θα υπάρξει διασύνδεση καταρχήν των στοιχείων, τα ψηφιακά ίχνη, η βαλιστική μελέτη, δηλαδή η μελέτη των πυρομαχικών, το τι έχει γίνει,
4: ναι,
15: από τι υλικό είναι φτιαγμένες αυτές οι βόμβες, οι αυτοσχέδιες, πώς δημιουργήθηκε ο μηχανισμός των εκρήξεων. Από τη στιγμή που θα υπάρξουν τα υλικά, λοιπόν, μετά θα ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα. Και εκεί θα αποδοθούν βαριές κατηγορίες, είναι δεδομένο. Το πρόβλημα είναι άλλο. Θα συνεχίσουν να κάνουν αυτοί οι διασυνδεόμενοι χώροι τέτοιου τύπου εκτελέσεις, γιατί αυτά είναι δανεικά συμβόλαια. Όταν οι χώροι διασυνδέονται, παίρνεις 5 οπαδούς, τους βάζεις να κάνουν αυτό. Μετά παίρνεις 5 φυλακόβιους που είναι σε άδεια, τους βάζεις να κάνουν το άλλο. 6 μπράβους να κάνουν το τρίτο. Ναι. Αυτό έχουμε δει από το ρεπορτάζ.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Κύριε Καλιακμάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παπαγιάννου, να είστε καλά. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, στον κόσμο της μεταμόρφωσης σε αυτή την ώρα, να δούμε που βρισκόμαστε. Είμαστε στις 7 και 17 πρώτα λεπτά.
3: Καλά είναι τα πράγματα.
4: Σχετικά καλά, ναι.
3: Ναι, καλά είναι τα πράγματα. Βέβαια, σιγά-σιγά νομίζω έχει αρχίσει και θα αρχίσει να μαζεύει. Προς το παρόν όμως έχουμε ροή.
4: Αδειάζει σιγά-σιγά και η πόλη. Φεύγουν, πηγαίνουν. Όσοι δεν έχουν υποχρεώσεις με παιδιά και με λοιπές εργασίες στις ιδιαίτερες κατοικίες τους στην ελληνική περιφέρεια, και έτσι μπορούμε και έχουμε καλύτερους δρόμους, καλύτερες συνθήκες σε ορισμένα διαστήματα της μέρας. Γιάννη Σαραδάκο, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
17: Καλημέρα, συνάδελφε.
4: Δύσκολη μέρα.
17: Δύσκολη μέρα. Δύσκολη περίοδος, πιθανώς.
3: Μπαίνουμε σε ένα εντελώς εμφυλιοπολεμικό προεκλογικό κλίμα, νομίζω.
17: Ακριβώς.
3: Πολύ τοξικότητα.
17: Τοξικότητα, και χθες είχαμε νεκρό. Από μία επίθεση τρομοκρατική, πολύ σωστά η κυβέρνηση χαρακτηρίζει αυτούς που προχώρησαν σε αυτή την αποτρόπαια πράξη ως τρομοκράτες. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται, οι αρχές μάλλον, προς την κατεύθυνση της σύνδεσης του αναρχικού χώρου με την τρομοκρατία. Και συνέδεσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας χθες εδώ στο Action 24, αμέσως μόλις επέστρεψε από τη Θεσσαλονίκη, συνδέει την αντιμετώπιση των καταλήψεων στην Θεσσαλονίκη με την κίνηση της δολοφονικής ενέργειας που έγινε χθες. Δηλαδή, ως αντίπεινα, είπε ο κ. Κυρανάκης, προφανώς ξέρει κάτι παραπάνω. Προφανώς ήταν με τον κ. Χρυσοχοίδη στην Θεσσαλονίκη, που συνόδευσαν μαζί τον Πρωθυπουργό που πήγε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Και θεωρούν ότι υπάρχει σύνδεση και οι ενέργειες, οι τρομοκρατικές, ήταν αντίπεινα στον πόλεμο καταλήψεων που έχει ξεκινήσει η ελληνική αστυνομία.
3: Και ο Γιώργος Καλιακμάνης, πριν από λίγο, επειδή ήσουν ακαθοδόν, μας επιβεβαίωσε ότι στρέφονται οι έρευνες και εκεί, ότι δηλαδή μπορεί, τα δύο περιστατικά αυτά συνδέονται, έτσι.
4: Και επίσης ότι έχουν δει τα πρόσωπά τους και ότι είναι θέμα χρόνου να έχουμε εξέλιξη.
17: Οργή του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών στελεχών χθες ήταν έκδηλη και συζήτησαν εντός ωρών να υπάρξουν εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις έρευνες. Όχι ημέρα, ώρες. Και η επικοινωνία που είχε ο κ. Χρυσοχοίδης, ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Χρυσοχοίδη, ήταν για τις έρευνες αυτές που γίνονται. Είναι προφανές ότι μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Αρκετά επικίνδυνη. Θυμίζω ότι αυτή η τοξικότητα, την οποία και εμείς εδώ έχουμε στυλιτεύσει, το να μην υπάρχει επιχείρημα να υβρίζονται στην πραγματικότητα επί προσωπικού στελέχη κομμάτων, δεν θα οδηγούσε σε αποτέλεσμα. Δημιουργείται αυτό, περνάει στην κοινωνία. Και σε μια χώρα που έχει περάσει από τα πάνω και τα κάτω πλατείες, από τις κρεμάλες, από τους δοσύλλογους, τους γερμανοτσολιάδες, τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και δεν ξέρω τι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό, και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα προεκλογική περίοδος επισήμως, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο κακά μαντάτα μπορεί να φέρει, έτσι, για το πολιτικό κλίμα.
3: Πόσο θα πολλωθεί το κλίμα από εδώ και στο εξής μετά από αυτόν το θάνατο, έτσι, μετά από αυτήν την επίθεση. Έχουμε ένα πολύ πολλωμένο κλίμα.
17: Δηλαδή δεν μπορεί να λέει ο ένας εγκληματική οργάνωση των άλλων, ο άλλος ότι στηρίζει την τρομοκρατία. Θέλω να πω ότι είναι ένα κλίμα απολύτως τοξικό, που αυτό στο δικό μας επίπεδο των πολιτών. Περνάει ακόμα πιο έντονα. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο βήμα.
4: Ενισχύεται.
17: Να δερνόμαστε στους δρόμους, γιατί κάποιος είναι δεξιός, αριστερός, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό είναι μια περίοδος στην οποία την αφήσαμε πίσω μας, τα μνημόνια, έτσι. Και μήνυμα, η χώρα πόνεσε, πληγώθηκε.
4: Το μήνυμα πάντως της
17: από τον διχασμό αυτό.
4: Της δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού του ίδιου είναι αυστηρό. Έτσι, καμία ανοχή.
17: Ναι, προφανώς καμία ανοχή. Κάθε ευνομούμενη πολιτεία στην δημοκρατία δεν έχει καμία ανοχή. Είναι προφανές αυτό. Από την άλλη μεριά, πέραν της ομόθυμης καταδίκης που υπήρχε χθες και έκαναν δηλώσεις όλα τα κόμματα και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ο οποίος χθες ήταν στο επίκεντρο της κριτικής στον κ. Κυρανάκη, αλλά πέραν της καταδίκης πρέπει και ο πολιτικός διάλογος στη χώρα μας να εξελιχθεί. Δεν μπορεί να βρίζονται επί προσωπικού πολιτικοί αρχηγοί και βουλευτές. Διότι αυτό που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα είναι ιδεολόγιο. Δεν είναι το πρόγραμμα του Νίκου, δεν είναι καλό να το διορθώσω, πολιτική είναι λάθος, οδηγεί σε αδιέξοδο ή κάτι τέτοιο. Είναι ότι ο ένας είναι εγκληματική οργάνωση, ο άλλος είναι εγκληματίας. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται.
3: Τους χαρακτηρίζουν στα παράθυρα δολοφόνους, Γιάννη. Ναι. Δηλαδή αυτό και μόνο νομίζω μας δείχνει το προς τα που κινούμαστε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Αναφέρθηκες πολύ στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές ξέσπασε στην πραγματικότητα. Έχει ένα ξέσπασμα εδώ στο Άξιον 24.
17: Ναι, ισχύει. Γιατί ήταν και φορτισμένος και φάνηκε αυτό, γιατί είχε μόλις γυρίσει από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή έζησε από κοντά, όχι ως τηλεθεατής, τον ανθρώπινο πόνο για την γυναίκα που πέθανε. Ήταν σπίτι της και πέθανε. Δηλαδή ήταν απολύτως ευνηδιαστικό όλο αυτό το πράγμα. Ξαφνικά, 6,5 ημέρα και κάποιος δολοφόνησε αυτή τη γυναίκα.
14: Γιατί
17: και στο ερώτημα της, γιατί
14: η κόρη ήταν υποψήφια με την Νέα
17: Δημοκρατία. Ναι, ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν υπάρχει λογική σε όλο αυτό το πράγμα.
14: Δηλαδή είναι το 2026 στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή. Έτσι.
17: Και ο κ. Γιαννάκης, εκτός αυτού του πράγματι, φάνηκε όταν συναισθηματικά φορτισμένος, είχε μία ένταση στον λόγο του προσωπικά κατά κ. Τσίπρα.
3: Αυσεχμές.
17: Ναι. Όχι βολές ευθείας.
14: Ανέφερε μία σειρά από περιστατικά τα οποία ποτέ δεν καταδίκασε ο κ. Τσίπρας με στελέχη τα οποία ήταν υπέρ της τρομοκρατίας. Ένα-ένα σημείο.
17: Και ως κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κατάλαβα σωστά αυτά που είπε ο κ. Γιαννάκης, φαντάζομαι θα υπάρξει απάντηση από τον κ. Τσίπρα, γιατί ήταν πολύ ισχυρά αυτά τα οποία είπε ο κ. Γιαννάκης.
3: Νομίζω είχαν και ένα brand affair, μάλιστα, και με την Ελένη Καλογεροπούλου. Και, ναι, ήταν πολύ έντονο το κλίμα εχθές.
17: Η Ελένη σωστά ρώτησε αν θεωρεί ότι πίσω από τις τρομοκρατικές ενέργειες είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός.
3: Ακριβώς.
17: Ο κ. Κυριανάκης δεν είπε κάτι
14: τέτοιο. Δεν το συνέδεσε.
17: Μίλησε για ανοχή.
14: Ανοχή, μπράβο.
17: Δεν είπε, γιατί η Ελένη σωστά και δημοσιογραφικά ρώτησε αν υπάρχει καταγγελία ότι κρύβεται πίσω από την τρομοκρατική ενέργεια ο Τσίπρας. Ο κ. Κυριανάκης δεν είπε κάτι τέτοιο.
3: Σωστά. Αμέσως μετά είχαμε απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη στα σχόλια του κ. Κυριανάκη από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπου λέει ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας, λέει, της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλοπολεμική ρητορική.
17: Ναι, ναι.
3: Ήταν το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αν αυτή, λέει, είναι η επιλογή του κύριου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε, λέει, μόνο του. Κάνει λόγο για κατήφορο στην αθλειότητα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έτσι, αμέσως μετά από το σχόλιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
14: Ερώτημα. Πώς βλέπεις όλη αυτή η κατάσταση να εξελίσσεται εφ' εξής;
17: Νομίζω ότι θα πάμε, αν δεν υπάρξει ένα φρένο, ένα κοινό φρένο από όλους. Δεν αρκεί μόνο ο Μητσοτάκης, δεν αρκεί μόνο ο Τσίπρας, δεν αρκεί μόνο ο Ανδρουλάκης. Αν δεν υπάρξει ένα κοινό φρένο από όλους, ότι κάποια στιγμή φρενάρουμε τις προσωπικές επιθέσεις, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια προεκλογική περίοδο πόλωσης. Θα λείψει ο διάλογος, θα υπάρξουν ύβρις επί προσωπικού και αυτό μόνο κακά αποτελέσματα μπορεί να έχει εάν επικρατήσει η λογική της συσπήρωσης, να βρίσω εγώ τον Νίκο για να μαζέψω τους δικούς μου, ο Νίκος να βρίσει εμένα για να μαζέψει τους δικούς του, θα χαθεί η μπάλα και θα γυρίσουμε πίσω στο 15. Κάτι που θέλω να πιστεύω ότι όλοι έχουμε διδαχθεί και το πολιτικό προσωπικό έχει διδαχθεί ότι δεν οδηγεί πουθενά.
3: Έχουμε διδαχθεί.
17: Οι κρεμάλες, το ΣΥΔΑ. Όχι. Δεν φαίνεται.
14: Ξέρεις τι θα δούμε τις επόμενες μέρες. Σίγουρα θα δούμε εξέλιξη με τη σύλληψη. Εγώ πιστεύω ότι τους συλλάβουν. Τους έχουν δει. Θα τους πιάσουν και γρήγορα. Θα έχουμε σίγουρα εξέλιξη με αυτό το σημείο. Θα έχουμε εξέλιξη με το τελευταίο αντίο, αυτή την άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Νοσηλεύεται ακόμα και ο πατέρας και η κόρη της, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνεις τώρα ποιο θα είναι το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, έτσι.
17: Εκεί πολύ, χρειάζεται όμως από όλους μία αυτοσυγκράτηση. Αν πάμε σε μία λογική, η δολοφόνη, η εγκληματική οργάνωση, καταλαβαίνετε ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά αυτό το πράγμα.
3: Καλά,
17: μπορεί τα ποσοστά πρόσκαιρα να ανέβουν, τα δημοσκοπικά ποσοστά των κομμάτων, αλλά πείτε μου εσείς τι νόημα έχει όταν υπάρχει αυτό το κλίμα έξω. Πείτε μου εσείς.
3: Αν συνεχιστεί έτσι, ίσως θα ήταν καλό να έρθουν νωρίτερα και οι εκλογές. Γιατί καταλαβαίνεις τώρα, να πάμε ένα χρόνο με αυτό το σκηνικό.
14: Να επηρεαστεί.
3: Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
14: Για ποιο λόγο να γίνει.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
17: Πιθανώς.
3: Ναι.
17: Το βέβαιο είναι ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, πρέπει όλοι να βάλουν ένα φρένο σε αυτό. Δόξα τω Θεώ, διαφωνούν σε 15.000 διαφορετικά θέματα. Οικονομικά, κοινωνικά, ανεργίες, τα πάντα, τα ράφια, σούπερ μάρκετ, όλα. Υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρών να διαφωνήσουν σε αυτά. Πάρα πολύ καλά και να επιλέξουν οι πολίτες, ο καθένας από εμάς, τι θέλει. Πάμε μια χαρά. δεν έχει κανένα νόημα να υβρίζονται με προσωπικούς χαρακτηρισμούς σε τηλεοπτικά παράθυρα ή στη Βουλή ή στο πεζοδρόμιο.
3: Και στο πεζοδρόμιο και να έχουμε και τέτοια περιστατικά, έτσι.
17: Δηλαδή, ας πούμε, το θέμα των καταλήψεων στα πανεπιστήμια. Ποιος στο 2026 θεωρεί ότι είναι σωστό πράγμα να γίνεται? Ποιος δεν θα στήριζε τα πανεπιστήμια να λειτουργούν κανονικά? Γιατί πρέπει να αντιπαρατηθέμεθα στη χώρα αυτή.
3: Υπάρχουν, και όμως, συγγνώμη, Γιάννη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
4: Πολύ καλά το ξέρεις. Ότι είναι για ένα κομμάτι της κοινωνίας, γιατί δεν αφήνει τα παιδιά να κάνουν κατάληψη, το κάνουν μπάγαλο. Το ξέρεις.
17: Εντάξει, ελπίζω ότι κοινοβουλευτικά κόμματα δεν είναι εκεί.
4: Τι δεν είναι εκεί?
17: Ελπίζω, είπα.
4: Καλά.
3: Υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί όμως σε κάποιο κόμμα ανήκουν, έτσι. Και τα κόμματα αυτά μπορεί να μην παίρνουν ξεκάθαρη θέση.
17: Κατάλαβε, γι' αυτό είναι προσυζήτηση όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα ήταν προσυζήτηση το αν πρέπει να έχουμε καταλήψει τα πανεπιστήμια και στα σχολεία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα μια τρέλα. Στην Ελλάδα το 2026 τώρα. Ναι.
4: Πάμε λίγα στις εκλογές, λιγάκι, να δούμε τι θα γίνει με τους αυτοδιοικητικούς που θέλουν να πολιτευθούν. Τι οδηγία υπάρχει?
17: Προφανώς και όλα αυτά. Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρχει ένα ξέσπασμα και πολιτικό ότι οι εκλογές πάντα λειτουργούν και ως.
4: Μαλβίδα.
17: Καθαρτήριο. Δηλαδή πάμε σε μια εκλογές να δούμε τι θέλει ο καθένας. Να ψηφίσει ο καθένας ό,τι θέλει.
3: Αυτό λέμε πως έρθει νωρίτερα.
17: Δεν, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, προφανώς. Ο Μητσοτάκης έκανε μια κίνηση χθες. Προγραμματισμένη, καμία σχέση προφανώς με τα γεγονότα. Ήταν μια συζήτηση που είχε ανοίξει το τελευταίο διάστημα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Πολλοί αυτοδιοικητικοί θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Πονηρά σκεπτόμενοι αυτοδιοικητικοί, σου λέει γιατί να αφήσω τη θέση μου. Είμαι περιφερειάρχης ή αναπληρωτής περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης. Έχω πόστο, έχω εξουσία, μπορώ να κάνω και καμιά.
4: Ρουσφετάκι.
17: Ρουσφετιά λέγονται. Αυτά, ναι.
3: Γίνονται ρουσφέτια.
17: Ναι.
3: Γίνονται ακόμα ρουσφέτια.
17: Που αυτό προσέξτε είναι απολύτως άδικο για τον υποψήφιο βουλευτή. Ο υποψήφιος βουλευτής, ειδικά ο καινούργιος, δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει το οτιδήποτε. Παρά μόνο να υποσχεθεί τη δική του θέση και ότι θα στηρίξει μια συγκεκριμένη πολιτική.
3: Καταρχάς οι άνθρωποι αυτοί έχουν οργανωμένο γραφείο, έχουν ανθρώπους που τους στηρίζουν, έχουν τέλος πάντων μια βάση και μια
17: έχουν
3: υποδομή.
17: Και κάτι ακόμα εξουσία.
3: Ναι.
17: Άμα εγώ είμαι περιφερειάρχης κάπου ή αναπληρωτής της περιφερειάρχης, έχω εξουσία. Άρα μπορώ να κάνω κάποια πράγματα.
3: Έτσι, τοπικός άρχοντας.
17: Ή μπορεί να με δεις εσύ ως πολίτης, ως τοπικό άρχοντα και να με προτιμήσεις την ψήφο σου. Οι βουλευτές λοιπόν και οι βουλευτές είχαν κάνει αλλεπάλληλα διαβήματα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν είναι ίσοι όροι και κανόνες. Ο Μητσοτάκης θέση το καθάρισε αυτό και έβαλε προϋπόθεση την παρέτηση των αυτοκιδιοικητικών αν θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Δηλαδή ότι αν θέλεις και παπάς να είσαι με την αράδο σου θα πας. Δηλαδή τι εννοώ στην πραγματικότητα, ότι παρετήσου και είναι πεδίο δόξης λαμπρών να κατέβεις. Τους έβαλε και διορία, ένα μήνα. Αυτό το ένας μήνας είχε σε κάπως.
3: Δεν λέει κάτι.
17: Αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο, γιατί πρέπει να παραιτηθεί κάποιος
4: σε ένα μήνα από τώρα.
17: Τον Αύγουστο. Ας παραιτηθεί το Φλεβάρι ή τον Ιανουάριο. Και αυτό το ένας μήνας κάποιους οδήγησε στο να σηκώσουν μανίκια και να προχωρήσουν στην προεκλογική τους καμπανία.
3: Να αφήσουν τα υπουργεία τους δηλαδή και να πάνε στις περιφερειές τους.
17: Ακριβώς. Πάντως τίμιο αυτό που έκανα στην πραγματικότητα να βάλει ίδιους κανόνες και ίδιους όρους
4: για
17: όλους υποψηφίους και αυτοδιοικητικούς. Επίσης να σας πω ότι θα ισχύσει και αυτή τη φορά στην γαλάζια λίστα οι νυν βουλευτές αυτοδικαίως θα είναι υποψήφιοι εφόσον το επιθυμούν στις περιφέρειές τους που εξελέγησαν τα τελευταία φορά. Άρα όλοι οι νυν βουλευτές θα είναι ξανά υποψήφοι για την Νέα Δημοκρατία.
3: Λοιπόν,
4: Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
17: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
4: Θα είναι στο επίπεδο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει διαμορφωθεί από χθες, έτσι. Έχουμε περισσότερη ανάλυση. Πάμε στο διάλειμμα.
3: Καλημέρα. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητη.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it.
4: What do you got in mind?
6: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
7: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πέγκυζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
8: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
7: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
8: Όχι, όχι, ποτέ.
7: Γιατί εσύ...
8: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
3: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
9: What was it?
10: We must all at Super Cinex. Lifts like a bit.
9: Det är alltså tid ombord.

0: Τι, ντομίτοκ εν πλάι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen commentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Λα.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφην και διεγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Εδώ βρισκόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε λίγο μετά τις 7.30 και συνεχίζουμε στην πρωινή μας ζώνη την ενημέρωση που αφορά όλους και όλες.
1: Πάμε λίγο να ανοίξουμε το κομμάτι της οικονομίας.
0: Πάμε.
1: Εδώ μαζί μας ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλημέρα,
0: κύριε
1: Τσάπαλε. Σας ευχαριστούμε. Σπύρος Σταυρούλιας, φοροτεχνικός, εδώ μαζί μας. Καλό πρωινό.
0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό. Κύριε Τσάπαλε, πριν ξεκινήσουμε, θέλετε ένα σχόλιο για την επίθεση που είχαμε χθες και το θάνατο αυτής της γυναίκας.
2: Μου δίνετε το λόγο γι' αυτό. Εκφράζουμε όλοι τον αποτροπιασμό μας για αυτή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας συνάνθρωπός μας. Το μόνο βέβαιο είναι ότι νομίζω σύσσωμες πολιτικές δυνάμεις του τόπου θέλουν αυτό το έγκλημα να εξιχνιαστεί.
0: Ναι.
2: Και αυτό ελπίζω να γίνει το συντομότερο δυνατό από τις αρχές. Έχουν ιερό καθήκον οι αρχές να τρέξουν και να εξιχνιάσουν το συγκεκριμένο έγκλημα. Όποιοι και αν είναι από πίσω, οι οποίοι κρύβονται σήμερα από την ανωνυμία και από τις κουκούλες, θα αποκαλυφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Πάντως,
0: ναι.
2: Εγώ είδα όλες τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν και καταδίκασαν. Όσο και αν ψάχνω, ωστόσο, και στην επίσημη ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας και στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, μέχρι τώρα κάποια επίσημη
0: θα βγάλουν,
2: καταδίκη,
0: λογικά, κύριε, ελπίζω να
2: μετά από 24 ώρες, και ενώ έχει προηγηθεί και δυστυχώς η δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης, δεν έχει υπάρξει. Αντιθέτως, στην ιστοσελίδα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της Πλεύσης Ελευθερίας, η τελευταία ανάρτηση που διαβάζω είναι «Να είσαι εκεί, νέα ανάρτηση της ζωής για το Φεστιβάλ Ελευθερίας στις 5 Ιουλίου, με ένα τραγούδι πρόσκληση από τον Τζο Ντι». Αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγάλουν. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταδικάσουν με τον πιο ηχηρό τρόπο σε τέτοια ζητήματα, σε ζητήματα δημοκρατίας. Κανένα κόμμα που θέλει να θεωρείται μέλος του δημοκρατικού τόξου δεν μπορεί να υπεκφεύγει, δεν μπορεί να αποκρύπτει και τις δικές του ευθύνες απέναντι στη δημοκρατία και απέναντι στην ομαλότητα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τις φορολογικές δηλώσεις. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα και θέμα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Πόσες έχουν μείνει,
3: 14
1: μέρες.
3: Μέχρι τις 15. Μέχρι τις 15 του μήνα είναι η προθεσμία. Να πούμε πως όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους τώρα αυτό το διάστημα και πληρώσουν FAPAX το φόρο στο τέλος του μήνα, θα έχουν 2% έκπτωση πλέον. 3 και 4 είχαν όσοι νωρίτερα είχαν σπεύσει να υποβάλουν φορολογική τους δήλωση. Και πληρώνουμε σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τέλος του μήνα την πρώτη. Μέχρι τώρα η διαδικασία πάει αρκετά καλά και σε απόλυτη σύμπνοια με την περσινή
0: χρονιά. Πάμε να δούμε τους αριθμούς.
3: Δηλαδή μέχρι και τις 36, μέχρι το τέλος του έκτου, είχαν υποβληθεί 5.605.096 φορολογικές δηλώσεις. Πέρσι είχαν υποβληθεί 5.622.215, σχεδόν ίδιες δηλαδή. Από αυτές χρεωστικές είναι το 33,89, πιστωτικές το 35,69 και μηδενικές το 35,69. Πιστωτικές είναι το 30,42. Έχει γίνει λάθος εδώ στην κάρτα μας. 30,42 είναι πιστωτικές.
1: Μάλιστα.
3: Περίπου μία στις τρεις είναι χρεωστικές, μία στις τρεις πιστωτικές και μία στις τρεις μηδενικές.
2: Βέβαια, αυτό θα ανέβει λίγο το ποσοστό των χρεωστικών όσο φτάνουμε προς την καταληκτική ημερομηνία. Γιατί αυτοί που ξέρουν ότι είναι να πληρώσουν φόρο, πολλοί εξ αυτών επιλέγουν τελευταία στιγμή να υποβάλουν τη φορολογική του
3: δήλωση. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Η έκπτωση ισχύει του 2% για υποβολές μέχρι 15 εβδόμου, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρωθεί εφάπαξ ο φόρος στο τέλος του μήνα. Τώρα, ο μέσος φόρος έχει διαμορφωθεί στα 1.866 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ήδη τα κρατικά ταμεία έχουν βεβαιώσει ένα πρόσθετο φόρο φέτος περίπου 3,5 δισεκατομμύρια. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, 3,5 θα εισπράξουν. Όχι. Ο συνολικός φόρος που έχει βεβαιωθεί φέτος είναι 3,5 δισεκατομμύρια. Απ' την άλλη πλευρά τώρα, οι φόροι που θα επιστραφούν, τα χρήματα που θα επιστραφούν είναι 514 εκατομμύρια, που είναι κατά μέσο όρο 304 ευρώ ανά αφημί που δικαιούται επιστροφή. Ναι. Τώρα, οι επιστροφές γίνονται σχετικά άμεσα, γίνονται κάθε εβδομάδα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν έχουν καμία οφειλή, δεν έχουν δηλαδή παρεδώσει με το δημόσιο, εκεί γίνεται άμεσα η επιστροφή και η επίστοση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε περίπτωση που έχουμε οφειλές προς το δημόσιο ή τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μία φορά την εβδομάδα γίνονται οι συμψηφισμοί και στη συνέχεια προχωρούν στην πίστοση των χρημάτων που είναι να επιστραφούν. Άρα οι επιστροφές τρέχουν αρκετά γρήγορα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μένουν ακόμα περίπου 1.200.000 φορολογικές δηλώσεις. Πρέπει να φτάσουμε τα 6.800-6.900 περίπου.
0: Ναι.
3: Αυτό σημαίνει περίπου 80 με 85.000 φορολογικές δηλώσεις ημερησίως. Στόχος που είναι εφικτός. Εάν τρέξει όπως πρέπει, θα πάνε όλα καλά μέχρι τις 15 του μήνα.
0: Και δεν κολλάει και το σύστημα πλέον.
2: Ναι, ως προς αυτό ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Νομίζω όλοι συμφωνούν και πρωτίστως ο φοροτεχνικός κόσμος ότι φέτος η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων κύλησε απολύτως ομαλά. Υπήρξαν λίγα, πολύ λίγα ζητήματα, ειδικά στην αρχή, αλλά νομίζω όλη η διαδικασία κύλησε καλύτερα από ποτέ και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτά τα καλά αποτελέσματα. Δεν ταλαιπωρήσαμε τον κόσμο. Αντιθέτως, αυξήσαμε τις αυτοματοποιημένες υποβολές φορολογικών δηλώσεων. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο για να φτάσουμε σε 2, 3, 4 χρόνια από τώρα και να λέμε η δήλωση είναι αναρτημένη στο τάξης. Μπες, τσέκαρε την και αν είσαι okay, απλά πάτε ένα κουμπί ή άφησε την έτσι να ολοκληρωθεί αυτόματα. Εκεί θέλουμε να πάμε σε λίγο χρονικό διάστημα από τώρα για να μην ταλαιπωρούμε ούτε τους πολίτες ούτε τους φοροτεχνικούς που έχουν να κάνουν και πολύ πιο σημαντικές και πιο δύσκολες εργασίες στην καθημερινότητά τους. Από εκεί και πέρα συμφωνώ, η επιστροφή φόρου γίνεται πλέον σε λίγες ελάχιστες ημέρες εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές σε άλλους φορείς.
0: Πείτε μας λίγο για τους συμψηφισμούς. Έχω οφειλές στην εφορία. Αναμένεται επιστροφή.
2: Αν έχεις οφειλές στην εφορία, είσαι ασφαλιστικά ταμεία, είσαι δημοτικά τέλη ακόμα. Εκεί χρειάζεται μια διαδικασία ελέγχου. Παίρνει κάποιες μέρες, 10 με 15 μέρες περίπου. Γίνονται οι συμψηφισμοί και στη συνέχεια το υπόλοιπο επιστρέφει πίσω στο λογαριασμό που έχουμε δηλώσει. Αρκεί να έχουμε δηλώσει λογαριασμό, ωστόσο. Γιατί ακόμα και χθες, που ήταν να καταβάλουμε τα 150 ευρώ για τους ανθρώπους που δικαιούνται για τα παιδιά τους, υπήρχαν 35.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει το IBAN. Και δεν μπορούσαμε να τους πληρώσουμε.
0: Ακόμα και τώρα.
2: Ακόμα και τώρα υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν δηλώνουν το IBAN τους.
0: Γιατί συμπλήρωνες αίτηση χωρίς να έχεις το IBAN?
2: Δεν είχε γίνει αίτηση για τα 150 ευρώ.
3: Δεν γίνεται αίτηση.
2: Δεν είχε γίνει αίτηση.
3: Αντλείτε τα στοιχεία από τη φορολογική δήλωση του 2024. Εκεί αν υπήρχε το οποιοδήποτε λάθος, παραδείγματος χάρη δεν είχαν δήλωση προστατευόμενο μέλος στο παιδί.
1: Ναι.
3: Δεν τα πήραν τα χρήματα.
0: Πώς γίνεται αυτό να μην τα βλέπει η εφορία, παιδιά? Συγγνώμη. Πρέπει
3: εάν
0: να
3: δεν τα δηλώσουμε.
0: Κίνηση από τους φοροτεχνικούς, πρέπει να κάνετε καμία κίνηση εσείς.
3: Συγγνώμη. Εάν εγώ υποβάλλω τη φορολογική δήλωση του 2024 και δεν συμπεριλάβω το παιδί μου ή κάνω χωριστή δήλωση με τη σύζυγό μου και το βάλω εγώ προστατευόμενο μέλος, η σύζυγός μου όχι,
1: ναι,
3: τότε θα πάρω εγώ 75 ευρώ. Σύζυγός μου τίποτα. Θα πρέπει να το δηλώσουν και δύο. Έχουν γίνει τέτοια τεχνικά λάθη. Υπάρχει περιθώριο διόρθωσης.
1: Διορθωτικά αυτά είναι. Μπορεί
0: να βοηθήσουν πληρωματική πλήρωση. Βέβαια μπορούμε να διορθώσουμε.
3: Και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε και το 1251 μπορούν να πάρουν τηλέφωνο για να τους δώσουν έτσι τη διαδικασία. Αλλά είναι απαραίτητο να είναι σωστά συμπληρωμένα τα στοιχεία μας, φορολογική μας δήλωση.
0: Εγώ ξαναρωτώ,
1: κύριε Τσάπαλο. Λέει ο κύριος Τσάπαλος και συμπληρωματική πληρωμή.
2: Θα έχουμε και τέλος Αυγούστου. Για όσους δεν πληρώθηκαν.
0: Ωραία. Πώς είναι δυνατόν να υποβάλεις φορολογική δήλωση και να σου κάνει δεκτή δήλωση χωρίς να έχεις IBAN μέσα?
2: Η φορολογική δήλωση
0: το
2: γίνεται δεκτή.
0: Πώς είναι δυνατόν?
2: Γίνεται δεκτή ούτως ή άλλως. Χωρίς, δεν απαιτείται IBAN για να υποβάλεις τη φορολογική σου δήλωση. Από εκεί και πέρα.
0: Εδώ λάθος τον αριθμό της ταυτότητας να έχω κάνει. Θα μου πούνε δεν γίνεται δεκτή δήλωσή σου. Τι μου λέτε τώρα?
2: Μπορεί να έχουμε μεν δηλώσει το IBAN μας, αλλά μπορεί να το έχουμε δηλώσει και λάθος.
0: Εγώ ξέρω, κύριε Τσάπαλη, ακόμη μια φορά. Όταν να πάρεις.
2: Πάντως είναι καλή
0: ιδέα. Όταν είναι να επιστρέψει στο κράτος.
2: Είναι καλή ιδέα
0: το κύριο IBAN.
2: Θα μεταφέρω στον κύριο Πιτσιλή λοιπόν την πολύ ωραία ιδέα σας. Να είναι προαπαιτούμενο να υποβληθεί φορολογική δήλωση η ύπαρξη IBAN. Είναι πολύ ωραία.
0: Δύσκολο είναι.
2: Όχι, όχι. Είναι πραγματικά καλή ιδέα. Δεν το λέω έτσι. Είναι
0: δεν πρέπει να το ξέρει.
2: Φυσικά.
3: Να εξηγήσουμε κάτι πολύ χρηστικό.
0: Έτσι κι αλλιώς το βλέπουν, σε παρακολουθούν, το ξέρουν. Γιατί να μην είναι εδώ έτσι αυτόματο?
3: Αν ήταν να πάρουν χρήματα, θα το βρίσκαν τον IBAN αμέσως.
1: Καλά, εύκολα.
3: Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό όσοι έχουν φέρει στη ζωή παιδάκια μέσα στο 2026. Έως τις 10 Αυγούστου να βγάλουν αφμί στο παιδί για να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Α, ωραία. Καλό αυτό που λέτε. Σημαντικό. Σημαντικό. Για τα βρεφάκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε λίγο τις φορολογικές δηλώσεις. Πάμε να τις αφήσουμε στην άκρη και να πάμε να δούμε τι αλλαγές έχουμε σε εξοδικαστικό και στον ακατάσχετο τώρα μέσα στον Ιούλιο.
2: Ιούλιος μήνας είναι ο πιο σημαντικός μήνας για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Γιατί? Θα γίνουν 4 πολύ σημαντικά πράγματα που τα περιμένει πάρα πολλοί κόσμος και νομίζω και ο Σπύρος θα συμφωνήσει σε αυτό. Το ένα έχει να κάνει με τη δημιουργία των 72 δόσεων. Θα ανοίξει η πλατφόρμα από την ΑΔΕ εντός Ιουλίου. Όποιος θέλει για χρέη πρώτου 12 του 23 να ρυθμίσει σε 72 δόσεις. Και τα υπόλοιπα, αν υπάρχουν, τα μεταγενέστερα να τα ρυθμίσει έως 24. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, αυξάνεται το ακατάσχετο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι στο τέλος του μηνός που ο μισθωτός θέλει να πάρει το μισθό του, εκεί θα καλύπτει ότι ο μισθός του ακατάσχετα μέχρι 1.600 ευρώ και όχι μέχρι 1.250 ευρώ. Και επειδή μας ρωτάνε πάρα πολύ πρέπει να κάνω κάποια αίτηση, πρέπει να μιλήσω με τον λογιστή της εταιρείας στην οποία εργάζομαι. Η απάντηση είναι όχι. Αυτά πρέπει να γίνουν αυτόματα. Άρα θα προστατεύεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος μέχρι 1.600 ευρώ και ο ελευθερός επαγγελματίας. Το τρίτο έχει να κάνει με τις βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Εκεί λοιπόν, αν κάποιος έχει οφειλές 6, 7, 8 χιλιάδες ευρώ, σήμερα δεν μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό. Σε λίγες μέρες από σήμερα, θα βγάλουμε και δελτίο, θα μπορούν να μπουν και τέτοιοι μικροοφειλέτες μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων ευρώ. Και το τέταρτο είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό την προϋπόθεση να αποπληρώσει το 25% της οφειλής σου εφάπαξ και το υπόλοιπο να το ρυθμίσει έως 24 δόσεις. Όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο.
3: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός επί της ουσίας τι είναι? Είναι μια διαδικασία που αντιμετωπίζει ξεχωριστά τον κάθε φορολογούμενο και ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα, τα εισοδήματά του και την περιουσία του, του προτείνει μια εξατομικευμένη ρύθμιση. Και επειδή έχω δει αρκετές περιπτώσεις να φτάνουν στο ταβάνι να πηγαίνει σε 240 δόσεις και μάλιστα με επιτόκιο 3%, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο, κύριε Τσάπαλε, εγώ θα πρότεινα, γιατί όχι, να τρέξει σε όλους τους οφειλέτες χωρίς αίτηση, αυτόματα ο εξοδικαστικός και να του πάει ένα email με μια εξατομικευμένη ρύθμιση. Mm-hmm. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πάει κάποιος να

0: Σημαντικό, ξέρετε, και θεσμικά ο ρόλος μου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση και με τα Υπουργεία. Δεν είναι ο ρόλος μας ούτε αντιπολιτευτικός εμάς, ούτε συνδικαλιστικός. Συμβουλευτικός είναι, είμαστε δίπλα τους. Και το άλλο που θέλω να πω είναι η δέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού. Πρέπει να φύγουμε από τη δέσμευση και να πάμε στην επιτήρηση. Τι εννοώ? Μην μπλοκάρετε τελείως τους τραπεζικούς λογαριασμούς και πεθαίνουν οι επιχειρήσεις. Επιτηρήστε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και κάθε φορά που μπαίνουν χρήματα να κρατάει το δημόσιο ένα 10%, ένα 20% ανάλογα με το προφίλ. Όχι, δεν κάνω αυτό. Μπλοκάρει τελείως τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Τα παίρνουν όλα.
1: Λάθος τους.
0: Και δεν έχει να πληρώσει μετά μισθοδοσία η επιχείρηση, δεν έχει να πληρώσει τους φόρους της, δεν έχει να πληρώσει τους προμηθευτές και κλείνει η παρανομή μετά για να λειτουργήσει.
1: Λοιπόν, ωραία θέματα βάζουμε τώρα. Έχετε καμία λύση και για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια? Έχετε καμία λύση να μας πείτε πώς μπορεί να φτάσει η μείωση των καυσίμων? 70 δολάρια το βαρέλι σήμερα.
2: Ναι, γύρισε για 2-3 μέρες είναι τόσο.
1: Στα 69, ναι. Αλλά η βενζίνη, ναι, γιατί να μην
2: θέλει
1: έχει
2: λίγο χρόνο
1: φτάσει στα επίπεδα πρώτου πολέμου και πιο κάτω?
2: Κοιτάξτε, θα φτάσει. Θα φτάσει.
1: Θα φτάσει.
2: Είμαστε κοντά στο να φτάσει. Αλλά και μάλιστα και γρηγορότερα από ό,τι είχαν. Και μάλιστα και γρηγορότερα από ό,τι είχαν προβλέψει οι αναλυτές. Υπάρχει αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές που αυτό αποτυπώνεται και στην Αντλία. Yeah. Είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές στην Αντλία.
3: Πάμε λίγο να πάρουμε εικόνα από την κυρία Ζάγκα, από την πρόεδρο των βενζινοπολών της Αττικής. Είναι μαζί με την Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Καλημέρα, κυρία Ζάγκα.
4: Καλή σας μέρα και καλημέρα στον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, όπου πρέπει να πω
1: καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους που αγαπάω και τους λατρεύω. Ο οποίος ακούει.
2: Άστε καλά. Ναι.
4: Πρέπει όσοι είναι πάνω στην κυβέρνηση να είναι ενεργά αυτιά, να ακούνε. Τίποτα
3: ωραία
4: άλλο.
3: Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε σημαντικό μια καλή είδηση που θέλουμε από εσάς, κυρία Ζάγκα. Έπεσε καθόλου
4: λοιπόν
3: η βενζίνη?
4: Η καλή είδηση είναι, προσέξτε, η καλή είδηση είναι ότι πρώτον, για μας, από 1η Ιουλίου σταμάτησε το πλαφόν.
3: Ναι.
4: Εφόσον είναι πτωτικές οι τιμές, είχε υποσχεθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα φύγει το πλαφόν. Και προσέξτε, μας είπε τις τιμές σας να μην ξεφύγετε. Ένα αυτό. Δεύτερο, πέφτουν οι τιμές. Όμως, άκουσα την κουβέντα σας. Έχουμε διαφορά από το αργό πετρέλαιο, τιμή Brent, ναι, μπορεί να είναι 70 δολάρια τιμή Brent. Και όταν ήμασταν προπολέμου, η βενζίνη να είχε 1,70. Τώρα είναι 1,90, 1,70.
2: Κυρία Ζάκα, δεν είχε 1,70 η τιμή της βενζίνης.
4: Όχι,
2: 1,81
4: ήταν
2: πριν την έναρξη. 1,81 ήταν πριν την έναρξη του πολέμου. 1,90 έχει πάει τώρα.
4: 1,81.
2: Η τιμή του ντίζελ επίσης έχει πέσει τώρα, στα λοιπόν, προκρίσεις επίπεδα. Είναι χαμηλότερα σε κάποια βενζινάδικα.
4: Περιμένετε.
1: Κύριε Τσάπα,
4: αυτή τη στιγμή, 1,70-1,72
1: έχει βενζίνη στην Αθήνα.
2: 1,81 ήταν η μέση τιμή.
4: Θα παραλάβουν, έχουν παραλάβει τιμολόγιο καινούργιο. Έχει 15 λεπτά επάνω η τιμή του απλού πετρελαίου. Είναι η επιδότηση που μέχρι τέλος Ιουνίου έδινε η κυβέρνηση στα δηληστήρια και εγώ το έπαινα στο τιμολόγιο μου. Άρα λοιπόν όσοι βλέπουν τις τιμές του πετρελαίου κίνησης υψημένοι 15 λεπτά επάνω, είναι τα 15 λεπτά που ήταν η επιχορήγηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μετά, τα τελευταία τιμολόγια που έχουμε είναι ανωδικά. Ελαφρώς, αλλά ανωδικά.
3: Τι ανωδικά, κυρία Ζάκα? Συγγνώμη τώρα. Πέφτει το πετρέλαιο. Περιμένουμε εμείς να δούμε αυτή τη μείωση.
4: Αφήστε
3: κάθε μέρα, κάθε πρωί που παίρνει ο Νίκος, βλέπει την τιμή. Και τα τιμολόγια σας είναι ανωδικά.
1: Κυρία Ζάκα, εγώ είμαι εδώ κάθε μέρα και βλέπω τιμές δηληστηρίων, βλέπω τιμές λιανικής. Και πραγματικά μου γυρνάει το μάτι όταν βλέπω τη στιγμή που είμαστε στα 70 δολάρια το βαρέλι και με ισοτιμία ευρώ-δολαρίου,
4: ναι,
1: ευρώ ενισχυμένο ένα του δολαρίου.
4: Να βλέπετε τιμές
1: πάνω. Μα λογικό δεν είναι. Ποιος κάνει κερδοσκοπία?
2: Πόσες μέρες χρειάζεται, κυρία Ζάκα, πόσες μέρες χρειάζεται με βάση την εμπειρία σας, ούτως
4: ναι,
2: ώστε να δούμε
4: Τσάπαλε,
2: πιο χαμηλές
4: τιμές? Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ναι.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν πήγαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης. Του πήγαμε τιμολόγια χονδρικής και του είπαμε, πρόσεξε, το βαρέλι τιμή Brent έχει πέσει πολύ. Όμως εμείς δεν χρησιμοποιούμε αργό πετρέλαιο, αργό καύσιμο, έχουμε το δηλισμένο, το οποίο δηλισμένο είναι ακόμα ανωδικά. Πήρε τα τιμολόγια, τα πελέτησε και είπε, έχετε δίκιο, θα δούμε τι θα γίνει. Άρα λοιπόν, πρώτα η εντολή που πρέπει να δοθεί είναι προς τα δηληστήρια.
3: Δεν καταλαβαίνει τη διαφορά του προϊόντος, κυρία Ζάγκα. Τώρα αυτή τη διαφορά που εσείς μας λέτε.

0: γίνεται, ο Έλληνας καταναλωτής δεν την καταλαβαίνει.
1: Ναι, ναι, αλλά να μην το πω.
0: Και περιμένει να δει και σου λέει με κοροϊδεύουνε. Περιμέναμε να φτάσει το βαρέλι στα 69 και 70 δολάρια και τώρα με κοροϊδεύουνε.
1: Και γι' αυτό με έχετε καλέσει, συγγνώμη. Ναι. Να το εξηγείς. Όχι, δεν κοροϊδεύει ο κλάδος. Να φύγουμε
2: από εδώ.
0: Εμείς δεν λέμε ότι κοροϊδεύετε.
1: Είναι ξεκάθαρος.
0: Εμείς, κυρία Ζάκα, δεν λέμε ότι κοροϊδεύετε. Αλλά ο κόσμος όμως που δεν καταλαβαίνει τη διαφορά λέει συγγνώμη. Περιμέναμε να πέσει το βαρέλι.
1: Γι' αυτό εξηγούμε. Γι' αυτό εξηγούμε. Ότι εμείς δεν παίρνουμε τιμολόγιο το αργό, παίρνουμε το δηλισμένο. Αν λοιπόν η εταιρεία μου, η οποία αγοράζει από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο είναι όλα και όλα τα δηληστήρια, έχει ακριβή τιμή, εμένα τι θα μου το δώσει, τσάπα?
3: Κυρία Ζάκα,
1: το λέω ξεκάθαρα, το λέω δημόσια.
3: Θέλω να πω το εξής παράλογο. Πώς είναι δυνατόν το πετρέλαιο είναι η βάση για τη βενζίνη, είναι η πρώτη ύλη για τη βενζίνη.
4: Σωστό.
3: Πώς είναι δυνατόν το πετρέλαιο που είναι η πρώτη ύλη να είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη?
1: Σωστό. Αυτό πώς έγινε,
3: πώς γίνεται αυτό
1: κανείς
3: το
1: δεν το κατάλαβε.
3: Δηλαδή η βενζίνη φέτος προκύπτει από τη δίληση του πετρελαίου. Πώς γίνεται η βενζίνη, πάντα
1: αυτό
3: ξέραμε ότι το πετρέλαιο είναι φτηνότερο από
5: την τιμή της βενζίνης. Η τιμή του πετρελαίου έχει αποκλιμακωθεί γρηγορότερα από την τιμή της βενζίνης. Και γι' αυτό το λόγο δεν παρατείναμε την επιδότηση στο ντίζελ για τον Ιούλιο. Έχουμε φτάσει στα προ-κρίση επίπεδα όσον αφορά τον ντίζελ. Όσον αφορά τη βενζίνη, παίζει ρόλο και πότε έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια που προμηθεύονται πολύ μεγάλες ποσότητες και με βάση τι τιμή. Τιμή. Αν έχουν προμηθευτεί με ακριβές τιμές και δεν έχουν εξαντλήσει τα αποθέματα τους, πουλάνε ακριβά μέχρι και σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει πέσει τόσο γρήγορα όσο περιμέναμε
3: την ελληνική τιμή όμως βενζίνης. Όταν ανέβηκε αμέσως δεν είχαν αποθέματα φθηνά.
5: Γρηγορότερα τις επόμενες μέρες. Αυτή τουλάχιστον είναι η εκτίμησή μας. Δεν σημαίνει ωστόσο ότι όλες αυτές τις μέρες δεν είχαμε αποκλιμάκωση. Πριν από 1,5 μήνα είχαμε 2,10 στη βενζίνη. Τώρα έχουμε 1,90, 1,888.
4: Ναι, αλλά δεν αντιστοιχεί στην πτώση.
3: Δεν σχολιάζουμε αυτό που λέμε.
5: Θα υπάρξει περαιτέρω πτώση μόλις εξαντληθούν τα ακριβά αποθέματα.
3: Όταν ανεβαίνουν οι τιμές έχουμε γρήγορα ανακλαστικά.
4: Μπορώ να σας μεταφέρω την εμπειρία μου 32 χρόνια στο ρεπορτάζ, κύριε Τσάπαλ, να μου έχω το δικαίωμα, έτσι. Τώρα, όσο είχαμε το πλαφόν, πουλούσαν όλοι στο ανώτατο όριο του πλαφόν, ενώ μπορούσαν να πουλήσουν πολύ πιο κάτω. Απελευθερώνεται. Στα αστικά κέντρα βλέπουμε κάποια πρατήρια να ακολουθούν πραγματικά αυτό που λέει η κυρία Τζάγκα, την πτωτική πορεία. Βλέπουμε στους εθνικούς δρόμους να ανεβαίνει η τιμή 20 και 30 λεπτά
5: πάντοτε,
4: πάνω από το κανονικό.
5: Πάντοτε αυτό ήταν.
4: Κακώς δεν ήταν πριν στο πλαφόν. Στο πλαφόν τι, δεν χάνανε. Και
0: εγώ
4: βλέπουμε
0: πάντως,
4: και ορισμένα πρατήρια να βγάζουν τα σπασμένα στην ελληνική περιφέρεια. Αυτή είναι η εικόνα της αγοράς.
5: Στα νησιά πάντως, που προμηθεύονται μια φορά στις 15 ή στις 20 μέρες τον ένα μήνα, είναι λογικό ακόμα να έχουμε ακριβότερες τιμές σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας που προμηθεύονται
4: στην
5: κάθε
4: Κρήτη,
5: τρίτη,
4: δηλαδή
5: κάθε
4: είναι
5: πέμπτη.
4: Λογικό.
5: Στην Κρήτη όχι τόσο λογικό, αλλά στις Κυκλάδες είναι λογικό.
3: Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως τα αντανακλαστικά μας είναι πάρα πολύ γρήγορα όταν κάτι ανεβαίνει, να προσαρμόζουμε πάνω στις τιμές. Ενώ όταν κάτι πέφτει, είμαστε λίγο
5: δύσκολοι. Απλά δεν είναι όλα θέμα κερδοσκοπίας. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω. Είναι και θέμα και διεθνών αγορών και ψυχολογίας της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Συγγνώμη κιόλας.
5: Και στη Γερμανία να πάτε τώρα, δεν υπάρχει η αποκλιμάκωση που περίμεναν οι Γερμανοί σε σχέση με τα προκρίσει.
3: Στο Ελσίνκι είχε 2,15. Στο Ελσίνκι η αμόλυβδη είχε 2,15.
0: Πόσο έχει σήμερα μέση τιμή απλή αμόλυβδη, απλό ντίζελ, κυρία Ζάγκα, για να πριν σα χαιρετήσω.
4: Το βασικό της καύσης είναι πετρέλαιο.
1: Γύρω στο 1,90-1,92. Αυτή τη στιγμή Αττική είναι 1,90-1,92
0: και το ντίζελ.
1: Το απλό πετρέλαιο. Όσοι ακόμα δεν έχουμε αγοράσει από πρώτη του μηνός με τα 15 λεπτά ακόμα, είμαστε στο 1,53.
0: Εντάξει.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κύριε Σταυρούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσάπαλη.
1: Πάρα πολύ, να είστε γεροί και δυνατοί. Γεια σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε μέχρι την πόλη, πάμε να σας ρωτήσουμε τον Νίκο Νανούρη.
0: Βεβαίως, Νίκος Νανούρης μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μύρος Τσάπαλος, Σπύρος Σταυρούλιας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και Νίκος Νανούρης στη σύνδεσή μας. Καλό πρωινό.
6: Καλημέρα σας. Καλό πρωινό, καλημέρα.
0: Προετοιμάζεστε για την άλλη εβδομάδα?
6: Μετράμε αντίστροφα καθώς. Ναι, διότι μείνανε μόλις 5 μέρες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και όπως καταλαβαίνετε στην Τουρκία όλοι και έχουν στρέψει τα βλέμματά τους. Πολλές προετοιμασίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από το δημοσίευμα του Reuters, το οποίο με φόντο και τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι δυτικοί ηγέτες που θα βρεθούν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αναμένεται να σιωπήσουν και να μην αναφερθούν καθόλου σε ό,τι γίνεται στην Τουρκία όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ελευθερίες. Έτσι τουλάχιστον αναφέρει το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται και διπλωματικές πηγές. Κάνει αναφορά στην κρίση που είχε η Δύση με την Τουρκία πριν από λίγα χρόνια, Ωστόσο, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το σκηνικό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον οι στη Δύση στέκονται στην αμυντική συνεργασία που μπορούν να έχουν στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο όσοι βρεθούν στο ΝΑΤΟ, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να αναφερθούν καθόλου στις διώξεις που δέχεται το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, ούτε βεβαίως και στη φυλάκιση του Εκρέμη Μάμογλου. Έτσι λέει το Reuters, το οποίο επικαλείται διπλωματικές πηγές. Και νομίζω επιβεβαιώνει. Κατ' ο Μαρκ Ρούτ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε για το πόσο σημαντική είναι η Τουρκία όσον αφορά την αμυντική της βιομηχανία και πόσο σημαντική εταίρος είναι. Είχαμε την επίσκεψη των Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Άγκυρα πριν από λίγες μέρες που συμφώνησαν για την περαιτέρω συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Φαίνεται πως στη Δύση δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα τι γίνεται με την εξωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία. Μάλιστα.
0: Και επειδή σε ρώτησα αν προετοιμάζεστε, έχουν πάρει τα λευκά τους τα πουκαμισάκια, τα καλά τους τα παντελονάκια, έχουν προμηθευτεί και ένα λουκουμάκι να κεράσουν εκεί πέρα όσους έρθουν οι καλές... Ή οδηγεί ταξί. Να.
6: Ναι, διότι τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα που θα πάω εγώ στην Άγκυρα, με το που κατέβω στο αεροδρόμιο και πάρω ένα ταξί, θα δω τον οδηγό ταξί με ένα λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι, θα υπάρχουν λουκούμια, θα υπάρχει κολόνια και παγωμένο νερό. Έτσι είναι το πρωτόκολλο και θέλουν στην Τουρκία με αυτό το dress code και με την τουρκική φιλοξενία που θέλουν να αναδείξουν, να δείξουν ένα πρόσωπο προς τα έξω ότι είναι έτοιμοι, ότι είναι προετοιμασμένοι για τη συγκεκριμένη
2: στιγμή. Η κολόνια βλέπουμε, η Μυρτό είναι η παλιά η Μυρτό, με το λεμόνι που μας φορούσε η γιαγιά μας.
6: Ναι. Ακριβώς. Αυτό, εδώ στην Τουρκία τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ τη συγκεκριμένη κολόνια. Όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε, με μια τέτοια κολόνια βρίσκονται. Και οι οδηγοί ταξί στην Άγκυρα θα έχουν αυτή την κολόνια. Είναι χαρακτηριστικό της τουρκικής φιλοξενίας όλο,
2: Ωραία, μπράβο,
6: αυτό το πακέτο. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον. Καλώς. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε και από κοντά.
0: Περιμένουμε φωτογραφίες. Ναι, καλά, πώς δεν έχω προλάβει. Εννοείται. Καταρχάς ήταν η πρώτη κολόνια που βάζανε και στα μωράκια έτσι για να μυρίζουν φρεσκάδα, ωραία.
2: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Την καλημέρα μας δρόμοι της πόλης. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, οι συνάδελφοι είναι εδώ.
0: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Καλό πρωινό, συνάδελφοι.
7: Καλημέρα σας, να είστε καλά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα.
2: Δύσκολη μέρα πολύ για όλο τον κόσμο να πούμε. Όποιον τι να πιστεύει ο καθένας, σκοτώθηκε μια γυναίκα, δολοφονήθηκε μια γυναίκα από άνανδρους οι οποίοι θέλουν να βάζουν γκαζάκια και να λάβουν φωτιές. Ναι.
7: Να πούμε ότι στις πήρε ξαφνικά την απόφαση ο Πρωθυπουργός. Μόλις ενημερώθηκε ότι είναι επιβαρημένη η υγεία και εμφανίζει πολυοργανική ανεπάρκεια η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα και ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, πήρε δύο πρόσωπα τα οποία συμβολίζουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια. Τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα η ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης έχει καλέσει, απευθύνει ένα κάλεσμα διαμαρτυρίας και συγκέντρωσης έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Θα μαζευτεί αρκετός κόσμος και έχει γίνει, λέει, το δικό μου ρεπορτάζ αρκετή κινητοποίηση.
0: Επτά η ώρα το απόγευμα. Η ΟΝΕΔ Θεσσαλονίκης, έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Ναι, μαζί με στελέχη, λέει, μέλη ακριβώς. Και φίλους της Νέας
7: Θα μαζευτεί
0: Δημοκρατίας.
7: Κόσμος, έχει γίνει κινητοποίηση. Προσέξτε τώρα.
2: Νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο ΟΝΕΔ, ότι έχει πάει ευρύτερα στην Νέα
7: Δημοκρατία. Ναι, κοιτάξτε, στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι σίγουρα η ιστορία αυτή θα έχει πολιτικές προεκτάσεις. Αυτό που φοβούνται είναι να μην μεταφερθεί αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα στην προεκλογική περίοδο. Όμως προσέξτε, υπάρχει ένα κομμάτι νοικοκυρέων ψηφοφόρων που ψήφισαν το 19 και το 23 τη Νέα Δημοκρατία και θέλουν να δουν αποτελέσματα. Δεν θέλουν να επαναληφθεί η υπόθεση της Μαρφίνη δηλαδή. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι και οι δολοφόνοι. Θα συλληφθούν? Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το ξέρουμε εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ. Από πληροφορίες που υπάρχουν στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά, έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και είναι πολύ κοντά στις
2: Έχουν ταυτοποιηθεί.
7: Ναι.
2: Πριν από λίγο, το Γιώργο Καλιαγμάνη είπαμε ότι έχουν τα πρόσωπά τους και προσπαθούν να τους ταυτοποιήσουν. Εάν έχουν ταυτοποιηθεί, θα είναι
7: από
2: κοντά.
7: Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μαθαίνω ότι έχουν ταυτοποιηθεί. Κρύβονται βεβαίως. Δεν θα είναι εύκολη ιστορία να συλληφθούν. Είναι παραβατικά στοιχεία. Είναι στοιχεία τα οποία δεν θα πάνε μόνοι τους να παραδοθούν. Δεν θα παρουσιαστούν δηλαδή αυτόβουλα. Και μένα να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ιστορία αυτή. Υπάρχει ένας νεκρός. Τι θα γίνει, θα συλληφθούν, θα αποδοθούν ευθύνες? Ανέβηκε ο κύριος Χρυσοχοίδης στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει ένα πλάνο συγκεκριμένο? Για να δούμε.
0: Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσένα, Νίκος Βέρκο, για όλα αυτά που είδαμε εχθές. Σύσσωμη αντιπολίτευση, σύσσωμη ερωτηματικό. Καταδίκασε από την πρώτη στιγμή το γεγονός αυτό, γιατί φυσικά μιλάμε για μια γυναίκα που έχασε τη ζωή της, έτσι.
8: Ναι, προφανώς. Καλά, οι καταδίκες είχαν ξεκινήσει από πριν. Δηλαδή, πριν έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Υπήρξε μια καταδίκη από όλα τα κόμματα και κυρίως της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, αν θέλουμε να το βάλουμε έτσι, που λένε ότι σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους ενέργειες ούτε βοηθάνε τις λαϊκές κινητοποιήσεις, ούτε εκφράζουν τις κοινωνικές αντιδράσεις και πάντα ο τρόπος της αντιπαράθεσης είναι πάντα κοινωνικός, θεσμικός, ανοιχτός σε καμία περίπτωση με τέτοιου είδους ενέργειες. Βεβαίως είχαμε και αυτή την τραγική κατάληξη με τη Βάγια Νέστορα. Και το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Και φοβάμαι μην πάμε σε. Επειδή επέρχονται και κάλπες.
7: Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, βέβαια.
8: Ναι, και βλέπω μια ένταση να σηκώνεται που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι αρμόζει ούτε στις περιστάσεις, ούτε στις καταστάσεις οι οποίες πρέπει να υπάρξουν, ούτε στην καταλλαγή η οποία πρέπει να υπάρξει και φυσικά και στην ομόθυμη καταδίκη. Δεν ξέρω, είχατε χθες εδώ και
0: την κυβέρνηση.
7: Πριν πάνε στην άλλη, τον κύριο Κυρανάκη, να σας πω ότι αυτό το οποίο προβληματίζει την κυβέρνηση είναι η αίσθηση ότι υπάρχουν κάποιες παραβατικές ομάδες οι οποίες δρούν ανενόχλητα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη δολοφονία της γυναίκας αυτής. Αναφέρομαι στο περιστατικό που μέρα μεσημέρι ένας Τούρκος δολοφόνησε στο λόφο του Στρέφη στην οδό Καλλιδρομίου έναν ομοεθνή του. Θα μου πείτε, ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δεν έχει καμία σημασία. Παραμένει η αίσθηση πως δεν έχει γίνει καλή δουλειά στο καθημερινό έγκλημα.
0: Εχθές ο κύριος Κυρανάκης...
2: Αυτό δεν είναι καθημερινό πάντως έγκλημα.
0: Δεν είναι καθημερινό.
7: Αυτό δεν είναι καθημερινό.
2: Αυτό εδώ είναι
7: το άλλο όμως είναι ποινικό.
2: Τρομοκρατία που ελοχεύει διάφορους κινδύνους για την κοινωνία και τους πολίτες.
7: Είναι ακόμα χειρότερο.
2: Και τη δημοκρατία.
8: Λοιπόν, έλα να τσαναδούμε. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο. Για να τελειώνει και το πράγμα, ενώ να μην υπάρχουν και σκιές. Φοβάμαι ότι η αστυνομία βρίσκεται. Δεν έχει ακόμα. Πώς το πούμε, δεν έχει ακόμα μια σαφή άποψη για το ποιοι είναι αυτοί. Υποτίθεται ότι βρίσκεται και σε διαρκή παρακολούθηση διαφόρων ομάδων.
7: Κάτι λένε από την αστυνομία, ότι αφορά κάποιες συγκεκριμένες ομάδες.
0: Το είπε ο κύριος Κυρανάκης εδώ εχθές σε εμάς, στο Άξιον 24.
8: Δεν νομίζω ότι είναι υπουργός προστασίας του πολίτη για άλλα πράγματα.
0: Αλλά είπε για τις έρευνες των αρχών και είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί, κατά τη δική του άποψη, συνδέονται με τις καταλήψεις που είχαμε στα πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη και τις ακαθαρίσεις. Να το δούμε και να το σχολιάσουμε.
9: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτά περί Ελλάς, Λαϊκού Στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν, εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Όταν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα με συνέπεια σε όλη την πολιτική τους διαδρομή πορεύονται με τον Κουφοντίνα, πορεύονται με τον 17 Νοέμβρη, πορεύονται με τους τρομοκράτες και σε κάθε ενέργεια απέναντι στη δημοκρατία από τη δική μας παράταξη, αυτή είναι απέναντι, σήμερα έρχονται υποκριτικά και λένε καταδικάζουν. Το πιο εμετικό από όλα που συνέβη σήμερα, αν μπείτε να δείτε λίγο στα σχόλια κάτω από τις ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μεταφέρουν αυτό το φρικτό γεγονός, δείτε πόσο δηλητηριασμένη είναι η κοινωνία μας. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα σχόλια και λένε «Καλά τις έκαναν, έρχονται τα επόμενα, αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση». Αυτό ξέρετε γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν ελαφρά την καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία.
7: Γιάννη. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται από κυβερνητικό στέλεχος, ενώ το διαρρέει η ελληνική αστυνομία, ότι η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπεινα στην εκένωση κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξέρουν δηλαδή σε ποιο πυρήνα ανθρώπων να κινηθούν για να τους συλλάβουν.
2: Ναι.
7: Αυτό είπε ο κ. Κυρανάκης και δεν το είπε τυχαία, να ξέρετε.
0: Ναι. Τι είναι, Νίκο, για πες μας.
8: Κοιτάξτε να δείτε.
7: Άρχισε κάποια υπονόμενα και για τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Κοιτάξτε να δείτε. Τα βάλω όλα στον πλέντερο, ο κύριος Κυρανάκης, και μου φαίνεται πολύ περίεργο, διότι ο κύριος Κυρανάκης δεν είναι τώρα ένας υπουργός, ένας τυχαίος. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι. Δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα οποία είπε δεν ήταν σε γνώση του ίδιου του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού. Με αυτές τις δηλώσεις επίσης, το να βάζει, ας πούμε, στον μπλέντερ και να ανακατεύει την αριστερά, την αντιπολίτευση, τον Τσίπρα, τη νέα αριστερά, κάποια φάση έλεγε ακόμα και 17 Νοέμβρη, τις καταλήψεις κτλ. Δεν προσφέρει καλή υπηρεσία ούτε στο κόμμα του, κατά την άποψή μου, ούτε βεβαίως και στο δημόσιο διάλογο.
0: Γιατί,
8: γιατί ήταν εμφυλιοπολεμικά αυτά τα οποία είπε. Δηλαδή όταν εκεί που έχεις μια κατάσταση, ένα γεγονός, το οποίο είναι τραγικό και έχεις μια ομόθυμη καταδίκη, το να βγαίνει και να υποδαβλίζει την ένταση, δείχνει ότι ο ίδιος θέλει την υποταβλήσει
0: αυτή. Είναι πολεμικά αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κυριανάκης ή αυτά όταν... που γίνονται ευρενικό
8: αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κυριανάκης, επειδή δεν ξέρω
0: τι είδα.
8: Εγώ έκατσα
0: και την είδα. Την είδα και την είπα
8: όλοι. Άρχισε και έλεγε. Τι έκανε η αριστερά, πού πήγαινε σε δίκες, τι ακριβώς έχει κάνει η αριστερά σε αυτόν τον τόπο. Όλα αυτά τα κάνει, εγώ καταλαβαίνω. Έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της. Θέλει να μαζέψει κόσμο.
0: Όχι τώρα, συγγνώμη.
8: Θέλει
0: λίγο,
8: να μαζέψει
0: συγγνώμη.
8: Κόσμο
0: έχουμε
8: και είναι, και αυτούς, είναι αυτό που είπε για τους
0: νοικοκυρέους.
8: Έχουμε
0: μία νεκρή, το κάνει
8: έχει
0: επειδή
8: καμία
0: έχουν
8: σχέση,
0: πρόβλημα.
8: Οι νεκροί έχουν καμία σχέση, οι νεκροί. Αυτή η ενέργεια έχει καμία σχέση με την αριστερά. Εξηγήστε μου.
7: Πάντως,
8: έχει καμία σχέση.
7: Στο όνομα της επαναστατικής αριστεράς θα κάνουν όλα αυτά. Στο όνομα της επαναστατικής αριστεράς θα κάνουν όλα αυτά.
8: Καμία επαναστατική αριστερά. Το ότι αυτές οι ομάδες είναι
7: ομάδες τρασίδηλων.
8: Η αριστερά πάντοτε βγαίνει, διαμαρτύρεται, κινητοποιείται, κάνει κριτική με το πρόσωπό τους και όχι με γκαζάκια και σε καμία περίπτωση
7: όμως,
8: δεν
7: Νίκο
8: έχει καμία σχέση
7: μου,
8: με αυτό.
7: Τα εμφυλιοπολεμικά συνθήματα.
8: Τα εμφυλιοπολεμικά τα θυμήθηκα τώρα, κύριε Κυριανάκη.
7: Έρχονται εκλογές, δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτή τη διαδικασία.
8: Όχι, αυτό να το πει, αυτό να το νομίζω ότι ο κύριος Κυριανάκης πρέπει να το φροντίσει πρώτος από όλους. Είναι θεσμικός παράγων, είναι γραμματέας κυβερνώντος κόμματος
0: να βοηθήσει στην καταλλαγή. Δηλαδή ότι καπηλεύονται ότι πάνε να πατήσουν πάνω σε αυτό το γεγονός, αυτό καταλαβαίνω.
8: Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανέστατα υιοθετεί έναν λόγο που τον ακούμε από τις πιο ακραίες φωνές της συντηρητικής παράταξης. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυριανάκης, ξαναλέω, δεν είναι τυχαίος. Εκπροσωπεί ωραία κομματικά και θεσμικά τον κύριο Μητσοτάκη και νομίζω
2: μείνετε
8: ότι
2: λίγο
8: όλα αυτά.
2: Μείνετε
8: είναι
2: λίγο γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Η Θεοδώρα Πότα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με κάτοικο της περιοχής. Θεοδώρα, θα δώσουμε στη συνέχεια του ρεπορτάζ. Γειτόνισσα, βέβαια.
10: Ναι, βρισκόμαστε στη γειτονιά της Αφροδίτης Νέστορα. Δίπλα μου βλέπετε την κυρία Μάρθα, η οποία μου έλεγε νωρίτερα ότι έχει μείνει ένας ανεκπλήρωτος καφές με την Βάγια Νέστορα. Τη γνωρίζατε, κάνατε και παρέα.
11: Ναι, τη γνώριζα. Είμαστε χρόνια βέβαια από Κοζάνη είμαστε και αυτοί από εκεί κατάγονται, αλλά λόγω της κόρης που πολιτεύεται εδώ είναι και δικηγόρος, ερχόταν εδώ. Τα λέγαμε, ερχόταν από το μαγαζί, έπαιρνε τον καφέ της, πότε θα βγούμε κυρία Μάρθα. Δηλαδή ήταν τόσο πρόσχαρος άνθρωπος που μείναμε όλοι με τα, πώς να σας πω, παγώσαμε. Τέτοια πράγματα τώρα, ας πούμε, να γίνονται, να βάζουν γκαζάκια, όπως είπανε, ξέρω εγώ, και να γίνεται αυτό το κακό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είμαι πολύ στενοχωρημένη, πάρα πολύ με τη Βάγια, με τον Παναγιώτη, με την Αφροδίτη. Το κορίτσι ερχόταν κάθε μέρα στο μαγαζί, τον καφέ της, τι κάνετε, καλά, πώς πάτε. Είναι δηλαδή τόσο καλοί άνθρωποι που λες είναι κρίμα. Είναι κρίμα να γίνονται
7: Θεοδώρα,
11: αυτά τα πράγματα.
7: Βλέπουμε από εκεί, τι έγινε, πόλεμος έγινε εκεί. Έχουν μαυρίσει τα πάντα.
11: Είναι ανήκουστο σε αυτόν τον...
10: Ναι, η εικόνα, ελάτε αν θέλετε πιο κοντά μου κυρία Μάρθα, η εικόνα είναι... πραγματικά ενδεικτική.
11: Ναι. Γιατί δείξανε και μέσα, ας πούμε, πώς γινότανε και σοκαριστήκαμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Δεν είναι, όχι. Είναι πολύ δύσκολο και ιδίως όταν ξέρεις τους ανθρώπους, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Βέβαια, είτε τον ξέρεις είτε δεν τον ξέρεις, όταν παθαίνει κάποιο τέτοιο πράγμα, δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν είναι καλό.
10: Μου λέγατε νωρίτερα κρίμα που δεν προλάβατε τελικά να πιείτε τον καφέ με την Βάγια Νέστορα.
11: Έμεινε ανεκπλήρωτος. Θα υποθεί άλλος καφές θα πιούμε τώρα, ας πούμε. Είναι πολύ κρίμα. Γιατί και η Αφροδίτη είναι στο νοσοκομείο και ο Παναγιώτης είναι στο νοσοκομείο.
10: Εσείς έχετε επικοινωνήσει με την οικογένεια, με τον πατέρα ή με την
11: Αφροδίτη? Την ώρα που φεύγανε το πρωί, που τους πήρε δηλαδή το ασθενοφόρο, εκείνη την ώρα είδαμε τον Παναγιώτη αυτά, αλλά δυστυχώς φεύγαν οι άνθρωποι, τους πήρε το ασθενοφόρο, δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε. Τώρα έτσι όπως είναι και όλα, τι να πάρεις να πεις. Όταν θα καθαριστεί εδώ, θα γίνει, τότε θα τους δούμε και όλα. Δεν ξέρουμε και πότε θα γίνει η κηδεία της Βάγιας.
10: Στην Κοζάνη, λέτε, τον τόπο καταγωγής.
11: Ναι, στην Κοζάνη. Γιατί έχει χάσει και ένα κορίτσι ακόμα. Και οπότε θα την έχουν εκεί, πιστεύω.
7: Έχει χάσει κάποιο κορίτσι.
11: Έτσι. Αυτά είχα, αγάπη μου, να σου πω. Και είναι πολύ δύσκολα πράγματα αυτά που γίνονται. Δεν έχω λόγια.
2: Θεοδώρα, ειλικρινή συλληπιτήρια να μεταφέρεις.
11: Να ξεκινάς, ας πούμε, να τελειώνεις τη μέρα σου και να έρχεται το βράδυ και να να τελειώνει η ζωή σου. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
10: Κύριε από όλους μας.
4: Έλα λίγο πιο μπροστά, Θεοδώρα, να μην έχουμε το κόψιμο αυτό στην οθόνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκεί, σε εκείνο το σημείο...
10: Πάμε λίγο πιο...
4: Ναι, ελάτε στο σημείο που βγαίνετε καλύτερα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ελάτε.
10: Πολύ ωραία.
4: Είχες δήλωση πριν από λίγο, θέλω να σου πω, από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη.
7: Τον πρώην βουλευτή.
4: Τον πρώην βουλευτή, ναι. Θέλω να σου πω ότι εξελέγει και στη δεύτερη Κυριακή έχασε την έδρα του στη Βίδα της Αθήνας. Ναι.
0: Στην Βίδα της Θεσσαλονίκης.
4: Πάμε να τον ακούσουμε, ναι.
12: Αυτό που έχει συμβεί, νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από την ίδια την κυρία Νέστορα, αλλά και από την ελληνική κοινωνία και από εμάς, διότι και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στη ίδια κατάσταση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα, να αποκαλυφθούν αυτοί οι άναδροι, γιατί οι άναδροι ήταν το χτύπημα, δεν αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα, ήταν χτύπημα που, όπως βλέπουμε, είχε στοχεύσει ή είχε φτάσει να χτυπήσει η γυναίκα που δεν εμπλέκεται. Θα ζητήσουμε προστασία βεβαίως, όχι μόνο για μας, αλλά και για τους ένεκους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία του φόβου και του τρόμου. Νομίζω ότι η πολιτεία θα το δεχθεί και θα το εφαρμόσει.
7: Γιατί ναι. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο είχε αποστασιοποιηθεί από την πολιτική. Δεν εκλέχθηκε στις τελευταίες εκλογές και δεν σκόπευε να είναι ξανά υποψήφιος. Ναι. Μεγάλωσε κιόλας ο άνθρωπος, είναι τόσα χρόνια βουλευτής. Θέλω να πω ότι δεν είχε ενεργή κομματική δραστηριότητα. Και όμως είδατε ότι δεν υπολογίζουν αυτοί οι οποίοι
4: πέφτουν. Γιάννη, δεν έχει καμία σημασία.
0: Επίσης, ήπιον τόνων πρόσωπο.
7: Εξαιρετικά ήπιον τόνων.
0: Χαμηλών,
7: λαϊκός άνθρωπος, ζει μέσα στη γειτονιά, δεν προκάλεσε ποτέ.
0: Στις προηγούμενες εκλογές είχε κάνει μια. Έτσι, εκστρατεία,
7: ευπρεπέστατη.
0: Δεν είναι πρόσωπα τα οποία είχαν.
7: Από ό,τι φαίνεται, οι κουκουλοφόροι αυτή τη διεύθυνση ήξεραν, σου λέει πάμε να κάψουμε αυτόν. Τον άλλον ήξεραν, πάμε να κάψουμε τον άλλον.
4: Κάτσε, δηλαδή, δεν υπάρχει διευθυντήριο σε αυτές τις ιστορίες. Δεν υπάρχει κάποιος ηθήνων νους. Έτσι,
7: όπου
4: απλά
7: βρουν και ναι. Όποιος είναι η Νέα Δημοκρατία, πάνε να τον κάψουν.
8: Γι' αυτό και είναι ομάδες τις οποίες μερικές φορές δεν μπορεί να τις ακουμπήσει και η αστυνομία. Διότι πολύ απλά είναι κάτι ομάδες, α πούμε τώρα κάποιον. Να σου πω, κουφιοκέφαλον εγώ θα του πω. Οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να μιλήσουν εξ ονόματος της κοινωνίας και της...
7: Επίοικης ο χαρακτηρισμός σου, δολοφόνοι μάλλον.
8: Όχι, δεν μιλάω τώρα για αυτούς τους συγκεκριμένους. Αυτοί προφανώς είναι δολοφονικοί. Δεν λέω γενικά για αυτούς οι οποίοι επιλέγουν αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Αλλά δεν...
7: Να δούμε. Τώρα το ζητούμενο είναι να συλληφθούν. Περνάνε οι ώρες και πρέπει να συλληφθούν. Υπάρχει ένας νεκρός. Ναι. Για να δούμε.
0: Είμαστε στην επόμενη μέρα.
4: Το ένα ζητούμενο να συλληφθούν και το δεύτερο, αυτό που είπε η κυρία πριν από λίγο στην κηδεία, να δούμε τι θα γίνει. Μεγάλος πόνος.
0: Βέβαια.
4: Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να αλλάξουμε λίγο θέμα.
0: Θεοδώρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Θεοδώρα, να σε καλά.
0: Καλημέρα.
4: Πολύ καλημέρα και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Θεοδώρα μας ενημερώνει και θα συνεχίσει να μας ενημερώνει για τις εξελίξεις. Να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Σπύρο, καλή σου μέρα. Για να βγάλουμε μια άκρη τι έχει γίνει με την πολυκατοικία και τα νεότερα τα οποία έχουμε. Και μαζί του ο κύριο Βασίλης Μπαρδάκης, ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Κύριε Μπαρδάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
4: Στο δίπλα να μας δώσετε και τις εξηγήσεις.
0: Λοιπόν, από τον Σπύρο Αλεξανδρή θα ξεκινήσουμε. Σπύρο Αλεξανδρή, είμαστε 2 μέρες μετά από αυτό το περιστατικό. Ένα περιστατικό που στην κυριολεξία σε όλους μας έχει προκαλέσει πάρα πολλά ερωτήματα. Και αυτό γιατί? Γιατί διαχτίζονται παντού καινούργιες πολυκατοικίες. Καλός ή κακός, και όλοι ανησυχούν. Δώσε μας τώρα κλίμα από την γειτονιά εκεί στα Πετράλωνα 2 ημέρες μετά.
13: Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε απευθείας από το σημείο εδώ να σας δείξουμε τον χώρο. Ήδη είδατε από χθες ότι είχε αποκλειστεί το σημείο όπου κατέρευσε το κτίριο. Είχαν μπει κάποια κυκλειδώματα. Τώρα από νωρίς το πρωί βρίσκεται εδώ το κλιμάκιο του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιεί εργασίες για την περίφραξη του χώρου με λαμαρίνες, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να εισέλθει και κανείς να μην μπορεί να πλησιάσει στον χώρο όπου κατέρευσε το κτίριο, ενδεχομένως να αποτρέπεται και κάποιο ενδεχόμενο πλάτσικο που θα μπορούσε να γίνει. Ο χώρος λοιπόν παραμένει αποκλεισμένος, θα συνεχιστούν οι εξονυχιστικοί έλεγχοι από κλιμάκια μηχανικών. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να έρθει νέο κλιμάκιο πραγματογνωμόνων για να δουν το σημείο. Δεν πρόκειται για μία αιτία, σύμφωνα με τα, με τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Δεν πρόκειται για μία αιτία ως προς την κατάρρευση του κτηρίου, αλλά για έναν συνδυασμό παραγόντων, τεχνικών αστοχιών και πιθανών παραλήψεων. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι το αν υπήρξε προειδοποίηση τις προηγούμενες ημέρες από τεχνικό κλιμάκιο που ήρθε να επιθεωρήσει το σημείο και προειδοποίησαν τους κατοίκους εδώ, τους ένοικους της πολυκατοικίας, ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν. Αυτή η αστοχία που φέρεται να συγκλίνουν τα στοιχεία στο τι έχει συμβεί είναι ότι η εξκαφή έγινε σε βαθύτερο, σε ένα μεγαλύτερο βάθος από το επιτρεπόμενο, τουλάχιστον από αυτό που επέτρεπαν τα μέτρα αντιστήριξης τα οποία είχαν ληφθεί. Η διπλανή πολυκατοικία, η οποία έστεκε εδώ από τη δεκαετία του 70, είχε ένα βάθος 1,30 μέτρου, και αυτή η υποανέγερση πενταόροφη πολυκατοικία, η οποία θα είχε σοφίτα, θα είχε υπόγεια πάρκινγκ, θα έφτανε μέχρι και τα 6 μέτρα βάθος. Είναι ένα ερώτημα που θα κληθούν οι αρμόδιοι μηχανικοί να δώσουν απαντήσεις στο επόμενο διάστημα. Είδαμε ότι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες, για να δούμε γιατί ακριβώς θα κατηγορηθούν. Και τώρα όλο αυτό το διάστημα έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν έχουν μάλλον σπίτι οι 6 οικογένειες που έμεναν σε αυτήν την πολυκατοικία. Μείναν χθες οι περισσότεροι σε συγγενείς. Κάποιοι μας είπαν ότι έκλεισαν και έναν χώρο βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb για να περάσουν τουλάχιστον τις πρώτες ημέρες. Και περιμένουν και
7: τώρα, αν μου επιτρέπεις, Σπύρο, με δεδομένο ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν χθες ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη. Τώρα, τι μελιγενέστε για να πάρουν τα μπάζα? Περιμένουν τους εμπειρογνώμονες, περιμένουν πολεοδόμους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος? Τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα για να καθαριστεί η περιοχή?
13: Πρέπει να ολοκληρωθούν αρχικά όλοι αυτοί οι έλεγχοι από τους εμπειρογνώμονες, από τους μηχανικούς στα διαφορετικά κλιμάκια. Χθες ήταν η πολεοδομία του Δήμου εδώ και έκανε την αυτοψία. Περιμένουμε να δούμε από ποια υπηρεσία θα έρθουν σήμερα για τις όποιες αυτοψίες. Από ό,τι καταλαβαίνω από την εικόνα που σας δείχνουμε και την περίφραξη του χώρου, θα είναι μια διαδικασία που θα έχει πολλά στάδια. Δεν νομίζω δηλαδή άμεσα να απομακρυνθούν όλα αυτά τα μπάζα. Αυτό που ζητούν βέβαια οι ένοικοι της πολυκατοικίας είναι να μπορέσουν κάπως να πλησιάσουν για να
7: πάρουν κάποια αντικείμενα.
13: Κάποια από τα πράγματα που έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμια. Γιατί
14: πάντα μπορούν να σωθούν.
13: Αυτοί φαίνονται δηλαδή μέσα στα συντρίμια κάποια αντικείμενα.
14: Τι φωτογραφίε του, να του υπολογιστέ με τι φωτογραφίε.
8: Να ρωτήσουμε τον
0: πρόεδρο.
8: Καλή σα ημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, επειδή έχουμε διαβάσει διάφορες τώρα αναλύσεις και τα λοιπά, και εμείς ειδικοί δεν είμαστε, αλλά μας δημιουργούνται ορισμένα ερωτήματα. Πρώτα το ερώτημα είναι, ή πρέπει να υπάρχει σε αυτού του είδους τα έργα γεωτεχνική μελέτη? Και όταν λέω γεωτεχνική μελέτη, να έχει πάρει την έγκριση, όχι απλώς να υπάρχει και να λέει εντάξει, αφού την έχετε προχωρήσει από τις πολεοδομίες. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο, υπάρχει κάποια αντίστοιχη μελέτη σε περιπτώσεις όπως αυτής της πολυκατοικίας που λέγεται ότι έγιναν παρεμβάσεις αφού είχε αναγερθεί, έτσι, πάνω σηκώματα και διάφορα τέτοια, έτσι ώστε να δούμε αν αντέχουν οι θεμελιώσεις αυτού του είδους και τι γίνεται και με το έδαφος σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Νομίζω εδαφοτεχνική, ναι. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπαρδάκη.
15: Ναι, σωστά τα λέτε.
16: Νομίζω τώρα εδώ σε αυτή την υπόθεση, εντάξει, έχει πάρει τη δικαστική οδό, είναι υποέρευνα. Κάθε μέρα θα προκύπτουν νέα στοιχεία, έτσι όπως τα αναδεικνύετε κι εσείς. Μπορούμε να το δούμε σε αντιδιαστολή με τη συντριπτική πλειονότητα που δεν έχουμε προβλήματα.
8: Ναι.
16: Το πιο, ας πούμε, να ξεκινήσουμε από τα μίνιμουμ, από τα ελάχιστα παραδοτέα, σε κάθε ανέγερση θα υπάρχει ένα διάγραμμα εξκαφών, το οποίο είναι στην οικοδομική μελέτη, στην αρχιτεκτονική μελέτη, και μια μελέτη θεμελίωσης που θα είναι συστατική μελέτη. Αυτά είναι τα μίνιμουμ, έτσι τα ελάχιστα παραδοτέα, και αναφέρονται σε απλές περιπτώσεις που δεν κατεβαίνουμε σε μεγάλο βάθος, όπως είπατε, που έχουμε καλό έδαφος. Όταν γίνεται πιο δύσκολο έτσι, το εγχείρημα, όπως εδώ, δηλαδή όταν κατεβαίνουμε σε μεγάλα βάθη ή όταν έχουμε δύσκολες κατεδαφείς, καθαιρέσεις κλπ., γίνεται μελέτη αντιστήριξης, και όχι μόνο η μελέτη, γίνονται και τα αντίστοιχα έργα.
8: Ναι.
16: Δηλαδή, μελετάτε με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα αποφύγουμε την αστοχία του εδάφους. Γιατί εδώ, είπαμε, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι έγινε αστοχία εδάφους, ξεκίνησε μια διαφορετική καθίζηση, το είδανε σαν κλίση, έτσι απόκλιση από την κατακόρυφο, και μετά αυτή εξελισσόταν. Συνέβαιναν και άλλες καθυστερήσεις, έγινε μηχανισμός κατάρρευσης και έπεσε η πολυκατοικία. Άρα, οι μελέτες αντιστήριξης και τα μέτρα αντιστήριξης είναι ο κανόνας αυτές τις περιπτώσεις. Και θα έχετε δει και εσείς, με εντός του αγωγαστικού ιστού, υποστηλώματα να κατεβαίνουν με κανάιτ, με εξοικονομημένο σκυρόδεμα ή τείχους διαφραγματικούς από πετό. Γιατί επειδή είναι κάτι που γίνεται πολύ συχνά, ο κανόνας, έτσι, γίνεται χωρίς πρόβλημα, εδώ έχουμε μια τρανή εξαίρεση. Δεν είναι βέβαιο έτσι ότι δεν έγιναν όλα αυτά που περιγράψαμε για τον
4: κανόνα. Ποιος έχει την ευθύνη, κύριε Μπαρδάκη, σύμφωνα με τον νόμο, εσείς τον ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο πολιτικός μηχανικός, δηλαδή ο συνάδελφός σας που βάζει την υπογραφή για την ανέγερση της οικοδομής, ποιος έχει την ευθύνη?
16: Κοιτάξτε, είναι πολλοί συντελεστές του έργου. Έτσι, άρα εμπλέκονται διάφοροι και εδώ δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Αυτό που αξίζει νομίζω να συμπληρώσουμε για να ολοκληρώσω και την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα είναι ότι η τροτότητα των γειτονικών κατασκευών λαμβάνεται υπόψη στα μέτρα της στήριξης. Δηλαδή, αν έχουμε δίπλα ένα εύθροτο κτίριο παλιό, μια παλιά πολυκατοικία όπως ήταν εδώ το 70, ή σε ακόμα πιο δύσκολες περιπτώσεις, αν είχαμε ξέρω, ένα κτίριο από τυχοπία, ένα διατηρητέο, θα ήταν πιο ισχυρά τα μέτρα της στήριξης. Άρα, κατά τον υπολογισμό των μέτρων αντιστήριξης, λαμβάνεται υπόψη πόσο εύθροτο είναι το διπλανό και κινδυνεύει να πέσει. Άρα και αυτό θα έχει ληφθεί υπόψη.
4: Ποιος θα πρέπει να λάβει αυτό που λέτε υπόψη? Ποιος είναι ο τελευταίος που λέει έτσι προχωράει το έργο, βάζω την υπογραφή μου, συνεχίζουμε?
16: Κοιτάξτε, αυτές οι μελέτες όπως και η γεωτεχνική που αναφέρθηκε και η στατική που είπα εγώ για τη μελέτη θεμελίωσης και είναι δύσκολες μελέτες. Άρα δεν είναι ότι μπορεί κάποιος εύκολα να τις ελέγξει. Οπότε μοιραία, όπως το περιγράφουμε, η ευθύνη πηγαίνει στους συντελεστές.
8: Σωστό, αλλά ξέρετε όμως κάτι. Ναι. Εδώ όμως, αν η πολεοδομία για παράδειγμα, ή αν ο νόμος επίσης μπορεί νομικά να είναι μια χαρά.
0: Ναι.
8: Αν ο νόμος τους λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν πειράζει, φέρτε μια μελέτη, δεν θα ελέγξουμε την ουσία, πάμε προχωράμε. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
16: Να πούμε το εξής, ότι οι μελέτες αυτές που έχουν πάρα πολλούς υπολογισμούς μέσα, όπως είναι οι στατικές μελέτες, κατά κανόνα δεν υπάρχει τρόπος ελέγχου. Δηλαδή, όταν την πήγαινε κάποιος και την κατέθεσε στην πολεοδομία, δεν γινόταν κανένας βαθύς έλεγχος. Γιατί? Να τον περιγράψουμε να γίνει κατανοητός στους τηλεθεατές. Έχει υπολογιστικά μοντέλα και είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Για να την ελέγξει κάποιος, πρέπει να ξανακάνει τη μελέτη με άλλο πρόγραμμα για να διασταυρώσει τους υπολογισμούς. Ναι. Δεν είναι δηλαδή σαν τα πολεοδομικά μεγέθη.
8: Εδώ όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε,
16: λίγο πιο, για να
8: υπάρχει ένα ερώτημα.
16: Στα πολεοδομικά μεγέθη θα δει κάποιος το ύψος, τον όγκο, την κάλυψη.
8: Από τις μαρτυρίες που υπάρχουν, προκύπτει ότι αυτοί έσκαψαν στα 6 περίπου μέτρα για να βάλουν γκαράζ, αποθήκες κτλ. Και εκεί βρήκαν νερά και προχώρησαν σε άντληση των υδάτων, που σημαίνει ότι ήταν σαθρό το έδαφος. Αυτά δεν έπρεπε να τα ξέρει ο μηχανικός?
16: Αυτά, ναι, βεβαίως. Απλώς αυτό που λέω είναι λίγο για να γίνει διάκριση, ότι άλλο είναι να πεις ελέγχω την κάλυψη, τη δόμη, τον όγκο. Αυτά μπορεί να τα ελέγξει κάποιος εύκολα.
8: Μάλιστα.
16: Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ελέγχω έτσι εύκολα στατική μελέτη, ότι θα ρίξω μια ματιά.
0: Σωστά. Αυτό είναι ένας, να μείνουμε όμως στο κομμάτι λίγο της νομοθεσίας, κύριε Μπαρδάκη, που το έθεσε και ο Νίκος Βέρκος. Στο κομμάτι της νομοθεσίας. Ξεκινάμε λοιπόν να χτίσουμε μια πολυκατοικία. Έρχεστε εσείς, πάρα πολύ ωραία. Σας λέω εγώ, τι χρειάζεται να κάνουμε, κύριε Μπαρδάκη, για να ξεκινήσουμε την πολυκατοικία? Μια στατική μελέτη, να κάνουμε τα σχέδια. Χρειάζεται κάτι άλλο?
16: Ναι, εδώ, αυτό όπως το περιγράφετε, σε αυτή την περίπτωση θα λέγαμε, επειδή το βάθος εξαφής είναι πολύ μεγάλο, αν ήταν ας πούμε 6 μέτρα που αναφέρατε, ή επειδή έχουμε κατεδαφίσεις κτλ., θα κάνουμε την γεωτεχνική μελέτη, την εδαφοτεχνική που αναφέρατε, αλλά θα έχουμε πλήρη εικόνα για το έδαφος και θα βρούμε και τα νερά που ανέφερε ο κ. Παπαγιάννης. Και αμέσως μετά από αυτό, γιατί δεν σταματάμε σε αυτό, θα γίνει μελέτη αντιστήριξης και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
0: Το ορίζει αυτό ο νόμος είναι... ή το ορίζει η εμπειρία του πολιτικού μηχανικού, κύριε Μπαρδάκη?
16: Κοιτάξτε, αυτό ούτως ή άλλως τα περισσότερα θέματα προκύπτουν από διατάξεις, από βιβλιογραφία, από τον τρόπο που ασκείται το επάγγελμα. Άρα δεν είναι εδώ ότι είναι ας πούμε, ένα κουτάκι να κάνει τικ.
8: Ευθύνες για το μηχανικό της άλλης
16: πολυκατοικίας
8: που ακούγεται.
16: Αν δεν ήταν έτσι, θα είχαμε τέτοια περιστατικά κάθε τρεις μέρες.
8: Αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα. Ευθύνες για τον μηχανικό της πολυκατοικίας που έπεσε, γιατί λένε ότι αυτή η πολυκατοικία ξεκίνησε ως διόροφη. Μετά έγινε τριόροφη και στη συνέχεια τετραόροφη. Μπορεί να αναδειχθούν αυτά, θα τα δει η πολεοδομία.
16: Κύριε Παπαγιάννη, αυτά θα εξεταστούν και θα φανεί αν η τροτότητα που είπαμε νωρίτερα, το πόσο εύθροτο είναι, πόσο εύκολα θα έπεφτε, ήταν ας πούμε προφανής και ήταν σύνομα είχε κατασκευαστεί το κτίριο ή είχε κρυφά στοιχεία. Μάλιστα. Γιατί αν ας πούμε είχε αφανείς δυσμένειες ή βλάβες ή άλλα πράγματα, πράγματι θα μπορούσε κάποιος με γυμνό μάτι να βρει την τροτότητα.
8: Μάλιστα. Θα είχε νόημα, κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, ή θέλεις. Θα είχε νόημα σε κάποια κτίρια τέτοιου τύπου εκείνης της εποχής και με τέτοια κατασκευή να γίνει ένας προληπτικός έλεγχος για τα θεμέλια, τις θεμελιώσεις, για το αν μπορούν να σταθούν?
16: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και επειδή είναι πλειονότητα, είναι το 70-80% του οικονομικού πλούτου τέτοιες πολυκατοικίες του 70, του 60, του 80. Και επειδή έχουν εξαντλήσει το προσδόκιμο που έχουμε πει, έτσι, ότι είναι 50 έτη η διάρκεια σχεδιασμού, πρέπει να επιθεωρούνται. Φανταστείτε ότι η διάταξη του κανονισμού σκευοδέματος αναφέρει ότι η επιθεώρηση πρέπει να γίνεται στις κατοικίες κάθε 10 χρόνια. Και στα συνάθρηση, στα κτίρια συνάθρηση πιο συχνά. Αυτό θα προλάβει καταστάσεις, έτσι, όχι τέτοιες γιατί δεν είναι μια ειδική περίπτωση, αλλά θα προλάβει αστοχίες, διαβρώσεις
4: και κύριε Μαρδάκη, για να κλείσουμε, ποιος αποζημιώνει τώρα αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα σπίτια τους?
16: Τώρα είδα έτσι ότι ο Δήμος κάνει κάποιες κινήσεις να προλάβει, γιατί φαντάζομαι δυστυχώς ότι η δικαστική διαδικασία, γιατί από εκεί θα προκύψουν, θα πάρει πολύ χρόνο.
4: Μάλιστα.
0: Ναι, βεβαίως την υπογραφή σας εσείς τη βάζετε, κύριε Μπαρδάκη. Εσείς και ο κάθε συνάδελφός σας. Και ο κάθε άνθρωπος που θα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, σε εσάς θα τρέξει. Το μηχανικό παίρνει τηλέφωνο και από εσάς θα ζητήσει ευθύνες και χρήματα και αποζημίωση.
16: Σωστό, σωστό. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς είπα ότι κατά κανόνα δεν έχουμε τέτοια περιστατικά.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας. Αποτύχει, είχαν άγιο αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ούτε να πάνε τώρα να ανάψουν λαμπάδα.
7: Να μην ξανασυμβεί το ίδιο. Γιατί γίνονται ανακαινήσεις διαμερισμάτων, κόβουν κολόνες,
8: επεκτείνουν τα διαμερίσματα. Ξέρεις πόσα, επειδή είναι και η ρημοτομία, όχι η ρημοτομία, τα οικόπεδα, μπορεί να είναι ένα χωμένο πίσω κτλ. Σκάβουν ενώ είναι γύρω-γύρω όλα τα κτίρια.
4: Θέλει πολύ προσοχή. Για να κλείσουμε πάλι λίγο διαφορετικά. Είχαμε δείπνο χθες το βράδυ.
7: Χθες το βράδυ είχαμε δείπνο επίσημο, εντάξει, δεν υπάρχει διπλωματικό πρωτόκολλο, του ζεύγου, του πρωθυπουργικού ζεύγου, Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη, στην κυρία Kimberly Guilfoyle. Δεν δόθηκαν φωτογραφίες ακόμα από μέσα, όμως δείτε ποιοι ήταν καλεσμένοι. Ο κύριος Νίκος Δένδιας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση των γεγονότων με τον πρωθυπουργό. Άνθρωποι της Αμερικανικής Πρεσβείας, ο Αμερικανός επιτεδραμένος στα θέματα παιδείας, πολλοί κόσμος, επιχειρηματίες. Ένα δείπνο το οποίο έλαβε χώρα περίπου στις 8 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και ολοκληρώθηκε στις 11 το βράδυ. Να. Τι μπορεί να είπαν, θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε με περισσότερες
8: προχωρήσεις. Δραστήρια πάντως η κυρία Guilfoyle τελευταία έχει.
7: Πολύ δραστήρια. Είδε την κυρία Λατινοπούλου, είδε τον κύριο Τσίπρα, είδε...
0: Τον κύριο Σαμαρά.
7: Είδε πολύ κόσμο.
8: Μήπως καταλαβαίνει ότι είναι προεκλογές και να κάνω καμία επαφή, να ξέρω.
4: Η προηγούμενη φωτογραφία, λέτε.
0: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, η κυρία Kimberly Guilfoyle, εισερχόμενη στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν μπαίνει μόνη της. Υπάρχει μια ολόκληρη κουστοδία από συνεργατών, φίλων κτλ.
4: Είναι και ο ιός μαζί από ό,τι βλέπω.
7: Είναι και ο ιός, ο οποίος αυτή την περίοδο, επειδή έχει ολοκληρώσει σπουδές του, να το πούμε αυτό, μένει εδώ στην Ελλάδα και θα αναχωρήσει για τις ΗΠΑ από Σεπτέμβριο.
4: Να περάσει
7: όμορφο
4: παιδί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Τα λέμε αύριο Παρασκευή. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Τα λέμε και μέσα σε λίγα λεπτά.

0: Καλημέρα.
1: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
0: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
2: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
4: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
5: Η σχέση της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλλή μόνο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ σε κειμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
3: Give me a chance to straighten this out.
4: You got it.
3: What do you got in mind?
1: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
2: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
5: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
6: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
5: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: nos soplamos para secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres una
1: taca.
2: Ο Ρίκι Μάρτιν.
1: Α, ο Ρίκι Μάρτιν μας λέει.
2: Είναι
1: μαζί. Η κουβέντα που κάνουμε εδώ πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Κύριε Κονέ μου, καλώς ήρθατε, εκπροσωπείτε
2: σήμερα
1: στο δημόσιο διάλογο τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κύριος Κατρίνης είναι εδώ μαζί μας από το ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
2: Καλό μήνα να έχουμε. Και ο κύριος Ρήγας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα,
1: καλημέρα
2: κύριε Ρήγα και σε εσάς. Δυστυχώς αυτός ο μήνας, γιατί λέμε όλοι καλό μήνα, δεν ξεκίνησε καλά. Ξεκίνησε δυστυχώς με έναν θάνατο. Ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Έπειτα από τρεις εμπριστικές επιθέσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πολύ άδικος θάνατος. Και αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πλέον μπαίνουμε σε ένα πολωμένο κλίμα. Θέλουμε το σχολείο σας, κύριε Οικονόμου.
4: Εντάξει, είναι αδιανόητο αυτό που έχει συμβεί. Και όσο και αν είναι τραγικό να το περιγράφουμε όλο και πιο συγκεκριμένα, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για να αντιληφθούμε τι έγινε. Ένας άνθρωπος, μία μητέρα, κοιμόταν στο σπίτι της. Στο σπίτι της. Και πάνε ορισμένοι τραμπούκοι, δολοφόνοι, βάζουν γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, στην είσοδο της πολυκατοικίας, και από τη μια στιγμή στην άλλη, ο άνθρωπος αυτός, η μητέρα της κυρίας Νέστορα, φεύγει από τη ζωή. Αδιανόητα πράγματα, δολοφονική επίθεση, καμία απολύτως δικαιολογία, καμία απολύτως ανοχή, καμία απολύτως υποστηρικτική βάση στους φυσικούς, αλλά και στους ενδεχόμενους ηθικούς αυτούργους αυτής της πρωτοβουλίας. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια, σε γραφεία πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, σε χώρους δουλειάς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε νεκρό από γκαζάκια. Είχαμε βεβαίως τους νεκρούς από Μολότοφ, της Μαρφίν και ούτω καθεξής. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω διότι βλέπω να υπάρχει μια περίεργη ανοχή σε κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή ότι τι έγινε, πήγαν, ας πούμε, βάλανε γκαζάκια, υλικές ζημιές. Θέλει πολύ από τις υλικές ζημιές να υπάρξει απώλεια ανθρώπινης ζωής, όπως με τραγικό τρόπο συνειδητοποιήσαμε χθες?
2: Όχι.
4: Δεύτερον, σουλατσάρει ο Ρουβίκονας δεξιά και αριστερά στα σπίτια μας, στα γραφεία επιχειρήσεων, στα γραφεία καθηγητών πανεπιστημίου. Ακτιβιστική δράση, λέει, πολιτική οργάνωση. Πετάει τρικάκια, βάφει τείχους, τρομοκρατεί, μένουν παιδιά με τους γονείς τους μέσα, δημιουργεί επεισόδια. Ακτιβιστική δράση. Είναι τρομοκρατικές επιθέσεις, είναι έξω από το πλαίσιο λειτουργίας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Οι κανόνες αυτοί περιγράφουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια, θα έλεγα και με πολύ μεγάλο εύρος, και σωστά έτσι πρέπει να γίνεται στις δυτικές δημοκρατίες αστικού τύπου. Ποιο είναι το πλαίσιο, το περιθώριο, ο χώρος της διαμαρτυρίας, της αντίδρασης, της αμφισβήτησης. Όλα αυτά στη δημοκρατία μας υπάρχουν και υπάρχουν πυλώνες να τα στηρίζουν. Οφείλουμε όμως όλοι, οφείλουν τα κόμματα, οφείλουν οι πολιτικές δυνάμεις, οφείλει η κοινωνία των πολιτών να είναι άτεγκτη και απόλυτη απέναντι σε αυτού του είδους επιθέσεις. Και θέλω να πω και μια κουβέντα ακόμα.
1: Στην τοποθέτησή σας πάνω μιλήσατε για τη Μαρφίν. Ναι. Εκεί αυτούς που χαρακτηρίζετε τραμπούκους, εγώ τους λέω σύγχρονους φασίστες, έτσι.
4: Δολοφόνους.
1: Ακόμα δεν έχουν καταλάβει. Δολοφόνοι. Δεν τους πιάσανε. Δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Τέσσερις ψυχές ζητούν δικαίωση, δεν έχουν δικαιωθεί.
4: Δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Εδώ τι θα γίνει? Μισό λεπτό. Και γιατί δεν τους έχουν μαντρωμένους αυτούς που δημιουργούν αυτά τα γεγονότα?
4: Ακούστε, να ξεκινήσω από τη Μαρφίν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για μια συλλογική αποτυχία της ελληνικής πολιτείας. Οι δολοφόνοι της Μαρφίν κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και αυτό είναι μια αποτυχία, είναι ένα στίγμα της ελληνικής πολιτείας στο σύνολό της. Δεύτερον, είμαι σίγουρος ότι η ελληνική αστυνομία θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Αισιοδοξώ ότι θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα και εκεί θα δούμε, θα ξεδιπλωθεί το κουβάρι και θα διαφωτιστούμε πολύ περισσότερο για την προέλευση αυτού του τύπου τρομοκρατικής ενέργειας. Θέλω όμως να πω μια τελευταία κουβέντα. Αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, προστέθηκε δυστυχώς άλλος ένας άνθρωπος νεκρός, άλλος ένας άνθρωπος από το περιβάλλον, από τη μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, θύμα φόρος τιμής, φόρος αίματος στην τρομοκρατική, στην τυφλή βία, στην δολοφονική επίθεση. Στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν θέλω να είμαι απόλυτος, βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, εγώ δεν είμαι ούτε αστυνομικός, ούτε ερευνητής και πολύ περισσότερο δεν είμαι δικαστής. Πολιτικά όμως θέλω να αναδείξω ένα γεγονός. Στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος. Ποιος είναι αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος? Το κράτος αποκαθιστά την νομιμότητα στους χώρους σπουδών, χώρους καταλήψεων, στέκια παρανομιών, όπου γίνονται περίεργες κινήσεις, τους αποδίδει για διδασκαλία, τους αποδίδει για βιβλιοθήκες, τους αποδίδει για κηλικία, τους αποδίδει δηλαδή για χρήσεις που πρέπει να έχουν οι πανεπιστημιακές κοινότητες. και μονίμως εδώ και 2,5-3-4 χρόνια, διάφορες συλλογικότητες αντιδρούν άλλοτε με πολύ ακραία βία, άλλοτε με λιγότερη βία, άλλοτε με μια σειρά από πράγματα, χωρίς όλο το σύνολο του πολιτικού κόσμου να παίρνει τις αποστάσεις που κατά τη γνώμη μου απαιτείται από αυτού του είδους ενέργειες. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, είμαι πολύ προσεκτικός. Οφείλει όμως ο κόσμος και η κοινωνία να ξέρει ότι αυτό που έγινε προχθές στη Θεσσαλονίκη και στήχησε τη ζωή μιας αθώας γυναίκας που κοιμόταν στο σπίτι της και την επόμενη μέρα δεν ήταν στη ζωή, δεν είναι ένα ξεκομμένο περιστατικό.
2: Έχει γιατί πίσω έγινε background. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό το περιστατικό, γιατί φτάσαμε ως εδώ, λέει ο κύριος Κυρανάκης εδώ εχθές σε εμάς και θα έρθουμε αμέσως, κύριε Κατρίνη, κύριε Ρήγα, σε εσάς, ότι αυτές είναι συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος του νέου κόμματος Τσίπρα.
4: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα φτάσω σε αυτό το, δεν θα φτάσω σε αυτό το σημείο και ούτε θέλω να βάλω λάδι στη φωτιά και να οξύνω την οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση. Εγώ αναδεικνύω αυτά που ξέρω μέχρι τώρα.
2: Γιατί
4: αυτά
2: φτάσαμε ξέρω, λοιπόν μέχρι εδώ.
4: Αυτά που ξέρω μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχει από ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, θα πω και του πολιτικού κόσμου, μία ιδιότυπη ανοχή, δεν θα αποστήριξη, δεν θέλω να αποστήριξη. Υπάρχει μία ιδιότυπη ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις που συχνά κάποιοι επιχειρούν να τις σπρώξουν προς την πλευρά της αντίδρασης και της διαμαρτυρίας. Δεν είναι αντίδραση και διαμαρτυρία. Είναι φασισμός, είναι αλητεία, είναι δολοφονικές επιθέσεις, είναι τραμπούκικες επιθέσεις. Αυτό είναι ο Ρουβίκονας, αυτό είναι τα γκαζάκια, αυτό είναι οι κινήσεις που, ανθρώπων τέτοιων που πηγαίνουν στα σπίτια, στις δουλειές, στα γραφεία ανθρώπων που θεωρούν ότι ιδεολογικά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να τους καλύψουν και προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό και νομίζω ότι όλοι πρέπει να πάρουν σαφείς θέσεις και αποστάσεις.
1: Συνδέεται. Τέταρτο. Μισό λεπτό. Συνδέονται αυτές οι ομάδες με αυτές τις φασίζουσες πρακτικές που ακολουθούν σκοτώνοντας εδώ μια γυναίκα. Συνδέονται με κάποιο κομμάτι της κοινωνίας ή όχι.
3: Κύριε Αποφάντη, καταρχάς, η βία δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Θέλω να συλληπιθώ τους οικείους της άτυχης γυναίκας που πραγματικά με έναν πρωτοφανή τρόπο έχασε τη ζωή της και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση θα διευκανθεί άμεσα και θα τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι. Όμως, οφείλω να πω ότι επειδή ακούσαμε πριν από τον κύριο Οικονόμου ότι μάλιστα ανέφερε και μια συγκεκριμένη ας την πούμε ακτιβιστική ομάδα που κατά καιρούς κάνει διάφορες...
4: Ρουβίκονα.
3: Ναι. Εγώ είπα, ας την πούμε ακτιβιστική ομάδα. Ο καθένας τη χαρακτηρίζει όπως θέλει.
4: Τρομοκρατική οργάνωση.
3: Η οποία κάνει κατά καιρούς διάφορες επιδείξεις και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ αναρωτιέμαι, σε 5 μέρες από τώρα, ποια κυβέρνηση κλείνει 7 χρόνια παραμονή στην εξουσία, η οποία μάλιστα βγήκε το Ιούλιο 19 με το δόγμα νόμος και τάξη. Ο κύριος Οικονόμου ήταν και υπουργός δημόσιας τάξης. Για λίγο διάστημα βέβαια. Για μικρό διάστημα. Αλλά ο κύριος Οικονόμου που λέει ότι 7 χρόνια αυτή η οργάνωση που τη χαρακτηρίζει. Δράνε ενόχλητα, έχει φυτέψει υπουργός δημόσιας τάξης μιας κυβέρνησης που είναι 7 χρόνια στην εξουσία και αφήνει αυτές τις ακτιβιστικές, τραμπούκικες, τρομοκρατικές, όπως
1: τι
3: θέλετε, πείτε τις.
1: Τι λέτε ότι τους αφήνει.
3: Τι εννοώ, πόσα χρόνια θέλει να τους βρει.
1: Μήκαν στο Πανεπιστήμιο να τους
3: καθαρίσουν. Πόσα χρόνια, κύριε Υποφαντή, πόσα χρόνια χρειάζονται για να
1: επιβληθούν.
3: Επαναλαμβάνω, πόσα χρόνια χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη με τον οποίο ήρθε στην εξουσία τον Ιούλιο του 2019. Το να περιγράφει τι δεν της αρέσει. Ή να περιγράφει ή να προσπαθεί να αποδώσει κάπου αλλού σε έμεσους ηθικούς ή άλλους αυτουργούς. Αυτά τα οποία μας προσβάλλουν όλους και δυστυχώς οδηγούν ακόμα και στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Όντας 7, ούσα μάλλον η κυβέρνηση, 7 χρόνια στην εξουσία και στην ευθύνη επιβολής της τάξης, το να κάνει τον σχολιαστή, παρατηρητή, επικριτή και αυτόν που επιθυμεί διακαώς να γίνει κάτι, λέτε και δεν έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για την επιβολή του νόμου της τάξης, για τη σύλληψη των ενόχων, για την εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων και όλων αυτών των συσσαγωγικά ακτιβιστικών ομάδων οι οποίες λειτουργούν ασίδωτα, ανενόχλητα και μας προσβάλλουν όλους με την λειτουργία τους και τις πρακτικές τους.
2: Είναι η ίδια εικόνα στα πανεπιστήμια, κύριε Κατρίνη, που
3: εγώ είπα
2: ήταν...
3: άλλο, κύριε Αγαϊμενού.
2: Όχι, επειδή λέω ότι δεν μιλάμε... επιβάλλουν το
3: τώρα,
2: νόμο και την
3: τώρα δεν μιλάμε για τα πανεπιστήμια.
2: Είναι εγώ η ίδια λέω... εικόνα
3: εγώ
2: στα
3: λέω...
2: πανεπιστήμια.
3: Εγώ λέω...
2: δεν εγώ
3: λέω
2: το εξής.
3: Εγώ λέω το εξής. Ακούσαμε για κήρυκτο πόλεμο. Ακούσαμε για επιθέσεις, για οργανώσεις τρομοκρατικές που δρούν ανενόχλητα και κάνουν αυτά που κάνουν. Ναι. Και αναρωτιέμαι, και σας κοιτάω στα μάτια, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο 7 χρόνια, Πασόκ? Μήπως κυβερνάει το Πασόκ και έχει ευθύνη που δεν εξαρθρώνονται όλοι αυτοί 7 χρόνια, γιατί το να λέμε ότι δεν μας αρέσει κάτι, ενώ έχουμε τον πρώτο και απόλυτο ρόλο και ευθύνη να εξαρθρώσουμε όλα αυτά τα οποία δυστυχώς οδηγούν στο θάνατο της άτυχης γυναίκας. Γιατί έχει κηρυχθεί, λέει, ένας πόλεμος στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Αλλά το κράτος, όταν υπάρχουν τέτοιου είδους παραβατικές ακραίες και δολοφονικές συμπεριφορές, θα πρέπει και προληπτικά, αλλά και εκ των υστέρων αποτελεσματικά
1: κύριε
3: να παρεμβαίνει
1: να
3: και να επιβάλλει
1: το
3: νόμο και την τάξη.
1: Επιτρέψτε, απαντήστε. Τους αφήνετε.
5: Να πάρω το λόγο κι εγώ.
1: Τους αφήνετε.
4: Κοιτάξτε.
1: Αυτό λέει ο κύριο Κατρίνη. Τους αφήνετε τόσα χρόνια. 7 χρόνια τους αφήνετε.
4: Εγώ θα απαντήσω με συγκεκριμένα περιστατικά και σύντομα στον κύριο Κατρίνη. Διότι είναι ένας καλός δρόμος να δραπετεύει κανείς σε ισοποδιωτική λογική και άρνηση της πραγματικότητας. Δεν έχουμε καμιά ενεργή κατάληψη στα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα μετά από πάρα πολλά χρόνια.
3: Έχουμε θάνατο.
4: Έχουμε θεσπίσει νόμους οι οποίοι το θεσμικό πλαίσιο το έχουν θωρακίσει πολύ περισσότερο. Θα φτάσω σε αυτό. Το έχουν θωρακίσει πολύ περισσότερο. Όπως για παράδειγμα, ο νόμος που κάναμε για τις Μολότοφ να είναι κακούργημα όταν κάποιος τις μεταφέρει. Και είχαμε αντίδραση από μέρους του πολιτικού συστήματος τότε. Λες και τις Μολότοφ τις μεταφέρει κάποιος να τις πάει βόλτα, δεν τις μεταφέρει για να τις ρίξει. Έχουμε μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες επιτρέπουν στην αστυνομία να παρεμβαίνει και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αυτό έχει γίνει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αν η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποια κυβέρνηση στον κόσμο η οποία να μην τη έχουν τύχει τρομοκρατικά χτυπήματα ή εν πάση περιπτώσει να τα έχει εξαρθρώσει πλήρως, ας μου βρει μια κοινωνία ή μια χώρα ο κ. Κατρίνης για να σε ρωτήσει. Το ζήτημα είναι ότι προφανώς και πρέπει οι ιδιωτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους πάντα και νομοθετικά και καταστατικά, αλλά πολιτικά ποιος χώρος, ποια κυβέρνηση τόλμησε, τα έβαλε με αυτούς τους χώρους, θεσμοθέτησε καταστάσεις, στάθηκε απέναντι και με
2: γενναιότητα.
3: Δύο πράγματα μισό λεπτό. Ακούστηκε πριν ότι είχαμε το 2008 τη δολοφονία στη Μαρφίν, έχουμε δολοφονία από Γκαζάκα 2026 επί Νέας Δημοκρατίας. Και ακούστηκε ότι υπάρχει ακήρυκτος πόλεμος, γνωστός από ό,τι φαίνεται στα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας και στην αστυνομία, αλλά έχουμε νεκρό, κύριε Υποφάντη, κύριε Καημένου. Ενώ γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει αυτός ο ακήρυκτος πόλεμος στη Θεσσαλονίκη, σήμερα θρυνούμε μία άτυχη γυναίκα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ευθύνες, έτσι, και αυτές οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν.
5: Εντάξτε, πρώτα είναι βαθιά τα συλληπιτήρια για την κυρία Αφροδίτη Νέστορα, για τη μητέρα της και για την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εγκληματικές ενέργειες αυτές. Καθαρά πράγματα, δεν είναι πολιτικές ενέργειες να τελειώνουν αυτή την ιστορία. Και είμαστε καθαροί και είμαι και καθαρός και σε προσωπικό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση. Πολιτικά δηλαδή είναι εγκληματικές ενέργειες, μη συγχαίουμε οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, έχει ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να λύσει άμεσα το πρόβλημα και να σταματήσει αυτή η, εν πάση περιπτώσει, ενδεχόμενη, λέω, χρησιμοποίησή της, γιατί ξέρετε πολλές φορές, δεν το λέω ότι θα το κάνει, λέω ότι πολλές φορές χρησιμοποίηση κάποιας ενέργειας και ενός θανάτου για πολιτικούς λόγους. Άρα λοιπόν,

0: του νέου κόμματος είναι συγκεκριμένο. Δεν, τώρα εσύ, το ποιος παραπέμπει, τι παραπέμπει, αλλά δεν γίνεται να γίνονται συνειρμοί. Είναι αυτό το οποίο ρίχνει λάδι στη φωτιά με αυτό που κάνει. Και πυροδοτεί και στο πολιτικό όταν είμαστε καθαροί άπαντες προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θέλω να βάλω μια άλλη παράμετρο, κύριε Πεφάντη, και είμαι πολύ σαφής αυτό και το έχω πει πολλά χρόνια. Γιατί εγώ έχω θητεύσει στην περίοδο των πανεπιστημίων, αμέσως μετά στα πρώτα χρόνια, δηλαδή μετά τη δικτατορία. Είναι αναγκαίο λοιπόν από όλες τα πολιτικά κόμματα να συμβάλλουν, να διαμορφωθεί και να δημιουργηθεί και να επανεσταθεί η ΕΦΕ. Έχει σημασία αυτό για να υπάρξει στα πανεπιστήμια μια διαφορετική κατάσταση και ένας έλεγχος ο οποίος αφορά τα παιδιά που σπουδάζουν και τα παιδιά που έχουν τις πολιτικές παρατάξεις.
1: Μην φύγουμε, γιατί αυτό που είπε ο κ. Κυριανάκης είναι ότι υπάρχει ανοχή από μια μερίδα ανθρώπων που βρισκόσασταν.
0: Δεν υπάρχει καμία ανοχή, κύριε Πεφάντη. Δεν υπάρχει,
1: δεν το ξαναπείτε.
0: Δεν υπάρχει καμία.
1: Τον ακούσατε χθες τι
0: είπε. Ναι, δεν υπάρχει καμία, σας είπα. Απολύτως καμία. Γιατί εγώ τι ήθελατε να πω τότε.
1: Είπατε ότι είναι εγκληματική οργάνωση, ναι, συμφωνούμε
0: ακούστε,
1: ότι είναι εγκληματίες.
0: Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, εγώ τι να πω τότε. Όταν στην περίοδο του, ναι, για τη συμφωνία των Πρεσπών υπήρχαν βουλευτές δικοί μας, οι οποίες με μπογιές, με γκαζάκια στα σπίτια τους. Για να πω εγώ, είπα εγώ ποτέ τίποτα. Ή είπαμε ότι έχει ανοχή η Νέα Δημοκρατία.
1: Από ποιους γινόταν αυτά. Από ποιους γινόταν αυτά τώρα, γιατί το συνδέουμε τώρα.
0: Άλλο πράγμα, λέω, δεν είπα ότι έχει ανοχή.
1: Είναι νεκρή, κύριε.
0: Άλλο πράγμα, ναι, γιατί, ναι, θα μπορούσε να έχει νεκρή. Το νεκρός δεν έρχεται έτσι. Όταν είναι, όπως είπε και σωστά, συμφωνώ εγώ με τον, ναι, κύριο Οικονόμου, όταν κουβαλάς γκαζάκια και τα πηγαίνεις, κάποια ενέργεια θα κάνει. Μην μου λέτε με αυτό.
1: Μη συνδέουμε όμως πράγματα.
0: Όχι, μη μου λέτε μη συνδέω. Δεν θα συνδέεται και δεν θα επιχειρεί κανένας να συνδέσει με οποιοδήποτε τρόπο τους πολιτικούς χώρους. Ιδάλλως αναγκαστώ να πω και εγώ αυτό που δεν το έχω πει. Για την περίοδο εκείνη. Όταν πέφτανε τα καζάκια στα σπίτια και αγέγαν σπίτια. Να είμαστε σαφείς τώρα. Α, τελειώνει το παραμύθι.
1: Υπάρχει
0: είναι εγκληματική ενέργεια. Τελεία εγώ.
1: Να
0: είμαι καθαρός.
1: Κύριος Οικονόμου, υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο σε αυτού του είδους την ενέργεια. Υπάρχει κάποιο κομμάτι που να συγκαλύπτεται από πολιτικό χώρο, κύριε Οικονόμου.
2: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τους φυσικούς αυτούργους, δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι τρομοκράτες, είναι δολοφόνοι, είναι απέναντι στη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θέλω να πω και είμαι πολύ προσεκτικός και δεν το λέω τώρα. Επειδή και εγώ έχω θητεύσει το πανεπιστήμιο, όχι μετά τη δικτατορία, αργότερα περίπου τα ίδια χρόνια.
1: Επικεφαλής, ναι, δεν
2: τον κύριο Κατρίνη και τον
1: καθεξής.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα για την ελληνική αριστερά. Και θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εγώ δεν λέω ούτε ότι υποκινεί, ούτε ότι καλλιεργεί, ούτε ότι υποστηρίζει οτιδήποτε.
0: Γιατί το κάνετε, έχει... κύριε Οικονόμου.
2: Όχι, όχι. Ακούστε τι θα πω,
0: κύριε Οικονόμου. Αυτό, γιατί ακούστε εγώ τι θα πω. Αναγκαστώ να σας πω ότι είχατε ακούστε τα τσεκούρια μέσα στην.
2: Και... Ακούστε τι θα πω.
0: Πάρα
2: ακούστε
0: πολύ. Τι θα πω. Δε...
2: Πάρα
0: να είμαστε σύμφωνοι το πολιτικό σύστημα.
2: Πρέψει
0: ότι αυτό
2: ψάξει...
0: είναι έτσι όπως το λέω.
2: Ναι, να είμαστε. Μπράβο. Πρέπει να ψάξει
0: τις
2: ισορροπίες του το πολιτικό σύστημα. Κυρίως της ελληνικής αριστεράς, σε ό,τι αφορά τώρα, την τοποθέτηση
0: το λέτε,
2: του ξανά.
0: Με ενοχλεί.
2: Να το πω,
0: όχι, με ενοχλεί, γιατί σας είπα.
2: Πειράζει,
0: είχατε μέσα αυτούς οι οποίοι
2: κύριε,
0: ήταν με τα τσεκούρια.
2: Εγώ μιλάω πάρα πολύ, να μην εκνευρίζεστε.
0: Δεν
2: υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα και πολιτικές θέσεις,
0: τόσο απλά
2: οι οποίες είναι ζήτημα. Και σε επίπεδο συμβολισμού. Δηλαδή, δεν μπορεί να ψηφίσεις ένα νόμο για τις μεταφορές των μελότων και να έχεις απέναντι
0: ποτέ.
2: Δεν μπορείς να ψηφίσεις ένα νόμο που να βάζει σε τάξη τα του ασύλου στο πανεπιστήμιο και το πώς πρέπει να επεμβαίνει η ελληνική ένωμη τάξη και να την έχεις απέναντι. Δεν μπορεί να έχεις αντιδράσεις συνεχώς όταν το κράτος πάει να αντιμετωπίσει τις συμμορίες και να μην έχεις καθαρή καταδίκη. Και για να φτάσεις να έχεις καθαρή καταδίκη, πάρα πολύ καθαρή, όπως την είπε ο κ. Ρήγα σήμερα και όχι μόνο
0: καθαρή,
2: σήμερα, και στο παρελθόν.
0: Και
2: στο
0: ΣΥΡΙΖΑ πάντα.
2: Ναι, να πρέπει να έχεις τραγικά γεγονότα. Λέω λοιπόν ότι όσο περνούν τα χρόνια και μεγαλώνει και η απόσταση από περίεργες και άσχημες και επώδυνες για τη δημοκρατία εποχές που έζησε η χώρα μας στο παρελθόν, οφείλουν όλοι να ξαναβρούν λίγο τις συντεταγμένες τους πάνω στο ζήτημα αυτό και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Κύριε,
2: είναι απολύτως θετικό,
0: γνώμη,
2: είναι απολύτως
0: μακριά,
2: θετικό
0: θα
2: ότι το πολιτικό σύστημα στο συγκεκριμένο ζήτημα έσπευσε αμέσως και χωρίς αστερίσκους να το καταδικάσει. Και ελπίζω αυτό να είναι η αφετηρία για την τοποθέτηση συνολικά του πολιτικού συστήματος απέναντι και σε πολιτικές που απονευρώνουν αυτούς τους τραμπούκους και τους δολοφόνους.
3: Είναι απέναντι αντίπεινα και για τις καταλήψεις. Είναι αντίπεινα.
0: Αν επιτρέπετε κάτι, να πω κάτι που με αφορά.
3: Αμέσως.
0: Δηλαδή, έχω καταδικάσει όχι μόνο αυτές τις ενέργειες και ως χώρος, αλλά και οτιδήποτε ασκείται βία και σωματική σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, έχω υποστεί βία ως υπουργός όταν πήγα να καταθέσουμε στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Και τις έχουμε καταδικάσει από χώρους. Οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είναι και δρούν μέσα στο πανεπιστήμιο. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν είναι το ίδιο.
1: Αλλά όταν
0: πάνε
1: να τους αντιμετωπίσουν.
2: Όχι, θυμάμαι τώρα.
0: Κύριε Ποβάνη, κάνετε κάτι. Το
3: πάμε.
0: Ξέρετε την εκτίμηση που έχω. Δεν είναι έτσι. Αφήστε το τώρα. Δεν είναι έτσι. Όταν σας λέμε.

0: Με συγχωρείτε κύριε Κατρίνη, γιατί εδώ παίζετε ένα παιχνίδι. Όταν λοιπόν αυτό λοιπόν όταν το συνεχίζετε και σας το λέμε ευθέως, δεν θα το κάνετε. Γιατί σας είπα τι θα πω. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι από κύκλους Νέας Δημοκρατίας αυτά τα οποία γινόντουσαν την περίοδο με τα καζάκια σε εμάς.
1: Θυμάμαι μία δήλωση. Μία δήλωση της Αλέκα Παπαρίγα.
2: Ελάτε για να
1: το 2000, νομίζω, 8. Τότε που είχαμε τα μεγάλα επεισόδια στο κύριο Σαντίνεστερ. Είχε πει η κυρία Παπαρίγα τότε. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν αυτός που είναι σήμερα, ήταν συνασπισμός και τα λοιπά. Είχε πει η κυρία Παπαρίγα τότε κάποιοι, και μάλιστα είχε πει και ονόματα, να σταματήσουν να χαϊδεύουν τα αυτιά των συγκεκριμένων. Λοιπόν, έχουν διανυθεί βήματα από τότε, δεν είμαστε εκεί. Είναι όμως νομίζω σωστό εγώ.
0: Συνεχίζετε
1: στο περιεχόμενο των πολιτικών θέσεων να υπάρχει ευθυγράμμιση με τη λεκτική καταδίκη.
0: Συνεχίζετε. Λέγω την αποχαϊδεύατε αυτιά τότε αυτών που δεν τους καταδικάσατε. Αυτών που δεν τους καταδικάσατε τότε.
1: Όλους
0: δεν υπήρχε, δεν υπήρχε καταδίκη δημόσια τότε.
1: Όλους πλαισίου της δημοκρατίας.
0: Λέω λοιπόν,
2: κύριε Κατρίνη, στον κύριο Κατρίνη που κάτι θέλει να πει. Και περιμένει υπομονετικά. Ελάτε κύριε Κατρίνη.
3: Κοιτάξτε, προφανώς οι Έλληνες πολίτες δεν περιμένουν από την κυβέρνηση, ειδικά όταν έχει 7 χρόνια στην ευθύνη, να έχει το τιμόνι της χώρας, δεν περιμένει να λέει να καταδικάσουμε τους τραμπούπους, τους τρομοκράτες, τους εγκληματίες. Περιμένει να τους συλλάβει και να τους τιμωρήσει παραδειγματικά. Αυτή είναι μια στοιχειώδη διαφορά. Άρα η κυβέρνηση εδώ δεν είναι για να κάνει ευχές και προτροπές, είναι για να κάνει πράξεις και βεβαίως αξιολογείται για την αποτελεσματικότητά της. Και θα πω ένα παράδειγμα. Ακούσαμε πριν για τον νόμο για το άσυλο. Μήπως θυμάστε το στιγμιότυπο με τον πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ με κρεμασμένη την ταμπέλα.
4: Αθώη.
3: Το θυμάστε? Πολύ ωραία. Το θυμάστε. Αυτός ο κύριος σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Και αυτός ο κύριος δεν μπόρεσε να αναγνωρίσει στο δικαστήριο ούτε τις φωνές των ανθρώπων που τον εξευτέλησαν και μαζί με αυτόν εξευτέλησαν όλους εμάς που είμαστε και απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων και Έλληνες πολίτες. Και όλοι αυτοί οι τύποι είναι αθώοι, ελεύθεροι, κυκλοφορούν και πιθανόν ύποπτοι να κάνουν το ίδιο αδίκημα πάλι. Είναι ο μόνος όμως τομέας που αυτή η κυβέρνηση που λέει πάρα πολλά κάνει πολύ λίγα. Να σας πω και ένα άλλο θέμα το οποίο ενδιαφέρει εξίσου τους τηλεθεατές μας και στο οποίο η κυβέρνηση έχει περάσει κάτω από τη βάση. Το θέμα της ακρίβειας.
2: Μη φύγουμε από το θέμα αυτό όμως, κύριε Κατρίνη.
3: Να πω, όχι, μισό λεπτό.
2: Το αναδεικνύουμε καθημερινά το θέμα της ακρίβειας.
3: Μισό λεπτό, γιατί
2: εδώ απλά μη φύγουμε από το θέμα.
3: Αφήστε να πληρώσω σε αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια κυβέρνηση που στη μεγαλύτερη μάχη που πρέπει να δώσει που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, δεν συζητάμε βεβαίως για τα θέματα εθνικής ασφάλειας και προσωπικής ασφάλειας, για τα θέματα ευημερίας και επιβίωσης, που είναι το θέμα της ακρίβειας εδώ και 5 χρόνια, έχει έναν υπουργό ο οποίος τι λέει. Λέει την προηγούμενη εβδομάδα ότι ευτυχώς που έχουμε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, γιατί θα είχαμε τριπλάσιο πληθωρισμό. Μετά από 3 μέρες ανακοινώνει τον κύριο Μητσοτάκη, κατάργησε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους και όταν το ρωτάνε, όταν τον ρωτάνε η μείωση τιμών, πόσο διάστημα θα διαρκέσει, κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης, λέει δεν μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Όταν τον ρωτάνε ποιος είναι ο στόχος των νέων μέτρων, δεν μπορώ να τον προσδιορίσω. Άρα η ακρίβεια συνεχίζει, διαβρώνει,
4: το
3: δημιουργεί
4: κρατάμε.
3: Μεγάλο
2: ωραία,
3: πρόβλημα
2: να
3: σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Και
3: αυτή η κυβέρνηση είναι τελείως αναποτελεσματική
2: στα πάντα. Τον κύριο Οικονόμου, και θέλω να μου πείτε, κύριε Οικονόμου, αν βλέπετε πίσω από αυτές τις τρεις εμπριστικές ενέργειες που είχαμε και την απώλεια ενός ανθρώπου, αντίπεινα για τις καταλήψεις του Αριστοτέλειο.
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν θέλω να πω κάτι όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Εκείνο όμως που θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει σημασία η τοποθέτηση του κυρίου Κατρίνη και στο συγκεκριμένο, αλλά και στο γενικότερο. Τον κύριο Άγγελο Συρίγο τον ξέρετε. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου.
2: Το ξέρουμε πριν γίνει.
1: Πριν
2: η αλήθεια είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας λόγω των επιθέσεων που είχε δεχτεί.
1: Είχε υποστεί τραμπούκικη επίθεση στο Πανεπιστήμιο μέσα. Και ο κύριος Άγγελος Συρίγος μαζί και με άλλον συναδερφό του κατάφερε να καταδικάσει τους ανθρώπους που του επιτέθηκαν. Αντίστοιχες καταδίκες υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει και νόμος για τη φθορά της περιουσίας του Πανεπιστημίου πλέον. Υπάρχουν βήματα που έχουν γίνει που όποιος μέσα στην προσπάθειά του να αντιπολιτευτεί και με αυτόν τον τρόπο να ασκήσει, να διευρύνει την επιρροή του, μηδενίζει, δηλαδή από την κριτική πηγαίνει στην απόλυτη απαξίωση και αρνείται να δει τα βήματα
3: εγώ
1: που έχουν γίνει.
3: Εγώ ανέφερα την πλέον εμβληματική περίπτωση.
1: Όπως
3: πλέον εμβληματική
1: όπως επίσης, η κατάσταση στη χώρα. Κύριε Κατρίνη, δεν σας διέκοψα.
3: Ανέφερα την πλέον εμβληματική περίπτωση.
1: Η κατάσταση σε ό,τι αφορά την οπαδική βία στη χώρα είναι ίδια σήμερα με αυτή που ήταν πριν από 3, 4, 5, 6 χρόνια. Δεν γίνανε βήματα. Ναι. Δεν είναι κάτι αυτό που πρέπει να πιστωθεί η ελληνική πολιτεία, η ελληνική αστυνομία, η ελληνική κυβέρνηση. Σημαίνει αυτό ότι δεν θα ξαναέχουμε ποτέ τραγικό περιστατικό. Κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί αυτό. Όπως και πουθενά στον κόσμο δεν μπορεί να το εγγυηθεί. Το ζήτημα είναι, κάνεις βήματα, βελτιώνεις την κατάσταση. Από εκεί που δεν υπήρχε πλαίσιο, δημιουργείς πλαίσιο. Από εκεί που υπήρχε ακαταδίωκτο, δημιουργείς διώξεις. Από εκεί που δεν υπήρχαν εργαλεία, φέρνεις καινούργια. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει κανείς να σκεφτεί. Δηλαδή, θέλω να πω, ο μηδενισμός και η καθολική άρνηση της πραγματικότητας έχουν οδηγήσει την αντιπολίτευση σε αυτή την απόσταση της
2: ανάγκης. Δεν καταλαβαίνει τώρα ο κόσμος τίποτα. Πάμε για τις ελευθερίες
3: σας. Πώς η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια που έχει την ευθύνη της
1: εξουσίας,
3: προσέξτε, πανηγυρίζει για τα επιτεύγματά της λίγες ώρες μετά την απώλεια μιας αθώας.
4: Δεν
2: πανηγυρίζει.
3: Λέει ότι τα έχει κάνει όλα καλά. Έχει κάνει συλλήψεις, έχει εφαρμόσει πλαίσια, έχει εφαρμόσει μέτρα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα?
4: Κύριε Ρίγα,
3: αυτά που ζούμε δείχνουν ότι δεν άλλαξε τίποτα.
4: Νομίζω το εξαντλήσαμε αυτό το θέμα με ποια έννοια. Ότι όλοι το καταδικάζουμε και όχι μόνο το καταδικάζουμε, ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Άρα η κυβέρνηση οφείλει να λύσει άμεσα και να παραπέμψει όλους αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την ιστορία.
5: Τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια.
4: Τρομοκρατική εγκληματική ενέργεια. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό, ειλικρινά σας μιλάω. Σας είπα ότι έχω και προσωπική.
3: Εγώ
4: καταδικάζω και την βία και τη σωματική. Είχα προσωπική βία εγώ ως υπουργός που πήγα να καταθέσω ως γραμματέας. Άρα λοιπόν, μακριά από μένα και από εμάς όλα αυτά. Μες. Τώρα επίσης όμως, κύριε Υποφαντή, εδώ αυτό που είπε και ξεκίνησε ο κύριος Χαντής με την ακρίβεια. Έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εδώ
2: πιέζεται,
4: μας υπερβαίνει όλους όταν
2: έχετε
4: ο κόσμος φτάνει σε κατάσταση και αυτοκτονία.
3: Είναι κάθε ώρα.
2: Είναι κάθε ώρα.
4: Είναι κάθε μέρα. Ο λαός όμως υποφέρει και οδηγείται.
2: Μην
3: το πάμε εκεί σήμερα, κύριε Ρίγα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έχει φυκούς αυτούργους
3: αυτό που γίνεται με την ακρίβεια.
2: Είναι άλλη θεματολογία σήμερα.
5: Μην το πάμε εκεί σήμερα όμως. Μην το πάμε. Έχουμε ένα θάνατο.
4: Μόνο αυτό το θέμα.
2: Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
2: Κύριε Οικονόμου,
3: καλημέρα μας.
2: Κύριε Κατρίνη, κύριε Ρίγα.
1: Να είστε καλά. Να πούμε ότι στις 7 σήμερα υπάρχει μια εκδήλωση έξω από το Υποκράτειο Νοσοκομείο της
3: Θεσσαλονίκης.
2: Θα είμαι εκεί όλοι.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάω να συναντήσω τη Στέβη Τσίτου για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να αλλάξουμε λίγο θέμα και διάθεση. Καλημέρα.
6: Και που θα ξεκινήσουμε το αγαπημένο μου θέμα με τα πανηγύρια. Φάρσαλα 2026, παρακαλώ.
3: Πώς.
6: Φάρσαλα 2026,
3: ναι,
6: στην πίστα.
3: Φάρσαλα.
6: Ναι, στην πίστα Γωγό Τσαμπά.
3: Ναι.
6: Και τη σαραδιάζουν μπροστά από ένα φορτωτή, λουλούδια.
3: Κάνεις πλάκα τώρα.
6: Εντάξει, τι άλλο θα δούμε.

0: Υπερπαραγωγή, υπερπαραγωγή στα ελληνικά πανηγύρια.
1: Καλή, ναι, και πολύ εφευρετική, έτσι.
2: Τώρα σοβαρά, ανοίξανε, μπήκε μέσα φορτωτή.
0: Βεβαίως.
2: Τα άριξε μπροστά τη.
0: Βεβαίως.
2: Καλά, δεν υπάρχει
0: έτσι
2: τώρα.
0: Γίνεται. Αυτό, έτσι γίνεται. Φάνταστα πράγματα γίνονται στα πανηγύρια. Έχουμε ακόμα. Ακόμα είναι τώρα, αρχές καλοκαιριού. Θα δούμε και άλλα
1: έχουμε
0: πράγματα.
1: Όλο το καλοκαίρι.
0: Έχουμε, είχαμε...
1: δούμε πολλά.
2: Κοιτάξτε, δεν μπόρεσα να τα ρίξω όλα πάνω τη, γιατί υπήρχε εκεί να την τραυματίσει στο πρώτο δεύτερο. Βλέπω από πάνω την κατασκευή με τα φώτα. Μην πέφτανε πάνω τη. Μπροστά τη λοιπόν. Πάει ο φορτωτής και σιγά σιγά παραδιάζει τα λουλούδια. Από τον Κύριο! Από τον Κύριο!
0: Στην Κύρια από μένα!
2: Από τον Κύριο κάτω!
0: Πάντως, οι θαμώνες εκεί στο πανηγύρι είπαν ότι περάσανε καταπληκτικά, γιατί μια και είναι επανάληψη. Εγώ τσαμπά, εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να σας πάω τώρα στην Αμερική, όπου τι έγινε, έγινε πρώτα σιγά μου. Στην κορυφή,
1: τέλειο.
0: Στην κορυφή του Empire State Building. Κοιτάξτε, ανέβηκαν, τώρα είναι γνωστοί ακτιβιστές, είναι η Άντζελα Νικολάου και ο Βάνια Μπέρκους. Ανέβηκαν πάνω, παιδιά, πάνω.
2: Ελληνίδα είναι η Νικολάου, Νικολάου.
0: Όχι. Είναι Ρωσίδα. Ανέβηκαν πάνω, αφήσαν ένα πανό όπου έλεγε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για εξουσία, ο κόσμος βιώνει την ειρήνη». Μετά, καθώς κατεβαίνανε, σταμάτησαν. Και ο άντρας έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη τους.
2: Βέβαια,
0: συνελήφθησαν μετά, εντάξει, εννοείται.
2: Θα τους παντρέψει ως ερήφης εκεί. Ναι.
0: Αλλά ήταν πολύ φανταστό. Να δείτε στα ρεπορτάζ στην Αμερική, ήταν τα ελικόπτερα που είναι στην Αμερική, σε απευθεία σύνδεση, και να προσπαθούσα να καταλάβω μα τι γίνεται. Και όταν σκύβει για να τη κάνει πρόταση γάμου, λέγανε «Α, τι ωραία, ρε παιδί μου, της κάνει πρόταση γάμου». Αλλάξαν τελείως, ρε παιδί μου, τώρα ότι λέγανε ότι είναι επικίνδυνη κτλ. Α, λέει πολύ ρομαντικό. Μπράβο,
1: τι πολύ ρομαντικό. Ωραία.
0: Να δείτε. Ιδέες, ανεβαίνουν οι προτάσεις ο πύχης, η δυσκολία στις προτάσεις γάμου. Όχι απλά έτσι, να γονατίσεις και να πεις κάτω στο έδαφος. Εδώ ανέβηκε στα 1500 πόδια, παρακαλώ.
1: Άντε καλέ, θα ανέβουμε στα 1500 μέτρα για μια πρόταση γάμου.
0: Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξω viral βιντεάκι της Ιωάννα Στούνιου, που είναι μαζί με τις φίλες της influencers στο Μπαλί, όπου βλέπετε εδώ στη πισίνα, όπου κάνουν ένα χιουμοριστικό βίντεο και λέει πω πολλές ώρες διακοπές, λέει εδώ πέρα, all inclusive. Όχι, λέει, τι all inclusive, λέει. Καλά, λέει, ποιος πληρώνει. Και δείχνουν την Ιωάννα Τούνη μαζί με τη συνεργάτητά της να κουνάνε 500 ευρώ.
1: Ναι.
0: Στην πισίνα. Κοιτάξτε, να δείτε. Έχει προκαλέσει λίγο αντιδράσεις στα social media.
1: Και λογικό.
0: Γιατί ξαναπροκαλεί η Ιωάννα Τούνη για το.
1: Και μάλιστα έχω δει κι άλλο ένα βιντεάκι. Ακριβώς. Που ανέβασε πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη, που λέει «Με κράζεται για τη ζωή που κάνω».
0: Όχι, ήταν ένα σχόλιο, είσαι για τα πανηγύρια.
1: Μπράβο, είσαι για τα πανηγύρια. Και μετά λέει, είδα τον λογαριασμό μου και ήταν τους αριθμούς στο λογαριασμό
2: μου. Στο μεταξύ, σηκώνει αυτό το βίντεο την ώρα που έχουμε δύο νεκρούς πάνω από τη φωτιά στη Λυτή, την ώρα που έχουμε νεκρό τη γυναίκα αυτή τη μητέρα.
0: Πέραν των άλλων αυτών,
2: απλά δεν κάθονται να τα δουν τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά αυτό είναι τώρα, 500 ευρώ, εντάξει, οκ.
0: Εντάξει,
2: ο κόσμος κάτω δεν έχει να πάει να καλύψει τις βασικές του ανάγκες. Και εσύ, επειδή είσαι ντίβα, έχεις τα 500 ευρώ στο έτσι.
1: Συγγνώμη όμως, μπορώ να πω κάτι.
0: Ναι,
1: αυτά τα λεφτά, καταρχάς είναι προκλητικό.
0: Είναι.
1: Αλλά αυτά τα λεφτά τα έχει βγάλει
0: μόνη
1: από όλους εμάς, παιδιά, που πάμε και αγοράζουμε τα προϊόντα της.
2: Που διαφημίζει.
0: Συγγνώμη. Είναι επιχειρηματίας.
1: Είναι επιχειρηματίας.
0: Έχει αγοράσει τη μισή Θεσσαλονίκη.
1: Έχει πόσα μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και κάνουν ουρές τα πιτσιρίκια έξω από τα μαγαζιά της, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως. Εντάξει, προκαλεί. Αυτό είναι, εντάξει, προκαλεί πραγματικά τώρα στους ανθρώπους που... Τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 του μηνός, να ξέρετε.
1: Καλά, προφανώς. Βεβαίως να βάλω και άλλη πτυχή. Εγώ χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κανέναν. Βάζω απλά τις πτυχές. Κάνει δώρο και στις φίλες της.
0: Κοιτάξτε να δεις τώρα, αυτή είναι τώρα με τις φίλες της influencers. Ναι. Είναι 7 influencers που έχουν πάει στο Μπαλί.
1: Άρα και αυτές, έτσι.
0: Ναι. Το αφήνω αυτό εδώ. Και τώρα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι όπου έχουμε πολλές φορές προσοχή σκύλος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τώρα θα έχουμε προσοχή γάτα, γιατί μπαίνει μια αρκούδα. Τώρα στον Καναδά είναι. Ναι. Μπαίνει η αρκούδα, οι άνθρωποι είναι μέσα, αλλά ποιος πάει, η γάτα.
1: Τέλειο.
0: Πάει και τη διώχνει την αρκούδα.
1: Τέλειο.
0: Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτή η γάτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Καταπληκτική. Όχι, γιατί τα μικρά μπουκαλάκια τη λένε. Όχι, οι μικροί.
1: Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν στα μικρά μπουκάλια.
0: Αυτό ήθελα να πω.
2: Μάλιστα.
1: Αρκουδές, εγώ μπορώ.
0: Κοίτα εδώ.
1: Το πρωί σταμάτησα εδώ απ' έξω, κάθισα 2-3 λεπτά. Νόμιζα ότι ήταν μια αλεπού. Ναι, δεν ήταν αλεπού. Καθόμουν, εγώ τράβαγα βίντεο. Γάτα ήταν.
2: Λοιπόν, η
0: γάτα ήταν αλήθεια.
2: Η γάτα προστάτευσε το χώρο.
1: Λοιπόν, από φύλακα.
0: Μπράβο
2: λίγο
0: στη γάτα
2: πριν σας αφήσουμε, έχουμε μια δυστυχώς είδηση που μας έρχεται αρνητική από τον καλλιτεχνικό χώρο. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου. Πάρα πολύ γνωστή από τους ρόλους που είχε κοντά σε πολύ μεγάλους ηθοποιούς από τον Παπαμιχαήλ, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, την Αλίκη Βιουκλάκη, σε μια σειρά από ταινίες. Τη βλέπουμε εδώ να έχει κοντινούς, πολύ κοντινούς ρόλους σε αυτούς τους πολύ μεγάλους ηθοποιούς. Σε ηλικία 85 ετών η Τζέννη Ζαχαροπούλου, είχε γεννηθεί στη Λευκάδα το 1941, τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδία με τον Δημήτρη Ροντρίγκη για 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά είπαμε για τη συνεργασία με την Αλίκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και έκανε γνωστή σε πολύ ευρύ κοινό για τους κομικούς τους ρόλους που έπαιξε με πολύ μεγάλη αρτιότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Στέβη. Λοιπόν, τους είδαμε το πρωί που γεμίζανε τα πλοία με τη βοήθεια της Αλεξάνδρας Μερακλείδη, τους αδιούχους του Ιουλίου που έχουν ξεκινήσει ήδη τις διακοπές τους. Το θέμα είναι όμως τώρα ποιος πάει πού, για πόσο διάστημα μένει εκεί που πάει, 3, 4, 5 μέρες.
2: Και πόσο αφήνει, εγώ θα το πω. Ο οικονομικός.
1: Καλά, προφανώς. Μα ξέρεις κάτι, είτε εμείς, είτε οι τουρίστες που έρχονται από τις υπόλοιπες, από τον υπόλοιπο κόσμο, αφήνουμε στην τοπική κοινωνία, αφήνουμε στα νησιά και στους τουριστικούς προορισμούς.
2: Να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Δημήτρη Οικονόμου, ταξιδιωτικός πράκτορας και ξέρετε τους φίλους που βρίσκει, κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας και καλό μας μήνα, έστω και λίγο καθυστερημένα.
2: Έτσι.
1: Και ο κύριος Χαλκιαδάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων
2: Κρήτης. Καλώς ήρθατε, κύριε
1: Χαλκιαδάκη. Καλημέρα, κύριε Χαλκιαδάκη. Να φτιάξουμε λίγο τον ήχο του κύριου Χαλκιαδάκη, να τον ακούμε.
2: Κύριε Χαλκιαδάκη, για πάμε.
4: Καλημέρα σας.
2: Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα.
4: Από λοιπόν, την Κρήτη.
2: Υπέροχα. Να δούμε λοιπόν τα στοιχεία από τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα και πόσα χρήματα αφήνουν. Έχουμε την έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, την ΙΣΕΤΕ, που μας λέει ότι 6 χώρες ήρθαν και σήκωσαν τον ελληνικό τουρισμό. Άφησαν, ακούστε, 22.600.000.000 ευρώ σε αυτόν τον τόπο. Πόσες ήταν οι επισκέψεις το 2025?
1: 41.700.000 ήταν οι επισκέψεις, 233,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, 55,5% των εισόδων προήλθε από 6 αγορές.
2: Οι κορυφαίοι που ήρθαν στην οικονομία, οι κορυφαίες αγορές που έχουμε ανοίξει, γιατί σε αγορές απευθυνόμαστε, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία. Έτσι. Και οι Ολλανδοί έρχονται.
1: Πάμε και στην επόμενη κάρτα.
2: Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτούς ανήκει το 47,4% των επισκέψεων και το 57,4% των διανυκτερεύσεων και το 55,5% των τουριστικών εισπράξεων. Ποιο ξοδεύει όμως τώρα περισσότερο?
1: Πάμε να δούμε. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ είμαστε. 727 ευρώ από το Ηνωμένο Βασίλειο ένα επίσκεψη, 715 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 615 από την Ολλανδία, 535 από τη Γαλλία.
2: Η μέση δαπάνη ένα επισκέπτη είναι στα 541 ευρώ. 97 ευρώ αναδιανυκτέρευση, 5,6 διανυκτέρευση μέση διάρκεια διαμονής στη χώρα μας, παραμονής στη χώρα μας.
1: Έχουμε και άλλα στοιχεία. Ποιοι ανέβηκαν, ποιοι υποχώρησαν. Από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 18%, συν 10% έχουμε εισπράξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συν 9% από την Ιταλία. Υποχωρεί η Ολλανδία με μείον 7% εισπράξεις και μείον 5% επισκέψεις.
2: Και αυτό που λέτε, κύριε Χαλκιαδάκη, ποιοι είναι οι καλοί πελάτες? Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν περισσότερο, αλλά ξοδεύουν μόλις 79 ευρώ αναδιανυκτέρευση μαζί με το δωμάτιο ή το ξενοδοχείο. Οι καλύτεροι όμως πελάτες της χώρας μας είναι οι Αμερικανοί με 121 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Τους Αμερικανούς και τα μάτια μας, κύριε Χαλκιαδάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς. Ελάτε.
5: Δυστυχώς εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πολλούς Αμερικανούς. Τώρα θα γίνονται συζητήσεις. Μόλις ανοίξει το καινούργιο αεροδρόμιο, το Καστέλι, θα έχουμε και απευθείας πτήσεις στο Καστέλι από Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη 4 εταιρείες έχουν κάνει επαφές. Από το 28 που θα ανοίξει το αεροδρόμιο θα έχουμε νέες πτήσεις απευθείας και εμείς στην Κρήτη. Σίγουρα οι Αμερικάνοι είναι οι καλύτεροι πελάτες, αλλά να ξέρετε ότι στην Κρήτη μακράν είναι οι Γερμανοί το νούμερο ένα. Δυστυχώς το μήνα Ιούνιο είχαμε μία μείωση στις αφήξεις από τον περασμένο Ιούνιο. Είχαμε μείον 6,25% στις αφήξεις, αν και οι γενικές αφήξεις του αεροδρομίου είχαν συν 2% σε όλες τις χώρες. αλλά είχαμε μείωση από τους Γερμανούς, από τους Βέλγους, από τους Τσέχους, Πολωνούς και Ιταλούς. Το Ισραήλ είχε μια τεράστια αύξηση συν 185%.
2: Αύξηση μας λέτε.
5: Ναι, και οι Λιθουανοί συν 63%. Για το μήνα Ιούνιο σας λέω, ναι. Σας μιλάω τώρα. Αλλά γενικά πηγαίνει καλά η ξενοδοχεία. Σίγουρα υπάρχουν μειώσεις στα έξοδά τους. Δηλαδή έχουμε πολλά παράπονα στην έξω αγορά, εκτός στα ξενοδοχεία. Και στα ξενοδοχεία οι διανυκτερεύσεις είναι λίγο λιγότερες. Έχουμε ένα 4-5% μείωση από πέρυσι. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το Airbnb, φτάνουμε στις 180.000 κλίνες στην Κρήτη, που είναι τεράστιο το νούμερο, όταν έχουμε 230.000 ξενοδοχειακές κλίνες.
1: Σχεδόν λοιπόν πλησιάζουν τα Airbnb τις ξενοδοχειακές κλίνες λοιπόν, μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο και την μεγάλη εικόνα από τον κύριο οικονόμου.
2: Βεβαίως.
3: Τα στοιχεία της έρευνας φυσικά και είναι απολύτως αξιόπιστα. Νομίζω ότι τα δεδομένα που έχουμε από την αγορά τα επιβεβαιώνουν. Νομίζω ότι το μόνο στοιχείο έκπληξης προσωπικά μιλώντας είναι ότι οι τουρίστες από την Αγγλία ξεπέρασαν σε κατανάλωση τους τουρίστες από την Αμερική. Στη δική μας συνείδηση οι Αμερικάνοι είναι οι πιο big spenders, αυτοί που χαλάνε τα περισσότερα. Και που είναι ποιοτικότατος τουρισμός για όσες περιοχές έχουν από τους τουρίστες. Νομίζω ότι ξεπερνώντας το φράγμα των 40 εκατομμυρίων πέρσι, βάλαμε τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Φέτος, λόγω και του πολέμου που έφερε αναταραχή στις κρατήσεις και δεν έφερε νέες κρατήσεις σε παραγωγικούς μήνες, όπως είναι ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, που κυρίως για τους Ευρωπαίους είναι η εποχή που κάνουν τις κρατήσεις τους για το καλοκαίρι, ενδεχομένως θα είναι πολύ θετικό να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το νούμερο φέτος, να φτάσουμε ξανά αυτό το νούμερο. Όμως υπάρχουν και οι θετικές εκπλήξεις, όπως είπε και ο κύριος Χαλκαδάκης, αυτό το νούμερο για τους Ισραηλινούς μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.
2: Ναι, εν μέσω πολέμου οι άνθρωποι βρήκαν χρόνο, βρήκαν περιθώριο, βρήκαν κενό, μπήκαν στο τσάρτερ, γιατί με τσάρτερ έρχονται στην Ελλάδα. Κύριε οικονομού, οι Αμερικανοί είναι όντως οι καλοί ακόμα τουρίστες ή είναι και αυτοί σκέφτονται, δηλαδή μια σαλάτα, μια μπύρα και τελειώσαμε όπως είναι ο Γερμανός?
3: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι Αμερικανοί είναι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν στα μαγαζιά, βγαίνουν στην αγορά, δεν κάθονται μες στο ξενοδοχείο. Κατά βάση επιλέγουν ξενοδοχεία κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων, δηλαδή πολυτελή ξενοδοχεία. Ξενοδοχεία που δεν κάνουν all inclusive. Έτσι. Οι Αμερικανοί είναι οι καλύτεροι πελάτες των πιο ακριβών resort στην Ελλάδα.
1: Ξενοδοχεία adults only επίσης.
2: Τι είναι αυτό?
1: Μόνο για ενηλίκους.
3: Πολύ σωστό.
1: Να ρωτήσω κάτι.
3: Επίσης, ποιοι είναι και βίλες.
1: Ναι, καλέ φιλιό. Πάρα πολλά.
2: Υπάρχουν ξενοδοχεία.
1: Ναι, πάρα πολλά. Μόνο δέχονται παιδιά, αν δεχτούν, άνω των 12 κάποια, κάποια άλλα άνω των 16. Γιατί σου λέει ο άλλος, εγώ θέλω να πάω διακοπές. Με την ησυχία μου, εγώ δεν έχω παιδιά ή τα παιδιά τα έχω αφήσει και 10 μέρες στη μαμά και θέλω να ηρεμήσω το κεφάλι μου. Μην τα βλέπω και ακούω στις πισίνες να ουρλιάζουν και να φωνάζουν και να παίζουν με τα φουσκωτά τους.
2: Κύριε οικονόμου,
1: εντάξει, ωραία μελωδία για κάποιον που δεν έχει παιδιά δεν είναι ωραία μελωδία. Αναλόγως. Κύριε οικονόμου, να ρωτήσω κάτι. Ποιοι είναι εκείνοι οι τουρίστες που τους βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας και κάνουν ουρές και περιμένουν ώρες έξω από τα ακριβά μαγαζιά? Γιατί φανταζόμαστε ότι για να πηγαίνουν σε αυτά τα ακριβά μαγαζιά και να ψωνίζουν και αφήνουν χρήμα μετά και στα εστιατόρια.
3: Κοιτάξτε, πάρα πολλοί από τους συγκεκριμένους τουρίστες είναι είτε Αμερικάνοι είτε από Ασία. Το τιμολογιακό περιβάλλον της Ευρώπης, ιδιαίτερα για τα luxury brands, τα οποία είναι όλα ευρωπαϊκά, έχει δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για αυτούς. Ας πούμε, μία τσάντα ενός επώνυμου οίκου που στη χώρα σου θα κάνει 2.000 ευρώ και εδώ θα την πεβάρουν με 1.000-1.200.
2: Ναι.
3: Προφανώς αποτελεί ευκαιρία για εκείνους. Όπως και ο Έλληνας, όταν πάει στην Αμερική και παλαιότερα ακόμη που το δολάριο ήταν πολύ χαμηλά, που πηγαίναμε και παίρναμε συγκεκριμένες μάρκες αμερικανικών ρούχων, οι οποίες μπορεί εδώ με ένα μπλουζάκι να κάνει 100 ευρώ και στη Νέα Υόρκη το βρίσκαμε με 40. Ήταν αντίστοιχη κατάσταση. Επίσης υπάρχει και το καθεστώς του tax free.
2: Βέβαια,
3: για μη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περιβάλλον tax free, δηλαδή γλιτώνουν το ΦΠΑ. Το οποίο είναι τεράστιο έσοδο, τεράστια διαφορά επίσης.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Χαγιαδάκη. Η προβολή ποια είναι για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο?
5: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα, εγώ θα σας πω πρώτο για ένα Ιούλιο-Αύγουστο.
2: Ναι.
5: Είναι περίπου λίγο μειωμένες οι πληρότητες των ξενοδοχείων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Αύγουστο που πλησιάζει το 70%, δηλαδή έχουμε ακόμα πάρα πολλά κρεβάτια πρέπει να γεμίσουν ακόμα στην Κρήτη. Ο Ιούλιος έχει φτάσει στο 80% και αυτός θέλει δουλειά ακόμα. Ο Σεπτέμβρης βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, μπορεί να είναι τώρα ήδη 85%. Άρα θα έχουμε ένα καλό Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ελπίζουμε ότι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα γεμίσουν με τα last minute.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή πριν ολοκληρώσουμε κι εμείς τη δική μας τη σεζόν, για τη δική σας τη σεζόν να την ξανακάνουμε τη συζήτηση, να δούμε έτσι πώς θα έχει λίγο κινηθεί η εικόνα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Οικονόμου. Κύριε Χαλιαδάκη, να είστε καλά. Με θετικά
3: να είστε καλά. Στην επόμενη σύνδεση, ναι, να πούμε για τον Έλληνα.
1: Ναι.
2: Α, μπράβο.
1: Να ωραιότατα.
3: Πούμε για το πού θα πάει ο Έλληνας και να δώσουμε και πρακτικά tips για τον Έλληνα.
2: Θα πάει ο Έλληνας, εγώ βάζω ερωτηματικό. Θα πάει ο Έλληνας.
3: Προβοκατόρικο.
2: Προβοκατόρικο, ναι. Προβοκατόρικο ερώτημα βάζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Υπέροχοι. Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας.
1: Ήρθε η ώρα μας. Να βρούμε την άκρη μας. Ο Έλληνας τη βρίσκει την άκρη του πάντοτε.
2: Και αν δεν μπόρεσε να πάει τώρα στο ξενοδοχείο και στο ενοικιαζόμενο.
1: Σε ένα πιο φτηνό κατάλημα, κάπως την άκρη θα τη βρει.
2: Στο εξοχικό του φίλου.
1: Στο εξοχικό του φίλου που είναι το καλύτερο εξοχικό. Τις διακοπές λίγες μέρες θα τις κάνει ο Έλληνας.
2: Μείνετε, μόλις επιστρέψουμε θα πάμε πισίνα. Να κολυμπήσουμε, γιατί όχι.
1: Την πισίνα.
2: Ναι.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
10: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
13: It's so beautiful, Ava.
14: I can't go through with the wedding.
13: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
15: Welcome to the romantic heart hunt.
14: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. The keepsake. Is the seat taken?
16: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
13: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
14: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
17: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Σόι έστω. Πώς λέγεται το παλικάρι, πώς λέγεται το παλικάρι?
1: Ιορδάνης Αγαπητός, ο οποίος έχει πάρει τραγούδι πρώτη εκτέλεση, αν δεν κάνω
2: του, του, του.
0: Ποιος το έχει πει πρώτη φορά? Ποιος το έχει πει?
2: Ο
1: Τρενταφυλός.
2: Ο Κόκοτας.
1: Όχι.
2: Κάποιος
1: το... Κόκοτας το έχει πει.
2: Ο Κόκοτας. Και εγώ έτσι νομίζω.
1: Εδώ βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας σε όλους και όλες.
2: Δεν μπορώ.
1: Καλά. Τι δεν μπορείς?
2: Δεν μπορώ άλλο. Ο Λεμπέσης, μπράβο φίλιο Γιαννακοπούλου.
1: Το βρήκατε, ο Λεμπέσης.
2: Ο Λεμπέσης, ναι. Μια γενιά είναι όλη αυτή. Δεν μπορώ, μου ανάβετε τα κλιματιστικά. Και εδώ και στο γραφείο και με έχει πιάσει το αναπνευστικό μου.
1: Γιατρέ,
2: δεν αντέχω.
1: Ο γιατρός, ο πνευμονολόγος μας, ο κύριος Πολίτης, είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Πολίτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
3: Για να καλημέρα, καλημέρα.
2: Μας
1: απασχολεί. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τις χθεσινές τηλεφωνικές συμβουλές. Αν θα παραμείνει αυτό το γρέζι εδώ στο λαιμό που με έχει πιάσει και οι αμυγδαλές, θα πάω και σε συνάδελφό σας εδώ στην Αθήνα. Όλος ο κόσμος έχει πρόβλημα με αυτό, με τα κλιματιστικά. Μας ξηραίνει το ότι τι να μας ξηράνει, μικρόβια, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται, είμαι συνάρρωστη. Το βλέπετε και στο ιατρείο, ελάτε.
2: Τι να κάνουμε τώρα, γιατρέ?
3: Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το βασικότερο όλο είναι ότι το κλιματιστικό σίγουρα δεν είναι ο εχθρός, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι και τις υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται. Σαφώς το air condition είναι ένα πολύτιμο εργαλείο προστασίας από τον καύσωνα, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά.
1: Δηλαδή
3: νομίζω ότι η κακή συντήρηση και η κακή χρήση είναι το πρόβλημα. Δεν μας αρρωσταίνει το κλιματιστικό, ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε.
2: Σωστό και αυτό. Και δεν το βάζουμε στους 16 βαθμούς Κελσίου και το αφήνουμε εκεί ανοιχτό, να παγώνουμε, να πουντιάζουμε και να ξυπνάμε το πρωί και να είμαστε σαν παγωκολόνες.
1: Καταρχήν, έχετε επισκέπτες, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στα ιατρεία σας από ανθρώπους που διαμαρτύρονται για, δεν ξέρω, μπόρεσε να προκαλέσει κλιματιστικό?
3: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Όντως υπάρχει ένα κύμα, θέλετε, ανθρώπων οι οποίοι προσέρχονται στα ιατρία, οι οποίοι πιθανολογούν ότι το κλιματιστικό φταίει για όλα τα δεινά που έχει βρει το αναπνευστικό του σύστημα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι κάπως στη μέση και δεν είναι ακριβώς αυτό το οποίο ισχύει. Δηλαδή, το κλιματιστικό δεν δημιουργεί ιούς, δεν δημιουργεί μικρόβια. Αυτό που κάνει είναι να μεταβάλει τις συνθήκες στο αέρα. Οπότε, αν ο αέρας είναι πολύ ψυχρός και πέφτει συνεχώς πάνω μας, αυτόματα αυτό ξηραίνει το γλαινογόνο του αναπνευστικού. Άρα, αυτόματα και ο λαιμός μας και η μύτη μας κάνουν ένα μέρος της φυσικής τους άμυνας και γινόμαστε πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις. Άρα, δεν φταίει η συσκευή, φταίει η υπερβολή. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι οι μεγάλες αναλλαγές θερμοκρασίας. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο που έχει 20 βαθμούς, αυτό που είπατε πολύ σωστά, κύριε Καημένου, το οποίο είναι μια υπερβολή. Αντί για 26 που προτείνουμε εμείς, από τους 39 που βιώνουμε έξω, αυτό είναι μια απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας που μπορεί να παροξύνει ήδη υπάρχοντα νοσήματα, μπορεί να προκαλέσει πολλά δεινά.
2: Ωραία.
3: Οπότε θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι απλοί κανόνες είναι θερμοκρασία περίπου στους 26 βαθμούς. Να μην φυσάει ο αέρας πάνω μας, είτε στο σώμα είτε στο πρόσωπο. Να καθαρίζονται τα φίλτρα πρακτικά 3-4 εβδομάδες περίπου, ένα οικιακό air condition, και από εκεί πέρα να αερίζουμε το χώρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Δηλαδή, κάποιοι ανοίγουν το κλιματιστικό και ξεχνούν να ξανανοίξουν το χώρο.
2: Ωραία, να ρωτήσουμε κάτι. Μας λέτε ότι. Ναι, ωραία, είναι ένα
1: χρηστικό
2: εργαλείο. Στο... Εγώ δεν το ανάβω στο σπίτι. Το ανάβω λίγο. Ναι. Δεν κοιμάμαι με αυτό. Άρα. Δεν κοιμάμαι με το κλιματιστικό. Αν αφήσω το κλιματιστικό ανοιχτό, αφήνω και το παράθυρο ανοιχτό, να μπαίνει μέσα και φρέσκο αεράκι. Μήπως είναι καλύτερο όμως να χρησιμοποιήσουμε ανεμιστήρα?
3: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο ανεμιστήρας, το κακό του είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το χρησιμοποιήσουμε, να χτυπάει ο αέρας πάνω μας. Είναι κάτι το οποίο γενικότερα καλύτερα να αποφεύγουμε. Διότι πέρα από τα μυοσκελετικά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει κάτι τέτοιο, μπορεί να ξυπνήσει την επόμενη μέρα και να είμαστε πιασμένοι, όπως λέμε λαϊκά, αυτό σίγουρα, αυτή η στατικότητα του αέρα, η οποία πέφτει πάνω μας σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, μπορεί να παροξύνει κάποια πράγματα, μπορεί να μεταφέρει σκόνη σε μόνιμη βάση κατά τη διάρκεια του ύπνου και μπορεί γενικότερα να μας κάνει πολύ, πολύ χαμηλής ποιότητας ύπνου, και νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν προτείνεται. Ενώ το κλιματιστικό μπορεί να και διαχέει καλύτερα τον αέρα μέσα στον χώρο. Οπότε, αν το κάνουμε, που δεν είναι το απόλυτα προτινόμενο, δηλαδή κοιμόμαστε με το κλιματιστικό ανοιχτό, αλλά αν το κάνουμε σωστά, μπορούμε να το κάνουμε σωστά και να προφυλαχθούμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
1: Την καλημέρα μας, γιατρέ. Την
3: αγάπη
1: μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε ποια αν είχε καλεσμένη χθες η Αθηναίδα Νέγκα.
2: Δύο κυρίες.
1: Ποιες είχε καλεσμένες, σωστά.
2: Τάνια Μπρεάζου και Ανδριάνα Ανδρέοβιτς.
1: Και οι δύο κυρίες έχουν δώσει μια εξαιρετική συνέντευξη. Πάμε να δούμε λεπτομέρειες και μέσα μετά, αν προλάβουμε, να τις σχολιάσουμε.
4: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι επιμελούνται την εμφάνισή μου είναι και φίλοι μου, είναι δικοί μου άνθρωποι. Οπότε στην ουσία περνάμε καλά, το ζούμε και το νιώθουμε όλο αυτό που γίνεται.
5: Αυτό και αν είναι σταριλίκι. Αυτό που περιγράφεις και αν είναι σταριλίκι.
4: Η αλήθεια δεν έχω το σταριλίκι, θα σου πω. Θα ήθελα να το είχα κάποιες φορές. Θα ήθελα.
5: Έχεις σκεφτεί να κάνεις διπλή καριέρα? Πώς έκανε η Παπαρίζου δηλαδή? Και εδώ και εκεί.
4: Ναι, το έχω σκεφτεί, το έχω σκεφτεί.
5: Ναι.
4: Και με έχω φανταστεί και στη Eurovision.
5: Καλά, είδα τη συνέντευξη στον Αρναούτογλου για να προετοιμαστώ επειδή θα ερχόσουν. Και είχε πολύ πλάκα που γύρισε ο Γρηγόρης και λέει αυτό το κορίτσι πρέπει να πάει στη Eurovision. Το θες και εσύ πολύ.
4: Πάρα πολύ. Ναι. Στην περίπτωσή μου δεν έχει βρεθεί αυτό το καλό τραγούδι, γι' αυτό και δεν έχω πάει μέχρι τώρα.
5: Ο Γιώργος ο Αμούτζας είναι... Είναι και αυτός πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Είχε έρθει εδώ, είχα την εντύπωση ότι υπέφερε, ότι δεν του άρεσε καθόλου η συνέντευξη. οπότε έχει σχέση με αυτό το παιδί το οποίο θέλει να τρέχει με τα αυτοκίνητα. Εσύ πώς το ζεις? Να έχεις ένα σύντροφο που μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, είναι και πρωταθλητής, δεν είναι?
4: Είναι πρωταθλητής Ελλάδος Ράλι το 24, ναι. Με πολύ περήφανη για εκείνον. Και για, όχι μόνο για το ράλι, για όλα αυτά που κάνει.
5: Τι μοιράζεσαι με ευκολία?
6: Τα συναισθήματά μου. Mm-hmm. Το πότε είμαι ευάλωτη, προσπαθώ πολύ να το δείχνω.
5: Ναι.
6: Τις απόψεις μου. Καμιά φορά, χωρίς να με ρωτήσει κάποιος, μπορεί να τις πω.
5: Γιατί έχει γίνει σκοπό ζωής αυτό?
6: Γιατί κουράστηκα να είμαι δυνατή στα ψέματα. Mm. Δηλαδή, έχουμε μάθει. Νομίζω και οι γυναίκες πιο πολύ, να το πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Λίγο. Ή η γενιά μου, δεν ξέρω. Ότι ο δυνατός είναι αυτός που αντέχει. Αυτός που τα καταφέρνει όλα. Και όσο και να το χτυπά. Όχι, ρε παιδιά. Ο δυνατός είναι αυτός που κλαίει, που στεναχωριέται, που δεν τα καταφέρνει. Αν με ρωτάς.
5: Ναι. Αν έχεις κάνει βότοξ.
6: Όχι.
5: Είναι προφανές ότι έχεις φυσική, πολύ φυσική έκφραση.
6: Δεν έχω κάνει τίποτα. Ενώ μπορεί όταν έχω, δεν ξέρω, την ευκολία μπορεί να πάω να κάνω το μάθα και φέτος αυτό. Μεσοθεραπεία και λοιπά, κάτι τέτοια πράγματα που σε βοηθάνε έτσι να είσαι λίγο πιο λαμπερή. Αλλά είμαι σκράπας σε αυτά. Δεν τα ξέρω καθόλου. Τα φοβάμαι σαν τρελή. Έχω πολλούς άντρες γύρω μου που... Θέλουν πάρα πολύ μια δυναμική γυναίκα. Mm. Και λένε γιατί δεν υπάρχουν πιο πολλές.
5: Τι θέλουν, αν μπορούν να τη διαχειριστούν, είναι το θέμα. Όπως και μια γυναίκα, δεν ξέρω στην εποχή τη δική μας, αν μπορεί να διαχειριστεί ένα πολύ δυναμικό άντρα.
6: Εγώ πιστεύω πολύ στις αξίες. Mm. Δηλαδή, νομίζω, το λέει και ο μπαμπάς μου αυτό. Mm. Ότι αν στις αξίες ταιριάξεις με τον άλλον, δεν πάνε να κουνηθεί ο τόπος.
2: Ωραίες συζητήσεις.
1: Σωστά. Σωστά. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στις πισίνες που έχεις τάξει.
2: Ναι, άκου να σου πω κάτι.
1: Τι φοβάσαι.
2: Κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα εχθές το μεσημέρι μου έστειλε η Στέβη ένα μήνυμα. Και με άγχωσε πάρα πολύ, θέλω να σου πω.
1: Τι παίζουν, τι.
2: Μου έστειλε από την παραλία που πηγαίνω στην Αίγινα, κάτι τόσα λαγοκεφαλάκια είχε μπροστά-μπροστά. Στα ρηχά.
1: Που δεν κάνουν ούτε για τη Γάνη, ούτε για. Ναι.
2: Ναι, σαν αυτά που πιάσαν τα κοριτσάκια, θυμάσαι, στην παραλία προχθές.
1: Έχει γεννήσει λαγοκεφαλίνα.
2: Πού να πάω για μπάνια, να πάω πισίνα, λες.
1: Άμα είναι εναλλακτική, θα πας πισίνα φέτος, μέχρι να τα ψάρεψουν όλα. Πάμε, έχει πάει πισίνα, ξέρεις ποιος, η Αλεξάνδρα Μερακλείδη. Αλεξάνδρα, καλώς ήρθες. Καλή σου μέρα. Και ο Μάνος Τριγώνης, τους βλέπουμε και τους δύο στις πισίνες με τους ειδικούς. Καλημέρα, Μάνο, και στην Κρήτη. Καλημέρα και στην Κρήτη. Έτσι. Αλλά πρώτα από σένα, βρε Αλεξάνδρα, μου είσαι εκεί.
7: Καλημέρα.
1: Μαζί με τον κύριο Χριστόφορο Πέτρου. Κύριε Πέτρου, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα σας.
1: Έχουμε όντως παραπάνω κίνηση αυτό το διάστημα λόγω λαγοκέφαλων στις κοντινές παραλίες. Ακόμα δεν ανοίξετε, έχει κόσμο πίσω.
8: Ο κόσμος έρχεται εδώ από τις 9 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
8: Έχουμε βέβαια πολύ κόσμο. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος φοβάται να πάει στις παραλίες φέτος. Εμείς ούτως ή άλλως κάθε χρόνο έχουμε τον κόσμο μας, αλλά φέτος η προσέλευση είναι λίγο ακόμα περισσότερο μεγαλύτερη. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται και στη ζέστη, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί στις παραλίες της Αττικής.
2: Μάλιστα. Άρα βουρ λοιπόν στις πισίνες αντί για τις παραλίες για να γλιτώσουμε από τον λαγοκέφαλο. Να πάρουμε εικόνα και από την Κρήτη. Μάνο Τριγώνη.
9: Καλημέρα και από την Κρήτη. Να πούμε λοιπόν ότι ένας παράγοντας είναι αυτό σύμφωνα με τους ειδικούς εδώ στην Κρήτη, δηλαδή οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και ο λαγοκέφαλος. Επίσης, να πούμε ότι στην Κρήτη υπάρχουν κατά καιρούς μελτέμια, τα οποία δημιουργούν υψηλούς κυματισμούς, με αποτέλεσμα, όπως ακούμε και στο ρεπορτάζ αυτή την ώρα, να γεμίζουν και οι πισίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είναι κοντά μας ο κύριος Μανώλης Μακρυδάκης, ο εκπαιδευτής ναυαγοσωστών. θα μας περιγράψει για την κατάσταση που επικρατεί τουλάχιστον για φέτος το καλοκαίρι.
1: Εσείς έχετε...
8: Καλημέρα.
1: Και μεγαλύτερο πρόβλημα, περισσότερη λαγοκέφαλη στις παραλίες Κρήτης.
8: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Παρόλο που δεν έχουν παρουσιαστεί πολλά κρούσματα, έχουμε πολλούς λαγοκέφαλους. Τώρα και πολλά χρόνια μπορώ να πω, πάνω από 5-6 χρόνια έχουν έντονα κάνει την παρουσία τους. Δεν είναι μόνο ότι φοβάται ο κόσμος μη το δαγκώσει κτλ. Ακόμα και να το ακουμπήσεις, από ό,τι λένε οι επιστήμονες ειδικοί, είναι τοξικά αυτά τα ψάρια. Δεν χρειάζεται καν να τα καταναλώσεις, που εφόσον είναι βρόσιμα και δημιουργούν πρόβλημα, αλλά και μόνο να τα ακουμπήσεις. Και φυσικά είναι λίγο επιθετικά, γι' αυτό το λόγο και από την πληροφόρηση που έχουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι λουόμενοι, προτιμούν τις παραλίες. Βοηθάει μας και λίγο το μελτέμι, διότι όταν έχει σχεδόν 2-3 μήνες φυσάει πάντα βορειοδυτικός στα βόρεια παράλια της Κρήτης και μελτέμια τώρα που αρχινάνε μέχρι τον Αύγουστο και έχει παρατηρηθεί μία αύξηση στις πισίνες εδώ στα βόρεια παράλια του νομού Ηρακλείου.
2: Μάλιστα.
1: Κύριε Πέτρου, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο είναι η είσοδος καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα για μια οικογένεια που θα θέλει να μην βρεθεί αντιμέτωπη με το ψαράκι αυτό το περίεργο, με τις...
8: Κύριε Παφάντη, εμείς έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι.
1: Δηλαδή?
8: Για όποιον θέλει να κολυμπήσει το χώρο μας, το κόστος είναι 11 ευρώ τις καθημερινές.
1: Α, καλά.
8: Και 13 ευρώ το Σάββατο και 15 την Κυριακή. Όποιος συνοδεύει απλώς το παιδί του, δεν πληρώνει καμία είσοδο.
1: Να ρωτήσουμε, οι ξαπλώστρες είναι εξτρά ή είναι μέσα στη τιμή, κύριε Πέτρο, ρωτάμε.
8: Οι ξαπλώστρες είναι μέσα στη τιμή, δεν υπάρχει τίποτα εξτρά.
2: Μια χαρά. Το
1: ρωτάνε
2: σετ.
1: Πάλι το σετ, αφού δεν τις πληρώνεις καμπλώσεις. Κάθεσαι όπου θέλεις, δεν κάθεσαι.
2: Το άτομο 11 ευρώ. Το άτομο.
8: Δεν όσοι κολυμπάνε. Δεν χρεώνουμε τίποτα εξτρά, ούτε ξαπλώστες, ούτε καναπέδες, ούτε τραπέζια.
2: 11 ευρώ είσοδος για να μπει.
1: Πέρα κάτσε όπου θέλεις.
2: Okay. Ναι, δεν είναι απαγορευτικό. Όχι, γιατί... Απαγορευτικό, έτσι.
1: Παιδιά, ναι, δεν πληρώνουν οι γονείς, είπατε. Ξέρεις τι συμβαίνει όμως. Σε κάθε περίπτωση, πας σε μια παραλία, πληρώνεις την είσοδο, πληρώνεις και τις ξαπλώστρα.
2: Ναι.
1: Και οι ξαπλώστρα και παίζουν και οι σειρές. Αυτό σου κάνει σε τρελαίνει.
2: Και δεν έχεις 10 ευρώ είσοδο μόνο στην παραλία.
1: Στην Κρήτη πόσο είμαστε τιμές?
8: Στην Κρήτη κυμαίνεται, όπως τα λέει και ο κύριος τώρα, βασικά έχει για όλα τα βαλάντια. Δηλαδή έχει μαγαζιά που έχουν φτηνά τις ξαπλώστρες, αλλά δεν παίρνουν καθόλου χρήματα στις ξαπλώστρες και άλλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Αλλά το κάθε ένα παρέχει και τις υπηρεσίες που αναλογεί στο τίμημα. Δηλαδή όταν πας να πληρώσεις πολύ ακριβά, είναι μια κατάσταση ας πούμε σαν VIP με ακριβό εξοπλισμό κτλ. Υπάρχουν μαγαζιά που μπορεί να πάει ο πολίτης χωρίς να καταναλώσει πολλά χρήματα, γιατί όταν πάει ας πούμε ένας οικογενειάρης με 2-3 παιδιά, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να χαλάει κάθε φορά που θα πιάνει κολύμβηση 50 ευρώ να κάνει τον μπάνιο του. Υπάρχουν, πιστεύω, και σε όλη την επικράτεια της χώρας τέτοια μαγαζιά, όπως εδώ στην Κρήτη. Αν κάποιος θέλει να πάει σε ένα μαγαζί που θα απολαμβάνει κάτι ιδιαίτερο, θα πληρώσει περισσότερα χρήματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Πέτρου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και σένα, Αλεξάνδρα. Καλή βουτίτσα εκεί πέρα με την, που βρίσκεσαι. Και στην Κρήτη, Μάνο Τριγώνη, και σε καλή βουτίτσα. Πραγματικά να περνάνε όμορφα και στις πισίνες μας οι λουόμενοι και να έχουν μια δροσιά από αυτές που έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας,
2: καλημέρα.
1: Κύριε Πέτρου. Να είστε καλά. Και στον κύριο Μακρυδάκη. Λοιπόν, πού πάμε?
2: Εμείς φεύγουμε.
1: Πού πάμε εμείς?
2: Εμείς φεύγουμε. Πάμε στα γραφεία μας και μετά στα σπίτια μας. Φεύγουμε. Έρχονται τα παιδιά.
1: Έρχονται τα παιδιά.
2: Και Γιώργος.
1: Τώρα και Γιώργος και τώρα Action. Τώρα 3 ώρες μαζί σας. Μένετε εδώ γιατί συνεχίζεται η ενημέρωση με όλες τις εξελίξεις.
2: Μία η ώρα η Ιωάννα Βάσου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων.
1: Τρεις Μπακόπουλος με την αθλητική παρέα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας για να μπορέσετε να δείτε τα αθλητικά μας. Και βεβαίως 6.30 Σταύρος Κουράκος με όλα τα νέα από το Μοντιάλ.
2: 7 παρα 10 Σωτήρης Ξενάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24.
1: 8. Ο Νίκος Ελευθερόγλου και η Αμαλία Κάτζου θα είναι μαζί με την επόμενη μέρα με τη δική τους δημοσιογραφική πινελιά.
2: Καλή αρχή, παιδιά. Και στις 10 Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρης Τάκης διαβάζουν την επικαιρότητα πίσω από τις γραμμές.
1: Δεν χάνουμε σήμερα την Αθηναίδα, γιατί θα είναι η Αλεξάνδρα Καημένου.
2: Ναι,
1: με πτυχές της ζωής της που εξελίσσονται στη συνέντευξη κατά πολύ ωραίο
2: τρόπο. Κάναμε μια ωραία γενική συζήτηση
1: πολύ
2: με
1: ωραία.
2: Την Αθηναίδα.
1: Και η Δήμητρα Δερζέκου μαζί σας το βράδυ στις 12 με την Αθηναίδα. Εμείς οι δύο, τι ώρα?
2: Αύριο στις 6 Παρασκευή εδώ θα είμαστε μαζί να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, που μπήκε δύσκολα, αλλά θα τα διαχειριστούμε όλα.
1: Όλα, έτσι, πάμε.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η Synergy προχωράει στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας έως 100 εκατομμύρια ευρώ με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Synergy μεταφέρει με ασφάλεια και αξιοπιστία τις πρώτες ύλες που δίνουν μορφή στον κόσμο μας. Εξειδίκευση στα πλοία τύπου Capesize και παγκόσμια πρωτοπορία. Ομάδα με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ανθεκτικότητα με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με όραμα και ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Δευτέρα 6 Ιουλίου. Λήξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων ομολογιών Δευτέρα 13 Ιουλίου. Synergy. More than shipping. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μουντιάλ των Δισεκατομμυρίων εξελίσσεται σε μια χρυσή οικονομική επιχείρηση για τη FIFA μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, κάτι στο οποίο συνέβαλε το γεγονός ότι το παγκόσμιο κύπελο διεξάγεται σε τρεις χώρες με μεγάλη έκταση και πληθυσμό. Παρά τις τσουχτερές τιμές των εισιτηρίων, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τη διοργάνωση, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να τρίβει τα χέρια της με τα έσοδα που έχει ήδη εξασφαλισμένα. Χάρη στο διευρυμένο φορμάτ της διοργάνωσης με την αύξηση των ομάδων από 32 σε 48, το ρεκόρ συνολικής προσέλευσης θεατών έσπασε πριν καν την έναρξη των νοκάουτ. Μετά από 72 αγώνες στη φάση των ομίλων, σύμφωνα με τα στοιχεία της FIFA, 4,6 εκατομμύρια φίλαθλοι βρέθηκαν στα γήπεδα, ένας αριθμός που μεταφράζεται σε έσοδα ύψους 2 δισεκατομμύριων δολαρίων μόνο από τα εισιτήρια των αγώνων. Τα μεγάλα στάδια και η δίψα του κόσμου να παρακολουθήσει ένα μεγάλο τουρνουά αποδείχθηκε καταλυτικός παράγοντας. Οι πηγές εσόδων για τα αστρονομικά κέρδη της FIFA όμως δεν περιορίζονται μόνο στα εισιτήρια. Η Παγκοσμία Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει αποκομίσει ήδη μετά τη φάση των ομίλων 4,3 δις δολάρια από τα τηλεοπτικά, ενώ έχει εξασφαλίσει και 1,7 δισεκατομμύρια από τις χορηγίες. Το συνολικό ποσό των εσόδων φτάνει τα 8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι τώρα και αναμένεται να ξεπεράσει τα 11 δις. Σαν αντάλλαγμα για τα κέρδη της, η FIFA αποφάσισε να προσφέρει ποσό ρεκόρ όσον αφορά τα χρηματικά έπαθλα στις συμμετέχουσες ομάδες του Μουντιάλ. Για πρώτη φορά θα δοθούν συνολικά 871 εκατομμύρια δολάρια, με κάθε ομάδα να αποφελείται μόνο και μόνο από την παρουσία της και τον μεγάλο νικητή να επιβραβεύεται με περισσότερα από 64 εκατομμύρια δολάρια. Κάπως έτσι, το Μουντιάλ του 2026 ξεπερνάει τα όρια του ποδοσφαίρου και εξελίσσεται στην πιο επικερδή επιχείρηση της FIFA. Σε ένα Μουντιάλ που οι τερματοφύλακες αναδεικνύονται σε ήρωες, η Παραγουάη έχει τον δικό της προστάτη, τον Ορλάντο Χιλ. Πρόκειται για τον φύλακα άγγελο των Παραγουανών, που με δύο αποκρούσεις πέναλτι στη ρώσικη ρουλέτα έστειλε τη Γερμανία σπίτι της και την εθνική του ομάδα στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Για τον Ορλάντο Χιλ όμως, η διαδρομή μέχρι την καταξίωση ήταν ανηφορική. Γεννηθεί στο Σαν Λορέντζο της Παραγουάης, ο ύψους 1,99 goalkeeper αγωνιζόταν στα αεραστεχνικά γήπεδα της χώρας του μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Η φτώχεια, σε συνδυασμό με τη γέννηση του γιού του με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, τον έφερνε στα όρια του. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, για να ζήσει ο γιος του Λαουτάρο, ο Χιλ έφτασε στο σημείο να πουλήσει ό,τι είχε: τα ρούχα του από τον σύλλογο, τη φανέλα της εθνικής ομάδας μέχρι και τα αθλητικά του παπούτσια. Και ενώ όλα έδειχναν καταδικαστικά, ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε. Αφού δεν τον πίστεψαν οι Παραγουανοί, η Αργεντίνη και η Σαν Λορέντσο ντε Αλμάγκρο τον αγόρασε το 2024. Η τύχη του χαμογέλασε όταν η μεταγραφή του Κέιλορ Νάβας ναυάγησε και ο 26χρονος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά. Το 2025 έκανε τον ντεμπούτο του στην Εθνική Παραγουάης και στην 10η συμμετοχή του με το Εθνόσημο ήρθε η κορυφαία στιγμή της καριέρας του όταν απέκρουσε το πέναλτι του Κάι Χάβερτς και του Νίκ Βολτεμάντε.
1: Hay muchas sensaciones, obviamente, no sabe cómo expresar. Pero contento por la clasificación, de darle una mano al equipo en la tanda penales y esta clasificación dedicada para todo el pueblo, para todo el paraguayo. Contra una Alemania poderosa por sus figuras, la verdad el equipo se portó bastante bien, fue un partido complicado, pudimos aguantarlo hasta los 120 minutos y pudimos llevarlo a la tanda penal que era ahí, era...
0: Με το ταξίδι της Παραγουάης στο Μουντιάλ να παρατείνεται, ο Ορλάντο Χιλ μπορεί να ονειρεύεται ότι μετά το τέλος του τουρνουά μια μεταγραφή θα τον περιμένει, δίνοντας συνέχεια στο παραμύθι του. Ο νέος ήρωας του Μαρόκου έχει ονοματεπώνυμο, Ισμαήλ Σαϊμπάρι. Ο άνθρωπος που βλέπει την καριέρα του να απογειώνεται χάρη στην δύναμη του Μουντιάλ. Μετά τα 3 γκολ στα πρώτα 3 μάτς των ομίλων, σκόραρε το τελευταίο πέναλτι κόντρα στην Ολλανδία, στέλνοντας το Μαρόκο στις καλύτερες 16 ομάδες του παγκοσμίου κυπέλου και δίνοντας συνέχεια στο προσωπικό του παραμύθι. Πολύ πριν την εκτόξευση όμως, το σενάριο της ζωής του 25χρονου έμοιαζε να είναι εντελώς διαφορετικά γραμμένο. Παιδί μεταναστών από το Μαρόκο και γεννηθεί στην Τεράσα της Ισπανίας το 2001, ο Σαϊμπάρι χρειάστηκε μόλις σε ηλικία 2 ετών να διαψεύσει τα ιατρικά προγνωστικά. Λόγω μιας πάθησης χρειάστηκε να φοράει για πάνω από ένα χρόνο μια ειδική ορθοπαιδική συσκευή προκειμένου να κρατάει τα πόδια του ίσια και να τον βοηθάει να περπατάει. Αφού τελικά στάθηκε στα πόδια του, ήρθε το επόμενο εμπόδιο όταν μετακόμισε σε ηλικία 7 ετών στο Βέλγιο υπό τη σκιά της οικονομικής κρίσης. Εκεί δέχτηκε ένα ακόμη χτύπημα, αυτή τη φορά από την Άντερλεχτ, η οποία τον απέρριψε λόγω των περιττών κιλών του. Ωστόσο, εκείνος πείσμωσε και σκληραγωγήθηκε στις σαλάνες του Βελγίου προτού γίνει δεκτός από την Genk.
2: This wilt missen wil und ik hier altijd in de vakantie hier altijd mijn tijd doorbracht met mijn vrienden en bleef van middag tot 's avonds laat en dan gingen we gewoon naar huis allemaal blij omdat we hadden gevoetbald. Toen ik van Spanje naar hier kwam, heb ik altijd hier gespeeld, hier mijn techniek opgebouwd.
0: Εν τέλει, η δικαίωση ήρθε το 2020 με τη λύτρωση να έρχεται με το κάλεσμα της PSV. Χρόνο με το χρόνο ανέβαζε τις μετοχές του με αποκορύφωμα την περσινή σεζόν, στην οποία μέτρησε 19 γκολ και 9 ασίστ σε 37 συμμετοχές. Η Μπάγερ Μονάχου παρακολουθούσε από κοντά την πορεία του και δέδισθεσε πριν λίγες μέρες να δαπανίσει 55 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της. Για τον Σαϊμπάρη, τα καλύτερα έρχονται με τα εμπόδια του παρελθόντος να τον οπλίζουν πια με δύναμη για τις επικείμενες προκλήσεις.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις.

0: και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγγι.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Και είναι και 5η και είναι και 2 Ιουλίου. Και φοράει και γυαλιά η Κουτροκόη. Τι ναι. Στυλ είναι αυτό τώρα?
1: Φόρεσα γυαλιά γιατί έπαθα Γρηγοριάδη. Έπαθα Γρηγοριάδη κι εγώ. Μάλλον δεν ξέρω αν αυτό που είχε στο ματάκι σου, στο όμορφο ματάκι σου, είναι.
0: Τι, μεταδοτικό.
1: Μεταδοτικό.
0: Δεν είναι μωρέ. Αλλά ήταν όλοι στο σπίτι, θα ήταν έτσι.
1: Ναι, μάλλον ερχόμαστε πολύ κοντά τώρα τελευταία.
0: Κανείς καλά. Σε αυτή την εκπομπή.
1: Και έπαθα κι εγώ Γρηγοριάδη και έχω κι εγώ ένα πρόβλημα στο ματάκι μου. Οπότε δεν μπορούσα έτσι να περιποιηθώ τα μάτια μου στο μακιγιάζ τόσο πολύ και έβαλα τα γυαλάκια μου.
0: Εντάξει, σου πάει όμως. Είσαι αλήθεια. Σαν δασκαλίτσα.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά.
1: Ναι. Ωραίο είναι.
0: Εγώ ήμουν ο Φλωράς. Εσύ είσαι η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά τώρα,
1: έτσι. Ποιο είναι το πρόβλημά μου?
0: Τι?
1: Ότι με τα γυαλιά, βλέπω μακριά με αυτά τα γυαλιά. Έχω μοιοπία, μόνο μοιοπία. Και τη σκαλέτα δεν μπορώ να τη δω, γιατί είναι κοντά και δεν βλέπω τίποτα.
0: Θα τα βγάζεις και θα τα βάζεις.
1: Ναι,
0: θα
1: τα κάνω έτσι.
0: Μπράβο.
1: Όχι, θα κατευθύνεις εσύ την κατάσταση. Ωραία. Και τη συζήτηση,
0: μια
1: γιατί
0: καρά.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
0: Λοιπόν, μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ. Έχει ξημερώσει μία ημέρα στον απόϊχο της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, διότι τώρα πια μιλάμε για μία δολοφονική επίθεση. Κάτι σαν τρομοκρατικό χτύπημα με μία γυναίκα νεκρή.
1: Ναι. Η Βάγια Νέστορα, 72χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία γυναίκα ήταν στο σπίτι της κανονικά με την οικογένειά της και είδε με αυτό το τρίτο τυφλό χτύπημα, είναι αυτό που τελικώς της κόστισε τη ζωή. Έφερε πάρα πολλά τραύματα, δεν τα κατάφερε, πάλεψε για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν είναι πλέον κοντά μας. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Και

0: Αφροδίτη Νέστορα και ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πολύ ελαφρύτερα. Θα πάμε και στη Θεσσαλονίκη, θα Βεβαίως. Τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
1: Εννοείται. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα πάμε στο κέντρο της Αθήνας, θα πάμε στα Πετράλωνα, θα πάμε εκεί στην πολυκατοικία. Στην πολυκατοικία βρισκόμαστε, κυρία Μπουγιούρα, μπορείτε
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: να μας βοηθήσετε.
0: Στην Αλκμίνη.
1: Είναι ο κύριος Ζωδούκας, έτσι. Ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος έχει φτάσει, ο Σπύρος Αλεξανδρής είναι εκεί. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα από τα Πετράλωνα. Πριν από λίγα λεπτά έκανε την εμφάνισή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Τον βλέπετε τώρα αυτήν την στιγμή να συνομιλεί με τους ένικους της πολυκατοικίας. Έχουν κάνει έναν κύκλο γύρω του και μιλά μαζί τους, τους δίνει διαβεβαιώσεις για τα επόμενα βήματα αρχικά. Τι μελγενέστε, πού θα μείνουν, υπάρχει ένας προγραμματισμός να εξασφαλιστούν κάποιες κατοικίες για αυτά τα άτομα για να περάσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς αυτές τις ημέρες, από ό,τι ξέρουμε, έχουν μείνει είτε σε σπίτια συγγενών, είτε σε κάποια διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα, όπως είπαμε και χθες, έχει εγκριθεί και ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ για να δοθεί σε αυτά τα άτομα για τα έξοδα, τα πρώτα έξοδα που θα χρειαστούν, τα άμεσα έξοδα που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αναμένεται να μεταβεί στο σημείο σήμερα και κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, οι οποίοι θα διερευνήσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας και θα αποφανθούν περί τυχόν αστοχιών. Είδαμε και χθες κλιμάκιο της πολεοδομίας βρέθηκε στο σημείο. Διενεργούνται έλεγχοι στατικότητας αυτές τις ημέρες και στα όμορα κτίρια, γιατί είναι σημαντικό να διαπιστωθούν και οι σημαντικές φθορές που έχουν προκληθεί από την κατάρρευση της πολυκατοικίας και σε αυτά, και να γίνει όσο το δυνατόν ταχύτερα αυτός ο έλεγχος για να επιστρέψουν στα σπίτια
0: τους. Αυτό το εφάπαξ βοήθημα θα το λάβουν και οι ενοικιαστές και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες που θα χρειαστεί να απομακρυνθούν προκειμένου να γίνει ο έλεγχος, Σπύρο?
2: Το βοήθημα αφορά τους ένοικους της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Τώρα, αν θα δοθεί κάποια ενίσχυση και για τους ιδιοκτήτες και τους ένοικους των δύο ακόμη πολυκατοικιών που επηρεάστηκαν από αυτήν την κατάρρευση, δεν το γνωρίζουμε σε αυτήν τη φάση.
0: Γιατί θεωρώ πολύ λογικό να φοβούνται και
2: πολύ σημαντικό να τρέξουν οι διαδικασίες.
0: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ο φόβος, ένας κάποιος φόβος, όσο το ολοκληρωθεί ο έλεγχος στατικότητας.
1: Για την ασφαλειά τους.
0: Για την ασφαλειά τους. Δηλαδή, φαντάζομαι όλοι μας θα φοβόμασταν έτσι να μπούμε στο σπίτι μας, αν και εφόσον θα μπορούσε.
1: Να διαβεβαιώσει κάποιος ότι είναι ασφαλές το να μείνουν μέσα. Φαντάζομαι, Σπύρο, ότι δεν επέστρεψαν τη νύχτα ή επέστρεψαν κάποιοι, πήρανε κάποια πράγματα, έχεις προλάβει, έχεις μιλήσει καθόλου μαζί τους. Μιλάμε για τους ιδιοκτήτες τώρα, για τους ενίκους των πολυκατοικιών που για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν.
2: Πέρασαν την νύχτα μακριά από τα σπίτια τους. Αρκετοί με το πρώτο φως της ημέρας επιστρέφουν εδώ. Περιμένουν κάποια ενημέρωση για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σίγουρα στην διπλανή πολυκατοικία όπου κατέρευσε ο τείχος και υπάρχουν ακόμη τα χαλάσματα στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ουσιαστικά φράζεται η είσοδος της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι τώρα ως προς τα αίτια της κατάρρευσης οι εκτιμήσεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι έχουμε να κάνουμε με έναν συνδυασμό 3-4 παραμέτρων.
1: Σπύρο,
2: ποτέ μια τέτοια κατάρρευση δεν μπορεί να οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε έναν παράγοντα.
1: Επειδή ούτως ή άλλως θα ασχοληθούμε με το θέμα και θα έρθουμε ξανά σε εσένα, προτείνω να πάμε Θεσσαλονίκη. Αν κάνει κάποια δήλωση ο κύριος Δούκας, να μας ενημερώσεις για να την έχουμε και τη δήλωση του κυρίου Δούκα, γιατί θα είναι σημαντικό. Μπορεί να ανακοινώσει και κάποια επιπλέον στήριξη στους ανθρώπους που έχουν καταστραφεί εκεί. Και θα συνεχίσουμε ούτως ή άλλως και αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ασφαλώς.
1: Το λέμε από προχθές.
0: Λοιπόν, ωραία. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των τριών δραστών της δολοφονικής, της τρομοκρατικής επίθεσης. Θα συνδεθούμε με τις δύο καλές συναδέλφους, τη Θεοδόρα Πότα στη Θεσσαλονίκη και τη Μαρίζα Λιναρδάτου, να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και των ερευνών από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Πάμε πρώτα στη Θεοδόρα.
1: Για να ξεκινήσουμε. Έλα, Θεοδόρα, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Ανάληψης, εδώ που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα, και είχαμε χθες τα ξημερώματα την επίθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε και αναστάτωσε ιδιαίτερως ολόκληρη τη γειτονιά. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών, Θα σας πω, αρχικά βεβαίως είχαμε την απώλεια της Βάγιας Νέστορα. Η γειτονιά είναι συγκλονισμένη από ό,τι συνέβη. Οι κάτοικοι μας αναφέρουν ότι την γνώριζαν οι περισσότεροι. Είχαν μια καλή μέρα και βεβαίως όλοι είχαν μια καλή κουβέντα να πούν για την γυναίκα αυτή, η οποία μετά από σχεδόν 13 ώρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, δυστυχώς κατέληξε, είχε εγκαύματα σε ολόκληρό της το σώμα. Η Αφροδίτη Νέστορα, να σας πω ότι φέρει εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια της, αντιμετωπίζει και αναπνευστικά προβλήματα. Ο πατέρας της αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και εκείνος, όπως και ένας ακόμη ένικος της πολυκατοικίας. Ενώ τέλος να πω, μία άλλη ένικος, πληροφορηθήκαμε ότι υπέστη καρδιολογικό πρόβλημα εξαιτίας του στρες που βίωσε. Τώρα στις οθόνες σας βλέπετε το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εδώ στη συμβολή της οδού Γραβιάς με την Κίμωνος. Βλέπετε πόσο σφοδρή ήταν η έκρηξη η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης. Βλέπετε ότι τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο συγκεκριμένο σημείο στην είσοδο της πιλωτής έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Ακόμη υπάρχει διάχυτη η οσμή καμένου.
1: Θεοδώρα, αυτές τις εικόνες ούτως ή άλλως που παρακολουθούμε από εχθές, αν μη τι άλλο, επιβεβαιώνουν με έτσι έναν πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι είχαν στόχο να προκαλέσουν σίγουρα μια μεγάλη ζημιά. Δεν ξέρω αν είχαν στο μυαλό τους το να σκοτώσουν, γιατί αυτό τελικά έγινε, αλλά αυτή η ποσότητα, αυτό σημαίνει σε αυτοκίνητα τα οποία έχουν και καύσιμα, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
0: Όταν χτυπάς, θεωρώ, τυφλά, έτσι, γνωρίζεις πολύ καλά ότι μπορεί να επέλθει θάνατος από αυτά τα χτυπήματα, βλέποντας τις εικόνες τις οποίες αντικρίζουμε από εχθές. Τώρα μιλάμε για τυφλά χτυπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα. Δεν τους ενδιέφερε αν θα υπάρξει νεκρός ή όχι.
1: Ναι. Αλλά να λοιπόν που είχαμε. Να δούμε λίγο, να πάμε στον κύριο Δούκα. Θέλετε, Βιβί Μπουγιούρα, η αρχισυντάκτριά μας, θέλετε να πάμε στον κύριο Δούκα και να επιστρέψουμε μετά στο θέμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Δούκα.
4: Σήμερα εδώ, όπως βλέπετε, έχουν μπει και οι δίμετρες λαμαρίνες για να ασφαλίσουμε το χώρο. Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Οπότε δίνουμε μια πρώτη οικονομική βοήθεια. Ναι. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία γιατί δεν ξέρουμε και εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Και είναι εδώ και οι κοινωνικές μας υπηρεσίες που βοηθάνε τους ανθρώπους διότι είναι μέσα τα έγγραφά τους όλα για να ξαναβγάλουν ταυτότητες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Και υπάρχει εισαγγελική, όπως ξέρετε, παρέμβαση και προκατακτικός έλεγχος, οπότε πρέπει ο χώρος να είναι ασφαλισμένος, να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι και μετά σε συνεργασία με την πολιτεία να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση πίσω με εξειδικευμένους μηχανικούς και τα επιτελεία μας.
2: Υπάρχει κάποια άλλη ενίσχυση προς τους πληγέντες?
4: Αυτό που κάνουμε τώρα είναι καταγραφή των άμεσων αναγκών που χρειάζεται με τις κοινωνικές μας υπηρεσίες έτσι ώστε στον ΚΙΑΔΑ, στο κέντρο που έχουμε στο Δήμο της Αθήνας, να μαζέψουμε τα απολύτως απαραίτητα. Και ξαναλέω, το πιο βασικό, ανοίξαμε και την Λέσχη Φιλίας εδώ στα Πετράλωνα, η οποία ήταν για τις πρώτες ώρες στην πραγματικότητα. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια. Αυτό είναι η δικιά μας μέρημνα.
2: Από την κατάρρευση έχουν επηρεαστεί και τα διπλανά κτίρια.
0: Μπράβο, Σπύρο.
2: Για αυτούς τους ένικους και τους ιδιοκτήτες υπάρχει κάποια μέρημνα?
4: Γίνονται έλεγχοι και από εμάς και από την περιφέρεια. Είναι δύο τα κτίρια τα οποία γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάτοικοι εδώ. Και βεβαίως και οι άνθρωποι αυτοί, αν χρειαστεί και αν κριθεί ότι τα κτίρια αυτά είναι κατάλληλα, δεν υπάρχει αυτό προς ώρας, τότε και αυτοί θα μπουν αμέσως στους δικαιούχους, στην δυνατότητα δηλαδή που θα έχουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο σε συνεργασία, ξαναλέω, με την Airbnb και ξενοδοχεία μας σε επικοινωνία μαζί τους, να ανακοινώσουμε και άλλη συνεργασία για κάποιες επιπλέον μέρες. Υπάρχουν και κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα, που και εκεί έχουμε έρθει σε μια συνεργασία και είναι έτοιμη και αυτή να προσφέρουν. Πάντως για 10 μέρες, για τις 7 οικογένειες, θα δοθεί μια πρώτη ανάσα.
1: Ευχαριστούμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Εκεί ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων που επισκέφθηκε την περιοχή με την πολυκατοικία που κατέρευσε. Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Η Μαρίζα Λιναρδάτου που είναι μαζί μας, θα μας πεις, Μαρίζα μου, πού κινούνται τώρα οι αρχές. Οι έρευνες δηλαδή των αρχών έχουν μπει στο μικροσκόπιο υλικά από κάμερες ασφαλείας. Τι έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής?
5: Καλή σας ημέρα λοιπόν και από μένα. Οι έρευνες των διοκτικών αρχών στρέφονται προς τον αντιεξουσιαστικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης, καθώς ανάλογες επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς όπως γκαζάκια έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, χωρίς όμως να τονίσουμε νεκρό. Τώρα, στους χώρους των επιθέσεων εντοπίστηκαν γκαζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με έκλεκτο υλικό που έχουν μεταφερθεί ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια για τις απαραίτητες αναλύσεις για τον εντοπισμό αποτυπωμάτων ή τυχών γενετικού υλικού DNA. Τώρα, αυτό που ψάχνουν οι αρχές είναι οι δύο μοτοσυκλέτες με τους τρεις δράστες, καθώς η ομάδα κρούσης αποτελείται από δύο βασικούς δράστες. Οι αστυνομικοί λοιπόν εκτιμούν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που έδρασαν και στις τρεις επιθέσεις. Mm-hmm. Άφηνε μία σακούλα ο ένας με τον εμπριστικό μηχανισμό, τον ενεργοποιούσε και πήγαιναν αμέσως στο επόμενο σημείο. Ενώ οι αστυνομικοί θεωρούν βέβαιο ότι υπήρχε και ένα τρίτο πρόσωπο, ο λεγόμενος Τσιλιαδόρος.
0: Στη δεύτερη μηχανή. Στη δεύτερη μηχανή, έτσι, που ακολουθούσε προφανώς.
5: Σωστά, πολύ σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με την αστυνομία, επιδίωκαν ένα χτύπημα μεσαίου βεληνεκούς με τα γκαζάκια, το οποίο είδαμε ότι εκτελήθηκε διαφορετικά.
1: Τώρα, Μαρίζα, ξέρουμε γιατί έγιναν οι συγκεκριμένοι τρεις στόχοι? Τι σας λένε δηλαδή από την ελληνική αστυνομία? Ήταν σίγουρα αφύλακτοι αυτοί οι στόχοι, mm-hmm. δηλαδή παρόλο που έχουν να κάνουν με τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: με τον κόμμα της κυβέρνησης.
0: Είναι ένας πρώην υποψήφιος, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μια πρώην υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος της διοικούσας της Θεσσαλονίκης.
1: Δεν υπάρχει
0: του
1: φύλαξη
0: κόμματος,
1: λοιπόν έτσι, στα σπίτια τους,
0: δεν
1: άρα προφανώς θεωρήθηκαν ως εύκολοι στόχοι.
5: Είχαμε δει και στο παρελθόν ότι σε δύο από τους τρεις στόχους είχε γίνει πάλι μια επίθεση με μπογιές. Ωστόσο, μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ελλάδας. Είναι πολύ φρέσκο όλο
0: αυτό. Κυρία
5: Νέστορα,
0: βέβαια έχει σημασία να πούμε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές στο παρελθόν.
1: Όχι,
0: και έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί το θύμα αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης είναι η μητέρα της Αφροδίτης, Νέστορα. Και γι' αυτό νομίζω πρέπει να το τονίσουμε. Λέγαμε από χθες ότι έχει τεράστια σημασία το βιντεοληπτικό υλικό, γιατί γνωρίζουμε ακριβώς τα σημεία που χτύπησαν. Οπότε, ακολούθησαν μια πολύ συγκεκριμένη διαδρομή. Άρα, όλες οι κινήσεις τους είναι προφανές ότι έχουν καταγραφεί.
1: Και παρόλο
0: και
1: που φορούσαν
0: μηχανές,
1: και κράνη,
0: ναι,
1: είναι λέει τόσο ευδιάκριτα τα στοιχεία
0: ακριβώς
1: τους, τουλάχιστον αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ, που θεωρείται και θέμα ωρών, ενδεχομένως ημερών, για να μπορέσει να γίνει και η ταυτοποίησή τους, Μαρίζα.
5: Ναι, πράγματι, οι αρχές έχουν ήδη επιστρατεύσει κάθε διαθέσιμο μέσο, όπως τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αλλά και τα δρομολόγια, τις διαδικασίες για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, που και αυτή θα μας δώσει πολύ πολύτιμα στοιχεία.
0: Ναι. Να πούμε βεβαίως ότι δεν έχουμε μέχρι αυτήν την ώρα ανάληψη ευθύνης, που στο παρελθόν, όταν είχαμε επιθέσεις με γκαζάκια σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιξουσιαστικού χώρου, είχαμε μετά από λίγες ώρες από το χτύπημα μια ουσιαστικά ανάληψη και που εξηγούσαν και τους λόγους αυτοί για ποιο λόγο έκαναν την επίθεση. Τώρα φαίνεται ότι φοβούνται μην αφήσουν και ηλεκτρονικά ίχνη, Μαρίζα.
5: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο φοβούνται αυτή τη στιγμή και το εξετάζουν οι αρχές εντελεχώς. Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.
1: Πάντως πρόκειται, όπως μας είπες και εσύ, μάλλον για ανθρώπους από τον αντιεξουσιαστικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή εκτιμούν οι αρχές ότι δεν είναι κάποιοι οι δράστες οι οποίοι μετακινήθηκαν mm-hmm. από κάποια άλλη περιοχή στη Θεσσαλονίκη και το συνδέουν και με την λήξη των καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, κάτι που είχε προκαλέσει ούτως ή άλλως αντιδράσεις και με αυτόν τον τρόπο θέλανε να στείλουν και ένα μήνυμα. Δυστυχώς όμως αυτό το μήνυμα που έστειλαν είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα, να τραυματιστούν άλλοι 3-4 και ευτυχώς γλιτώσαμε και τα χειρότερα
0: κάτι
1: ή τα πολύ χειρότερα.
0: Ναι, έτσι, αυτό που λες, επιβεβαίωσε και χθες το βράδυ εδώ στο Άξιον 24 και ο κύριος Κυριανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ότι πράγματι θεωρεί ότι η λήξη των καταλήψεων σχετίζονται με αυτό το συμβάν, το τραγικό συμβάν.
1: Και φαίνεται
0: ωστόσο,
1: ότι θα
0: έχει αναβαθμιστεί πλέον έτσι, όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί.
1: Και νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης, Μαρίζα, θα μπορέσει να μας το επιβεβαιώσεις, ότι πλέον θα αλλάξει και η ποινική μεταχείριση όλων όσοι εμπλέκονται τώρα σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Δηλαδή δεν θα είναι πλημελήματα πια αυτά. Από την αρχή θα εξετάζονται διαφορετικά. Μήπως μπορέσει και μπει ένα φρένο επιτέλους σε ό,τι συμβαίνει.
5: Ναι, είναι κάτι το οποίο εξετάζουν τώρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να πάρουν έτσι πιο σκληρά μέτρα απέναντι σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο το επιβεβαίωσε και ο κύριος Χρυσοχοίδης και είναι σε συνομιλίες και με το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Ναι, γιατί ξεκινήσαμε χυμπογιές. Όχι μετά τρικάκια, όχι δεν ξέρω εγώ τι, γκαζάκια, μικρές ηλικές ζημιές και έχουμε και
0: γι' αυτό
1: νεκρό.
0: Και, και Μαρίζα, ότι θεωρείται ένα χτύπημα μεσαίου βεληνικούς, μια επίθεση μεσαίου βεληνικούς, το οποίο δυστυχώς είχε αυτή την τραγική κατάληξη. Μαρίζα, ό,τι μαθαίνεις, μας διακόπτεις και απευθείας συνδεόμαστε μαζί σου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί κάλεσμα συμπαράστασης από τη Νέα Δημοκρατία και από την ΟΝΕΔ, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύονται στη χειρουργική η Αφροδίτη και ο πατέρας της, επίσης εξακολουθεί, παραμένει να νοσηλεύεται στην πνευμονολογική. 7 η ώρα, λοιπόν, το κάλεσμα συμπαράστασης έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
1: Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Μαλαβέτα. Είναι δημοσιογράφος στο Μεσολόγγι News. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σου,
1: θα μας μεταφέρεις και εσύ μια είδηση που και αυτή μας πονάει, διότι ό,τι έχει να κάνει με παραβατικότητα ανηλίκων, μας ανησυχεί ιδιαίτερα, Δημήτρη.
6: Ακριβώς. Ένα περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, η καταγγελία έγινε την επόμενη μέρα και αποτέλεσμα είναι 3 φωνείς και 3 μαθητές, 2 15χρονοι και ένας 16χρονος, να περάσουν το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Μεσολογγίου, καθώς το βράδυ της Δευτέρας οι 3 αυτοί νεαροί επιτέθηκαν σε έναν συνομήλικό τους σε κεντρικό σημείο της πόλης, ώστε να το αποσπάσουν το τηλέφωνο, όχι να το κλέψουν, κάποιες διαφορές είχαν. Τον προπυλάκησαν και μάλιστα του πέταξαν και μία γλάστρα. Όλο αυτό το σκηνικό, όπως είναι φυσικό, τρομοκράτησε τον μικρό και έτσι έγινε καταγγελία από τη μητέρα του. Μάλιστα, ένας εκ των 3 δραστών αυτού του bullying, να το πούμε έτσι, κατέγραφε όλο το σκηνικό με το δικό του κινητό. Όλα αυτά κατασχέθηκαν από την αστυνομία και είναι σε εξέλιξη έρευνα και ταυτόχρονα ασκήθηκαν οι διώξεις στους γονείς για παραμέληση ανήλικων, αλλά και στους ίδιους τους ανήλικους ασκήθηκαν διώξεις, καθώς θεωρούνται υπότροποι ότι δηλαδή έχουν ξανακάνει bullying σε βάρος του συγκεκριμένου συνομιλικού.
1: Είναι δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή, έτσι.
6: Ακριβώς.
1: Είναι
0: κάτι επαναλαμβανόμενο προφανώς. Έχει αυστηροποιηθεί.
6: Είναι ένα από τα αρκετά περιστατικά που
0: έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Έτσι, να το επισημάνουμε αυτό.
1: Ναι. Απλά προφανώς την πρώτη φορά δεν θα είχαν τιμωρηθεί. Μπορεί να μην είχε γίνει και καταγγελία σε βάρος
6: τους. Μπορεί να έχει γίνει κάποια σύσταση.
1: Και να που το έκαναν ξανά.
6: Νομίζω εδώ ισχύει το δίσης εξαμάρτης, ο Κανδρούς Σούπο.
1: Ναι. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μαλαβέτα. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον Νίκο Νανούρη, να δούμε τι λέει η Χουριέτ. Λέει ουσιαστικά ότι η χώρα μας, Νίκο, καλή σου ημέρα, εξοπλίζει τα νησιά με Ισραηλινά όπλα κάτω από τη μύτη της Τουρκίας.
7: Ναι, για άλλη μια φορά, καλημέρα σας. Εκφράζεται η ενόχληση της Τουρκίας όσον αφορά τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ και δεν είναι τυχαίο σήμερα ότι η εφημερίδα Χουριέτ το έχει στο πρωτοσέλιδό της το συγκεκριμένο θέμα σήμερα και αναφέρει ότι ουσιαστικά η Αθήνα φέρεται να επιταχύνει ένα σχέδιο εξοπλισμού των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κάτω από τη μύτη της Τουρκίας με Ισραηλινά συστήματα αεράμινας. Μιλάει η Χουριέτ, επικαλούμενη ελληνικά δημοσιεύματα, κάνει λόγο για υπόγειες αμυντικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στα σκαριά στα ελληνικά νησιά και θεωρούν στην Τουρκία ότι τα συγκεκριμένα συστήματα με Ισραηλινή βοήθεια έχουν στόχο την Τουρκία, θέτουν ξανά θέμα στην Τουρκία το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και βεβαίως εκφράζουν και την ενόχλησή τους για τη συνεργασία Αθήνας και Τελαβίβ. Όσον αφορά το θέμα της στρατιωτικοποίησης, είχαμε δει την έντονη δυσαρέσκεια που υπήρχε στην Άγκυρα και όταν οι πύραυλοι Patriot είχαν εγκατασταθεί στην Κάρπαθο μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Μάλιστα. Τώρα, να σου πω λίγο. Πήγαινε πιο πίσω, μπορείς να πας λίγο πιο πίσω. Θέλω να ελέγξω τι φοράς. Μπορείς.
0: Μην είσαι σε ύψωμα μόνο.
1: Ναι, πρόσεξε μπέσεις. Παιδί μου, τι πράσινο πουκάμισο είναι αυτό. Θα σε μαλώσουν. Τι πράσινο πουκάμισο είναι αυτό. Άσπρο πρέπει να φοράς και γκρι παντελόνι. Τι παντελόνι φοράς.
0: Ούτε εσύ περνάς.
7: Το πρωτόκολλο ισχύει καταρχάς για την Άγκυρα. Είμαστε ακόμα Κωνσταντινούπολη.
1: Τι λέει τώρα, βάζουν dress code εν ώψη της συνόδου για τους οδηγούς ταξί.
7: Ναι, διότι θεωρείται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ το μεγαλύτερο γεγονός φέτος στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο θέλουν να προβάλλουν μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό. Τουλάχιστον 3.000 δημοσιογράφοι θα φτάσουν στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα για να καλύψουν τις εργασίες της σύνοδου κορυφής και γι' αυτό το λόγο έχει επιβληθεί ας πούμε ένα dress code στους οδηγούς, δηλαδή λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι.
0: Ναι, αλλά ξεχνούν ότι όλοι μας έχουμε επισκεφτεί την Κωνσταντινούπολη και την Τουρκία και για διακοπές. Οπότε έχουμε δει
1: ξέρουμε
0: και πώς δίνονται και οι ταξιτζίδες και πώς δίνονται και οι υπάλληλοι στα καταστήματα. Έχουμε έρθει. Φαντάζομαι όλοι όσοι θα έρθουν εκεί για τη σύνοδο έχουν επισκεφθεί έτσι την πόλη, αλίμονο. Οπότε σας έχουμε δει πώς είστε, πώς κινείστε. Αλλά είναι ωραίο, εντάξει.
7: Ναι,
0: μπράβο,
7: παρόλα αυτά,
0: είναι ωραία πρωτοβουλία.
7: Η σύνοδος κορυφής είναι κάτι ξεχωριστό και δεν θα μείνουν μόνο στο dress code. Έχουν και λουκούμια και παγωμένο νερό και κολόνια μέσα στα οχήματα, μέσα στα ταξί. Δηλαδή θέλουν με όλο αυτό το πακέτο να αναδείξουν την τουρκική φιλοξενία και να βγάλουν μια καλή εικόνα στο εξωτερικό. Μιας και τα βλέμματα όλου του κόσμου, όλου του πλανήτη, 7 και 8 Ιουλίου, θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα, δίχως καμία αμφιβολία.
1: Στο λουκουμάκι, εγώ λέω ναι, πάντως, να ξέρεις.
0: Εγώ λέω ναι, στο να το κάνουμε και στους δικούς μας αυτό.
7: Και εγώ.
1: Στην κολόνια.
0: Να υπάρχει, dress code και εδώ. Καλό θα ήταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν ασχοληθεί αρκετοί νέοι με το επάγγελμα και υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή, τους βλέπεις.
0: Βλέπεις
1: μια διαφορετική εικόνα από τα
0: αλλά
1: προηγούμενα.
0: Έχουμε ζήσει...
1: έτσι. Καλά. Το τι έχουμε ζήσει, ας.
0: Και με την τσιγαρούκλα εκεί να μυρίζει όλο το ταξί.
1: Και μουσική ό,τι να είναι και να μιλάνε δυνατά στο κινητό.
0: Ναι.
1: Air condition στο φουλ, ανοιχτά παράθυρα επίσης.
7: Και εδώ έτσι είναι πάντως.
1: Και εκεί έτσι είναι.
7: και εδώ έτσι είναι.
1: Ναι. Γεια σου Νίκο.
0: Ευχαριστούμε Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Έλα κύριε Παπαϊωάννου.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Έλα να μας
0: πεις από
1: του καιρού μας.
8: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
8: Λοιπόν, συνεχίζεται και η ζέστη και ο σχετικά άστατος καιρός. Με τις μπόρες, τις καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως όμως στα ορεινά υπηρετικά. Η Αττική φαίνεται επηρεάζεται κυρίως το Σάββατο. Το Σάββατο, το μεσημέρι απόγευμα, θα έχουμε κάποιες μπόρες και κάποιες καταιγίδες εδώ στην Αττική, το μεσημέρι απόγευμα, έτσι. Τοπικού χαρακτήρα, όχι γενικευμένες. Όσοι θέλουν να πάνε το Σάββατο, ας πούμε, για μπάνιο, να πάνε Ανατολική Αττική. Πορτοράφτη, Λούτσα από εκεί.
0: Καλά, το έχουμε.
8: Εκεί δεν φαίνονται βροχές. Θα φυσάει, όχι πάρα πολύ, θα φυσάει, αλλά δεν θα έχει βροχές τουλάχιστον.
1: Από τις 8 εκεί θα είμαι για να πιάσω στασίδι.
8: Α, νόμιζα λαγοκέφαλο πάλι. Νόμιζα λαγοκέφαλο.
0: Όχι, δεν έχει εμφανιστεί λαγοκέφαλο εκεί.
8: Όχι, τίποτα. Στο Λαύριο δεν λέγανε κάτι, Σούνιο, Λαύριο.
1: Μακριά είναι το Λαύριο.
8: Μακριά, εντάξει. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, θα συνεχιστεί η ζέστη, αρκετή ζέστη, όχι όμως σε επίπεδα καύσωνα, και οι μπόρες και αυτές οι καταιγίδες γύρω από τα ορεινά όμως περιορισμένες σχετικά σήμερα στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, το ιστορικό της Ήπειρου, την κεντρική Στερεά και το ιστορικό της Πελοποννήσου. Εκεί περιμένουμε κάποιες μπόρες σε μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα το μεσημέρι απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι καλός ο καιρός, με λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν καθόλου στα 2 με 4 τοπικά και 5 μπουφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μπουφόρ και σήμερα. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει και σήμερα στους 33 με 36 τοπικά και 37, πιθανόν πολύ περιορισμένα και 38 βαθμούς Κελσίου. Κυρίως ανατολική χώρα οι πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και λιγότερο και στην κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Πελοπόννησο. Εδώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσχερα θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια τμήματα του νομού. 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα το μεσημέρι, 2 με 4 μποφόρ. Θαλάσσιες αύρες με αρκετή υγρασία στα νότια προάστια το μεσημέρι, αλλά πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Θεσσαλονίκη, λίγο πιο άσχητος ο καιρός εκεί, με λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και θα σημειωθούν κάποιες μπόρες με μονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά του νομού. Στην πόλη Θεσσαλονίκης δεν φαίνεται να βρέχει. 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία, 2 με 4 μποφόρ. Νότιοι άνεμοι στο θερμαϊκό. Από αύριο θα έχει βαρδάρει η Θεσσαλονίκη και θα ανέβει λίγο, για λίγο η θερμοκρασία. 31 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι, 32 στη Λίμνο, χωρίς τροχές με καλό καιρό, 31 βαθμούς στην Κέρκυρα με ηλιοφάνεια. Στην Τρίπολη, μεγάλη πιθανότητα να βγουν κάποιες μπόρες σήμερα, 32 βαθμούς με έχει θερμοκρασία. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης, 33 βαθμούς με ηλιοφάνεια, πολύ καλός καιρός γενικότερα στην Κρήτη. 36 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, 32 στον Πειραιά, 34 στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα 32. Και στο Λαύριο 33 με 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο θα πέσει η θερμοκρασία. Το Σάββατο θα είναι άσχητος ο καιρός. Ειδικά στην Πελοπόννησο θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα. Σε αρκετές περιοχές το Σάββατο θα βρέξει. Την Κυριακή όμως θα βελτιωθεί ο καιρός και θα ενισχυθούν όμως οι βορειάδες αρκετά. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ. Θα είναι ισχυρή αρκετά οι βορειάδες και εδώ στην Αττική την Κυριακή.
1: Άρα προσοχή και με τις φωτιές.
8: Ακριβώς. Θα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιές στην Κυριακή. Θέλει προσοχή. Είμαστε πλέον σιγά σιγά στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου.
1: Οι καταιγίδες είναι τέτοιες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Πλημμυρικά εννοώ.
8: Σε τοπικό επίπεδο, ναι.
1: Θα έχει για τις γεωργικές καλλιέργειες, ας πούμε.
8: Ναι, θα έχει και χαλάσει τοπικά και ειδικά στην Πελοπόννησο Σάββατο πιθανόν να παρατηθούν κάποια πλημμυρικά φαινόμενα, ειδικά στο ιστορικό της Πελοποννήσου. Δεν είναι καμιά ακραία κακοκαιρία, αλλά τοπικά δημιουργούν προβλήματα αυτές οι καταιγίδες, γιατί είναι έντονες πάντα το καλοκαίρι και με χαλάζι και με πιθανόν και ισχυρές ρηπές ανέμων την ώρα της καταιγίδας, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Να πάμε, μας ενημερώνουν, να πάμε στον Πύργο, στον Περικλή, η Πατσούρη. Έχουμε ένα συμβάν με έκρηξη κλιματιστικού σε σπίτι στον Πύργο. Έλα, Περικλή, καλή σου ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Και μιλάμε για μια έκρηξη που σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά σε κεντρική πολυκατοικία, στην οδό Φωκίωνος, στο κέντρο του Πύργου, στον πρώτο όροφο. Με αποτέλεσμα μετά την έκρηξη να προκληθεί πυρκαγιά. Ήταν άμεση η επέμβαση της περιοριστικής, βέβαια, μαζί με τον Φόρντο ΚΑΠ έφτασαν. Απλώς έγιναν όλα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα να οι καπνοί να επηρεάσουν τη μητέρα και το παιδί που βρισκόντουσαν μέσα στο διαμέρισμα εκεί στον πρώτο όροφο. Στο χώρο του Σαλονίου προκλήθηκε με πολλές ηλικίες ζημιές αυτό το περιστατικό. Έγινε πριν από λίγη ώρα.
0: Αναπνευστικά προβλήματα αντιμετωπίζει η Μανούλα και το παιδί. Αναπνευστικά, έτσι.
9: Ναι, έτσι ακριβώς τώρα. Μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πύργο για να απολυθούν βέβαια τις απαραίτητες εξετάσεις. Από τις έως τώρα βέβαια επισημάνσεις που έχουν δει και έχουν κάνει οι πυροσβέστες, είχε γίνει συντήρηση από ό,τι γνωρίζουμε, αλλά η έκρηξη προκλήθηκε από την ιστορική μονάδα, από ό,τι γνωρίζουμε τώρα, το air condition, και υπήρχε ένα μικρό σκυλάκι που απομακρύνθηκε και βέβαια έγιναν όλα πολύ γρήγορα, αλλά ευτυχώς έσπευσαν πολύ άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κεντρικό σημείο, στον πρώτο όρο πολυκατοικίας, τα πεντάωροφη πολυκατοικία, και απετράπησαν τα χειρότερα.
0: Δεν καταστράφηκε το διαμέρισμα, εννοείται.
9: Υπήρξαν ηλικίες ζημίες, αρκετά μεγάλες.
0: Αλλά εντάξει.
9: Το σαλόνι έγινε αυτό τώρα.
0: Ενώ δεν καταστράφηκε ολοσχερός το διαμέρισμα, τους το πρόλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
1: Ποιος ξέρει τώρα, κανένα βραχυκύκλωμα, καμιά υπερθέρμανση, Περικλή, δεδομένου ότι δουλεύουν και όλη τη νύχτα τώρα πια τα κλιματιστικά με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε. Ποιος ξέρει τι μπορεί να συνέβη. Και βέβαια
9: μάλλον
1: η συντήρηση του κλιματιστικού έχει να κάνει κυρίως με την εξωτερική μονάδα και δεν ελέγχεις τόσο τα ηλεκτρολογικά μέρη του κλιματιστικού. Ελέγχεις όλο το υπόλοιπο σύστημα για την ψύξη αλλά και την θέρμανση που θέλεις να έχεις. Ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να συνέβη και να είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν λες πάλι καλά που και η Μανούλα και το παιδί μόνο αναπνευστικά και δεν επεκτάθηκε
9: και
1: η πυρκαγιά, γιατί
9: και
1: το σκυλί σαφώς. Γιατί και στον πρώτο όροφο τώρα αν είχαμε την πυρκαγιά με τις φλόγες, με τις τέντες κατεβασμένες, με τόση ξηρασία, με ζέστη, έτσι μπορεί να λέγαμε και άλλα τώρα.
9: Ναι, το ανακριτικό βρίσκεται εκεί. Το ανακριτικό
0: βρίσκεται εκεί
9: για τα ακριβή αίτια, το λέμε γι' αυτό. Το ανακριτικό τμήμα της προσβεστικής είναι εκεί για τα ακριβή αίτια. Το τι ακριβώς, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν για κάποια έκρηξη κλιματιστικού. Περιμένουμε περαιτέρω το τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ευχαριστούμε. Περικλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Θα μείνουμε στο αστυνομικό δελτίο. Χρήστος Συνδρεβέλης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Συνδρεβέλη. Θα ξεκινήσουμε με τη Θεσσαλονίκη, με αυτή την επίθεση με τα γκαζάκια που εξελίχθηκε, όπως όλα δείχνουν, σε ένα τρομοκρατικό χτύπημα, γιατί έχουμε και νεκρό Και μια γυναίκα η οποία, παιδί μου, να βρίσκεσαι στο σπίτι σου, να κοιμάσαι, ξαφνικά να γίνεται ό,τι γίνεται και να προσπαθείς να γλιτώσεις και να χάνεις τη ζωή σου από εγκάβματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι, είναι φοβερό αυτό. Έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, κύριε Συνδρεβέλη. Εάν γνωρίζετε αν έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία από όλα αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής.
10: Έτσι είναι, καλημέρα καταρχήν. Να πω ότι πριν από λίγο εξέδωσε και ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία, υπό ΑΣΥ, όπου τη χάνω είμαι και αντιπρόεδρός της, για να εκφράσουμε και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της κυρίας Νέστορος και της ελληνικής της οικείας και βεβαίως εκτός των συλληπιτήριων ταχύ ανάρρωση και στους ίδιους και στους άλλους δύο ένικους από ό,τι πληροφορηθήκαμε στην συγκεκριμένη πολυκατοικία που είχαν τραυματιστεί ελαφρώς, ταχύ ανάρρωση. Να πούμε ότι είναι η καταδίκη, όχι μόνο, δεν είναι ζήτημα μόνο της αστυνομίας, είναι μια καταδίκη από όλη την ελληνική κοινωνία, καμία
1: κύριε
10: πράξη βίας.
1: Κύριε Συνδρεβέλη, νομίζω ότι έχει σημασία να παρακολουθήσετε και εσείς μαζί μας. Θα πάμε Θεσσαλονίκη, υπάρχει αυτό της μάρτυρας από την επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα. Η κυρία Αναστασία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αναστασία.
11: Καλημέρα σας.
1: Θα μας πείτε τι έγινε, τι είδατε, τι ακούσατε, πώς το βιώσατε όλο αυτό.
11: Ναι, βεβαίως. Ήταν πρωί, ήταν 4.30 περίπου που έγινε η πρώτη έκρηξη. Και μετά επακολούθησαν αρκετές. Δηλαδή δεν μπορώ να γνωρίζω αν οι μηχανισμοί ήταν ένας, δύο, γιατί ακούστηκαν πολλές διαφορετικές εκρήξεις. Σίγουρα ήταν από τα αντεπόλυτα των αυτοκινήτων κάποιες από αυτές. Και στη συνέχεια βγήκαμε στα μπαλκόνια της πολυκατοικίας, όπου είδαμε άνθρωποι από τις απέναντι της πολυκατοικίας να έχουν ξυπνήσει, να έχουν βγει έξω και μας φώναζαν «Ξυπνήστε και καίγεστε». Αυτό θυμάμαι, είναι το πιο έντονο που θυμάμαι από τα πρώτα λεπτά. «Ξυπνήστε και καίγεστε».
0: Εσείς ξυπνήσατε από την έκρηξη, κυρία Αναστασία, από την πρώτη έκρηξη?
11: Εγώ ξύπνησα από τη δεύτερη έκρηξη. Την πρώτη δεν την αντιλήφθηκα αμέσως, θυμόμαι και βαριά. Οπότε μετά έγιναν αρκετές, γι' αυτό σας λέω, ήταν σε κλάσμα το 4 λεπτό που ακούσαμε πάρα πολλούς θορύβους.
0: Και τι κάνατε όταν...
11: Βγήκαμε στο μπαλκόνι και είδαμε καπνούς να ανεβαίνουν μέχρι και το μπαλκόνι μας που είμαστε στον έκτο όροφο.
1: Άρα, κυρία Αναστασία, εσείς ζείτε στην πολυκατοικία που δέχτηκε την επίθεση? Στην ίδια πολυκατοικία με την κυρία Νέστορα?
0: Στον έκτο όροφο.
11: Ναι, φυσικά.
1: Α, μάλιστα. Και κατεβήκατε και όλοι, εκενώσατε λοιπόν όλη την πολυκατοικία, κατεβήκατε κάτω όλοι?
11: Όχι, δεν κατεβήκαμε, δεν εκενώσαμε την πολυκατοικία. Βγήκαμε στα μπαλκόνια σε πρώτη φάση να δούμε τι γίνεται. Στην αρχή δεν είχαμε καταλάβει πόσο μεγάλο ήταν αυτό. Σκεφτήκαμε κάποια μικρή πυρκαγιά, ίσως σε κάποιο διαμέρισμα, κάτι γρήγορο θα τελείωνε.
0: Τι αντικρίσατε όταν βγήκατε στο μπαλκόνι, κυρία Αναστασία?
11: Στο μπαλκόνι αυτό τρόμο, πιο πολύ τρομάξαμε από τους γείτονες που φώναζαν «καίγεστε». Καπνούς να ανεβαίνουν πάνω. Δεν θυμάμαι καθόλου αν ήδη είχε φτάσει στη ρεσβεστική, προφανώς έφτανε εκείνη τη στιγμή. Για να προφυλαχτούμε, επειδή ο καπνός ήταν πυκνός και μύριζε, τα υλικά που φτιάχονταν δημιουργούσαν πολύ άσχημη ατμόσφαιρα, θα έλεγα αρκετά τοξική. Μπήκαμε μέσα πάλι στο διαμέρισμα και κλείσαμε τις πόρτες.
1: Ναι.
11: Αλλά εκεί νομίζω άρχισε να γίνεται αρκετά χειρότερη η κατάσταση.
1: Εσείς με την κυρία Νέστορα και τη μητέρα της αντιληφθήκατε τι έγινε?
11: Φυσικά, γιατί ενώ ήμουν μέσα στο διαμέρισμα, άκουσα φωνές και ανοίξαμε την πόρτα του διαμερίσματό μας και είπαμε ανεβείτε στον έξω να προφυλαχτείτε. Και μετά από λίγα λεπτά χτύπησε κάποιος την πόρτα μας. Και μπήκε ένας κύριος μέσα μαζί με πάρα πολύ καπνό. Μπήκε σαν, τι να σας πω, σαν... Αυτό ήταν σαν σκηνή πολέμου που είδαμε. Να μπαίνει ένας άνθρωπος τρέχοντας μέσα και να καταραίει.
0: Ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα μπήκε στο διαμέρισμά σας?
11: Ήταν ο πατέρας, ναι, της κυρίας Νέστορα. Και ήταν σε άθλια κατάσταση. Δεν ήξερα ποιος είναι, σίγουρα. Δεν μπορούσα και να τον αναγνωρίσω. Ήταν ο άνθρωπος σαν μαυρισμένος, είχε εγκάβματα, είχε τα χέρια του μαύρα. Φώναζε η κόρη μου, η γυναίκα μου, η κόρη μου. Επαναλάμβανε αυτές τις κουβέντες, ότι χάθηκαν, πέθαναν, που είναι, χάθηκαν, πέθαναν. Αυτό έλεγε συνεχώς. και κατέρευσε ουσιαστικά.
1: Ήρθε μετά, φαντάζομαι, το ΕΚΑΒ. Είδατε όλη αυτή τη διαδικασία με τους διασώστες, την πυροσβεστική.
11: Ναι, ναι, πέρασε αρκετή ώρα βέβαια, μέχρι να σβήσουν τη φωτιά στο ισόγειο και δεν ξέρω πού ή αλλού, είχε επεκταθεί και πιο πάνω ίσως. Μπήκαν διασώστες αρκετά αργότερα και το ΕΚΑΒ, μία-μισή ώρα μετά. Μέχρι εκείνη την ώρα προσπαθούσα να κρατάω ψύχρεμο τον κύριο Νέστορα, το οποίο θεωρώ ότι ήταν και οριακά ακατόρθωτο στην κατάσταση την ψυχική που βρισκόταν. Ό,τι μπορούσα να προσφέρω.
0: Ανέβηκε προς τα πάνω προφανώς για να αποφύγει τον καπνό, τον πυκνό καπνό, τη φωτιά και να μπορέσει να ανασάνει. Αυτό καταλαβαίνουμε, κυρία Αναστασία.
11: Και εγώ αυτό πιστεύω και αφενός επειδή φωνάξαμε λάτε πάνω, μπορεί να χάθηκε κιόλας, γιατί η πολυκατοικία δεν είχε ρεύμα, είχε πυκνό μαύρο καπνό που σε έπνιγε, μπορεί απλά να χτύπαγε διαμερίσματα, μπορεί να νόμιζε ότι είναι το δικό του. Δεν ξέρω τι μπορεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να μπει κάπου και να είναι σήμερα ασφαλής.
1: Πάντως, κυρία Αναστασία, πέρα από το πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό το χτύπημα, γιατί συζητάμε για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, φαντάζομαι ότι τρομάξατε κι εσείς με αυτούς τους καπνούς, με αυτές τις εκρήξεις, έτσι.
0: Που δεν ξέρανε τι είχε συμβεί.
11: Ναι, και λυπάμαι πολύ να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του κυρίου Νέστορα. Τρομάξαμε, είναι λίγο, δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Κάποια στιγμή, ειδικά όταν μπήκε ο κύριος Νέστορας στο διαμέρισμά μας και μπήκε όλος αυτός ο καπνός, δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή αν μπαίνει και φωτιά, αν υπάρχει φωτιά μέσα που έχει ανέβει τόσο ψηλά. Και είπα, θα πεθάνουμε. Και βγήκα στον μπαλκόνι της μάμας και φώναξα, θα πεθάνουμε, τι κάνετε.
0: Κυρία Αναστασία, εσείς τη Βάγια Νέστορα και την Αφροδίτη τις γνωρίζατε?
11: Προσωπικά όχι.
0: Ήσασταν απλώς στην ίδια πολυκατοικία, δεν είχατε κοινωνικές, ας πούμε, σχέσεις. Υπήρχε, η οικογένεια έχει χάσει και το 2021 και την αδερφή της Αφροδίτης.
11: Μάλιστα,
0: το γνωρίζατε, δεν το γνωρίζατε?
11: Όχι,
0: αυτό.
11: Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, δεν γνώριζα ούτε την κυρία Νέστορα προσωπικά. Την έβλεπα, λέγαμε μια καλημέρα, θα έχει τόνισε. Δηλαδή, την έχω δει ελάχιστες φορές.
1: Ναι.
11: Ούτε γνώριζα την ιδιότητά της, να είμαι ειλικρινή.
1: Το βράδυ επιστρέψατε στο σπίτι, έχετε γυρίσει όλοι, δηλαδή είστε εκεί στην πολυκατοικία?
11: Εγώ προσωπικά έντονη, όχι, δεν έχω επιστρέψει.
1: Με συγχωρείτε?
11: Όχι. Εγώ προσωπικά δεν έχω επιστρέψει. Το μεσημέρι πήγα τελευταία φορά να δω τι γίνεται. Το διαμέρισμα μυρίζει αρκετά. Η πολυκατοικία στο εσωτερικό είναι κατεστραμμένη, δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει ασθενή, δεν υπάρχει είσοδο φυσικά. Με δυσκολία μπορούμε να ανέβουμε τη σκάλα στην κατάσταση που είναι. Είναι μαυρισμένη, δεν έχει φωτισμό, πρέπει να έχουμε φακό.
1: Και δεν ξέρω αν έχει υποστεί και κάποια ζημιά για το όχημά σας που ήταν παρκαρισμένο κάτω εδώ στο πάρκινγκ.
11: Δεν ήταν το δικό μου όχημα.
1: Δεν ήταν το δικό σας.
11: Μάλιστα.
0: Κυρία Αναστασία, σας ευχαριστούμε πολύ για την μαρτυρία σας. Γρήγορα να ξεπεράσετε κι εσείς το σοκ, γιατί πραγματικά είναι ένα σοκ αυτό. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς να ακούς ξαφνικά εκρήξεις και να βλέπεις όλη αυτή την πυρκαγιά και φυσικά μετά και έναν συνάνθρωπό μας ο οποίος έχει χάσει τη ζωή του.
1: Περιγραφές τις συγκλονιστικές πάντως, έτσι, για το πώς το βίωσαν. Κύριε Συνδρεβέλη, έχουμε επιστροφή της τρομοκρατίας στη χώρα μας?
10: Να σας πω καταρχήν ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους. Στους συναδέλφους της Αντιτρομοκρατικής Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλονίκης, στους συναδέλφους της ασφάλειας των υπηρεσιών ασφαλείας Θεσσαλονίκης, η οποία αμέσως μετά τους συμβάνει συνέδραμα με όλες τις δυνάμεις του στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Στους συναδέλφους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίοι έχουν πάει στο σημείο και έχουν συλλέξει πιστήρια και αποδείξεις που θα βοηθήσουν την έρευνα.
1: Επιστροφή της τρομοκρατίας έχουμε επιστροφή της τρομοκρατίας, δηλαδή. Σας απασχολεί εσάς αυτό που όλοι συζητάμε από χθες?
10: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ και να σας πω αν υπάρχει επιστροφή της τρομοκρατίας ή όχι. Μπορώ να σας πω όμως ότι οι συνάδελφοί μου, τους συγκεκριμένους, το θεωρώ δεδομένο αυτό που σας λέω, σύντομα θα τους ταυτοποιήσουν, θα τους εντοπίσουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη για να πληρώσουν για όλα όσα έχουν κάνει. Σε καμία περίπτωση.
0: Από τον τρόπο δράσης θεωρείτε ότι είναι γνωστοί, άγνωστοί, αυτό που λέμε από, το, από τα άτομα αυτά του αντεξουσιαστικού χώρου, οι οποίοι κινούνται σε καταλήψεις κτηρίων, σε καταλήψεις εντός του Αριστοτελείου και συχνά πυκνά προκαλούν και επεισόδια.
10: Κοιτάξτε, κύριε,
0: από τη δράση τους ρωτώ.
10: Ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Μέσα στα πλαίσια της έρευνας που διενεργεί ήδη η Εντρομοκρατική, το λεγόμενο modus operandi, δηλαδή η μεθοδολογία, αλλά και ευρήματα που θα βρεθούν από τους εκρητικούς μηχανισμούς, τα υπολείμματα των εκρητικών μηχανισμών, σίγουρα θα δώσουν στοιχεία εάν στο παρελθόν έχουν απασχολήσει ξανά, αν έχουν προβεί σε ανάλογες ενέργειες, και θα δώσουν και στοιχεία γύρω από την ταυτότητα. Επειδή είναι σχετικά παράτολμο και νωρίς να πούμε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αντιλαμβάνεστε ότι όταν αναλαμβάνει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία και οι λεπτομέρειες που θα πρέπει να βγουν στο φως της δημοσιότητας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Άκουσα την εκπρόσωπο τύπου σήμερα, μίλησε για.
0: Την έχουμε σε λίγα λεπτά την κυρία Δημογλίδου.
10: Για τουλάχιστον τρεις εμπλεκομένους και πολύ σωστά έθεσε το συγκεκριμένο νούμερο, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο οι επιχειρησιακοί που θα προβούν σε αυτή την εγκληματική ενέργεια. Υπάρχουν και ειδικοί αυτούργοι που αποτελούν τις ενέργειες και άνθρωποι οι οποίοι είναι συνεργοί ή ενδεχομένως να έχουν συνδρομητικό ρόλο. Όλους αυτούς, εγώ θεωρώ και εμείς ως ΠΟΑΣΥ θεωρούμε, έχουμε βγάλει και σχετική ανακοίνωση ως Ομοσπονδία, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι δουλειά κάνουν, ότι πολύ σύντομα και θα τακτοποιηθούν, θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
10: Να πω ένα τελευταίο, ναι. Ότι είναι πάθουσα η ελληνική αστυνομία από ζητήματα τρομοκρατίας. Πριν από 15 μέρες είχαμε το τριτσάκι του Νεκτάριου Σάβα, ο οποίος και αυτός έχασε τη ζωή του από τρομοκρατικό χτύπημα στα Πατήσια, όπως θα θυμόσαστε, όπου με ένα τυφλό χτύπημα κάποιοι του αφαίρεσαν τη ζωή του.
0: Οπότε θα πάμε και πιο πίσω, ότι... κύριε Συνδρεβέλη. Θυμόμαστε τι έγινε και με τον 20χρονο Θάνο Αξαρλιάν. Τότε με 17 Νοέμβρη, που στόχος ήταν ο τότε Υπουργός Οικονομικών ο Παλαιοκρασάς, και θυμόμαστε πώς τρινήσαμε αυτό το παλικαράκι.
10: Και επιτυχημένα θα πρέπει να πούμε ότι σε δόντια σε όλες αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις η ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα η τρομοκρατική υπηρεσία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Συνδρεβέλη. Καλή σας ημέρα.
10: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Μεταξύ, θυμάσαι πόσες φορές έχουμε δει πλάνα από εκενώσεις καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τα πολεμοφόδια τα οποία αντικρίζαμε στα βίντεο τα οποία έβγαζε η ελληνική αστυνομία, γκαζάκια, πυροκροτητές, μπουκάλια, βενζίνες, όλα αυτά δηλαδή, με τα οποία μπορείς άνετα...
1: Να σκοτώσεις. Όπως και έγινε. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
12: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: I just met the owner of the new Vic.
15: You did not say that he was cute.
14: Didn't notice. I'm spying on my friend.
16: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
14: I imagine I'll be seeing even more of you now.
16: Sorry about that.
14: I'm so glad you guys could come with us.
15: Do you like him?
14: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
16: I asked Jonah to write the messages for me.
15: So Lena and Jonah did all the talking for us.
17: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: λοιπόν που έχουμε επιστρέψει. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται.
1: Τι γίνεται.
0: Θα υποδεχτούμε μία ακόμη Θεσσαλονικιά στην παρέα μας.
1: Πολλοί είμαστε.
0: Τρεις.
1: Πολύ
0: πού να βγάλει άκρη τώρα μαζί μας ο Παπαγιάννης. Γεια σου,
1: έχει
0: κύριε
1: ρίζες.
0: Παπαγιάννη.
2: Γεια σου, Δώρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Έχεις ρίζες.
2: Κατά το ίμιση είμαι και εγώ. Η μητέρα μου από Θεσσαλονίκη.
0: Είδες τι μαθαίνουμε.
2: Και το σώμα είναι πάνω.
0: Τα καλύτερα λέγονται στα διαφημιστικά, παιδιά, να το ξέρετε. Εσείς εκεί από το σπίτι μας παρακολουθείτε.
1: Όλοι είμαστε από πάνω.
0: Και προξένου
1: γιατί καταλήξαμε όλοι εδώ, παιδιά, παιδιά μου.
3: Σήμερα είμαστε όλοι Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Και πρέπει να είμαστε Θεσσαλονίκη με βάση αυτό που έγινε.
0: Σαφώς, σαφώς. Το οποίο το καταδικάζουμε, ναι, ναι, ναι. Το καταδικάζετε, το καταδικάζετε εσείς όλοι. Ξέρω,
2: μετά πούμε κατά πόσο το καταδικάζουν όλοι.
0: Θέλω να πιστεύω.
3: Ναι. Και, το ζήτημα, και το ζήτημα είναι όχι μόνο να το καταδικάζεις, αλλά να το συμπάσχεις.
0: Ναι.
3: Εκεί που μπήκαν αυτές οι βόμβες, είναι γειτονιές. Είναι γειτονιές μας. Είναι η Τούμπα. Είχατε και τον Σάββατο Αναστασιάδη, εξαίρετος πρώην συνάδελφος. Είναι η Γραβιάς, είναι εκεί που μένουν τα παιδιά μας, φίλοι μας, οι ανιψιοί μας, οι ανιψιές μας. Άρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να μπούμε στη θέση και στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους, που άλλαξε η ζωή τους, που άλλαξε η καθημερινότητά τους.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε
3: και να μιλήσουμε και μετά για τα πολιτικά και για τους συμβολισμούς.
1: Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, να δούμε όλα τα νεότερα από τις έρευνες. Γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Δημογλίδου. Θεωρούμε ότι ουσιαστικά οι κάμερες είναι εκείνες που θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να ταυτοποιήσετε τους τρεις δράστες. Προφανώς οι διαδρομές θα έχουν καταγραφεί από το σημείο σε σημείο.
2: Γιατί δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα, δηλαδή 24 ώρες μετά δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα πρόσωπα.
1: Ελάτε,
0: κυρία Δημογλίδου.
4: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και από εμένα. Αυτό που γνωρίζω επίσημα είναι ότι όχι, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι. Είναι σε θέση οι συνάδελφοι της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων, με το μέχρι στιγμής δεδομένο έτσι, γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συλλέγουν βιντεολειπτικό υλικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να δούμε πού κινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλωστε, θεωρούν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που κινήθηκαν και στα τρία σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές ενέργειες, οι εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία σε σχέση με τους δράστες, είτε αποτυπώματα στα υπολείμματα, είτε DNA. Είναι κάτι που είναι επίσης σε εξέλιξη. Βέβαια, όπως κάθε φορά έχουμε μάθει, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία να δουλεύει αθόρυβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα, όμως μας δίνουν όσα δεδομένα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην κάνουμε κακό στην έρευνα,
2: ναι,
4: αυτή.
2: Εδώ βέβαια, κυρία Δημογλίδου, υπάρχει ένας θάνατος, μια δολοφονία και υπάρχει και κακό προηγούμενο. Σας θυμίζω την υπόθεση της Μαρφίν, που είναι μια υπόθεση για την οποία δεν έχει καταδικαστεί κανένας, δεν έχει βρεθεί δηλαδή ο δολοφόνος. Ρωτάει λοιπόν ο κόσμος, η κοινωνία, πότε θα βρεθούν, πότε θα ταυτοποιηθούν και πότε θα συλληφθούν. Έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης ή όχι?
4: Για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αυτό ξαναλέω, όχι μόνο η Τρομοκρατική Υπηρεσία, αλλά και άλλες υπηρεσίες Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή εργάζονται γι' αυτό νυχθημερών. Τις επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα. Χρειάζεται όμως επεξεργασία κάποιων δεδομένων, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει μόνο η ταυτοποίηση ενός δράστη. Είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε στοιχεία, ώστε να έχει ξεκάθαρη εικόνα στη συνέχεια η εισαγγελική αρχή.
2: Συγγνώμη, διαβάζω σήμερα σε εφημερίδες, συγγνώμη που παίρνω το λόγο, και κυρίως στην Καθημερινή, αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι έχουν εντοπιστεί και είναι πρόσωπα τα οποία σχετίζονται με κάποιες καταλήψεις, οι οποίες μετά από παρέμβαση της αστυνομίας διαλύθηκαν.
0: Νομίζω
2: ισχύουν αυτά ή όχι?
0: Νομίζω ότι εξετάζεται αυτό.
2: Εγώ διάβασα στην Καθημερινή ότι είναι μάλλον σίγουρη.
0: Από τον εξουσιαστικό χώρο και αν όντως έχει να κάνει με τις αντιδράσεις από την λήξη των καταλήψεων πάνω στο Αριστοτέλειο. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε εμείς από εσάς.
4: Αυτό θα το γνωρίζουμε, καταλαβαίνετε, με σιγουριά όταν ταυτοποιηθούν αυτά τα άτομα. Προφανώς και οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, μα βάσει τον τρόπο και τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονταν αυτές οι ενέργειες, γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν ώστε να
1: ταυτοποιηθούν. Η μεθοδολογία, κυρία Δημογλίδου, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Η μεθοδολογία, πού και σε ποιες περιπτώσεις την έχουμε ξανασυναντήσει, γιατί φαντάζομαι στο παρελθόν είχαμε συλλήψεις και ταυτοποιήσεις έτσι των δραστών. Άρα, σε ποιο χώρο θεωρείτε ότι κινούνται αυτοί οι δράστες, βάσει της μεθοδολογίας?
4: Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μεθοδολογία, κυρία Κουτρουκό, επειδή ακριβώς εδώ έχει χρησιμοποιηθεί ο πιο απλός εμπριστικός μηχανισμός, το λεγόμενο καζάκι ουσιαστικά,
1: και
4: το
1: αυτό
4: οποίο
1: απάντηση
4: το βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις.
1: Και αυτό απάντηση είναι όμως. Άρα, σε ποιες περιπτώσεις βλέπουμε καζάκια? Οι δράστες που
4: είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος. Ουσιαστικά είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος και ο πιο εύκολος ευρυστικός μηχανισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στον ποινικό χώρο, αλλά και σε τέτοιου είδους ενέργεια. Το έχουμε συναντήσει μόνο από τη μεθοδολογία, ενώ δεν μπορούμε να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο κύκλο υπόπτων.
0: Μπορεί να συνδέεται αυτή η επίθεση με κάποιες προηγούμενες, κυρία Δημογλίδου, και θα προβείτε σε τυχόν ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας?
4: Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουν οι αστυνομικοί, επειδή ακριβώς είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανάλογες επιθέσεις. Εξετάζουν αν προέρχονται από τον ίδιο χώρο και αν συνδέονται μεταξύ τους. Βέβαια, ξαναλέω, όλα αυτά θα προκύψουν μετά την τακτοποίηση.
2: Κυρία Δημογλίδου, εδώ υπάρχει και το σενάριο της διαφυγής. Δηλαδή, μέχρι εσείς να εντοπίσετε πότε αυτή και αν είναι αυτή, υπάρχει το σενάριο της διαφυγής σε χώρα του εξωτερικού. Μιλάμε για δολοφονία, δεν είναι μια απλή υπόθεση.
4: Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό το σκεφτόμαστε εμείς, κύριε Παπαγιάννη, το έχουν σκεφτεί πριν από εμάς οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.
2: Το ελπίζουμε.
1: Τι σας λέει το γεγονός ότι δεν έχουμε ανάληψη ευθύνης ακόμη, κυρία Δημογλίδου? Τι δείχνει αυτό?
4: Δεν πιστεύουν οι αστυνομικοί ότι θα έχουμε ανάληψη ευθύνης, επειδή ακριβώς έχει προκύψει ο θάνατος μιας γυναίκας. Δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει ανάληψη ευθύνης.
1: Για να μην υπάρξουν...
0: Είναι και πιο σοβαρό καταρχάς ως περιστατικό λόγω του θανάτου, αλλά είναι και αυτό που είπε και νωρίτερα η Ντόρα για τα
1: ηλεκτρονικά ίχνη. Ωστόσο, έχουμε δει στο παρελθόν σε τρομοκρατικές ενέργειες να στέλνονται προκηρύξεις, κυρία Δημογλίδου. Το αποκλείεται και αυτό?
4: Όχι, δεν θεωρούν οι αστυνομικοί ότι θα υπάρχει ανάληψη για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Προς το παρόν τουλάχιστον και μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Τώρα, από το βίντεο που έχετε στα χέρια σας, γιατί υπάρχουν βίντεο στα χέρια της Ελλάς, έτσι δεν είναι?
4: Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία από τα οποία έχουν συλλέξει υλικό οι συνάδελφοι.
0: Και πού καταλήγουμε από αυτά τα βίντεο, κυρία Δημογλίδου? Ότι ήταν δύο, ένας ο οποίος προηγείτο για να ελέγξει αν υπάρχει εκεί κάποιος, αν υπάρχει ελεύθερο πεδίο. Ακολουθούσαν οι δυο, ο ένας έβαζε τον μηχανισμό, αποχωρούσαν και πήγαιναν στον επόμενο στόχο. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι και στις τρεις περιπτώσεις είναι τα ίδια άτομα?
4: Όχι, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό που πιστεύουν με το υλικό που έχουν εξετάσει μέχρι στιγμής οι συνάδελφοι είναι ότι τα ίδια πρόσωπα συμμετέχουν και στις τρεις επιθέσεις. Έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκομένους, χωρίς να αποκλείουμε ότι υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ο οποίος μπορεί ακόμα να μην έχει διαπιστωθεί με το βιντεοληπτικό υλικό.

0: Είναι απλά διακριτές. Διαβάζουμε ότι ήταν πολύ ευδιάκριτο το υλικό από τις κάμερες.
1: Υπάρχει και υλικό που είναι πρόσφορο, υπάρχει και υλικό όμως που δεν βοηθά καθόλου τους αστυνομικούς. Ο χρόνος όμως κατά τον οποίο κινήθηκαν, οι ώρες κατά τις οποίες κινήθηκαν, μας βοηθούν επειδή ακριβώς δεν υπήρχε κίνηση στους δρόμους.
2: Άρα, τύπος μηχανής, μηχανή, μηχανάκι, πινακίδα, όλα αυτά μπορείτε να απαντήσετε σε κάτι από αυτά. Θέλω να πω, φαίνονται στα βίντεο. Αν δηλαδή ήταν μεγάλο κυβισμό, αν ήταν χαμηλό.
1: Δεν μπορώ να σας δώσω τέτοιες απαντήσεις. Αυτό μπορώ να σας πω, σε ανάλογες επιθέσεις, δεν χρησιμοποιούν οι δράστες τα πραγματικά στοιχεία του οχήματος.
2: Ναι, αλλά είναι υψηλού κυβισμού, χαμηλού κυβισμού οι μηχανές. Αυτά όλα, υπάρχουν απαντήσεις σε αυτά.
1: Έχουν σίγουρα απαντήσεις για αυτά οι αστυνομικοί. Δεν μας έχουν δώσει την πληροφόρηση όμως.
0: Τώρα, σας έχει αναστατώσει λίγο παραπάνω αυτή η επίθεση, κυρία Δημογλίδου, δεδομένου ότι έχουμε νεκρό? Δηλαδή, από χθες πια μιλάμε όλοι για μια τρομοκρατική επίθεση. Και το επόμενο που συζητάμε είναι μήπως έχει επιστρέψει η τυφλή βία στη χώρα μας και η τρομοκρατία ξανά στη χώρα μας.
1: Το ζήτημα, κύριε Γρηγοριάδη, είναι ότι εμείς προσπαθούμε κάθε φορά που συμβαίνει τέτοια ενέργεια να εξηγήσουμε ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο κάποιος να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Το έχουμε συζητήσει και όταν οι αστυνομικοί μας δέχονται βόμβες Μολότοφ ή αντίστοιχους εμπριστικούς μηχανισμούς σε μία απλή διαδήλωση, σε μία πορεία. Και εκεί μιλάμε για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το έχουμε τονίσει πολλές φορές. Η τοποθέτηση ενός εμπριστικού μηχανισμού μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δεν αποτελεί απλή ενέργεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Δημογλίδου, θα έχετε καμία παρουσίαση σήμερα ή όχι για την υπόθεση?
1: Αν προκύψει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, φυσικά.
3: Στις 7 η ώρα η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνητικής παράταξης, έχει συντονίσει ένα συλλαλητήριο έξω από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Θα πάρθουν μέτρα για την αποφυγή επεισοδίων? Τι σκέφτεται να κάνει η αστυνομία?
1: Είναι ήδη ενήμερη η τοπική αστυνομία, κύριε Παπαγιάννη, φυσικά, και θα υπάρχουν τα αντίστοιχα μέτρα όπως προβλέπεται σε κάθε αντίστοιχη επίθεση.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί περιμένουμε επεισόδια.
3: Δεν ξέρουμε, υπάρχει το σενάριο της προβοκάτσιας, υπάρχει το σενάριο της αντιδιαδήλωσης.
2: Πάνε να συμπαρασταθούν οι
3: άνθρωποι. Μα δεν λέμε από αυτούς, λέμε από άλλους.
2: Μα αυτό λέω, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μια απλή ένδειξη συμπαράστασης της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ στην
3: τέτοιο.
2: Οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και στον πατέρα. Θέλω να πω ότι...
3: Το ελπίζουμε όλοι, θα το δούμε στην πράξη. Γι' αυτό πρέπει να είναι έτοιμη η αστυνομία.
4: Να σταθούμε στην πολύ υπεύθυνη στάση της εκπροσώπου και της αστυνομίας. Τουλάχιστον αυτό που εκφράζει δημόσια η εκπρόσωπος είναι αυτό που πρέπει να γίνεται, δηλαδή μια προσεκτική μελέτη.
3: Δώρα μου, δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να συλληφθούν οι ένοχοι.
4: Προφανέστατα. Δυστυχώς, όντως, στην περίπτωση Μαρφίν και σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουμε συλλήψεις. Αυτό θα απαντήσει σε πολλά ερωτήματα και σε σχέση με τους φυσικούς αυτούργους και τους ηθικούς αυτούργους. Και αν πραγματικά μιλάμε, γιατί έθεσε και το θέμα νέας μορφής τρομοκρατία. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει όντως να περιμένουμε ανάληψη ευθύνης. Δεν πρέπει να πρόκειται για κάποια νέα τρομοκρατική οργάνωση, αλλά για ομάδες που κινούνται σε αυτές τις παρυφές. Βέβαια, εγώ λέω ότι πρέπει να δίνουμε χρόνο πάντα στις αρχές για να διερευνήσουμε την υπόθεση.
2: Και επίσης
4: πολλά στοιχεία τώρα που δεν μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Όπως επίσης, ακόμα και το να υπάρχει αυτό από τις μάρτυρες, δεν θα μας το έλεγε η εκπρόσωπος.
2: Για ποιους οφείλουμε να ρωτήσουμε?
4: Όπως θεωρώ αυτονόητο ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να κάνει μια συγκέντρωση. Είναι μέσα από τα σπλάχνα της παράταξης Νέας Δημοκρατίας τα θύματα, αλλά μια προσοχή. Δεν είναι τα δικά τους και τα δικά μας θύματα. Είναι τα θύματα της πόλης, της ελληνικής κοινωνίας. Ουέ και αλίμονο αν επικρατήσει ο φόβος. Ουέ και αλίμονο αν επικρατήσει η λογική της ακραίας πόλωσης και του εμφυλίου. Και
3: όσοι έχουν. Συνήθω γκαζάκια στη στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τοποθετούνται.
4: Θεσμικά.
3: Δεν τοποθετούνται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, ή στελέχων της αριστεράς.
4: Μην μπούμε στη λογική οι νεκροί του, οι νεκροί μα, νεκροί υπάρχουν. Δυστυχώς έχουμε νεκρούς. Υπήρχε πολιτική στόχευση. Πολιτική στόχη ήταν. Κάποιος ήθελε να δώσει πολιτικό νόημα σε αυτές τις επιθέσεις. Με αποτέλεσμα μία δολοφονία. Άλλο είναι όμως αυτό και άλλο να μπούμε στη λογική του ο δικός σας νεκρός, ο δικός μας νεκρός, να ρίχνουν επίσημα χείλη λάδι στη φωτιά και αντί να λειτουργούν θεσμικά, να λειτουργούν με μια λογική πολιτικής αυτοδικίας.
2: Για τα επίσημα χείλη που
4: λέω ότι, για παράδειγμα, ήταν επιτυχία του σταθμού του Άξιον εχθές.

0: πήγαν αυτές οι δηλώσεις από
1: τον κύριο
0: Κυριανάκη.
1: Θέλεις να τις ακούσουμε και να τις συζητήσουμε.
0: Τις άκουσα βέβαια ζωντανά εγώ.
1: Τον κύριο Κυριανάκη που αναφέρθηκε χθες σε αυτό το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη για να το συζητήσουμε με τον Γιάννη και τη Δώρα.
2: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Αυτά περί Ελλάς, Λαϊκού Στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν, εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επαναστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Όταν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα με συνέπεια σε όλη την πολιτική τους διαδρομή πορεύονται με τον Κουφοντίνα, πορεύονται με τη 17 Νοέμβρη, πορεύονται με τους τρομοκράτες και σε κάθε ενέργεια απέναντι στη δημοκρατία από τη δική μας παράταξη, αυτοί είναι απέναντι, σήμερα έρχονται υποκριτικά και λένε καταδικάζουν. Το πιο εμετικό από όλα που συνέβη σήμερα, αν μπείτε να δείτε λίγο στα σχόλια κάτω από τις ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μεταφέρουν αυτό το φρικτό γεγονός, δείτε πόσο δηλητηριασμένη είναι η κοινωνία μας. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα σχόλια και λένε «Καλά τις έκαναν, έρχονται τα επόμενα, αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση». Αυτό ξέρετε γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν ελαφρά την καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία.
3: Δώρα. Την άποψή του είπε ο κ. Κυριανάκης και είναι και προχωρημένη και δεν αποδοκιμάζεται από την κυβέρνηση.
0: Γραμματέας του κόμματος είναι, αλίμονο αν είχε αυτονομηθεί και δεν εξέφερε αυτό.
3: Η τοξικότητα δεν παίζει ρόλο σε αυτές τις ενέργειες.
0: Κυβερνός. Κοιτάξτε τώρα, δύο διαφορετικά πράγματα. Πριν από λίγο βγήκε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Πόσο προσεκτική, θεσμική, γιατί ακριβώς καταλαβαίνει και την κρισιμότητα της κατάστασης και τη διαχείριση που πρέπει να γίνει. Στον αντίποδα, η δήλωση του γραμματέα. Εγώ καταλαβαίνω την ιεράρχη.
1: Τώρα μην περιμένουμε και από όχι, όχι, όχι.
0: Πού διαφωνούμε. Καταλαβαίνω.
3: Συγγνώμη, πού διαφωνούμε με αυτά που λέω.
0: Να καταλάβω. Λέω για τη διαχείριση. Λέω να καταλάβω την ιερά οργή. Από την άλλη όμως, επειδή είναι πολύ.
4: Εμφυλιοπολεμικό όνομα.
0: Καταλαβαίνω την ιερά οργή. Καταλαβαίνω υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ενδεχομένως να υπάρχουν και διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι προφανώς. Αλλά η διαχείριση πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην δοθεί το νεύμα και το σήμα ότι αυτή η κοινωνία βρίσκεται, αυτός ο λαός βρίσκεται σε εμφύλιο
3: πόλεμο. Η τοξικότητα, οι φράσεις «είστε εγκληματική οργάνωση», «είστε κλέφτες», «η συμμορία του Μαξίμου» βοηθούν σε αυτήν την κατάσταση, στηρίζουν τέτοιου είδους άνομα φαινόμενα ή όχι.
0: Αν με ρωτήσεις
3: προσωπικά
0: δεν, θα
3: δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ τέτοιους χαρακτηρισμούς.
0: Δεν θα επέλεγα ποτέ να αποδώσω με όρους συλλογικής ευθύνης στην πολιτική κριτική που κάνω σε μια παράταξη. Έτσι, προσωπικά είμαι και κατά της συλλογικής ηθικής. Ωστόσο, με βάση το αντικειμενικό, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό καλεί κάποιον να πάει να σκοτώσει, να κάνει μια εκδομή
3: πράξη. Όπως το βλέπει
0: πράξη, λέω. Από την άλλη όμως, εγώ θέλω λίγο να το ερμηνεύσω πολιτικά. Σίγουρα πρέπει πάντα να βλέπουμε τον πολιτικό χρόνο και την χρονική στιγμή που γίνεται πάντα κάτι. Έτσι και τους κινδύνους που ενδεχομένως υπάρχουν. Από το ότι διαμορφώνεται ένας δεύτερος πόλος, ενδεχομένως του κόμματος Ελλάς του κυρίου Τσίπαρα. Και επιλέγω την απόλυτη πόλωση για να πορευθώ πολιτικά και ενδεχομένως να έχω κάποια κέρδη, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και κυρίως θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε μια πόλη που έχει δοκιμαστεί από τις συγκρούσεις, από τις εντάσεις. Και η άλλη πλευρά, Δώρα μου, ιστορικά, είχε πολύ μεγάλες απώλειες.
4: Να πούμε ότι η Ελλάς απάντησε. Στον κύριο Κυριανάκη, εξέδωσε μια ανακοίνωση, στην οποία λέει ουσιαστικά ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Να το πούμε και αυτό, γιατί και ο κύριος Κυριανάκης μίλησε για το όνομα της Ελλάς, ότι είναι εμφυλιοπολεμικό όνομα, έτσι.
1: Και είχαμε την απάντηση. Και δεν θα ακολουθήσουμε, είπε, στον κατήφορο της αθλειότητας. Έτσι, σε
3: θέλω να κάνω ένα σχόλιο δευτερολέπτο.
1: Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε...
3: Πολύ γρήγορα, δεν έχω κάνει μέχρι τώρα σχόλιο, μόνο ερώτηση έκανα. Ναι. Να κάνω και το σχόλιο μου. Το σχόλιο μου είναι το εξής. Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, Και επειδή βλέπω ότι ανεβαίνουν οι τόνοι επικίνδυνα, η τοξικότητα δεν βοηθά σε αυτά τα φαινόμενα. Όμως, υπάρχει μια δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στους ψηφοφόρους του 19 και του 23. Τέτοιου είδους εγκληματικές ομάδες, τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις, τέτοιοι δολοφόνοι δεν πρέπει να μη συλλαμβάνονται. Πρέπει λοιπόν να συλληφθούν. Αυτό είναι το μήνυμα που πέρασε ο Πρωθυπουργός και ελπίζω να συμβεί στην πράξη.
1: Και χθες ο κ. Μητσοτάκης ότι και θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Και να δούμε. Και να βάλω και ένα ζήτημα στο τραπέζι που είναι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης πρέπει να είναι ανοιχτό, πρέπει να είναι ελεύθερο, αλλά δεν μπορεί να φοβάσει να μπεις μέσα, γιατί ακριβώς επικρατούν συνθήκες βίας. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που διαμορφώνει, και αυτή είναι και επίσης μεγάλη κοινωνική συζήτηση, όλες αυτές τις συνθήκες της απόλυτης αγριότητας και βίας. Που δεν είναι μόνο στο πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο στο δρόμο, δεν είναι μόνο στις γειτονιές, δεν είναι μόνο στις νεανικές παρέες, δεν είναι στο γήπεδο. Και επίσης, πολύ ορθά υπόθηκε, δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο. Ας καθίσουμε να δούμε αυτούς τους όρους και πώς, για παράδειγμα, ένα καλό ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο με καλές φοιτητικές εστίες και λέσχες μπορεί να υποδεχτεί τα παιδιά και να διαχειριστεί το χρόνο τους έτσι ώστε να πιστεύουν ότι υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον.
1: Ένα βίντεο ντοκουμέντο που μας έστειλε η συνάδελφος η Θεοδώρα Απότα από τη Θεσσαλονίκη έχει να κάνει με την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Να το παρακολουθήσουμε μαζί με τους τηλεθεατές. Εδώ είναι από κάμερα ασφαλείας, εννοείται. Έτσι θα δούμε τώρα και την... Να το.
4: Φάνηκε στο βάθος
1: η έκρηξη. Προηγήθηκε βέβαια και αυτή η λάμψη που λέμε και ο δυνατός θόρυβος που σήκωσε και ολόκληρη την γειτονιά στο πόδι την ώρα που τοποθέτησαν εκεί τον εμπρηκτικό.
3: Δεν μιλάμε, βλέπετε.
4: Αναλαμβανόμενες εκρήξεις, που μας έλεγε ξανά. Και η Αναστασία. Η Αναστασία ακριβώς.
1: Γιατί τον πρώτο λέει δεν τον καταλάβαμε, αλλά από την δεύτερη και τρίτη έκρηξη και μετά που ακούστηκε, πεταχτήκαμε όλοι στα μπαλκόνια μας και είδαμε αμέσως τις φλόγες και έτσι αναρωτιόμαστε κιόλας τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Γιάννη, πάμε σε εκλογές.
3: Η κυβέρνηση το διαψεύδει κατηγορηματικά. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το σενάριο είναι 50-50. Ο Πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τις διακοπές του 15 Αυγούστου, θα αποφασίσει, θα δει τα δεδομένα, θα δει ποιες είναι οι διεθνείς συγκυρίες, θα πάρει και τις δημοσκοπήσεις του, θα δει ποιο είναι το κλίμα και τότε θα πάρει την τελική απόφαση. Άρα, μέχρι τις 15 Αυγούστου, 16-17, όλα είναι ανοιχτά. Ναι. Μπορεί να προκηρυχθούν και πρόορες εκλογές, μπορεί και όχι. Μένει να το δούμε.
0: Νομίζω ζήτησε και τις παραιτήσεις των
4: αντιπεριφερειαρχών.
3: Τους είπε ότι πρέπει να παραιτηθείτε όσοι θέλετε να μπείτε. Ναι.
0: Σε ένα μήνα νομίζω ότι είμαστε προεκλογική περίοδο. Όλα επίσης θα έχουν χαρακτήρα εκλογικό και εξόχως πολιτικό. Ακόμα και μια πολιτική, μάλλον μια συγκέντρωση διαμαρτυρίες έξω από ένα νοσοκομείο. Όλα θα νοηματοδοτούνται εκλογικά.
3: Βλέπω ότι αφήνεις εχμές γι' αυτό.
0: Όχι, ξέρεις,
3: δεν είναι μόνο η αριστερά που μονοπολεί το δικαίωμα των συγκεντρώσεων. Υπάρχουν κι άλλες.
0: Όχι, λέω. Όλα, λέω
3: θα το λες με ένα αιχμηρό τρόπο.
0: Θα νοηματοδοτούνται. Δεν είπα ότι απαγορεύεται. Okay. Προφανέστατα. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτή,
3: όλοι έχουν δικαίωμα στη
0: ότι αυτή η συγκέντρωση ενδεχομένως δεν πρέπει να έχει πολιτικά ή κομματικά χαρακτηριστικά.
3: Υπερκομματικά.
0: Όποιοι μπορούν, φαντάζομαι δεν χρειάζεται κάρτα της Νέας Δημοκρατίας για να πάει κάποιος έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο για να πει ότι δεν θα ανεχθούμε.
3: Αλλά δεν πρέπει μόνο να μονοπολεί αριστερά τις
0: συγκεντρώσεις. Και το φόβο.
3: Κοινωνικές συγκεντρώσεις μπορούν να κάνουν και οι άλλοι που δεν είναι αριστεροί.
0: Εγώ χαίρομαι για το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία που ήταν κατά των συγκεντρώσεων τώρα κάνει μία συγκέντρωση. Θυμόσαστε ποιος έλεγε ότι δεν υπάρχει κοινωνία, ότι απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Είναι πολύ ωραίο βήμα είναι και την περίοδο της πανδημίας και ποινικοποιούνταν αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιλέγει τη συγκέντρωση και την κοινωνία η Νέα Δημοκρατία για να πει όχι στο φόβο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Γεια σου Γιάννη.
3: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό Σαββατοκύριακο.
4: Να είμαστε καλά. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω, πώς είναι η κατάσταση.
1: Για πες πριν ανοίξει το πλάνο.
4: Έτσι στο πρωινό της Πέμπτης. Είμαστε πολύ καλά. Είναι, θεωρώ, στο έλεγα και χθες, ότι θεωρώ ότι το πρώτο κύμα των αδειούχων, αυτοί που επιλέγουν τον Ιούλιο για να αποφύγουν την πολυκοσμία του Αυγούστου, έχει φύγει. Δηλαδή, είμαστε πολύ άνετα, πολύ χαλαρά. Και το πρωί δεν συνάντησες κίνηση. Συνάντησες κίνηση. Εσύ έρχεσαι πολύ νωρίς, βέβαια.
1: Έρχομαι από τη Δευτέρα, αέρα.
4: Αέρα,
1: Αέρα σου λέω.
4: Και εγώ πολύ γρήγορα.
1: Αφού σκέφτομαι να ξεκινάω πιο αργά από το σπίτι μου, γιατί έρχομαι πολύ νωρίς πια εδώ. Και κάθομαι έξω στο πάρκινγκ. δεν μπαίνω μέσα.
4: Γιατί δεν μπαίνεις.
1: Δεν μπαίνω, φοβάμαι.
4: Τι φοβάσαι.
1: Είναι πολύ νωρίς.
4: Αφού δεν έχω έρθει ακόμη.
1: Γι' αυτό φοβάμαι, επειδή δεν έχει έρθει. Κατάλαβες, δεν μπορώ να μένω μόνος μου. Φοβάμαι.
4: Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε.
0: Γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε. Γεια σας, κύριε Παπά.
5: Καλημέρα σας.
4: Καλώς ήρθατε.
1: Καλά είσαστε.
5: Μια δύσκολη μέρα σήμερα.
4: Καλά.
1: Για όλους.
4: Και
1: για...
4: Σχετικό είναι αυτό.
5: Για όλους. Τη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικά συνολικά για τη δημοκρατία μας.
4: Κυρία
1: Ζδούκου. Ξεκινήσουμε με την κυρία Ζδούκου.
4: Ναι.
1: Έλα, πάμε.
4: Με το ερώτημα νομίζω που κάνουμε και οι δύο από το πρωί και από χθες θεωρώ πάρα πολλοί κόσμος. Έχει επιστρέψει η δημοκρατία στην Ελλάδα, κυρία Ζδούκου?
6: Αυτό καλό να το σκεφτούμε και να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν το 2026 να συζητάμε για τρομοκρατία στη δημοκρατία. Διότι αυτό που συνέβη χθες είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Να έχεις τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, απλοί, φυσιολογικοί άνθρωποι, δεν κάνουν τίποτα άλλο, απλά πιστεύουν στις ιδέες τους και να έχουν γίνει στόχος. Και ως αποτέλεσμα αυτού του στόχου, λοιπόν, να έχει χαθεί και άδικα η ζωή, τι φταίει η γυναίκα, η μητέρα της πολυτρεύτηρας της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη απέτηση όλων μας, φαντάζομαι, είναι αυτοί οι αλήτες, άνανδροι τρομοκράτες, να εντοπιστούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, να οδηγηθούν στο φυσικό τους χώρο που είναι η φυλακή. Το δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι είναι θετικό, κύριε Κουτροκόη, πως όλα τα κόμματα έχουν δείξει την καταδίκη σε αυτό. Αλλά θα έλεγα ότι δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό και να κρατήσει αυτό καμιά δεκαριά μέρες και μετά να το ξεχάσουμε και ξανά να γυρίσουμε πάλι σε κλίμα εχθροπάθειας, τοξικότητας και ακραίων, ακραίου λόγου.
1: Μιλήσατε για τους φυσικούς αυτούργους που είπατε ότι πρέπει να εντοπιστούν, να συλληφθούν και να οδηγηθούν εκεί όπου πρέπει να οδηγηθούν. Υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι? Και το ρωτώ αυτό γιατί χθες ήταν ο κύριος Κυρανάκης εδώ φιλοξενούμενος στο Άξιον 24, στο Γιώργο Πιέρο, στην Ελένη Καλογεροπούλου, στο Δημήτρη Τάκη και μίλησε ξεκάθαρα και για ηθικούς αυτούργους, μίλησε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι έχει ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τα συνδύασε αυτά. Υπάρχουν και φυσικοί αυτούργοι?
6: Δεν θέλω να σταθώ στην λέξη αυτή, γιατί η λέξη φυσικός και ηθικός αυτούργος έχει μια νομική διάσταση και η αστυνομία μπορεί να ψάξει και να βρει εάν πίσω από αυτό το τραγικό συμβάν υπάρχουν σίγουρα φυσικοί αυτούργοι, ενδεχομένως και ηθικοί. Εν τη ευρεία έννοια, όμως, αυτό εννοούσε ο κύριος Κυρανάκης χθες, εν τη ευρεία έννοια θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στην πορεία της δημόσιας παρουσίας τους δεν έχουν κάνει όχι απλά καμία αυτοκριτική, αλλά έχουν επιτρέψει να υπάρχουν και περιστατικά και λόγοι και εκφράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν τροφοδοτήσει ίσως αυτό, τέτοια συμβάντα βίας λεκτικής που μπορεί να οδηγήσει και σε βία κανονική. Και τι εννοώ? Εννοώ, κύριε Γρηγοριάδη, πως στο παρελθόν είχαμε στελέχη της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα οι οποίοι έχουν επισκεφτεί τον κύριο Κουφοντίνα στη φυλακή για να του πούνε τι κάνεις, πώς είσαι, να του χτυπήσουν έτσι το χέρι στην πλάτη και να του πούνε θέλεις κάτι, εμείς είμαστε εδώ. Μέσα στην πανδημία είχαμε πολλές διαδηλώσεις, νομίζω υπέρ του κυρίου Κουφοντίνα που ήθελε να πάει σε κάποια φυλακή της αρεσκίας του και λέγαμε ο άνθρωπος μην πάθει κάτι, προς Θεού, εννοείται σε ανθρώπινο επίπεδο. Έχουμε δει σκηνικά στη Βουλή που ο πρόεδρος της Βουλής έχει πει σιγά μπορεί, ήρθαν τα παιδιά εδώ πέρα, δεν έγινε και κάτι. Έχω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά.
1: Συνδέεται την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα τόσο ενεργά στην πολιτική με τέτοιου είδους περιστατικά?
6: Εμείς λέμε ότι όταν καταδικάζεις κάτι θα πρέπει πρώτα να κάνεις μια γενναία αυτοκριτική, θα πρέπει την καταδίκη σου να την δείξεις με πράξεις και θα πρέπει να έχεις μια αλλαγή στάσης.
4: Αυτό θα είναι και παραδοχή αν το έκανε όμως. Ότι πίσω από αυτά τα περιστατικά, ηθικά, κρύβεται η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή η αριστερά.
6: Μα εδώ έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία στοιχειοθετούν αυτό ακριβώς που λέμε.
4: Εκτός από την ομόθυμη καταδίκη, τι άλλο θα περιμένατε από τον κύριο Τσίπρα?
6: Περιμένουμε, κυρία Κουτροκόη, αυτό το κλίμα το οποίο καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, να μην το δούμε να συνεχίζεται πάλι στην ίδια βάση. Αυτό το οποίο τροφοδότησε όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα, τέτοια περιστατικά βίας και τρομοκρατίας, τα οποία δεν ξυπνάμε ένα πρωί και συμβαίνουν έτσι τυχαία. Mm-hmm. Τα εκθρέφουμε πολλές φορές αυτά τα σκηνικά. Λοιπόν, όταν εδώ έχεις τόσα περιστατικά, σε κάθε πράξη αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου, πού ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υπέρ ή ήτανε κατά. Σε αλλαγές αυστηροποίησης που έχουμε κάνει σε πάρα πολλές διατάξεις. Στις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, πού ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε υπέρ ή ήτανε κατά. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα είναι ωραίο το να λέμε καταδικάζουμε αυτά που συμβαίνουν. Αυτό όμως ενέχει και μία υποκρισία, εάν δεν δείξεις με πράξεις και αν δεν δείξεις και με μία γενναία αυτοκριτική, να πεις και μία συγγνώμη, ναι, που τα προηγούμενα χρόνια υποστήριξα έναν λόγο τοξικό ή εχθροπαθές που ο οποίος οδήγησε τελικά, οδηγεί
1: κύριε Παπά,
6: σε τέτοια συμβάντα.
1: Έτσι θα φτάσουμε στις εκλογές. Σε τόσο τοξικό κλίμα, με τις πάνω πλατείες, με τις κάτω πλατείες, με ένα κλίμα, δεν ξέρω εγώ τι, που θυμίζει εμφύλιο, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει και ο εμφύλιος για τη χώρα μας.
7: Κύριε Γρηγοριάδη, επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της Αφροδίτης της Νέστορα και στην ίδια την Αφροδίτη. Είναι και προσωπική μου φίλη, την ξέρω πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια εξαιρετική δικηγόρος, μια γυναίκα σεμνή, αξιοπρεπής, η οποία όσοι την ξέρουν στην πόλη, πραγματικά η οδύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη για αυτό το οποίο συνέβη, για αυτό το πλήγμα, το οποίο δεν είναι μόνο ένα πλήγμα απέναντι στην Αφροδίτη και στην οικογένειά της, αλλά και στην ίδια την δημοκρατία. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά όλα τα πολιτικά κόμματα και να μην αφήσουμε ακόμα και την οδύνη της στιγμής ή την δικαιολογημένη, τον δικαιολογημένο πόνο που υπάρχει, να έχουμε μία ρητορική διχαστική σε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει, νομίζω, κανένα κόμμα δημοκρατικό, Πασόκ σε κάθε περίπτωση, το οποίο να δείξει την παραμικρή ανοχή σε αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας τώρα, να επικεντρώσει το κράτος τις προσπάθειές του, είναι να βρεθούν οι ένοχοι, να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, να τιμωρηθούν και να δείξουμε αποφασιστικότητα ότι θεωρείτε τέτοια ότι φαινόμενα υπάρχουν, δεν θα γίνουν ανεκτά ποτέ ξανά στο
4: το
7: μέλλον.
4: Πασόκ, δεν μπορεί... Κύριε Παπά, εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι?
7: Δεν ξέρω ποιοι αυτή η ομάδα των αυτών των ανθρώπων, αν καθοδηγούνταν από κάποιους, αν εννοείται αυτό, αν υπάρχουν κάποιοι ιδεολογικοί καθοδηγητές στο κομμάτι αυτό της τρομοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται για μια οργάνωση η οποία έχει μια δομή όπως είχαν οι τρομοκρατικές οργανώσεις στο παρελθόν, πρέπει και αυτό να το αναζητήσουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε ξανά να κυλήσει η χώρα στον βούρκο αυτό της τρομοκρατίας, ο οποίος απειλεί την ίδια την υπόσταση του πολιτεύματός μας. Είναι απερίφραστη έτσι, η καταδίκη, αλλά εγώ μιλώ και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρω την Αφροδίτη, ξέρω την οικογένεια και πραγματικά, δηλαδή, ο πόνος ο οποίος έχω και είναι τρομερά άδικο. Είναι τρομερά άδικα για κάθε άνθρωπο, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ποιότητα αυτή που έχει συγκεκριμένη πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας.
6: Θέλω μόνο να σας ξεκαθαρίσω ότι αυτή η ρητορική δεν είναι διχαστική. Εδώ αναζητούμε τη ρίζα, τα αίτια. Πάνω σε αυτό πρέπει λιγάκι να αναλογιστούμε και να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να πούνε κάποιοι άνθρωποι εδώ καθαρά κάναμε λάθος, γιατί ανεχθήκαμε στο παρελθόν, εκθρέψαμε αυτό το κλίμα και αυτό το κλίμα, ξέρετε, όταν πετάς και λέξεις ακραίες, οι λέξεις μπορούν μετά να οδηγήσουν σε σφαίρες πραγματικές.
7: Εγώ αυτό απλά
6: και τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά στελέχη της παράταξής μας. Τώρα εμείς στεκόμαστε στα τρία στελέχη χθες, τα οποία δέχτηκαν αυτή την μπριστική τρομοκρατική επίθεση. Πόσοι άλλοι έχουν μπογιές στα σπίτια τους, στα γραφεία τους, τρικάκια, γκαζάκια.
1: Ναι, πολλά περιστατικά.
6: Είναι πολλά τα περιστατικά, τα οποία συσσωρεύονται και μετά καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι, τα καταδικάζουμε και μετά την επόμενη μέρα τα ξεχνάμε και πηγαίνουμε στη Βουλή και λέμε είστε εγκληματική οργάνωση, είστε δολοφόνοι,
1: αυτό
6: είστε
1: μαφιόζοι
6: και ξαναγυρίζουμε πάλι.
7: Δύο πραγματάκια θέλω να πω.
1: Σας ρώτησα στην αρχή εάν θα πορευτούμε στις εκλογές σε ένα τόσο διχαστικό κλίμα με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Εγκληματική οργάνωση,
6: παιδεραστές
1: και δολοφόνοι κλπ.
7: Δεν χρησιμοποιεί ποτέ τέτοια ρητορική. Ένα και δύο, για να αντιστρέψω και λίγο αυτό που λέει η κυρία Σδούκου. Πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς
6: να το πω λέω. Αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με, αφήστε, αφήστε με λίγο να πω.
7: Ότι εμείς είπαμε, είπαμε ότι ο ΠΚΠ ήταν μια εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε εντός του ελληνικού κράτους και χρειαζόταν να
6: διέρευνε
7: και πρέπει.
6: Μα στην κοινωνία.
7: Δεν ήταν ο ΠΚΠ εγκληματική οργάνωση. Δεν είχε τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Δεν
6: το έχετε συνδέσει με τα μέλη της κυβέρνησης και την
7: Δημοκρατία. Όχι, όχι. Εμείς είπαμε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι πιθανές συνδέσεις και οι πιθανές ευθύνες των μελών της κυβέρνησης, κάτι που αρνήθηκε να κάνει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Σδούκου, δεν μπορούμε τώρα να συνδέουμε ένα τρομοκρατικό χτύπημα, να αφαιρούνται οι ζωές πολιτών με μια πολιτική κριτική η οποία γίνεται σε βάση εισαγγελικών παραγγελιών. Δεν θα σταματήσει να λειτουργεί το πολίτευμά μας και να ασκούμε
6: να
7: αντιπολίτευση.
6: Λίγο.
7: Και η αντιπολίτευση δεν είναι αυτή η οποία, όταν ασκείται θεσμικά όπως την ασκεί το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι αυτή η οποία παράγει τα εγκλήματα. Αντίθετα, όταν υπάρχει. Αντίθετα, όταν υπάρχει μια υποβάθμιση των θεσμών, όταν υπάρχει μια υποβάθμιση του κράτους δικαίου, όταν υπάρχει μια διχαστική ρητορική και από τη μεριά της κυβέρνησης, που αυτή τη στιγμή την αντιλαμβάνομαι γιατί προέρχεται από μια πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη οδύνη, αλλά πρέπει να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και σε αυτές τις στιγμές, τότε παράγουμε. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη άποψη.
4: Θέλω να ρωτήσω αν καταδικάζετε αυτό το οποίο χθες το Άξιο 24 είπε ο κύριος Κυρανάκης, ουσιαστικά ότι κρύβεται πίσω από όλο αυτό το κλίμα, όπως έχει διαμορφωθεί έτσι, η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς, με το εμφυλιοπολεμικό όνομα.
7: Αυτό το οποίο λέω εγώ, κυρία Κουτροκό, είναι ότι σε τέτοιες στιγμές δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από την οδύνη και τον αποτροπιασμό που νιώθουμε και να έχουμε μια οξύτητα.
4: Απαντώ. Δεν διαφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Κυρανάκης.
7: Σε μια οξύτητα στη ρητορική μας. Δεν είναι νομίζω.
4: Στην ουσία αυτό που λέει.
7: Ο κύριος Κυρανάκης, θεωρώ, και όλοι μας πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα θωρακίσουμε την δημοκρατία και πώς θα αποδώσουμε τις ευθύνες εκεί όπου αυτές υπάρχουν. Και οι ευθύνες, εγώ θεωρώ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τις επιθέσεις, στους καθοδηγητές τους, εφόσον υπάρχουν ιδεολογικοί καθοδηγητές εκεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι πυρήνες υπάρχουν της τρομοκρατίας.
6: Κύριε
7: και εκεί
6: Παπά,
7: πρέπει και όχι να δημιουργούμε και άλλους διχασμούς.
6: Όταν έρθει πρώην Πρωθυπουργός στη Βουλή να κάνει αστιάκια με τις Μολότοφ και να λέει εξαρτάται από ποια πλευρά κάθεσαι, αυτό το αστιάκι δεν δημιουργεί, δεν καλλιεργεί στη συνέχεια ένα κλίμα, δεν είναι,
7: είναι η ώρα να το
6: προϋπόθεση.
7: Είναι η ώρα να... Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι πολύ λάθος αυτές οι τοποθετήσεις οι οποίες είχαν γίνει από βήματος Βουλής, αλλά αυτή είναι η ώρα να ανασύρουμε όλα αυτά και όχι να θωρακιστούμε απέναντι στην τρομοκρατία η οποία θέλει να καταλύσει τη λειτουργία του πολιτεύματός μας.
8: Αυτή
7: είναι η ερώτηση που κάνω εγώ. Εγώ αυτό λέω. Είναι αυτή η ώρα να ανασύρουμε και άλλους διχασμούς.
6: Είναι η ώρα, βεβαίως και είναι η ώρα. Κυρία
7: Σδούκου, άμα όμως ο διχασμός, ξέρετε, και η ρητορική σκληρή, ακόμα και αν τώρα μπορεί να πει κάποιος ότι είναι δικαιολογημένο, η σκληρή ρητορική συχνά γίνεται για κάποιους έδαφος
8: για να παράξουν περισσότερη βία, κυρία Σδούκου. Για τρομοκρατία, και εσείς μιλάτε για τρομοκρατία ξεκάθαρα, συνδέεται μάλλον με τις καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, που έληξαν πριν από λίγο. Ήτανε αντίδραση σε αυτή την ενέργεια και στην απόβαση της κυβέρνησης και της ελληνικής αστυνομίας κλπ. Εσείς συμφωνείτε με τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια, με την λήξη των καταλήψεων στα πανεπιστήμια?
7: Εγώ δεν συμφωνώ με καμία έκνομη ενέργεια. Οτιδήποτε είναι πέραν του νόμου, τον οποίο εμείς έχουμε ορκιστεί να υπηρετούμε, δεν πρέπει να υπάρχει. Πώς μπορώ να συμφωνώ με κάτι το οποίο είναι έκνομο?
4: Άρα συμφωνείτε με τις εκενώσεις?
7: Προφανώς. Όταν καταλύεται ο νόμος, πρέπει να υπερασπιζόμαστε τον νόμο. Δεν υπάρχει, νομίζω, συζήτηση γι' αυτό.
1: Κύριε Ζούκου,
6: είναι η ώρα πάντως να κάνουμε την αυτοκριτική μας, γιατί αυτό είναι η θωράκιση της δημοκρατίας, κύριε Παπά. Αυτό λέμε.
8: Ότι, ότι
6: βεβαίως δεν λέμε να μην κάνει κανείς αντιπολίτευση τη σήμερα ημέρα.
7: Δεν μπορείτε να συνδέετε τώρα την αντιπολίτευση για τον ΟΠΚΕΠΕ με το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της κυρίας Νέσπορα τώρα.
6: Επειδή όλοι εδώ πέρα υπηρετούμε ιδέες, προτάσεις, λύσεις, Όταν αυτό όμως το μετατρέπεις σε ένα κλίμα και στρέφεις ουσιαστικά την πολιτική σου δύναμη κατά...
5: Ποιος το μετατρέπει όμως, αυτό είναι το ερώτημα,
6: κατά...
5: μήπως το μετατρέπει αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση.
6: Και αυτό το συντηρείται και το προκαλείται με έναν ακραίο λόγο στις δημόσιες αντιπαραθέσεις. Αυτό δεν είναι μια αφορμή για να αναλογιστούμε όλοι πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις εκφράσεις μας.
5: Ποιος εκφράστηκε σήμερα και χθες ακραία, κυρία Σδούκου, το ΠΑΣΟΚ
6: κύριε Παπά,
5: ή η Νέα Δημοκρατία, ποιος εκφράστηκε ακραία.
6: Σας έχω ακούσει για παράδειγμα στους φακέλους που ήρθαν για τις άρσεις των ασυλιών. Πριν καλά-καλά
5: εμένα ακούσατε προσωπικά.
6: Πριν καλά-καλά έρθουνε, προλάβατε και βγά και είπατε, έχουμε εδώ πέρα μια κυβέρνηση υποδίκων. Δηλαδή, άνθρωποι όταν σπηλώνονται και δημιουργούμε μια εντύπωση ότι...
5: Μα έχετε υπόδικους εκεί... στην κυβέρνηση σας. Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τη δικαιοσύνη.
6: Πριν,
5: και είναι
6: ελεγχθούν.
5: Όχι, ήδη ελέγχεται. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Καραμαλής ελέγχονται ή δεν ελέγχονται από τη δικαιοσύνη.
6: Αυτό δεν είναι υπόδικοι. Δεν είναι στοχοποίηση ανθρώπων.
5: Την πραγματικότητα περιγράψαμε, κυρία Σδούκου. Το όταν υπάρχουν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τη δικαιοσύνη και είναι υπόδικοι. Δεν αθώθηκε κανένας. Αθώθηκε ο κύριος Καραμαλής. Αθώθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος.
6: Των φακέλων που ήρθανε,
5: καλύψατε τον κύριο Βορύδη και τον κύριο
6: και
5: Αυγενάκη. Τους καλύψατε, ελέγχθηκαν.
6: Λοιπόν, ότι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση μετατρέπεται σε άδεια βίας.
5: Όχι, κυρία Σδούκου. Αυτό είναι μια ανάγνωση στην οποία στην πραγματικότητα θέλετε να μην υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα.
8: Αυτό όμως
5: δεν θα το κάνει το ΠΑΣΟΚ ποτέ.
6: Το διευκρίνησα και το ξεκαθάρισα.
8: Με πολύ σύντομη απάντηση, κυρία Σδούκου. Το ότι πάμε σε εκλογές είναι δεδομένο. Το θέμα είναι πότε θα πάμε σε εκλογές. Και σας ρωτώ γιατί ο Πρωθυπουργός είπε όποιους από τους περιφερειάρχες θέλουν να κατέβουν στον στίβο της πολιτικής ως υποψήφιοι βουλευτές. Να παραιτηθούν, έχουν έναν μήνα. Τι γίνεται τώρα?
6: Ναι, να σας
8: γιατί
6: πω κάτι.
8: Το είπε τώρα
4: γιατί όχι τα Χριστούγεννα?
6: Όχι, γιατί και όσοι κατέχουν θέσεις, για παράδειγμα, γενικών γραμματέων, για να κατέβεις εκλογές παραιτήσει 18 μήνες νωρίτερα. Γιατί δημιουργείται ένας άνισος...
8: Ένας γιατί άνισος, δεν το είπε τα Χριστούγεννα όπως λέει η Κουτροκόη?
6: Γιατί όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης, γενικός γραμματέας, ας πούμε, λέω, ή διοικητής σε ένα νοσοκομείο, ή πρόεδρος σε έναν οργανισμό, ή αυτοδιοικητικός, ασκείς μια εξουσία και αυτό δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού. Δεν σημαίνει, όχι, μην το συνδέεται, το γεγονός ότι πρέπει να παραιτηθούν λοιπόν εντός μηνός και να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους, δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα από αυτό που έχει πει Πολάκης ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
4: Ούτε οι περιοδίες,
6: κάθε μέρα που
4: ούτε
6: περνάει,
4: το ΑΗ κοινοβουλευτική
8: για λάξη εσύ δουλειά, παιδί μου.
6: Για
8: λάξη εσύ δουλειά, να μην πλήττεις.
6: Κάθε μέρα που περνάει είναι πολύ σημαντική για να ολοκληρώνουμε άλλο ένα έργο, άλλη μια επένδυση, άλλη μια μεταρρύθμιση. Και στο τέλος να μας αξιολογήσουν οι πολίτες.
5: Όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο δύο στα τρία έργα απεντάχθηκαν ή έχουν χάσει
6: ούτε
5: το στόχο.
6: Ένα
5: τους.
6: Ευρώ.
5: Τι ούτε
6: από
5: ένα
6: το
5: ευρώ.
6: Ταμείο της, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
5: Αλλάξατε στόχους τελείως.
6: Δεν χάνετε, κύριε
5: Παπά. Άρα στην πραγματικότητα δεν οδηγήθηκε στην ανάπτυξη της χώρας.
6: Βρείτε κάτι
5: όχι,
6: άλλο.
5: Όχι, μπορούμε να το αναλύσουμε και μπορούμε να συζητήσουμε
8: ένα λίγο κύριε Παπά.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Η κόρη μας. Μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική.
1: Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
0: Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
1: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
4: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
3: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
4: Όχι, όχι, ποτέ.
3: Γιατί εσύ...
4: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
5: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αστερόσκονη.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
8: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
9: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
10: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Δικιά μας γενιά, αλλά διαχρονικότατο. Πολύ. Και όποτε τα ακούς, σου αρέσει εξίσου.
2: Ναι, δεν το έχεις βαρεθεί ποτέ,
0: Πάμε Πετράλωνα.
2: Πάμε.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στα Πετράλωνα. Ο Σπύρος Αλεξανδρής, ο καλός συνάδελφος, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Είναι μαζί και με τον κύριο Ματράγκο, πολιτικός μηχανικός. Στην παρέα μας είναι και ο κύριος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός επίσης. Σπύρο, δώσε μας ό,τι τελευταίο έχει προκύψει από το ρεπορτάζ και να μιλήσουμε μετά, να δούμε αν μπορούμε να βρούμε, αν έχετε καταλήξει κάπως ειδικοί, οι δύο κύριοι που φιλοξενούμε, στο τι έφταιξε με την κατάρρευση της πολυκατοικίας.
3: Αρχικά να σημειώσουμε ότι μετά την επίσκεψη του Χάρη Δούκα εδώ το πρωί, κλιμάκιο πραγματογνωμόνων της περιφέρειας δημιούργησε αυτοψία στην διπλανή πολυκατοικία από αυτήν που κατέρευσε εδώ στην οδό Αλκμίνης. Πήγαν πόρτα-πόρτα, όροφο με όροφο για να δουν το κτίριο σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ένικους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί. Να πούμε, είναι δύο σπίτια τα οποία, δύο διαμερίσματα τα οποία κατοικούνταν στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Μάλιστα, μιλήσαμε νωρίτερα με την κόρη της μιας ιδιοκτήτριας, μιας γυναίκας 70 ετών, η οποία στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή εκένωσε το σπίτι της χωρίς κανείς, από ό,τι μας έλεγε, να την έχει προειδοποιήσει για αυτό που θα συνέβαινε και για τον κίνδυνο που υπήρχε. Μάλιστα, σας έχουμε δείξει πολλές φορές και την κατάσταση στην είσοδο της πολυκατοικίας, πώς γκρεμίστηκε ο τείχος, ο πλαϊνός τείχος της εισόδου της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα και η ίδια η γυναίκα στην προσπάθειά της να περάσει από όλες αυτές, από όλα αυτά τα οικοδομικά υλικά, όλα αυτά τα τούβλα, να απεντικλωθεί και να χτυπήσει το πόδι της. Καταλαβαίνουμε ότι αν εκείνη την ώρα ήταν στα σκαλιά, θα μπορούσε να έχει χτυπήσει πολύ πιο άσχημα. Και για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δούμε τι θα συμβεί. Δεν έχει ληφθεί κάποια μέρημνα εξειδικευμένη από τον Δήμο για αυτά τα άτομα, οι οποίοι μένουν πλέον και αυτοί σε σπίτια συγγενών. Η συγκεκριμένη κυρία μένει μαζί με την κόρη της. Πάμε τώρα μαζί με την βοήθεια του κυρίου Ματράγκου να δούμε τι πιθανές, σε αυτή τη φάση μπορούμε να μιλήσουμε μόνο με πιθανότητες. Πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της έρευνας, της πραγματογνωμοσύνης και της προκαταρκτικής έρευνας που έχει διατάξει η εισαγγελέα για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά με τη βοήθεια του κ. Ματράγκου θα δούμε τι μπορεί να έγινε λάθος από τους μηχανικούς που εκτελούσαν τις εργασίες, αν υπάρχει ενδεχομένως σαθρότητα στο εδάφος και οι παράγοντες μπορεί να έπαιξαν ρόλο. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας και στους τηλεθεατές σας. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα γνωμοσύνη από το πεζοδρόμιο. Αυτό που φαίνεται είναι ότι μάλλον υπήρξε μια διαφορική καθίζηση των πεδίλων τα οποία ήταν προς την εξκαφή. Αυτό οδήγησε σε μια αρχική κλίση του κτηρίου και μετά στην κατάρρευσή του.
0: Άρα μιλάμε για αστοχίες, κύριε Ματράγκο, για ελλείψεις ενδεχομένως στη διαδικασία εξέλιξης αυτού του έργου. Τώρα διαβάζουμε ότι στην δικογραφία συμπεριλαμβάνεται και ένα SMS μεταξύ των μηχανικών του έργου, που ένας φαίνεται να ενημερώνει τον άλλον ότι εκεί υπάρχει ένα θέμα.
2: Και ότι
0: κάτι
2: πρέπει να
0: γίνεται.
2: Τοποθετηθεί ένα ντουλάπι. Στην ορολογία τη δική σας είναι ένα επιπλέον σύστημα αντιστήριξης. Αυτό το ντουλάπι.
4: Η μέθοδος δουλαπιών είναι ένας τρόπος αντιστήριξης όταν γίνονται εξκαφές στο όριο και η εξκαφή είναι κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης του όμορου κτηρίου. Είναι μια συνήθις πρακτική η οποία γίνεται για να προστατευτεί το όμορο κτηρίο.
0: Ναι. Κύριε, έλα.
2: Άρα, στο SMS το οποίο διαπιστώνεται ότι είναι περισσότερο σαθρό το έδαφος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, έπρεπε πράγματι να, αν είχε τοποθετηθεί αυτό το επιπλέον στήριγμα, δεν θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε κι εμείς. Δεν είναι εύκολο.
4: Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες της.
2: Είναι μια πρακτική όμως αυτή. Είναι μια πρακτική που χρησιμοποιείται όμως αυτή. Είναι μια πρακτική αυτή, όπου κρίνεται απαραίτητο να τοποθετείται επιπλέον σύστημα αντιστήριξης.
4: Δεν είναι επιπλέον σύστημα αντιστήριξης. Υπάρχει μια. Αν υπάρχει μελέτη αντιστήριξης, η μελέτη αντιστήριξης προβλέπει ποια θα είναι η μέθοδος και η διαδικασία της αντιστήριξης. Αν δεν υπάρχει, αυτό γίνεται ad hoc. Και εδώ θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τον κανονισμό, Δεν προβλέπεται υποχρεωτικά η μελέτη αντιστήριξης και η γεωτεχνική μελέτη στα νέα κτίρια, εκτός αν είναι κτίρια συγκεκριμένης σπουδαιότητας, αλλά για κτίρια κατοικιών δεν προβλέπεται και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο η πολιτεία πρέπει να το δει. Δηλαδή να θεσπιστεί ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εξκαφές παρά το όριο και υπό συγκεκριμένες συνθήκες να είναι υποχρεωτική μελέτη αντιστήριξης και, και φυσικά η γεωτεχνική μελέτη σε όλες τις νεοανεγυρώμενες οικοδομές.
0: Κύριε Κρανίδη, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αυτό που συνέβη εκεί? Δηλαδή δεν ξέρω, νωρίτερα το σκυρόδεμα αν είχε πέσει, αν είχαν γίνει αυτά τα έργα αντιστήριξης νωρίτερα?
5: Τα είπε και ο συνάδελφος και νομίζω αυτή είναι η εικόνα. Εδώ τώρα, ναι, ενδεχομένως να μπορούσε. Αλλά το θέμα είναι όταν έχει γίνει κάτι πάνω από το χυμένο γάλα, δεν μπορείς να κλαις.
0: Σαφώς.
5: Δηλαδή, τώρα εδώ πρέπει να δούμε καλά τι διαδικασίες στηρίχθηκαν. Όπως είπε και ο συνάδελφος, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει ούτε μελέτη αντιστήριξης, ούτε γεωτεχνική, δυστυχώς από τον νόμο.
0: Ναι, αλλά δεν έχει
5: βέβαια,
0: να κάνει λίγο και με το κύριε Κρανίδη.
5: Πρέπει να το υποψιαστείς, πρέπει να πάρεις κάποια μέτρα.
0: Αυτό είναι το θέμα, ότι μπορεί ο νόμος να μην προβλέπει να γίνονται έργα αντιστήριξης, αλλά με το πώς εξελίσσεται ένα έργο, δεν μπορεί να παρεκκλίνει και ο πολιτικός μηχανικός της διαδικασίας.
5: Βεβαίως, μπορεί να αναθεωρήσει και τη μελέτη του, μπορεί να αναθεωρήσει και επί της διαδικασίας επιτρέπει κανονικά, όπου αναθεωρούνται, ξέρετε, πολλές άδειες. Και πολλές μελέτες αναφερούνται στην εξέλιξη του έργου.
0: Ναι.
5: Όταν δεις ότι κάτι δεν είναι μια προϋπόθεση που έχεις λάβει υπόψη σου.
0: Εγώ ειδικός δεν είμαι.
5: Τώρα εδώ θα δούμε βέβαια, θα δουν οι πραγματογνώμονες.
0: Εγώ ειδικός δεν είμαι και θα πω τώρα κάτι βάσει αυτό που διαβάζω. Η πολυκατοικία η οποία κατέρευσε είχε θεμέλια 1,5 μέτρο. Το καινούριο κτίριο τώρα που θα σηκωθεί για να γίνουν τα θεμέλια έχουν σκάψει σε βάθος 6 μέτρων. Αυτό δεν σημαίνει, ότι είναι εκτεθειμένα τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας.
5: Έτσι όπως σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, γιατί πάντα θα κρατάμε, όπως λέτε και εσείς, δεν ήμασταν κανένας από εμάς εκεί, ούτε ξέρουμε την αλληλουχία. Όταν πας σε βαθύτερο σκάμα από το όμορο κτίριο, πρέπει να λάβεις μέτρα.
2: Ναι, νομίζω ότι
0: αυτονόητα
2: είναι
0: προφανές,
2: έτσι, αυτό, ναι. Και μάλιστα, δεν ξέρω.
5: Λάβανε μέτρα, φαίνεται ότι πήγαν να κάνανε.
2: Μήπως έσκαψαν σε μεγαλύτερο. Μήπως έσκαψαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε σε ό,τι αφορά, όχι στο βάθος, αλλά στην επιφάνεια.
5: Τώρα μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες και θα δούμε στην πραγματικότητα. Ξέρουμε μόνο την παραγωγή, μπορούμε να ξέρουμε κάποιος που έχει όλα τα στοιχεία. Τις μελέτες, την εφαρμογή τους, όλα αυτά.
2: Ωραία, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σύμπτωσης, μπορούμε?
5: Είναι πολλά ενδεχόμενα. Εγώ θεωρώ. Εντάξει,
2: δηλαδή,
5: υπήρχε
2: θέμα με τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, να έγινε συμπτωματικά με την ημέρα των εργασιών, μπορεί αυτό να ήταν ούτως ή άλλως, να το πω έτσι πολύ απλά, να καταρρεύσει αυτή η πολυκατοικία? Λόγω λιμάτων, λόγω νερών, λόγω σαθρότητας, λόγω...
5: Είχα και ένα άρθρο πρόσφατα σε μεγάλη εφημερίδα. Σίγουρα ο πυρήνας της έρευνας είναι το όμορο έργο, όμως πρέπει να γίνει και κάποια έλεγχη και στο κτίριο που κατέρευσε. Οπωσδήποτε θα γίνει.
0: Δηλαδή, εχθές συνάδελφός σας μας έλεγε εδώ ότι εάν έπεφτε το σκυρόδεμα, που ήταν έτοιμο να πέσει το σκυρόδεμα, με την δύναμη που θα έπεφτε αυτό και το βάρος που έχει, πάλι μπορεί να προκαλούσε πρόβλημα στην πολυκατοικία που κατέρευσε.
5: Ναι, αυτά όμως κανονικά πρέπει προληπτικά να έχεις κάνει τις μελέτες σου, να τα έχεις προβλέψει τέτοιους κινδύνους, δηλαδή πόσους κινδύνους έχουμε πει τώρα εδώ εμείς, 4 άνθρωποι. Αυτό κανονικά. Θα μου πεις, στην πράξη είναι λίγο διαφορετικά. Μπορεί να πας με τα προβλεπόμενα και να μην το έχεις προβλέψει.
0: Ναι.
5: Θα δούμε.
0: Απλά κάνουμε αυτή τη συζήτηση γιατί ξέρουμε και το έδαφος, το υπέδαφος της Αθήνας. Ξέρουμε και πόσες παλιές πολυκατοικίες υπάρχουν ιδίως στην Αθήνα. Ξέρουμε και πόσα καινούργια κτίρια χτίζονται.
5: Συνεχή δόμηση.
0: Άρα λοιπόν, καλό είναι να λαμβάνουμε τα μέτρα μας για να μην συζητάμε εκ των υστέρων τέτοια περιστατικά.
5: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Ματραγιώτο, τον συνάδελφο. Πρέπει να μπουν υποχρεωτικά κάποιες μελέτες, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις. Όχι όταν έχουμε ένα πανταχώθεν ελεύθερο οικόπεδο ή δεν έχουμε σκάμα στα όρια του οικοπέδου. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις ειδικά, να υπάρχουν οι κατάλληλες μελέτες αντιστήριξης και γεωτεχνικές που θα μειώσουν τον κίνδυνο σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: ευχαριστούμε
0: κύριε Γρανίδη,
2: πολύ.
0: Κύριε Ματράγκο, Σπύρο, ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ.
2: Μάθαμε και τα...
0: Το τοπολικό μηχανικό.
2: Και τα ντουλάπια. Διάβαζα. Μέχρι
0: τώρα ξέρω τα ντουλάπια του σπιτιού. Τώρα μαθαίνουμε τι γίνεται και με τα καινούργια κτίρια. Με το επίδομα των 350 ευρώ θα μάθουμε τώρα τι γίνεται.
2: Τέκνο
0: των 150.
2: Καλά θα ήταν να ήταν 350. Θα σε πάρουν από το Υπουργείο Οικονομικών τώρα.
0: Γιατί να μην δώσουμε.
6: Καλημέρα,
0: λεφτά υπάρχουν άλλωστε.
2: Τι κάνετε, κυρία Σιμακοπούλου.
0: Γιατί μωρέ κάποιοι δεν τα πήρανε τώρα, γιατί υπάρχουν
6: αρκετή.
0: Τέτοια παράπονα,
6: αρκετή.
0: Έτσι. Έχετε ερωτήσεις, απαντήσεις,
6: ναι.
0: Για να
6: κάποιες
0: τα δούμε όλα.
6: Από τις πιο βασικές αυτών των ημερών, γιατί δεν τις πήρα και γιατί δεν τις έκανα.
2: Σήμερα, κυρία Σιμακοπούλου, είστε υπέρλαμπη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Το στυλιστικό σας είναι πραγματικά εκπληκτικό.
6: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Τι χρώμα είναι αυτό?
2: Είναι η ματζέντα.
6: Έτσι.
2: Είναι ματζέντα και είναι και χρωμά τηλεόρασης πάρα πολύ το ματζέντα.
6: Για να
0: Μπουγιούρα, τι είναι αυτό το χρώμα που είπε? Ποιο χρώμα είναι αυτό? Πώς το είπες, Μπουγιούρα?
2: Μπλε ρουά, είπε.
6: Α, καλά.
2: Όχι, δεν είναι μπλε ρουά, είναι ματζέντα.
6: Οι άντρες, γιατί δεν ξέρουν τα χρώματα ποτέ, δηλαδή είναι φοβερό.
0: Για μένα αυτό είναι μελιτζανί.
6: Μελιτζανί. Εντάξει, θα
2: εντάξει, ναι,
6: παλιά
2: εντάξει.
6: Μελιτζανί το λέγανε. Ορίσω. Τώρα το μάθαμε το ματζέντα.
2: Αλλά να ξέρεις ότι είναι ένα από τα χρώματα της τηλεόρασης.
6: Τηλεοπτικό.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ τηλεοπτικό.
6: Τηλεοπτικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχω ερώτηση.
6: Λοιπόν, πριν πούμε την ερώτηση, 33.000 αφημοί είχαν δηλώσει λάθος iPhone.
2: Ναι.
6: Και δεν πήραν λεφτά.
0: Αλήθεια.
6: 33.000 αφημοί.
2: Αυτό μπορώ να το, να το διορθώσω.
6: Ναι. Θα στείλει η ΑΔΕ. Και ό,τι λέμε σήμερα είναι ερωτήσεις-απαντήσεις και είναι μέσα από τον οδηγό της ΑΔΕ. Είναι επίσημα δηλαδή στοιχεία. Θα στείλει η ΑΔΕ μηνύματα στους δικαιούχους για να κάνουν τις διορθώσεις. Αυτοί λοιπόν θα εξεταστούν ότι οι IBAN, οι αριθμοί είναι σωστοί. Και μάλλον θα πάρουν τα χρήματα 31 Αυγούστου του 2026.
0: Αυτό τον IBAN το δηλώνουμε εμείς ή το δηλώνετε εσείς για εμάς? Οι λογιστές μας, δηλαδή, οι φοροτεχνικοί κλπ.
6: Βασικά, για τα 150, το είχαμε πει, δεν χρειαζόταν αίτηση, δεν χρειαζόταν
0: ναι,
6: τίποτα.
0: Ναι, ναι,
6: είναι
0: σαφώς,
6: ο IBAN που είχε δηλωθεί για να μπαίνουν αυτά τα επιδόματα κτλ. Ο κόσμος το δηλώνει αυτό με βάση τους κωδικούς τάξης.
2: Όταν καταθέτουμε, υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση, δεν υποβάλλουμε και IBAN ούτως ή άλλως. Άρα
6: αυτά
2: αυτοί οι άνθρωποι...
6: Λάθος.
2: Όλα αυτά τα χρόνια είχαν λάθος IBAN.
6: Προφανώς.
2: Μπορεί να δικαιούνταν και επιστροφές, ας πούμε, και να μην τις
6: έλαμβαναν. Όχι, γιατί σε κάθε επίδομα ή σε κάθε επιστροφή γίνεται έλεγχος του IBAN. Οπότε μπορεί αυτοί να είναι καινούργοι από αυτούς που δεν είχαν δηλώσει για να πάρουν επίδομα παλιά. Καταλάβατε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
6: Πάμε, βεβαίως. Γιατί έχουμε
0: με
6: και πολλά.
0: Ποιο εισόδημα είναι το πρώτο ερώτημα, ποιο εισόδημα λαμβάνετε υπόψη?
6: Είναι το συνολικό οικογενειακό, γιατί μιλάμε για επίδομα που δίνεται σε οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα.
0: Ναι.
6: Άρα, τι εννοούμε συνολικό? Φορολογούμενο ή επαλλασσόμενο, ανάλογα ο καθένας τι έχει. Πραγματικό ή τεκμαρτό, γιατί κάποιος μπορεί να έχει μόνο τεκμαρτό και όχι πραγματικό, και αυτό είναι σημαντικό, και ανεξαρτήτου πηγής προέλευσης. Όποιο εισόδημα δηλώνουμε στη φορολογική μας δήλωση ως οικογενειακό, αυτό λαμβάνεται υπόψη. Ναι.
2: Βάσει ποιας φορολογικής δήλωσης έγινε η πρώτη πληρωμή?
6: Του 24. Εισόδημα του 24, δηλαδή αυτοί που είχαν το καθαριστικό του 25, όπως είχε δημορφωθεί στην τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαΐου του 26. Έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν πολλοί γονείς οι οποίοι δεν έχουν παντρευτεί, είναι άγαμοι
6: γονείς.
0: Εκεί
6: γίνονται λίγο τα...
0: Έχουν ένα παιδί το οποίο έχει δηλωθεί σε μία μόνο δήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις...
6: Πάμε λοιπόν. Άγαμοι γονείς. Δεν έχουμε ενταγάμο, δεν έχουμε σύμφωνο συμβίωσης. Αυτό εννοούμε άγαμος. Και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση. Τα 150 καταβάλλονται στο γονέα που το δηλώνει. Εφόσον πληρεί τα κριτήρια. Εισοδηματικό όριο 39.000. Γιατί 39? Γιατί είναι άγαμοι. Άρα αυτός που το δηλώνει πάει σαν μονογονεϊκή οικογένεια. Άρα το εισοδηματικό κριτήριο είναι αυτό που είχαμε πει την άλλη φορά, 39.000 συν 5.000 για κάθε παιδί. Και όχι 40. Έτσι.
2: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο?
6: Μπράβο. Εδώ έχουμε τον επιμερισμό. Η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, 75 ευρώ δηλαδή για κάθε παιδί, εφόσον πληρεί βεβαίως τα κριτήρια. Εδώ έχουμε δύο φορολογικές δηλώσεις.
2: Αν ο γονέας, τώρα ο γονέας ένα, ο γονέας δύο, θα το πω. Αν
6: ναι.
2: Ο μπαμπάς, ας πούμε, το εισόδημά του, τα εισοδηματικά κριτήρια είναι, δεν πληρούνται, εν πάση περιπτώσει. Δεν το λαμβάνει το 75.
6: Θα το πάρει μόνο ένας.
2: Θα το πάρει μόνο
6: εφόσον κάνει διαφορετικές δηλώσεις, ο ένας θα το πάρει.
2: Ωραία.
6: Μόνο αυτός που δεν έχει τα εισοδηματικά δεν θα το πάρει.
2: Ωραία. Ωραία.
0: Έχουμε γάμο ή έχουμε σύμφωνο συμβίωσης και έχουμε κοινή δήλωση.
6: Μπράβο.
0: Σε αυτή την περίπτωση.
6: Αυτή λοιπόν είναι η περίπτωση. Καταβάλλεται στο σύνολο, στο σύζυγο. Ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος. Ποιος κάνει δηλαδή τη δήλωση, όταν κάνουμε μια κοινή δήλωση και είμαστε παντρεμένοι ή έχουμε σύμφωνο συμβίωσης, ο ένας, ο πρώτος είναι ο υπόχρεος και ο άλλος είναι το μέρος. Ο υπόχρεος θα πάρει για δύο παιδιά, ας πούμε, έχω βάλει παράδειγμα, 300 ευρώ, κατά βάση στον υπόχρεο της κοινής δήλωσης. Έτσι. Ναι. Στον υπόχρεο δεν θα μοιραστεί, mm-hmm. επειδή είναι μία κοινή δήλωση.
2: Πάμε στην επόμενη ερώτηση, να δούμε τι ισχύει για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα.
6: Μπράβο. Όταν έχουμε χωριστές δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, για ένα κοινό εξαρτώμενο παιδί 75 ευρώ σε κάθε γονέα, για δύο κοινά 150 ευρώ σε κάθε γονέα. Και να πούμε βεβαίως ότι ένα βασικό κριτήριο, επειδή μας ρωτάνε και κάποιοι δεν πήρανε, είναι να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Είναι σημαντικό αυτό που λέω. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι δεν λάβανε, πήρε μόνο ένας γονέας, γιατί δεν ήταν και οι δύο φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Αν ο ένας είναι ξένης χώρας, δεν λαμβάνει το επίδομα.
1: Αυτό το έχουμε παρακάτω να μας το πει.
6: Το λέω γιατί...
1: Ναι. Λοιπόν, το απαντήσαμε αυτό, ότι ισχύει σε γάμο συμβίωσης. Τι ισχύει για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα.
6: Καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Αν τα δηλώνει μόνο ένας γονέας, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της μόνο στο γονέα που τα δηλώνει. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε και οι δύο γονείς, έχουμε κοινά εξαρτώμενα. Αν όμως είναι ένας γονέας που το δηλώνει, τα παίρνει όλο αυτός.
2: Μάλιστα. Αυτό δεν είναι που είχα ρωτήσει και πριν, αλλά τελικά πήδηξε μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Για ποιο λόγο να έχω την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων μου έλαβα μόνο το μισό ποσό.
6: Αυτό λοιπόν είναι και η μεγαλύτερη ερώτηση των ημερών αυτών. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για την επιμέλεια. Εδώ μιλάμε για τη δήλωση, στη φορολογική δήλωση ως εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση καταβάλλεται στους γονείς που δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα, ανεξάρτητα αν διαμένουν στην ίδια οικία, ή έχει διακοπεί η έγκαμψη βίωση ή έχει λυθεί ο γάμος. Θέλω λοιπόν να καταλάβουν οι γονείς ότι ναι, μπορεί να έχει την επιμέλεια, αλλά για κάποιο λόγο ο μπαμπάς ή η μαμά το δηλώνει ως εξαρτώμενο στη φορολογική δήλωση.
1: Ναι,
6: αν
1: ναι,
6: το
1: ναι.
6: δηλώνει, θα πάρει και αυτός ενίσχυση.
1: Ωραία. Τώρα, επειδή μας παρακολουθούν και από το εξωτερικό αρκετοί, mm-hmm. μέσω της πλατφόρμας μας, ρωτούν, είμαι εγώ κάτοικος εξωτερικός γονέας. Τι γίνεται?
6: Αυτό που είπα πριν. Δεν μπορούμε στα κριτήρια. Δικαιούχος ενίσχυσης είναι μόνο ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί. Προσέξτε, θα έλεγε κάποιος, μα είναι οι γονείς και ο ένας δεν είναι φορολογικός του κάτοικος και ο άλλος είναι. Δεν πρέπει να πάρει αφού ο ένας δεν το δικαιούται
1: ολόκληρο το ποσό. Όχι. Βέβαια. Όχι, έτσι.
2: Ψάχνω να βρω τη διαφορά με την επόμενη ερώτηση, που είναι σχετική βέβαια και αυτή. Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και ένας από τους δύο είναι φορολογικός κάτοικος του
6: εξωτερικού? Δεν είναι έγγαμοι. Η προηγούμενη ήταν έγγαμοι.
2: Α, εδώ είναι δεν είναι έγγαμοι. Ωραία, ωραία.
6: Δεν είναι έγγαμοι. Ο γονέας λοιπόν που είναι φορολογικός κάτοικος του εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Ναι. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί.
1: Το μισό δηλαδή πάλι.
6: Πάλι το μισό.
1: Ένα παιδί δηλαδή 105 ευρώ, τα 75 θα πάρει.
6: Και επειδή το έθεσε πολύ σωστά η Ντόρα, στην πρώτη περίπτωση που είναι έγγαμοι, δεν έχουμε το 39.000 εισοδηματικό κριτήριο, έχουμε το 40 συν 5. Mm-hmm. Όταν είναι, δεν είναι έγγαμη και είναι άγαμη, είναι αυτό που είπαμε,
2: σαν
6: είναι
2: μονογονεϊκή 39.000 συν 5.
6: Αυτή είναι η διαφορά.
1: Σε περίπτωση θανάτου ενός γονέα, τι γίνεται?
6: Ολόκληρο το ποσό. Η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον επιζώντα γονέα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις στο σύνολο του ποσού. Mm-hmm. Όχι το 50%.
1: Ναι. Έτσι.
2: Τώρα, κάποιος ο οποίος προφανώς θα έχει να κάνει με τις προηγούμενες περιπτώσεις που μας είπατε. Εδώ βλέπουμε κυρία Σημακοπούλου, ερώτηση δικαιούχου, έλαβε 75 ευρώ αντί για 150. Τι είναι λάθος?
6: Αυτές λοιπόν είναι ερωτήσεις, οι οποίες γίνονται αυτές τις μέρες, γιατί κάποιοι δεν πήραν το σύνολο του ποσού ή δεν πήραν και καθόλου ποσό.
2: Εκτός από το IBAN λοιπόν.
6: Βεβαίως.
2: Το λανθασμένο IBAN.
6: Αν το παιδί εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δηλώσεις των δύο γονέων ή αν έχει υποβληθεί χωριστή δήλωση όπου προβλέπεται επιμερισμός, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50%. Δηλαδή, ένας γονέας που είναι. Μπορεί να έχουμε χωριστές δηλώσεις και λέει ο άλλος, μα εγώ το έχω δηλώσει το παιδί μου. Γιατί πήρα 75 ευρώ και δεν πήρε 150? Γιατί προφανώς έχει δηλωθεί και στον άλλο γονέα και πήρε άλλα 75. Mm-hmm. Έτσι. Επίσης, υπάρχουν και άλλα θέματα. Μπορεί το παιδί να μην πληρούσε τα κριτήρια ή να μην είχε δηλωθεί σωστά σε κάποια φορολογική δήλωση ως εξαρτώμενο.
1: Μάλιστα. Τώρα, η απάντηση στο επόμενο ερώτημα είναι η ίδια. Δηλαδή, έχω δύο παιδιά, αλλά έλαβα 150 ευρώ και όχι
6: σχεδόν
1: 300.
6: Σχεδόν ίδια. Ωστόσο, εδώ μπορεί να έχουμε το εξής. Το ένα παιδί να έχει γεννηθεί είτε το 2025 είτε το 2026. Εκεί, λοιπόν, η ΑΔΕ μας είπε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έκανε εκαθάριση. Δεν έχει κάνει εξέταση
1: γιατί
6: των παιδιών των νέων.
1: Τα κάνανε τόσο complicated.
6: Γιατί ήταν πάρα πολύ γρήγορη η καταβολή του επιδόματος αυτού. Θυμάστε πότε είπαμε ότι...
1: καλά δεν δηλώνεται ένα παιδί αμέσως στο ληξιαρχείο κλπ. Δεν περνάει στα συστήματα αυτομάτως.
6: Εννοείται. Και ειδικά μένει το 2025. Να πω το 2026 να το πω. δεν μπορέσαν να τα κάνουν εξέταση.
2: Μας τα κάνει ξεκομπλικέ η κυρία Σημακοπούλου.
6: Ναι, δεν το κάνανε, λέει, σε όλους. Απλά να πούμε ότι επειδή υπάρχουν πολλές ερωτήσεις για αυτό το κομμάτι, αν υπάρχουν τέκνα που είναι το 25 ή το 26 γεννημένα, δεν χάνουν το επίδομα. Θα πάνε στην επόμενη πληρωμή, 31 Αυγούστου του 26.
1: Ναι.
6: Αν λοιπόν έχουν δύο εξαρτώμενα τέκνα και έχουν πάρει μόνο τα μισά χρήματα, σημαίνει κατά 90% αν το άλλο παιδί είναι γεννημένο τώρα, ότι δεν έχει περάσει το άλλο παιδί μέσα στο σύστημα.
1: Μάλιστα.
2: Και πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Και τελευταία, δεν πληρώθηκα καθόλου να έχω παιδί. Γιατί?
6: Λοιπόν, εμείς θα πούμε τι μπορεί να συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, πρέπει να το ελέγξει, να πω ότι όποιος έχει απορίες γιατί δεν πληρώθηκε, γιατί πληρώθηκε λίγο ή γιατί μπορεί κάτι να μην του αρέσει σε αυτό που έχει λάβει, ότι δεν είναι το σωστό, 1521. Αυτός είναι ο αριθμός που καλεί και ενημερώνεται για το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν πληρούνται τα εισοδηματικά. Έχω περιπτώσεις οι οποίοι θεωρούν ότι πληρούνται, δεν πληρούνται. Άρα λοιπόν πρέπει το νούμερο ένα είναι αυτό. Γι' αυτό δεν πήρα την ενίσχυση. Δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση. Έχω ξεχάσει να βάλω το παιδί μου ως εξαρτώμενο στη φορολογική δήλωση. Γιατί είναι νέο μέλος. Είναι, ας πούμε, το 26 και δεν το έχω δηλώσει.
2: Ναι.
6: Να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν δηλωθεί τα τέκνα ακόμα, γιατί έχουμε 2026, μπορούν να λάβουν αφημί μέχρι και 10 Αυγούστου του 26 να πάρουν την ενίσχυση μέχρι 31. Να το πούμε λοιπόν
2: Αυγούστου.
6: Γι' αυτό.
2: Αυγούστου. Έτσι, ωραία.
6: Δεν έχει δηλωθεί σωστά IBAN. Αυτό που είπαμε πριν ότι είναι το νούμερο 1.
1: Μπορούμε να το διορθώσουμε όμως. Το IBAN.
6: Βεβαίως. Θα πάμε να το διορθώσουμε, θα πάρουμε ή το 1521 να μας πούν ότι αυτό είναι το πρόβλημα ή από ό,τι είπε η ΑΔΕ θα στείλει μηνύματα σε όλους και εκεί θα κάνουμε τη διόρθωση του IBAN. Εφόσον την κάνουμε τώρα εγκαίρως, 31 Αυγούστου λένε ότι μάλλον θα πάει στην επόμενη.

0: Αυτά με τον ΕΦΚΑ, μακριά.
1: Με τις φορολογικές δηλώσεις πριν φύγετε, πώς πάμε,
0: Όχι πολύ.
1: Όχι, ακόμα. Δεν
0: είναι όλοι. Είναι κάποιοι, κοιτάξτε.
2: Και καλά, αφού πρέπει να πληρώσουμε τώρα την πρώτη δόση.
0: 31 Ιουλίου. Καλά, ούτε εγώ έχω κάνει ακόμα.
1: Α, καλά.
2: Εσείς είστε αυτό που λένε με το τσαγκάρι.
0: Όχι, βασικά δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ.
2: Κυκλοφορεί με τρύπια παπούτσια.
0: Με έχει πάρει 5 φορές ο λογιστής και του λέω καλά, θα βρούμε κάποια μέρα.
2: Έχετε λογιστή εσείς, κυρία Σαββακούλου?
0: Εννοείται. Εγώ είμαι. Στα φορολογικά δεν κάνω. Εγώ δεν μπαίνω στα χωράφια των άλλων ειδικών.
1: Πάντως οι δικές σας ειδικότητες και οι ίδιοι οι φοροτεχνικοί και αυτοί καθυστερούν πάρα πολύ να υποβάλουν τις δικές τους φορολογικές
2: δηλώσεις. Δεν
1: προλαβαίνουν από εμάς.
0: Ακριβώς. Δεν προλαβαίνουν όπως το λέτε. Πάντως είναι αυτό που λέω, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε αυτή την ερώτηση, λέει έχεις λογιστεί. Έχω λογιστεί για τα πάντα. Όταν λέμε για τα πάντα, για το αν θα αναπνεύσω σήμερα και τι θα κάνω, έχω λογιστεί. Και πρέπει να έχουμε λογιστεί, αλλά αυτό που λέω και εγώ πολλές φορές, γιατί βλέπω σοβαρά λάθη όταν έρχονται στο γραφείο μου κάποιοι πελάτες μου, και οι λογιστές θα πρέπει να μην μπαίνουν στα χωράφια των εργατολόγων. Δηλαδή, όπως εγώ δεν μπορώ να κάνω φορολογική δήλωση, δεν μπορεί και ο λογιστής να κάνει μια έτσι ταξιδόση.
1: Έχουν γύριξει μια κάρτα. Έχουν μπιφ. Έχουν μπιφ.
0: Καθόλου, καθόλου. Τους λατρεύουμε.
2: Θα δοθεί παράταση?
0: Δεν νομίζω.
2: Όχι,
0: Δεν έχω ενημέρωση ότι θα δοθεί παράταση για τις φορολογικές. Εγώ πάντως θα την κάνω. Την άλλη εβδομάδα το έχω πει.
2: Ναι,
0: έχω δώσει υπόσχεση.
1: Εδώ θα είμαστε.
2: Γιατί πρέπει να πληρώσετε κιόλας, τέλη
1: Ιουλίου. Να μας πείτε αν είναι πιστωτικό ή...
0: Πιστωτικό με τίποτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο. Γεια σας, κυρία
0: Σαμακοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Κυρία Σαμακοπούλου μας έδωσε κάποια χρήματα, ένα επίδομα. Και ο κύριος Κιωσές
1: να
2: μας το πάρει αυτό το επίδομα, γιατί υπάρχει ακρίβεια γενικώς, η οποία είναι διαπιστωμένη, η οποία βάζει και φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό και έχουμε κάποια στοιχεία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κιωσέ.
1: Γεια σας, κύριε Κιωσέ.
2: Που δείχνει τι αυξήσεις έχουμε σε προϊόντα που καθημερινά βάζουμε στο σπίτι μας. Έχουμε και κάποιες μικρές μειώσεις, για να μην λέμε ότι γκρινιάζουμε και συνεχώς.
1: Δεν είναι αρκετές οι μειώσεις αυτές που έχουμε. Έτσι, είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, αυξήσεις τιμών Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Και έχει μια σημασία να τα δούμε, γιατί υποτίθεται ότι αποφασίστηκε ότι θα
2: πάγουμε
1: φρενάρουμε ακριβώς τις τιμές, θα τις παγώσουμε.
2: Για πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε με τα προϊόντα που έχουν αυξηθεί οι τιμές τους. Και έχουμε εδώ τα αλλαντικά στο συν 4,8%. Τα έτοιμα γεύματα 3,91%, έχουν πάρει πάνω οι τιμές αυτών των προϊόντων, έτσι. Έχουμε τις βρεφικές και τις παιδικές τροφές 3,62%, πολλά παράπονα για τις παιδικές και βρεφικές τροφές.
1: Βεβαίως.
2: Για τα γαλακτοκομικά και τους χυμούς ψυγείου 3,59% αύξηση και νερό αναψυκτικά χυμή 3,37%. Επίσης έχουν αυξηθεί, κύριε Κιωσέ.
1: Να δούμε και πού έχουμε μειώσεις ή να τα σχολιάσουμε όλα μαζί εδώ πέρα. Βλέπουμε 5,56% τροφές και είδη για κατοικίδια. Βλέπουμε τη μείωση αισθητή. 2,60% είδη πρωινού και ροφήματα. Μείον 2,53% στα κατεψυγμένα. Μείον 2,02% απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού. Και μείον 1,06% χαρτικά, καλλιντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Ένα χρόνο μετά, έτσι, η σύγκριση που κάνουμε.
3: Σωστά. Γενικά βγάζουμε μεσοσταθμικά ένα πληθωρισμό στην τάξη του 0,39, συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου. Το τρόφιμο είναι στο συν 0,71. Σε γενικές γραμμές, σε σχέση με αυτό που βιώσαμε στους προηγούμενους μήνες, είναι μια καλή εικόνα. Δηλαδή, είχαμε φτάσει μέχρι και 2,5% αυξήσεις. Και αυτό το έχουμε πλέον περιορίσει στο συν 0,39. Σίγουρα δεν είναι το ευκταίο αυτό που θα θέλαμε, αλλά είναι σίγουρα κάτι καλύτερο από αυτό που είχαμε στους προηγούμενους μήνες. Και σίγουρα πρέπει να περάσουμε και από ένα τέτοιο στάδιο. Τώρα, με βάση και την δισογραφία που υπάρχει αυτή την περίοδο, είμαστε σε μια περίοδο σταθεροποίησης των τιμών.
2: Ναι.
3: Σε ένα υψηλό επίπεδο, γι' αυτό και πολύ σωστά μιλάτε για ακρίβεια και όχι για πληθωρισμό. Στην πραγματικότητα, η εικόνα που έχουμε είναι ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι τιμές, τουλάχιστον για το μήνα Ιούνιο, σε ένα υψηλό επίπεδο μεν, αλλά σταθεροποιητικό, τουλάχιστον δεν έχουμε παραπάνω αυξήσεις.
1: Και σε αυτές τις τιμές, θα μείνουμε μέχρι τον Αύγουστο, άρα, έτσι.
2: Το μετά είναι το θέμα, κύριε Κιωσέ. Δηλαδή, τι μειώσεις μπορούμε να έχουμε σε κάποια προϊόντα? Ποια τάξη, για παράδειγμα?
3: Κοιτάξτε, αυτό το 0,39 που καταγράψαμε ήταν τον Ιούνιο, ήταν πριν την όποια συζήτηση είχε γίνει.
1: Ναι.
3: Οπότε ήταν κάτι που συνέβαινε. Σε γενικές γραμμές είναι καλή είδηση, γιατί Γιατί έρχεται μετά από ένα τρίμηνο με πολύ μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, το οποίο μας είχαν φοβήσει ότι θα δούμε κάτι

0: πολύ έντονο και στο κομμάτι των τροφίμων. Δεν το είδαμε. Οπότε με βάση τώρα την συζήτηση που υπάρχει και τις εξελίξεις που έχουμε στο δημόσιο διάλογο, φαίνεται ότι αυτό ή κάτι καλύτερο περιμένουμε τους επόμενους δύο μήνες, χωρίς προφανώς να είμαστε σίγουρα για τίποτα, έτσι όπως πάντα πράγματα τα τελευταία χρόνια. Τώρα, μειώσεις, όπως είδατε εξελίξεις κάρτες, κάποιες κατηγορίες έχουν ήδη μειώσεις, ενδεχομένως να μην και κάποιες περισσότερες. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν κατηγορίες που έχουν περιθώρια μειώσεων όταν έχουν πολύ μεγάλες αυξήσεις, οι οποίες οφείλουν σε ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνιμο, που είναι...
1: Δεν υποτίθεται ότι στα βρεφικά, ας πούμε, είχαμε πει ότι επειδή είναι πολύ αναγκαία οι βρεφικές, οι κρέμες, τα γάλατα, όλα αυτά, ότι θα έπρεπε να μείνουν χαμηλά όλα αυτά, κύριε Κιωσέ.
0: Αυτό ξεφεύγει τη δική μας δουλειά. Το τι θα έπρεπε να γίνει είναι κάτι διαφορετικό. Γενικότερα είναι μια κατηγορία η οποία είναι πολύ πάθη. Στο βρεφικό γάλα, το κανάλι του πράγματι δεν είναι το κύριο κανάλι, άλλα είναι τα κύρια κανάλια, οπότε δεν είναι η εικόνα συνολική της αγόρασης αυτή που καταγράφουμε εδώ πέρα. Είναι περιορισμένη, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι συνολικά τι συμβαίνει. Στα υπόλοιπα προϊόντα, ναι, μεν έχουμε αυτές τις αυξήσεις, υπήρχαν μειώσεις το προηγούμενο διάστημα, οπότε λίγο σταθμίζονται. Σε γενικές γραμμές, όταν κάτι πάει πολύ πάνω, μετά υπάρχει διόρθωση σε επόμενο χρόνο. Δηλαδή, είχαμε το ελαιόλαδο, θυμάστε, είχε αυξηθεί πάρα πολύ, μειώθηκε. Το σπορέλαιο το ίδιο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σε κατηγορίες που οι εξελίξεις έχουν αλλάξει συνολικά την αγορά. Δηλαδή, στο μοσχαρίσιο κρέας, για παράδειγμα, που έχουμε τις πολύ μεγάλες αυξήσεις στους προηγούμενους μήνες, δεν προβλέπεται ότι θα έχουμε μειώσεις. Γιατί έχει αλλάξει η αγορά. Έχει μειωθεί η παραγωγή στην Δυτική Ευρώπη, από εκεί που εισάγουμε κι εμείς. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό, τουλάχιστον το επόμενο χρονικό διάστημα, άρα θα ζήσουμε με αυτό τους επόμενους μήνες. Σε κάποιες άλλες κατηγορίες, όπως τα κατεψυγμένα, ήδη έχουμε μειώσεις.
1: Στα κατεψυγμένα όμως.
2: Μιλούσα με έναν φίλο, ο οποίος έχει μικρό παιδί. Και μου έλεγε ότι πριν από 3 χρόνια, να πω, την εταιρεία Γάλακτος, Αλμυρών. Το είπα. Δεν είναι ευρείας κατανάλωσης. Δεν ξέρω αν το βρίσκουμε και στο σούπερ μάρκετ, την συγκεκριμένη ετικέτα. Είναι για παιδάκια.
1: Όχι,
2: τα οποία έχουν και ένα πρόβλημα πέψης και λοιπά. Το έπαιρναν 13 ευρώ και 2 χρόνια μετά το παίρνουν 36, μου είπε, ή 11 και 34. Τώρα δηλαδή μιλάμε σχεδόν για
1: τριπλάσια τιμή. Αύξηση, ναι.
0: Κοιτάξτε, το βρεφικό γάλα είναι προϊόν με διατίμηση, έχει συγκεκριμένο κλειδωμένο περιθώριο κέρδους. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αγοράσει και να... διπλασιάσει την τιμή.
1: Είστε σίγουρος, γιατί στο εξωτερικό βρεφικά γάλατα, συγγνώμη, τα έχουμε βρει και παλιότερα που κάναμε ρεπορτάζ, σε πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τη χώρα
0: μας.
1: Δεν λέω αυτό.
0: Λέω ότι αυτός είναι η βάση νομοθεσίας, δεν μπορεί να το πουλήσει κάποιος ό,τι τιμή θέλει. Ανάλογα με τι τιμή αγοράζει, μπορεί να το πουλήσει από με τιμή. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται στον τελευταίο κόμμα της οικοδεσίας. Αλλά θα ψάξουμε πιο πίσω να δούμε τι συμβαίνει.
2: Ναι. Συμφωνείτε με τους κωδικούς που έχουν μπει τώρα σε αυτό το πακέτο μείωσης της τιμής τους από το Σεπτέμβριο?
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια δεν τους έχω. Νομίζω δεν ξέρω, θα πρέπει να δούμε τους επόμενους μήνες αν θα οριστικοποιηθούν κτλ. Σε γενικές γραμμές η εμπειρία δείχνει ότι οι κωδικοί που επιλέγουν είναι οι πιο δημοφιλείς, είναι αυτοί με τις μεγάλες πωλήσεις. Απλά να το επιβεβαιώσουμε τους επόμενους μήνες.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κιωσέ.
0: Και εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Όπου, τι μου θύμισες τώρα με αυτό το βρεφικό γάλα. Το είχα πάρει εγώ στο Ελευθέριο όταν είχε ένα θεματάκι τότε με το στομαχάκι του.
2: Πάρα πολλές οικογένειες.
1: Έχουν περάσει πολλά χρόνια, Γιώργο.
2: Θυμάσαι πόσο έκανε τότε. 10-11 ευρώ αποκλείεται να έκανε πάντως.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Πιο φθηνό θα ήταν. Απλά σου λέω ότι τώρα ξεπερνάει τα 30 ευρώ. Έτσι.
1: Είναι απαγορευτική.
2: Είναι απαγορευτική η τιμή.
1: Πάμε διαφημίσεις.
2: Βεβαίως.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
7: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η Ταξιαρχία Πεζών Αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμο με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμο με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
8: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
9: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
8: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
10: Capitalism can inform how we have sex.
8: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
11: It becomes more capitalistic.
8: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
12: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
13: Hva skjer?
14: Hun har stjålet Super Silex. Livsverket mitt.
13: Det er altså tyv ombord.
14: Agatha Christensen.
13: La oss nå sette i gang. Du, da middagen ble servert.
15: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
16: Ingen kommentar.
15: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
17: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
18: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
19: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
20: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
18: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
15: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
17: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
15: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
17: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
15: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: πολύ
1: ξύλο, ρε παιδιά.
0: Πολύ ξύλο.
1: Στα κεφάλια του σκοπανούσε.
0: Ναι. Όχι, δεν θέλουμε τέτοια.
1: Παντόφλα έπεφτε.
0: Ηρεμία, ηρεμία. Καλό μεσημέρι να πούμε. Το βάλαμε και στον τίτλο. Μπράβο. 12 και 5 ακριβώς είμαστε, κάθε μέρα το βάζουμε. Μετά τις 12.
1: Φυσικά. Και καλημέρα επίσης βάζουμε.
0: Το καλημέρα το έχω δει. Το καλό μεσημέρι βλέπω πρώτη φορά.
1: Μέχρι τις 24 του μηνός. Γιατί?
0: Γιατί έβαλα γυαλιά. Και μπορώ και βλέπω.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι.
1: Μας γνωρίζεις καλύτερα από σήμερα.
0: Ναι. Ξαναγνωριζόμαστε.
1: Πώς με βλέπεις? Τι έχω? Έχω ρητίδες.
0: Όχι, όχι. Κούκλος, είσαι κούκλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε ένα θέμα, γιατί πολύ πρόσφατα είδαμε τι συνέβη και σε μια επαρχία της Γαλλίας. Οπότε και είχαμε τους ισχυρούς καύσονες με μια οικογένεια που άφησε τα παιδάκια της μέσα στο αυτοκίνητο για λίγη ώρα και έχασαν τη ζωή τους. Κάτι αντίστοιχο είχαμε και στην Κύπρο και έχουμε και περιστατικό και με ζωάκι.
1: Εδώ.
0: Το οποίο έμεινε μέσα στο αυτοκίνητο
1: στη
0: εδώ. Στη Σύρο, στη Σύρο.
1: Τέλος πάντων, που επενέβησαν, μπράβο, με βάρη, που επενέβησαν οι αστυνομικοί, έσπασαν τζάμι για να απεγκλωβίσουν το σκυλάκι το οποίο το είχε αφήσει μέσα η ιδιοκτήτριά του. Και μάλιστα δημιούργησε και πρόβλημα όταν έφτασε στο αυτοκίνητό της, δεν ήθελε να τους το παραδώσει κλπ. Έτσι που το πήραν το σκυλί και το πήγαν σε ένα κατάστημα.
0: Αυτό το θέμα θα δούμε. Δηλαδή, ακόμη και για λίγα λεπτά, πώς μπορεί το αυτοκίνητό μας να μετατραπεί σε μια παγίδα θανάτου. Είτε για μικρά παιδιά, είτε και για μεγαλύτερους, έτσι, με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Η κυρία Εβίνα Σπυροπούλου είναι μαζί μας, είναι θελόντρια διασώστρια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Καλή σας ημέρα, κυρία Σπυροπούλου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Όντως, τόσο γρήγορα, σε τόσο ελάχιστο χρονικό διάστημα, μπορεί να αυξηθούν πολύ μεγάλες θερμοκρασίες μέσα στο αυτοκίνητο λόγω της λαμαρίνας, κυρία Σπυροπούλου?
2: Βέβαια. Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Πόσο μάλλον σε παιδιά, ηλικιωμένους και ζώα που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.
1: Ναι.
2: Ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι κάτω από τον ήλιο έστω για 2 με 3 λεπτά μπορεί να προκαλέσει μέχρι και θάνατο.
0: Για 2 με 3 λεπτά?
2: Βεβαίως. Όταν μία θερμοκρασία εξωτερική μπορεί να είναι 30 βαθμοί Κελσίου, ναι, μέσα στο αυτοκίνητο, μέσα σε λίγα λεπτά, μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι λέτε?
2: Ακόμα και με λίγο το παράθυρο ανοιχτό.
1: Ναι. Επομένως, έχουμε θερμοπληξία, είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα. Προφανώς κάνεις τις αισθήσεις σου και έρχεται ο θάνατος, έτσι?
2: Βέβαια. Υπάρχουν τα συμπτώματα, όπως είναι η κόπωση, η ζάλη, η υψηλή θερμοκρασία του σώματος, ακόμα και ναυτία, σύγχυση και εννοείται και απώλεια αισθήσεων.
0: Πάντως, είναι κάτι που γίνεται σταδιακά έως ότου έχουμε την απώλεια αισθήσεων και ίσως και το θάνατο μετά, έτσι? Δηλαδή, μπορεί αυτός που είναι μέσα, αν είναι σε θέση να το καταλάβει ένα παιδί, ας πούμε, να βγει, να προσπαθήσει να βγει από το αυτοκίνητο ή να ειδοποιήσει, να χτυπήσει το παράθυρο γιατί είναι κλειδωμένο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι το παιδάκι μέσα.
1: Ναι, σαφώς.
2: Εντάξει, ένα παιδί είναι δύσκολο να καταλάβει και την αλλαγή θερμοκρασίας, όπως και ένα ζώο. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις, στα παιδιά και στους ηλικιωμένους και στα ζώα, υπάρχει δυσκολία στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος. Γι' αυτό και έχουμε τα πιο πολλά περιστατικά που είναι με ζώα και με ευάλωτες, τέλος πάντων, περιπτώσεις, όπως είναι τα παιδιά και τους ηλικιωμένους.
1: Μάλιστα. Να μας πείτε,
2: δεν
1: κυρία,
2: αφήνουμε καθόλου τα παιδιά και τα ζώα, ούτε για 3 λεπτά, στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη.
1: Να μας πείτε, σε περίπτωση που βρεθούμε μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό, πώς πρέπει να αντιδράσουμε εμείς? Σαφώς και ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να απεγκλωβίσουμε, είτε είναι ζώο, είτε είναι παιδάκι ή ηλικιωμένος. Σπάμε παράθυρο προσεκτικά για να μην τραυματίσουμε και τον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα. Μετά τι κάνουμε είναι το θέμα εμείς? Μπορούμε δηλαδή με κάποιον τρόπο να αντιδράσουμε?
2: Μεταφέρουμε το άτομο ή το ζώο σε δροσερό μέρος. Αν έχουμε την ευκαιρία να έχουμε κομπρέσες βρεγμένες ώστε να δροσίσουμε λίγο το σώμα, για να ρίξουμε τη θερμοκρασία, μπορούμε να αφαιρέσουμε περιττά ρούχα, να δώσουμε λίγο νερό, να ενυδατώσουμε το σώμα και εννοείται ότι κατευθείαν καλούμε το 166 ή το 112.
1: Απλά είναι περιορισμένος ο χρόνος. Ναι. Αν δηλαδή 3 λεπτά είναι αρκετά για να επέλθει ο θάνατος...
0: Ναι. Αλλά όλα λίγο-λίγο αυτά, δηλαδή μην μας πιάνει πανικός και βάλουμε το παιδάκι κατευθείαν κάτω από κρύο νερό. Δηλαδή,
2: όχι κρύο νερό,
0: όχι κρύο
2: θέλουμε
0: νερό.
2: Δροσερό νερό.
0: Δροσερό.
2: Όχι κατευθείαν κρύο.
0: Ούτε να όλα πιει απότομα, ούτε να πιει απότομα πολύ νερό.
2: Λίγο-λίγο, γουλιές-γουλιές. Όπως κάνουμε ακριβώς και με τα ζώα. Είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία.
0: Κυρία Σπυροπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσείς.
2: Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η πρόληψη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αυτή την τρομοκρατική επίθεση, σε αυτό το τυφλό χτύπημα που είχαμε σε 3 σπίτια όπου κατοικούν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει και τη ζωή της η μητέρα της κυρίας Νέστορα, της Αφροδίτης, η οποία στην προσπάθειά της να γλιτώσει, να απομακρυνθεί δηλαδή από το διαμέρισμα μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω στο υπόγειο πάρκινγκ με τα αυτοκίνητα, έχασε τη ζωή της καθώς υπέστη εγκάβματα 80% του σώματός της, παρακαλώ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε η γυναίκα και έχασε χθες νεότατη γυναίκα. Έχασε χθες την ζωή της 70 ετών, 72 ετών, ήταν η μητέρα της Αφροδίτης. Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με την κυρία Παπαδημητρίου. Με την κυρία Μπόση, είναι καθηγήτρια σε θέματα τρομοκρατίας. Μαζί μας είναι και η κυρία Παγώνη, η πρώην πρόεδρος της ΝΑΠ. Καλή σας ημέρα, κυρία Παγώνη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση.
3: Καλημέρα.
1: Και σε εσάς.
4: Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε με την κυρία Μπόση. Να προσπαθήσετε έτσι λίγο να μας εξηγήσετε, να μας βοηθήσετε. Τι σημαίνουν αυτά τα τυφλά χτυπήματα με γκαζάκια, κυρία Μπόση?
4: Κοιτάξτε, καταρχήν να σας πω ότι εάν υπάρξει ανάληψη ευθύνης, θα φανεί και η αντίληψη, η σχέση, η λογική των επιλογών, η αιτία, για ποιο λόγο επέλεξαν. Βέβαια πρέπει να πω ότι έχω και άλλο παράδειγμα, μη ανάληψη ευθύνης, εάν συμβεί αυτό, όπως ήταν η περίπτωση της Μαρφίν.
1: Ναι.
4: Η περίπτωση της Μαρφίν ήταν τότε που έκανε και πολύ μεγάλες αναταράξεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Εγώ μπορώ να πω όμως ότι κάτι για το στόχο ή τους στόχους, οι επιλογές στόχων. Οι επιλογές στόχων εδώ κατευθύνουν τη σκέψη σε άτομα προερχόμενα από αντίθετες πολιτικούς χώρους. Δηλαδή άτομα που έχουν άλλες πολιτικές προτιμήσεις. Mm-hmm. Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι ήταν εύκολοι. Βέβαια εδώ πάντα με εισαγωγικά αυτό. Ή απλώς επιλέχθηκαν ως σύμβολα. Δηλαδή ήταν συμβολικοί στόχοι ενός αντίπαλου πολιτικού χώρου.
1: Εύκολοι εδώ, επειδή όμως, δεν υπήρχε φύλαξη, εννοείται.
4: Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος είναι άτομα τα οποία καταρχήν θα πρέπει να πω ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα προβεβλημένα πανελλαδικά. Ήταν γνωστά άτομα στο
0: στη Θεσσαλονίκη, χώρο. Ναι. Και στο κόμμα, τοπικά, ακριβώς, ναι.
4: Εδώ έχω δει αντίστοιχες περιπτώσεις, όπου συχνά πυκνά βλέπω προσωπική αντιπαράθεση. Έτσι, αυτό το κρατώ ως σκέψη. Βέβαια, αν είχα την προκήρυξη, τότε θα μπορούσα να συζητήσω λίγο με μεγαλύτερη άνεση. Τώρα τον τρόπο. Ο τρόπος που έγινε αυτό. Η μέθοδος. Η μέθοδος δράσης δηλαδή, με τα γκαζάκια, η άλλη κρυκτική ύλη, δείχνει προς το παρόν την αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Αυτό βέβαια θα μας το πούνε οι αρχές όταν θα μας δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω τοποθετήθηκαν αυτά τα γκαζάκια σε ώρες που δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχει κίνηση.
1: Mm-hmm. Αδιαφορία όμως, για το αποτέλεσμα εννοείται, γιατί αυτό μπορεί να έχει και διπλή ανάγνωση. Ότι
4: ακριβώς.
1: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει και αν προκαλέσω εκτεταμένες ζημιές ή δεν με ενδιαφέρει και αν σκοτώσω.
4: Ακριβώς. Εδώ μπαίνει ένα μέγα ερώτημα. Υπάρχει άγνοια, δηλαδή έλλειψη γνώσης για την αποφυγή προβλημάτων εξαιρετικά σημαντικών. Τραυματισμοί, εδώ έχουμε θάνατο. Έτσι παρατηρώ και έχουμε παρατηρήσει ότι γνωρίζουν μεν ότι θα προκαλέσουν καταστροφές, συνήθως δεν επιλέγουν θύματα. Εδώ τώρα όμως δείχνει και μια αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Τι μας δείχνει αυτό? Δείχνει έλλειψη πολιτική ιδεολογικής κάλυψης.
0: Ναι, αλλά στην
4: μια ιδεολογική ένδυα.
0: Στην τρομοκρατία
4: κοντά,
0: επιλέγονταν συγκεκριμένοι στόχοι με συγκεκριμένο σκοπό. Το να σκοτώσουν η τρομοκρατική οργάνωση που μας ταλαιπώρησε για πολλά χρόνια εδώ στη χώρα μας. Εδώ... Ορίστε.
4: Είναι άλλα πράγματα τώρα. Τώρα μιλάμε για άλλα πράγματα. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Εδώ μιλάμε για νέα τρομοκρατία πια. Αυτή είναι η λογική την οποία συζητάμε διεθνώς. Υπάρχει αυτή η διεθνή συζήτηση για τις νέες μορφές τρομοκρατίας, οι οποίες επίσης λέγονται μη καθαρή τρομοκρατία.
0: Σε αυτή την τρομοκρατία δεν τους ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, κυρία Μπόση? Δηλαδή θέλουν απλώς να προκαλέσουν το κακό και δεν τους ενδιαφέρει αν θα επέλθει θάνατος?
4: Δεν θεωρούν απαραίτητο το ιδεολογικό μανδύα, και το αντίθετο θα έλεγα ότι συχνά πυκνά αυτό που βλέπω είναι βία για τη βία. Η χρήση της βίας με αποτέλεσμα τη βία. Κάτι το οποίο βέβαια έχει αρχίσει και γίνεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί όταν η βία αποστεώνεται από οποιαδήποτε ιδεολογία, τότε αναφέρομαι σε ένα κλασικό έγκλημα.
0: Είναι πολύ πιο επικίνδυνη ίσως.
4: Είναι εγκληματική.
1: Μάλιστα. Κυρία Παγωνή, τώρα έχασε την ζωή της αυτή η γυναίκα από τη μια στιγμή στην άλλη. Στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί από το σπίτι της, ήταν τέτοια τα εγκάβματα που υπέστη, οστικό κύμα. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συνέβη.
3: Αυτό που πρέπει να πούμε καταρχήν είναι μια δολοφονία αυτό. Έτσι, δολοφονία είναι. Σκοτώθηκε άνθρωπος. Με γαζάκια. Μπορούσε από ένα σπίτι να κατέβαινε εκείνη την ώρα για εκεί λόγους κάποιος με το παιδί του. Για κάτι επίγον. Για κάτι... Δηλαδή, αυτοί που βάλαν τα γαζάκια δεν υπολόγισαν τίποτα. Απλώς έπρεπε να κάνουν αυτή την ενέργεια. Τα εμπριστικά χτυπήματα. Τώρα, η άλλη γυναίκα,
0: κυρία Παγωνή, επειδή έχουμε εξέλιξη ως προς το...
1: την κατάσταση
0: των τραυματιών. Να πάμε λίγο στη Βασιλεία Μανοπούλου, γιατί έχουμε νεότερες πληροφορίες και αμέσως ερχόμαστε σε εσάς. Έλα, Βασιλεία.
5: Ναι. Καλημέρα. Να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στην κλινική εγκαυματιών. Μέχρι σήμερα νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι υπέστη εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού, κυρίως στα πόδια και στα χέρια, ενώ είχε υποστεί και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής και νοσηλευόταν στην χειρουργική κλινική. Τώρα αναμένεται λοιπόν να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στην κλινική εγκαυματιών. Και αναφορικά με τον πατέρα της, Παναγιώτη Νέστορα, αντιμετωπίστηκε χθες λοιπόν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών με έντονη δύσπνοια, βήχα και οξυάλγος στο λάριγγα. Η κατάστασή του είναι μέτρια σε βαρύτητα, όπως έχουμε πει, και αναμένεται αύριο κατά πάσα πιθανότητα να λάβει και εκείνος εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τώρα είναι άλλοι δύο ένικοι, οι οποίοι και εκείνοι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και θα λάβουν και εκείνοι εξιτήριο μέσα στην ημέρα.
1: Ναι. Ειλικρινή συλληπιτήρια καταρχάς στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και γρήγορα περαστικά να αντιμετωπιστούν τα εγκαύματά της εκεί στο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εγκαυμάτων. Βασιλεία, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Παγώνη, κάτι λέγατε.
3: Σωστά λοιπόν έγινε η μεταφορά της ασθενούς σε τμήμα εγκαυμάτων, γιατί εκεί αντιμετωπίζεται από ειδικούς, από πλαστικούς χειρουργούς. Πρέπει να πω ότι η άτυχη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, δυστυχώς, παρόλο που οι γιατροί έκαναν τα πάντα, είχε 80% επέκταση εγκαυμάτων με πολυοργανικό σύνδρομο, που σημαίνει ότι οι πιθανότητες ήταν ελάχιστες για να επιζήσει μετά από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, όσον αφορά βέβαια τα άλλα περιστατικά, τα οποία μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμα και να πάρουν εξιτήριο, δεν πάρουν οι άνθρωποι. Ο μεν ένας να έχει προβλήματα αναπνευστικά, διότι όλα αυτά τα οποία εισέπνευσαν εκεί, σε όλο αυτό το γαπνό με τα γκαζάκια και ό,τι συνέβη εκεί, θα έχει τα προβλήματά του. Και βέβαια η κατάσταση της υγείας της υποψηφίας βουλευτού, η οποία πραγματικά από ό,τι φαίνεται ευτυχώς έχει περιοριστεί μόνο στα χέρια και στα πόδια, χρειάζεται αντιμετώπιση και τα εγκάβματα δεν είναι κάτι απλό. Έχουν πολύ πόνο και έχουν μεγάλο χρονικό διάστημα για να αντιμετωπιστούν. Δεν σημαίνει ότι είναι πρώτο και δευτέρου βαθμού ότι όλα τα πράγματα είναι καλά. Αυτό πρέπει να τονίσουμε.
0: Ναι.
3: Βέβαια, αυτό που ο κόσμος τουλάχιστον, ως απλοί πολίτες όλοι, ακόμη και βλέπουμε ότι έχει αρχίσει να φοβάται ακούγοντας όλα αυτά και να του θυμίζουν σκηνές του παρελθόντος που δεν ήταν ό,τι καλύτερο για όλους μας που προσπαθήσαμε να ξεχάσουμε.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το μήνυμα που
0: τώρα
3: πρέπει να έχουμε σημερινή μέρα.
0: Κυρία Μπόση, αν δεν υπάρξει ανάληψη ευθύνης, δεν υπάρξει προκήρυξη, δεν υπάρξει κάποια ανάρτηση στις γνωστές ιστοσελίδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, αυτό τι μας λέει για τους δράστες?
4: Κοιτάξτε, περνάμε από τα απλά γκαζάκια για υλική καταστροφή έως την αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς και θάνατο. Άρα εκ των πραγμάτων οριοθετείται η αλλαγή της βίας. Που σημαίνει ότι το κράτος θα πρέπει εκ των πραγμάτων να λάβει μέτρα και προληπτικά μέτρα, κάτι το οποίο δεν βλέπω συχνά. Και βέβαια από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορεί να διευθετηθεί όλη αυτή η λογική μέσα και σε συγκεκριμένους χώρους αλλά και με συγκεκριμένα σκεπτικά. Επίσης να πω εδώ, και γιατί είναι και αυτό το οποίο παρακολουθώ, ότι η χρήση της τρομοκρατίας από τα πολιτικά κόμματα χρησιμοποιείται, δηλαδή η τρομοκρατία, και για συσπήρωση και για συντήρηση αλλά και για έβρεση νέων ψηφοφόρων. Αυτό το έχω δει στο παρελθόν άπειρες φορές. Και είναι σύνηθες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Παγκόσμια συμβαίνει.
1: Δεν είναι ταυτόχρονα και επικίνδυνο όμως, εκτός από σύνηθες, κυρία Μπόση?
0: Δεν κλιμακώνει.
4: Εντάξει, το ζήτημα δεν είναι ότι αυτό που έχω δει στο παρελθόν, όπως είπαμε, τη Μαρφίν, ήταν μια αποδυνάμωση του χώρου και μια συζήτηση η οποία είχε πάρει και ιδιαίτερες διαστάσεις. Εδώ όμως αυτό που χρησιμοποιείται συχνά είναι ο όρος, όπως είπα, της νέας τρομοκρατίας, που εδώ στην Ελλάδα συνήθως το αποδίδουμε στην ακροαριστερή. Αυτό το είδος έχει πάψει να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτού του τύπου τα άτομα δεν έχουν την ομπρέλα ούτε της αριστεράς ούτε της ακροαριστεράς. Συντριπτικά είναι άτομα που μπορεί να χρησιμοποιούν μανδύες της αναρχίας, για παράδειγμα, αλλά συνήθως είναι λόγια και όχι ουσία και όχι γνώση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε
0: ευχαριστούμε,
1: καλά.
0: Κυρία Παγώνη, κυρία Παγώνη και εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Πολύ δυσάρεστα.
1: Θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τους τηλεθεατές μας λίγο να αλλάξουμε έτσι κλίμα και θα πάμε σε αυτή τη μυροβόλο Χίο, την οποία, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα την ξέραμε για τη μαστίχα της. Την ξέραμε. Την ξέραμε για τα τοπικά της προϊόντα εκεί, τα πολύ ωραία κρασιά που έχει,
0: ναι,
1: τα πολύ ωραία σπεριδοειδή που έχει, τις πολύ ωραίες θάλασσες που έχει, τις παραλίες που έχει. Τώρα, παιδιά, τι μαθαίνουμε και για έναν διεθνή διαγωνισμό με μαθητές,
0: ναι,
1: οι οποίοι, παρακαλώ, βγήκανε και πρώτοι σε ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στη στατιστική.
0: Στη στατιστική μας είναι χρήσιμη στη ζωή μας, εντωμεταξύ, η στατιστική, έτσι. Πάμε να το συναντήσουμε τον καθηγητή μαθηματικών, τον κύριο Παπαδημητρίου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
6: Καλημέρα,
0: κύριε Παπαδημητρίου. Καλημέρα και στο Δημήτρη Ζαχαρόπουλο.
6: Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια,
6: σας.
0: Δημήτρη. Συγχαρητήρια.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Βρε, Δημήτρη, τώρα είναι αλήθεια ότι εκεί συμμετείχατε χιλιάδες μαθητές σε αυτόν τον διαγωνισμό? Χιλιάδες συμμετοχές.
6: Ναι, σε όλη την Ευρώπη, ναι, συμμετείχανε περίπου 29.000 μαθητές σε 9.000 ομάδες, γιατί είμαστε σε ομάδες σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Και εσείς βγήκατε πρώτοι τώρα, έτσι, σε τόσες χιλιάδες μαθητές.
0: Συγγνώμη, βγήκατε πρώτοι σε 9.000 ομάδες.
1: Ναι.
6: Ναι, ουσιαστικά είναι βέβαια μετά από προκριματικούς και αφού περάσουμε το εθνικό επίπεδο κιόλας. Αλλά ναι, μετά ουσιαστικά ήμασταν περίπου 40 ομάδες από κάθε κατηγορία που συμμετείχαμε στο ευρωπαϊκό τελικό ουσιαστικά.
0: Τι
1: Εγώ τώρα θα
0: ξεχω...
1: πω κάτι
0: Έλα,
1: που είμαι βέβαιος ότι μπορεί να σας εκνευρίσω, αλλά θα καταλάβετε για ποιο λόγο θα το πω αυτό. Κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Ζαχαρόπουλε, δεν κάνατε και κάτι ιδιαίτερα δύσκολο τώρα? Γιατί στην ουσία εσείς τι κάνατε? Εσείς κάνατε τη ζωή του Έλληνα σε αυτό το διαγωνισμό. Έτσι δεν είναι?
6: Σωστά. Πράγματι, κάναμε τη ζωή του Έλληνα. Ωστόσο, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο πώς τη βλέπουμε εμείς τη ζωή του Έλληνα και στο τι λένε τα στατιστικά για τη ζωή του Έλληνα. Ναι. Και ουσιαστικά ήταν το πρόβλημα το οποίο είχαμε κιόλας από την αρχή που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε αυτό το βίντεο.
7: Και αν μου επιτρέπετε να πω το εξής, ότι τα παιδιά, εμείς εδώ πέρα στη ΧΙΟ ουσιαστικά είχαμε κάνει τρεις ομάδες. Αυτά τα παιδιά γνωρίζονται από το γυμνάσιο, χάρη σε μια εξαιρετική καθηγήτρια, την κυρία Πέτροβα, η οποία έφερε το διαγωνισμό της στατιστικής στη ΧΙΟ. Αυτό το διοργανώνει ο Ελστάτ. Εμείς είχαμε φτιάξει τρεις ομάδες, περίπου 250 δημοτικά σχολεία που πήραν μέρος στην Ελλάδα. Και φανταστείτε ότι εμείς είμαστε τώρα είμαστε το τρίτο πειραματικό λύκειο ΧΙΟ, πρώτη χρονιά πειραματικό, με τα προβλήματα που έχει η επαρχία, έτσι,
0: να μην μιλήσουμε για τα προβλήματα σήμερα.
7: Ναι, και μιλάμε τώρα απέναντι σε ιδιωτικά, με συγχωρείτε για την έκφραση, μεγαθύρια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, τα οποία σαρώνουν στους διαγωνισμούς. Έχουν ανθρώπους που ασχολούνται
1: απλά
7: με αυτούς τους διαγωνισμούς.
1: Απλά ήταν τόσο ρεαλιστικό όλο αυτό που παρουσιάσατε. Δηλαδή, τις ώρες που δουλεύει ένας Έλληνας, τις σχέσεις που έχουμε οι Έλληνες μεταξύ μας, όχι μόνο στον θεσμό της οικογένειας, στις παρέες μεταξύ μας. Αυτά παρουσιάσατε εσείς.
7: Σωστά. Θα σας πω το εξής για να δείτε λίγο τη λεπτομέρεια. Σε αυτές τις τρεις ομάδες που κάναμε, καταφέραμε στον ελληνικό διαγωνισμό και πήραμε την πρώτη, τη δεύτερη και την τέταρτη θέση. Οι δύο πρώτες ομάδες συνεχίζανε με ένα καινούριο βίντεο που θα παρουσίαζε την Ελλάδα, ουσιαστικά στατιστικά πώς φαίνεται. Είχαμε πάρα πολλές ιδέες, αλλά ήταν απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο δουλέψαν τα παιδιά. Δηλαδή, είδαμε τι έχουν κάνει όλοι οι προηγούμενοι και προσπαθούσαμε να δούμε ποια στατιστικά θα επιλέξουμε εμείς, ούτως ώστε να δείξουμε αυτό που θέλουμε σε εισαγωγικά να αναδείξουμε για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Και μάλιστα να πούμε ότι στο βίντεο τα τελευταία πλάνα είναι από τις Συνούσες, είναι από την ημερήσια εκδρομή που κάναμε στις Συνούσες. Τα παιδιά δουλέψανε με ένα κινητό μόνο, συγκεκριμένα το δικό μου, και τώρα του πληροφορώ ότι και μια συναδέλφου, και τώρα του πληροφορώ ότι έχω αλλάξει και τους κωδικούς μου.
1: Εντάξει. Εννοείται. Προσωπικά δεδομένα είναι αυτά.
7: Θέλω να πω ότι τα παιδιά δουλέψαν πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Πόσες ώρες δουλεύουν οι Έλληνες και τι παθαίνανε οι συνάδελφοί σας?
6: Συγγνώμη, σας έχασα λιγάκι. Λέω, μπορείτε να μας.
1: Θέλω να μας πεις. Θέλω να μας πεις πόσες ώρες δουλεύει ένας Έλληνας. Και τι πάθαιναν οι συνάδελφοί σου που συμμετείχαν εκεί στο διαγωνισμό όταν άκουγαν πόσες ώρες δουλεύετε? Εμείς σας ακούμε. Λέω, θέλω να μας πείτε πόσες ώρες δουλεύει ένας Έλληνας και τι πάθαιναν οι συνάδελφοί σας που επίσης συμμετείχαν στο διαγωνισμό, οι άλλοι μαθητές δηλαδή από άλλες χώρες, όταν άκουγαν αυτά τα νούμερα.
6: Εντάξει, τα νούμερα μας ήταν με διαφορά τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ειδικά στις ώρες εργατικές. Πιστεύω θα τους ξάφνιασε όπως ξάφνιασε και εμάς δηλαδή. Εδώ πέρα ίσως δεν είναι τόσο πολλές οι ώρες στοιχείο, γιατί εντάξει είμαστε και επαρχία, αλλά σίγουρα ξέρεις στην Αθήνα οι ώρες είναι πολύ πιο ζόρικα τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί έχουμε και
0: θα ήταν εντυπωσιακό εκεί δίπλα στις ώρες που εργαζόμαστε να βάλετε και τους μισθούς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
6: Ναι, πράγματι θα.
0: Εκεί θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιασμένοι, θα έμενα.
6: Εντυπωσιακό βέβαια για αρνητικό λόγο.
0: Ναι, βεβαίως.
6: Αλλά αυτό που καταλάβαμε στο βίντεο είναι ότι δεν ήθελα ακριβώς πως είναι η Ελλάδα, δηλαδή τα οικονομικά της χαρακτηριστικά και όλα αυτά, τα οποία εντάξει, δεν οφείλονται κάπως σε ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό που καταλάβαμε είναι να δείξουμε τους Έλληνες.
1: Ναι.
6: Δηλαδή την νοοτροπία του Έλληνα, κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, κανείς. Είμαστε Έλληνες, αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και διαφέρουμε και παιδιά πάρα πολύ. Από πολλούς λαούς διαφέρουμε πάρα πολύ.
6: Ακριβώς.
7: Επίσης, τα παιδιά καταφέραν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από την αρχή είχαμε πει ότι η στατιστική για μας, που είναι μια παρεξηγημένη ουσιαστικά
0: επιστήμη,
7: σαν μαθηματικός, παρεξηγημένη επιστήμη όντως, αλλά δυστυχώς καλώς ή κακώς διαμορφώνει τη ζωή μας και τις αποφάσεις που παίρνουν μέσω από την Ελστάτ ή την Eurostat. Εμείς θέλαμε από την αρχή, και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του βίντεο, όπως βλέπετε που παίζει από κάτω, το ότι βλέποντας μόνο αυτή την εικόνα και τα αντίστοιχα, όχι πια διαγράμματα, τις γραμμές, ο καθένας να αντιληφθεί πλήρως για το τι πράγμα μιλάμε. Δηλαδή να δεις μια εικόνα και να καταλάβεις ακριβώς τι θέλει να σου πει αυτή η εικόνα, χωρίς να διαβάσει ούτε τη λεζάντα ούτε τίποτα.
1: Ναι.
7: Αυτή ήταν η μεγάλη επιτυχία ουσιαστικά των παιδιών που έκανε εντύπωση και στη Eurostat και εκεί πήραμε, ας πούμε, πολύ θετικό feedback. Και ήταν και μεγάλη μας χαρά που στα γυμνάσια κέρδισαν οι Κύπροι.
1: Έχουμε επόμενο στόχο. Μπράβο και στην Κύπρο μας. Έχουμε και επόμενο στόχο.
6: Εντάξει, τώρα στο διαγωνισμό πρακτικά το τερματίσαμε, δεν έχει παγκόσμιο.
7: Θέλαμε ένα μουντιάλ, η αλήθεια.
6: Ναι. Τώρα εντάξει, αφοσιώνομαι στην τρίτη ηλικίου, να περάσουμε σε μια σχολή που μας αρέσει.
0: Εσύ, Δημήτρη, σε ποια σχολή θέλεις?
6: Θα ήθελα Πολυτεχνείο, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Από τη στατιστική βασικά την πρόβληση άκουσα ότι ήταν πολύ καλή σχολή τότε που ήμουν γυμνάσιο και δεν ήξερα ακριβώς τι ήταν, ας πούμε.
0: Είδες.
7: Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τα άλλα δύο παιδιά που ήταν στην ομάδα, όπως και όλες τις ομάδες που πήραν μέρος, καθώς και το σχολείο που μας έδωσε όλη αυτή τη δυνατότητα. Νόμιζα... Δηλαδή, ένα σχολείο κινήθηκε γύρω από αυτή τη διαδικασία. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Νόμιζα θα ευχαριστούσατε και τους γονείς σας για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια.
6: Εννοείται και τους γονείς μας.
0: And the Oscar goes to.
7: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε. Καλά.
0: Μπράβο σας και σε εσάς πολλά μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Κύριε Παπαδημητρίου, που σταθήκατε στα παιδιά, αλλά οι πρωταγωνιστές το αντιλαμβάνεστε είναι οι μαθητές σας.
7: Δεν το συζητάμε.
0: Πολλά μπράβο.
6: Και στους ηθοποιούς μας ένα ευχαριστώ επίσης.
0: Καλά κάνεις, Δημήτρη. Μπράβο σου.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
1: Την αγάπη μας εκεί στοιχείο. Βεβαίως και θα έρθουμε.
0: Λίγο έτσι να σκάσει λίγο το χιλιάκι μας, παιδιά. Κάτι ευχάριστο. Κάτι ωραίο.
1: Ήρθε και η κυρία Τσιόπη. Μας έχετε φέρει τίποτα ευχάριστο, χαρούμενο,
8: κοιτάξτε,
1: κάτι. Χαμογελαστό.
8: Η πρώτη είδηση δεν είναι ευχάριστη.
1: Δεν είναι.
8: Η δεύτερη όμως. Είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν το έχετε ξαναδεί.
1: Ωραία.
8: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα, να πάμε λίγο στη Σκωτία. Σκηνές τρόμου λοιπόν εκτελήθηκαν στην περιοχή Renfrewshire, καθώς ένας οδηγός, όπως βλέπουμε εδώ στα πλάνα, παρέσυρε σκόπιμα μία γυναίκα 49χρονη, σε ένα περιστατικό που πλέον η αστυνομία το αντιμετωπίζει ως απόπειρα δολοφονίας. Μάλιστα, το συμβάν θέλω να σας πω ότι σημειώθηκε έξω από νηπιαγωγείο. Τα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λοιπόν καταγράφουν τη στιγμή που το λευκό γιοταχή ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο. Κοιτάξτε
1: λέτε,
8: εδώ.
1: Ρε, παιδιά, τώρα.
8: Χτυπά τη γυναίκα. Σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες, πριν από λίγο ο οδηγός και η 49χρονη γυναίκα είχαν διαπληκτιστεί.
0: Αλήθεια.
8: Για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγο.
0: Και πήρε το αμάξι και.
8: Πήρε το αμάξι λοιπόν. Βλέπουμε, περνάει στο αντίθετο ρεύμα, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και τη χτυπάει. Το καλό της υπόθεσης θέλω να σας πω είναι ότι ευτυχώς πίσω από τη γυναίκα υπάρχει περίφραξη. Η γυναίκα θα μπορούσε να είχε συμβληθεί. Ευτυχώς δεν την πέταξε τόσο μακριά και την τραυμάτισε ελαφρά.
0: Α, δηλαδή κόντραρε στην περίφραξη.
8: Δεν ήταν τόσο δυνατό μάλλον το χτύπημα. Γιατί αν είχε ένα μέτρο πιο κάτω, ας πούμε, να είχε σταματήσει το αυτοκίνητο, η γυναίκα θα είχε συμβληθεί. Ευτυχώς ελαφρά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πήρε άμεσα εξιτήριο.
0: Πάμε
8: τώρα στο επόμενο θέμα. Ναι. Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει πολύ οι προτάσεις γάμου. Πάρα πολύ.
0: Δεν μας πολύ ενδιαφέρει τώρα. Το λένε και εμένα.
1: Όλα του γάμου δύσκολα λένε μετά, όμως όχι πριν.
8: Όχι, όλα της πρότασης γάμου δύσκολα πλέον.
1: Για πες.
8: Λοιπόν, βλέπετε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Είναι η Άντζελα Νικολάου και ο Ιβάν Μπέρκους. Είναι δύο πολύ γνωστοί αναρριχτές, θέλω να σας πω. Κατάγονται και οι δύο από την Ρωσία. Είναι, ο Μπέρκους, μάλιστα, είναι πολύ γνωστός.
0: Με συγχωρείτε, με έχει πιάσει.
1: Ήλιγκος.
8: Υψοφοβία.
0: Με έχει πιάσει ήλιγκος. Ζαλίζομαι, δηλαδή, μόνο που το βλέπω.
1: Καμιά δραμαμίνη έχετε, κύριε Σιμινάκη.
8: Θέλω να σας πω ότι ανέβηκαν χωρίς σκοινιά, χωρίς εξοπλισμό.
0: Ναι. Πού?
8: Στο Empire State Building.
1: Συγγνώμη.
8: Στο εμβληματικό κτίριο.
1: Πάμε
8: λοιπόν,
1: από την αρχή τώρα. Ανέβηκαν εκεί πάνω για να τις κάνει πρόταση γάμου.
8: Ανέβηκαν εκεί πάνω. Πρώτα γιατί όπως είδαμε και στα πλάνα, ανήρτησαν ένα πανό το οποίο έγραφε ήταν ένα μήνυμα για την παγκόσμια ειρήνη και ανέφερε όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη της δύναμης, ο κόσμος βιώνει ειρήνη. Στη συνέχεια λοιπόν κατέβηκαν.
1: Ψαγμένο ο γάμπρος.
0: Παιδί μου, κοίτα πίσω λίγο. Κοίτα, Μανώλη μου, φέρ το λίγο μπροστά λίγο. Κοίτα πόσο ψηλά είναι. Κοίτα οι ουρανοξύστες πώς φαίνονται κάτω σαν.
8: Σαν κουκίδες.
0: Παιδιά, δηλαδή, απίστευτο.
1: Είπαμε, είναι ρυψοκίνδυνο σπορο γάμος, αλλά όχι και τόσο, ρε παιδιά. Εντάξει. Δηλαδή, εσείς το παρακάλατε. Ποιος ξέρει τι ιστορίες έχει ακούσει από φίλους του αυτός για το γάμο.
8: Είναι πολύ γνωστοί οι αναρριχητές, ειδικά ο άντρας, θέλω να σας πω. Μάλιστα, μέσα από την αναρρίχηση γνωρίστηκαν και έχει γυριστεί και ντοκιμαντέρ για την γνωριμία τους.
0: Είπε ναι.
8: Φυσικά και είπε ναι. Δεν θα έλεγε ναι.
0: Ανεβήκαν
8: ως εκεί και δεν θα του έλεγε.
0: Και, συγγνώμη, δεν είχαν κυρώσεις τώρα, μπορεί
8: να θέλω να σας πω λοιπόν ότι μόλις κατέβηκαν. Ήταν εκεί η αστυνομία του Μανχάτα.
0: Μόλις κατέβηκαν.
8: Δεν ανέβαινε η αστυνομία. Τους συνέλαβαν και τους δύο. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Ωραία γιορτάσαν την πρόταση γάμου.
8: Το yes I do. Ήταν ενήμερη γιατί θα κάνανε.
1: Yes I do στη φυλακή. Μπράβο. Yes I do στο κελί
8: δεν
1: μέσα.
8: Δεν είχαν πάρει άδεια. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που το έχουν πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη αναρρίχηση στο Empire State Building. Αν έχεις πάρει άδεια, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα με τον νόμο.
1: Πόσα μέτρα είναι,
8: ύψος? 443. Φοβήθηκες και μόνο που το άκουσες.
1: Γολγοθάς. Πού να ανέβεις εκεί πάνω. Γολγοθάς ο γάμος. Πόσους τίτλους βγάλαμε για το θέμα, είδες.
0: Λοιπόν, μα εντυπωσιαστήκαμε. Πράγματι. Τώρα, γιατί έχουμε και όλα τα είχαμε, οι τυρανόσαυροι μας έλειπαν εδώ πέρα.
8: Έχεις 20 με 30 εκατομμύρια δολάρια.
0: Όχι, δεν έχω
1: σίγουρα.
0: Ούτε 20 με 30 δεν έχω δολάρια.
1: Έχω 20 με 30 τυρανόσαυρο σπίτι όμως σίγουρα εγώ. Ξεχασμένο από τα παιδιά.
8: Αποκλείεται να έχεις αυτόν που έχει μήκος 11,6 μέτρα. Είναι από τους μεγαλύτερους σκελετούς T-Rex που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Αποτελείται από 183 οστά. Δηλαδή είναι ολοκληρωμένο, θέλω να σας πω, σε ποσοστό 63%.
1: Πού το βρήκαν αυτόν, μωρέ.
8: Οι ανασκαφές έγιναν από το 2021 έως το 2023 στην Νότια Ντακότα. Εκεί ανακαλύφθηκε. Τώρα λοιπόν θα βγει σε δημοπρασία από τον Νίκο Σόφπης στις 14 Ιουλίου και η τιμή αναμένεται να φτάσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια.
0: Πάει τώρα 23 εκατομμύρια. Μουσείο
8: φυσικής ιστορίας.
0: Φυσικής ιστορίας μόνο.
1: Η Νότια Ντακότα που είναι.
0: Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κάτω από τη Βορεία, Ντακότα.
8: Εκεί κοντά.
0: Έλα,
8: εκεί
0: θα
8: κοντά.
0: Πάμε να δούμε, δούμε Οδύσσια. Λοιπόν,
1: θέλω, ναι.
8: Είναι η πολύ αναμενόμενη ταινία του καλοκαιριού. Στη δημοσιότητα, λοιπόν, το τελευταίο τρέιλερ. Η ελίτ του Hollywood, έτσι. Ματ Ντέιμον, ο Οδυσσέας. Αν Χάθαουεϊ, Τομ Χόλαντ, Τζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον και φυσικά Σαρλίζ Θερόν. Να θυμίσουμε ότι τα γυρίσματα έχουν γίνει όχι μόνο στην Ελλάδα, θέλω να σας πω. Ιταλία, Μάλτα, Μαρόκο, Σκωτία, Ισλανδία, μέχρι και στη Σαχάρα. Ο προϋπολογισμός της ταινίας, 250 εκατομμύρια δολάρια.
0: Θα τα βγάλει.
8: Και εγώ πιστεύω ότι θα τα βγάλει. Να πούμε ότι η παγκόσμια πρεμιέρα, 17 Ιουλίου. Στην Ελλάδα όμως, το ταξίδι της θα ξεκινήσει στις 16 Ιουλίου.
0: 16 Ιουλίου.
1: Ναι. Α, τώρα.
0: Α.
8: Σας ξαναλέω, όλοι περιμένουν αυτή την ταινία. Σε όλο τον κόσμο την περιμένουν.
0: Άρα σε δύο εβδομάδες ακριβώς, έτσι.
8: Ακριβώς.
1: Μπορούμε να κλείσουμε, να κάνουμε κράτηση, φαντάζομαι.
8: Νομίζω ότι σίγουρα θα χρειάζεται να κάνεις κράτηση. Δεν θα βρούμε στην αρχή εύκολα εισιτήρια για αυτήν.
0: Εμένα θα μου άρεσε να το δω και σε θερινό κινηματογράφο.
1: Ωραία θα ήταν.
0: Την Οδύσσια.
1: Απλά μην έχει 40 βαθμούς. Γιατί Οδύσσια θα βγει. Θέλω να παρακολουθήσει την Οδύσσια. Γεια σου, Χριστίνα.
0: Γεια σου, Χριστίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε έναν καλό αγαπημένο φίλο τη εκπομπή, ο οποίο είναι και πολύ ταξιδιάρικη ψυχή. Ο Χρήστος Νέζος, ο οποίος βρίσκεται στην Λίμνο μας.
9: Κάθεσαι σε μια καρέκλα.
1: Κάθεσαι σε καρέκλα.
10: Τι να κάνουμε, συμπέρνουμε και τα πρόβλημα. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μου, καλώς ήρθατε. Δωράκι μου, τι γίνεται.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Τι ωραίο τοπίο είναι αυτό. Τι καθαρή.
10: Καλό μεσημέρι.
0: Κοίτα πόσο καθαρά είναι όλα πίσω του.
10: Αχ, τι όμορφα είναι. Είμαστε στην πρωτεύουσα της Λίμνου, είμαστε στη Μύρινα και να ανοίξει το πλάνο. Βασίλη, άνοιξε το πλάνο. Είμαι εδώ με τον έπαρχο, είμαι με την πρόεδρο του συλλόγου που ετοιμάζουν ένα πολύ μεγάλο γαστρονομικό πανηγύρι στις 8 του μήνα, 8 Αυγούστου. Και κοιτάξτε, να σας συστήσω τώρα δίπλα μου. Ντόρα και Γιώργο, είναι ο έπαρχος της Νέο Παιδί, ο έπαρχος εδώ της Λίμνου.
0: Γεια σου, έπαρχε.
10: Ο Αποστόλης.
1: Ο Κουτσογιάννης,
10: πολύ σωστά. Και θέλω πριν δώσω και ξεκινήσουμε να σας πούμε για τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Λίμνο, θέλω να σας πω για να συνδέσω με το προηγούμενο θέμα που έχετε για την,
0: Οδύσσια.
10: Που λέγατε για την Οδύσσια. Πριν μερικές μέρες, τώρα κοίτα πώς συνδέονται τα θέματα εδώ στο Άξιον. Πριν μερικές μέρες βρεθήκαμε στο Τσανάκαλε, ήμουν και εγώ στο Τσανάκαλε απέναντι της Τουρκίας, ναι. Όπου ενώθηκε τις μέρες πριν μία εβδομάδα, ενώθηκε μαζί με τη Λίμνο, με μία γραμμή, με ένα ταχύπλο και θα έρχονται οι Τούρκοι εδώ για να γνωρίσουν και να κάνουν διακοπές. Θα πηγαίνουν και οι Έλληνες σε 2,5 ώρες απέναντι στο Τσανάκαλε, που είναι μέσα στον Ελίσποντο, είναι τα γνωστά μας Δαρδανέλια. Πήγαμε μαζί με τον έπαρχο εκεί για να εγκαινιάσουμε τη γραμμή. Και τι ρωτούσαν οι Τούρκοι, πώς το συνδέω, ρωτούσαν γιατί δίπλα στο Τσανάκαλε είναι η Τρία. Ρωτούσαν πότε θα γίνει, πότε θα βγει η ταινία. Ένα μεγάλο άγχος, γιατί αυτοί πουλάνε τα Δαρδανέλια του Τσανάκαλε και την Τρία.
0: Προβληματίστηκα. Λέω τώρα στην Ιθάκη. Τι σχέση έχει η Λίμνος τώρα με.
10: Ρωτούσαν.
0: Πήγα να δω πώς θα το συνδέσεις το σύνορα.
10: Πώς θα το συνδέσω. Ρωτούσαν λοιπόν πότε θα προβληθεί, θα βγει η ταινία προς τα έξω. Γιατί αυτοί, να καταλάβατε ότι στο Τσανάκαλε μέσα στο κεντρικό, σε ένα πολύ ωραίο λιμανάκι, έχουν στήσει το άγαλο που δώσανε από την Τρία την προηγούμενη, του χάρισαν το Δούριο Ήπο. Έχουν το Δούριο Ήπο. Και το μουσείο τη Τρία που είναι απέναντι, έχει ένα μεγάλο δουρουίπο που ανεβαίνει και μπαίνει μέσα. Τώρα ερχόμαστε στα δικά μας, ερχόμαστε στη
0: Λίμνο. Για τη Λίμνο, τίποτα δεν θα μας λέει.
10: Ένα τώρα. Όχι, μα τώρα θα σας τα πω. Θέλω να μιλήσει ο έπαρχος. Ρωτήστε τον έπαρχο και εγώ θα σας πάω στο γαστρονομικό. Ωραία. Για να σας πω για τα καλούδια της Λίμνου.
1: Λοιπόν, έπαρχε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί. Πείτε μας για αυτή την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου με το Τσανάκαλε.
9: Ακριβώς, είναι μια ιστορική στιγμή για τη Λίμνο, καθώς ενώθηκε η Λίμνος με το Τσανάκαλε για πρώτη φορά. 2,5 ώρες είναι η απόσταση. Οι Έλληνες μπορούν να περάσουν από τη Λίμνο απλώς με μια ταυτότητα, να μείνουν εκεί όσο θέλουν και να γυρίσουν. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες ακτογραμμές μεταξύ του Λαμπρίου της Λίμνου, με την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. Σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Έχουμε αεροπορικές συνδέσεις.
1: Από το Τσανάκαλε, τι περιμένετε οικονομικά? Δηλαδή, ποια θα είναι τα ωφέλη για τον τόπο σας, έπαρχε?
9: Πέρσι έγινε μια μελέτη, επειδή οι Τούρκοι πάνε στοιχείο Σάμο Μυτιλίνη, ότι ο κάθε Τούρκος ξοδεύει 200 ευρώ ημερησίως, οπότε αυτό ευελπιστούμε κι εμείς. Αν αναλογιστούμε τα 200 ευρώ και ότι μένουν 7 μέρες περίπου, μιλάμε
0: λόγω
9: για ένα μεγάλο ποσοστό οικονομικό.
1: Βέβαια.
0: Αλίμονο.
1: Ένα θα είναι ακριβώς το δρομολόγιο, ένα το πρωί που θα πηγαίνει και ένα που θα επιστρέφει.
9: Ακριβώς, θα μένει και μία μέρα στη Λίμνο το καραβάκι, καθημερινή σχεδόν η σύνδεση, εκτός από μία μέρα την Τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Ευχάριστα τα νέα, έπαρχε. Πολύ ευχάριστα.
10: Πολύ ευχάριστα. Όντως, πραγματικά. Και θέλω να σας πω ότι στο πρώτο ταξίδι ήρθαν 30 δημοσιογράφοι από όλες τις εφημερίδες και τα κανάλια της Τουρκίας. Ήρθαν εδώ, ενθουσιάστηκαν γιατί τους είδαν μέσα στο καράβι που ήρθαν. Η Χουριέτη, Μιλέτη, όλες οι εφημερίδες, τα μεγάλα sites της Τουρκίας είχαν ενθουσιαστεί με τη Λίμνο. Πραγματικά ενθουσιάστηκαν. Ξεχύθηκαν στις παραλίες, γιατί τέτοιες παραλίες
0: επειδή δεν υπάρχουν. Να σου πω τώρα, έχεις μπροστά σου τόσα πράγματα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μας τρατάρεις τίποτα?
10: Θα σας πάω στα κορίτσια του συνεταιρισμού. Κοιτάξτε, μακαρόνες λοιπόν, μακαρόνες από τις Αγκαρόνες, το χωριό που είναι 8 χιλιόμετρα εδώ από τη Μύρινα. Τι φτιάξαν οι κυρίες μου, σηκωθήκατε? Έχουν καθίσει στο σοφρά, αλλά κουραστήκαν τόση ώρα. Στο σοφρά λοιπόν και φτιάχνουν...
1: Γλώσσα δεν έβαλες μέσα τόση ώρα εσύ.
10: Σωστό και αυτό, μωρέ. Έχεις δίκιο, Γιώργο μου. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τα αλεύρια είναι διάσημα της Λίμνου. Από τον Όμηρο αναφέρει για τα αλεύρια της εδώ.
0: Το στάρι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, φτιάχνουν αυτά τα υπέροχα, τις υπέροχες μακαρόνες, που στις 8 Αυγούστου γίνεται το μεγάλο πανηγύρι και έρχονται όλοι. Παίρνουμε τις μακαρόνες πανεύκολο, τις ρίχνουμε σε καυτό νερό που βράζει. Βράζουμε για 8. Σωστά τα λέω, αντιπρόεδρε. Σωστά τα λέω. Πολύ ωραία. Και θέλω να πω ότι διαφέρει αυτό το φαγητό της Λίμνου, γιατί μιλάμε για τη γαστρονομία της Λίμνου και η Λίμνος έχει φοβερή γαστρονομία. Γνωρίζετε από τα προϊόντα της Λίμνου που είναι μοναδικά όχι μόνο στον ελληνικό χώρο.
1: Λοιπόν, τυριά πολύ ωραία, κρασιά πολύ ωραία. Η κυρία που είναι εκεί.
10: Γιώργο,
1: σύστησέ μας και την κυρία, βρε, που έχεις δίπλα σου.
10: Θα σας τη συστήσω. Είναι εδώ μαζί μου.
1: Γεια σας.
0: Μπράβο.
10: Είναι η Ειρήνη, λοιπόν, η Βογδάνου, που είναι αντιπρόεδρος
11: του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγκαριών Λίμνου.
1: Γεια σας.
11: Είμαστε ένα μικρό χωριό. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Είμαστε ένα μικρό χωριό της Λίμνου, αλλά αγαπάμε την παράδοση και προσπαθούμε αυτά που βρήκαμε να τα περάσουμε στις επόμενες γενιές. Και γι' αυτό κάθε χρόνο κάνουμε μια μεγάλη γιορτή. Φτιάχνουμε χειροποίητα, ζυμώνουμε πάνω από 120-150 κιλά αλεύρι. Και φτιάχνουμε τις περίφημες βαλάνες, μακαρόνες.
0: Βαλάνες.
10: Εδώ τις έχω.
11: Τις οποίες είναι φρέσκο ζυμαρικό, τις οποίες προσφέρουμε με λιμιό τυρί, το περίφημο.
10: Θέλω, μη μου πεις τις λεπτομέρειες ακόμη, γιατί θέλω να δώσω τη διαφορά. Κοιτάξτε, στην Αργολίδα αυτό το φαγητό, έτσι όπως το φτιάχνουμε και κόβουμε το ζυμαράκι, το ονομάζουν γκόγκες. Στην Κάρπαθο τις ονομάζουν μακαρούνες. Η διαφορά όμως του φαγητού αυτού εδώ, του γκουρμέ φαγητού, της γαστρονομίας της Λίμνου, πώς σερβίρεται, αγαπητοί μου φίλοι, πες μου αν μπορείτε να το... Κοιτάξτε, βάζουμε το μοναδικό βραβευμένο τυρί, όπως είναι παγκόσμιο τυρί, όπως είναι το τυρί στο καλαθάκι,
11: το μελίχλωρο.
10: Τρίβουμε το τυρί εδώ της Λίμνου,
1: πολύ
10: αλλά από πάνω τη βάζουμε...
0: Τι βάζουμε.
10: Πολύ ιδιαίτερη γεύση, από πάνω τη βάζουμε...
0: Τι βάζουμε.
10: Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, κοίταξε τώρα. Βάζουμε πετιμέζι.
12: Έχει πετιμέζει αυτό. Είναι μια γεύση μοναδική. Γι' αυτό μιλάμε για γκουρμέ.
1: Ναι,
12: όταν
1: ναι,
12: λέμε
1: ναι.
12: αυτό το πιάτο το μοναδικό που γίνεται και τη γιορτή στις 8 του μήνα, σερβίρεται από ένα από τα πιο φημισμένα κρασιά της Ελλάδος στο εξωτερικό. Όλη η Ευρώπη γνωρίζουν για τα κρασιά του συνεταιρισμού εδώ, του αγροτικού συνεταιρισμού της Λίμνου, που είναι μοναδικά pop προϊόντα και τα παίρνουν όχι μόνο, αλλά πάνε και στην Αμερική. Είναι της Λίμνου του συνεταιρισμού από το 1937 έχει ιδρυθεί ο συνεταιρισμός. Τώρα, φάβα. Γιατί μην μιλάμε και λέμε την αγαπημένη μας φάβα που εγώ αγαπώ και εκτιμώ και τους ανθρώπους εκεί στις μικρές Κυκλάδες που είναι στην Σχοινούσα.
0: Αλίμονο.
12: Φάβα τύπου
0: για να δούμε
12: κατσούνι.
0: Τη φάβα. Για να δούμε.
12: Φάβα τύπου κατσούνι.
0: Ναι, ναι.
12: Και εδώ. Γιατί φάβες υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει το κατσούνι και το λαθούρι. Η φάβα Σχοινούσας και Σαντορίνης είναι από κατσούνι. Από κατσούνι και της Λίμνου. Μοναδικό πιάτο το δοκίμασα. Σερβίρεται, γι' αυτό μιλάμε
1: πόσα
12: για
1: ξέρεις,
12: παντού.
1: Πόσα
12: και επίσης θέλω. Μωρέ, γαστρονομία. Αγαπώ τη γαστρονομία της Ελλάδος και γι' αυτό με βλέπετε να μιλάω με τόσο...
0: Είσαι πολύ τυχερός, έτσι, που είσαι στη Λίμνο.
12: Είμαι όντως τυχερός.
0: Είναι υπέροχα.
12: Και μέλι, κοίταξα ένα μέλι που κάνει ένας παραγωγός και έχει βραβευτεί πρώτο στη Γαλλία. Πέρσι, έχει το βραβείο πρώτο στη Γαλλία.
0: Πώς λέγεται το μέλι?
12: Το μέλι είναι του Θανάση, λέγεται Θυμαρίσιο. Σαρδιανός Θανάσης.
1: Μπράβο στο Θανάση. Συγχαρητήρια.
12: Ναι, αυτά. Και θέλω να σας δώσω κλείνοντας, εκτός από τα πολύ ωραία φαγητά, θα κάνω ένα παιχνίδι και θέλω να μου πείτε και οι δυο σας.
1: Ναι.
12: Να έρθει η κάμερα, Βασίλη, για έλα κοντά, να μου πείτε τι είναι αυτά. Γιατί εγώ δεν το ήξερα,
0: μόνο εγώ θα πω ότι είναι. Και πώς το λένε, πεπόνι.
12: Πεπόνι, άσε το χάσεις τώρα μου, άσε το χάσεις.
1: Κολοκύθι.
12: Για να δω άλλο αυτό.
1: Κολοκύθι.
12: Το έχετε χάσει.
0: Αγγούρι.
12: Και θέλω θα μας το πει αφού ο έπαρχος. Έπαρχε, τι είναι αυτό?
9: Δεν γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζει ο έπαρχος.
12: Όχι, κλωσάγουρα. Παιδιά.
0: Αυγό.
12: Κλωσάγουρα.
1: Τι κλωσάγουρα?
0: Αγγούρι.
12: Έτσι τα λένε, γιατί αγγούρι είναι κλωσάγουρα.
0: Ορίστε. Σε βάλαμε κάτω, Νέζο, το βρήκαμε.
1: Αφού είπες, μπορεί, ότι δεν είναι ξυλάγουρα. Σαν τα ξυλάγουρα είναι.
12: Μα εγώ στην αρχή είπα ξυλάγουρα, αλλά είναι κλωσάγουρα.
0: Είναι κλωσάγουρα, όχι κλωσάκα.
11: Πάρα πολλά.
12: Για να ακούσουμε τώρα τι.
11: Και αυτά γίνονται όλα μαζί, στη ρίζα.
12: Γιατί η γλώσσα κάνει πολλά κλωσόπουλα και είναι σαν.
11: Ναι, σαν τα πουλάκια κι αυτά. Γύρω-γύρω στην ρίζα.
12: Έτσι τα λένε εδώ στη Λίμνο.
0: Μάλιστα.
12: Έτσι τα λένε εδώ στη.
0: Τα φιλιά μας στην υπέροχη Λίμνο. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και όλη την παρέα εκεί.
1: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Τι
1: ωραία
0: εικόνα. Τι άνθρωποι.
1: Και ναι. Όπου πηγαίνει, διαβάζει και ξέρει τα τοπικά προϊόντα. Ρε, παιδιά, να πει κάτι ναι. για κάθε ναι, τόπο που βρίσκεται.
0: Το ωραιότερο είναι ότι μετά τα τρώει και τα καταναλώνει και όλα αυτά τα προϊόντα.
1: Και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ότι δεν είμαστε εμείς μαζί του.
0: Ναι.
1: Και μετά λέει ότι είμαστε και φίλοι του. Πάμε διαφημίσεις.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
3: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
5: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
6: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
7: Του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
9: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
10: It's so beautiful, Ava.
11: I can't go through with the wedding.
10: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
12: Welcome to the romantic heart hunt.
11: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
13: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
11: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
14: Μήνας του Μέλητος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.

0: Σκέψου τώρα να είσαι και σε ένα από τα καλύτερα μπαρ στον κόσμο, στην Ευρώπη, και να ακούς και αναβείς. Να απολαμβάνεις κοκτέιλ, έτσι.
1: Αλέξανδρε Κωνσταντίνε, βάζετε καθόλου βύση? Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλή σας μέρα. Βάζετε καθόλου βύση? Για μας θα βάλετε.
3: Μας αρέσει, αλλά δεν βάζουμε γενικά βύση. Άλλη μουσική.
0: Θα σας πάρουμε την πρωτιά. Αλέξανδρε,
3: καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα σας πάρουμε την πρωτιά, Αλέξανδρε. Εσείς τώρα, αλήθεια, έχετε...
3: κοντά ήταν.
0: Έχετε ψηφιστεί ως ένα από τα καλύτερα μπαρ του κόσμου.
3: Ναι, είναι τα βραβεία, λέγονται World 50 Best Bars, που είναι ο πιο αναγνωρισμένος θεσμός παγκοσμίως για βραβεία που βραβεύει bars. Έχει και εστιατόρια και τώρα και ξενοδοχεία. Και έγινε πριν δύο μέρες στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Και πήραμε τη δεύτερη θέση για την Ευρώπη.
0: Μπράβο,
3: γιατί
0: είπαμε ότι
3: ήταν η Ευρώπη, όλη η Ευρώπη.
0: Μπράβο,
3: και βγήκαμε νούμερο 2.
1: Συγγνώμη, από τι κριθήκατε και αναδειχθήκατε έτσι δεύτερο καλύτερο μπαρ στον κόσμο?
3: Γενικά δεν υπάρχουν, δεν δηλώνει συμμετοχή σε όλο αυτό. Είναι κάποιοι που σε ψηφίζουν από όλο τον κόσμο που δεν ξέρεις ποιος είναι. Και έρχονται, ταξιδεύουν στη χώρα μας και δείχνουμε τι κάνουμε, τη δουλειά μας και όλο αυτό. Θα πει και τα υπόλοιπα ο Κωνσταντίνος για να...
2: Έχουμε και τον Κωνσταντίνο.
4: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Γεια σας,
4: καλά. Σας έχω φέρει και δύο τσάι που τα φτιάχνουμε εμείς ελληνικά, αν θέλετε να δοκιμάσετε. Το αφήνω εδώ.
1: Κωνσταντίνε, άλλο ρώτησα.
4: Ας πω το θεσμό ουσιαστικά.
1: Ο Αλέξανδρος δεν μου απάντησε. Τι το τόσο τέλειο, ωραίο έχετε στο μπαρ σας δηλαδή και σας ανέδειξαν δεύτερο μπαρ?
4: Ουσιαστικά είναι πολυδιάστατα τα κριτήρια που μπορεί κάποιος να σε επιλέξει και δεν είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, μπορεί το μπαρ σου να κάνει πολύ ωραία ποτά, να έχει πολύ ιδιαίτερο κόνσεπτ. Εμάς κάτι μας ξεχωρίζει παγκοσμίως είναι ότι αλλάζουμε κάθε μέρα το μενού μας. Έχουμε κάθε μέρα διαφορετικά ποτά. Δουλεύουμε κυρίως με εποχικά ελληνικά υλικά. Μέσα υπάρχει ένα κρυμμένο μπαρ.
2: Πάμε να δούμε και μέσα, για να μέσα δούμε και το κρυμμένο μπαρ.
5: Που έχει τα ίδια ποτά όλη την ημέρα.
1: Δηλαδή έχει μπαρ μπροστά και έξω μπαρ πίσω.
4: Έξω μια τάκο μαργαρίτα.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο μέσα.
4: Έξω έπιατε μια τάκο μαργαρίτα και κάναμε και μια παλώμα με ένα δικό μας υλικό που φτιάχνουμε. Μέσα θα δοκιμάσετε ένα από τα πιο iconic ποτά μας, λέγεται cream.
2: Cream.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, το ποτό.
6: Το cream εδώ είναι με το Rocks and Grapes, το τσίπουρο που έχουμε δημιουργήσει εδώ με το μπαρ.
2: Αυτό είναι η αλήθεια αυτή που έμαθα, για πείτε μου.
6: Η αλήθεια.
2: Αυτό λοιπόν το ποτό είναι συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, για πείτε μας.
4: Έχουμε κάνει ένα τσίπουρο, το οποίο εμείς θέλουμε να κάνουμε πλέον το τσίπουρο global προϊόν. Θέλουμε, όπως υπάρχει τεκίλα, το πίσκο και το τζιν παγκοσμίως, να καθιερωθεί το τσίπουρο στην παγκόσμια αγορά. Έχουμε κάνει αυτό το τσίπουρο σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ναι. Είναι και αυτός global άτομο. Κάνουμε και εμείς πολύ διεθνή πράγματα πλέον με τον μπαρ. Και θέλουμε να το κάνουμε λίγο
0: μεγαλύτερο. Εγώ δηλαδή.
4: Πάνω είναι ζεστό και γλυκό.
2: Και ζεστό και γλυκό.
4: Και κάτω είναι ξινό και κρύο. Είναι πολύ ιδιαίτερο έτσι από το.
2: Είναι γλυκό.
4: Ευχαριστούμε.
0: Έρχομαι στο μαγαζί και παίρνω ένα κατάλογο και επιλέγω ένα κοκτέιλ. Μου προτείνετε εσείς ένα κοκτέιλ? Γιατί μου λέτε ότι κάθε μέρα...
4: Κάνουμε ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
4: Αν έρθετε στο έξω μαγαζί μας, αλλάζουμε κάθε μέρα τα ποτά. Ωραία. Και είναι με εποχικά ελληνικά υλικά. Τα μαζεύουμε συνήθως από συγκεκριμένους παραγωγούς. Έχουμε πολύ ωραία διαδικασία. Στο μέσα μαγαζί, στο κρυφό μπαρ από πίσω, έχουμε πάντα το ίδιο μενού όλο το χρόνο. Και έχει αυξημένες τεχνικές. Έχουμε ένα εργαστήριο που βγάζει πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα. Κάνουμε πολλά πράγματα μέσα.
0: Η Αλεξάνδρα
4: είναι στην ευχαίρεια του καθενός να επιλέξει τι θέλει.
0: Αλεξάνδρα, πολύ ωραίος ο χώρος μέσα. Μωρέ, ξεκίνησες με κάτι, κρατούσες κόκκινο, ένα μπλουζάκι. Τι, και
1: ναι,
0: δεν σε αφήσαμε να το ολοκληρώσεις. Μας συγχωρείς. Τι ήταν αυτό που κράταγε?
2: Ναι, δείξω πάλι το κασκόλ.
0: Α, κασκόλ ήταν.
2: Το οποίο φέραμε και τη δεύτερη θέση, σωστά.
4: Το οποίο, ναι, σου κάνει confirm ότι είσαι στα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου. Είναι ένα τεράστιο θεσμό.
0: Μπράβο, να το δούμε. Μας χωρείτε.
4: Να το δείξουμε κιόλας. Εδώ είναι το κασκόλ από το Global.
3: Αυτό είναι το Global, ναι.
4: Είναι ο μόνος τρόπος που θα φόραγα εγώ και εδώ.

0: Μαλακόκκινο κασκόλι, αλήθεια είναι, αλλά αυτό το αγαπάμε. Παπαρότι κόκκινο.
1: Ελήφθη.
2: Το μόνο, όπως λέτε κι εσείς.
3: Φόρεσε το τώρα, αξίζει.
4: Μοιάζουν μεταξύ τους τα παιδιά εκεί. Μοιάζετε μεταξύ σας εσείς, ρε Αλέξανδρε.
3: Είναι σε ηλικία περίπου όλοι.
0: Είμαστε αδέρφια.
4: Είσαι αδέρφια.
0: Είμαστε αδέρφια εμείς οι δύο συγκεκριμένα. Έχουμε 10 χρόνια διαφορά, δεν έχουμε ίδια ηλικία.
2: Δεν φαίνεται.
0: Ή μικροδείχνω ή μεγαλοδείχνω.
3: Δώσε μας διεύθυνση, γιατί δεν τα είπαμε πολύ. Θα έρθουμε από εκεί να τα πούμε περισσότερο.
0: Πετράκι 1. Θα χαρούμε πολύ. Πετράκι 1 είναι στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο ιστορικό κέντρο, ακριβώς δίπλα στην οδό Ερμού. Λέγεται The Bar in front of the bar, επειδή είναι ένα μπαρ μπροστά από ένα άλλο μπαρ.
4: Ακούστε λίγο, η αρχισυντάκτριά μας, η Βιβί Μπουγιούρα, λέει ότι είναι από τα πιο ωραία μπαρ. Που σημαίνει ότι σας έχει επισκεφθεί πριν ακόμη.
3: Μη σας πω, σας έχει ψηφίσει κιόλας.
4: Δεύτερη στον κόσμο.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι από όταν ανοίξαμε, είχε αγάπη πάρει από τον κόσμο το μπαρ. Είναι από τα αγαπημένα, νομίζω, στην πόλη.
4: Μπράβο.
2: Έχει πολύ ωραία ονόματα στα κοκτέιλ, αν δεν κάνω.
0: Έχουμε και ένα εστιατόριο εδώ κοντά την Αθηναϊκή Ταράτσα. Να έρθει να φάτε, αν θέλετε.
3: Ωραία, πρέπει ωραία. Να κλείσουμε.
2: Την επόμενη Δευτέρα βγαίνουμε από Αθηναϊκή Ταράτσα. Σας περιμένω.
0: Αλήθεια.
4: Έχουμε και αύριο εκπομπή με Ρακλή.
2: Θα μας δείξει το μενού.
0: Εννοείται.
4: Έχουμε και αύριο εκπομπή με
0: Ρακλή. Εννοείται.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Γεια σας. Γεια σας και μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Μένετε εδώ. Έρχεται η Ιωάννα Βάσου στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων.
4: 3 η ώρα Βασίλης Μπακόπουλος, back to back.
3: 6.30 ώρα θα δείτε όλα τα νέα για το Μουντιάλ.
4: Σε 7 παρα 10 ο Σωτήρης Ξενάκης με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
3: Στις 8 ο Νίκος Ελευθερόγλου Αμαλία Κάντζου.
4: 10 η ώρα Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Στάκης.
3: Και στις 12 Αθηναίδα Νέγκα, απόψε το βράδυ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η Αλεξάνδρα Καημένου καλεσμένη.
4: Α, το κορίτσι μας, αλήθεια.
3: Πολύ ωραία, θα την παρακολουθήσουμε λοιπόν.
4: Μια χαρά.
3: Να είστε
4: αύριο
3: όλοι
4: το
3: καλά.
4: Πρωί, εμείς εδώ 10 παρα 10, καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Η ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Άξιον 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Άξιον 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Άξιον 24.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Action 24 στη Μία. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία που διαμένει η Νέστορα. Θέμα ωρών για τη σύλληψη των δραστών, γιγαντιαία κινητοποίηση της αντιτρομοκρατικής στο χώρο των αντιεξουσιαστών και στις καταλήψεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξέσπασμα Κυρανάκη μέσω του Action 24 για τη φωνική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δρυμία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, συμπαράσταση αλλά όχι καταδίκη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το μήνυμα μηχανικού λίγες ώρες πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία στα Πετράλωνα που αποδεικνύει ότι ήξεραν το μοιραίο πρόβλημα. Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ανδρών στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα χωρίς τις αισθήσεις του ο ένας.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών πίσω από τις 3 συντονισμένες εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Θύμα της δολοφονικής επίθεσης η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Θέμα ωρών είναι ο εντοπισμός των δραστών, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας. Η αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται τουλάχιστον 3 άτομα και εκτιμούν ότι είναι από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ψάχνουν αποτυπώματα και DNA στους εμπριστικούς μηχανισμούς. Η εμπριστική επίθεση ήταν αντίπινα στην εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Βάγια Νέστορα δολοφονήθηκε, είπε στο Άξιον 24 ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Βλέπουμε τη Θεοδώρα Απότα στη Θεσσαλονίκη, τη Μαρίζα Λιναρδάτου και τη Θεοδώρα Ζαγανάκου. Να παρακολουθήσουμε πρώτα το ρεπορτάζ. Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα.
1: Δύο διαδοχικές λάμψεις διακρίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της. Οι αστυνομικοί αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια το υλικό που έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την εμπριστική επίθεση. Από την πρώτη στιγμή, η κινητοποίηση της αντιτρομοκρατικής και άλλων υπηρεσιών ήταν γιγαντιαία. Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να συλλέγουν πόρτα-πόρτα καταθέσεις, με τις διοκτικές αρχές να εκτιμούν ότι η σύλληψη των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον θέμα ωρών.
2: Είναι σε θέση οι συνάδελφοι της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία σε σχέση με τους δράστες, είτε αποτυπώματα στα υπολείμματα, είτε DNA.
3: Επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα.
1: Για αναρχικές ομάδες που αντέδρασαν στην επιβολή της νομιμότητας στα πανεπιστήμια, έκανε λόγο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, συνδέοντας την υπόθεση με τον ευρύτερο χώρο των αντιεξουσιαστών.
4: Πριν από μικρό χρονικό διάστημα, εκενώθηκε μια πολύ σοβαρή κατάληψη αναρχικών στο Απιθύτα. Αυτό που συνέβη σήμερα το πρωί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι ήταν αντίπεινα. Αντίπεινα στην επιβολή του νόμου και της τάξης μέσα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης.
1: Το χθεσινό χτύπημα ήταν καθαρά τρομοκρατικό τυφλό και άνανδρο, το οποίο στόχευε σε δολοφονία, τόνισε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, και συμπλήρωσε ότι θα μπορούσε ο καθένας να είναι στόχος.
5: Αυτό που έχει συμβεί νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστεί από την ίδια την κυρία Νέστορα, αλλά και από την ελληνική κοινωνία και από εμάς, διότι και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στη ίδια κατάσταση και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα, κινούνται στο σκοτάδι. Ελπίζω η αντιτρομοκρατική που έχει επιληφθεί να έχει αποτελέσματα.
1: Ο σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση λίγες ώρες μετά τον θάνατό της.
6: Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε, να της πει τα νέα για τον γιο της. Εγώ και η κόρη σου, Αφροδίτη, είμαστε δυνατοί, είμαστε περήφανοι για εσένα. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια να μας προσέχουν.
7: Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι που διαμένουν στη γειτονιά της οικογένειας Νέστορα, στην περιοχή της ανάληψης, μην μπορώντας να πιστέψουν πόσο άδικα έχασε τη ζωή της η 72χρονη γυναίκα.
8: Που είδαμε άνθρωποι από τις απέναντι πολυκατοικίες να έχουν ξυπνήσει, να έχουν βγει έξω και μας φώναζαν ξυπνήστε και έγεστε. Μετά από λίγα λεπτά χτύπησε κάποιο στην πόρτα μας και μπήκε ένας κύριος μέσα μαζί με πάρα πολύ καπνό. Μπήκε σαν, τι να σας πω, σαν. Αυτό ήταν σαν σκηνή πολέμου που είδαμε. Να ήταν μαυρισμένος, είχε εγκάβματα, είχε τα χέρια του μαύρα.
1: Μετά το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η υπόθεση αντιμετωπίζεται πλέον ως ιδιαίτερα σοβαρή, με τη δικογραφία να σχηματίζεται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο. Οι αρχές εκτιμούν επίσης ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις, καθώς το θανατηφόρο αποτέλεσμα διαφοροποιεί πλήρως τα δεδομένα της υπόθεσης.
0: Η Μαρίζα Λιναρδάτου θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μαρίζα, στο μικροσκόπιο των αρχών, είναι ο αντιεξουσιαστικός πυρήνας της Θεσσαλονίκης, ενώ οι αρχές έχουν βέβαια εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
9: Η αντιτρομοκρατική και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες είναι πολύ κοντά, είναι θέμα ωρών για να προχωρήσουν στη χαρτογράφηση και τελικά στην σύλληψη των δραστών της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, συλλέγουν από εχθές δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Προσπαθούν λοιπόν να χαρτογραφήσουν και τη διαδρομή που φαίνεται ότι ακολούθησαν οι δράστες μετά από τις δύο επιθέσεις. Mm-hmm. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου τα οποία δρούν στη Θεσσαλονίκη, έχουν εκεί την έδρα τους. Παράλληλα τώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται όλα τα ευρήματα τα οποία συλλέχθηκαν από τα τρία σημεία των επιθέσεων με στόχο τον εντοπισμό γενετικού υλικού ή και αποτυπωμάτων ή και άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να δώσουν πολύτιμα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Οι αστυνομικοί τώρα θεωρούν ότι η μία μοτοσικλέτα λειτουργούσε ως ομάδα επιτήρησης, ενώ η δεύτερη μετέφερε τους δράστες που προσέγγιζαν τους στόχους και τοποθετούσαν τους αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Επίσης, οι αρχές επανεξετάζουν και παλαιότερες υποθέσεις προκειμένου να δουν κατά πόσο υπάρχει σύνδεση με αυτές. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Οι αρχές σαρώνουν, θα λέγαμε, την περιοχή, Ιωάννα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θεοδώρα, από τα έρχομαι σε εσένα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών?
7: Η Αφροδίτη Νέστορα Ιωάννα φέρει εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στα χέρια και στα πόδια της και για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων. Ο πατέρας της μαθαίνουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Αναμένεται να λάβει σύντομα εξιτήριο, το ίδιο και ένας ένικος της πολυκατοικίας που βλέπεις πίσω μου. Άλλη μια ένικος η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα στην καρδιά εξαιτίας του στρες που υπέστη θα νοσηλευτεί για άλλες 2 με 3 ημέρες στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ωστόσο, μαθαίνουμε ότι η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
0: Τώρα, Θεοδώρα, είδαμε στο βίντεο που προηγήθηκε ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι πρόκειται για αντίπεινα από την εκένωση κατάληψης στο Αριστοτέλειο. Θύμισε μας πότε έσπασαν οι καταλήψεις.
7: Είναι μία από τις πιο παλιές και πιο γνωστές καταλήψεις στην Θεσσαλονίκη. Είχε πραγματοποιηθεί 34 χρόνια πριν την εκένωσή της το 2021. Η κατάληψη έφερε το όνομα Στέκη στο βιολογικό. Είχε γίνει πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, Ιωάννα, το 2021 για την εκένωσή της. Και άλλη μία κατάληψη είχαμε με 16 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, τη Λιμπερτάτια, επί της λεωφόρου Στρατού. Η συγκεκριμένη, η οποία εκενώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια, το 2024.
0: Θεοδώρα, σε ευχαριστώ πολύ. Δρυμία επίθεση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξε ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε ένα καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία και την τρομοκρατία. Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο της αθλειότητας, ήταν η απάντηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν τη δολοφονική επίθεση. Συμπαράσταση και όχι καταδίκη από τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Για υπόθαλψη τρομοκρατικών ενεργειών κατηγόρησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τον Αλέξη Τσίπρα μέσω του Άξιον 24 με φόντο τη δολοφονική επίθεση σε βαρός τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έβαλε στο κάδρο τον πρώην πρωθυπουργό κάνοντας λόγο για πολιτική στάση ανοχή στην τρομοκρατία.
4: Όταν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα με συνέπεια σε όλη την πολιτική τους διαδρομή πορεύονται με τον Κουφοντίνα, πορεύονται με τον 17 Νοέμβρη, πορεύονται με τους τρομοκράτες και σε κάθε ενέργεια απέναντι στη δημοκρατία από τη δική μας παράταξη, αυτοί είναι απέναντι, σήμερα έρχονται υποκριτικά και λένε καταδικάζουν. Το πιο εμετικό από όλα που συνέβη σήμερα, αν μπείτε να δείτε λίγο στα σχόλια κάτω από τις ιστοσελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που μεταφέρουν αυτό το φρικτό γεγονός, δείτε πόσο δηλητηριασμένη είναι η κοινωνία μας. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα σχόλια και λένε καλά τις έκαναν, έρχονται τα επόμενα, αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό ξέρετε γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν ελαφρά την καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία.
1: Άμεση ήταν η απάντηση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ανακοίνωση του κόμματος όπου κατηγορεί τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για διχαστικό λόγο. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει τον διχασμό και την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του.
10: Με ανάρτηση του, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης κατηγόρησε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη για ιδεολογία κατά της αριστεράς, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα υποχωρήσει από τις ιδεολογικές του αξίες.
11: Η αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Η ιστορία της είναι γραμμένη με αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω.
1: Οι δηλώσεις Κυρανάκη έχουν προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση με κομματικά στελέχη της αριστεράς να αντιδρούν στην επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα.
12: Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο μιας κάποιας αυτοκριτικής, ότι δηλαδή στο δικό σας χώρο υπήρξαν φαινόμενα ανοχής σε αυτά?
13: Δεν βρίσκονται,
12: χαίρομαι τώρα,
13: δεν βρίσκονται
12: που λέτε,
13: πλέον στο δικό μας χώρο. Καμία σχέση δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, με την τρομοκρατία όπως αυτή είχε διεξαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Προς Θεού δηλαδή πια.
1: Την ίδια στιγμή και ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν ομόφωνα τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα θύματα, χωρίς όμως να καταδικάζει τις εμπριστικές ενέργειες, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
14: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουν εργαλειοποιήσει τη Μαρφίν που προσπαθήσανε να την φορτώσουν σε πολιτικούς αντιπάλους, στο κίνημα και ούτω καθεξής, ενώ είναι ξεκάθαρη προβοκάτσια. Έχουν εργαλειοποιήσει ό,τι μπορούν για να αυτοπαρουσιαστούν σαν θύματα αντιπάλων.
1: Νωρίτερα, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος φωτογράφησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αδρανή στάση της απέναντι στις εμπριστικές επιθέσεις.
6: Ποια πολιτική αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος δεν έχει κάνει ακόμη ούτε καν μια τυπική δήλωση καταδίκης 28 ώρες μετά την δολοφονική επίθεση? Ναι, είναι η ίδια που προτιμάει να τσακώνεται με τους συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών στη Λάρισα και να κολυσιεργεί με κάθε τρόπο την απονομή δικαιοσύνης.
1: Στις 7 το απόγευμα, στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας θα φτιάξουν μια ανθρώπινη αλυσίδα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα.
0: Πάμε στη Θεοδώρα Ζαγανάκου για να δούμε, Θεοδώρα, τι ανέφερε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης.
15: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε άνανδρη πράξη την τρομοκρατική ενέργεια από εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας. Τόνισε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρχές, αλλά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο η φυσική όσο και η ηθική αυτούργη και θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Μάλιστα, έστειλε σαφές μήνυμα πως η τρομοκρατία δεν θα νικήσει και κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Παράλληλα, κάλεσε όσους, είπε χαρακτηριστικά, βαφτίζουν ως δίθεν παρεμβάσεις στις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων να αναλογιστούν πόσο κακό έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδώρα, και να παρακολουθήσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
16: Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα. Αυτοί που επιτίθενται με κάθε τρόπο στις γυναίκες και τους άνδρες ελληνικής αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.
0: Αλλάζουμε σελίδα. Πραγματογνώμονες αναζητούν τα αίτια κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Στο μικροσκόπιο, τεχνικές αστοχίες και παραλήψεις. Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτουν ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί είχαν εντοπίσει προβλήματα στο εργοτάξιο αρκετές ώρες πριν από το τρομακτικό περιστατικό. Φέρεται λοιπόν να αντάλλαξαν μηνύματα που δείχνουν πως γνώριζαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σημείο των έργων.
17: Γνώριζαν από το πρωί επιβλέποντες μηχανικοί του υποανέγερση κτηρίου στα Πετράλωνα ότι υπάρχει κίνδυνο στατικότητας της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως προκύπτει από τα συγκλονιστικά στοιχεία που περιέχονται στη δικογραφία. Ήδη από τις 9 παρατέταρτο το πρωί, έχοντας εντοπίσει τον κίνδυνο, ο ένας μηχανικός που βρισκόταν στο εργοτάξιο προειδοποιεί τον συνάδελφό του.
11: Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι.
17: Το ντουλάπι που αναφέρεται στο SMS στην τεχνική ορολογία είναι κυβότιο αντιστήριξης, απόπλισμένο σκυρόδεμα που θα στήριζε τις γειτονικές κατασκευές κατά τη διάρκεια εκσκαφών μεγάλου βάθους. Ενώ αναφέρεται και εκτεταμένη διαρροή, πιθανώς η ύπαρξη λιμάτων που φέρεται να είχαν επιβαρύνει τη σταθερότητα του εδάφους.
18: Η μέθοδος ντουλαπιών είναι ένας τρόπος αντιστήριξης όταν γίνονται εκσκαφές στο όριο και η εκσκαφή είναι κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης του όμορου κτηρίου. Είναι μια συνήθις πρακτική, η οποία γίνεται για να προστατευτεί το όμορο κτίριο.
17: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των ενίκων, λίγο πριν από την κατάρρευση, μηχανικός τους ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα, ενώ το κτίριο είχε ήδη πάρει κλίση. Όταν τον ρώτησαν αν υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει η πολυκατοικία, η απάντηση ήταν πως δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.
19: Τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν κενώσει τα σπίτια τους και οι δύο οικογένειες που διαμένουν στην διπλανή πολυκατοικία. Μέχρι και αυτήν την ώρα, όπως μας λένε, κανείς δεν τους έχει ενημερώσει για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και για το εάν θα λάβουν κάποια αποζημίωση, την ώρα που οι έλεγχοι στο κτίριο συνεχίζονται.
20: Πρόλαβε να κατέβει, μόλις έπεσε βασικά, κατέβηκε κάτω, χτύπησε. Γιατί όπως θα δείτε κάτω στον όροφο έχει μπάζα, έχει γίνει τρύπα και έπεσε και χτύπησε το πόδι της άσχημα. Δεν μπορεί να το πατήσει. Έκτοτε δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
17: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν είχαν ληφθεί έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Αντίθετα, οι μηχανικοί στις καταθέσεις τους υποστηρίζουν ότι τα μέτρα είχαν εφαρμοστεί και οι εκσκαφές εξελίσσονταν σταδιακά.
21: Γίνεται μελέτη αντιστήριξης και όχι μόνο η μελέτη, γίνονται και τα αντίστοιχα έργα.
22: Ναι.
21: Δηλαδή, μελετάτε με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα αποφύγουμε την αστοχία του εδάφους. Γιατί εδώ, είπαμε, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι έγινε αστοχία εδάφους.
23: Όταν πας σε βαθύτερο σκάμα από το όμορο κτίριο, πρέπει να λάβεις μέτρα.
17: Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε μέτρα στήριξης των ενίκων που είδαν το βιός τους και τη ζωή τους μέσα σε δευτερόλεπτα να γίνονται συντρίμια.
24: Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
17: Η προκατρακτική έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ερευνούν αν η κατάρρευση συνδέεται με τις εργασίες θεμελίωσης, αν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και αν οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο πριν από το συμβάν.
0: Στα Πετράλωνα κάνει ρεπορτάζ ο Σπύρος Αλεξανδρής. Σπύρο, συνεχίζονται οι αυτοψίες, συνεχίζεται όμως και η αγωνία των κατοίκων της περιοχής.
19: Από νωρίς το πρωί, κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων μηχανικών της περιφέρειας διενήργησε αυτοψία στην διπλανή πολυκατοικία από το κτίριο που κατέρευσε σαν τραπουλόχαρτο. Έψαξαν να βρουν τυχόν ρογμές που έχουν δημιουργηθεί στην πολυκατοικία και πιθανό κίνδυνο στατικής επάρκειας που έχει προκύψει. Θυμίζουμε ότι 2 διαμερίσματα έχουν εκενωθεί από τα 4 συνολικά διαμερίσματα αυτής της πολυκατοικίας. Και αυτό που μας έλεγαν οι ένοικοι, που είναι και διοκτήτες της πολυκατοικίας των διαμερισμάτων, είναι ότι δεν έχουν καμία ενημέρωση μέχρι και αυτήν την ώρα για το τι μέλη γενέστε, εάν θα λάβουν κάποια αποζημίωση και για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλώς δεν σταματούν εδώ. Η πολεοδομία του Δήμου χθες επαλήθευσε ότι είχαν εκδοθεί κανονικά οι άδειες για την ανέγερση της νέας πολυκατοικίας. Στο πλαίσιο τώρα της προκαταρκτικής έρευνας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας γίνεται η έρευνα η οποία θα εστιάσει στην παραβίαση των κανόνων οικοδομικής. Θα συνταχθεί επίσημη τεχνική έκθεση, πόρισμα για τα αίτια της καθίστασης και της κατάρρευσης. Αυτή η έκθεση θα συνταχθεί σε δεύτερο χρόνο όταν απομακρυνθούν και όλα αυτά τα χαλάσματα για να μπορούν οι μηχανικοί, το κλιμάκιο το οποίο θα οριστεί, να ελέγξουν τις ενέργειες που έγιναν στα θεμέλια του κτηρίου και κατά πόσο επηρέασαν την στατικότητα του διπλανού κτηρίου. Όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία, θα ξανακληθούν οι εμπλεκόμενοι από την εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο. Από την πλευρά τους αυτοί αναμένεται να προσκομίσουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που ενδεχομένως είχαν κρατήσει από τις εργασίες που είχαν πραγματοποιήσει από κάτω στα θεμέλια, όπως επίσης αναμένεται να προσκομίσουν και τα διάφορα SMS που είχαν ανταλλάξει, τους κινδύνους που είχαν διαβλέψει για την στατικότητα του κτηρίου.
0: Σπύρος, ευχαριστώ πολύ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαρρήξεων και απατών με το πρόσχημα υπαλλήλων του ΔΕΔΙΕ και της εφορίας. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός. Έχουν εξιχνιαστεί 44 διαρρήξεις και 14 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ.
1: Οι κινήσεις τους είναι γρήγορες, μεθοδικές και αθόρυβες. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται καρέ-καρέ οι στιγμές που μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούνται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εντοπίζουν το στόχο τους και λίγα λεπτά αργότερα εξαφανίζονται έχοντας ολοκληρώσει τη δράση τους.
2: Παρακολουθούν τη γειτονιά, έχουν ένα σκυλάκι και το έχουν μαζί τους δίθεν αδιάφοροι και βρουν το σπίτι καιρό. Ξέρουν ποιος μένει, κοιτάνε τα κουδούνια, ρωτάνε.
1: Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την αστυνομία κατάφερε να αρπάξει από τα θύματά της περισσότερα από 440.000 ευρώ από διαρρήξεις και απάτες.
3: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα και πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις, εκ των οποίων και το αρχηγικό μέλος, τα μέλη του οποίου τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2025 διέπεταν διαρρήξεις σε οικίες και εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες.
1: Οι δράστες χτυπούσαν κυρίως για μερίσματα πολυκατοικιών και σαν έμπειροι αναρριχητές καρφάλωναν σε μπαλκόνια και φωταγωγούς, ενώ συνεργοί τους λειτουργούσαν ως τσιλιαδόροι και άλλοι αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα.
5: Αυτοί βασίζονται στην αφέλειά σου και στις αγωνίες σου. Εμένα μου είχε τύχει προσωπικά να μου πει βγάλει όλα τα ξαφνικά και τα λεφτά.
1: Παράλληλα, είχαν αναπτύξει και δεύτερη μέθοδο δράσης. Προσποιούνταν τηλεφωνικά υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ, της εφορίας, συλλογιστές και με διάφορα προσχήματα, έπειθαν τα θύματα να τους δώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
3: Παρά την επαναλαμβανόμενη προβολή παρόμοιων εξαπατήσεων, δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζει να βρίσκεται πρόσφορο έδαφος για τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνήθως δωρούν με πλήρη οργάνωση και διακριτούς ρόλους.
8: Ευτυχώς δεν είχα χρήματα, αλλά πήρανε μόνο τους σταυρούς των παιδιών και τις βέρες μας αυτά.
1: Η έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και άλλους χώρους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 5 οχήματα, χρηματικά ποσά, πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, τσάντες πολυτελείας, 2 ζυγαριές ακριβίας και μικροποσότητα ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, ενώ οι συλληφθέντες φαίνεται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια δικήματα. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.
0: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ετωλοκαρνανίας, όπου ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε σώος από το δύσβατο σημείο. Ο Φίλιππος Πλιακοπάνος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φίλιππε.
22: Πράγματι, Ιωάννα, ο πρώτος άντρας βρέθηκε νεκρός στις πρώτες πρωινές ώρες. Το χρονικό της υπόθεσης έχει ως εξής. Το 112 δέχτηκε κλήση από τον 39χρονο, ο οποίος αναφέρεται τώρα ως σοβαρά τραυματίας και μόλις έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανέβρεσής του. Ενώ ο 40χρονος συνοδός του βρέθηκε νεκρός. Επιχείρησαν 18 πυροσβέστες από την Ετωλοκαρνανία. Η ομάδα από την 6η ΕΜΑΚ, η ειδική ομάδα από την ΕΜΟΔΟΕ και καθώς και χειριστές ντρόν. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσβατο σημείο. Οι δύο άντρες είχαν πάει για κάποια υπαίθρια δραστηριότητα αναρρίχησης και η κατάληξη ήταν αυτή, Ιωάννα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Φίλιππε. Πάμε εκτός συνόρων. Νύχτα κόλασης με 13 νεκρούς στο Κίεβο. Η Ρωσία σφυροκοπούσε επί 11 ώρες με 500 ντρόουνς και δεκάδες πυράβλους. Περισσότεροι από 85 είναι οι τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά και διασώστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας διευκρίνησε ότι η επίθεση αποτελεί αντίπεινα για τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον ρωσικών πολιτικών υποδομών.
25: Νύχτα κόλασης στο Κίεβο. Ομοβροντία ρωσικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σκέπασε τον ουρανό στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Οι κάτοικοι του Κιέβου έζησαν τον απόλυτο τρόμο με τις εκρήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη.
26: Більше 40 отримали поранення.
25: Πολυκατοικία 9 ορόφων κατέρευσε από τα σφοδρά χτυπήματα της Μόσχας, ενώ τεράστιες ζημιές υπέστη και ξενοδοχείο. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό ότι τα μαζικά πλήγματα στο Κίεβο αποτελούν αντίπινα στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στη Ρωσία.
4: It's been really a night of hell. Here, starting at around 10 p.m., we could hear the first explosions and people were calmly but out in number going to shelters. Various shelters, be it basements, be it underground parking, and of course in the underground station, in the subway stations here in the capital.
25: Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες άδειες για την κατασκευή πυράβλων αεροπορικής άμυνας.
11: Οι προμήθειες αεράμυνας για την Ουκρανία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις άδειες για τους Patriot.
25: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες κάτοικοι του Κιέβου συγκεντρώθηκαν για μία ακόμα φορά στο μετρό, προκειμένου να προστατευτούν από τη μαζική ρωσική επίθεση.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι συζήτησαν, θα μας πει ο Κώστας Αλατζάς.
7: Καλό μεσημέρι από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από τον κύριο Νίκο Δένια, αλλά και τη στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Πριν την αναλυτική ενημέρωση που κάνουν οι επιτελείς του Πενταγώνου, υπήρξε και ένα 25-λεπτο τετ-α-τετ του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Νίκο Δένδια. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης είναι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 και ειδικότερα η πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων, αλλά και η συμμετοχή, το ποσοστό της συμμετοχής των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών σε αυτά. Όπως πληροφορούμαστε, ο κύριος Ανδρουλάκης θα ζητήσει και ενημέρωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν το SAFE νούμερο 2 και την προοπτική ένταξη σε αυτό της Τουρκίας. Νωρίτερα, όπως είπε η Ιωάννα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνοδεύεται εδώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από τον Δημαρχή Άμυνας, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κύριο Μάντζο, που είναι υπεύθυνος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, με την ίδια σχεδόν σύνθεση, εκτός του κυρίου Κατρίνη, βρέθηκε το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου είχε αναλυτική ενημέρωση από τον Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, με επίκεντρο τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την πορεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Κύπρο, ένα έργο το οποίο εκκρεμεί για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, και ενημερώθηκε βέβαια και για το τι γίνεται στο λιβικό μέτωπο σχετικά με την πορεία των συζητήσεων του καθορισμού της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ της Αθήνας και της Τρίπολης. Θα ακολουθήσουν, από ό,τι προφορούμαστε, μετά την λήξη όλων αυτών των επαφών για τα θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, δηλώσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Την ενόχλησή του για τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ εκφράζει ο τουρκικός τύπος. Νίκο Νανούρη, η εφημερίδα Χουριέτ, αναφέρεται σε εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου με τη βοήθεια του Τελαβίβ.
9: Είναι μια συνεργασία, Ιωάννα, η οποία βρίσκεται συνέχεια στο στόχαστρο του τουρκικού τύπου, η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ. Και σήμερα η εφημερίδα Χουριέτ, ο πρωτοσέλιδό της, αναφέρεται σε αυτή τη συνεργασία και ότι η Ελλάδα με τη βοήθεια του Ισραήλ έχει στόχο να εξοπλίσει τα ελληνικά νησιά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Χουριέτ γράφει: Η Ελλάδα σκάβει τα νησιά του Αιγαίου. Η Αθήνα φέρεται να επιταχύνει το σχέδιό της να εξοπλίσει τα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο ακριβώς κάτω από τη μύτη της Τουρκίας με Ισραηλινά όπλα. Στο ίδιο δημοσίευμα, Ιωάννα, η Χουριέτ αναφέρεται για ένα σχέδιο της Αθήνας να κατασκευάσει υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και που έχουν στόχο να μετατρέψουν κάθε νησί σε φρούριο, τα οποία στοχεύουν την Τουρκία, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και άλλα τουρκικά μέσα. Αναφέρεται στην ευάθυνση συνεργασίας Αθήνα και Ισραήλ, γιατί το επόμενο χρονικό διάστημα το ΚΙΣΕ αναμένεται να εγκρίνει νέα συστήματα αεράμυνας από το Ισραήλ. Ενώ γίνεται λόγο στο ίδιο δημοσίευμα, Ιωάννα, τίθεται θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, με την εφημερίδα να επικαλείται τη συνθήκη της Λοζάνης και των Παρισίων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Δεν θα υπάρξουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε πριν από λίγο στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως, Ραφαήλ Κάμπερ.
6: Ιωάννα, με απόφαση της κυβέρνησης και με νομοθετική διάταξη που θα έρθει το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργείται η μείωση στις συντάξεις χειρίας σε βάθος τριετίας από το 70% στο 35%. Έτσι, όλες οι συντάξεις τριετίας θα μένουν στο 70%. Το μέτρο αφορά χιλιάδες δικαιούχους συντάξεων χειρίας και θα έχει αναδρομική ίσχυ. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι όσοι είδαν περικοπές τα προηγούμενα χρόνια θα τους επιστραφούν αυτά τα ποσά και φυσικά θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαήλ. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία συνεχίζουν να αυξάνονται, ξεπερνώντας πλέον τα 114,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ περισσότεροι από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρεών συγκεντρώνεται σε λίγους μεγαλοοφειλέτες, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις οφειλέτες χρωστά λιγότερα από 50 ευρώ.
6: Τα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων προς την εφορία εξακολουθούν να αυξάνονται, ξεπερνώντας πλέον τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ, περισσότεροι από 4,25 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται με οφειλές, ενώ το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο.
10: Μιλάμε για διαρθρωτικό πρόβλημα έσπραξης, παλιές υποθέσεις συσσωρευμένες προς αυξήσεις και οφειλές που συχνά είναι δύσκολα εισπράξιμες. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι μόνο να κυνηγάμε το μικρό οφειλέτη, αλλά να ξεχωρίσουμε τι μπορεί πραγματικά να εισπραχθεί και πού χρειάζεται στοχευμένη παρέμβαση.
6: Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών συγκεντρώνεται σε λίγους μεγαλοοφειλέτες. Μόλις 10.379 φορολογούμενοι χρωστούν το 86,5% του συνολικού ποσού, ενώ σχεδόν 3 στους 10 οφειλέτες έχουν χρέη μικρότερα των 50 ευρώ.
12: Δείτε κάποια στιγμή αυτές να μειώνονται. Διότι υπάρχει ένα άναρχο σχήμα το οποίο ιστορικά μαζεύεται και κάπως πρέπει να ορθολογικοποιηθεί.
6: Παράλληλα, περισσότερα από 35,5 δισεκατομμύρια ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεις. Γεγονός που περιορίζει το πραγματικό εισπράξιμο ποσό. Την ίδια ώρα, μόλις 6,83% του πραγματικού χρέους βρίσκεται σήμερα σε κάποια ενεργή ρύθμιση.
13: Μικρό ποσά. Αυτούς μπορεί να τους βάλουν και φυλακή και αυτούς που τα έχουν φάει.
14: Που χρωστάνε μεγάλο ποσό.
13: Μπράβο, τους έχουν απ' έξω.
15: Αυτοί που χρωστάνε 5 και 10 χιλιάδες να διαγραφούν.
6: Την ίδια στιγμή, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Με σχεδόν 8 στους 10 φορολογούμενους να έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία και περίπου 1,4 εκατομμύρια πολίτες να έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουλίου για να τακτοποιήσουν τη σχετική τους υποχρέωση.
26: Δεν ταλαιπωρήσαμε τον κόσμο. Αντιθέτως, αυξήσαμε τις αυτοματοποιημένες υποβολές φορολογικών δηλώσεων. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο για να φτάσουμε σε 2, 3, 4 χρόνια από τώρα και να λέμε η δήλωση είναι αναρτημένη στο τάξη. Μπες, τσέκαρε την και αν είσαι OK, απλά πάτε ένα κουμπί ή άφησε την έτσι να ολοκληρωθεί αυτόματα.
6: Πάντως, με στόχο να αυξηθούν οι ρυθμίσεις, η κυβέρνηση ενεργοποιεί νέα εργαλεία όπως την ρύθμιση 72 δόσεων, τη διεύρυνση του εξοδικαστικού μηχανισμού για οφειλές από 5.000 ευρώ και αλλαγές στο κατάσκετο των τραπεζικών λογαριασμών. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι προς το παρόν τα χρέη αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τις νέες ρυθμίσεις.
0: Με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε χθες βράδυ επίσημο δείπνο στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της Κίμπερλι Κιλφόιλ. Ο Κώστας Αλατζάς θα μας ενημερώσει.
7: Την 4η Ιουλίου συμπληρώνονται 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και όπως είπε η Ιωάννα, ο Πρωθυπουργός παρέθεσε προς τιμήν της πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, επίσημο δείπνο χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, και αμέσως μετά έκανε και μία ανάρτηση, στην οποία μεταξύ άλλων τονίζει: οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μία διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερείς σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού. Πάντοτε με πολύτιμη γέφυρα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, η οποία καθιστά μοναδική τη σχέση μεταξύ των δύο λαών.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια προβλέπουν κορυφαίοι επιστήμονες, προειδοποιώντας ότι μπαίνουμε σε μια νέα κλιματική πραγματικότητα. Η διευθύντρια της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας, μιλώντας στο Action 24 και το Σπύρο Μουζακίτη, τονίζει ότι οι ακραίοι καύσονες θα γίνουν ολοένα και συχνότεροι, με σοβαρές επιπτώσεις σε υγεία και υποδομές.
25: Εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για την ακραία ζέστη που γονατίζει την Ευρώπη. Μιλώντας αποκλειστικά στο Action 24, η διευθύντρια της Βασιλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας της Βρετανίας, Liz Bentley, προειδοποιεί για πενιντάρια στο άμεσο μέλλον.
4: The moment Europe has never experienced 50 degrees, but that will come as our climate continues to warm. It will come, maybe not this year, but in the coming years, certainly in the next decade.
25: Ο παρατεταμένος καύσωνας των προηγούμενων ημερών άφησε πίσω του τουλάχιστον 2.000 νεκρούς σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ τα ρεκόρ θερμοκρασιών στη Γυραιά Ήπειρο έσπαγαν το ένα μετά το άλλο.
4: Heat wave we saw in June, as you say, was breaking all-time temperature records across Germany, across Poland and Denmark. For us in the UK, we saw our June temperature record being broken.
25: Η Liz Bentley χαρακτηρίζει τις ακραίες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού μια νέα πραγματικότητα, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
4: This is becoming the new norm. The weather patterns that give the heat waves are similar to what we've had in the past, but because our climate has warmed, it amplifies the situation.
25: Πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως η Γαλλία και η Γερμανία βρέθηκαν απροετοίμαστες απέναντι στην ακραία ζέστη, αποκαλύπτοντας τα όρια των υποδομών τους που είναι σχεδιασμένα για ένα πολύ ηπιότερο κλίμα.
4: Particularly the northern part of Europe is not prepared for the extreme heat that we saw last week. Most homes don't have air conditioning, a lot of businesses don't, and particularly hospitals, schools and care homes where you have the elderly and the very young.
25: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα τις αμέσως επόμενες ημέρες, την ώρα που οι χώρες της Βόρειας αλλά και της Κεντρικής Ευρώπης προσπαθούν να οχυρωθούν απέναντι στις ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Οι Ιρανικές αρχές σχεδιάζουν πολυήμερες τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν. Τις πληροφορίες έχει ο Σπύρος Μουζακίτης.
16: 4 μήνες λοιπόν έχουν περάσει από τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ από αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα και το Σάββατο ξεκινούν οι εξαήμερες τελετές για την κηδεία του. Τα μέτρα ασφαλείας στο Ιράν αυτές τις μέρες θα είναι πραγματικά δρακόντια, καθώς στους δρόμους της χώρας θα βγουν εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται και διεθνείς αντιπροσωπείες. Η Τεχεράνη επέλεξε οι τελετές να γίνουν τώρα σε μια περίοδο σχετικής αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Να πούμε, Ιωάννα, πως σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τελετές θα αρχίσουν το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο συγκρότημα προσευχή στην Τεχεράνη, ενώ ο Αλί Χαμενεΐ θα ταφεί στις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ, γενέτειρά του και ιερότερη πόλη του Ιράν.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Στη Σκωτία, μετά από έντονη λογομαχία στη μέση του δρόμου, ο οδηγός πάτησε με το αυτοκίνητό του μια 49χρονη και εξαφανίστηκε. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την πρόταση γάμου στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη. Τραγωδία στη Γερμανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στα βόρεια της χώρας.
17: Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάσε νοσοκομείο στη Βόρεια Γερμανία, αφήνοντας πίσω τις 2 νεκρούς και τουλάχιστον 34 τραυματίες. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 το πρωί στην οροφή της κλινικής, όπου στεγάζεται το ακτινολογικό τμήμα. Το νοσοκομείο είναι το μοναδικό κέντρο υγείας της πόλης. Ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 80 ασθενείς βρίσκονταν στο κτίριο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ γιατροί και νοσηλευτές απομακρύνουν εσπευσμένα τους ασθενείς από το σημείο. Έξω από το κτίριο εκτελήσονται συγκινητικές εικόνες. Ασθενείς, κάποιοι τυλιγμένοι με κουβέρτες, παραμένουν καθισμένοι στο γρασίδι, περιμένοντας με αγωνία. Οι αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Μια σκηνή που έκοψε την ανάσα εκτελήχθηκε στην κορυφή του Empire State Building. Η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Βάνια Μπέρκου στάθηκαν σε ύψος περίπου 443 μέτρων. Κρατώντας ένα μαύρο πανό με το μήνυμα, όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη.
18: Actually, then like look up and you can see them, like they were waving down to us.
20: We were at work and somebody rushed in and said, "Someone's at the top of that Empire State Building," and we zoomed
17: Για μισή ώρα παρέμειναν στην κορυφή, προκαλώντας δέος αλλά και έντονη ανησυχία σε όσους παρακολουθούσαν την επικίνδυνη αυτή ενέργεια. Μόλις κατέβηκαν στην πλατφόρμα, ο 32χρονος γονάτισε και της έκανε πρόταση γάμου, εκείνη δέχτηκε συγκινημένη. Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα. Στη συνέχεια, Νικολάου έβγαλε φωτογραφίες με το μονό Πετρώτης. Λίγο μετά την ευτυχισμένη στιγμή τους, οι δύο ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση από τις αρχές. Σκηνές τρόμου εκτυλίσσονται στη Σκωτία. Ένας οδηγός παρασύρει σκόπιμα με το αυτοκίνητό του μια 49χρονη γυναίκα. Προηγείται έντονος διαπληκτισμός. Ξαφνικά, ο οδηγός επιστρέφει στο σημείο με το αυτοκίνητό του. Ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, παρασύρει τη 49χρονη και στη συνέχεια εξαφανίζεται. Εγκαταλείπει το σημείο, αφήνοντάς την τραυματισμένη στο οδόστρωμα. Η γυναίκα διακομίζεται στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Οι αρχές εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού.
0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με ανατροπή και τον Χάρι Κέιν πρωταγωνιστή, η Αγγλία προκρίθηκε στους 16 του Μουντιάλ. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Με ανατροπή και με σκόρερ και των δύο τερμάτων των Χάρι Κέιν, η Αγγλία κέρδισε με 2-1 το Κονγκό, το οποίο ευνηδίασε ανοίγοντας το σκόρ στο 7 με τον Κιμπέγκα. Όμως ο αρχηγός των τριών λιονταριών είχε τις απαντήσεις και ισοφάρισε στο 75 με κεφαλιά, για να έρθει λίγο αργότερα από δεύτερη ασίστ του Γκόρντον να πετύχει το δεύτερο τέρμα του για την ανατροπή και συνάμα την πρόκριση. Με επεισοδιακό τρόπο, το Βέλγιο κέρδισε τη Σενεγάλη στην παράταση με 3-2. Η Σενεγάλη προηγήθηκε με 2-0, αρχικά με τον Ντιαρά να σκοράρει στο 24 και στη συνέχεια με τον Σάρλς στο 51 να πετυχαίνει το τέταρτο τέρμα του στην διοργάνωση για το 0-2. Όμως οι Βέλγοι χτύπησαν στο τέλος, στο 86 μείωσαν με τον Λουκάκου και στο 89 ισοφάρισαν με τον Τίλεμανς σε 2-2 στέλνοντας το μάτς στην παράταση. Στις καθυστερήσεις της παράτασης δόθηκε πέναλτι με χρήση του VAR, με τον Τίλεμανς να αρπάζει την ευκαιρία και να στέλνει τους κόκκινους διαβόλους στη φάση των 16 του Μουντιάλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία Αρτζεγοβίνη, με τον Μπαλογκάν να ανοίγει το σκορ, όμως ο ίδιος αποβλήθηκε στο 64 αφήνοντας τους Αμερικανούς με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φράγησαν την πρόκριση με γκολ του Τίλεμανς στο 82.
0: Το κλίμα πανηγυρικό στη τάξη των τριών λιονταριών για την πρόκριση στους 16, ενώ αντίστοιχα το Βέλγιο λυτρώθηκε στην παράταση, βγάζοντας τον κόσμο στους δρόμους. Φορτσάτη συνεχίζει η οικοδέσποινα Αμερική με τον κόσμο της να ονειρεύεται το τρόπαιο εντός έδρας.
2: Οι Άγγλοι συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή του παγκοσμίου κυπέλου σπίτι τους. Πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, που με 2 γκολ υπέγραψε τη μεγάλη ανατροπή κοντρα στο Κονγκό, χαρίζοντας στους συμπατριώτες του μοναδικές στιγμές χαράς.
3: For many different reasons, but ultimately this is, you know, if you want to be world champions, you have to go through tough games and, you know, two good teams, Mexico at home, so we have to be ready.
4: Great game, yeah, it was a fantastic game, couldn't beat it, Harry Kane too, Congo are down, we're going to win the cup now, simple as, mate.
5: It's coming home.
6: Stressful, very stressful, but Harry Kane did it.
2: Ακόμα πιο δραματική ήταν η πρόκριση για το Βέλγιο απέναντι στη Σενεγάλη στην παράταση, με τους Βέλγους φιλάθλους να μην μπορούν να πιστέψουν την ανατροπή που έκαναν οι παίκτες του Ρούντι Γκαρσία.
7: Le football c'est des émotions. Ce soir on en a vécu. Quand vous êtes mené 2-0 à la 83e minute, c'est jamais évident de revenir et de gagner le match. Et pourtant c'est ce que j'avais dit aux joueurs.
8: We're so proud. It's probably the best moment in our lives, really, to be fair. It was amazing.
9: It was amazing. It was peak World Cup.
10: Absolutely wild. Amazing scenes, you know. Great vibe.
11: USA! USA!
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και η εξασφάλιση του εισιτηρίου για τους 16 του Μουντιάλ έφερε ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια της χώρας τους με το ασταμάτητο τραγούδι τους.
12: I enjoy being part of that amazing, you know, project. And of course, when that song start to, you know, to sound in the on the on the stadium, it's impossible not to sing.
13: Screaming that I was gonna pass out. Like I was so excited. I mean, I cannot believe it.
14: I'm feeling awesome. Let's go, baby. US win 2-0 with one man down.
2: Το ποδόσφαιρο κερδίζει συνεχώς την εκτίμηση των Αμερικανών, οι οποίοι μέσα από το παγκόσμιο κύπελο έρχονται πιο κοντά στο άθλημα.
0: Να δούμε όμως ποια παιχνίδια περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ Ισπανία-Αυστρία, ενώ τα ξημερώματα της Παρασκευής στις 2 Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Τα πρώτα φιλικά των ελληνικών ομάδων ξεκίνησαν και ήταν νικηφόρα. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν τα πρώτα τους αναγνωριστικά φιλικά, με τους προπονητές να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Στο πρώτο του φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 4-0 τη Χέλμοντ, ομάδα Β κατηγορίας της Ολλανδίας. Το πρώτο γκολ της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ πέτυχε εύκολα τα μπόρδα μετά από άτσαλη αμυντική απομάκρυνση. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο δεύτερο τέρμα του με σκόρερ τον Τετέι, σε εξαιρετική κατάσταση για τους πράσινους, ο Σαντίνο Αντίνο με τον Αργεντίνο να πετυχαίνει το 3-0 και τον ίδιο με δεύτερο προσωπικό του γκολ στο φιλικό το τελικό 4-0. Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας και ο ΠΑΟΚ επικρατώντας με 4-1 της βελγικής Μπέβερεν. Το σκορ για την ομάδα του Αλέσιο Λύση άνοιξε ομίθι με κεφαλιά, με τους Βέλγους να ισοφαρίζουν με το Σαγιάλα πριν από το ημίχρονο. Πρωταγωνιστής για το δικέφαλο του Βορρά ήταν ο Χρήστος Ζαφίρης, ο οποίος πέτυχε εύκολα το 2-1, για να έρθει στο 60 με δεύτερο προσωπικό του γκολ να ανεβάσει το δείχτη του σκορ στο 3-1. Το τελικό 4-1 σημείωσε λίγο πριν από το φινάλε ο Δημήτρης Πέλκας μετά από ασίστ του Ζαφίρη.
0: Παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ. Ο Αμερικανός με βουλγαρικό διαβατήριο Γκάρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας και από τα Ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρας, τον οποίο αγωνίστηκε την προηγούμενη διετία, πλέον θα αγωνίζεται με αυτά του Ολυμπιακού. Ο Μάκιντάιρ αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων point guard της Λίγκας με έφεση στη δημιουργία και μαζί με τον Τόμας Βόκαπ θα αποτελέσουν ένα δυνατό δίδυμο στον Άσο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο και στις 6.30 την εκπομπή στο ρυθμό του Μουντιάλ με τον Σταύρο Κουράκο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7:10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
15: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
16: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
17: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
18: Πάθος για τη δουλειά σου.
19: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
20: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
21: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άστατο καιρό στα υπηρετικά και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην Ανατολική χώρα θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Γύρω από τα ορεινά υπηρετικά θα αυξηθούν νεφώσεις και στη Θράκη, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, το ιστορικό της Ηπείρου και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 2 με 5 μποφόρ. Τη νύχτα, η θερμοκρασία θα πέσει στη Δυτική Ελλάδα στους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 27 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις πιο αυξημένες κυρίως στα ανατολικά του νομού, όπου εκεί θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ 26 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 4 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Το παγκόσμιο κύπελο δεν ήταν ποτέ μόνο ποδόσφαιρο. Για κάποιους ήταν ένα παιχνίδι. Για άλλους ήταν η ίδια η πατρίδα. Για πολλούς ήταν πολιτική, προπαγάνδα και εξουσία. Για τους περισσότερους είναι μνήμη και ταυτότητα. Πάντα όμως και για όλους είναι ελπίδα. Και αυτό το βιβλίο αναλύει την ιστορία του κόσμου μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Το Μουντιάλ δεν άλλαξε μόνο το ποδόσφαιρο. Άλλαξε τον κόσμο. Ο Τζόναθαν Βίλσον στο Δύναμη και Δόξα αφηγείται τη φωτεινή, τη σκοτεινή, αλλά σε κάθε περίπτωση συναρπαστική ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Γιατί το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο. Δύναμη και Δόξα από την MV Publications.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Καλημέρα.
5: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
4: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
6: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
7: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
8: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
9: Οι σχέσεις της Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
10: Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
11: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
12: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
13: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
14: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
15: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
16: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: Kermit.
1: Wat was het?
0: Maar stal het super Xenex. Livswerk met.
1: Det är alltså 10 ombord.
2: Agatha Christensen.
1: Låt oss nu sätta igång. Då middagen blir servet.
3: Mysterio στην Φάρμα των Ζώων.
4: Ingen kommentar.
3: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
4: Λα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Γεννιέται μία ημέρα σαν και αυτή το 1877 ο γερμανο-ελβετός συγγραφέας Έρμαν Έσε. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας το 1946. Κύριο θέμα των έργων του είναι η αποδέσμευση του ανθρώπου από τους καθιερωμένους κανόνες ζωής και συμπεριφοράς. Έργα του όπως τα Σιντάρτα, Ντέμιαν και ο Λύκος της Τέπας καταφέρνουν να παραμένουν επίκαιρα και να διαβάζονται μέχρι τις μέρες μας.

Γεννιέται σαν σήμερα το 1905 ο Γάλλος τενίστας Ζαν Ρενέ Λακόστ. Κέρδισε 3 φορές το Ρολάν Γκαρός και από 2 το Wimbledon και το Αμερικανικό Open. Έφυγε από τη ζωή στις 12 Οκτωβρίου 1996 έχοντας εντωμεταξύ χτίσει μία αυτοκρατορία στον τομέα της ένδυσης. Μία ημέρα σαν και αυτή το 1961, ο Αμερικανός συγγραφέας και δημοσιογράφος Ernest Hemingway αυτοκτονεί στο σπίτι του στο Άινταχο. Το 1953 τιμήθηκε με το βραβείο Pulitzer, έχοντας εργαστεί και ως πολεμικός ανταποκριτής, ενώ τον επόμενο χρόνο βραβεύθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ανάμεσα στα πιο γνωστά έργα του συγκαταλέγονται τα «Ο γέρος και η θάλασσα» και «Για ποιον χτυπάει καμπάνα».

Στις 2 Ιουλίου του 1976, μετά από 22 χρόνια και έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο, το Βόρειο και το Νότιο Βιετνάμ ενώνονται, δημιουργώντας ένα ενιαίο κράτος που ονομάστηκε Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ με πρωτεύουσα το Ανόι. Το Βιετνάμ ήταν χωρισμένο από το 1954. Σαν σήμερα το 2000, η Γαλλία κερδίζει τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νικά 2-1 την Ιταλία με το χρυσό γκολ του Νταβίτ Τρεζεγκέ στην παράταση και γίνεται η πρώτη ομάδα που κερδίζει τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης ούσα και παγκόσμια. Ο Ντελβέκιο στο 55ο λεπτό είχε δώσει το προβάδισμα στους Ιταλούς με τον Σιλβέν Βιλτόρ να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις για τους Γάλλους, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

0: μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοεί
6: ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
6: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Ethel, keep begging.
1: Yes, sir.
0: Are you still alive up there?

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αυτή είναι η ιστορία μας. Πάντα πίσω από τα φώτα για να στηρίζουμε κάθε γενιά. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας για να λάμψουν οι δρόμοι και τα πρόσωπα των ανθρώπων. Και δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όσα καθορίζουν την ιστορία μας, δημιουργούν το μέλλον και μας κάνουν περήφανους. Είμαστε εδώ πριν από όλους, δίνοντας την ενέργειά μας για να στηρίζουμε το σήμερα, αλλά και το αύριο όλων. 168 χρόνια πίσω από τα φώτα. Δίνουμε ενέργεια σε όλες τις γενιές για να προχωράνε μπροστά. Φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
1: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
2: Give me a chance to straighten this out.
3: You got it. What do you got in mind?
0: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: It's so beautiful, Ava.
5: I can't go through with the wedding.
4: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
6: Welcome to the romantic heart hunt.
5: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
7: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
4: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
5: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
1: Μήνας του Μέγιστος, Σάββατο στις 10 το βράδυ, στο Action 24.
8: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
9: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
8: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
9: Όχι, όχι, ποτέ.
8: Γιατί εσύ...
9: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
9: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
10: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.

0: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
1: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
3: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
4: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
3: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
4: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
6: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
7: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
5: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Μη δίνετε πολύ σημασία για αυτό που συνέβη πριν. Ακόμα νερό έχει όλο το τέτοιο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μια δροσιά την ήθελε. Έχει...
0: Του έχω πει χίλιες φορές.
1: Κάψω,
0: Χρήστο. Γεια σου.
2: Να μην παίζουν μπάλα, καλησπέρα.
0: Μην παίζουν μπάλα πριν από το.
2: Μπαλαδόρι, τρία λεπτά η μπάλα στον αέρα.
1: Αυτά του λέτε και κάτω του κομιόρτου.
0: Ποιον αέρα.
1: Ο Ανδρέη και ο Ιμπραήμοβιτ.
0: Πού ήσουν, Ανδρέη. Πού ήσουν νωρίτερα.
1: Ήμουν, είχα πάει την κόρη μου.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Στο τσάκ έφτασα.
0: Έχουμε μια εκπομπή.
1: Αχ, τα βάρη τη ζωή.
0: Ξαναπέστο.
2: Το χολό.
1: Τα βάρη τη ζωή.
0: Τα βάρη τη ζωή.
2: Θέλει ένα μπουζουκάκι από πίσω.
0: Να παίζει λίγο. Υπόκρουση.
2: Τα βάρη και
0: σήμερα. Σήμερα τι.
1: Τα βάρη και τα βάρκιζα.
0: Να ξέρει, δεν ξεχνάω. Τα βάρε. Δεν ξεχνάω. Χρήστο Σάλτα. Τι πρώτε εκπομπέ που κάναμε εδώ. Όταν όλοι αυτοί είχαν λακίσει σε κάτι προετοιμασίε και τέτοια. Ήσουν στήριγμά μου.
2: Ήταν εδώ.
0: Βεβαίω.
2: Σάλτα.
0: Δεν το ξεχνάω.
2: Ήδη είναι ότι ήρθε ο Σάλτα.
0: Ναι, ότι, ναι, σωστά. Έλεγε, θα πεις ότι είναι και από πέρσι ακόμα εδώ. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Για τον Τζάλτα αυτό δεν το δέχομαι, κύριε Καπετανάκο.
0: Εκτός του Χρήστο Τζάλτα, ο οποίος είναι μαζί μας, βλέπετε. Ο Βασίλης πίσω, Mayfood, εξαιρετικός, όπως πάντα. Εννοείται Γουλής μαζί μας, κολόνα, εννοείται. Κύριε Καπετανάκο, επίσης.
2: Ναι.
0: Εσείς, από ό,τι βλέπω, οι τρεις από τους πέντε μας, Βασίλη, θα είστε εδώ για κανένα δύο ώρο. Οι υπόλοιποι θα κάτσουμε πέντε ώρες. Καλό, σ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
2: Τι έχουμε,
0: σήμερα
2: τι
0: η εκπομπή έχει, θα τραβήξει αρκετά παιδιά. Θα πάμε 3 με 5 στο back-to-back, όπως κάνουμε κάθε φορά. Και μετά συνεχίζουμε σε ρί μέχρι τις 8 περίπου. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου από πλευράς Ολυμπιακού και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη για τις εξαγγελίες σχετικά με το γήπεδο. Και όχι μόνο, μαθαίνω. Και όχι μόνο. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Κάτσε, μην ξαναβγούμε.
1: Με, είναι ορκίδες, δεν είναι ορκίδες. Έκτακτες συνδέσεις από όλη την Αθήνα.
0: Έχουμε στήσει εδώ διάφορα πράγματα.
2: Για γύρω είναι έξω το μαξί μου.
0: Μιας και τόπες για το ποιοι θα είναι απ' έξω και μέσα. Ο Βερβελές θα είναι εκεί.
1: Γιατί ρωτάνε κιόλας γιατί λείπει ο Βερβελές. Θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι στο τέτοιο, ρε παιδιά. Στο ρεπορτάζ. Θα είναι και ο... Αυτά είναι του κυρίου Καπετανάκη, μπορείτε να το δείτε. Α, σήμερα κανονικό χαρτί.
2: Είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Θα είναι και ο...
3: Τυρί.
1: Ποιος θα είναι?
2: Ο Ιάσονας.
1: Μπράβο, ρε Χριστό. Ο Ιάσονας Τσίλης.
0: Ωραία.
1: Θα είναι εκεί από τις 5 για πλάνα και τα λοιπά, ό,τι χρειαστούμε.
0: Θα την παρακολουθήσουμε όλη τη συνέντευξη τύπου, εδώ εννοείται, και θα τη σχολιάσουμε μετά μαζί με Αντώνη Σαούλη, με Μιχάλη Τσόχο, με σένα κύριε, με το Διονύση Βερβελέ και όλοι οι υπόλοιποι εδώ θα συζητήσουμε.
2: Και πώς θα χάθει αυτή η τριωρή εκπομπή?
0: Χάνεται. Χάνετε.
1: Ωραία, καλά θα ήταν.
2: 5-8.
1: Η εξτρά τρίωρη.
2: Είναι μόνο YouTube μετά τις 5.
0: Είναι μόνο YouTube μετά τις 5, σωστά, ναι. Καλά κάνεις και το λες, το ξέχασα εγώ. 3 με 5 λοιπόν είμαστε και στα δύο μέσα, και στο Action 24 και στο Αθλέτικο. Και μετά, από κάποια στιγμή και μετά, από τις 5 και μετά δηλαδή, θα είμαστε στο YouTube σταθερά, οπότε στέλνετε και τα μηνύματά σας και συζητάμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 5 ώριτσες, παιδιά. Το έχουμε ξανακάνει, το έχεις ξανακάνει κι εσείς.
1: Καλά, έχουμε κάνει μαραθώνιους.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι να μας πούν οι 5 ώρες μας.
0: 10 ώρες στην ΑΕΚ κάναμε. Στο Παναθηναϊκό, στον Ομπράντοβιτς, πόσες ώρες?
1: Ούτε θυμάμαι.
0: Πολλές. Και λοιπά και λοιπά. 12 ώρα και έχουμε χτυπήσει, βεβαίως. Στη Φιέστα, τι?
1: Στο Final Four, στον τελικό ήταν 12 ώρες.
0: Σωστό.
1: Τηλεμαραθώνιος.
0: Εντάξει, και δεν, αυτό δεν μετράει. Έχει τον Ιωάννου, συνήθως μιλάει μόνο του 12 ώρες.
2: Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν είχε Ιωάννου.
1: Τι λέει Ιωάννου?
0: Πού πήγε μετά αυτός?
1: Πήγε λίγο στην ΕΡΤ.
0: Ναι. Έλεγε ότι θα φύγει από τηλεοπτικό αέρα, αλλά όχι. Θα πάει και στην ΕΡΤ.
2: Πείτε μου τώρα που είναι ζωντανά να πάω.
0: Μεγάλες στιγμές, μεγάλες
1: μετά,
0: στιγμές.
1: Πήγε λίγο στο Μέγκα, στον Αντένα. Rotation.
0: Βαγγελάρας, δυνατός. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο τη χορηγό μας εταιρεία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας εδώ και σήμερα από τις 3 μέχρι τις 5. Και αργότερα. Δεν χρειάζεται να πούμε αν θα είναι μαζί μας. Συνήθως μαζί μας είναι, τώρα είναι, δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς πάντως σήμερα είναι μια αρκετά μεγάλη και ενδιαφέρουσα εκπομπή πέρα από πλάκα. Η Elabet είναι στο ξεκίνημά της μαζί, 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά, ξαναλέω. Ακόμα μια φορά για τον κόσμο που μπήκε τώρα και συνδέεται μαζί μας και στο chat εδώ, ότι θα είμαστε στον αέρα για όλα όσα θα συμβούν στον Πειραιά όσον αφορά την παρουσίαση αυτών που θέλει να πει ο κύριος Μαρινάκης για το γήπεδο και όχι μόνο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα δικά μας εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε με μια είδηση που την έχουμε βάλει και στο Αθλέτικο.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Και αφορά ένα δικό μας παιδί, τον Ανδρέα Σάμαρη.
3: Ναι, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ο οποίος επιστρέφει στην Πορτογαλία και στην Μπενφίκα, αυτή τη φορά σαν προπονητής. Πάει στην ΚΑΠΑ 16 των Πορτογάλων. Είναι μια συμφωνία που έχει κάνει εδώ και μερικές μέρες. Δεν θα είναι πια στην οικογένεια του Αθλέτικου και στο build-up, εκεί που ήταν μαζί με τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Μιχάλη Τσόχο. Ανοίγει τα φτερά του άνθρωπος. Πάει να ακολουθήσει μια καριέρα που του αρέσει πάρα πολύ και τη θέλει πάρα πολύ. Έχει πάρει διπλώματα, έχει κάνει μαθήματα ο Ανδρέας. Πάντα του έλεγα βέβαια στις μεταξύ μας συζητήσεις ότι εγώ είμαι καλύτερος προπονητής από εκείνον. Αλλά δεν το ακούει. Okay. Κάποια στιγμή θα με χρειαστεί. Αν πάρει ένα τηλέφωνο, μου πει Μπίλι, έλα για βοηθός.
0: Μπίλι, στο Αθλητικό έχει ακόμα θέση.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα στο βιογραφικό θα λένε ότι τον πήραν από το Αθλητικό.
1: Βέβαια, ρε, ναι. Τι.
0: Προηγούμενη ομάδα.
3: Αθλητικό FC.
0: Αν μπορεί να βάλω και ενεργό link, θα είναι καλύτερο.
1: Να το ευχηθούμε τα καλύτερα, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία.
1: Και με την πρώτη ευκαιρία φυσικά θα είμαστε εκεί για να τον παρακολουθήσουμε.
3: Χάρηκα πάρα πολύ, φίλε, πραγματικά. Ναι. Γιατί είναι, εντάξει, δεν το ξέρω, είναι τρομερό τυπάκι.
1: Τρομερός, τρομερός.
3: Ο Σάμαρης είναι φοβερός τύπος και πραγματικά ολόψυχα καλή επιτυχία να ασκήσει.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φροντίσει να εξελιχθεί από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα και συνεχίζει να εξελίσσεται. Και εγώ θα κάνω την πρόβλεψη και ας κοπεί αργότερα ριλάκι αν δεν ισχύσει, αλλά νομίζω πως είναι μια ασφαλής πρόβλεψη.
3: Ναι, ρηχτό.
0: Θα γίνει ένας πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Το πιστεύω πραγματικά.
1: Με βάση όλα όσα έχουμε συζητήσει, έχει βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου ο Ανδρέας.
0: Και στην Πορτογαλία έχει και όνομα πολύ καλό.
1: Πολύ καλό. Στην Μπενφίκα έχει πάρα, τον εκτιμάνε πάρα πολύ. Και ο οποίος δεν ήταν στο, για τον κόσμο που δεν το ξέρει, δεν ήταν στο αρχικό πλάνο του Αθλέτικο και του build-up.
3: Μπήκε.
1: Ήρθε ως καλεσμένος.
3: Μπήκε, κόλλησε.
1: Κόλλησε απόλυτα. Θέλαμε εμείς, ήθελε και εκείνος.
0: Γιατί δεν λέτε ότι μόλις με νίκησε στον Εμίλιο, αμέσως τον αρπάξατε, τον τζιμπήσατε.
1: Σε νίκησε.
0: Ναι.
1: Έχει γνώσεις.
0: Είναι τρελός. Δεν έχει γνώσεις. Εκτός αυτού έχει γνώσεις. Μου έλεγε, δεν το πίστευα, μου έλεγε ο Εμίλιος ότι θα κάτσει εδώ μέχρι να θυμηθεί την ερώτηση. Θα είναι μία ώρα. Θα είναι μία μισή ώρα, όσο χρειαστεί η κάθε ερώτηση. Θα το ψάξει, θα το βρει, θα το κάνει. Συνέβη. Αλλά είναι και εξαιρετικό.
2: Έπρεπε να του πεις να κάνετε ποδαράκια, θα το κέρδισε εκεί. Όχι.
0: Καλώς, άστο. Κάνα μια μέρα εδώ που να έχει μια κουμπί.
3: Φίλε, 7 χρόνια στην Πενφύκα, πόσα στο Ολυμπιακό, 3, πόσα κάτσε.
0: Καλό χαφ.
2: Πολύ λίγο στον Ολυμπιακό.
0: Καλό χαφ.
3: Άντε, δηλαδή, εγώ κάνω 3 ετία το θυμάμαι. Πιο λίγο ήταν. Αν στην Πενφύκα 7 χρόνια δεν κάθεσαι. Αν δεν είσαι πολύ καλό.
1: Καλό χαφ και καλό.
3: Δεν γίνεται.
1: Καλό παιδί πάνω απ' όλα, καλό παιδί.
2: Έχει περάσει και τη μεγαλύτερη ομάδα της περιφέρειας.
0: Με τη σωστή
2: λαχαϊκή.
1: Να τους ο πατρινός.
2: Μόνο και μόνο γι' αυτό, respect.
1: Και με ένα γκολ στην εθνική ομάδα, πολύ σημαντικό όμως.
2: Με την ακτή.
1: Αυτό με την ακτή που άνοιξε το σκορ.
3: Πού, ναι.
0: Σωστό.
1: Έκανε το 1-0, μετά εσφαριστήκαμε, το βάλε ο Σαμαράς με πέναλτι και είναι το πέναλτι.
2: Δεν επέστρεψε στην Ελλάδα για να τελειώσει την καριέρα.
1: Νομίζω τελείωσε την καριέρα του στη Βραζιλία ο Ανδρέας.
2: Βραζιλία, σε μια ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλή επιτυχία στον Ανδρέα, ένα δικό μας παιδί. Είπες κάτι προηγουμένως, δεν σε διορθώνω σχεδόν ποτέ, θα σε διορθώσω τώρα.
1: Τι είπα?
0: Ότι δεν είναι πλέον στην οικογένεια το Αθλέτικο, θα είναι πάντα στην οικογένεια το Αθλέτικο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ως έμισθος.
0: Σωστά. Σωστά. Έπαιρνε λεφτά.
1: Έπαιρνε λεφτά.
0: Έπαιρνε λεφτά. Εμάς γιατί δεν μας είπες τίποτα.
3: Χρήματα μπουστάκια σου.
0: Εμείς ερχόμαστε έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για διάφορα θέματα. Θέλετε να μου μια κουβέντα για το Μουντιάλ χθες. Αυτός ο Χάρι Κέιν τι έγινε? Τρελάθηκε. Λέει ότι θα χάσουμε, αποκλειστούμε τώρα. Λέει.
2: Θα αποκλειστούν στον επόμενο γύρο. Τσάμπα περάσανε.
0: Ναι.
2: Του περιμένει Δευτέρα Μεξικό.
0: Το πιστεύει ότι θα αποκλειστούν?
2: 100%.
0: Το πιστεύει?
1: 100%.
2: Πρώτα απ' όλα συγχαίρω με την Αγγλία. Στο λέω. Δεν μπορώ την εθνική Αγγλία.
0: Άλλο αυτό. Εντάξει.
2: Ένα παραμύθι χωρίς δράκο.
0: Ωραία.
3: Είναι δυνατόν να μην
0: πάμε στο Βέλγιο, λοιπόν.
3: Ήταν δυνατόν να μην κάνει
0: αυτό. Ένα τσουρουκά προπονητή. Λοιπόν, μόλις κάνει αλλαγές στο Βέλγιο, τον Ντοκού και τον Ντεμπρόινε. Ο Ντεμπρόινε του δίνει με βαριά καρδιά το χέρι. Ο Ντοκού ρίχνει τα μπινελίκια της αρκούδας, φεύγοντας. Και αυτός δεν τους κοιτάζει καν. Έχει βάλει μέσα δύο άλλα εργαλεία.
3: Φίλε, το μάτσο όμως ποιος το παίρνει? Ποιος το παίρνει το μάτσο όμως? Όχι, εντάξει, ο Τίλε μας βάλει τα δύο γκολ.
0: Λουκακού.
3: Όχι.
0: Τι?
3: Ο Μενιέ, φίλε, το παίρνει το μάτσο.
0: Ναι.
3: Ο οποίος έχει κάνει όρια. Από την ώρα που τον βάζει μέσα, έχει γύρω όλο το γήπεδο.
1: Ναι.
3: Ο 34ο.
0: Ποιο παίρνει το μάτσο? Η έξοδο του Μεσολογίου.
3: Το έξοδο του Μεσολογίου που έκανε εκεί.
1: Μπορεί να το βάζω όμως.
3: Ο Ταλικριάδης είναι μεγάλη. Και έγραφα το κείμενο από την αρχή.
0: Ο τραμποφύλακα καθαρίζει τη φάση.
3: Α, σε
0: τώρα.
3: Έτοιμο το κείμενο του Έντερ να πατήσει τον πόλο.
0: Γιατί μυθό του σε καλή εξοδότητα. Μια και έλεγα για Μπινελή και νωρίτερα έχετε δει το Δροσάρ με τον Τίλεμαν.
3: Και μετά καλιέ.
0: Στο ημίχρονο.
3: Και μετά καλιέ και φυλάκια.
0: Αυτό έχει τύχει με συμπαίκτη.
3: Στο τέτοιο είναι. Στο ημίχρονο.
1: Με τον Κωσταβάρα. Με τον Κωνσταβάρα έχω τσακωθεί συμπαίκτες.
3: Αποκλείεται.
1: Έχουμε τσακωθεί.
3: Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Στο ελληνικό παίζαμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε σκοτωθεί μέσα στο μάτς μπινελίκια. Έρχεται ο διαιτής, μας δείχνει από μία κίτρινη.
3: Μπράβο.
1: Και λέει σταματήστε το, θα σας αποβάλω.
3: Μπράβο.
1: Θα γράφαμε ιστορία. Θα είχαμε αποβληθεί στην ίδια ομάδα επειδή τσακωθήκαμε μαζί.
0: Ιστορία, αν μου επιτρέψει, έχετε γράψει με τον Κωνσταντάρη.
1: Με το έχουμε γράψει. Φορές, ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Εδώ θα ήταν όντως μια ακόμα χρυσή σελίδα.
3: Ναι. Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Με κάνει πολύ περίεργο.
1: Κράκ, κράκ ο διαιτητής και λέει: σταματήστε το τώρα, θα σα αποβάλω.
0: Αγαπημένοι
1: μου.
3: Μετά από πρώτον, αγκαλιέ φυλάκια στον κόρ. Γιατί βγάζει ο Τροσάρ το τηλεμαν στο 2-2. Και είναι στο cooling break, δεν είναι στο ημίχρονο. Στο cooling break στο 68 είναι ο τσακωμός.
2: Ωραία. Ναι. Πάμε στο προκείμενο. Είναι πέναλτι.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πέναλτι. Στο Βέλγιο λες τώρα.
3: Ναι. Είναι πέναλτι.
1: Ναι, είναι πέναλτι.
0: Σόλε,
3: φίλε, Βαρίσιο είναι πέναλτι.
1: Δύσκολο, ακόμα και
3: δύσκολο,
1: στο VAR, για να δεις ποιος πατάει ποιον.
2: Στο πλάνο από το corner καταλαβαίνεις ότι ναι, έχει την ναι, επαφή.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μεταξύ στην Αγγλία, που λέει ο Τάσος για την Αγγλία του, δεν τη γουστάρει κτλ. Το κογκότι είχε χάσει το 0-1 άλλο.
1: Ναι, αλλά είναι
4: να το κάνει. Δεν
1: παιδιά, να σα πω κάτι.
2: Όμως.
1: Θα ήταν
3: τι έχασε ο άλλο να κάνει το 0-2. Και καληνύχτα Μαργαρίτα μετά.
1: Θα ήταν πολύ άδικο να αποκλειστεί η Αγγλία από το κογκό.
2: Γιατί?
1: Τώρα ήταν η ημέρα με την ημέρα.
2: Μια
1: χαρά ομάδα είναι. Αφού είχε 15 ευκαιρίε τώρα.
2: Μια χαρά ομάδα είναι.
1: Βρε, μια χαρά ομάδα είναι, αλλά δεν είναι σαν την
3: κολλάρα που βάζει ο άλλο.
4: Γκολ προσωπικότητα.
1: Δικαιούται η Αγγλία να περάσει. Έτσι είναι,
3: μόνο Βαζέχα και ο Κέιν τα βάζουν αυτά γκολ.
0: Ο Κέιν παρεμπιπτόντως έχει δει τι έχει κάνει φέτος. Έχει βάλει 72 γκολ στη φετινή σεζόν. Περισσότερα έχει πετύχει μόνο μέσα σε αυτή την αδιανόητη χρονιά με τα 82 τέρματα. Που ημερολογιακά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να φτάσει τα 100. Μιλάμε για ένα ρεκόρ το οποίο είναι δεύτερος αυτός ο εξωγήινος ο Κέιν φέτος. Γιατί ήταν ο άλλος τότε, το 82. Τα 82 γκολ.
3: 72 έχει βάλει Παναθηναϊκός σε δύο σεζόν πάντως στο πρωτάθλημα.
2: Άλλος Άγγλος τερματοφύλακας υπάρχει εκτός από αυτόν.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος Άγγλος τερματοφύλακας.
2: Δεν έχουν τίποτα άλλο να βάλουμε.
1: Το Λουκ Στιλ. Απόλυτο δίκιο.
3: Γιατί δεν βάζει το Λουκ Στιλ.
2: Όχι ρε, και ο Λουκ Στιλ. Αυτά τα φυσκωτά που είναι στις προετοιμασίες.
0: Τους κόνους.
1: Δεν είναι κακός. Δεν είναι κακό.
2: Στην κλειστή γωνία. Σε αυτό
1: εντάξει, εντάξει, okay, αλλά γενικά σαν τερματοφύλακα δεν είναι κακό.
3: Δεν είναι, να σου πω.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Δεν είναι για αθλητική ομάδα.
1: Αλλά ναι, αυτό που λες, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
4: Αυτό που λες μπορεί να στο αναλύσει ο Γιαννούτσο.
2: Α το για τον
0: ότι είναι κορυφαίο τερματοφύλακα ο. Ναι, καλά, ο Γιαννούτσο του λέει
4: ότι. Για τα clean sheets.
0: Όχι, απλώ εγώ θα πω αυτό που λέω εσεί. Απλώ υπάρχουν χειρότεροι. Πολύ χειρότεροι. Οπότε γι' αυτό βάζουν αυτό, εγώ λέω. Δεν έχουν καλό τερματοφύλακα οι Άγγλοι. Το Σίλτον θεωρούσαν κάποια στιγμή κορυφαίο. Εντάξει.
3: Που είχε αρθεντικά.
1: Δεν βγάζουν
0: τα μεγάλο σε κάποια στιγμή.
3: Από τα 20 είχε αρθεντικά ο Σίλτον. Έλα τώρα.
2: Δεν βγάζουν αυτή.
3: Αστείε περιπτώσει να το φύλακα τώρα. Ή τον άλλο τον κοτσίδα τη Άρσεν, πώ το λέγανε.
0: Το Σίμαν.
4: Το είχε φάει τον κόλλο του Ροναλντίνο.
3: Το Σίμαν. Α, αυτή άλλη απάτη.
1: Δεν ήταν απάτη.
0: Ξέρε, περίμενε, μην αποδομήσω όλο τον κόσμο.
3: Απάτη, Παναγία μου.
0: Να σου πω τον Μπεν Λίπερ, το θυμάσαι. Τερματοφύλακα γιατρό, δεν το θυμάστε.
1: Α, ναι, τερματοφύλακα γιατρό. Μπράβο.
0: Τον Μπλέκερ, εσύ
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο θυμάται ρε το τσάτ, τον Μπεν Λίπερ. Ναι, κανένα. Ναι. Τι γίνεται, ρε.
1: Κάτσε.
0: Τόσο πολύ μεγαλώσαμε. Θα γράψουν τώρα σίγουρα.
1: Ναι. Για το Βέλγιο που λέγαμε πριν, θέλω να πω κάτι ότι εγώ τον De Bruyne τον λατρεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί τον θεωρούσα επί χρόνια τον καλύτερο μέσο του
0: όλου
1: κόσμου.
0: Του κόσμου, σωστά.
1: Και αλλά... στα καλά τη City. Αλλά πλέον νομίζω ότι για την εθνική Βελγίου είναι λίγο βαρύδι.
3: Μεγάλη κουβέντα είπε.
1: Ρε φίλε, παίρνει
3: αυτή την
1: πάρα...
3: λέξη έλεγα και εγώ. Βαρύδι!
2: Ναι. Είσαι το Βέλγιο. Μπορεί να αφήσει αυτή την προσωπικότητα έξω.
1: Δεν ξέρω, ρε Τάσο.
2: Είδε
1: και βγήκε και, και γύρισε το.
3: Δεν βγήκε ο Μάνταλο. Έκανε και βγήκε από τον Μάνταλο.
1: Και γύρισε και δεν πρόκειται. Παίρνει την μπάλα. Σε κάποια φάση παίρνει την μπάλα. Έχει τρεις επιλογές δεξιά-αριστερά. Είναι έξω από την περιοχή. Κάνει ένα σουτ πάει στα πουλιά. Στα περιστέρια που το είχε το σουτ αυτό κάποτε ο De Bruyne. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο βαρύδι. Ναι, μου φαίνεται λίγο βαρύδι χωρίς να θέλω να λέω μεγάλη κουβέντα γιατί είναι και από του αγαπημένου μου.
3: Ξεκινάω, το γράφω 0-1. Γίνεται το 0-2 και λέω που εύκολα απόψε, τι ωραία.
1: Πάντως, εμένα το 2-2 το τελικό μου άρεσε πάρα
3: εμένα
1: πολύ.
3: Καθόλου άλλαξε όλο το κείμενο.
1: Μου έφτιαξε όλο το βράδυ.
3: Α, κατάλαβα.
2: Ό,τι είχε απομείνει από βράδυ.
3: Ό,τι είχε απομείνει σε.
1: Πάρα πολύ μου
3: έφτιαξε. Σε ποντάρισμα. Εντάξει, γι' αυτό το respect, το σέβομαι. Αλλά ρε φίλε, γιατί. Γιατί σε μένα.
1: Το οποίο δεν το έχω δει κιόλα στο 2-2. Γιατί δεν το έχω δει.
0: Ναι.
1: Κάπου στο 65 φεύγω από το σπίτι. Όχι.
3: Κοιμήθηκα να
1: πάω. Να πάω την κόρη μου από μια φίλη της.
3: Ναι.
1: Που μου έχει πει να με πάρεις.
3: Ναι.
1: Φτάνοντας κάτω από το σπίτι, κοιτάζω, είναι στο 83.
3: Και λέει τελειώσαμε.
1: 2-0.
3: Ναι.
1: Και μετά σκάει ένα μήνυμα μετά από 4 λεπτά από το Τζίγκα στο WhatsApp. Και λέει μα τι έκανε αυτή η Σενεγάλη. Λέω τι έκανε. Και μπαίνω και βλέπω 2-2. Πάνε γυρίζω, πατάω κόρνες.
3: Εγώ να δεις.
0: Πάντως είναι και λίγο...
2: Άνοιγαν την δρόμη.
0: Πατώ στους κόρνες. Στην Ομόνια μόνος του, ρε.
3: Μόνο γι' αυτό, respect, μόνο γι' αυτό. Ιδάλλως, το ότι έχει φύγει χτες βράδυ. Άστο.
0: Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει δει Ben Leeper. Μπράβο, συγχαρητήρια στο chat. Κάποια στιγμή ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, ρε φίλε. Να βάλουμε και ένα διαγωνισμό τέτοιο. Όποιος
3: στείλει εικόνα
0: στο αυτούς. Instagram, Ben Leeper, ξέρω εγώ. Αγόρι τότε. Μπλεκ, κάτι τέτοια. Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα, τίποτα.
2: Χθες, αφισόραμα. Χθες πέτυχα τύπο. Χθες πέτυχα τύπο, ο οποίος έχει το πανίνι ναι. από το Μουντιάλ το 86.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Ωραίος.
2: Και του 84 την Αλφα Εθνική.
0: Εγώ είχα φέρει το 87 εδώ.
2: Το είδε και
3: μετά. Ό,τι είχε πάρει Σαραβάκο.
0: Α, το είδε. Ναι, ναι, σε βλέπε, ο άνθρωπος.
3: Ό,τι είχαμε πάρει Σαραβάκο το 84. Σαραβάκο Ζάιτς, ό,τι είχαμε πάρει.
0: Θέλω να πω μια κουβέντα και για την Αμερική. Ο Μπαλογκάν βάζει το πρώτο γκολ και αποβάλλεται μετά.
3: Που βάλει στο 63 ναι. γιατί ναι, τον πατάει από πίσω στον αρχήλιο.
1: Δεν έχει αποβληθεί.
3: Τον πατάει στον αρχήλιο, δεν το θέλει, αλλά είναι αποβολή.
1: Γιατί δεν είναι αποβολή του Μέση.
0: Περίμενε, θα το πούμε.
3: Του Μέση και του Μέση ήταν.
0: Περίμενε. Κάτσε, μην μου τα και στα θέματα όλα. Ρε. Περίμενε σιγά σιγά να πάμε. Πρώτα απ' όλα.
1: Ρε φίλε, δώσου μας καλέτα να ξέρουμε.
0: Δεν έχω. Τώρα τα σκέφτομαι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτός είναι ο πρώτος μετά τον Ζιντάν που κάνει κάτι αντίστοιχο να σκοράρει και να αποβληθεί. Και αφού τον βάλαμε για πρώτα με τον Ζιντάν, μεγάλη του τιμή, ρε Μπαλογκάν, τι σε νοιάζει εσένα για το Μέση. Προφανώς είναι αποβολή, αλλά ένας είναι ο Μέση και εσύ ο Μπαλογκάν.
3: Ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα, γιατί δεν δόθηκε. Προφανώς είναι αποβολή του Μέση. Διαφωνεί ναι. κανένας. Όχι, είναι αποβολή του Μέση.
3: Δεν πάει να πει. Δηλαδή, αν εγώ κάνω ένα έγκλημα και είμαι γνωστός και έχω κάνει και 10 φίλια.
0: Βρε, δεν λέω αυτό.
3: Δεν σημαίνει από αυτό.
0: Λέω εκεί. Ποδοσφαιρικά.
3: Θα πάει ο Καπετανάκος επειδή τον ξέρουμε.
0: Εδώ συμφωνούμε όλοι ότι είναι αποβολή του Μέση.
3: Ναι,
0: συμφωνούμε όλοι. Σωστά. Ο Μπαλογκάν δεν έχει κανένα λόγο να κάνει αυτό σαν κουβέντα.
2: Εντάξει.
0: Πες εσύ, ρε παιδί μου, ότι εγώ έκανε εσύ χτύπημα για αποβολή, κύριε Μπαλογκάν. Έκανε. Κλείσω στόμα. Τέλος. Τελειώσαμε. Δεν μιλάμε άλλο για Μέση. Πότε παίζω κοντός. Σάββατο.
3: Σήμερα.
0: Σάββατο προς
3: Κυριακή. Όχι, Σάββατο προς Κυριακή. Κυριακή είναι.
2: Ωραία.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον.
3: Νομίζω στο 4,5 είναι.
2: Ενδιαφέρον θα έχει όταν θα πάει στα ημιτελικά, γιατί μέχρι τότε είναι πολύ εύκολο το μονοπάτι της Αργεντινής.
0: Πιστεύεις, ε?
2: Ναι, ξεκάθαρα.
3: Ναι, ρε.
2: Ή θα παίξει με Βραζιλία.
0: Μπορεί να στραβώσει.
2: Είμαι Βραζιλία.
5: Δεν πιστεύετε δηλαδή, ότι το Μεξικό Αγγλία είναι παιχνιδάρα. Σοβαρά.
3: Είναι παιχνιδάρα.
0: Πιστεύω,
3: ναι. Δεν πιστεύουμε 100% ότι θα περάσει στο Μεξικό όπως λες εσύ.
0: Τραγωδία.
3: Αλλά ότι είναι παιχνιδάρα είναι παιχνιδάρα.
0: Το είδες, τραγωδία. Τέσσερις νεκροί για Μεξικό. Ποδοπατήθηκαν λέει και τέτοια. Στα στους πανηγυρισμούς. Ναι, είναι παιχνιδάρα και είναι και καλή ομάδα το Μεξικό. Συμφωνώ.
3: Δεν έχει φάει γκολ, κύριε. Δεν έχει φάει γκολ.
5: Επιστρέφει.
3: Είναι και σφιχτή.
5: Επιστρέφει σε αυτό το γήπεδο η Αγγλία.
3: Μετά το Μαραντόνα.
5: Ναι.
3: Αγόρι μου.
5: Μετά το χέρι του Μαραντόνα.
3: Πού. 40 χρόνια μετά.
1: Πού.
3: 40 χρόνια
1: το
3: μετά.
1: Το διάγγελμα του Μαραντόνα το είδατε.
3: Που έχει, έχει πει την πρόβλεψη.
1: Οι Αμερικάνοι θέλουν να κάνουν 4-25 λεπτά για να μας βάζουν να παίζουμε 100 λεπτά. Το 18 το είπε. Ναι.
0: Και ήδη είναι.
1: Και 8 χρόνια μετά ναι. γίνεται αυτό.
0: Συμβαίνει αυτό. Ναι.
1: Συμβαίνει
0: και,
1: αυτό. Ακριβώς αυτό
5: συμβαίνει. Και εκεί ο παρουσιαστής που το ακούει, σοκάρεται σου λέει.
1: Ναι.
5: Όντως θα κάνουν τέτοιο πράγμα.
0: Στέλνει ένας φίλος, μεγάλε μπαγκό, μπορεί να πέρασαν χρόνια, αλλά τότε το μάτς... Α, το Βέλγιο-Ιαπωνία λέει.
3: Από 0-2-3-2, το 18.
0: Πού το θυμάσαι εσύ?
3: Και είναι ακριβώς 2 Ιουλίου πάλι.
1: Θυμάται, έχει καλή μνήμη.
3: 2 Ιουλίου πάλι.
0: 2 Ιουλίου είναι.
3: Πάλι ήταν.
2: Και πάλι με γκολ στο 95.
3: Και γκολ στο 95.
0: Με ρωτάνε συχνά, ποιο μάτς ήταν το καλύτερο που έχω περιγράψει. Ως ρυθμός και ως τέτοιο, είναι αυτό, φίλε.
3: Το Ιαπωνία-Βελγίο.
0: Που είναι ένα μάτς που δεν σου γεμίζει το μάτι και λες.
3: Αλλά γίνεται κόλαση.
0: Αγκάρια, αλλά. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Προφανώς.
5: Αργεντινή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Πράσινο ακροτήρι μία ώρα.
3: Μία ώρα είναι. Και 4,5 ποιο είναι.
5: Σάββατο προς Κυριακή. 4,5 είναι Κολομβία-Γκάνα.
3: Μπράβο. Ναι.
0: Τελειώνει η ιστορία με το Κάπο Βέρντε εδώ. Τελειώνει οριστικά.
3: Αυτή είναι 4-0. Αυτό το μάτι είναι 4-0 στο φίλο μου το Βοζίνια.
0: Δύο γκολ κοντό.
3: Σίγουρα θα βάλει, μπορεί να βάλει και δύο, μακάρι.
2: Βέβαια υπάρχει ένα pattern σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Τι για πες.
2: Διπλό ημίχρονο στο τελικό, άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
3: Υπάρχει.
2: Παίζει πολύ ανατροπή.
3: Δεν
1: είχα προσέξει αυτό το στατιστικό. Για να το δούμε.
5: Πιστεύει ότι έχουν εμπλακεί Έλληνες παραγωγές.
2: Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου.
0: Ο Βασίλης, τι μας είπες τώρα.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Από αυτό ξεκινάμε.
3: Λοιπόν, όταν τελειώσουμε εκπομπή το βράδυ 8 η ώρα, έχω μελέτη.
0: Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μιλάμε για ρεπορτάζ. Αφού θέλω να κάνω ακόμα μια αναφορά στην Elabet. Γιατί μου ήρθε τώρα, γιατί μαζευτήκαμε κάπως και λέω να του κάνω και μια αναφορά ακόμα.
3: Έτσι.
0: Λοιπόν, η χορηγός εταιρεία αυτή είναι μαζί μας, 3 με 5 σήμερα. Cool. Και στη συνέχεια είπαμε ότι συνεχίζεται η εκπομπή μας 5 με 8 αέρα για τη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στον Πειραιά και θα αφορά θέματα του Ολυμπιακού, όχι μόνο το γηπεδικό, από τον κύριο Μαρινάκη. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Elabet. Πάμε. Τζορτζίνα, πού λες για Παναθηναϊκό να πάμε? Ωραία, να πούμε για μπάσκετ πρώτα για να τελειώσουμε και μετά πάμε εκεί. Σωστή η Τζορτζίνα, όπως συνήθως. Αγαπημένα μου φίλε, έχεις ειδησούλες.
4: Ναι, κάτι υπάρχει σήμερα.
0: Και εθνική ομάδα και
4: εθνική,
0: συλλογικά.
4: Εθνική στις 7 η ώρα στη Ρουμανία, στην Οραντέα. Ναι. Κρίσιμο παιχνίδι για την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό όμιλο που η εθνική θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Έχει ρεκόρ 3-1. Και πάει στη Ρουμανία για να πάρει την πρόκριση.
0: Ποιος θα έχει τα μάτσα αυτά, η ΕΡΤ, έχει αυτά.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα ο Ιωάν θα έχει πάει τώρα, λογικά. Ναι.
4: Θα έχει κάνει ταξίδι στο Ιωάν.
0: Ο Βαγγέλης δεν πηγαίνει ταξίδι.
4: Με απουσίες η εθνική, γιατί είναι εκτός ο Μίτογλου, είναι εκτός ο Καλαϊτζάκης, είναι εκτός και ο Φλιώνης, ο οποίος έχει τράβηγμα. Με δωδεκάδα του Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Τολιόπουλο, Μωραήτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρη, Μπαζίνα, Κακλαμανάκη, Μήτρου, Λόγκ, Περσίδη και Νετζίπογλου. Η Εθνική θέλει να πάρει την τέταρτη νίκη σε 5 παιχνίδια, να κλειδώσει την πρόκριση και να σκεφτεί την επόμενη φάση, γιατί είναι σημαντικό για την Εθνική να βρεθεί και πάλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 28 με 31 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης και η Εθνική πρέπει να κάνει τη δουλειά στην Οραντέα, να φτάσει στην τέταρτη νίκη και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της.
3: 28 με 31.
0: Απαντάω σε ένα μήνυμα. Είστε λάθος, κύριε Μπακόπουλε. Μας φοράτε τον Μέση,
3: ναι,
0: με το ζόρι πάλι. Όπως ναι, κάποτε έκλεβε, λέει, τον Τζάβι και τον Ινιέστα. Ο
3: τι
0: Μέση έκλεβε τον Τζάβι και τον Ινιέστα.
3: Πώς σου έκλεβε?
5: Στην προπόνηση. Σπασίδες. Γιατί...
0: Rest in peace. Δεν υπάρχει καμία λογική.
1: Μας φοράτε τον Μέση με το ζόρι.
3: Θέλω να πάρει τον καθρέφτη σου.
0: Εγώ δεν είπα ότι έχει κάνει αποβολή, ότι είναι φάουλ για αποβολή του Μέση.
3: Για αθλητήσετε.
5: Ναι, αλλά μας το φοράζε, φίλε. Εγώ το έχω προσέξει πολλές φορές.
0: Έχεις δίκιο, εντάξει.
5: Αν γυρνάω σπίτι, είναι ο κορυφαίος από την άλλη. Γιατί μας το φοράει πάλι το Μέση?
0: Εγώ φταίω που είναι ο
3: κορυφαίος. Για μπάγιο θα μου φοράει κανένα Μέση μετά.
0: Εγώ φταίω που είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Δεν φταίω, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Τι να κάνω, το φρόντισε ο ίδιος γι' αυτό. Διαφωνείς, κύριε Τσάλτα?
4: Εντάξει, μετά τον Πινέδα. Θα πω εγώ.
0: Μετά τον Πινέδα είναι κορυφαίος. Ναι. Μετά τον Μάνταλο είναι ο καλύτερος.
4: Καλά, εντάξει, είναι πρώτα Μάνταλος και μετά.
0: Έχουν βάλει την περιγραφή μου σε αυτό τον αδιανόητο ημιτελικό με τον Νόγερ και τον Μέση που ξαπλώνει τον Μπόατενγκ. Τον έχουν βάλει σε ένα γκολ του Μάνταλου.
5: Στο Καρασκάκι.
0: Το έχουν κολλήσει στο Μάνταλο.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρείτε το, δεν υπάρχει.
3: Στο 1-3.
0: Είμαστε χεροί που ζούμε στην εποχή του.
5: Κάνε τον Σισε, τον Πασχαλάκι,
4: σκάψιμο και πανηγυρισμό. Ναι, και γλίστρα μετά.
0: Λοιπόν, Τσάλτα, πες τα λέει όπως μόνο εσύ ξέρεις για την μπασκετική άγκη, έχεις τίποτα?
4: Ακόμα όχι.
1: Δεν υπάρχει ακόμα όχι. Θα μας πεις εδώ τώρα.
5: Για το γήπεδο, παιδιά.
1: Αν η ΑΕΚ θα δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό ή όχι.
0: Ωραία ερώτηση.
4: Είναι ένα.
5: Πρόσεχε, θα πεις και το πρόσωπό σου. Θα σε εκφράσει.
4: Όχι, εντάξει.
3: Ένα μυρότσο.
4: Πέρα από την πλάκα υπάρχει συζήτηση σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Η ΑΕΚ το βλέπει αυτό ως επιχειρηματική κίνηση, δηλαδή να υποφεληθεί οικονομικά από αυτό το κομμάτι. Θα υπάρξει μια συνάντηση προς το τέλος της εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχει κάνει την πρότασή της προς τον Ολυμπιακό, το τι ζητάει για να παραχωρήσει το γήπεδο. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει χρυσή τομή το επόμενο διάστημα.
5: Άρα είναι
4: δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι και για το πρωτάθλημα ή μόνο για την Ευρωλίγκα. Αυτό μένει λίγο να αποσαφινιστεί. Αλλά σε αυτή τη φάση υπάρχει. Δεν είναι απλά στο προκαταρκτικό κομμάτι στις αρχικές ζητήσεις. Έχουν πάει λίγο παρακάτω. Θα δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως στις αρχές της επόμενης, το τι μελιγενέστε. Θα ξεκαθαρίσει δηλαδή το τοπίο.
5: Με κόσμο θα το δίνει?
4: Ναι, με κόσμο. Και η λογική λέει ότι οποιαδήποτε...
5: Υπήρχε κάποια στιγμή μια σκέψη, όχι σκέψη, που έβλεπα ότι κυκλοφορούσε, να το δίνει, αλλά να είναι και κλεισμένο το θυρών.
1: Δεν θα το δεχόταν ο Ολυμπιακός, δεν πήγαινε.
4: Νομίζω και εγώ δεν θα το δεχόταν.
0: Πόσο κόσμο χωράει?
4: 9.
1: Χωράει 9.
4: Ναι, ναι, ναι. Και πληρεί και τις προδιαγραφές
5: Ευρωλίγκα.
4: Και επίσης, ένα πράγμα που ξέρουν ότι σε περίπτωση που δοθεί, υπάρχει μια προβλεπόμενη ρήτρα οτιδήποτε ζημιά γίνει, εντός και εκτός του γηπέδου, να υπάρχει ένα επιπλέον σαν πρόστιμο, ας πούμε, προς τον Ολυμπιακό, να πληρώνει το οτιδήποτε και να καθαρίζει και το γήπεδο.
5: Και...
0: λογικό είναι αυτό.
5: Το δικό σου σχόλιο?
4: Το δικό μου σχόλιο. Εντάξει. Να δούμε να ξεκαθαρίσει το θέμα σε πρώτη φάση. Εντάξει, προφανώς...
5: Υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο.
4: Εννοείται ότι υπάρχουν. Είναι και πάρα πολύ λογικό κιόλας. Ναι. Και δεν νομίζω ότι στην αντίστροφη κατάσταση θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να δίνει το σεφ Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Θα δούμε.
0: Καλά, αυτό είναι υποθετικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γινόταν.
4: Ναι, υποθετικό σενάριο. Εννοείται.
0: Τα χρήματα είναι σημαντικό κομμάτι. Εννοείται. Οι επιχειρηματίες είναι και οι άνθρωποι που διοικούν τις ΚΑΕ, στην προκειμένη περίπτωση. Να σου πω, έχουμε και ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού του Μακιντάιρ, έτσι,
4: ναι, ναι,
0: που
4: ναι,
0: έχει γίνει.
4: Είναι η πρώτη μεταγραφή για τη φετινή σεζόν, Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, για 3 χρόνια. ανοίγει το χώρο των μεταγραφών. Είχε συμφωνήσει πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Θα είναι ο ένας από τους δύο, από τις δύο μεγάλες κινήσεις στην περιφέρεια. Αναμένεται και ο Μοντέρο δεν έχει μείνει ακόμα ελεύθερος από την Βαλένθια, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από πλευράς Ολυμπιακού. Μια πολύ ισχυρή κίνηση, ενισχύει σημαντικά στην περιφέρεια τον Ολυμπιακό και ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο σε μια πάρα πολύ γεμάτη περιφέρεια. Προσθέθηκε ο Μακιντάιρ, αναμένεται να προσθεθεί και ο Μοντέρο και ο Ολυμπιακός καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό σημαντικές του ανάγκες, ανεβάζοντας επίπεδο την περιφέρεια του.
0: Διαφορετικά χαρακτηριστικά τώρα βλέπεις. Τον έχει επισκιάσει βέβαια ο Μοντέρο, αλλά είναι παιχταράς ο τύπος, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι.
1: Νομίζω ότι είναι πιο πολύ παίκτης Μπαρτζόκα ο Μακιντάιρ. Δεν είναι.
0: Είχε φτάνει σε ασίστ μέσω όρο, διάβαζα. Το λέω καλά, Χριστό.
4: Είναι από τους καλύτερους πασέρ τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. Έχει και το ρεκόρ με 20 τελικές πάσεις, αν θυμάμαι καλά, σε ένα παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια. Γενικά είναι παίκτης ο οποίος έχει βελτιώσει πάρα πολύ τον τρόπο που διαβάζει το παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια. Από εκεί που ήταν ένας τυπικός σκόρερ, έχει πάει στο άλλο επίπεδο διαβάζοντας το παιχνίδι και είναι ένας point guard που κάνει τη ζωή των συμπαικτών του ευκολότερη. Και αυτό θέλει να δει ο Μπαρτζόκας από τον Μίλλερ Μακιντάιρ. Και αυτό περιμένει να δει και ο κόσμος του Ολυμπιακού τα επόμενα τρία χρόνια.
5: Άρα ο Γουόκα πάει πιο πίσω, πολύ πιο πίσω. Με Μοντέρο και Μακιντάιρ.
4: Θα μοιράζεται τον Άσο με τον. Με τον Μακιντάιρ μπορεί να παίξει και στο 2 Μοντέρο, να απειλήσει με περισσότερες λύσεις στην περιφέρεια Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός για τον Μοντέρο πληρώνει.
4: Νομίζω ένα buyout θα κατατεθεί γιατί έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του.
0: Okay. Και εκεί γίνεται, δεν ξέρω αν θα κρατήσει και τον Πέστον.
4: Ντόρση.
0: Όχι τον Ντόρση, okay. Στον Άσο.
4: Τον Τζόζεφ.
0: Ναι, τον κόρη Τζόζεφ.
4: Η λογική λέει πως όχι.
0: Λες όχι,
4: Εγώ νομίζω ότι δεν θα τον κρατήσει.
0: Δεν χωράει, λες όχι.
4: Δεν χωράει. Με τόσες λύσεις που υπάρχουν, είναι υπερπλήρης.
0: Εσύ υπολογίζεις walk από τους δύο αυτούς που λέμε.
5: Και κλείνει η τριάδα στα playmaker. Ναι. Δεν θα χρειαστεί άλλος.
0: Εγώ τον κράταγα τον Τζόζεφ, να σου πω την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, πού να χωρέσει τώρα, εδώ μιλάμε
0: τρίτη, τέταρτη.
1: Για ασύλληπτη ενίσχυση του Ολυμπιακού στη θέση. Ασύλληπτη. Με Μοντέρο Μακιντάιρ είναι ασύλληπτη ενίσχυση. Ειδικά το Μοντέρο θα τον ήθελε όλη η Ευρώπη.
5: Απλώς τώρα στο Μοντέρο δεν πρέπει το σύστημα του Ολυμπιακού να προσαρμοστεί πάρα πολύ στο Μοντέρο.
0: Νομίζω προσαρμόζεται αυτός, Στάσο.
5: Προσαρμόζεται.
0: Ναι, έτσι νομίζω. Θα φανεί τώρα αυτό, εντάξει. Να
1: σου πω κάτι. Θα νομίζω ότι το Μπαρτζόκας Μπολ προφανώς και θα παραμείνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά το είδαμε και στο Final Four ότι ο Μπαρτζόκας άφησε ελευθερία π.χ. στο Φουρνιέ. Να πάρει αποφάσεις αυτός την ώρα που κρινόντουσαν όλα, άφηνε το Φουρνιέ να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Μοντέρο, γιατί είναι παίκτης αποφάσεων. Και ο Μπαρτζόκας έχει αρχίσει στο μυαλό του να το δουλεύει έχοντας πάθει, έμαθε. Δηλαδή έπαθε και έχασε πολλά παιχνίδια στο τέλος. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού για χρόνια και έχει χάσει Final Four έτσι. Mm-hmm. Τι δεν έκανε, δεν άφηνε ελευθερία στους παίκτες του και ήθελε όλα να βγαίνουν μέσα από το σύστημά του. Εδώ τώρα επειδή το έπαθε αυτό και έμαθε, έχει προσωπικότητες, έχει παίκτες, παικταράδες λέω εγώ. Και το Φουρνιέ και τώρα το Μοντέρο που μπορούν να πάρουν τη σωστή απόφαση. Δεν ξέρω, Χριστό.
4: Όχι, ξεκάθαρα. Αν συμφωνείς. 100% γιατί αλλάζει επίπεδο ο Ολυμπιακός τώρα.
1: Σωστά.
4: Και επειδή το μπάσκετ είναι το παιχνίδι που αποφασίζουν οι κοντοί, ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Με τη στρωμένη ομάδα που έχει, βάζει και αυτούς τους δύο παίκτες που μπορούν να πάρουν και μόνοι τους παιχνίδια και κάνει το καλοκαίρι του αυτόματα πάρα πολύ ήρεμο.
0: Και αν για τον Μακιντάιρ περιμένει στα 32 του να είναι αρκετά όριμος, απ' την άλλη στα 23 του είναι και αυτός ένας όριμος παίκτης ο Μοντέρο. Συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες για τις αποφάσεις που παίρνει και λοιπά στο παιχνίδι. Κάτι άλλο, αγαπητέ μου φίλε.
4: Για την ώρα όχι.
0: Εντάξει. Για τον Πανιόνιο τίποτα λέει ένας φίλος εδώ.
4: Πανιόνιος...
0: Σε λέει Αλάνη κιόλας.
4: Πανιόνιος κάνει κινήσεις.
0: Ωραία.
4: Θα είναι το νούμερο ένα φαβορί για να ανέβει από την Elite League. Mm-hmm. Θέλει το ελληνικό μπάσκετ, θέλει ένα δυνατό Πανιόνιο. Εντάξει. Το θέμα είναι να μάθουν και από τα λάθη τους και οι δικού τους, γιατί η περσινή σεζόν ήταν εφιαλτική, βάλανε την ομάδα στο EuroCup και με 10 παίκτες rotation δεν μπορούσε να σταθεί.
5: Τους έκανε κακό.
4: Τους έκανε πάρα πολύ κακό. Ουσιαστικά από αυτό την πάτησε ο Πανιόνιος, αλλά νομίζω ότι χτίζει πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Με κάποιες αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις όπως ο Χριστοφίλης που είναι ομογενής και έχει πολύ καλό σουτ. Μπορεί να απασχολήσει γιατί έχει το potential να κάνει το βήμα παραπάνω και τα υπόλοιπα στο παρκέ.
5: Το Καμάρι της Πάτρας.
4: Καμάρι της Πάτρας πήρε τον Dirk Bauermann, προπονητή που είχε η Εθνική Γερμανία στο 5.
1: Ποιο είναι το Καμάρι της Πάτρας?
0: Πώς έγινε αυτό?
5: Ντούρα από όλων πατρών. Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Ναι, σωστά.
5: Με Χάρολ Ντέλις.
4: Με Χάρολ Ντέλις και Τζόρνταν.
1: Άλλες ομάδες δεν είναι Καμάρι της Πάτρας.
3: Εννοείται.
5: Εντάξει τώρα, παιδιά. Αυτό τώρα... Μ' άρεσαν αυτά. Για συνέχισε.
3: Εμείς, σαν και γιώτες, κατά το ίμιση, με Απόλλων Πατρό μεγαλώσαμε.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Καλά, εσένα δεν σε λαμβάνω υπόψη σε αυτό το κομμάτι, γιατί λες μαύρη θύελα το Άγιο.
3: Γιατί είναι αυτή η μαύρη θύελα.
4: Μια φορά να την πει μαύρη θύελα.
3: Το 59 στην Αλφα Εθνική, 25 Οκτωβρίου 1959.
0: Τι μου μιλάς ημερομηνίες εμένα. Γιατί...
3: 2-1, το πρώτο μάτσο Παναθηναϊκού στην Αλφα Εθνική. Μαύρη θύελα αποκαλείται από όλες τις εφημερίδες. Το τι ήρθαν μετέα οι Καλαματιανοί, να μας το πούνε αργότερα. Ό,τι και να μου λέτε.
1: Να βγει ο Γιώργος στο τηλέφωνο.
5: Δεν θα μπορούμε να περνάμε τα δύο διαμεσένα.
3: Τελειώσαμε, δεν υπάρχει αυτό. Να ξέρουμε τι λέμε. Άμα είναι να βιάσουμε την ιστορία, τη βιάσουμε. Να ξέρουμε τι γίνεται και τι ισχύει γενικά σε αυτόν τον πλανήτη.
4: Κάποιος δεν θα είναι ευπρόσδεκτος στην Καλάματα.
0: Ειλικρινά.
4: Δεν θα είναι πολύ δημοφιλή στην Καλάμα.
0: Διαχωρίζω τη θέση.
5: Ο Παγκόπουλος δεν είναι να το σώσει.
0: Διαχωρίζω τη θέση μου ένα. Γιατί όταν δεν πάει να το σώσει, διαχωρίζει τη θέση.
5: Αυτό και η Νουρία με Καλαμάτα τώρα είναι μια ανάσα.
0: Έχει τρομερές θάλασσες και ωραίο φαγητό. Το δεύτερο θέλω να πω, δεν πίστευα πραγματικά ότι θα του δείξω τέτοιο τυράκι και θα το πάει για βιασμό ιστορίας. Δεν το πίστευα πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Είσαι ένα εξαιρετικό.
1: Επίση, πριν φύγει, να πούμε ότι έρχεται, ερχόμαστε, που έλεγε μια ψυχή, το καμάρι τη Εύβοια. Αστέρας Αλβερίου.
0: Άλλο καμάρι.
1: Αστέρας Αλβερίου. Ερχόμαστε.
0: Καμάρι για
3: καμάρι που ξέρει, είναι προφορήνη.
5: Τι. Πού είστε τώρα, πες μας για να δούμε.
1: Κάτι πήραμε μια wild card. Παίζουμε στην...
4: National League 1.
5: Κερδίσαμε 100 ευρώ.
1: Κάτσε ρε φίλε, κάτσε γιατί το είδα προχθές που το ανεβάσαμε.
0: Για wild card, για super market.
1: Ρε φίλε, περίμενε.
4: Ναι, η National League 1, η National League 2.
1: Ναι ρε φίλε, Αστέρας Αλβερίου με προπονητή τον...
5: Πότε έχει κλήρωση.
1: Έλα, ποιος ήταν βοηθός του...
3: Του Ιβκοβίτς.
4: Ο Αγγέλου.
1: Ο Αγγέλου.
0: Κοντά έπεσες.
1: Λοιπόν, ο Αστέρας Αλβερίου πήραμε wild card. Wild card. National wild card. National League 1.
5: Ωπαρε.
0: Τι σε φτιάξατε ρε κύριε Διευθυντά.
4: Μαζί με Παναθαϊκή.
1: Δεν μπορώ να πάτε. Και έχουμε φιλοξενήσει εκεί στο Αλβέρι πολλούς αστέρες του μπάσκετ. Πήγε ο Βεζένκοφ την άλλη φορά. Πήγε ο Γιάννης ο Μπουρούσης. Πήγαν εκεί πέρα και δώσανε το παρόν. Φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο κτλ. Λοιπόν, ερχόμαστε. Να κατακτήσουμε και τον μπάσκετ.
4: Να μας πεις
1: το ποδόσφαιρο δεν το έχουμε κατακτήσει.
5: Αοκαρίστου
1: δεν ξέρω τι κάνει.
5: Δεν μας λέει Αοκαρίστου.
4: Να μας πεις και τον ξένο που θα πάρει ο Αστέρας Αλιβερίου.
1: Θα το μάθω για στον Πόφιλε.
0: Θε για τον Αστέρα Τρίπολη, σου πω.
4: Τι?
0: Για τον Αστέρα Τρίπολη, σου πω.
4: Ό,τι θες.
0: Γεια σου, Χριστοφιλιά.
5: Τυχαία, ο Λεμπρόν φεύγει αυτές τις μέρες. Από Lakers.
4: Μαρτύρησε τον Μπίση, έλα από μόνο του.
1: Ευρωλίγκα θα μπει ο Αστέρας Αλιβερίου. Με wild card.
0: Πέρα, ναι.
3: Δηλαδή τώρα πρέπει να. Η National B, τι είναι αυτό που
1: δεν ξέρω. National League 1, τι είναι, ρε Χριστό.
3: Τι είναι αυτό.
4: Β'
1: Εθνική. Περνάμε και τον Άο Καρίστο.
3: Οπότε θέλει Α2. Δηλαδή σε δύο σεζόν πάει Α1.
5: Έχει δικαίωμα Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη από τώρα.
4: Όχι από τώρα.
5: Η Ευρώπη μπορεί να έρθει.
4: Η Ευρώπη μπορεί να έρθει.
0: Μου κάνει κάτι ερωτήσεις η Μαριάννα πριν για ένα ριλάκι που κάναμε. Σαν αυτές σε εσένα. Δεν πρέπει να μην πέτυχα τίποτα.
5: Εγώ πέτυχα σε ένα φαγητό την καταγωγή. Ακτή ελεφαντοστού, πέτυχα ένα γλυκό. Κοίτα. Πώς το έκανα αυτό, δεν ξέρω.
0: Το δικό σου ήταν πιο δύσκολο, νομίζω.
5: Ναι.
0: Εμένα ήταν πολύ πιο light, αλλά και πάλι τα έκανα.
3: Χεζόνια λέει πάει Αστέρα Αλβερίου.
0: Όχι.
5: Αυτά τα ριλάκια είναι τα κορυφαία στην ιστορία του αθλητικού. Να ξέρετε.
0: Αυτά
3: που κάνετε.
5: Τα κορυφαία. Ναι. Δεν ξέρω πότε θα βγουν. Αν προλαβαίνω το μπουκιά. Είναι τα κορυφαία.
1: Εμείς θα κάνουμε, ρε φίλε. Μόνο εσείς κάνατε.
0: Έτσι, σήμερα. Εμένα με ειδοποίησαν πολύ νωρίτερα. 3 λεπτά πριν αρχίσουμε. Λοιπόν, επειδή κατέβηκε άλλη και έχει λύσει το ζωνάρι τη για καυγά, πάμε στον Γιαννούτσο τον Βασίλη. Α, όχι.
5: Έλα, ρε.
1: Πόπο, πλανάρα.
5: Στο πάρκο τρεις είσαι.
1: Στο πάρκο τρεις.
0: Εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες.
5: Τάσο είναι ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο. Αγόρι μου.
1: Τι ζωάρα κάνεις.
5: Έχουμε νεότερα με το air-condition.
6: Δεν έχει φτιάξει, αλλά έχουν πέσει θερμοκρασίες, οπότε δεν θα σε ενοχλήσει καθόλου. Σήμερα
1: έβρεχε σήμερα.
6: Η προπόνηση έγινε υποκαταρακτώδη βροχή και από ό,τι διάβασα την επόμενη εβδομάδα οι θερμοκρασίες θα είναι από 20 βαθμούς και κάτω, οπότε θα είσαι κομπλέ, δεν θα το χρειαστείς καθόλου.
5: Εντάξει,
6: δεν θα
5: πέσει πολύ.
6: Στην ανάγκη τους.
5: Θύμισε μου το δωμάτιο που δουλεύει, το air condition. Δεν μπορώ εγώ.
0: Για να πάω.
6: Θα σου στείλω σε μήνυμα.
5: Πρωινό, είσαι ικανοποιημένος όλα.
6: Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε, ό,τι μου ζήτησε έκλεισα. Δεν έχω φθηνή,
6: Το προσωπικό φταίει, είναι λίγο περίεργη.
1: Καλά, Ολλανδία, άστο.
5: Ναι.
1: Μην πιάσουμε τα κουβέντια για τους Ολλανδούς γενικά.
0: Οχ.
5: Ας κάσουμε φανέλα Ζέντορφ.
1: Το προσωπικό στο Ζέφελντ πάντως, κύριε Μπακόπουλε, ήταν το καλύτερο.
2: Οπα.
1: Κάποτε.
2: Κάποτε θυμάμαι με αγαπούσες.
1: Μίλησε, νιώθω.
0: Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Μυρότσο, γιατί όχι μόνο είναι καλός παίχτης γενικός.
1: Απόλυτη αν θέλεις.
0: Έχει και γούστο.
1: Απόλυτη αν θέλεις, οι Ολλανδοί, οπότε καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Πιστεύεις ότι αν πηγαίναμε μερικές προετοιμασίες ακόμα, Βασίλη μου, θα γράφαμε ιστορία?
1: Θα γράφαμε.
0: Εμείς οι δύο.
1: Ναι, ναι,
0: μόνο μία κάναμε.
1: Τώρα πρέπει να πάμε.
2: Τρομερό πόλ. Τρομερό πόλ.
0: Τι είπε, τι
2: έγραψε. Πού βρίσκεται ο Γιαννούτσος? Διακοπές στον Αμαζόνιο, πάρκο Τρίτσι, κανονικά Ολλανδία ή Αίγιο στο Γουλί? Εγώ θα βάλω πάρκο Τρίτσι.
1: Πάρκο Τρίτσι, βάλω.
2: Πάρκο Τρίτσι, πολύ δυνατό.
0: Τι γράφει η μπλούζα εδώ, το φουτεράκι, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που φοράει?
2: Είναι Ισπανία, ποιο πάει λογικά.
0: Τι είναι?
3: Φωστήρας Ηλιούπολης.
2: Εδώ είναι Αθλέτικ, εδώ είναι Αθλέτικο.
0: Δυνατό πολύ.
1: Χόρη μου.
0: Για τα συνδυάσει πολύ.
1: Ωραία. Μου.
2: Θετικό μάρκετινγκ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες σε ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο για τον Παναθηναϊκό. Που εντάξει, περιμέναμε την εύκολη επικράτηση. Κυρίως όμως περιμέναμε να δούμε συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να δείξει, ό,τι μπορεί να δείξει από το ξεκίνημα ο προπονητής. Παίκτες ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ομάδα 100%. Έρχεται ένα πιο δύσκολο φιλικό το Σάββατο, προφανώς, με τον Άγιαξ. Αλλά τι έχει γίνει χθες, θέλω να μου πεις, τι ξεχωρίζεις εσύ?
6: Λοιπόν, αρχικά δεν ήταν ένα φιλικό ξεμουδιάσματος, δεν ήταν με μια ομάδα τοπικού, ήταν με μια ομάδα β' εθνικής, προφανώς χαμηλότερης δυναμικής από τον Παναθηναϊκό. Όπως είπε και ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την αναμέτρηση, στα πρώτα 20 λεπτά ο Παναθηναϊκός πίεσε ψηλά, βρήκε δύο γκολ από στατικές φάσεις, πράγμα που είπε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν μια ομάδα θέλει να κερδίζει συνεχώς παιχνίδια, πρέπει να βρίσκει λύσεις με όλους τους τρόπους και οι στημένες φάσεις. Είναι κάτι που έχει δουλέψει αρκετά αυτό το διάστημα ο Τζέικοπ Νίστρουπ και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος που ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο γκολ με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια, όπως δήλωσε και ο ίδιος, υπήρχε μια χαλαρότητα. Κάποια πράγματα δεν βγαίνανε, οι εντάσεις δεν ήταν ακριβώς όπως θα τις ήθελε. Ήρθανε και νέα αλλαγές στο ημίχρονο της ενδεκάδας. Επίσης, ο Παναθηναϊκός δεν τζουλούσε ακριβώς όπως θα ήθελε ο προπονητής του. Στο τελευταίο 20 λεπτό όμως ήρθε και η λάμψη του Σαντίνο Αντίνο. Όπως είχαμε πει, ο Αργεντινός έχει ανέβει πάρα πολύ στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ συμμετοχικός στο επιθετικό τρίτο. Δοκιμάζει τα πόδια του από μακριά, όπως το έκανε και χθες σε δύο περιπτώσεις και βρήκε δύο γκολ. Και ήρθε αυτό το 4-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα κοιτάξει καθαρά το σκόρ αυτή την περίοδο ο Παναθηναϊκός. Θα κοιτάξει ποια πράγματα έκανε σωστά, ποια πράγματα δεν έκανε σωστά. Και αυτό ακριβώς ήταν που προσπάθησε να επικοινωνήσει στους παίχτες του σήμερα το πρωί στην προπόνηση ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συγκεκριμένα τους χώρισε σε δύο ομάδες, τους είχε βάλει στις θέσεις τους. Ήταν στο 4-2-3-1 το σύστημα και τους έδειχνε περπατητά, χωρίς μπάλα, κάποια λάθη και κάποιες παρατηρήσεις που είχε από το χθεσινό παιχνίδι. Ασχολήθηκε κυρίως με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι είχε τον Παντελίδη ως αριστερό εξτρέμ και τον Τέσσερς ως center four. Δηλαδή στην άσκηση τακτικής τον δούλεψε κανονικά τον Τέσσερς και του έδειχνε κινήσεις που θέλει από τους επιθετικούς του να κάνει. Ενώ επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Ντεφράι τον είχε ως αριστερό στόπερ. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν τυχαίο ή κάτι που θέλει να δουλέψει για τη συνέχεια της σεζόν.
0: Ναι, ο Ντεφράι αριστερό στόπερ, ο Κάτρης θα είναι δεξιά.
3: Όχι απόλυτα, θα το δούμε. Και τι? Μπορεί να θέλει, παιδιά, γιατί θα κρατιά και τη σεζόν να παίξει και με άλλα δίδυμα.
0: Περιμένουμε. Το όχι απόλυτα ότι ο Κάτρης θα παίζει δεξιά, είναι δεξιά ο Κάτρης, ξεκάθαρα.
3: Γιατί να μην το δει αριστερό στο πέρα, κάτι.
0: Α, το έχει στο μυαλό σου.
3: Τον Ντεφράι, βέβαια.
0: Τον Ντεφράι, εγώ βέβαια.
3: Τον Ντεφράι είναι αριστερά. Λογικό να τον θέλει να τον βάλει και αριστερά, γιατί ο Ίγκασον, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να παίξει αριστερό στο πέρα. Οπότε μπορεί να παίξει κάποια δίδυμα κάποιε φορέ σε κάποια μάτ. Ντεφράι, Ίγκασον. Εκεί θα πρέπει να το πούμε.
0: Ναι, όχι για τον Ντεφράι, απλώς εγώ προκρίνω ως δίπλα στον Ντεφράι.
3: Αλλά εντάξει, είναι τέτοια η κλάση που δεν θα έχει θέματα ο Ντεφράι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Οκ. Τι κάτι πήγες να πεις νωρίτερα μόλις μιλούσε. Ήθελες κάτι να προσθέσεις αυτά που έλεγε?
3: Το όχι, το μόνο θέλω να προσθέσω. Πέρα, εντάξει, δεν στέκομαι στο αν είναι δυνατόν. Τώρα σε ένα μάτς δεν είναι για κριτική. Κοιτάς κάποια πράγματα γύρω-γύρω. Μένα με ενδιαφέρει ότι μετά το τέλος του αγώνα, εκείνη το μεγαλύτερο ζουμί, και στα παιδιά που μιλήσει στο Βασίλη και στους υπόλοιπους απεσταλμένους, ο Νίστρουπ ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος το πώς λειτουργεί ως τώρα όλη η διαδικασία. Και όχι μόνο το πώς δουλεύει στην Ολλανδία ο ίδιος, και όλο το κοτσόλις, διοίκηση, συνεργασία, μεταγραφές, ποιοι έχουν έρθει, πώς κινούμαστε. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος για να το λέει αυτό έτσι άκοπα. Δηλαδή αέρα πατέρα. Δεν θα το έλεγε. Δεν είναι γενικά τύπος που θα κάτσει να ψάξει τη φιωριτούρα και να καλοποιήσει και ένα μορφό, να κάνει πιο έτσι. Να μορφύνει κάποια πράγματα. Είναι τύπος που λέει αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πει στην πρώτη τους, μετά το πρώτο παιχνίδι. Δεύτερον, εννοείται το παιχνίδι, τώρα δεν μπορεί να το κάνει να ασκηθεί κριτική πάνω σε αυτό. Μου αρέσει που βλέπω τον Αντίνο να μην τρέχει άσκοπα μέσα στο γήπεδο, να περιφέρεται και να κυνηγάει, απλά να πιέζει. Πράγματα που για 6 μήνες είχε αναγκαστεί να κάνει, τον είχαν βάλει να τα κάνει. Και να έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό στο τι κάνει μέσα στο γήπεδο, να ψάχνει συνεργασία ψηλά, να απειλεί, να έχει αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό προφανώς έχει γίνει κατόπιν κουβέντας με τον προπονητή του. Το βλέπεις, τον γκολ που βάζει στο 3-0 είναι γκολ αυτοπεποίθηση αυτό. Με την Χέλμοντ, με τη Χέλμοντ. Και με τη Χέλμαν, με όποια θες. Το θέμα είναι γκολ αυτοπεποίθηση αυτό που έβαλε. Είναι πολύ σημαντικό για να το ξεκλειδώσει, γιατί μιλάμε για μια μεταγραφή πάρα πολύ. Δοθήκανε 8,4 πιο ακριβή στην ιστορία του. Πάρα πολύ σημαντική να βγει αυτή η μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Αφού το θέτεις, γιατί χθες ξεκινήσαμε μια κουβέντα και λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί στα δικά μας μάτια έναν εξαιρετικό εξτρέμ. Ναι. Ως μεταγραφή. Το λέω καλά.
3: Στα δεξιά, πιο πολύ.
0: Στα δεξιά. Ο Αντίνο, να πούμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο, σκέψου τώρα, έχει φύγει από την Αργεντινή. Έχει στους ώμους του ένα βάρος που αυτό έρχεται μέσα από τα ποσά που ξόδεψε η ομάδα που τον απέκτησε. Δεν έχει φύγει ποτέ πάλι από τη χώρα του, ξαναλέω. Έρχεται εδώ και έχει έναν προπονητή στο ξεκίνημα. Αλλάζει πάλι προπονητή τώρα, χωρίς να έχει κάνει νωρίτερα προετοιμασία με την ομάδα αυτή.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή,
3: σωστό.
0: Όλα αυτά να τα βάλεις μαζί.
3: Πολύ σωστό.
0: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είναι δηλαδή μηχανές οι άλλοι να μπουν και να
3: κάνουν. 100% δίκιο έχεις. Και απλό και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που έχουμε πει στο πόσο σημαντικός, πέρα από καλός θεματοφύλακας, είναι ο κύριος Λούκας Τσάβες για όλα αυτά τα πιτσιρίκια. Και βάζω πιτσιρίκια, λέω και τον Ταμπόρδα πιτσιρικά, παρότι είναι 23-24. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Είναι σαν να έχουμε φύγει όλοι μαζί από το χωριό τώρα, να πάμε στην πρωτεύουσα και να υπάρχει ο μεγάλος αδερφός που έχει από κοντά τα παιδιά τα μικρότερα. Αυτό είναι ο Τσάβες. Συν το αγωνιστικό κομμάτι και την όποια τέτοια. Το άλλο που στέκομαι και δεν πλατιάζω άλλο, το αφήνω στο Βασίλη. Τους μίλησε και ο Νίστρουπ για τις συστατικές φάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τον Παναθηναϊκό στην πρώτη δύο φάσεις, το 9, να έχει πάρει δύο γκολ. Και το λέμε αυτό γιατί γκολ από στατική φάση και Παναθηναϊκός δεν συναντιόντουσαν τα τελευταία χρόνια εύκολα. Καθόλου εύκολα και δεν αφορά μόνο τον Μπενίτεθ, πολλούς προπονητές που πέρασαν. Δεν συναντιέται εύκολα. Επίσης, ναι, όλοι δουλεύουν στατικές φάσεις. Αλλά ο Βασίλης είναι μαρτυράς μας τώρα που γιατί είναι πάνω στην Ολλανδία. Το να δουλεύει τελευταίες 72 ώρες, τρεις τελευταίες προπονήσεις, κάποια πράγματα συγκεκριμένα, για να τα βλέπει με τη Χέλμοντ να γίνονται πράξη, είναι και θέμα μεταδοτικότητας. Και εσύ μπορείς να είσαι τώρα να μου δείξεις κάποια πράγματα εδώ πάνω στη δουλειά μας και στην τηλεόραση, δεν μπορεί να μεταφέρει το ίδιο όπως θα μου τα μεταφέρει ο Μυρότσο, για παράδειγμα. Και με τον Μυρότσο θα τα κάνω καλύτερα. Είναι πολύ βασικό η μεταδοτικότητα που έχει ένας προπονητής. Με αυτό μου δείχνει. Δεν ενθουσιάζομαι, ούτε τρελαίνομαι. Καταγράφω πραγματάκια που βλέπω γύρω-γύρω, πέρα από το αγωνιστικό, το συγκεκριμένο.
0: Μάτς,
3: γιατί είναι παιδιά, εννοείται. Δεν είναι. Τώρα, δεν είναι για κριτική το μάτς αυτό γενικά.
0: Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, κάτι άλλο που ξεχωρίζεις από τα χθεσινά για να πάμε στη συνέχεια. Πώς πορεύεται ο Παναθηναϊκός μέχρι το Σάββατο, το πρόγραμμά του, πώς είναι, ποιον περιμένουν εκεί να. Υπάρχει άλλη άφιξη.
3: Όχι.
0: Περιμένουμε κανέναν άλλον. Εκτός αν υπάρχει και μια προσθήκη.
3: Δύσκολο.
0: Άφιξη,
3: όχι. Άλλη...
5: Πέμπτη είναι πια.
3: Πότε γυρίζουνε? Σάββατο απόγευμα μετά το βραδάκι, μετά το φιλικό με τον Αγιάς.
5: Α, τελειώνουνε εμπειλή η διακοπή.
2: Ξημερώματα θα είμαστε εκεί.
0: Η ξεκούραση.
5: Η σκληρή δουλειά ήθελα να πω.
3: Ό,τι και να τη λέτε, ρε, γελάει ο αδερφός.
2: Ήθελα να προσθέσω κάτι για τη γλώσσα του σώματος του Νίστρουπ.
0: Λέγε, ναι.
2: Λοιπόν, για τη γλώσσα του σώματος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, είδα την παρακάμερα που ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την ακρίβεια κάποια βιντεάκια από την ώρα του αγώνα που τα έχει ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, την κεφαλιά του Τετέι από το φάουλ του Τσέριν, στο πίσω μέρος της εικόνας φαίνεται ο Νίστρουπ να γυρίζει και να πανηγυρίζει με υψωμένες ροθιές. Όχι για αυτό καθε αυτό το γκολ ότι είναι κάποιο σημαντικό, αλλά προφανώς γιατί βγήκε αυτό που δουλευόταν στις προπονήσεις. Δηλαδή όταν βλέπει ένας προπονητής αυτό που δουλεύει η ομάδα του να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς νιώθει ικανοποίηση και είναι και πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής να καταφέρει να πείσει τους ποδοσφαιριστές ότι αυτά που κάνουν έχουν αντίκρισμα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο ποδοσφαιριστής νιώθει αυτή την εμπιστοσύνη προς τον προπονητή, βλέπει δηλαδή ότι αυτά που δουλεύονται
6: βγαίνουν και έχουν αποτέλεσμα, σίγουρα η χημεία αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
0: Ναι.
3: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Θέλω για πες μου τώρα για τη συνέχεια όσον αφορά αυτά που θα γίνουν μέχρι το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή.
6: Σήμερα είχαμε την προπόνηση του Ντεφρά και του Ράστοντερ εντός αγωνιστικού χώρου, δηλαδή δεν κάνανε μόνο γυμναστήριο, ήταν μέσα στο γήπεδο, υποκαταρακτώδη βροχή. Συμμετείχαν στο Passing Games, το οποίο Passing Games συμμετείχε και ο Ντέσσερς, δεν είχε επαφές. Ήταν και ένα κοροϊδάκι που παίξανε λίγο πιο ανταγωνιστικό. Ο Ντέσσερς συμμετείχε κανονικά, το έβγαλε όλο αυτό το πρόγραμμα. Οπότε αναμένουμε ίσως Ντεφρά και Ράστοντερ να τους δούμε και στο φιλικό του Σαββάτου απέναντι στον Άγιαξ. Ήτανε και χθες στο γήπεδο, ήτανε πόλος έλξης, ειδικά ο Ντεφράη για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Περίπου 100 βρέθηκαν στο γήπεδο της SVMEC που έγινε η αναμέτρηση. Υποδέχθηκαν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και ο Ντεφράη ήτανε πόλος έλξης, βγάλανε πολλές φωτογραφίες με εκείνον. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα, ειδικά εδώ στην Ολλανδία. Οπότε θέλαν όλοι να έχουν ένα στιγμιότυπο μαζί. Το Σάββατο είναι το φιλικό με τον Άγιαξ. Σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη στις 9.30 ώρα Ελλάδος με τον Στέφανο Κοτσόλη, την οποία θα την δείτε τις επόμενες μέρες στο athletico.gr. Και έχουμε και το φιλικό του Σαββάτου και την ομάδα να επιστρέφει την Κυριακή τα ξημερώματα στη βάση της για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Κάτι επίσης σημαντικό που χρειάζεται να αναφέρουμε είναι ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα γίνει η παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού. Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε θα είναι η πρώτη κλασική πράσινη, η δεύτερη θα είναι λευκή και η τρίτη θα είναι μαύρη. Και δεν αναμένεται να υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Φέτος αναμένεται να είναι λίγο πιο light, να το θέσω έτσι, με τα χρώματα να έχουν το πρωτεύοντα ρόλο.
3: Δωρική.
0: Η εμφάνιση.
3: Απλή, δωρική, light.
0: Η τριτή.
3: Όχι, θα είναι δωρική, θα είναι λυτή, ρε παιδί μου.
6: Και οι τρεις.
0: Η παρουσίαση γενικώς λες τώρα.
3: Οι φανέλες.
0: Και οι τρεις.
3: Και οι τρεις, ναι. Και οι τρεις.
0: Και οι τρεις.
3: Και οι τρεις.
2: Μακό που λες, δεν στον admin.
0: Τι λέει.
3: Τι έγραψε admin. 13, άρα σημαίνει Βασίλη πρόβα τζενεράλε στο τελευταίο φιλικό στη Βιέννη με τη Rapid.
6: Ακριβώς, στις 15.
0: Μάλιστα. Βασίλη, είναι η πρώτη σου προετοιμασία που καλύπτεις.
6: Η πρώτη μου προετοιμασία.
0: Ως αποστολή. Ωραία, φίλε. Κάνεις καλή δουλειά, πρέπει να σου πω, σε αντίθεση με όσα κουβεντιάζονται εδώ γύρω στα στέκια.
3: Άσου να λένε, αγόρι μου, είσαι πάρα πολύ καλός.
6: Τι κουβεντιάζονται.
3: Γράφεις και αυτά που θέλουμε να διαβάσουμε, γράφεις.
6: Ακριβώς. Γράφεις αυτά που θέλουμε.
3: Σε θέματα που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Αυτά αποτυπώνεις και μπράβο σου, αδόνια μου.
0: Λοιπόν, μ' αφήνεις να κάνω κριτική.
6: Ευχαριστώ πολύ τον μεγάλο μου αδερφό.
0: Δεν ξέρω για ποιο πήγαινε.
3: Αυτό που είπα για παράδειγμα. Έτυχε μπροστά μου ήσουν και το παράδειγμα. Δεν είπα να μου μάθει σωστά την τηλεόραση εσύ.
0: Ευχαριστώ, φίλε.
3: Μην το παίρνει, μην το δένει έτσι.
0: Λοιπόν, Μπίλι, θέλω να μου πει εκτό από τη δουλειά, έκανε πρόλαβε ρωτά και ένα φίλο εδώ στο τσάντι. Αυτό το ρωτάω κι εγώ. Έκανε πρόλαβε τίποτα και να κάνει τουρισμό καθόλου γύρω-γύρω, καμιά βολτούλα τίποτα με τα λεφτά τη εταιρεία ή όχι.
6: Τα βράδια ίσω λίγο έτσι κάνουμε καμιά βόλτα.
0: Τι λε.
6: Όταν τελειώνουμε τις δουλειές και τα κείμενα που μας ζητάει ο κύριος Βασίλης Μυρότσος για το site, μπορεί να κάνουμε έτσι καμιά βόλτα, να παίξουμε κανένα μπιλιάρδο, έτσι χαλαρά πράγματα, να δούμε λίγο Μουντιάλ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με το γκολ του Βελγίου, δεν με ένοιαζε το τελικό αποτέλεσμα χθες, μιας και έλεγε ο Βασίλης.
3: Δικό μου παιδί είναι αυτός, δικό μου παιδί είναι.
6: Που σας άκουσα να τα λέτε.
3: Ποιο μοιάζει το τελικό
6: περιμέναμε
3: αποτέλεσμα.
6: Και τα πλάγια στην Αμερική δεν βγήκανε.
2: Θα είχαν τον λόγο τους.
0: Θα είχαν λόγο, ναι. Έχει μπει στο κλίμα η Ολλανδία, αλλά στη μισή του Βέλγου.
3: Όχι, κάτι τα περνάει όλα από cast και τα βάζει και του κάνει τέτοια εντατικά. Όλου.
2: Βασιλή, είναι ωραία πόλη.
6: Είναι πάρα πολύ όμορφη η Κωμόπολη και δεν είναι ακριβώς πόλη. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν έχει αρκετή νυχτερινή ζωή. Εγώ απλά ενημερώνω. Αλλά έχει ωραία, έχει πολύ ωραία πραγματάκια να δεις.
3: Τον Τάσο τον απασχολεί αυτό, το μπιλιαρδάδικο δείξτε του που είναι.
2: Εντελώς άστοχο αυτό που είπες.
3: Το μπιλιαρδάδικο δείξτε του που είναι. αυτό τον απασχολεί.
6: Θα του δείξω. Ένα ωραίο σκηνικό ήταν τα ξημερώματα που
2: απέκλεισε
6: το Μαρόκο την Ολλανδία.
2: Που γύρισα κομμάτια.
6: Κοιμόμουν και δεν το έβλεπα το...
0: Με φέρανε δύο τύποι. Έτσι πήγαινα.
2: Δεν έβλεπα μπροστά μου.
0: Τύφλα σου λέω.
6: Άκουγα χαμό έξω στους δρόμους.
1: Περίμενε, Μπίλι, περίμενε.
3: Μιλάω μισό, μισό γιατί.
1: Περίμενε, Μπίλι.
3: Μισό, τώρα κλαίμε.
5: Κάτσε, έτσι κατεβαλίζουμε λίγο.
1: Πάμε, πάρτε από την αρχή τα ξημερώματα.
3: Τα ξημερώματα.
1: Ολλανδία-Μαρόκο.
5: Λοιπόν. Τα ξημερώματα λοιπόν του Ολλανδία-Μαρόκο που το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Εγώ ως καλός εργαζόμενος κοιμόμουν για να πάω φρέσκος και ήρεμος την επόμενη μέρα στη δουλειά μου. Οπότε κάποια στιγμή κατά τις 6 ώρα το πρωί άρχισα να ακούω χαμό εδώ απ' έξω, φωνές, κόρνες κλπ. Και άνοιξα το παράθυρο για να δω και υπήρχε κοσμοσυρωή, περνάγανε στους δρόμους. Οι φίλοι του Μαρόκου, έχει πολύ έντονη την κοινότητα του Μαρόκου εδώ στην Ολλανδία. Και πανηγυρίζανε μέσα στο σπιτάκι τους, μπορούμε να το πούμε έτσι, μέσα στους Ολλανδούς εδώ. Οι οποίοι δεν αντιδρούσαν, δεν είδα κάτι τουλάχιστον εκείνη την ώρα.
2: 6 ώρα το πρωί που γυρίσαμε πιωμένη, κομμωδίνα, τρικάβαλο με ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και ο admin τον στείλαμε Ολλανδία για να παίξει μπιλιάρδο και να δει μουντιάλ. Αν ήταν το στέλναμε στην Κυψέλη.
0: Δείξτε μου λίγο
5: δίπλα μένω στον Γκίζι, τι δεν θα έφευγα.
0: Κάτσε λίγο, Μπίλι, περίμενε.
5: Γιγάντας.
0: Δείξτε μου λίγο χαστά. Πέρα στο τέλος του δρόμου που βρίσκεται ο Βασιλής. Είναι χαστά.
2: Φοβορή, διακριτικά αριστερά.
3: Ναι, ρε φίλε. Αυτή είναι η εκπομπάρα.
2: Καταπληκτικό.
3: Φοβερή.
0: Καλώς το Σότι Βολάνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε να πούμε και από σένα. Μπίλι, μπορείς να κάτσεις λίγο ακόμα μαζί μας, πως προκύψεις κάποιο ερώτημα.
2: Ή αν θες πήγαινε δίπλα.
0: Βέβαια. Αν θες κάτι να δούμε δεξιά.
4: Έλα, Βασίλη, έλα.
2: Μη μικροφωνήσεις γι' αυτό, ρε.
5: Έρχομαι, Θοδωρή, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ωραία. Κάτσε να δω, έχεις κάποιο ερώτημα εσύ, γι' αυτό ήθελα να κρατήσουμε λίγο το Γιάννο Τσακώμα. Έχεις
3: τίποτα. Όχι, θα πάμε, ο Βασίλης τα κάλυψε. Μόνο για το αριστερό μπακ να πούμε. Γιατί λέγαμε ότι είναι η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
3: Εγώ λέω ότι διακρίνω μετά από μια κουβέντα που έκανε ο Κοτσόλης με τον Ίστρουπ ότι υπάρχει μια διάθεση να περιμένουν λιγάκι, να ακολουθήσουν το παιχνίδι της υπομονής. Αφενός διότι ο Κρίστενσεν, που είναι η πρώτη επιλογή καιρό τώρα του Νίστρουπ, πιέζει σαν λυσασμένο κογιότ. Τι λες, Τερ.
4: Τι λέει αυτός, τι
2: λέει
4: αυτός ο άνθρωπος.
2: Ασθενοφόρο,
0: ήρθα να τον πάρουν. Μαζέψε τον.
3: Ήρθαν οι κύριοι μετάσπρα. Πιέζει πάρα πολύ.
2: Και περνάει και από τους δύο.
0: Κάνει και ιδέα να πούμε μπροστά, ρε, για να περάσω από πίσω τους.
2: Δεν μπορώ άλλο.
0: Λοιπόν, για λέγε Κογιώτ.
3: Πιέζει πάρα πολύ τη Λέστερ, πάρα πολύ όμως.
0: Ναι, τις αλεπούδες, ε.
3: Τις αλεπούδες, το Κογιώτ μοιάζει τις αλεπούδες, πάρα πολύ. Σε σημείο τους έχει ζαλίσει εντελώς, ότι θέλω να αφήσετε να πάω στον Παναθηναϊκό, βρείτε τα, μη λέτε τώρα απευθείας αγορά, να πάω, βρείτε μια άκρη, να πάω δανεισμό με οψιόν και οι ατζέντιδες παίρνουν κάθε μέρα. Πιέζουν τέλος πάντων, οπότε έχουν το χρονικό περιθώριο να περιμένουν λίγο. Και αφετέρου, ο Κοτσόλης έχει βρει παίχτη. Μάλλον ήταν καιρό στα κοιτάπια του.
0: Έψαχνε, άλλε ω νέο κουγιώτη κι αυτό.
3: Επιλογή του βασική μετά τον Κρίστενσεν για το αριστερό μπακ.
0: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ. Θα βγάλω 5 ώρες εκπομπή σήμερα.
3: Σκέψω όμως ότι εμείς θα έχουμε φύγει.
4: Με το κουγιώτη θα τη βγάλει.
2: Θα ήθελα ένα κογιότ με το κεφάλι του Μπακοπούλου. Λυσασμένο.
3: Φτιάχτε ένα.
0: Φτιάξτε ένα. Τρέχουν και σάλια εδώ. Λοιπόν, έλα
3: έχει βγει.
2: Πώς γίνεται να βλέπουμε αυτό το περιεχόμενο δωρεάν. Το καλύτερο μήνυμα από όλα.
3: Σωστό και αυτό.
0: Γι' αυτό έβαλα
3: έχει βρει αριστερό μπακ καιρό τώρα ως επόμενη επιλογή. Με τον οποίο έχει μιλήσει.

0: Τι θα πάρει παίχτη.
1: Δεν έχει καταλάβει κανείς το ρεπορτάζ. Μόνο το κόμμα.
0: Θα πάρει εδώ πυράγκας.
2: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Θα φύγω. Αλήθεια. Ουσαλίστηκα. Δεν μπορώ άλλο.
0: Εγώ φταίω, φίλε, τα μπέρδεμ. Ακούω αρκούδες, κογιώτες.
2: Καλεπούδες.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά.
0: Στο National Geographic μπήκα. Μωράλο. Αχ, δεν μου, έλα.
2: Όταν μας κλείσουν. Εσείς είστε στην Ολλανδία, εμείς...
3: Μην ορκίζεστε τι θα βρείτε όταν γυρίσετε εδώ.
0: Λοιπόν. Ωραία.
3: Οπότε είναι stand-by και περιμένει, για... έχοντας πάντως χρόνο μπροστά του και λίγες μέρες. Όπως και να έχει το θέμα του αριστερού μπακ στην Αθήνα μετά την επιστροφή του κυρίου Γιαννούτσου ξεκαθαρίσει. Όχι όμως να τραβήξει κανένα 20ήμερο. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε εικόνα πλήρη. Αυτό.
0: Με ρωτάει η μάνα μου, λέει, γιατί κλαίω και γελάω ταυτόχρονα, λέει. Μπίλι, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
3: Γεια σα, αγόρι μου.
4: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Έλα για καφέ, Βασίλη.
0: Έλα από εκεί. Έλα να σου πω τον καφέ. Λοιπόν, κύριε Γουλή, κάτι για βοτανικό.
1: Εμένα γιατί μου είπε ότι βολάνη.
0: Γιατί το κρατούσε λίγο ψηλά το μικρόφωνο, ρε φίλε.
3: Εν τω μεταξύ, τα ασθενοφόρα ακούστηκαν.
1: Α, έτσι, έτσι.
3: Όταν ακούστηκαν οι λέξεις Dessers και Christensen.
0: Το έγραψε και admin.
3: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι για βοτανικό για να κλείσουμε το
3: Παναθηναϊκό. Είχαμε επίσκεψη του κ. Κωστή Χατζηδάκη σήμερα στο εργοτάξιο του βοτανικού στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Ναι.
3: Ο ίδιος είπε, προηγούμενη, ότι εξέφρασε και αυτό την πεποίθηση ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 27. Mm-hmm. Μαζί με άλλες υποστηρικτικές, να φτάνε πλάνα τελευταία.
0: Φρέσκια, φρέσκια.
3: Φρέσκια πλάνα, ναι. Του γηπέδου.
0: Φρέσκια φωτογραφία είναι αυτή.
3: Ναι, είναι τελευταίων 48 ώρων. Μαζί με κάποια πράγματα σε κομμάτια υποδομής που θα γίνουν υποστηρικτικά σε όλη την περιοχή του Βοτανικού και όχι μόνο στην τυπική ανάπλαση. Mm-hmm. Τέλος πάντων, έβγαλε και ο ίδιος μια σιγουριά ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το σχεδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα, ό,τι λέγαμε. Και το Παναθηναϊκό 27-28, πρώτα Θεός, καλά να είμαστε όλοι μας. Θα μπει να παίξει κανονικά στο καινούριο του γήπεδο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αν υπάρξει κάτι, παρακολουθεί στο chat για ερώτημα.
3: Αυτές είναι φρέσκες τώρα.
2: Ναι, να είναι χτεσινές νομίζω. Χτεσινά απλά.
3: Όπως σχηματίζεται.
1: Μυρίζουν θάλασσα.
2: Ναι, βλέπεις. Κοίτα, είπαμε, μέχρι τον Αύγουστο θα έχει τελειώσει σχεδόν όλος ο σκελετός και θα αρχίσουν να έρχονται τα... κομμάτι-κομμάτι τα μεταλλικά υποστηρίγματα, όλο αυτό που θα χτίσουν γύρω-γύρω και την οροφή, αλλά και θα χτίσουν και το πλέγμα γύρω-γύρω από το γήπεδο. Προέρχονται από την Ιταλία που είχε πάει ο Δήμαρχος πριν από λίγες μέρες και ολοκλήρωνε τη διαδικασία της παραγγελίας.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στα...
3: Τι λέμε, μη με κοιτάς στα μάτια, σας παρακαλώ. Μη με κοιτάς στα μάτια, δεν μπορώ.
2: Με το κογιότ.
0: Πάμε στα...
3: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ο άλλος θέλει, συγγνώμη, θα το πω και αυτό και δεν ξαναμιλάω.
0: Άντε.
3: Κάνει ο άλλος meet.
1: Όχι, όχι.
3: Το roadrunner και το κογιότ.
0: Αυτά.
3: Δεν μπορώ άλλο.
0: Πάμε εκεί γιατί να μιλήσουμε για Μπέβερε, να μιλήσουμε για φιλικό ΠΑΟΚ. Τι είδες εσύ, αδερφέ μου, από λύση, από πρώτη επαφή με ένα φιλικό, από μια ομάδα που έστησε ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ.
3: Και με Κωνσταντέλια αρχηγό.
0: Σημαντικό.
3: Α, ναι. Ναι. Τους περιβραχιώνει,
2: ναι, ναι.
1: Λυσισμένα κογιότ.
3: Ναι, αγόρι μου. Ναι, παιχταρά μου.
1: Γεια σας. Γεια σας, Μάρκο. Λοιπόν, ο Κωνσταντέγιας νομίζω είχε πάρει ένα περιβραχιώνιο κάποια στιγμή σε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν ήταν ακριβώς η πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά, είναι σημειολογικό το γεγονός ότι τον έχρισε ο Λύση αρχηγό από την πρώτη έστω ανεπίσημη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, χθες με την Μπέβερεν. Κοίτα, Βασίλη, ένα πρώτο φιλικό, τα συμπεράσματα μάλλον που μπορείς να βγάλεις από ένα φιλικό συνήθως δεν είναι πολλά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν μιλάμε για έναν τελείως φρέσκο προπονητή που έχει 10 μέρες μετράει με την ομάδα και με μια ομάδα που... ένα ρόστερ που αναδομείται, βεβαίως δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να βρει κάποια πραγματάκια να εντοπίσει σε αυτό το πρώτο φιλικό, αυτό το 4-1 που σαν σκορ δίνει και λίγο, το πάρει και λίγο την ομάδα που χρειάζεται.
0: Οπα,

0: Αν το φτιάξουμε πάλι λοιπόν. Θα μου πει,
1: μπορεί να πάει δίπλα στο Γιαννούτσο και να βγει από εκεί, να βγει το Βασίλη.
0: Η τάβρη του Λύση παίξανε σαν τη γάτα με το ποντίκι, τα σκυλιά της Λοιπόν, το άλλο που είδαμε, το σημαντικό είναι αυτό που λες και προφανώς έχει και σημειολογική σημασία.
1: Ναι, ποιο?
0: Με το περιβραχιόνιο στον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, έχει συμφωνείς. Έχει. Ναι, όντως είναι σημαντικό αυτό.
0: Το άλλο, το Ζαφίρι, είδαμε να βάζει γκολ τρία, βαλέ, θες, ο Ζαφίρης.
2: Όχι τρία.
0: Κανείς δεν είδε πόσα έβαλε.
2: Ένα έχω δει.
1: Ήθελα να πω με τι ασχολιόμουν την ώρα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
0: Για πες μου, τι έκανες.
1: Αυτό γέλασε.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι.
1: Έβλεπα το φιλικό της Μπρνό. Καθαρά από τους ολικούς. Για σκάουτινγκ. Σκάουτινγκ έκανε.
0: Σκεφτόμουν σε 6 ώρα, δεν είχε κανένα μουντιάλ. Δεν είχε
1: σκάουτινγκ. Έκανε ξεκάθαρα, ήθελα να δει γιατί είναι υποψήφια αντίπαλη. 2-1 ημίχρονο και το παράτησα, μου αρκούσε.
0: Εντάξει.
1: Μετά πήγα το Γιώργο.
3: Καλησπέρα σας. Από το Κεφαιά είμαστε. Τον κύριο Μιρότσο θα ήθελα.
1: Γιατί βλέπω τη Μαριάννα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Τους έχω αφήσει να προσέχει το γιο μου. Και τι βλέπω εδώ μόνο.
3: Γεια σας, ο κύριος Μιρότσος.
1: Πού είναι το παιδί.
3: Από το Κεφαιά τηλεφωνώ.
0: Λοιπόν, πάμε. Δύο γκολ, μια assist λοιπόν. Ναι, όχι τρία γκολ. Δύο γκολ, μια assist.
1: Ναι. Ήταν μέσα σε τρία γκολ.
0: Εγώ δεν τον έχω πάντως τον το Ζαφίρι για ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να παράξει τόσο εύκολα. Όχι, ούτε να σκοράρει σίγουρα, αλλά ούτε και τόσο δημιουργικό. Ακούει ο Θοδωρής.
1: Πιο πολύ, ναι, πιο πολύ τρεχαντήρι για, ναι, να κλείνει τρύπες. Ναι.
0: Αλλά δεν είδαμε κάτι άλλο.
1: Και να μαζεύει. Μετεξελίσσονται, ναι, παιδιά, οι παίκτες.
0: Πιστεύεις τώρα σε ένα.
1: Γιατί να μην, δεν, ναι, και μπορεί ένας προπονητής να τον εξελίξει σε κάτι άλλο. Μπορεί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και με τον Λουτσέσκου. Και σε περίοδο που ο ΠΑΟΚ. Ο Θοδωρής τα ξέρει καλύτερα τώρα, μην λέω τώρα. Ο ΠΑΟΚ είχε χτυπηθεί από απουσίες στον άξονα, ναι, της μεσαίας γραμμής και είχε βγει πολύ μπροστά ο Ζαφίρης, ο οποίος εγώ τον πιστεύω. Εμένα μου αρέσει ο Ζαφίρης. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν τον γουστάρουν εποχικά, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ζαφίρης.
0: Τι λες, Θοδωρή, όλα αυτά?
4: Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα το πρώτο εξάμηνο του Ζαφίρη στην Τούμπα, εντάξει, δεν είναι, το βλέπαμε όλοι ότι ήταν προβληματικό από πλευράς, νομίζω, περισσότερο προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ειδικά όταν έρχεται ένας παίκτης στην μέση της σεζόν, δηλαδή όταν έχει στηθεί μια ομάδα και ειδικά μια ομάδα του Λουτσέσκου που καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια μηχανή που έχει τα γρανάζια της τοποθετημένα και μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής τον Ιανουάριο για να δέσει με τους υπόλοιπους, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι, και έλεγα και την περσινή σεζόν, ότι το Ζαφίρι τον κανονικό θα το δούμε από την επόμενη, δηλαδή από την φετινή αγωνιστική περίοδο. Προφανώς δεν ξέχασε το ποδόσφαιρο που ξέρει, προφανώς τα χαρακτηριστικά του, τα αγωνιστικά τα ξέρουμε και από τους αγώνες εθνικής ομάδας και από την Τσεχία. Όσον αφορά τώρα αυτό που λέτε για το πόσο μπορεί να παράξει και όλα πέρα το τρεχαντήρι που λέμε.
0: Ναι, γιατί δεν σχολιάζουμε αυτό, αν είναι καλός γενικά, Θοδωρή. Σχολιάζουμε το αν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα που είδαμε χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό.
4: Κοίταξε, έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά ο Ζαφίρης. Δεν είναι ένα απλό τρεχαντήρι, δεν είναι ένας Βιτόλο, δεν είναι ένας, ξέρω εγώ, που μόνο κόβει, τέλος πάντων. Αυτό θυμήθηκα εγώ πάντα όταν σκέφτομαι αμυντικό χαφ που μόνο έκοβε, σκέφτομαι το Βιτόλο.
1: Ναι, ρε φίλε, το ζήσαμε.
4: Τίποτα άλλο.
1: Μετά αυτή την ψυχή.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Καλός μεν, αλλά μόνο αυτό.
1: Γι' αυτό κόβω, μόνο.
4: Κόβω, τρέχω, ναι. τρέχω.
1: Μπάλα, τίποτα άλλο.
4: Ναι, αυτό. Ναι.
1: Γενικά με το Ζαφίρι, πάντως.
4: Δεν είναι τέτοια, ναι, περίπτωση.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου και στην Πράγα έκανε και άλλα πράγματα. Και ήταν ένα παιδί που έχει παίξει Champions League και έχει παραστάσεις. Γενικά με το Ζαφίρι το ζήτημα όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι πλήρωσε ο ΠΑΟΚ 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει και αν αξίζει αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε σε 6 μήνες να βγάλουμε συμπέρασμα αν ένα παιδί αξίζει ή όχι τα λεφτά που σπαταλήθηκαν για εκείνον. Όπως δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να βγάλουμε για τον Αντίνο στον Παναθηναϊκό, που είχαμε κάνει επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση. Έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε και για ένα Ελληνόπουλο διεθνή με την εθνική ομάδα μέσα σε 6 μήνες συμπέρασμα για το αν αξίζει ή όχι όλα αυτά τα λεφτά που δόθηκαν.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι για κάποιες περιπτώσεις όμως που μπορεί να είναι επιδραστική από day one.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι όλοι.
2: Απλώς οι συγκεκριμένες περιπτώσεις για διάφορους λόγους, άλλους για τον Ζαφίρι, άλλους για τον Αντίνο, δεν κατάφεραν να είναι επιδραστικοί και πέτυχαν, ναι, και τις ομάδες τους σε πολύ κακό
1: σε
2: φεγγάρι.
1: Σε κακό φεγγάρι, μπράβο. Ναι. Σωστό κι αυτό. Σωστό.
4: Σωστό, σωστό. Εντάξει, το να είναι επιδραστική από την day one πρέπει να πιάσει και τον τζόκερ ταυτόχρονα δηλαδή για να το πετύχεις. Να έρθει ένας ποδοσφαιριστής και να σου πιάσει κατευθείαν. Γίνεται, δεν λέω ότι δεν γίνεται, απλά συνήθως χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής. Για άλλους μπορεί να είναι 2-3 μήνες, για άλλους 6 μήνες, για άλλους ακόμα και ένας χρόνος. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που την πρώτη χρονιά έρχεται ένας παίκτης από το εξωτερικό με ένα πολυετές συμβόλαιο, την πρώτη χρονιά δεν παίζει καθόλου και τη δεύτερη τον βλέπεις εντελώς διαφορετικό. Και αυτό υπάρχει. Γενικώς τα βιαστικά συμπεράσματα, και το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι σωστό να τα κάνουμε για ποδοσφαιριστές και δεν έχει σχέση και νομίζω το. Έχει σχέση για εμάς που συζητάμε. Αλλά για τον ίδιο τον Ζαφίρη δεν έχουν σχέση τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα έδωσε αυτός, δεν τα πήρε αυτός στην τσέπη του. Τόσο κοστολογήθηκε από τη Σλάβια Πράγας, τόσα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι είναι το βάρος που πρέπει να επομιστεί ο ίδιος για να πείσει ότι αξίζει 12 εκατομμύρια. Πρέπει να δείξει αυτά που ξέρει και ότι αξίζει ως ποδοσφαιριστής. Και νομίζω ότι φέτος θα τα δείξει και ξεκίνησε από χθες και με την πιο δημιουργική του παρουσία μέσα στο γήπεδο. Να σας πω έτσι ένα σαν κουτσομπολιό, όχι κουτσομπολιό, ένα παρασκήνιο την περσινή σεζόν με τον Οσδόεφ δίπλα. Δεν τον άφηνε πολύ ο Ρώσος να προωθείται στο γήπεδο. Του λέει μικρέ κάτσε πίσω. Δηλαδή... Είχε και τέτοιο. Δεν έπαιρνε πολλές πρωτοβουλίες. Ναι. Τον βλέπαμε ότι δεν έπαιρνε πολλές πρωτοβουλίες. Ήταν λίγο ψαρωμένος, ήταν λίγο αγχωμένος, ήθελε να προσαρμοστεί. Είχε τους παλαιούρες πίσω που. Εντάξει, όχι με κακό τρόπο, αλλά καταλαβαίνει κάποιος ότι όταν ακούς τον άλλον που είναι τόσα χρόνια στην ομάδα, τον 33χρονο χαφ, σου λέει κάτσε λίγο πιο πίσω, αυτό θα κάνεις. Δεν θα κάνεις κάτι
0: αυτό
4: άλλο.
0: Νομίζω ότι είναι και θέμα εντολής του προπονητή. Ίσως τώρα ο συγκεκριμένος πάντως ο Δωρίνιας και το αναφέρεις, μπορεί να τον θέλει να εκμεταλλευτεί και λίγο παραπάνω και στο δημιουργικό κομμάτι. Μπορεί να έχει εντοπίσει πράγματα που μπορεί να κάνει. Αυτό που λέει νωρίτερα ο Μυρότσος, εγώ συμφωνώ μαζί του και το είπα νωρίτερα για τον Αντίνο. Ότι πολλοί παίκτες το νιώθουν ως βάρος, ίσως δεν θα έπρεπε κιόλας, αλλά μια μεταγραφή που ήταν πολύ μεγάλη, ίσως νιώθει ο άλλος πρέπει να δικαιώσει κάποιους ανθρώπους.
3: Μα το ξέρει και ο ίδιος ο Αντίνο, ότι είναι πιο ακριβή τώρα... η μεταγραφή στην ιστορία του Παναγκού.
0: Ναι, αλλά το και ξέρει αυτός το παιδί, που είναι και Έλληνας τώρα ο Ζαφίρης, τώρα 12 εκατομμύρια, ακούγονται πολύ και γράφονται πολλά
1: πράγματα. Και χρειάζεται προσωπικότητα μεγάλη εκεί. Για παράδειγμα, ο Έκη Γκονζάλες που είχε έρθει Γενάρη.
3: Γενάρη του 4.
1: Ναι, έκανε διαφορά day one. Από day one. Αλλά είχε προσωπικότητα. Είχε προσωπικότητα, δηλαδή όπως λέει και ο Γουλής, τάσερνε ο Έκη. Τώρα ο Αντινό ή ο Ζαφίρης ή οποιοδήποτε τέτοιο παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, αλλά να χρειάζεται χρόνο να διαχειριστεί όλο αυτό που λες.
3: Ζήμωμα.
1: Μια ακριβή μεταγραφή κτλ.
0: Και ο προπονητής νομίζω ότι έχει έναν τρόπο για τον καθένα, θα πρέπει να έχει έναν τρόπο να τους βοηθήσει. Δηλαδή σε κάποιον να του δώσει το περιβραχιόνιο. Σε κάποιον να τον ξεκλειδώσει μέσα από μια κουβέντα. Σε κάποιον, δεν ξέρω, ο καθένας έχει τους δικούς του τρόπους. Ο Λύση είναι ένας καινούριος προπονητής και πρέπει να τον γνωρίσουμε κι εμείς.
4: Είναι μία από τις δουλειές του προπονητή.
0: Ακριβώς.
4: Μία από τις δουλειές του προπονητή είναι και αυτή.
0: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα αν τα μεταγραφικά βλέπεις. Αποδεδειγμένα χρειάζεται συγκεκριμένος παίκτης. Ο ΠΑΟΚ θα τρέξουν γρήγορα ή βλέπεις να πηγαίνει αργά η ιστορία, χωρίς βιασύνη, ίσως χωρίς άγχος. Εγώ θα αγχωνόμουν λίγο σε μερικά ζητήματα. Κυρίως γιατί πλησιάζουν οι αγώνες.
4: Κοίταξε, ούτε χωρίς άγχος μπορώ να πω, ούτε χωρίς πίεση. Θα κάνουμε τα γραφές σαν λυσασμένα κογιότ. Αυτό είναι το...
0: τώρα το καταλάβαμε, το ξεκαθάρισε.
4: Ναι. Το καταλάβατε, έτσι. Θέλω να πω, και ο Μάτος και ο Βιερίνια έχουν εντοπίσει τους στόχους που θέλουν να φέρουν στην ομάδα. Αλλά δεν θέλουν να βιαστούν παίρνοντας, επειδή ακόμα δεν μπορούν να τους φέρουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δεν θέλουν να κάνουν το λάθος και να φέρουν, ας πούμε, αντί του Χατζηδιάκου, ο οποίος είναι δεδομένα ένας στόχος για το κέντρο της άμυνας, μια περίπτωση που θέλει λίγο χρόνο, θέλει και άλλο χρόνο. Το μόνο εύκολο είναι να πάρεις ένα στόπερ τα δεκάδες που προτείνονται καθημερινά, που να θέλει να έρθει και με καλούτσικα χαρακτηριστικά ή οτιδήποτε, αλλά όχι, θέλουν τον Χατζηδιάκο. Θα τον παλέψουν μέχρι τέλους. Τώρα μπορεί να μην έρθει και μετά να μην είναι εκτεθειμένοι, αλλά θέλω να πω, δεν θέλουν να βιαστούν, να πιεστούν για να φέρουν κάποιον για να πούν ότι τον έφεραν. Θέλουν ποδοσφαιριστές ακριβώς με τα χαρακτηριστικά που τους έχει ζητήσει ο προπονητής. Παίκτες που ταιριάζουν σε αυτό που το έχουν πάθημα, στο μυαλό τους όλοι στο πλάνο ίδιο του ΠΑΟΚ της επόμενης μέρας. Και να μην είναι βεβαιασμένη μια κίνηση που θα, στο τέλος θα κοστίσει και σε χρήμα και μπορεί να μην είναι χρήσιμη και στην ομάδα.
0: Ξέρεις τι, ρε Θοδωρή. Καμιά φορά.
4: Προφανώς, Βασίλη, ναι, τα παιχνίδια των τα ευρωπαϊκά, επειδή το ανέφερες. Mm. Είναι προφανώς μέσα στο μυαλό, πάνω από το κεφάλι όλων στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα και κάποιος να έρθει τώρα. Θα είναι μια δεν θα γίνει τώρα μια ενίσχυση για να παίξει ένας παίκτης καινούριος στις 23 Ιουλίου. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ο κορμός για να. Τώρα μιλάμε και για μια περίοδο που υπάρχουν και πολλοί τραυματίες. Δηλαδή, χθες είδαμε ένα φιλικό με δύο ενδεκάδες, μια ενδεκάδα σε κάθε ημίχρονο, με ένα υλικό το οποίο το τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Πραγματικά θα είναι η μέρα με τη νύχτα.
0: Ναι, προφανώς.
4: Περισσότερα, η μισή μπορεί και περισσότεροι μπορεί να μην υπάρχουν σε αυτό το ρόστερ.
0: Όχι, με πρόλαβε αυτό ήθελα εγώ να πω. Πόση πολυτέλεια υπάρχει για να περιμένεις. Γιατί αν σε κάθε θέση που λέει ο λόγος έχεις παίκτη τουλάχιστον έναν και ίσως δεν έχεις μεγάλο βάθος, αλλά μπορεί να καλυφθεί κάποια στιγμή αργότερα. Αλλά για να ξεκινήσεις τα μάτς έχεις, τότε νομίζω ότι έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις κάτι πολύ καλό, όπως είπες εσύ, που περιμένεις να δεις. Απ' την άλλη, αν πιέζεσαι πάρα πολύ, υπάρχουν και ομάδες δηλαδή που δεν έχουν, για παράδειγμα, ένα στόπερ. Απελπισμένοι για να έχουν ένα στόπερ. Έναν κεντρικό χαφ. Το ψάχνουν απελπισμένα. Δεν είναι όλοι έτσι. Εσύ λες ότι το ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ και το ακούω αυτό που λες για να παίξει τα πρώτα μάτς.
4: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει μια συγκρατημένη υπομονή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιέζεται, δεν μπορώ να πω ότι δεν αγχώνεται, αλλά δεν θα κάνει βεβαιασμένες κινήσεις για να αποκτήσει παίκτες απλά για να τους αποκτήσει. Mm. Ο Ελουστόντο κάλυψε το κενό, το πρώτο βασικό κενό που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος είναι εδώ και προπονείται. Χθες βέβαια δεν πήρε μέρος στο φιλικό, αλλά είναι στις προπονήσεις μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Τάισον αναμένεται τελικά αύριο, γιατί σήμερα θα πάει πρώτα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα. Θα είναι αύριο εδώ στην Ολλανδία. Τα πρώτα βασικά κενά του αριστερού εξτρέμ και του στόπερ, μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλυμμένα για τώρα, για τις 2 Ιουλίου και εν ώψη των ευρωπαϊκών. Χρειάζονται βεβαίως σημαντικές προσθήκες και στο κέντρο άμυνας και στα χαφ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η πρώτη κίνηση που θα ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ ιδανικά χρονικά να είναι ο πρώτος ένας χαφ, γιατί το ΜΕΙΤΕ δεν τον βλέπουμε ακόμα και δεν ξέρω πότε θα τον δούμε στο γήπεδο. Και στα αριστερά, τώρα με τον Τάισον υπάρχει και αυτή η επιλογή ως αριστερό εξτρέμ. Και νομίζω στο τέλος της όλης διαδικασίας θα πάει ο ΠΑΟΚ για το center four. Όταν φαντάζομαι θα έχει ξεκαθαρίσει, αν δεν έχει ξεκαθαρίσει ήδη, του Γιακουμάκη σε σχέση με την Cruz Azul, να προσθέσει τον βασικό του επιθετικό. Μέχρι τότε νομίζω ότι με τον Μύθου θα πάει στα ευρωπαϊκά προκριματικά και έχοντας πίσω και τον Γερεμέγεφ.
0: Κατανοητό.
4: Και τον Τζάλοφ. Πώς το ξέχασα αυτό.
0: Έλαντε, πώς το ξέχασα. Με αυτόν πρέπει να ξεκινήσει δεκάδα. Δεν έχω κάτι άλλο. Εντάξει, για τον Τάισον και που πρόκειται να πάει στην Ολλανδία. Σήμερα Ελλάδα, αύριο Ολλανδία. Το λέω καλά.
4: Ναι, σωστά.
0: Okay. Ωραία, εντάξει, φίλε. Κάτι άλλο εσύ, μήπως.
4: Να βάλουμε δύο-τρία πινελάκια για το χθεσινό φιλικό. Τα που είδαμε σε σχέση με τις περασμένες σεζόν και τις καινοτομίες ή τέλος πάντων αλλαγές του Λύση σε κάποια κομμάτια της τεχνικής και του αγώνα. Μιλώ τώρα όταν έχεις ένα ρόστερ το οποίο δεν θα είναι και μετά από ένα-δύο μήνες, δεν θα το έχεις μαζί σου. Βλέπεις μόνο κάποια πράγματα σε στημένα, σε τέτοια. Όπως ας πούμε είδαμε τον Κωνσταντέλια να παίρνει το βάρος όλων των στημένων φάσεων, το οποίο δεν το βλέπαμε τα περασμένα χρόνια. Τα περισσότερα, όλα τα κόρνερ τα χτύπησε ο Κωνσταντέγιας, ένα εκ των οποίων ήταν το γκολ το πρώτο με την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι η πρώτη κεφαλιά και ο Μύθου με τη δεύτερη έκανε το 1-0. Είδαμε σε φάση άμυνας, σε στατικές φάσεις αμυντικής κατάστασης, το ΠΑΟΚ να μην παίζει πλέον τη ζώνη που είχαμε συνηθίσει τα περασμένα χρόνια, να επιλέγει ο Λύση το man-to-man. Δηλαδή είναι μικρά πραγματάκια, ξαναλέω, είναι ένα πρώτο φιλικό. Εντοπίζουμε τι προσπαθεί να αλλάξει ο Λύση στο ΠΑΟΚ που έχει στο μυαλό του. Είναι νωρίς. Σιγά σιγά θα σχηματίσουμε μια μεγαλύτερη εικόνα όσο περνάει ο καιρός και τα φιλικά που θα δούμε.
2: Οκ, Θοδωρή. Ευχαριστώ, αδερφέ μου, πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Φιλιά.
5: Τώρα λέει ένα στο
4: τσάκ. Φιλιά, παιδιά. Bye.
5: Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, φιλιά. Πίσω στη λίμνη, Θοδωρή λέει, θα βγει και ο Βερβελές μέσα από βάρκα. Κάνει.
2: Ο Βερβελές σε λίγο θα είναι μαζί μας σε μια πρώτη σύνδεση για τα θέματα του Ολυμπιακού, τα μεταγραφικά. Θα μας προειδεάσει για αυτό που θα συμβεί σε λίγο. Η Μαριάννα έρχεται τώρα για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
6: Λίγο.
5: Μιλώντας για διάφορα πριν κοκκιό και τα λοιπά, ήρθε και το κατσίκι.
2: Πώς τα πήγα πριν, πώς τα πήγα τελικά.
6: Κοίτα, τα έχεις πάει σχετικά καλά.
2: Από τον Τάσο καλύτερα.
6: Ο Τάσος πρέπει να έχει πετύχει έλεγχε μισό μέσα. Στο. Δεν ξέρω στα πόσα. Ναι.
2: Ένα.
6: Πέτυχε σε ένα άσχετο.
5: Καλύτερα από τον Βασίλη, δηλαδή ο Βασίλης από τον Τάσο έχει πάει.
2: Ήταν πιο εύκολη η κατηγορία.
5: Όντως.
6: Προφανώς.
2: Γιατί είχε έρθει, μου λέει,
6: θυμάσαι τι έχεις πει.
5: Μην τα θυμάται. Και καεί με αυτά που έλεγε.
2: Θα ήταν καλό να μην βγει αυτό στον αέρα.
6: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, βγει, δεν βγει, θα το κρατήσω εγώ για μένα να το έχω, ρε παιδί.
2: Προβληματίζουν πάρα πολύ. Όσα και να δίνουν, νομίζω είναι λίγα.
6: Σε ποιον?
2: Στην εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι που διαφημίζονται.
6: Εντάξει, αυτή την κουβέντα δεν θέλω.
2: Αυτά που λέγονται.
5: Ούτε εγώ θέλω να την κάνω αυτή την κουβέντα.
2: Ούτε εγώ. Έχω κλείσει το βίντεο με την
5: εγώ θα εκνευριστώ αν την κάνω.
6: Γιατί?
5: Έτσι θα εκνευριστώ. Σταματάω εδώ.
2: Λοιπόν, εντάξει, βλέπεις ότι οι ερωτήσεις αυτές που κάνω ποτέ δεν είναι τυχαίες. Προχωράω.
5: Βασίλη, μου έδωσε το ένα βήμα. Για να απασφαλίσω.
2: Το βήμα θα έλεγα.
6: Καταρχάς, έχω δύο μέρες.
2: Το δίκαιο έτοιμά σου.
6: Μπαίνω, εκνευρίζεται. Δεν έχω κάνει τίποτα.
5: Όχι, δεν εκνευριστήκαμε μαζί σου, Μαριάννα μου. Το παιδί μου μόνο θέλω να ξέρω τι κάνει και πού είναι.
6: Είναι καλά.
5: Μόνο αυτό θέλω να ξέρω.
6: Άνετο στο air condition. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει αν υπάρχω ή δεν υπάρχω.
5: Παίζει να μην έχει καταλάβει.
2: Δεν είναι έτσι.
6: Το είπα. Να σου πω.
5: Παίζει να μην έχει καταλάβει ότι έχει φύγει από το γραφείο.
6: Όχι, εγώ ενημέρωσα μια φορά. Τώρα, αν το έχει κρατήσει ο εγκέφαλός του, δεν το ξέρω.
5: Και εγώ μπήκα λίγο, του λέω: ξέρεις, πάω για εκπομπή. Ναι, ναι, δεν ξέρω τι ώρα θα βγω.
6: Δεν νομίζω ότι τον ενημέρωσα.
5: Πούλησε λίγο το κεφάλι.
2: Ρε πατέρα, είναι μια ξανθιά, έρχεται πέρα.
5: Με ρωτάει αν την ζάλει.
2: Με ρωτάει αν την ζάλει.
5: Ποια είναι αυτή η κοπέλα.
2: Δεσμοφύλακα. Για λέγε δεσμοφύλακα, τι έχει σήμερα.
6: Έχω να σα δώσω χαλαρά σήμερα, δεν γιορτάζει κάποιο. Πάμε στα γνωστά, στα καθιερωμένα. Πάμε 20 ευρώ τη Πέμπτη.
2: Ένα κερασματάκι λοιπόν. Τι. Πες το, εταιρεία.
6: Η food.
2: Μπράβο!
6: Τι θέλει λέξη. Βεβαίως. Να μην πούμε και το. Το έχεις πει καθόλου το giveaway μας.
2: Τώρα.
6: Έχουμε καινούριο giveaway από χθες στο Instagram του Αθλέτικο και του eFood και κάνουμε follow eFoodGR, athletico.gr. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη και στη λήξη της εκπομπής, εκεί στην εκπνοή, θα έρθω εγώ να βγάλω τους 10 νικητές.
2: Ωραία. Θέλετε να δώσουμε.
5: 24 πάνω.
6: Βέβαια. Θα έρθω να κάνω τελετή λήξης.
2: Ναι. Μπράβο. Εκεί θα δώσουμε τα πάντα, όλα, δώρα, ό,τι
6: έχουμε. Όλα, ό,τι έχει, θα δοθεί εκεί
5: έτσι θα η Μαριά.
2: Κάμισα, μπλούζες αυτά.
6: Κάμισα, μπλούζες, κάτι έχω χάσει.
2: Ό,τι χρειάζεται θα δώσουμε. Θέλω να βάλουμε μια λέξη ή δύο λέξεις καλύτερα. Λυσασμένο κογιότ.
5: Ναι.
6: Μία μέρα δεν βλέπεις εκπομπή.
5: Είναι μία μέρα
6: και είναι προκύπτουν λέξεις που δεν.
2: Σωστά. Λοιπόν, ξεκινάω από τώρα και γράφετε όλοι λυσασμένο κογιότ για να κερδίσετε αυτό το ωραίο κερασματάκι από την συνάδελφό μας, τη Μαριάννα.
6: Γιατί γελάνε. Συνήθως ξέρω, τώρα γιατί δεν ξέρω.
2: Κουστάρι λέει, μπορεί να το ρίξουμε κάπου με το Μυρότσο.
6: Ρε εσύ Βασίλη. Στο
2: λοιπόν,
6: ένα λεπτό
2: πάμε, που ξεκινήσαμε, γράφουμε το λυσασμένο κογιότ. Όχι και το κογιότ δεν είναι.
6: Δεν είναι. Μαριάννα, γιατί με λένε.
2: Δεν ξέρω.
5: Δεν έχουμε πει εμείς τίποτα. Μήπως λόγω του Γιώργου, ρε.
6: Το καλό ψαστολό είναι ηλικιακό.
5: Επειδή προσέχεις το παιδί. Προσέχεις το Γιώργο. Προσέχεις. Γενικά βγάζεις μια.
6: Μίλα λίγο στον συνάδελφό σου.
5: Ένα καλό προφίλ, ρε παιδί.
6: Το κρατάω το παιδί και μου
5: λένε. Υποστηρικτικό, ξεκάθαρα. Και θα πάει να πάρει και την κόρη μου, έχω να πω.
6: Γενικά δεν πληρώνουμε.
5: Από το ταξί.
6: Ναι.
5: Το ταξί που λέγαμε χθες, να το.
2: Η Μαριάννα.
5: Όπως θα πας να πάρεις το κοριτσάκι του Βασίλη. Με πετάς μια και γαλάτσι.
6: Να σου πω κάτι. Αν ξαναπαίξει ακαδημαϊκά, δεν ξέρω και εγώ τι παίζει. Ό,τι βγει είναι δικό μου.
5: Εντάξει.
6: Ευχαριστώ.
2: Η Μαριάννα έχει παιδικό σταθμό. Θα πάει το πρωί, θα μαζεύει όλο φίλο. Λοιπόν,
5: τα ζουζουνάκια.
6: Στην διαδρομή.
2: Πετάγομαι για ένα 8ωρο.
5: Τα ζουζουνάκια.
2: Τα κατσικάκια. Εσύ τώρα είπε Μαριάννα, σε πάει. Είσαι άπιστο στο 608. Έτσι.
5: Γιατί?
2: Το παράτησε το 608.
5: Σήμερα το πήρα για λίγο.
6: Του κάνει
2: για λίγο τι
6: δεν πάει πολύ.
5: Για πέντε στάσεις.
2: Προχθές κατέβηκε με την Τζορτζίνα. Για δύο στάσεις, μπράβο.
5: Πέντε στάσεις, πέντε στάσεις.
2: Πέντε στάσεις. Το 608.
5: Πέντε και μετά είστε ξαναπάω για τρένο.
7: Καλό παιδί να είναι. Και ό,τι να να σου πω, περίμενε, τελειώνει ο χρόνος. Θέλω να πω το εξής, παιδιά, αυτό το 608 είναι τόσο φίρμα στα λεωφορεία, δηλαδή πρέπει να είναι ο μέση των λεωφορείων, ξέρω εγώ. Βλέπω αλλάζει διαρκώς χορηγούς που έχει
2: αποκτήσει. Παρακαλούν οι οδηγοί.
7: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Πρέπει να γίνεται. Ναι.
5: Όχι, παιδιά, θα σας πω γιατί. Είναι το μεγαλύτερο δρομολόγιο στο λεκανοπέδιο.
2: Στα Βαλκάνια.
5: Σε απόχυση,
7: με σένα, αγόρι μου, έγινε πιο μεγάλο. Σταματάμε εδώ όσον αφορά το λυσσασμένο κατσίκι.
5: Τι, το γιοτσάφου μέχρι. Με γαλάτσι. Πολύ μεγάλη απόσταση.
7: Ό,τι λύσαξε τέλος πάντων. Στοπ.
5: Όποιο ζωντανό.
7: Και πάμε τώρα να πηγαίνει. Δεν είπα στοπ ακόμα, θα πει ο Βασίλης. Εσύ ξεκινά να κάνει την εργασία.
6: Γρήγορα γιατί έχω το παιδί σου.
5: Ναι, ναι, πάμε.
6: Λοιπόν.
5: Στοπ.
6: Τι
5: βγάλαμε.
2: Αχτένει στο.
6: Πολλά αλφα στην αρχή.
5: Ναι.
6: Πολλά αλφα.
5: Ναι.
6: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε. Αλφα.
7: Ναι.
6: Ερμέν. Άρμεν.
5: Άρμεν. Σαν το Άρμεν.
7: Είναι Αρμένιος, σαν την Άρμεν.
5: Άρμεν ευσύ. Άρμεν φαν Μπιούρεν.
7: Ναι, δεν το ξέρω. Α, κατάλαβα.
6: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, όποιος και να είναι, όπως και να τον λένε, θέλουμε να μας στείλει αυτό το καφέ που φοράω, είναι χάλια στην τηλεόραση. Τέλος πάντων.
5: Μην το ξαναβάλεις.
2: Ένα κοντινό στη Μαριάννα.
7: Τελειώσαμε με τα κογιότ, παιδιά. Επίσης, θέλω να πω, μου στείλε.
5: Κάτι έλεγε.
6: Να μας στείλει ο άνθρωπος στο αθλέτικο, όχι σε μένα, στο αθλέτικο, για να του δώσουμε τα δώρα.
7: Σήμερα μου στείλει ο χθεσινός νικητής και του είπα στείλει και στη Μαριάννα.
5: Αθέλει, γιατί η Μαριάννα το έχει. Η Μαριάννα το
7: έχει στείλει στο αθλέτικο, χρειάζεται να κάνω κάτι. Όχι, του λέω, θα σας απαντήσουν. Αλλά για σιγουριά του λέω, στείλει και στη Μαριάννα.
2: Και σε ένα άλλο διαγωνισμό του είπα να στείλει στη Μαριάννα.
6: Αθλέτικο, στέλνουν μικρά μηνυματάκια σε μένα, έρχονται κάτι σε ντόνι.
5: Που κάτι μπισκότα. Γιατί άραγε.
7: Φωτογραφίες. Φιλιά, γεια σου, Μαριάννα.
6: Ένα γενικό να φύγω.
7: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπλέξουμε. Ήθελα, όση ώρα απομακρύνεται το λυσσασμένο κογιότ από εδώ, θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Βερβελέ. Είναι κάπου εδώ κοντά μας. Έχεις χάσει κορυφαία εκπομπή, να ξέρεις σήμερα. Κορυφαία εκπομπή.
8: Γιατί?
7: Εντάξει, δες το πρώτο μισάωρο, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
5: Πούσε, αγόρι μου. Κλαίγαμε, κλαίγαμε.
7: Ώρα, την πρώτη ώρα, ναι.
5: Δες εκεί που βγαίνει ο Γιαννούτσης και μετά.
8: Θα δω γιατί μίλαγα.
7: Τι έγινε, ετοιμάζεσαι για τη μεγάλη μέρα, γιατί περιμέναμε πολύ καιρό αυτή την συνέντευξη τύπου και θέλαμε να ακούσουμε απαντήσεις σε πολλά πολλά ζητήματα. Δίνεται η ευκαιρία τώρα μέσω αυτής της συνέντευξης τύπου που διοργανώνει ο Ολυμπιακός και θα μιλήσει ο κύριος Μαρινάκης. Περίπου σε μια μισή ώρα από τώρα.
8: Ναι, είναι μια συνέντευξη τύπου η οποία είχε προαναγγελθεί σε διάφορες φάσεις από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Με πιο επίσημη αυτή την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας τότε από τον αντιπρόεδρο τον Κώστα Καραπάπα, που είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα παραχωρούσε μια συνέντευξη τύπου. Ουσιαστικά με βασικό θέμα την, αν θέλετε, ανακαίνιση, τα νέα δεδομένα για το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα, όσο γνωρίζουμε στην ατζέντα, όσο έχουμε ενημερωθεί. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει θέμα ερωτήσεων, αν θα μπορεί να απαντήσει άλλα ζητήματα, αν θα πάρει από μόνος του θέση σε άλλα ζητήματα. Εντάξει, ο κόσμος γενικότερα περιμένει, γιατί έχει καιρό έτσι να μιλήσει τόσο ανοιχτά, θα πω, και έχει και ενδιαφέρον και ο χώρος που γίνεται, δηλαδή το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Δεν πάρθηκε δηλαδή απόφαση να γίνει στο Καραϊσκάκη και από όσο γνωρίζω θα έχει και πάρα πολλούς καλεσμένους, δηλαδή από αρκετούς χώρους και γνωστούς φίλους του και συνεργάτες, αλλά έχει κληθεί άνθρωποι και από την πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Μένει να δούμε ποιοι θα δώσουν το παρόν σε αυτή την συνέντευξη που λοιπόν του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Σε μια μισή περίπου ώρα και στις 6 αναμένεται να αρχίσει η συνέντευξη τύπου. Τώρα, από εκεί πέρα.
7: Δώσ' μου ένα λεπτάκι να ενημερώσω τον κόσμο ότι ναι, θα έχουμε και Βερβελέ σε συνέντευξη τύπου. Θα βρίσκεται εκεί. Προφανώς ρωτώντας και πράγματα. Αλλά θα τον έχουμε και μετά στον σχολιασμό όσων θα συμβούν εκεί. Μαζί με Βασίλη Μυρότσο, Αντώνη Σαούλη, Μιχάλη Τσόχο θα βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο. Η εκπομπή συνεχίζεται από τις 5 στο YouTube μόνο μέχρι τις 8 όσο χρειαστεί, όσο πάει, για να συζητήσουμε όλα όσα θα συμβούν εκεί. Και με τον Διονύση απαντάω σε αυτό το μήνυμα που ρώτησε ο φίλος. Συνεχίζεις, Διονύση.
8: Πω ότι είναι αμφισβήτητα μια ιστορική μέρα, γιατί είναι αυτό το οποίο ξεκυκλοφορούσε σαν σενάριο Έχουν δει το φως δημοσιότητας κάποια πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει μια διάθεση να το μεγαλώσει το γήπεδο γύρω στις 20.000 θέσεις, δηλαδή να πάει κοντά στο 52-53.000. Το θέμα που φαίνεται να υπάρχει ως πρόβλημα σε πρώτη φάση με το συντελεστή δόμησης, κάποια μέτρα δηλαδή διαφορά. Και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό το γεγονός ότι θα παρουσιαστεί από τον άνθρωπο ο οποίος το είχε στο μυαλό του να το κάνει και θα αναφερθεί σε ό,τι υπάρχει και ως εμπόδιο προφανώς και ως ιδέα και ίσως είναι και η πρώτη φορά που θα δούμε πραγματικές μακέτες και όχι προϊόντα τεχνικής νοημοσύνης και το πώς το έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αν δηλαδή θα μπει δεύτερο διάζωμα πάνω από αυτό, το πώς μπορεί να διαμορφωθεί εκεί στο σημείο που είναι από πίσω ο δρόμος και να μπουν και τα χρονικά πλαίσια που θυμίζουμε με βάση τα όσα τουλάχιστον έγιναν και πριν λίγες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά και με τον Γιάννη Μόραλη, τον Δήμαρχο του Πειραιά, που ήταν και αυτός στην συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, να έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά στο χρονικό πλαίσιο, δηλαδή το να βγάλει ο Ολυμπιακός τη σεζόν φέτος στο Καραϊσκάκι, γι' αυτό άλλωστε το λόγο ότι προχώρησε και στην έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας, τα οποία πήγαν και πηγαίνουν και περίφημα για τον Ολυμπιακό. Θα γίνει δηλαδή sold out με 22-23.000 διαρκείας και φέτος, ανεξαρτήτου του που θα παίξει ο Ολυμπιακός, αν θα είναι στο Champions League, στην League Phase εκεί ή αν θα είναι στη League Phase του Europa League. Το έχει εξασφαλισμένο, το χειρότερο σενάριο είναι αυτό, θυμίζουμε. Και το πόσο θα χρειαστεί. Δηλαδή το αρχικό πλάνο λέει ότι θα πάρει για 2 χρόνια. Δηλαδή αν κλείσει το γήπεδο τέλος του 27, να μπει ο Ολυμπιακός στο νέο Καραϊσκάκι το 2029, με την λογική να λέει ότι θα πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα έχει λήξει η σύμβαση που έχει ο Παναθηναϊκός με το ΆΚΑ, θα έχει μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, δεν θα υπάρχουν άλλα εμπόδια όπως φαίνεται. Τώρα από εκεί πέρα, νομίζω ότι μπορεί να δοθούν και πολλές προεκτάσεις που έχει ο κόσμος στο μυαλό του, όσον αφορά πολιτικού περιεχομένου τοποθετήσεις. Περιμένουμε και από εκεί να δούμε. Ξαναλέω, γιατί υπάρχουν, όταν να γίνει ένα γήπεδο, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να ξεπεραστούν, να ψηφιστούν, να κατατεθούν, να περάσουν για να το δούμε σε εφαρμογή. Βλέπουμε δηλαδή, για παράδειγμα, ο Βοτανικός έχει πλήρη αποδοχή από την πολιτική σκηνή του τόπου. Ο Δήμαρχος της Αθήνας το έχει πάρει προσωπικά, το κάνει και one man show ο άνθρωπος με το γήπεδο του Βοτανικού. Είναι από τα έργα τα μεγάλα του Δήμου Αθηναίων. Δεν είναι παράλογο το να θέλει να το πάρει και πάνω του σε θέμα προβολής. Σήμερα πήγε ο κύριος Χατζηδάκης, όπως είδαμε το ρεπορτάζ. Οπότε ελπίζουμε σε λίγο καιρό το ίδιο να γίνεται και στο Καραϊσκάκι και να πάνε τα πράγματα μαλά. Εγώ θα πω ότι είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι απαλαιό γήπεδο. Έτσι, δηλαδή, μπορεί να μπήκε πρώτη φορά ομάδα το 2004 μέσα, να χρησιμοποιήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μιλάμε για ένα γήπεδο 22 χρόνων. Αλλά γενικότερα που δεν έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα από νέα γήπεδα, αλλά είναι σημαντικό ότι ο Ολυμπιακός παίρνει την απόφαση με πρωτοβουλία του Βαγγέλη Μαρινάκη να το μεγαλώσει, να το αυξήσει κατά 20.000 και όχι μόνο να αυξηθεί η χωρητικότητα του γηπέδου και γενικότερα να παρουσιαστούν και αυτό το οποίο λέγεται ότι θα τοποθετηθεί πολύ πράσινο έξω από το γήπεδο, να δημιουργηθούν διάφοροι χώροι που θα μπορεί να πηγαίνει ο Πειραιώτης την καθημερινή με το παιδί του και να κάνει τη βόλτα με το καρότσι του, με το ποδήλατό του, να μπορεί σε διάφορους χώρους να πιει και τον καφέ του. Γενικότερα να αναβαθμιστεί μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή πίσω έχει ένα χωμάτινο πάρκινγκ. Να δούμε αναλυτικά λοιπόν όλες αυτές τις λεπτομέρειες του. Αν δηλαδή από τα 1.100 αυτοκίνητα θα μπαίνουν 2.000 στο πάρκινγκ το, με τη νέα μορφή του γηπέδου, να το ακούσουμε από επίσημα χείλη και να δούμε έτσι πώς μπορεί να διαμορφωθεί όλο αυτό το πλαίσιο και το τι περιμένουμε. Φαντάζομαι ότι
7: εικόνα,
8: θα έχει ενδιαφέρον.
7: Διονύση, ναι. Αν μαζί με τον κύριο Μαρινάκη θα βρίσκεται και κάποιος ειδικός ρε παιδί μου σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι του πώς θα φτιαχτεί το γήπεδο. Ναι, το γύρω-γύρω πώς
8: ήταν, ήταν ο κύριος Συναδεινός ο οποίος τρέχει και είχε αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά. Με okay. Να δούμε, δεν μας έχει γίνει γνωστό αν θα είναι πάνω μαζί στο πάνελ ή αν θα κάνει κάποιες συμπληρωματικές. Φαντάζομαι ότι για να παρουσιαστούν μακέτες και να αναλυθεί το γήπεδο με τη νέα του μορφή, κάποιος ειδικός θα πρέπει να δώσει τις πινελιές που λέμε και ενδεχομένως να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Δηλαδή το να τεθεί θέμα αν το γήπεδο, δεν ξέρω δηλαδή αν έχει στο μυαλό του κ. Μαρινάκη, φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα τέτοιο γήπεδο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σηκώσει χορηγό. Δηλαδή δεν μπορεί ο Ολυμπιακός με τον brand που έχει, με την παρουσία του, έχοντας κατακτήσει το Conference League το 2024, παρουσία στο Europa League, στο Champions League πέρυσι, είναι το νούμερο ένα brand στη χώρα, κατά την άποψή μου. Θεωρώ διανόητο ότι δεν θα φέρει ένα χορηγό και μάλιστα με σημαντικά κέρδη για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, τι συμβόλαιο μπορεί να υπογραφεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε με βάση μακέτες. Σε λίγη ώρα θα έχει σημασία, ξαναλέω, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε πραγματικά σχέδια. Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα να αναλύσουμε αργότερα και με βάση και το αν θα υπάρξουν άλλες τοποθετήσεις, αν δεν θέλει δηλαδή ρωτήσει ο κ. Μαρινάκης σε αυτή την συνέντευξη τύπου.
7: Μάλιστα. Okay, για το θέμα αυτό κάτι, μέχρι να φτάσουμε, είπαμε σε μία μισή ώρα από τώρα, στην τελική ευθεία.
5: Πάρα πολύ
7: έχει ενδιαφέρον. Συμφωνώ μαζί σου.
5: Γιατί θα κουμπίσει και άλλα πράγματα, εγώ πιστεύω σήμερα. Το γήπεδο θα είναι η αιχμή του δώρατος, αλλά θα κουμπίσει και άλλα πράγματα. Οπότε, εγώ πιστεύω θα πάει και σε λίγκα, θα πάει και σε πολιτικά ζητήματα, σε κάποια πράγματα που μην κορδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν στο προσκήνιο, οπότε πιστεύω γι' αυτό περιμένουν. Πολλοί κόσμοι την περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Διονύση, πιστεύεις ότι θα δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός με αυτά που χρειάζονται για το γήπεδο, με αλλαγή νόμου για το ύψος και όλα αυτά? Τι εκτιμάς?
8: Τάσο, κοίτα να δεις κάτι. Επειδή το έζησες με τη Νέα Φιλαδέλφεια και με απέναντι το δήμαρχο, τότε τον κύριο Βασιλόπουλο, ό,τι θυμάμαι, όλη η κουβέντα που γινόταν τότε στην ΑΕΚ ήταν για κάποια δέντρα τα οποία θα κοβόντουσαν, για κάποιους χώρους που θα χρησιμοποιήσουν το γήπεδο και που προσπάθησαν πολύ να το μπλοκάρουν. Δεν υπήρξε τέτοιο μπλοκ. Εδώ το μόνο που φαίνεται να υπάρχει ως, να το πω, εμπόδιο είναι γύρω στα 6-7 μέτρα από ό,τι καταλαβαίνω σε σχέση με το συντελεστή δόμης. Ναι. Δεν είναι ένα απλό σκηνικό. Τώρα, στα μυαλά κάποιον, τι να σου πω, πηγαίνοντας προς τα νότια προάστια, βλέπω αριστερά εκεί δίπλα στο αγαπημένο Ρωμαίο έχει σηκωθεί το ένα κάστρο. Απ' την άλλη, έχει σηκωθεί ο πύργος που νομίζω ότι γέρνει, να πούμε, αλλά καμού έχουν πει ότι δεν γέρνει τελικά.
2: Εγώ το βλέπω από την Ηλιούπολη και νομίζω ότι είναι δίπλα. Στο θηρίο.
8: Φαίνεται από παντού, φίλε. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Αυτό είναι πραγματικά τρομερό.
2: Από δηλαδή Λαμία μπαίνεις και το βλέπεις.
5: Αυτό που είναι στο ελληνικό.
8: Όχι,
5: ναι,
8: είσαι...
5: ναι, ναι, ναι.
8: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Είσαι... Δηλαδή, πήγα μια μέρα σε μια... στη Βούλα, σε ένα καφέ και κοίταζα ευθεία και φαινόταν ο πύργος από το στενό. Κοιτάς από Ηλιούπολη όπως κατεβαίνεις, φαίνεται ο πύργος, όπως το λες. Δεν συζητάμε από Καρέα κτλ. Εντάξει, δεν θα συγκρίνω. Άλλο κομμάτι ο πύργος και το ελληνικό, άλλο κομμάτι βέβαια εκεί που βρίσκεται. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί. Τώρα, γι' αυτό λέμε ότι έχει ενδιαφέρον τι θα πει. Δηλαδή, έχει υπάρξει κάτι το οποίο έχει υπάρξει εμπόδιο ως τώρα. Μπορεί να ψηφιστεί, δηλαδή, στα έργα πλέον υπάρχουν και διάφορα πράγματα. Γίνονται ασφαλιστικά μέτρα πολλές φορές από κατοίκους.
2: Προσφυγές ΣΤΕ.
8: Ασφαλιστικά μέτρα από τρίτους.
5: Το ΣΤΕ είναι το ζήτημα.
8: Ναι.
5: Ναι.
8: Αυτό λέω.
5: Διονύση,
2: το ΣΤΕ είναι και πολύ χρονοβόρο.
5: Εμπειρικά τώρα, χωρίς να... επειδή τα ζήσαμε στο Βοτανικό. Θα προσπαθήσει λοιπόν αυτό του τελεστή τόμη που θέλει μια νομοθετική ρύθμιση για να ανέβει και τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός την ίδια ώρα. Να εξασφαλιστεί από την πολιτεία προφανώς, η οποία θα τρέξει τον νόμο, ότι θα υπάρξει αντίβαρο πρασίνου σε όσο μεγαλύτερο θα είναι ο συντελεστής δόμησης και το πόσο ψηλό θα είναι το κτίριο, να υπάρχει αντίβαρο πρασίνου σε κάποιο κομμάτι της περιοχής γενικά. Αυτό για να μην έχει Ολυμπιακό ζητήματα μελλοντικά στον όποιο θέλει να κάνει μια προσφυγή, θα πρέπει να γίνει προεδρικό διάταγμα και να περάσει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανεξαρτήτως να κάνει κάποιος ή όχι προσφυγή. Θέλει ένα μικρό χρονικό ορίζοντα, αλλά okay, είναι κάτι που γίνεται. Δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει. Δεν σημαίνει ότι επίσης θα πάρει και 3-4 χρόνια, όπως έκανε μέχρι να ξεμπλέξει ο Βοτανικός κάτω, γιατί είχε γίνει ήδη προσφυγή. Τώρα, εάν το τρέξουν και γίνει, περάσει από έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μπορεί σε ένα χρόνο να το έχει καθαρίσει όλο αυτό και να είναι σε θέση να ξεκινήσει να φτιάχνει, να τα κάνει όπως θέλει.
8: Και σίγουρα είναι σύμμαχος το timing. Γι' αυτό την πρώτη φορά στο άκουσμα του νέου γηπέδου, όπως θα θυμάται και ο κόσμος και εσείς πολύ περισσότερο, ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, όχι μόνο για το θέμα του ΆΚΑ και της σύμβασης που υπήρχε με τον Παναθηναϊκό, αλλά γενικότερα και για αυτό το κομμάτι που φαινόταν πως υπάρχει τελικά με το συντελεστή δόμης, παρότι υπάρχουν εγγυήσεις ότι είναι κάτι που ξεπερνιέται. Αν θες να το θέσω πολιτικά, επειδή η ιστορία θα οδηγηθεί σε εκλογές, νομίζω ότι την κυβέρνηση αυτό που θα τη συνέφερε περισσότερο είναι να καρποθεί μια ιστορία του επιμερών της. Έγινε ό,τι πρέπει προς όλους για να έχουν όλοι γήπεδα. Έτσι. Δηλαδή, η ΑΕΚ μπήκε, πότε θυμάμαι, κυβέρνηση της Δημοκρατίας στο γήπεδο. Δεν λέω ότι βοηθάς, το καθαρίζεις κτλ. Ακόμα και επικοινωνιακά το λέω εγώ, για παράδειγμα. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι δίπλα στον Πρωθυπουργό θα μου λένε ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός παίρνει το ΣΕΦ, η ΑΕΚ μπαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ΠΑΟΚ περιμένει για να μπει στα νέα, εκεί με τα νέα σχέδια της Τούμπας. Ο Ολυμπιακός σε νέο Καραϊσκάκι. επικοινωνιακά για την κυβέρνηση φαίνεται πολύ ωραίο έργο. Φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα το ποιες μπορεί να είναι οι σχέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη με την κυβέρνηση και να έχουν δοκιμαστεί για διάφορους λόγους, είναι άλλο κομμάτι ο Ολυμπιακός και το γήπεδο Καραϊσκάκη και άλλο κομμάτι το τι άποψη μπορεί να έχουν τα μίντια του Βαγγέλη Μαρινάκη για την υπάρχουσα κυβέρνηση και το πώς μπορεί να τα να αντιμετωπίζεται. Έτσι, εδώ μιλάμε για την πλειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού. Είναι ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι και η κυβέρνηση δεν θα κοιτάξει να το πάει σαν κόντρα ως το τέλος. Νομίζω ότι δηλαδή θα επικρατήσει η λογική, πώς να το πω. Τώρα για το θέμα του
1: πράσινου. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει κάτι άλλο, νομίζω και εγώ. Όπως το είπες και εσύ, η συγκεκριμένη κυβέρνηση έχει βοηθήσει παντού. Σε όλες τις ομάδες.
8: Μα λέω και επικοινωνιακά να το σκεφτείς.
5: Ναι. Αυτά που είπε για τις προηγούμενες ομάδες, όλες αυτές.
2: Ναι. Στην ΑΕΚ τα σπουδαία, ναι, τα σημαντικά με την άδεια γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι.
2: Ήταν πιο πίσω, χρονικά.
8: Εσείς, οι εκλογές όταν θα ετοιμαστούν και είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με τα αθλητικά και οτιδήποτε, που θα του πούν ότι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα του πούν τον Πρωθυπουργό ότι επί ημερών σου, επί αυτήν την κυβέρνηση έγιναν αυτά. Ανεξάρτητα το αν κάθε γήπεδο έχει διαφορετικούς όρους και το πώς έχει γίνει. Δηλαδή το γήπεδο της ΑΕΚ. Το έχει πάρει πάνω το Μελισσανίδης. Το λέει μέσω ΑΕΚΤΖΙΣ, δεν χρειάζεται το επιβεβαιών δηλαδή, επίσημα χείλη. Το κομμάτι δηλαδή και ξεπεράστηκαν και τα εμπόδια. Τώρα το κομμάτι του να μπει δηλαδή εδώ εμπόδιο το βλέπω δύσκολο. Από την άλλη όμως ξαναλέω ότι είναι σωστό και αυτό που λέει ο Κώστας, ότι θα πρέπει να τηρηθεί όλο το θέμα με το πράσινο. Εγώ γενικότερα σας λέω, επειδή είναι ένα γήπεδο το οποίο έχω επισκεφθεί αρκετές φορές και εκτός αγώνων, γύρω-γύρω χώροι, εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσουν πολύ την περιοχή. Δηλαδή, περπατάει κάποιος, πάει με τα πόδια στα καμίνια, έχει την παιδική χαρά, έχει το πάρκο, γιατί να μην γίνουν και αυτά γύρω-γύρω στο Καραϊσκάκι και να μπορεί, άλλωστε και όπως και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που έχουν πει με τη νέα του μορφή, ένας μέσος οπαδός να πηγαίνει, όχι 2 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι, να μπορεί να πάει με το παιδί του, εντάξει, να είναι και καλός ο καιρός, λέω, να το επιτρέπει, να μπορεί να πάει από το πρωί και να φάει το μεσημέρι με την οικογένειά του, να το συνδυάσει δηλαδή μια ωραία βόλτα που σε πολλά γήπεδα της
5: Ακόμη
8: Ευρώπης.
5: Περισσότερο
2: και,
5: όλο αυτό.
2: Και προφανώς, Διονύση, αυτό θα πρέπει να πάρει και χρονική επέκταση για τα αρχικά 49 χρόνια.
8: Η λογική είναι αυτό, λέει, αλλά εντάξει, νομίζω όμως επειδή είναι και πολλά τα χρόνια που απομένουν πλέον, αν δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να κλείσει και χορηγικά τις συμφωνίες του με τον νέο Καραϊσκάκη και τουλάχιστον για 10 με 20 χρόνια κάλλιστα με τα συμβόλαια που υπάρχουν ως τώρα. Αυτό λέω. Από και πέρα, τι θα γίνεται, Τάσο μου, λογικά δεν θα υπάρχουν μετά τα 49 χρόνια, οπότε ο επόμενος Βερβελές θα τα αναλύει εδώ στο αθλητικό, να είναι καλά το site, το YouTube και όλα τα σχετικά. Πώς θα φτάσουμε, καλό, θα φτάσουμε τη ζωή που κάνουμε.
5: Ποιος επόμενος Βερβελές.
8: Άμα έχουμε 20 χρόνια ποιοτικά, καλά είμαστε.
2: Καλοζωισμένος είσαι, έλα. Κατσεράκι, είσαι με νεράκι, όλη μέρα.
5: Κάτσε να ξεζωμίσεις. 27 χρόνια θα είσαι 70...
8: Την Κυριακή θα είμαι 49 πάντως.
5: Ωραία, 76 θα είσαι.
8: Μεγάλο είσαι. Μπακόπουλος μεγαλοδείχνει. Βάλε Μπακόπουλο δίπλα σε Βερβελέ και βρες τις διαφορές.
2: Για να δούμε. Για κάνε.
5: Ποιος μεγάλο δείχνει, ο Μπακόπουλος ή εσύ. Εσύ έχεις άσπρο μουσί, ο Μπακόπουλος δεν έχει άσπρο πουθενά.
8: Τι, άμα έχει ψυχές αφήσει μουσί.
7: Δεν έχω. Σαν ψυχαλισμένο πεζοδρόμιο.
2: Εδώ Διονύση, αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, βάλε τον Μπακόπουλο πάλι. Βάλε τον Μπακόπουλο. Διαλέξτε ο κόσμος ποιος είναι ο τηλεοπτικός και ποιος είναι ο ρεπόρτερ.
8: Όχι μόνο τηλεοπτική. Ποιο είναι ο άνθρωπο που γράφει 6.000 λέξεις τη μέρα και ποιο είναι ο άνθρωπο που δεν πατάει πληκτρολόγιο παρά μόνο με.
5: Θα φύγει το πλάνο για του δύο να έρθει σε μένα.
8: Στο Instagram που του κάνουν εκεί και τα λοιπά.
7: Πάτα γαρέ, 5 προχθές 2-3 φορές φάξα.
5: Αλήθεια.
8: Αυτό.
2: Έχει χαλάσει.
7: Που κάνει τον Τινό.
2: Μετά που πάνε πρέπει να δείξει τον υπολογιστή.
8: Φέρτα δίπλα, ορίστε. Νομίζω ότι στα μάτια είμαι καλύτερο. Κοίταξε. Παρότι δοκιμάμαι πολύ. Σε βλέπω πιο ταλαιπωρημένα.
5: Κλείνετε τα 40.
8: Στο Μαλί έχω κερδίσει τη μάχη.
2: Καλλιτέχνη.
5: Τι γίγαντας είσαι.
8: Στα κιλά έχω κερδίσει τη μάχη κατά κράτος. Έχω φάει καλά στη ζωή μου.
7: Σαν έναν ζαλισμένο ο Γιάννητος.
2: Έλα, έχουμε πόλ. Ποιος δείχνει μεγαλύτερος, πάμε.
7: Ποιος δείχνει μεγαλύτερος, ο Μπακόπουλος έβαλα εγώ. Εσείς τι έβαλες.
2: Έχει ένα 70% βελές.
7: Στα
2: πρώτα 6 πόλεις.
7: Έτσι για να ισορροπήσει λίγο το έβαλα από εκεί.
8: Δεν πειράζει.
7: Μπακόπουλο στο μόντελ. Ναι, ευχαριστώ φίλε, όντως. Παραλίγο. Θα μεγαλώσουμε λίγο ακόμα. Ρε φίλε, να σου πω, νιώθεις.
8: Το χρόνο 50.
7: Νιώθεις τόσο όσο είσαι.
8: Όχι, μικρότερος νιώθω. Είναι στιγμές που νιώθω μικρότερος και είναι στιγμές που νιώθω πολύ μεγαλύτερος.
7: Ψυχολογία, μεγάλο πράγμα.
8: Ασόψε κάποιες καταστάσεις.
7: Ας πούμε για παράδειγμα, στο φαγητό που μας πήγε ο Ντατσόπουλος προχθές, ρε φίλε, ένιωσα παιδάκι. Και μετά μόλις έφυγα, ένιωσα πέτρα.
9: Σε κάποια φάση, εντωμεταξύ, ακούς Διονύση, σε κάποια φάση πάω μέχρι την τουαλέτα και γυρίζω, έχουμε φάει τον Αγλέωρα.
7: Ό,τι υπάρχει.
9: Και ό,τι κολυμπάει στο μπικίνι. Και με κοιτάζει ο Μακόπουλος και βάζει τα γέλια. Λέει, δεν μπορεί να περπατήσει αυτός.
7: Πήγαινε. Ναι, ρε, πήγαινε.
10: Το ζήτημα είναι ότι το πάνε και πιο υψηλά ιστάμενοι. Αυτός είναι ο διευθυντής μας.
7: Είχε ένα σκαλί μόνο, ρε. Και το κατέβηκε με τέτοιο ζόρι.
9: Έκανα λίγο τη ζώνη έτσι.
5: Διπλωμένος, εντελώς.
9: Το στυλό να το κρατήσει για πολύ ακόμα. Μέχρι πέντε.
5: Φίλε, ήταν ωραίος ο βυθός του μπικίνι. Το φάγαμε όλο αυτό χτες.
9: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
5: Πολύ δυνατό.
7: Πάμε τώρα. Επειδή μετά θα επικεντρωθούμε σε άλλα ζητήματα, εκτός αν μας δοθεί τροφή και για μεταγραφές και για τέτοια πράγματα. Θα δούμε. Δεν ξέρω τι θα υποθεί εκεί. Να πούμε τώρα μερικά πράγματα μέχρι να φύγεις. Τι γίνεται τώρα, έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποιο μέτωπο. Εσύ περιμένεις να ακουστεί κάτι τέτοιο εκεί?
8: Εντάξει, καλό θα ήταν εγώ νομίζω να τοποθετηθεί και άλλα θέματα, αν είναι εφικτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, όλο αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα social περί διαχωρισμού τμήματων κτλ. Θα ήθελα να το πάρω ως μια απάντηση. Πώς να το πω. Δεν είναι. Δηλαδή, υπήρξε μια κίνηση από το μέρος του να βρεθεί να παρακολουθήσει την ομάδα μπάσκετ να κατακτά την Ευρωλίγκα και σίγουρα με τον τρόπο που το οποίο το εισέπραξε τουλάχιστον τον κόσμο εκεί, νομίζω ήταν κάτι θετικό, αλλά θα ήθελα και, ξέρεις, και μια, σε μια τέτοια συνέντευξη που θα ήθελα να ακούσω κάτι ανάλογο. Επαναλαμβάνω όμως ότι το βασικό θέμα είναι το γήπεδο, το από εκεί πέρα δεν έχουμε ενημερωθεί και αυτό θα πάμε και λίγο νωρίτερα από την έναρξη της συνέντευξης τύπου για να δούμε την διαδικασία πώς θα έχει αναλυτικά. Σας λέω ότι, δηλαδή, περνώντας, είμαι εδώ κοντά στον Πειραιά ήδη, έχει αποκλειστεί μπροστά ήδη το Δημοτικό Θέατρο για να μπουν σε μια διαδικασία, να έρχονται και οι πρώτοι προσκεκλημένοι. Όσο γνωρίζω, τους έχει σταλεί η πρόσκληση εδώ και μέρες, δηλαδή να είναι και αθλητές του Ολυμπιακού από διάφορα τμήματα εδώ. Τους έχει αποσταλεί η πρόσκληση και ανάλογα κάνουν το confirmation για το αν θα είναι εδώ ή όχι, για να υπάρχει και ο σχετικός προγραμματισμός. Δεν είναι δηλαδή μια συνέντευξη να ελάτε κόσμο να γεμίσουμε το Δημοτικό Θέατρο, να σας πω. Θα έχει, δηλαδή, δεν μπορεί να μπει, δηλαδή, όποιος δεν έχει πρόσκληση. Θα μεταδοθεί και από το επίσημο κανάλι του ΙΣΠΑ Ολυμπιακός και από το Μεγκανίζο, όπως έχει γίνει γνωστό. Θα προβάλλουμε και εμείς εδώ τα λόγια του Πρόεδρου Ολυμπιακού. Οπότε φαντάζομαι ότι αν γίνουν ερωτήσεις, καλό θα ήταν να τοποθετηθεί για όλα αυτά τα θέματα και να πάρουμε απαντήσεις από τον βασικό πρωταγωνιστή. Αυτό εκτιμώ ότι είναι το πιο σωστό. Δεν πιστεύω ότι. Γενικότερα και στο παρελθόν, σε παρουσιάσεις προπονητών, για παράδειγμα, ή τεχνικού διευθυντή, δέχτηκε ερωτήσεις. Δεν ήταν ότι γεια σας, κλείσαμε, καλό βράδυ. Αυτό εννοώ. Mm-hmm.
7: Και υπάρχουν και θέματα όπως ο Κορδόν τώρα, όπως ο Καρδόσο, που επηρεάζουν και το κομμάτι των μεταγραφών 100%. Οπότε, όντως μπορεί.
8: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάει τόσο, αν θα φύγει τόσο αναλυτικά, θέλει να μπει σε διαδικασία αναλυτικά. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνω και από τον πλευρά του Ολυμπιακού δεν θέλουν να χαθεί και η ιστορία του γήπεδου. Το θέμα είναι και δηλαδή, να βγει η συνέντευξη.
7: Είναι βασικό λόγο.
8: Το νούμερο θέμα να είναι το γήπεδο. Όχι να είναι μια άλλη ατάκα, αυτό εννοώ.
7: Σωστά. Για πες μου τώρα, εσύ έχεις κάποιο νέο για όλα αυτά που κουβεντιάζουμε τα μεταγραφικά, λίγο γι' αυτό να μείνουμε για 2-3 λεπτά και να σας αφήσω μετά.
8: Έχουμε ότι υπέγραψε, όπως γνωρίζω, σήμερα το πρωί ο Πόποβιτς, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Σέρβου τερματοφύλακα, ο οποίος μένει να δούμε αν θα ταξιδέψει και στην Ολλανδία. Είναι μια μέρα που περιμένουμε την αποστολή. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός αύριο αναχωρεί για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Θα παραμείνει 8 μέρες εκεί, θα γυρίσει για 3 μέρες εδώ, θα ξαναφύγει για άλλες 10 στην Ολλανδία. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τις μεταγραφές. Βλέπετε ότι και η πρόσληψη του Καρντόσο και η συμφωνία με τον Κορδόν παγώνει λίγο τις όποιες εξελίξεις στα άλλα θέματα. Δηλαδή, τόσο σε περίπτωση του Στάνιτς όσο και περίπτωση του Ρόκα δεν φαίνεται να έχουν εξέλιξη αυτές τις μέρες. Έγινε αυτό που λέγαμε χθες. Ο Καρντόσο πήγε στο Ρέντι, μίλησε με τον Μεντιλίμπαρ. Γενικότερα υπάρχει μια κινητοποίηση στο μεταγραφικό να μην χαθεί κι άλλος χρόνος και ο Ολυμπιακός να μπορέσει να τρέξει πράγματα άμεσα. Μένει να δούμε αν θα αλλάξει κατά πολύ η ατζέντα. Επαναλαμβάνω πάντως ότι δεν θεωρώ ότι είναι ένα καλοκαίρι που θα ηρεμήσει σε μία εβδομάδα όσον αφορά στα νέα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ένα καλοκαίρι το οποίο μονίμως θα έχει διακυμάνσεις, θα έχει παίκτες που μπορεί να φαίνονται ότι είναι κοντά, παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν παρελθόν λογικά, είτε για παίκτες που δεν υπολογίζονται και θα πάρουν το μήνυμα, ήδη το έχουν πάρει κάποιο το μήνυμα να βρουν ομάδες να συνεχίσουν την καριέρα τους. Σας θυμίζω για παράδειγμα ότι σε αυτή την ομάδα ακόμη πληρώνεται πλουσιοπάροχα και ζει ο Βέζο, ο στόπερ. Έτσι, φαντάζομαι ότι δεν θα πάει και στην προετοιμασία. Δηλαδή, αν δω και το Βέζο στην Ολλανδία αύριο, σηκώσω τα χέρια ψηλά και θα δημιουργήσω μια σχολή στο πλαίσιο του life coaching που νομίζετε ότι το έχω εγκαταλείψει. Τι θες να γίνει στη ζωή σου, γίνε Βέζο και να μην έχεις κανένα άγχος, να παίρνεις το μαρουλάκι να μπαίνει, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και όλα καλά. Εντάξει, δεν φταίει ο άνθρωπος, του είναι συμβόλαιο έτσι, αλλά λέω όσον αφορά το κομμάτι του κινήτρου, του να ψάξει να παίζει και κάπου.
7: Όχι, γιατί είπα χθες για Βιλένα, εγώ θα ήθελα να γίνω Βιλένα μόλις μεγαλώσω, το παίρνω πίσω.
8: Βάλτο μαζί, βάλτο μαζί. Ο Βιλένα έπαιξε κιόλα. Ο Βιλένα
7: έπαιξε. Βέζο, το παίρνω πίσω. Για λέγε.
8: Λοιπόν. Βέζο, το παίρνω πίσω. Δεν είναι θέματα τα οποία πρέπει να δούμε. Για παράδειγμα, οι Γάλλοι έχουν επαναφέρει το θέμα του Γιάρεν που θα επιμείνει η Λιόν. Εγώ σας ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην προετοιμασία με νούμερο ένα επιθετικό τον Γιάρεν. Περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, με περιπτώσει όπως έχουμε αναφέρει, νομίζω σημαντικότερη του Τζολάκη, για τον οποίο σας είπα πριν λίγες μέρες ότι υπάρχει έντονη κινητοποίηση και ενδιαφέρον από την Αγγλία για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού αλλά και από την Ιταλία. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανέστατα αυτό το οποίο περνάει ως μωτό από τον Μεντιλίμπαρ, το είπε και στον Καρντόσο χθες, το έχει πει και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού τις προηγούμενες μέρες, είναι ότι δεν πρόκειται να μείνει η ομάδα ξεκρέμαστη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Τζολάκης και η ομάδα να μην έχει φέρει τον επόμενο τερματοφύλακα. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή ο Ολυμπιακός να δώσει τον Μπρούνο ή τον Ορτέγκα και να λέμε «Α, αν κάποια στιγμή θα αποφασίσει ο Γιαννούλης να το γυρίσει το έργο ή αν θα πάρει ένα άλλο αριστερό μπακ». Έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιοι θα είναι οι νέοι παίκτες που θα ακολουθήσουν. Έτσι, δηλαδή φαίνεται ότι θα είναι ο Κουτσίδης, ότι ήταν ο Μπακούλιας που θα πάνε στην προετοιμασία. Μένει να δούμε ο Αγγελάκης για παράδειγμα επιθετικός. Το λέω γιατί και ο Ταρέμι έχει ζητήσει μια άδεια και όπως δικαιούται λόγω του Μουντιάλ, αλλά και ο Ελκαμπή που είναι ακόμη στο Μουντιάλ και θα πάει πιο πίσω ανάλογα και την πορεία που θα έχει το Μαρόκο. Γιατί ξέρεις, φαίνεται και πολύ υπαρκτό το σενάριο να φτάσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά, να παίζει δηλαδή αρχές Αυγούστου και ο Ελκαμπή έχει κάνει μια εβδομάδα προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα του Ολυμπιακού.
9: Θα περάσει και τις καταπάτες τώρα.
8: Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι έχει καλό μονοπάτι. Και είναι και καλή ομάδα, εντάξει, είναι και καλή ομάδα τώρα. Δεν είναι
9: πολύ καλή ομάδα.
8: Το, το ξέραμε, δηλαδή θα θυμάστε ότι είχαμε πει και κάτι και κατά τη διάρκεια της σεζόν μες το 2026 ότι ήταν αμφίβολος ακόμη και θα πάει στο Μουντιάλ ο Ελκαμπή. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα έχει φανέλα βασικού. Έπαιξε σε ένα παιχνίδι, αλλά από εκεί και πέρα δεν τον είδαμε αλλαγή ούτε προχθές. Το μάτς που το γύρισε το έργο με την Ολλανδία στο τέλος το Μαρόκο, ούτε νομίζω θα παίξει και στην συνέχεια πολύ. Αλλά εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει να κάνει, είναι δίπλα στην εθνική του ομάδα. Για τον Ολυμπιακό τιμή είναι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα τεράστιο βιογραφικό, ο ίδιος το κατάφερε. Ένας παίκτης που θυμίζω ότι ήρθε επιμερών κορδών στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί πολλοί το ξεχνούν και έχουμε μείνει λίγο στο θέμα Έσε και Ορτέγκα, όταν εντάξει, και ο Λαραμπή είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, αλλά θέλω να πω ότι έρχονταν ένα παιδί το οποίο
9: άγνωστος.
8: Την Τουρκία, αμφίβολο αν θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Ελαραμπή. Εγώ νομίζω ότι γενικότερα μπορεί να λέει ο κόσμος ότι θέλει, αλλά επιμερών του Βαγγέλη Μαρινάκη έχουν περάσει δύο από τα κορυφαία σεντερφόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Έτσι. Δηλαδή και ο Ελκαμπή και ο Ελαραμπή είναι δύο Μαροκινοί οι οποίοι γράψανε ιστορία.
7: Καλά, για το δεύτερο τώρα που λες, ούτε ο ίδιος πιστεύω το πίστευε ότι έκανε τη μεταγραφή εκείνη τη στιγμή που την έκανε. Κανένας εννοείται. Γιατί είναι και αυτό που λες, ότι είναι το back-to-back. Είναι η διάδοχη κατάσταση ενός σπουδαίου σεντερφόρ και λες πόσο να βρω καλό, ρε φίλε, πάλι. Και βρήκε καλύτερο.
8: Εντάξει, αποτυπώνεται, κοίταξε να δεις, το θέμα του Ελκαμπή, καμιά φορά επειδή εδώ ξεχνάμε και τις επιδόσεις και το τι γίνεται. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο έγραψε ιστορία με τον γκολ που πήρε ο Ολυμπιακός, που πέτυχε τον γκολ που ο Ολυμπιακός πήρε το Conference League, όλη του διαδρομή. Έτσι, το τι έκανε εκείνη τη σεζόν. Βγήκε πρώτο σκόρε στο Conference League. Την επόμενη χρονιά, παρότι ο Ολυμπιακός χαιρέτησε με την Bodo Glimt νωρίς στο Europa, βγήκε έχοντας κι άλλο παίκτη βέβαια μαζί του στην πρώτη θέση, αλλά βγήκε πρώτο σκόρε στο Europa League. Και αυτό λέει επίσης πολλά. Και πέρυσι, ήταν ένα δύσκολο Champions League, κατάφερε να βάλει γκολ και στην Μπαρσελόνα και στη Ρεάλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να μην το τελειώσει όπως έπρεπε το πρωτάθλημα παρότι ο Ολυμπιακός και ο πρόεδρος του έκαναν αυτό που έπρεπε να το ανανεώσουν το συμβόλαιο, αυτό που ευελπιστούν στα ξενετρολεύκων είναι ότι θα γυρίσει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει ξεκούραση. Γι' αυτό δηλαδή και η κουβέντα γίνεται αν θα είναι 7 ή 10 ημέρες που θα πάρει για να γυρίσει όπως πρέπει. Το αν αρκούν ή όχι, δεν είμαι ο ειδικός να το αναλύσω. Αλλά γενικά δεν μιλάμε για ένα βαρύ κορμί. Φάνηκε όμως σίγουρα πέρσι προς το τέλος του πρωταθλήματος. Γενικότερα μετά και το ψυχολογικό που είχε με την απώλεια του κύπελλου Εθνών Αφρικής από τη Σενεγάλη και το. Δεν ξέρω αν δικαιώθηκε μετά στο χαρτιά το Μαρόκο. Εγώ στεκόμαι στο πώς γύρισε και το πώς το είχε στο μυαλό του. Ήταν ένα ζήτημα το οποίο ψυχολογικά δεν ήταν καλά. Πίστευε λες και τον είχαν σημαδέψει δηλαδή μετά το κύπελλο Εθνών Αφρικής και δεν μπορούσε να σκοράρει. Έδειξε κάπως να μην πω βαρύς, έδειξε δεν είχε τη φρεσκάδα του παρελθόντος. Δηλαδή δεν υπήρχαν οι κινήσεις που έβλεπες δηλαδή τον Ελκαμπή και ξέρεις θα βάλει γκολ και στο ΒΑΡ Ολυμπιακός θα πάρει τον γκολ και θα μετρήσει. Έγιναν μισό μέτρο και ένα μέτρο offside. Δηλαδή σε αυτούς τους μήνες τους τελευταίους. Ίσως ήταν αυτή η φρεσκάδα που του έλειπε. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό. Και το γεγονός ότι και ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του δείχνει να πηγαίνει στο ότι να πάμε με Ελκαμπή για Άρεντσουκ και έναν τρίτο που ενδεχομένως θα προκύψει στην πορεία, ανάλογα και πώς θα πάνε τα πράγματα με τον Ταρέμι, γιατί. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Παστορέλο, ο ατζέντη του, ψάχνεται ήδη δεξιά και αριστερά. Δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό Ταρέμι. Και ο Ολυμπιακός ξέρει ότι δεν θα πάρει πακτολό εκατομμυρίων από τον Ιρανό σε αυτή την ηλικία. Αλλά σίγουρα ότι μπορεί να κάνει απόσβεση. Σημαντικό είναι, όπως για παράδειγμα έκανε και με τον Μπιανκόν και πώς μπορεί να προκύψει και με άλλους, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
7: Okay. Από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι για Στάινιτς δεν υπάρχει, αλλά μπορεί να έχουμε κουβέντα αργότερα, αφού ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου για κάποια ζητηματάκια όπως αυτό και όπως άλλα που υπολείπονται. Το έθεσα και τις προηγούμενες μέρες, αφού ολοκληρώθηκε αυτή η απόκτηση, αυτή η διαφοροποίηση στο στελεχειακό δυναμικό του Ολυμπιακού. Μιλάω για τον Κορδόν και τον Καρδόσο. Αν θα αλλάξει και η στόχευση στις μεταγραφές. Προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι θα γίνει αυτό σε ορισμένα ζητήματα. Φαντάζομαι, Διονύση, συμφωνείς και με αυτό κλείνουμε.
8: Εντάξει, είναι παράλογο να γίνει αυτό και στην τελική γι' αυτό τους φέρνεις. Δίνεται και μια αίσθηση του Ολυμπιακού παίζει με παλιές λίστες. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Ναι. Εδώ δεν είναι η πρώτη φορά που το επισημαίνουμε. Δηλαδή, βγαίνουν από τη λίστα δηλαδή και ο Χιλ που μεταφέραμε τις προηγούμενες μέρες και χθες. Και ο Ζώτα Σίλβα που εμφανίστηκε δηλαδή, τις τελευταίες ώρες ξανά στο προσκήνιο, σαν ιδέα. Δηλαδή, υπάρχουν αρκετοί που μπαίνουν στο κάδρο από το παρελθόν. Εντάξει, και ο κόσμος που ξέρεις έχει εντρυφήσει πλέον στο μεταγραφικό κομμάτι και μέσω των social αναλύει και υπεραναλύει, του φαίνεται κάπως. Γι' αυτό σας ξαναλέω ότι ας περιμένουμε να δούμε και το που θα κουμπώσει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται σε μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός θέλουν να βάλουν την πινελιά τους. Δηλαδή έχει σημασία για τον Καρντόσο με το καλημέρα να δείξει ότι αυτός είναι δική μου μεταγραφή. Σύμφωνη γνώμη πάντα του προπονητή, έτσι. Και γι' αυτό το ίδιο, εντάξει, ο Κορδόν τιμώ ότι δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει να αποδείξει κάτι. Ξαναλέω ότι πάντα υπήρχε καλή σχέση με τον Κορδόν. Έχει έρθει και για διακοπές στην Ελλάδα. Άλλωστε, όπως γνωρίζει και ο φίλος μου Τάσος Καπετανάκος πολύ καλά, στο όμορφο νησί της Πάρου, ένα ραντεβού του Κορδόν και του Αλμέιδα, κλείδωσε τη συμφωνία για τη Σεβίλη. Ήταν φίλοι του και οι σερβιτόροι του Τάσου, του τα είχαν μεταφέρει όλα, τα ψάρια φάγανε, αν ήπιαν κρασάκι ή ούζο και πώς ήρθε αυτό το deal.
7: Θα ομολογάτε μόνοι σας, αυτό είναι το καλύτερο.
9: Στην Πάρο,
8: εσύ ομολογήσουμε, εσύ είχες επαφές.
9: Εσύ είχες,
8: εσύ ήσουν φίλος με το τρίτο πρόσωπο που
9: τον γνωρίζω. Γιατί Άξο ξέρω, γιατί την Άξο ξέρω ότι έχεις κόνε και στην Πάρο έχεις.
2: Στην Πάρο και στην Άξο.
7: Παντού να την είναι. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, ευχαριστώ. Τα λέμε σε λίγο.
8: Γεια σας, ναι, να είστε καλά.
7: Μετακινείται ο κύριος Βερβελές και πηγαίνει προς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί που θα γίνει συνέντευξη τύπου σε λίγη ώρα. Συνεχίζεται η εκπομπή, επαναλαμβάνω, μέχρι τις 8 περίπου σήμερα, αφού ολοκληρωθεί και η συνέντευξη τύπου του κυρίου Μαρινάκη. Θα είμαστε στον αέρα συνεχώς στο YouTube του Αθλέτικο. Για λίγα λεπτά ακόμα πηγαίνουμε και για το Action 24. Θέλω να πάω αμέσως στον Τάσο Καπετανάκο. Με αυτόν θα ολοκληρώσουμε και το Action 24 την παρουσία μας εδώ. Και μετά για λίγα λεπτά, αν χρειαστεί, και στο YouTube του Αθλέτικο. Και μετά θα έχουμε και Σαββόπουλο. Οπότε μην γκρινιάζετε. Παρακαλώ, κανένα like αν μπορείτε, γιατί είμαστε στα 1000 μόνο.
9: Τι!
7: Καλά, μην κάνεις και έτσι, εντάξει, υπερέβαλες τώρα.
9: Γιατί λοιπόν, μόνο 1000.
11: Χίλια γιατί έτσι.
12: Χίλια δεν θα φτάσουν.
13: Πατήστε like. Σάλισσασμένα κογιότ.
11: Σάλισσασμένα κογιότ.
12: Χίλια λοιπόν, δεν θα φτάσουν.
11: Περίμενε. Αναφορά Elabet. Elabet, σε ευχαριστούμε για την Πέμπτη αυτή σήμερα και αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδας που είσαι μαζί μας 3 με 5 καθημερινά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γενικότερη στήριξη. Και πάμε τώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα μόνο για το Action 24. YouTube παραμένουμε εδώ και εννοείται συζητάμε μετά στο Καπετανάκο για τα θέματα της ΑΕΚ.

0: 2026 είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Έλα.
1: Εγώ θέλω με τον κόσμο που γυρίζει.
2: Θέλω δύο προσκλήσεις.
1: Στο προηγούμενο για κανάλι, για τους άλλους, έλεγες άλλα.
0: Για λέγε.
2: Θέλω δύο προσκλήσεις.
1: Για πού?
2: Τελικό Super Cup. Ευχαριστώ.
1: Τι θέλει ο αδερφός μου.
2: Να είσαι καλά.
1: Θα έρθεις?
2: Όχι εγώ.
1: Πού θα γίνει?
2: Θα κάνω διακοπές. Στην Κρήτη.
1: Να δούμε πώς θα είναι βέβαια το χορτάρι στο Παγκρίτιο, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη συναυλία. Λίγες μέρες πριν.
2: Τι, Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ο Σαμόλης, εκεί που πρέπει να μαζεύει μόνο του 15.000 κόσμο στην Κρήτη. Μακρινάδες και τέτοια.
3: Να πας δύο μέρες νωρίτερα Κρήτη, να κάνεις και κανένα μπάνιο κάτω στα.
2: Βέβαια θα πάει.
3: Χερσόνησο.
1: Δεν μπορώ να έχω δύο εισιτήρια αεροπορικά για Κρήτη. Δεν θέλω να πάω γήπεδο. Έτσι για βόλτα.
3: Εμείς πάμε να δούμε τις παραλίες, αγόρι μου.
1: Εννοείται. Έτσι. Φυσικά. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτόν τον πανικό και τη βιασύνη που υπάρχει, γιατί η Άκη δεν έχει ξεκινήσει καν προπονήσεις. Δεν βρίσκεται καν κοντά στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Είναι η ομάδα που έχει να κάνει τα λιγότερα αυτό το καλοκαίρι. Είναι η ομάδα που διατηρεί τον κορμό της από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και πάνω σε αυτόν θα χτίσει τη νέα ΑΕΚ με πινελιές αυτές που έχουν αποφασίσει στην ΑΕΚ. Οπότε πραγματικά δεν σημαίνει. Είμαι από τους ανθρώπους που γενικώς κάνω κριτική, αλλά τώρα και στο ριμπάλ τα έχω κάνει, γιατί μόλις χθες λέγαμε ότι δεν τα έχει κάνει όλα τέλεια στην ΑΕΚ. Αλλά τώρα αυτό το πανικό ότι αν δεν έρθει την Τετάρτη και δεν έρθει την Πέμπτη, χαθήκαμε, και αν έρθει η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο ή την επόμενη εβδομάδα κάτι θα γίνει. Πραγματικά δεν το συμμερίζομαι και δεν βρίσκω και επιχειρήματα να γίνουν όλα αυτά. Νομίζω η ΑΕΚ έχει χρόνο. Δεν έχει άπλετο, αλλά έχει το χρόνο να περιμένει να φτάσει εκεί που θέλει. Βρίσκεται σε μια μεταγραφική εγρήγορση τα τελευταία 24 ώρα. Υπάρχει η αίσθηση ότι κάτι θα γίνει στην ΑΕΚ για την ανακοίνωση κυρίως του ΧΑΦ, γιατί εκεί έχει επικεντρώσει τις κινήσεις του Χαβιέρη Μπάλτα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, για να είμαι ειλικρινής, διαδικασία μεταγραφής εντός ΠΑΕ δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε όλα τα διαδικαστικά που πρέπει να γίνουν σε μια ομάδα.
3: Να, ναι, ενεργοποιημένοι δικηγόροι, ναι. Ο ΕΜΕΝ.
1: Υπάρχει και μια φήμη που κυκλοφορεί για μεταγραφικό ταξίδι ανθρώπου της ΑΕΚ. Ούτε αυτό το έχω επιβεβαιώσει για να σας το μεταφέρω. Αλλά γνωρίζω ότι ο Ριμπάλτα είναι αποφασισμένος ακόμα και την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή, είτε αν πάει μαζί με την αποστολή στην Ολλανδία ο νέος ΧΑΦ, είτε αν πάει τις πρώτες ημέρες στην Ολλανδία να το τελειώσει. Και προφανώς και ο ίδιος, γιατί από εκεί βγαίνει όλο αυτό που σας μετέφερα, δεν συμμερίζεται ότι η ΑΕΚ έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο και υπάρχει πανικός στο να πρέπει να φέρει τον ΧΑΦ αυτή τη στιγμή.
0: Για όποιον δεν θυμάται, η ΑΕΚ φεύγει τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου.
1: Τη Δευτέρα φεύγει, θα κάνει δύο πολύ μεγάλα κομμάτια προετοιμασίας. Ναι. Δηλαδή, μέχρι τις 3 Αυγούστου η ΑΕΚ θα είναι σε προετοιμασία. Δεν έχει, τώρα είμαστε 2 Ιουλίου, δηλαδή σε ένα μήνα. Και ακόμα δεν θα έχει επιστρέψει στην Αθήνα.
0: Με ένα διάλειμμα 4 ημερών. Με ένα 18-22 Ιουλίου.
3: Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα έχουν παίξει μπάλα, η ΑΕΚ ακόμα θα είναι στην προετοιμασία.
1: Σωστά. Το βασικότερο για τον Νίκο Λιτσέωτη, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, είναι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί που θα έχει έρθει πιθανότατα και Πινέδα. Θα δούμε τη Δευτέρα με την Αγγλία. Αν αποκλειστεί, νομίζω προλαβαίνει το δεύτερο στάδιο αρκετά άνετα και με άδεια που θα πάρει. Αν όχι, θα πρέπει να. Θα έρθει μέσα στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Πάντως για τον ΧΑΦ, αυτό που υπάρχει αισιοδοξία ότι σύντομα ο Χαβιέρ Μπάλτα θα κάνει αυτό που πρέπει και θα έρθει ο παίκτης, όπως είχε υποσχεθεί και ο ίδιος στον Νίκολιτς, τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
0: Θέλω να καταθέσω κάτι πάντως, ρε φίλε. Αν για την ΑΕΚ υπάρχει τέτοια ανασφάλεια για το πόσο γρήγορα γίνονται μεταγραφές, όπως αυτή που διαβάζω και περιέγραψες και εσύ από τον κόσμο της, τι να πούν οι άλλες ομάδες.

0: όντως έχουν κάνει λάθη σημαντικά τις προηγούμενες περιόδους τις μεταγραφικές, δεν έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος της ΑΕΚ σε αυτόν τον γύρο εδώ πέρα. Γιατί εγώ, που είμαι λίγο απ' έξω από αυτή την ιστορία, πραγματικά νομίζω πως το πάει καλά το έργο. Από πέρσι το έδειξε. Τι λέτε
1: εσύ γι' αυτό? Κριτική θα ασκείτε, ρε παιδιά, αλλά δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι αν είναι ή είναι όχι ικανός ή να μπορεί να διαχειριστεί όχι μια τέτοια κατάσταση. Με σε χειρότερη συνθήκη ήταν η ΑΕΚ πέρσι και διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά.
2: Κριτική θα δέχεται πάντα.
1: Πάντα κριτική θα δέχεται, ρε παιδιά.
2: Μαξιλαράκι.
1: Εννοείται.
2: Απλώς, δεν τώρα δεν είναι και ο χρόνος ακόμα για κριτική. Όταν θα είναι, δηλαδή αν πάει η ΑΕΚ.
1: Ξεκινάμε και κάτι άλλο.
2: Αν πάει η ΑΕΚ στα προβληματικά χωρίς χαφ, εκεί πραγματικά θα πρέπει να
1: κάνει. Η αγορά δεν έχει κινηθεί ακόμα, παιδιά. Δεν έχει τσουλήσει η αγορά. Το γεγονός ότι έκανε 5 μεταγραφές Παναθηναϊκός ήταν μια προεργασία που έκανε ο Κοτσόρης από πριν. Η αγορά δεν έχει ξεκινήσει. Δείτε έξω, στην Ευρώπη. Έχετε δει μεταγραφές.
0: Πώς τη βλέπεις εκπομπάρα, σε εσένα έδωσα το λόγο, όλοι μιλήσανε.
3: Σωστό, ωραίο, ωραίο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά κάνανε τα παιδιά.
0: Τα παιδιά. Τα παιδιά μας.
3: Εγώ λέω ότι πιο πολύ είναι το επικοινωνιακό. Δηλαδή, αν ακούει ο κόσμος της ΑΕΚ ότι έρχεται ο χαφ μέχρι Δευτέρα, έρχεται ο χαφ μέχρι την Πέμπτη, έρχεται ο χαφ μέχρι την Κυριακή.
2: Καλά, και εμεί μεταφέρουμε πληροφορίες.
3: Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
2: Και εγώ ίδιος είχα πει ότι μέχρι την Πέμπτη περιμένουμε εξελίξεις στην ΑΕΚ.
3: Μπράβο.
2: Έτσι έγινε από το ρεπορτάζ.
3: Ακριβώς.
2: Ότι ο ίδιος ήθελε τις πρώτες μέρες του Ιουλίου, είχε βάλει ένα στόχο ότι μέχρι την Πέμπτη να έρθει ο Χαφ.
3: Αυτό.
2: Ο μεγάλος στόχος βέβαια ήταν να είναι στην Ολλανδία.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι διαλύθηκε όμως ο σχεδιασμός της ΑΕΚ επειδή δεν
3: είναι. Κανένα σχεδιασμός δεν διαλύθηκε. Απλά σου λέω πώς το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Όταν ο κόσμος ακούει ότι έρχεται και δεν βλέπει, σου λέει όπα φίλε, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Κάπου κολλάει. Κάπου δεν τον έχουν βρει, κάπου αυτόν που έχουν βρει είναι δύσκολος.
2: Έχω μεταφέρει τις προηγούμενες μέρες ότι τα πράγματα στις αρχές Ιουνίου και στα μέσα Ιουνίου δεν πήγαν καλά για την ΑΕΚ στη συγκεκριμένη μεταγραφή. Δεν πήγαν καλά οι διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, όταν δεν πηγαίνει κάτι καλά, συμβαίνει σε πολλές υποθέσεις. Και με τον Γιώβιτς στην αρχή, ο Γιώβιτς δεν ήθελε καν να ακούει η Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Και το δούλεψε πάρα πολύ καλά.
1: Ναι,
2: και
1: ο Νίκολιτς,
2: Ριμπάλτα. Εκεί χάθηκε χρόνος. Γιατί η ΑΕΚ ήταν και μέσω προκριματικών. Τώρα η ΑΕΚ δεν έχει κάτι να πανικοβάλλεται. Πέρυσι το καλοκαίρι έκανε μεταγραφές στην εξέλιξη των αγώνων. Οπότε είναι διαφορετική η διαδικασία και η κουβέντα. Γενικότερα πάντως, κάναμε και ένα θέμα το πρωί στο site. Από ποιες αγορές ψωνίζει ο Ριμπάλτα, δεν έχει επικεντρωθεί σε κάποιες. Σας έχω μεταφέρει τις προηγούμενες μέρες ότι γενικότερα του αρέσει και του ίδιου και του Νίκολιτς. Πολύ περισσότερο του Νίκολιτς από εδώ.
1: Βόρειο-κεντρική.
2: Η κεντρική Ευρώπη, γιατί έχει δουλέψει και αρκετά. Και στην Ουγγαρία και γενικότερα από εκεί ξέρει πράγματα και ευκαιρίες. Η ΑΕΚ επί των ημερών του Ριμπάλτα, δηλαδή από το περσινό καλοκαίρι, στο οποίο κάνει μεταγραφές, έχει αγοράσει 2 παίκτες από Πορτογαλία, 2 από Ιταλία, 2 από Τουρκία, Ουγγαρία, Ελβετία, Σκωτία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Βέλγιο. Έχει απλώσει δηλαδή τη βεντάλια του.
3: Πώς τα θυμήθηκες μόλις
2: γραμμένα. Ναι.
3: Α, λέω και εγώ ρε φίλε.
2: Το κάναμε το πρωί θέμα στο site. Έχει απλώσει δηλαδή τη βεντάλια του. Σε πάρα πολλές χώρες. Εκτός Ισπανίας, σας επαναλαμβάνω που δεν του άρεσε και πάρα πολύ για πολλούς λόγους. Ψάχνει τις ευκαιρίες, μυρίζεται. Τώρα νομίζω πάντως για τη μεταγραφή του Χαφ, η ΑΕΚ είναι σε καλό επίπεδο συζητήσεων. Το πότε θα γίνει χρονικά, αυτά δεν γίνονται με ραντεβού, το επαναλαμβάνω. Δεν θα γίνει την Παρασκευή, θα σας ανακοινώσω τον παίχτη ή το Σάββατο ή την Κυριακή. Όταν τελειώσει, θα προχωρήσει η ΑΕΚ σε όλα αυτά που πρέπει.
0: Λοιπόν, περίμενε τώρα. Ναι. Θέλω να κρατήσω λίγο ακόμα τον Τάσο. Εννοείται, λέω για τώρα στους φίλους του Action 24. Εννοείται πως εφόσον το επιθυμείτε κι εσείς, σας περιμένουμε στο YouTube του Αθλέτικου όλους.
3: Ντου, στο YouTube του Αθλέτικου.
0: Κανονικά εδώ, έχουμε τη συνέντευξη τύπου του κύριου Μαρινάκη αργότερα, αλλά έχουμε και μερικά μεταγραφικά νέα ακόμα. Δηλαδή, θα μιλήσουμε λίγο με τον Τάσο ακόμα για ένα τριλεπτάκι, πενταλεπτάκι. Θα βγάλω Αλέξη Σαββόπουλο και μετά ξεκινάμε απευθείας συνδέσεις λίγο πριν από τη συνέντευξη τύπου. Οπότε. Λέω γεια στον Κώστα προς το παρόν μόνο. Φιλιά, τα λέμε αργότερα. Έρχεται ο Αντώνης Σαούλης που είναι πανέτοιμος, σε λίγο και ο Μιχάλης Τσόχος. Περίμενε, λέω γεια και στους φίλους του Action 24 και σας καλώ ξαναλέω πάλι στο YouTube του Αθλέτικο. Τα λέμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με Αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
1: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
0: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
1: Όχι, όχι, ποτέ.
0: Γιατί εσύ...
1: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
3: Αστερόσκονη. Φυσικά, Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.

προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα πούμε εντός της πόλης να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το κάστρο.

0: Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισσίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Τον παλιό νερόμηλο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισσία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμηλοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμηλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισσίας. Νάσο, βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμηλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμηλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμηλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μηλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013, πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα, δηλαδή ξαναμπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα, επειδή ήταν πάνω στον δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο.
0: Από πάντα.
1: Από πάντα, εδώ όπως μπαίνουμε ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μηλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία.
0: Πόσοι μήλοι ήταν σε όλη τη ρεματιά?
1: Εδώ υπήρχαν 10 νερόμηλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μήλ. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μήλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μήλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μήλοι με το ίδιο νερό.
0: Η δύναμη του νερού γυρίζει πέτρα και αλέθει το σιτάρι. Για πολλά χρόνια. 10 νερόμηλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

0: εσύ.
1: Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια, πόσα είναι. Μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία.
0: Πώς σημαντικός ήταν ο Ερώμηνος για εκείνη την εποχή?
1: Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουν, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο νερό του, να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια. Γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε.
0: Και ένας τόπος συνάντησης.
1: Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους, πάντα οι Νερόμυλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το Νερόμυλος?
1: Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε το Νερόμυλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψώμι, ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας.
0: Α, το κατευθείαν από εδώ.
1: Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνουά σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, γιατί έχουμε βάλει μουριές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
0: Είσαι χαρούμενος εδώ?
1: Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός. Γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μήλου, το περιβάλλον εδώ του Μήλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά.

αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλδερίμια και στα σοκάκια. Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλντερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από κάρτ ποστάλ. Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων.

τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά.

0: Μαζεύεστε συχνά εδώ?
1: Βεβαίως.
2: Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες.
0: Σας ενώνει η μουσική?
1: Εκτός από τη μουσική, έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές.
2: Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παραγωγός είναι η μουσική. Στην οποία όλοι είμαστε ερασιτέχνες, πρέπει να σου πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Παίζουμε για μας, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες.

0: Τι σας φέρνει στην Κυπαρισσία?
1: Στην Κυπαρισσία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή.
2: Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισσία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη. Και έτυχε να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια. Θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω.

0: Εγώ έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρας μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είμαι.
1: Χρήστο, με τι ασχολείσαι?
2: Γιατρός είμαι. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε, όταν μπορούμε. Δυστυχώς, γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική, αλλά δεν γίνεται.
1: Τι σε γεμίζει από τη μουσική?
2: Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση να πω μερικών τραγουδιών, γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική.

0: Είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς.
1: Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα, φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε.
1: Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι?
0: Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβ μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλάμε ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε.
1: Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε, κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο.
0: Ναι, βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει.

0: Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά?
1: Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Τα ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ από την Κυπαρισία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το κάνουμε, θα το λεπτύνουμε, θα το κάνουμε ντούγες που λέμε και μετά...
0: Ντούγες.
1: Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας.
0: Και ξεκινάς τη διαδικασία.
1: Και ξεκινάς τη διαδικασία με ψαρόκολα, παραδοσιακή κόλλα. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως, είτε θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ.
0: Αυτή είναι η βάση δηλαδή. Η βάση
1: αυτή είναι η βάση. Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο.
0: Πώς το είπες?
1: Αυτός είναι ο μάνικος, είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και, οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλει 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να, ας πούμε, ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον.
0: Χρειάζονται 6 μήνες.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό.
0: Υπάρχουν στάδια.
1: Ασχοληθείς στάδια, να τα αφήσεις, να τραβήξουν οι κόλλες, τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ, γομολάκα, και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ.
0: Είναι και... αυτό που στολίζουμε κιόλας.
1: Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, συν της άλλης. Εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους.
0: Ποια είναι η πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία?
1: Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα.
0: Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι?
1: Στην αρχή τα ερωτευόμουν.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία που διαμένει Αφροδίτη Νέστορα. Θέμα ορών η σύλληψη των δραστών για την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τι ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τα 17 λεπτά του τρόμου. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Κινητοποίηση στον αντιεξουσιαστικό χώρο και στις καταλήψεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πειρά Μαρινάκη κατά της αντιπολίτευσης. Ας αναλογιστούν το κακό που κάνουν όσοι βαφτίζουν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια υποκυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξέσπασμα Κυρανάκη μέσω του Action 24 για τη φωνική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δρυμή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Συμπαράσταση αλλά όχι καταδίκη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πόσα πετράπη τραγωδία, οι καταθέσεις των ενίκων και οι εκτιμήσεις των ειδικών για την έλλειψη αντιστήριξης. Σε απόγνωση οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια τους. Έλεγχοι σε γειτονικά κτίρια. Ανέσυραν άνδρα ζωντανό από τα συντρίμμια 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.300 οι νεκροί. Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα. Συγκλονιστικές διασώσεις στα ερείπια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
2: Vad sker?
3: Hon har stjålet Super Cinex. Livsverket mitt.
2: Det är alltså tid ombord.

0: Ντομίτρο και μπλάι σάρβι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen Kommentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
2: Λα. Καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
2: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
4: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψινός καλεσμένος, σκηνοθετεί, γράφει ποίηματα. Είναι όμως πάρα πολύ γνωστός και αγαπημένος σε εμάς, γιατί κάνει ένα επάγγελμα που ένας αγαπημένος του ρόλος χαρακτήρισε σαπροφάγο. Θα μας εξηγήσει μαζί. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Καταλεφός. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Είναι πράγματι σαπροφάγο επάγγελμα το να είναι κανείς ηθοποιός?
1: Αυτό το λέει καταρχήν ο Μπάριμορ στο έργο που έπαιξα, ο ηθοποιός Μπάριμορ. Ναι, μερικές φορές είναι. Είναι μια υπέροχη τέχνη το θέατρο, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Απαιτεί πάρα πολύ πειθαρχία, θυσίες, πολλές φορές είναι αχάριστο, πολλές φορές λες τι το ήθελα, δεν έκανα κάτι άλλο, γιατί είναι απαιτητικό. Ναι, με μια έννοια είναι και σαρκοφάγο και σαπροφάγο.
0: Ναι, δεν έχουν εξομαλυνθεί κάποια από τα δυσάρεστα του επαγγέλματος με το Me Too, με την πολιτική ορθότητα που έχουμε τώρα, με το ότι οι άνθρωποι μιλάνε, δεν είναι της μόδας να είναι τόσο ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι των προβλημάτων, το Me Too και όλα αυτά. Υπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι, και πιο ύπουλοι και πιο υπόγειοι, με κακοποίησης, ανταγωνισμού, αδικιών, παρεών. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, αυτό που πήρε μια δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα.
0: Είναι παράδοση στο θέατρο αυτά τα προβλήματα? Κοιτάξτε, λεκτική κακοποίηση,
1: Καταρχήν είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος χώρος, γιατί έχει να κάνει με ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ μεγάλο φόβο που είναι η έκθεση, ένα πολύ μεγάλο ελάττωμα που είναι ο ναρκισισμός και ένα πολύ μεγάλο προτέρημα που είναι να είσαι ηρωικός και να βγαίνεις μπροστά στον κόσμο και να εκτίθεσαι.
0: Ναι.
1: Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι που κάνουν θέατρο έχουν να διαχειριστούν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτά τα τρία πράγματα. Δηλαδή, το φόβο, τον ναρκισισμό και τη γενναιότητα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, είναι ένα πράγμα που πάντα, ας πούμε, ο ένας πολύ συχνά είναι εμπόδιο του άλλου σε αυτά τα θέματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί κάθε χρονιά που ένας ηθοποιός πάει από εδώ και από εκεί άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, όλα αυτά να τα διαχειριστούν καλά και ομαλά, και γι' αυτό και σπάνια λέμε υπήρχε χημεία σε αυτή την παράσταση ή σε αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί βγαίνουν πολύ συχνά αυτοί οι φόβοι, τα εγώ μας, όλα αυτά οι ανασφάλειες και πολλές φορές το πράγμα γίνεται πολύπλοκο, περίπλοκο, δύσκολο.
0: Έχω διαβάσει ότι χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας μελαγχολικό. Έτσι, σωστά? Και αναρωτιόμουν αν αυτό συνάδει με το επάγγελμα, γιατί το επάγγελμα, εκτός από την εξωστρέφεια της σκηνής, έχει και μία εξωστρέφεια κοινωνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ήσασταν πολύ μόνος σας όλα αυτά τα χρόνια, είστε πολύ μόνος σας?
1: Ωραία ερώτηση. Καταρχήν πιστεύω ότι για να κάνει κανείς αυτή την τέχνη, σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι μοναχικότητας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που τα έχει όλα στην κανονική του ζωή, δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη να είναι και κάποιος άλλος. Οι ηθοποίοι είναι συνήθως άνθρωποι οι οποίοι ένα μεγάλο κομμάτι τους χρειάζεται να εκφραστεί αλλιώς από ό,τι στην πραγματική ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό το κομμάτι σε πολλούς ανθρώπους είναι μια μελαγχολία ή ένα ανικανοποίητο ή μια πλήξη από την πραγματική ζωή ή ένας φόβος για την πραγματική ζωή. Είναι σύνθετο στον κάθε άνθρωπο. Εμένα νομίζω είναι ένας συνδυασμός από όλα αυτά που είπα, που με έκανε να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι. Και είστε ήσυχος άνθρωπος, έτσι χαμηλών τόνων.
1: Επιφανειακά, ναι.
0: Στην ουσία?
1: Στην ουσία είμαι πολύ πιο ταραγμένος.
0: Okay.
1: Επιφανειακά, ναι, είμαι ήσυχος, προσπαθώ να είμαι ευγενής.
0: Ναι.
1: Αλλά ταλαιπωρούμε και ταλαιπωρώ τον εαυτό μου πολύ σε αυτό το χώρο εδώ και 52 χρόνια. Δηλαδή, δεν ήταν εύκολο να υπάρχω.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει, πώς να το πω, από διάφορες, ας πούμε, φάσεις και εκρήξεων και αποχώρησης από κάποια δουλειά και κάποιων συγκρούσεων. Δεν είναι όλα, δηλαδή, ομαλά.
0: Ναι. Υπήρξατε αντισυμβατικό στο ρεπερτόριο, όμως, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν συμβιβαστήκατε, δεν είπατε ποτέ στην καριέρα σας αυτός ο ρόλος θα μου φέρει καλά λεφτά. Μπορεί να μην είναι του επίπεδου μου, αλλά θα το κάνω γιατί, εντάξει, είναι μια καλή δουλειά.
1: Όχι, αυτό ποτέ δεν
0: είναι.
1: Δυστυχώς τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Λέω δυστυχώς γιατί καμιά φορά τώρα που μεγάλωσα, λέω ρε παιδί μου, δεν έκανα και κάτι να βγάλω κάποια χρήματα. Τα λεφτά δεν ήταν ποτέ κάποια έντονη αξία.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν έβγαλα ποτέ, δεν ήταν ποτέ κριτήριο για να πάω κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντα, ας πούμε, το κύριο κριτήριο για να πάω σε μια ιστορία έτσι θεατρική ήταν να με συγκινεί, να με ενδιαφέρει, να μ' αρέσει το έργο, να μ' αρέσουν οι συντελεστές, ο ρόλος, δηλαδή δεν ήταν ποτέ το οικονομικό μέρος.
0: Ναι. Είχατε γονείς πολύ καλούς, έχω διαβάσει, και ήσυχους ανθρώπους και ταπεινούς.
1: Ναι.
0: Τους μοιάζετε, συνεπώς.
1: Σε αυτό το θέμα, ναι. Mm. Δηλαδή, με την έννοια ότι εκείνοι δεν είχαν καλλιτεχνικές ανησυχίες.
0: Καμία
1: όπως
0: σχέση.
1: Εγώ. Όχι, ήταν άνθρωποι, ο πατέρας μου ήταν υπάλληλος, η μητέρα μου δούλευε, δηλαδή δεν είχαν κάποια... Κανείς στο σπίτι μας δεν είχε μια καλλιτεχνική κλίση. Ο μόνος που την απέκτησε ήμουν εγώ. Αλλά κατά τα άλλα, έτσι ως προς στο θέμα, ας πούμε, κάποιων αξιών, μία από τις οποίες είναι και η ταπεινότητα που αναφέρατε, νομίζω την έχω κληρονομήσει.
0: Η ταπεινότητα του αριστερού.
1: Η ταπεινότητα του ανθρώπου γενικότερα. Τώρα αριστερού δεν ξέρω. Η αριστερά για μένα είναι μία πολύ σημαντική έννοια, η οποία απαιτεί πάρα πολλά προσόντα από τον άνθρωπο για να χαρακτηριστεί κάποιος αριστερός όπως εγώ το εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είναι πολύ ψηλά ο πήχης για να πει κανείς ότι είναι πραγματικά αριστερός και όχι, πώς το λένε, ένα μέρος που το πουλάμε και λίγο.
0: Ναι. Αυτό που περιγράφεται εκφράζεται πολιτικά, κομματικά στην κάλπη.
1: Αναγκαστικά, στο τέλος μιας τετραετίας, πρέπει κάτι να ψηφίσουμε.
0: Υπάρχει όμως αυτή η αριστερά που σας αρέσει εσάς.
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Ναι. Το φαντάστηκα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι...
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα που όχι μόνο εγώ, πάρα πολλοί Έλληνες αυτή τη στιγμή, έτσι που συζητάμε κιόλας, είναι λίγο εγκλωβισμένοι στο τι θα ψηφίσουν όταν γίνουν οι εκλογές. Θα είναι πολύ κρίμα, κατά τη γνώμη μου, να υπάρξει μια τρίτη τετραετία δεξιάς.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πρέπει κανείς να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, υποθέτω, να κάνει κάποιους συμβιβασμούς και παραχωρήσεις στην πραγματική έννοια της αριστεράς και να κάνει κάποιες επιλογές ή κάποιες συνεργασίες. Γιατί πάντα, επειδή όλα είναι και λίγο σχετικά, με σχετικούς όρους ζούμε, οπότε κάνεις κάποιες επιλογές σχετικές. Δηλαδή, η αριστερά που εννοώ εγώ έχει κάτι πιο απόλυτο.
0: Ναι.
1: Και το οποίο μπορεί και να μην υπάρχει.
0: Ναι. Εσείς βέβαια καλά το βάζετε. Μπορώ να φανταστώ ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν αυτό που θέλετε κι εσείς. Αλλά είναι ένας χώρος που παραδοσιακά συνεχώς έχει διασπάσεις και όλο αυτό που περιγράφεται ότι εντάξει καλό θα είναι γιατί περάσαμε ένα μεγάλο διάστημα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να συμβεί.
1: Εννοείται ότι αν κυβερνήσουν πώς θα τα βρίσκουν.
0: Ναι, γιατί εντάξει τώρα είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έχουμε πια, έχουμε ένα νέο κόμμα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι.
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Εκεί έγκυται ας πούμε μια ωριμότητα, μια σοβαρότητα, μια εκτίμηση πιο... Γιατί ξέρετε, νομίζω ότι ένα τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο στην πολιτική, σε όλα τα θέματα, είναι αυτό το εγώ μας, το οποίο είναι φοβερό. Είτε είσαι πολιτικός, είτε είσαι καλλιτέχνης, είτε είσαι υπάλληλος σε μια τράπεζα. Είναι τόσο ισχυρό αυτό το εγώ να περάσει το δικό μου, ότι εγώ έχω δίκιο, ότι είμαι κλειστός σε αυτά που πιστεύω εγώ. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που το κουβαλάμε οι περισσότεροι άνθρωποι. Και αυτό έρχεται πάρα πολύ συχνά και στην πολιτική, γιατί πολύ συχνά νιώθω ότι δεν είναι τόσο, ας πούμε, η αντιπαράθεση ιδεολογική, όσο, ας πούμε, να περάσει το δικό μου, εγώ να γίνω υπουργός, εγώ να εξουσιάσω, εγώ να διοικήσω. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το άνοιγμα και η αγάπη, ας πούμε, για κάτι ευρύτερο που θα σε κάνει λίγο πιο ταπεινό.
0: Ναι.
1: Νομίζω η ταπεινότητα, πέρα από το αστείο που λέγαμε πριν όσον αφορά εμένα, είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε οι καημένοι τόσο μέτρη, τόσο ατελής. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό και νομίζουμε ότι ο καθένας μας είναι το κέντρο του κόσμου, θα πηγαίνουμε από, από το ένα σφάλμα στο άλλο.
0: Ναι. Είναι θέμα ανατροφής.
1: Παιδείας.
0: Social media.
1: Τι να πω γι' αυτά.
0: Δεν ξέρω, είναι το απόλυτο έτσι, ενισχυτικό του εγώ, γιατί κάποιος μπορεί να αυτοφωτογραφίζεται, να βλέπει τον εαυτό του, να καμαρώνει, να γράφει αυτά που θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι το απόλυτο εγώ.
1: Είναι η αποθέωση του ναρκισισμού και η αποθέωση της πλήξης, κατά τη γνώμη μου. Οι άνθρωποι, δηλαδή, να, σας το έλεγα λίγο πριν ξεκινήσουμε. Είχα πάρει το τρένο, ας πούμε, πριν λίγες μέρες για να φτάσω σε μια στάση στην Ειρήνη και έβλεπα σαν ένας 70χρονος, 72, άνθρωπος τη νέα γενιά που ήταν πλήρες στο βαγόνι από νέους, δεν υπήρξε επί 10 στάσεις κάποιος ο οποίος να σηκώσει το βλέμμα του που με μεγάλη προσοχή και αφοσίωση κοίταζε την οθόνη του κινητού. Και λέω, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να ζούμε πια οι άνθρωποι, ο καθένας τόσο περιχαρακωμένος αυτή την οθόνη, που τι σημαίνει αυτή η οθόνη. Αυτό το κλείσιμο στο εγώ, αυτό το υπάρχω, δείτε με, πήγα και έφαγα εκεί, φοράω αυτό το ρούχο σήμερα, πώς το λένε, κοιτάξτε που πήγα εκδρομή και φωτογραφήθηκα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, πια ζουν για να φωτογραφίζονται και μετά να το ποστάρουν. Σαν το κομμάτι μνήμης, το πραγματικό δηλαδή που κουβαλάμε, να ατροφεί όλο και περισσότερο με την έννοια ότι αποθηκεύουμε. Αποθηκεύουμε και αναρωτιέμαι, ας πούμε, στην αποθήκη του μυαλού που η μνήμη είναι κάτι τόσο σπουδαίο που το έχουν εξυμνήσει οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι φιλόσοφοι. Πού θα πάει αυτή η μνήμη αν όλα μπαίνουν σε αυτό το εργαλείο.
0: Ναι. Θα σας ρωτήσω.
1: Και επιπλέον αυτό κάνει πάρα πολύ ψυχρή την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ψυχροί, όχι γιατί είναι πραγματικά, αλλά γιατί ζουν μια ζωή τόσο εγώ και αυτό, που μετά ο άλλος πρέπει να τον ταρακουνήσει, μπας και ξυπνήσει, και δει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα σου.
0: Είστε αισιόδοξος, υπάρχει περίπτωση όλοι αυτοί που είναι στις οθόνες να διαβάζουν αριστουργήματα της λογοτεχνίας?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Καμία, έτσι είναι, σοφές.
1: Θα είναι οι σπάνιες εξαιρέσεις οι οποίες πάντα οδηγούν τον κόσμο σε κάτι καλύτερο. Είμαι αισιόδοξος στις εξαιρέσεις. Πάντα, δυστυχώς, όλες τις εποχές υπάρχουν εκείνοι οι άνθρωποι, οι τρελοί, οι απελπισμένοι, οι πολύ ταλαντούχοι, οι ιδιοφυείς, οι οποίοι πάνε λίγο τον κόσμο, αν δεν ξέρω αν τον πηγαίνουν κάπου, απλώς δείχνουν κάποιες χαραμάδες φωτός. Mm-hmm. Αυτό υπήρχε, υπάρχει και ελπίζω πως θα υπάρχει πάντα, και εκεί είναι και όλη η αισιοδοξία που μπορώ να έχω κι εγώ σαν ένας άνθρωπος που είμαι πια μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι. Με τον καπιταλισμό δεν τα πάτε καλά.
1: Μπορεί να συμβιβαστεί με την αριστερά.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Ναι. Ο καπιταλισμός τι είναι? Είναι η πιο άγρια μορφή, ας πούμε, που υπάρχει πάνω στη γη. Αυτό η αναζήτηση του κέρδους που κάνει κάποιους ανθρώπους πάμφτωχους και κάποιους ανθρώπους πάμπλουτους. Mm-hmm. Οι πάμπλουτοι είναι λίγοι, ζουν σαν πρίγκιπες και σαν βασιλείς, και οι φτωχοί είναι άστεγοι, πάνε στα νοσοκομεία και είναι στα ράντζα. Mm-hmm. Υπάρχει μια τρομακτική ανισότητα, η οποία όλο και αυξάνει.
0: Θα πεθάνει ποτέ το όνειρο του καπιταλισμού? Στην Αμερική είναι το αμερικάνικο όνειρο. Στην Ευρώπη δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά το όνειρο ότι μπορούμε να γίνουμε όλοι πλούσιοι, ότι υπάρχει και για μας. Υπάρχουν και για μας μερικά εκατομμύρια. Το έχουμε αποδομήσει αυτό τα τελευταία χρόνια?
1: Όχι, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να πεθάνει. Mm-hmm. Θα υπάρχει, γιατί η φύση του ανθρώπου έχει μία μεγάλη τάση και προς το κακό και προς το εύκολο.
0: Ναι.
1: Και το να είσαι άνθρωπος, ας πούμε, σύμφωνα με άλλες αξίες, είναι όλη η πάλη που πρέπει να κάνεις τη ζωή σου για να μην γίνεις σαν και αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλει πάλι να μπορέσει κανείς ένας άνθρωπος να είναι ένας άνθρωπος με ανθρωπιά. Mm-hmm. Η πλειοψηφία ρέπει προς το... Αλλά δεν βλέπουν ότι δεν οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, ας πούμε, όλος αυτός ο τρόπος του καπιταλισμού, που οι άνθρωποι πια, ας πούμε, είναι να πάρω ένα σπίτι, να πάρω ένα αυτοκίνητο, μετά να πάρω ένα εξοχικό, τώρα έχει φτάσει να πάρω φυρμάτι τσάντα, φυρμάτα ρούχα. Όλο αυτό έχει κάτι τόσο απελπισμένο, κατά τη δική μου άποψη, όταν το βλέπω απ' έξω, δείχνει τόσο, ας πούμε, έγνοια για το φαίνεστε και όχι για την ουσία των πραγμάτων. Και όλοι αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας, γιατί ζούμε μια εποχή με καταθλίψεις, με φόνους, με γυναικοκτονίες, όλα αυτά νομίζω ότι η ρίζα τους βρίσκεται σε αυτό το τεράστιο κενό και την μη ικανοποίηση που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή κυνηγάει το όνειρο του καπιταλισμού.
0: Έχει ο καπιταλισμός μικρές χαρές καθημερινές, ένα ταξίδι, κάτι, μια μικρή βελτίωση στην καθημερινότητα?
1: Φυσικά, μα δεν λέμε να πεινάμε, ούτε να μην πηγαίνουμε ταξίδια, ούτε να μην ζούμε ωραία. Δηλαδή, αυτό είναι μια παρεξηγημένη.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ αν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση.
1: Ναι, σίγουρα υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση και αυτό είναι τοποθούμενο από μια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία και κυβέρνηση. Δεν είπαμε ούτε να πεινάς, ούτε να ζεις άσχημα, ούτε να ντύνεσαι.
0: Υπάρχει χώρα στην οποία θα θέλατε να ζήσετε γιατί είναι πιο δίκαια τα πράγματα?
1: Δεν τα ξέρω καλά, αλλά λένε αυτοί που πιο πολύ ταξιδεύουν ότι κάπως υπήρχε, τώρα έχει μειωθεί πολύ, ότι ήταν οι σκανδιναβικές χώρες καλύτερες.
0: Ήταν σοσιαλιστική, πραγματικά σοσιαλιστική.
1: Αλλά λένε ότι και αυτές πια με το φόβο πολύ της μετανάστευσης και τα λοιπά, έχουν γίνει και εκεί τα πράγματα πιο δύσκολα. Αλλά πάντως ναι, αυτοί θεωρούν, αυτές οι χώρες θεωρούνται λίγο καλύτερες.
0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, το θέατρο επιβιώνει, περνάει και δόξες νομίζω τα τελευταία χρόνια. Και εσείς ετοιμάζετε κάτι τώρα, Επίδαυρο, έτσι?
1: Ναι, εγώ συμμετέχω σε μία παράσταση που θα ανέβει στην Επίδαυρο και μετά περιοδεία στην Ελλάδα, που είναι οι Πέρσες του Εσχύλου. Είναι σε σκηνοθεσία του Χρήστου Θοδωρίδη και είναι τώρα, είμαστε στις πρόβες.
0: Mm-hmm. Δαρίος.
1: Εγώ θα κάνω το Δαρίο.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ένα δύσκολο ρόλο.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ένας νεκρός, ο οποίος έρχεται από τον κάτω κόσμο. Mm. Και λέει διάφορα πράγματα για τον άνθρωπο που τα έχει καταλάβει από την τον διαμονή του στον κάτω κόσμο. Και αυτό το πράγμα το οποίο κυρίως λέει είναι πόσο λάθος είναι ο άνθρωπος να έχει έπαρση και αλαζονία.
0: Άρα σας πηγαίνει πάρα πολύ ο...
1: Δεν ξέρω, σαν ρόλος, δεν ξέρω, αλλά σαν άποψη είναι πάρα πολύ σωστό. Γιατί ένα μεγάλο μέρος του κακού που ζει η ανθρωπότητα, που είναι η πόλεμη, ας πούμε συγκεκριμένα αυτό του Τραμπ με την Τουκέρ. Η βασική αιτία, ή μία τουλάχιστον από τις βασικές αιτίες, είναι αυτή η τρομερή υπεροψία ότι εμείς οι Αμερικάνοι είμαστε το κέντρο του κόσμου και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν υπάρχει αυτή η περίφημη ταπεινότητα ότι είμαστε τόσο περαστικοί από εδώ και τόσο δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ούτε ξέρουμε γιατί ήρθαμε, ούτε ξέρουμε πού θα πάμε. Και ξαφνικά νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Είναι τόσο λάθος.
0: Ποίηματα γράφετε?
1: Γράφω.
0: Τρεις τόμους τώρα.
1: Τρεις ποιητικές συλλογές. Έβγαλα την περίοδο της καραντίνας. Mm-hmm. Ήταν μια έκπληξη για μένα, επειδή έζησα έτσι, σε κλειστό χώρο, που δεν βλέπαμε άνθρωπο κτλ. Εμένα μου βγήκε να γράψω ποίηση.
0: Ξέρατε ότι γράφετε ποίηματα?
1: Είχα γράψει μικρό στην εφηβεία αυτά κάτι, αλλά έτσι σε αυτή την ηλικία φαίνεται κάτι ήθελε να βγει και βγήκανε λίγο πιο όρημα και δουλεμένα από ό,τι εκείνα τα νεανικά.
0: Τρία βιβλία είναι πάρα πολλά για την περίοδο
1: της βγήκανε καραντίνας. Γρήγορα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήταν μια ανάγκη έτσι.
0: Μάλλον
1: να μιλήσω.
0: Σας πάει η καραντίνα.
1: Ποιος ξέρει.
0: Και ζωγραφίσατε στην καραντίνα.
1: Ναι.
0: Ε,
1: ανακάλυψε έτσι αυτή τη μαγεία που έχουν τα χρώματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι να περνάς τη μέρα σου μέσα σε χρώματα. Έχουν και αυτά τη δική τους γοητεία, αλλά είναι τόσο απαιτητική τέχνη και η μία και η άλλη, που θέλει να έχεις αφοσίωση και χρόνο.
0: Αγαπημένο χρώμα?
1: Το μπλε.
0: Φαίνεται.
1: Και είναι και το χρώμα της μελαγχολίας.
0: Ναι, είναι το χρώμα της μελαγχολίας.
1: Και, και επίσης, για να είμαστε και πιο πρακτικοί, κρύβει και λίγο κοιλιές και αυτά.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Αν δηλαδή λέγατε ότι ο καταληφός είναι μπλε, είναι ένα σκούρο βαθύ μπλε.
1: Το μπλε έχει και μια αξιοπρέπεια που μου αρέσει.
0: Ναι. Δεν είναι...
1: Ελπίζω να είμαι λίγο.
0: Δεν είναι εξυπασμένο χρώμα.
1: Όχι.
0: Καθόλου, είναι διακριτικό πολύ. Αγαπημένη λέξη.
1: Αγαπημένη λέξη... Θάλασσα.
0: Αγαπημένη φράση μπορεί να είναι από ρόλο, μπορεί να είναι δική σας, μπορεί να είναι και ποίημα. Δεν ξέρω.
1: Μ' αρέσει πολύ πώς τελειώνει το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο», mm-hmm. που λέει ότι ο ήρωας είχε πάθος για μια γυναίκα που δεν ήταν καν του γούστου του.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ναι, συνήθως ερωτευόμαστε άσχετα πρόσωπα. Mm-hmm. Θέλουμε να ερωτευτούμε κάτι και πολλές φορές πέφτουμε απίστευτα έξω.
0: Ναι. Τον έρωτα τον έχετε αποκωδικοποιήσει?
1: Πιστεύω ότι είναι ένα υπέροχο πράγμα,
0: ναι.
1: Το οποίο κάποια στιγμή, επειδή δεν σε ικανοποιεί πια, γίνεται λίγο σαν μια νόσος.
0: Ναι.
1: Και όταν απομυθοποιηθεί, λες ότι δεν ήταν καν του γούστου μου.
0: Ναι, δεν έρχεται μετά η αγάπη που είναι πιο συμβιβασμένη, πιο ασφαλής.
1: Την αγάπη τη συνδέω πιο πολύ με τη φιλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι η φιλία είναι μια πολύ πολύτιμη σχέση και εκεί πέρα η αγάπη είναι πιο ανώθευτη και πλήρης. Στον έρωτα υπάρχει πάρα πολύ αυτό το στοιχείο της επιβεβαίωσης, του να αρέσω. Δεν είσαι και πάρα πολύ ο εαυτός σου.
0: Mm-hmm. Όμως έχετε υπερβολικές δόσεις ταπεινότητας. Γιατί τώρα που μιλάμε, καθώς μιλάμε και απαντάτε σε ερωτήσεις, πολύ συχνά βάζετε το «δεν είμαστε και κάτι ιδιαίτερο σε αυτή τη ζωή».
1: Μα το πιστεύω αυτό. Mm-hmm. Είμαστε απίστευτα μεγαλειώδεις και απίστευτα μικροί οι άνθρωποι.
0: Ναι. Είχατε ποτέ έλλειψη αυτοπεποίθησης?
1: Βεβαίως. Ναι.
0: Εξακολουθείτε να έχετε?
1: Σε κάποια πράγματα έχω αυτοπεποίθηση, σε κάποια όχι.
0: Mm-hmm. Τι σας λένε οι συναδελφοί σας? Αν ρωτήσω καταληφώς, τι τύπος είναι, τι θα μου πούνε?
1: Δεν ξέρω τι θα λέγανε. Νομίζω ότι γενικά θεωρούμε έτσι ένας μοναχικός, κλειστός άνθρωπος.
0: Mm-hmm. Οι φίλοι σας, οι κολλητοί σας?
1: Ότι είμαι ένα παιδί πολύ ευχάριστο και πολύ χαριτωμένο.
0: Αυτό λέει πολλά. Δηλαδή στην παρέα συνήθως λέτε ανέκδοτα?
1: Δεν λέω ανέκδοτα, αλλά χαίρονται όταν με βλέπουν οι φίλοι μου.
0: Mm-hmm. Έχετε τους ίδιους φίλους πολλά χρόνια?
1: Πολλά χρόνια.
0: Αυτό σημαίνει ότι είστε σταθερός στις φιλίες.
1: Ναι.
0: Κάτι θα μπορούσε να σας θυμώσει πάρα πολύ και να σας απομακρύνει από ένα φίλο σας. Τι θα ήταν?
1: Η τσιγκουνιά. Νομίζω ότι το χειρότερο ελάττωμα που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι να είναι τσιγκούνιδες.
0: Η συναισθηματική τσιγκουνιά ή η
1: όλοι,
0: κανονική?
1: Όλες. Και αυτό να μην σε κερνάνε ποτέ ένα καφέ. Mm-hmm. Με εκνευρίζει. Επειδή προέρχομαι από ένα σπίτι που ήταν μητέρα μου ιδίως, πολύ γενναιόδορη, ενώ δεν είχαμε λεφτά. Ήταν ένα σπίτι που ερχόντουσαν και τρώγανε άπειροι γνωστοί, άγνωστοι γείτονες. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που το είχαμε και το πήρα και αυτό νομίζω. Και οπότε με ενοχλεί πολύ όταν βλέπω έναν άνθρωπο σφιχτοχέρι.
0: Εγώ σας ευχαριστήσω που ήσασταν πολύ.

0: Σε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Θέμα ορών η σύλληψη των δραστών για την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τι ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τα 17 λεπτά του τρόμου. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Κινητοποίηση στον αντιεξουσιαστικό χώρο και στις καταλήψεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πειρά Μαρινάκη κατά της αντιπολίτευσης. Ας αναλογιστούν το κακό που κάνουν όσοι βαφτίζουν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια υποκυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξέσπασμα Κυρανάκη μέσω του Action 24 για τη φωνική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δρυμή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Συμπαράσταση αλλά όχι καταδίκη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πόσα πετράπη τραγωδία, οι καταθέσεις των ενίκων και οι εκτιμήσεις των ειδικών για την έλλειψη αντιστήριξης. Σε απόγνωση οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια τους. Έλεγχοι σε γειτονικά κτίρια. Ανέσυραν άνδρα ζωντανό από τα συντρίμμια 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.300 οι νεκροί. Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα. Συγκλονιστικές διασώσεις στα ερείπια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Novamore. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
4: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
5: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
6: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: It's so beautiful, Ava.
6: I can't go through with the wedding.
5: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
7: Welcome to the romantic heart hunt.
6: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
5: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
6: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
8: Μήνας του Μέλη.

0: τσιρίγω. Αυτή είναι λοιπόν μια πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός. Θα μας τα πει εκείνη πώς θα αισθάνεται. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε για τον σύζυγό της, η Παυλίνα Βουλγαράκη.
1: Γεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ
1: και
0: που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και εγώ.
0: Είναι ο αδερφός σου στο βίντεο.
1: Παίζει ο αδερφός μου, είναι ο Διονύσης που είναι και κολλητός μου.
0: Είναι κολλητός ο αδερφός. Ναι. Τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι, είναι τέλειο. Βασικά ναι. Είμαστε τέσσερα αδέρφια και είμαστε και τα τέσσερα πάρα πολύ κοντά.
0: Υπήρχε κάποια εποχή που τσακωνόσασταν και γινόταν χαμός ή...
1: Στα παιδικά χρόνια, ξέρεις, τα κλασικά.
0: Ναι. Αλλά, ναι. Αλλά τώρα κολλητός ο αδερφός. Ναι. Και έχει καλή φωνή.
1: Έτσι φάνηκε. Και, και εγώ δεν το ήξερα.
0: Ξαφνικά.
1: Γράψαμε ένα τραγούδι παρέα για να τρολάρουμε τον άντρα μου που είναι ένας παλιοσκορπιός.
0: Ναι.
1: Και εκεί που το γράφαμε μαζί και τον άκουγα, εντάξει, τον έχω ακούσει ότι είναι σωστός, του λέω, έλα πάμε να το γράψουμε μαζί στο στούντιο.
0: Και τελικά
1: ήρθε.
0: Ένα ακόμη ταλέντο στην οικογένειά σας.
1: Πλάκα είχε πολύ, ναι.
0: Μάλιστα πάρα πολύ στίχη, πρέπει να σου πω. Νομίζω ότι ο σύζυγος πρέπει να χάρηκε πολύ με το τραγούδι.
1: Ούτε ασχολήθηκε.
0: Ούτε ασχολήθηκε.
1: Είναι τέτοιος, τίποτα. Ασχολείται με τίποτα.
0: Ναι, ήξερε ότι όσο δεν ασχολείται, του γράφει τραγούδια.
1: Έτσι φαίνεται. Αυτό πολύ φαίνεται. Σωστό. Ναι.
0: Λες λοιπόν ότι ήσουν ένα αίσθημα της μέρας και τώρα είσαι του παιδιού μου το, ο πατέρας. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το φανταζόσουν.
1: Το φανταζόμουν, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως εγώ πάντα επέλεγα με ποιον είμαι. Δηλαδή τον έβλεπα και έλεγα
0: αυτός. Ναι.
1: Και τώρα είναι η πρώτη φορά που κάποιος είπε αυτή. Και δεν το φανταζόμουν ότι θα...
0: Όταν έλεγες αυτός έλεγες και γιατί η χρήση είναι...
1: Καταλαβαίνεις την αλήθεια, ναι.
0: Ναι, ναι, έλεγες ότι αυτό είναι μια σχέση, ας πούμε, πολύ σοβαρή
1: τώρα,
0: και τα λοιπά.
1: Αυτό τον βλέπω πιο σοβαρά, αυτό να φλερτάρω.
0: Ναι. Όταν λοιπόν ο σύζυγος σε διάλεξε, τι είπες?
1: Δεν πίστευα ότι θα του βγει. Με την έννοια ότι συνήθως είχα συνηθίσει το άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Είπες καλό παιδί, ωραίο παιδί, τι άλλο, ωραίος τύπος, ερωτεύσιμος.
1: Βασικά είναι ένας φανταστικός τύπος.
0: Είναι ένας φανταστικός τύπος.
1: Είναι ένας φανταστικός τύπος που 100% θα τον δεις και θα τον γουστάρεις σαν άτομο ή ως άντρα, δηλαδή είναι φανταστικός. Απλώς δεν είχα συνηθίσει αυτό να επιλέγει ο άλλος. Σιγά σιγά γνωριστήκαμε με αυτή την έννοια ότι έγινε αργά. Για μένα αυτό είναι πρωτόγνωρο. Όλα γινόντουσαν πάντα πολύ γρήγορα.
0: Okay, ωραία. Οπότε αυτός ο φανταστικός τύπος, λες ότι είναι φανταστικός και στη φάση που βρίσκεσαι, που είναι το παιδάκι...
1: Ενός.
0: Εκεί είναι που σφάζονται τα ζευγάρια, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι,
0: το πιο δύσκολο, γιατί στην αρχή είναι ένα υπέροχο μωρό, όλοι τα αγκαλιάζουν, όλοι τα αγαπάνε. Είναι η περίοδος, αν δεν κάνω λάθος, που τρέχει και το κυνηγάς.
1: Ναι, είναι σε αυτή τη φάση που περπατάει και εγώ είμαι από πίσω. Mm-hmm. Ισχύει αυτό ότι είναι η περίοδος που σφάζεσαι, γιατί νομίζω ότι εκεί ξαφνικά φαίνεται το πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας δομικά. Τι έχει συνηθίσει να συμβαίνει στο σπίτι του και τι εικόνες έχει. Mm-hmm. Οπότε εκεί βγαίνουν όλα στην επιφάνεια.
0: Πώς θα έλεγες ότι έχεις μεγαλώσει 4 παιδιά σε μια οικογένεια, τι θα έλεγες ότι ήταν το κοινό που σας δένει σαν αδέρφια και πώς θα έλεγες ότι έχεις μεγαλώσει αν έβαζες ένα τίτλο στην ανατροφή σας?
1: Έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ άναρχα, θα πω.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί, ας πούμε, με μία μητέρα η οποία πάντα δούλευε, ήταν πάρα πολύ ενεργή και μας έπαιρνε μαζί της παντού, στις εξετάσεις για συμβολιογράφος μαζί, στο γραφείο μαζί. Ο πατέρας μας που έκανε τις ομιλίες επίσης μαζί. Δηλαδή, κάπως είχαμε μάθει να μεγαλώνουμε με πάρα πολύ κόσμο γύρω-γύρω και να έχει ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι σε ένα πρώτο επίπεδο αυτό μας έδεσε πολύ. Σιγά-σιγά, με τα χρόνια, κάθε οικογένεια έρχεται η στιγμή που απομυθοποιεί ο ένας τον άλλον. Εμείς, σε αυτό το σημείο της απομυθοποίησης, αντί να ξεαγαπηθούμε και να ξενερώσουμε, αγαπηθήκαμε πιο πολύ. Οπότε εκεί νομίζω ότι έδεσε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να σου πω ότι είμαι τεράστια φαν του πατέρα, του μπαμπά Γιώργου Βουλγαράκη. Δεν ταυτίζομαι απόλυτα πολιτικά, αλλά πρέπει να σου πω ότι απολαμβάνω πολύ τις πολιτικές του αναλύσεις.
1: Μου το λέει πάρα πολλοί κόσμος αυτό.
0: Είναι αστήρευτος ο Βουλγαράκης. Δηλαδή, είναι κάθε μέρα ανακαλύπτω μια πολιτική έτσι, πλευρά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξανασυζητήσει γι' αυτόν. Είναι φαν και εκείνος δικό σου.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ. Έτσι.
1: Και δικό σου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να του στείλεις πολλά φιλιά. Ο Βουλγαράκης, λοιπόν, που ξέρουμε που είναι πολιτικά μια πολύ μεγάλη φυσιονομία στην Ελλάδα. Έρχεται ακόμα συναυλίες και παρακολουθεί.
1: Έρχεται, παρακολουθεί παντού και ακάλεστος έρχεται. Mm-hmm. Και τώρα με το μιλήσω.
0: Κάλεσε. Δηλαδή σου έχει πει, εγώ δεν πρόκειται να έρθω.
1: Εγώ δεν θα έρθω. Του λέω, παπά, τώρα μην έρθει. Δηλαδή, παίζω και στην πανδημία που χωράει 80 άτομα. Δεν χρειάζεται να έρθει. Ναι, ναι, μου λέει, δεν θα έρθω. Ξαφνικά τον είδα με το μηχανάκι, έσκασε, πήπιε κοκακόλα τώρα. Πίνει και...
0: Ναι, ναι. Και ήταν εκεί.
1: Αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί τώρα κάνω κάποιες παραστάσεις με τον Μιλτό Πασχαλίδη. Mm-hmm. Και έναν, έλεγα εγώ, έναν ανούρισμα στην κόρη μου.
0: Ναι.
1: Το οποίο περιέγραφε με έναν τρόπο που να μην πειράξει την ψυχική ισορροπία ενός παιδιού που δεν καταλαβαίνει, αλλά δεν έχει σημασία. Το οποίο είχε να κάνει με το τι γίνεται στον κόσμο αυτή την περίοδο με την Παλαιστίνη. Mm. Και... Αλλά πολύ τρυφερό ανούρισμα. Και το άκουσε κάποια στιγμή ο Μίλτος και μου λέει, αυτό θα το πούμε σε συναυλία, σε κυκλοφόρητο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πούμε. Και μου λέει, να το πούμε ο πατέρας θα... Και το χάρηκε πάρα πολύ. Ήρθε τώρα προχθές, δεν το έχει ακούσει. Mm-hmm. Και το χάρηκε πάρα πολύ.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι ένα κυκλοφόρητο τραγούδι. Οπότε κάποιος πρέπει να έρθει
1: στα live.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχετε ένα live Παρασκευή 10 Ιουλίου.
1: Σωστά, στη Ταράτσα Λαμπέτη, εκεί είμαι μόνη μου με τους δικούς μου μουσικούς.
0: Οπότε γενικώς υπάρχουν live που μπορεί κάποιος να σε απολαύσει και θα δει και το Βουλγαράκι κατά πάσα πιθανότητα εκεί.
1: Κατά πάσα πιθανότητα.
0: Μπορεί να του κάνει μια πολιτική ανάλυση.
1: Δεν θα ήθελα. Βαριέμαι ικτρά.
0: Εσύ απεχθάνεσαι την πολιτική επειδή έχεις πάρει μεγάλες δόσεις.
1: Δεν τη συμπαθώ.
0: Δεν τη συμπαθώ.
1: Δεν τη συμπαθώ και είμαι πολύ καχύποπτη με τις προθέσεις των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Και. Ακόμα και κάποιος έχει πολύ καλές, ξέρω ότι θα τις χάσει στην πορεία ή θα τον...
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είσαι
0: ναι. Φαν. Ωραία. Ο παπάς σου λοιπόν όμως είναι θαυμαστής δικός σου, έρχεται στις συναυλίες. Στο σπίτι έρχεται, γιατί είναι τώρα ένας μπαμπάς που τα έχει ζήσει όλα, είχε πολλά παιδιά, χαμός όπως λες γινότανε, έχει κάποια εμπειρία.
1: Ναι.
0: Σε παρακολουθεί και ως μαμά. Έχει εκεί, είναι ένας μπαμπάς με την καλή έννοια παρεμβατικός.
1: Παρεμβατικός δεν θα μπορούσε να ήταν, γιατί δεν είναι ο δικός μου χαρακτήρας επιτρεπτικός.
0: Ωραία, δεν σηκώνεις παρέμβαση.
1: Αλλά είναι, ναι, είναι εκεί, παρακολουθεί συνέχεια. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, μα απ' έξω βγες, σου φέρα, πήγα στη Λαϊκή, σου πήρα κεράσια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι ωραία.
1: Είναι φουλ εκεί, ναι.
0: Πάρα πολύ καλά. Συμβαίνουν όλα αυτά στην Κρήτη, πότε θα πας να μείνεις?
1: Έλαντε, πες μου εσύ.
0: Το θέλεις?
1: Χθες. Εγώ θέλω χθες.
0: Πού ακριβώς στην Κρήτη?
1: Στο Ηράκλειο, για να είμαι και με τον αδερφό μου, mm-hmm. που μένει στην Κρήτη, που είναι στο παλιό Σκορπιό στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Και που είναι και οι φίλοι μου εκεί και τα ξαδέρφια μου.
0: Ναι, τώρα βέβαια κάποιος θα σου πει, μα κοίταξε όμως τώρα, είσαι τραγουδίστρια, έτσι. Ναι. Το να βρίσκεσαι στην Αθήνα σου δίνει, φαντάζομαι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, το επάγγελμά σου, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις τις παραστάσεις σου, να κάνεις ό,τι θέλεις. Να συναντιέσαι με άλλους μουσικούς ενδεχομένως. Ναι. Θα μπορείς όλα αυτά να τα κάνεις στο Ηράκλειο?
1: Επειδή εγώ δεν έχω κοινωνική ζωή καθόλου, τίποτα. Ναι. Δηλαδή, είναι ότι βγαίνω και θα δω κόσμο. Αυτό δεν θα μου λείψει, η συναναστροφή.
0: Η επαγγελματική συναναστροφή?
1: Η επαγγελματική συναναστροφή μπορεί να γίνει και από μακριά. Μπορείς να πεις ότι θα πάρω το κοριτσάκι μου και θα ανέβουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες ακόμα, σχολείο δεν πάει.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα. Και θα τα κάνουμε όλα.
0: Αλλά θες να μεγαλώσει και το παιδί στην Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Σύζυγος, εκεί.
1: Είναι μεγαλωμένος, γεννημένος στην Κρήτη, οπότε και αυτός αυτό θέλει.
0: Το Ηράκλειο, βέβαια. Εντάξει, η Κρήτη είναι φανταστική. Το Ηράκλειο δεν είναι και η πιο ιδηλιακή πόλη να μείνει κάποιος.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνήθως, όταν μένεις σε μια πόλη, ονειρεύεσαι να φύγεις και να πας σε μια εξοχή.
1: Στο πράσινο, ας πούμε.
0: Στο πράσινο. Το Ηράκλειο δεν είναι. Είναι πόλη-πόλη.
1: Παρ' όλα αυτά, οι ρυθμοί είναι πιο αργοί και mm-hmm. έχεις περισσότερο χρόνο για όλα τα πράγματα. Και είναι όλα δίπλα με έναν τρόπο. Γλιτώνεις πολλά και υπάρχει και άλλη συνεννόηση.
0: Και αγαπάς τον τόπο σου,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Και αγαπώ πολύ την Κρήτη.
0: Αγαπάς την Κρήτη. Ωραία. Οπότε λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν. Είσαι μία μαμά, είναι ενός έτους το παιδάκι σου να σου ζήσει και
1: ευχαριστώ.
0: Ό,τι καλύτερο. Είναι το όνομα της γιαγιάς?
1: Όχι. Της είναι πεθεράς. Το όνομα της γιαγιάς του Στέφανου.
0: Της γιαγιάς του Στέφανου.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι ενός, που σημαίνει ενός ότι τρέχεις, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αισθάνεσαι αυτό που λέμε η μαμά που μπορεί να έχει βγει από το σπίτι όπως να είναι?
1: Παντελώς. Δεν... Αρχικά και πριν ένα μήνα που ξεκίνησα τα live, όχι μπορεί να έχει βγει από το σπίτι όπως να είναι. Έβγαινα, ας πούμε, άνοιγα την πόρτα να βγω και μου έλεγε τώρα ο σύντροφός μου, που δεν είναι κανένας τέτοιος τύπος που παρατηρεί, ότι έλα σοβαρέψου. Πήγαινε να βάλει μια καθαρή μπλούζα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Όλες οι μαμάδες είναι ίδιες, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι φαίνεται. Εντάξει, βλέπω και κάποιες θέσεις που τα καταφέρνουν όλα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία.
0: Ούτε εγώ. Καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου. Δεν έχετε παντρευτεί. Δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει την άλλη φορά.
1: Όχι, δεν έχουμε παντρευτεί.
0: Εδώ. Δεν θέλατε να το κάνετε.
1: Ναι.
0: Έχει σκεφτεί ότι μπορεί να θέλετε να το κάνετε τώρα?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι και αν συνέβαινε θα ήταν κάτι αφύσικο.
0: Ναι.
1: Απλώς θα έπρεπε οργανικά με κάποιο τρόπο να μας έρθει να το κάνουμε, αλλά δεν το
0: δεν σας έχει λείψει.
1: Δεν μας έχει λείψει, ναι.
0: Που λένε μερικοί ότι το κάνουμε για το πάρτι και στο πάρτι περνάνε απέσια, αλλά...
1: 100%. Αλλά επίσης έχω πάει σε πάρα πολλά πάρτι, έχω περάσει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Θα πάω και σε άλλα, είμαι σίγουρη.
0: Ωραία. Ζεις λοιπόν όλα αυτά, γράφεις τα τραγουδάκια σου, εδώ είσαι με το κοριτσάκι σου.
1: Με την Αεροφίλη, ναι.
0: Σε ποιον μοιάζει?
1: Στον μπαμπά της.
0: Αυτό πώς είναι?
1: Σκληρό.
0: Ξεκάθαρα. Σκληρό.
1: Το βλέπω από τον Υπέρηχο. Και...
0: Φαινόταν, δεν είναι φοβερό πόσο νωρίς φαίνεται στα παιδιά?
1: Φαινόταν.
0: Ωραία, θα σου πω για να σε ενθαρρύνω ότι αν μοιάζει φυσιογνωμικά στον μπαμπά της, δεν μπορεί, θα είσαι στις χαρακτήρες.
1: Ήδη είμαι. Ήδη το βλέπω. Είναι... Ό,τι θέλει, το θέλει, όπως το θέλει. Θα μου πεις είναι έτσι όλα τα μωράκια. Το δικό μου είναι νομίζω λίγο παραπάνω.
0: Πιο τσαούσα.
1: Είναι λίγο τσαούσα.
0: Αν έκανες μια περιγραφή του εαυτού σου, θα έλεγες ότι είσαι τσαούσα?
1: Δεν είμαι τσαούσα, αλλά είμαι λίγο πρόβλεπτη, λίγο με τις αισθήσεις μου πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή πρώτα τα νιώθω τα πράγματα, μετά τα σκέφτομαι. Πρώτα τα κάνω, μετά τα αποφασίζω. Αυτό.
0: Ναι.
1: Σαν παιδάκι.
0: Σίγουρη πάντως. Με τα μέλια έχεις?
1: Ναι, φουλ. Φουλ. Μετά νιώθω. 10 φορές τη μέρα. Ναι.
0: Okay, γιατί συνήθως οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σίγουροι και προχωράνε.
1: Δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Ναι. Αμενικά ο χαρακτήρας μου. Ναι. Δεν έχω πειθαρχία.
0: Δεν έχεις πειθαρχία?
1: Δεν έχω
0: πειθαρχία. Θα υπέθετα ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική και ασχολούνται όπως εσύ και που δεν υπάρχει άνθρωπος που να ξέρω που να μιλάει ότι είσαι καλή τραγουδίστρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ότι αυτό απαιτεί πειθαρχία.
1: Θα σου πω κάτι, επειδή δουλεύω με τον Πασχαλίδη, τον αναφέρω, γιατί τον έχω πρόσφατο κάνουμε παρέα και καλλιτεχνικά. Μου είπε κάτι το οποίο νομίζω ότι απαντάει στην ερώτησή σου. Πριν αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε, μου είχε πει ότι ξέρεις τι, είσαι γυναίκα και αυτός ο χώρος είναι δύσκολος και είσαι πολυδιάστατη και μέχρι αυτό να φανεί, θέλω να κάνεις υπομονή, μέχρι να λάβεις όλο αυτό που δίνεις και να κάνεις την καριέρα που... Και λέω εντάξει, ευχαριστώ. Όταν με γνώρισε, μου είπε εσύ.
0: Ναι.
1: Πώς κάνεις καριέρα?
0: Τόσο απλά.
1: Τόσο απλά. Γιατί είναι αυτό που σου είπα. Είναι ό,τι νιώθω κάνω.
0: Ό,τι νιώθεις. Όταν έχεις ένα παιδάκι που είναι ενός έτους, εκεί σταματάνε τα πολλές παραξενιές. Θέλω να πω ότι τα παιδιά έχουν έναν τρόπο, ή μάλλον εμείς συνειδητοποιούμε ότι για να είναι ευτυχισμένα χρειάζονται πρόγραμμα ή και εκεί δεν το έχουμε εφαρμόσει.
1: Δυσκολεύτηκα αυτό το έκανε ο Στέφανος.
0: Ναι.
1: Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βάλω πρόγραμμα. Mm-hmm. Πάρα πολύ και είναι πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Ευτυχώς αυτό το έκανε κάποιος άλλος, όχι εγώ.
0: Σε βλέπω που είσαι τόσο κομψή και ευλίγηση και κάθεσαι ο κλαδόν και είσαι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Και μου έλεγες πριν ξεκινήσουμε και το έχω διαβάσει και συνεντεύξει ότι είχες πάρει 30 κιλά.
1: 30 κιλά. Είχα φτάσει 90 κιλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι
1: πάρα
0: αρκετά
1: πολλά
0: για έναν άνθρωπο που... Αυτά έφυγαν για να πάρουν θάρρος οι κοπέλες που μας βλέπουν. Έφυγαν κάνοντας κάποια φοβερή δίαιτα των διασύμων.
1: Τρώγοντας αγκούρι.
0: Τρώγοντας αγκούρι κάθε μια φορά την εβδομάδα, μόνο με ενέσεις που κάνανε μαγικά. Τι συνέβη, γιατί θέλω οι γυναίκες λίγο να...
1: Ναι, κοίτα τι κατάλαβα εγώ. Αρχικά εγώ να σου πω ότι όταν με έβλεπα με αυτά τα κιλά, δεν μπορούσα, ήμουν χάλια. Συναισθηματικά. Να μη σου πω κάτι κουλτούρα.
0: Δεν ήσουν αυτός, οπότε
1: δεν ήμουν καλά, δεν με αναγνώριζα στον καθρέφτη και στενοχωριόμουν πολύ. Θα μου πεις γιατί για τα κιλά υπάρχουν 1000 προβλήματα σε μια εγκυμοσύνη. Ναι, για τα κιλά. Δεν ένιωθα καλά. Και συνειδητοποίησα ότι ο κάθε οργανισμός έχει τη δική του πορεία. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ τα πήρα και πίστευα ότι δεν θα τα χάσω ποτέ. Για κάποιο λόγο φύγαν αμέσως. Mm. Άλλη φίλη μου που πήρε πολύ λίγα δυσκολεύεται.
0: Ναι.
1: Άλλη είναι σαν να μην γέννησε ποτέ. Είναι ο κάθε. Οπότε, ο οργανισμός έχει τα δικά του.
0: Να μην ακούτε καθόλου τι σας λένε, κανείς δεν ξέρει.
1: Κανείς
0: είστε
1: δεν
0: μοναδική
1: ξέρει.
0: Περίπτωση και μη θεωρείτε ότι αυτό που συνέβη σε κάποιον άλλο θα συμβεί και σε εσάς.
1: Ναι, κανείς δεν ξέρει.
0: Αλλά υπάρχει, το παίρνω 30 κιλά και τα χάνω.
1: Υπάρχει,
0: ναι. Χωρίς να κάνω κάτι.
1: Εγώ το είδα ότι υπάρχει και αυτό, ναι. Εντάξει, δεν τα έχασα σε 3 μήνες, αλλά στο εξάμηνο τα είχα χάσει, αλήθεια είναι. Mm-hmm.
0: Ναι. Γράφεις τραγούδια για το σύζυγό σου.
1: Ναι.
0: Έχεις γράψει για την κόρη σου. Γράφεις για τους γύρω σου. Οι άλλοι πώς αισθάνονται γι' αυτό? Είπαμε εντάξει ότι ο σύζυγός σου δεν τον νοιάζει.
1: Δεν πολύ ασχολείται.
0: Ναι, η κόρη σου είναι πάρα πολύ μικρή. Έχεις γράψει και για άλλα μέλη της οικογένειας?
1: Σίγουρα τους. Έχω γράψει για τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Ναι, ένα τραγούδι σε δικούς μου στίχους που το έχει μελοποιήσει η Δήμητρα Γαλάνη. Mm-hmm. Που σε μια δύσκολη περίοδο για εκείνη της έλεγα ότι εγώ θα είμαι κόντρα σε όλους μαζί σου και θα τον αλλάξω αυτόν τον κόσμο με τον τρόπο που μου έχεις μάθει εσύ ότι είναι ένας δίκαιος κόσμος. Αυτό λέει το τραγούδι.
0: Τα κατάφερες?
1: Αυτό δεν μπορεί κανείς να το καταφέρει.
0: Στον βαθμό που ήταν απαραίτητο.
1: Μπορεί κάθε μέρα να κάνει κάτι που να νιώθει ότι προσφέρει σε αυτόν τον κόσμο έστω και λίγη ομορφιά. Mm-hmm. Αυτό. Μέχρι εκεί.
0: Αισθάνεσαι, γιατί έλεγες προηγουμένως ότι σου έλεγε ο Πασχαλίδης ότι αυτά που έχεις δώσει, αν θα τα πάρεις.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Υπάρχει αυτό. Στην τέχνη υπάρχει.
1: Είναι πολύ σχετικό αυτό γενικά και έχει να κάνει και με το τι διατίθεσαι να δώσεις. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που δίνει ψυχή και σώμα στη δουλειά του, κοιμάται και ξυπνάει με αυτό, θα το πάρει πίσω. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος σε κανένα σύμπαν. Αλλά κάποιος που το κάνει, έχω δει ότι γυρνάει, ναι.
0: Εσένα σε πηγαίνει το ταλέντο σου?
1: Μένα με πηγαίνει το συναίσθημά μου.
0: Ναι.
1: Και αν κοιμάμαι και ξυπνάω με κάτι, γιατί και εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω με κάτι, είναι με το να γράφω τραγούδια. Όχι με το την επόμενη συνέντευξη, το επόμενο live, την επόμενη φωτογράφηση, αυτό καθόλου. Mm. Αλλά το επόμενο τραγούδι, ο επόμενος στίχος, αυτό ναι, το κάνω.
0: Έχει τύχει να γράψεις τραγούδι για κάποιον και να μην του άρεσε? Ή έχεις γράψει τραγούδι και να μην το ξέρει κάποιος ότι είναι για αυτόν?
1: Εννοείται. Φυσικά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήξερε επομένως ότι είναι παραλήψη του τραγουδιού?
1: Δεν ήξερε και επίσης επειδή πολλά πράγματα της ζωής μου δεν τα λέω πουθενά. Mm. Αν κάποιος ξεκινήσει να ακούει τα τραγούδια μου, μαρτυρούν πάρα πολλά και αρχίζω να λέω είναι μια ιστορία πριν 15 χρόνια αυτή.
0: Αυτή η εσωτερικότητα είναι που κάνει το δημιουργικό άνθρωπο?
1: Ανάλογα. Εμένα σίγουρα είναι αυτή η εσωτερικότητα, γιατί αν δεν τα έγραφα θα είχα λαλήσει βασικά. Ναι.
0: Γιατί δεν τα λες?
1: Μικρότερη θα σου έλεγα από ντροπή. Δηλαδή ντρεπόμουν να φανώ ευάλωτη, να δείξω ότι νιώθω αυτό και κάποιος συμφωνείς μου ότι δεν το νιώθει. Μεγαλώντας κάπως το συνήθισα και βρήκα αυτή τη δίωδο και λειτουργεί. Δηλαδή την ώρα που γράφεις ένα τραγούδι, παίρνεις τρελή εκδίκηση σε σχέση με μια ιστορία. Δηλαδή την ώρα που τελειώνει και σε ικανοποιεί όπως είναι, είναι σαν να τα πες όλα.
0: Το εκδίκηση φαντάζομαι ότι είναι και κάτι γενικότερο, έτσι. Ότι μπορεί να είναι συνέστημα τακτοποίησης ίσως.
1: Ναι.
0: Πόσους έχεις εκδικηθεί με τραγούδια?
1: Είναι προσωπικό, δηλαδή ο άλλος
0: δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει.
0: Αλλά εσύ όμως το έχεις φέρει στη φύση.
1: Εγώ όμως εκείνη τη στιγμή έχω φέρει κάτι στη ζωή.
0: Ναι. Αλλά όταν είναι και η αγαπημένα σου πρόσωπα, είναι και τακτοποίηση, δεν είναι ότι το τακτοποίησαμε αυτό?
1: Ναι, είναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Έλεγες λοιπόν ότι δεν τα λες γιατί μπορεί να ντρεπόσουν. Mm. Το να τραγουδήσεις όμως και να εκφραστείς είναι κάτι που χρειάζεται. Πώς να το πω, χρειάζεται οι άλλοι να στο, όταν είσαι παιδί να στο επιτρέψουν.
1: Σωστά.
0: Και όταν μεγαλώσεις να το δεχτούν και να το επικροτούν. Την είχες αυτή την αποδοχή?
1: Δεν χρειάζεται αυτό αν είσαι εσωτερικός.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πιο πολύ χρειάζεται να διαχειριστείς εσύ τον εαυτό σου σε μια σκηνή, εφόσον είσαι εσωτερικός άνθρωπος. Το τι θα πούν οι άλλοι, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Εγώ είχα θέμα πάνω στη σκηνή. Ναι. Τρελό θέμα. Αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσει. Αυτό ήταν το πρόβλημα της εσωτερικότητάς μου.
0: Δεν φαίνεται πάντως τώρα να έχεις πρόβλημα.
1: Τώρα δεν έχω
0: πω.
1: Κανένα. Τώρα ναι. Το απολαμβάνω. Αλλά στην αρχή είχα απίστευτες κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους, ακύρωνα live. Συνέχεια έλεγα θα την κάνω αυτή τη δουλειά, δεν θα την κάνω. Θα την κάνω, δεν θα την κάνω.
0: Πώς το ξεπέρασες?
1: Όταν σταμάτησε να με νοιάζει, το ξεπέρασα.
0: Ξαφνικά είπες δεν έχει σημασία.
1: Κάποια στιγμή είπα ότι δεν μπορώ, δεν γίνεται να πεθάνω. Δηλαδή είναι και. Είναι και ναρκισιστικό, ρε παιδί μου, και πολύ εγωπαθές αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα να βγεις και σκηνή και να τα κάνεις χάλια.
0: Πρώτα απ' όλα, όταν κάποιος έχει ταλέντο, εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί εσύ να νιώθεις ότι δεν έχεις τραγουδήσει στο 100% και εμείς να είμαστε 300% ευχαριστημένοι. Τι καταπληκτική ήταν η Βουλγαράκη.
1: Ναι, απλώς όταν έχεις κάποιες φοβίες, γίνεσαι δυσλειτουργικός.
0: Ναι, τι φοβόσουν, δηλαδή, ότι όχι.
1: Φοβόμουν πάρα πολύ την έκθεση. Δηλαδή, έβαινα σκηνή και ήμουν, έκανα τικ. Αρχικά έκανα κάτι τέτοιο.
0: Τα οποία τα έκανες στη σκηνή.
1: Τα έκανα στη σκηνή, ναι.
0: Και μια μέρα μόνη σου, χωρίς να δουλέψεις με τον εαυτό σου, που λένε όλοι τον τελευταίο καιρό.
1: δούλεψα με τον εαυτό μου, αλλά όχι προς αυτή την κατεύθυνση. Είπα να βάλω κάποια πράγματα στη ζωή μου σε μία σειρά. Mm. Τι θέλω από μένα, τι θέλω από τη δουλειά μου, τι θέλω από τους γύρω μου. Λίγο ξεκαθάρισα τα πράγματα. Και εκεί που έφτασα πάτο στο θέμα της έκθεσης και είπα ότι θα κάνω αποφυγή, μου φάνηκε τέλεια λύση να σταματήσω να παίζω.
0: Ναι.
1: Και ότι θα τα αφήσω όλα και τέλος. Εκεί μαγικά σταμάτησε να με ενδιαφέρει.
0: Ήταν σαν να κάνεις έναν εκβιασμό στον εαυτό σου. Άκου να δεις αυτά. Ναι. Θα σταματήσω άμα συνεχίσεις έτσι.
1: Ναι. Και άμα δεν σε αρέσει τελική, μη το κάνεις. Δεν θα χάσει και κάτι το ελληνικό τραγούδι. Άμα πιέζεσαι, πήγαινε σπίτι σου, καλή μου, αυτό.
0: Δεν έχεις πάει σπίτι σου όμως και όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που συνεχίζουμε και σε ακούμε. Να κλείσουμε με τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό για ποιον είναι, για ποιον είναι αυτό το τραγούδι.
1: Το κρυφά του κόσμου. Mm-hmm. Είναι για μία σχέση,
0: ναι,
1: δύο ανθρώπων, δύο αντρών. Mm-hmm. Ο ένας είναι πολύ κοντινός μου,
0: ναι,
1: και ο άλλος παριστάνει τον straight.
0: Νομίζω ότι...
1: Απλά καθημερινά.
0: Απλά καθημερινά, περίπου όλοι ξέρουμε μια τέτοια ιστορία.
1: Μια τέτοια ιστορία. Οπότε περιγράφει τη σχέση ότι κρυφά του κόσμου σ' αγαπώ και ότι θα περάσω από το σπίτι σου και αν φοράω αυτό σημαίνει ότι δεν είναι η γυναίκα μου, οπότε θα έλα να σου πω ένα
0: μπορεί γι... να αγαπάει ένας άνθρωπος που φοβάται τον κόσμο, να αγαπάει έναν άλλο άνθρωπο. Ή επειδή είναι γκέι σχέση, ή επειδή είναι και, γιατί και straight σχέσεις υπάρχουν.
1: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ναι, τι πιστεύεις?
1: Δεν το έχω ξανασκεφτεί, αλλά πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που φοβάται τον κόσμο αγαπάει αυτό που γίνεται δίπλα σε αυτό που δεν φοβάται. Άρα αγαπάει τον εαυτό του μάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό θα πω πολύ γρήγορα έτσι όπως...
0: Έχεις πάρα πολύ δίκιο.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν εδώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Ελπίζω να μην ζείτε κάποιο κρυφό έρωτα. Αν το ζείτε πάντως έχουμε τραγούδι.

0: Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Θέμα ορών η σύλληψη των δραστών για την τριπλή επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Τι ερευνάει η αντιτρομοκρατική για τα 17 λεπτά του τρόμου. Οι κάμερες, οι τρεις δράστες και οι βοηθοί. Κινητοποίηση στον αντιεξουσιαστικό χώρο και στις καταλήψεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πειρά Μαρινάκη κατά της αντιπολίτευσης. Ας αναλογιστούν το κακό που κάνουν όσοι βαφτίζουν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια υποκυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξέσπασμα Κυρανάκη μέσω του Action 24 για τη φωνική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δρυμία επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα. Συμπαράσταση αλλά όχι καταδίκη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα SMS που δείχνουν ότι οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πόσα πετράπει η τραγωδία, οι καταθέσεις των ενίκων και οι εκτιμήσεις των ειδικών για την έλλειψη αντιστήριξης. Σε απόγνωση οι κάτοικοι που έχασαν τα σπίτια τους. Έλεγχοι σε γειτονικά κτίρια. Ανέσυραν άνδρα ζωντανό από τα συντρίμμια 7 ημέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 2.300 οι νεκροί. Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι σε ήρωας διασώστης, ο σκύλος που εντόπισε 13 αγνοούμενους στα συντρίμμια. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα. Συγκλονιστικές διασώσεις στα ερείπια. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10 με τον Σωτήρη Ξενάκη.
1: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
2: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
3: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
1: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
4: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
7: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
8: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
9: ΣΥΡΙΖΑ.
10: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφην και διαγράφην με έναν τρόπο αδόκιμο.
11: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
12: Πώς ασφαλίζεις, κερδίζεις. Ασφάλισε και το δεύτερο όχημά σου στην Anytime και κέρδισε έκπτωση 10%.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ρυθμό του Μουντιάλ. Προσθέθηκαν άλλες τρεις ομάδες που πήραν το εισιτήριο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και πλέον αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα τέτοιο μοτίβο, μετρώντας αντίστροφα σήμερα και αύριο για να ολοκληρωθεί η φάση των 32 και να γνωρίζουμε πλέον τις 16 που θα μονομαχήσουν. Ήδη γνωρίζουμε τα 5 ζευγάρια. Χθες προκρίθηκαν άλλες τρεις λοιπόν: η Αγγλία, το Βέλγιο και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με εύκολο ή δύσκολο τρόπο, ή πιο πολλές με δύσκολο, γιατί η Αγγλία χρειάστηκε την ανατροπή απέναντι στο Κονγκό, βρέθηκε να χάνει και τελικά κέρδισε με 2 γκολ του Χάρι Κέιν. Το Βέλγιο βρέθηκε να χάνει με 2-0 από τη Σενεγάλη. Πήγε το μάτς στην παράταση, αφού ισοφάρισε λίγο πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας σε 2-2 και στο τελευταίο λεπτό της παράτασης καθυστερήσει. Ουσιαστικά με πέναλτι πήρε την πρόκριση. Για να πάμε στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να κερδίζουμε 2-0, να παίζουμε παίχτη λιγότερο, να καταφέρουν όμως να πάρουν το χρυσό εισιτήριο.
1: Οι Άγγλοι συνεχίζουν να ονειρεύονται την επιστροφή του παγκοσμίου κυπέλου σπίτι τους. Πρωταγωνιστής ο Χάρι Κέιν, που με 2 γκολ υπέγραψε τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στο Κονγκό, χαρίζοντας στους συμπατριώτες του μοναδικές στιγμές χαράς.
2: I want to enjoy this one because I know there's another extremely tough game coming in 4 days. So yeah, I mean Mexico is as big as it gets. Maybe in the World Cup, the atmosphere is going to be incredible. It's going to be tough for many different reasons. But ultimately, this is if you want to be world champions, you have to go through tough games. And two good teams, Mexico at home. So we have to be ready.
3: Great game, yeah, it was a fantastic game. Couldn't beat it. Harry Kane too. Congo are down. We're gonna win the cup now. Simple as, mate.
4: It's coming home. It's coming home.
5: Stressful. Very stressful. But Harry Kane did it.
1: Ακόμα πιο δραματική ήταν η πρόκριση για το Βέλγιο απέναντι στη Σενεγάλη στην παράταση, με τους Βέλγους φιλάθλους να μην μπορούν να πιστέψουν την ανατροπή που έκαναν οι παίκτες του Ρούντι Γκαρσία.
6: Le football, c'est des émotions. Ce soir, on en a vécu. Quand vous êtes mené 2-0 à la 83e minute, c'est jamais évident de revenir et de gagner le match. Et pourtant, c'est ce que j'avais dit aux joueurs.
7: We're so proud. It's probably the best moment in our lives, really, to be fair. It was amazing.
8: It was amazing. It was peak World Cup.
9: Absolutely wild. Amazing scenes, Great vibe.
10: USA! USA!
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν και η εξασφάλιση του εισιτηρίου για τους 16 του Μουντιάλ έφερε ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων, οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια της χώρας τους με το ασταμάτητο τραγούδι τους.
11: I enjoy being part of that amazing, project. And of course, when that song starts to, to sound in the on the stadium, it's impossible not to sing.
12: I thought when I was screaming that I was going to pass out. Like I was so excited. I cannot believe it.
13: I'm feeling awesome. Let's go, baby. US win 2-0 with one man down.
1: Το ποδόσφαιρο κερδίζει συνεχώς την εκτίμηση των Αμερικανών, οι οποίοι μέσα από το παγκόσμιο κύπελο έρχονται πιο κοντά στο άθλημα.
0: Η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε τα 5 ζευγάρια που ήδη γνωρίζουμε για τη φάση των 16. Στις 4 Ιουλίου, λοιπόν, Καναδάς, Μαρόκο. Στις 5 του μήνα, Παραγουάη, Γαλλία και Βραζιλία, Νορβηγία. Στις 6 Ιουλίου, Μεξικό, Αγγλία. Και στις 7 Ιουλίου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Ο Χάρι Κέιν, αν μη τι άλλο, είναι ο πρωταγωνιστής της χθεσινής ημέρας με τα κατορθώματά του και όχι μόνο. Καλησπέρα, Ελένη Μαρκάδη.
14: Χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά. Και πολύ καλύτερα οι Άγγλοι, παρότι περάσανε δύσκολο απόγευμα, γιατί ναι, αναγκάστηκαν να κάνουν μια ανατροπή την οποία είχαν πάρα πολλά χρόνια πραγματικά να δουν.
14: Ακριβώς βρέθηκαν να χάνουν με 1-0 στο ημίχρονο στην αναμέτρηση με το Κονγκό, αλλά ο Χάρι Κέιν μίλησε στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα. και κατάφερε έτσι να χαρίσει την νίκη πρόκριση με ανατροπή, κάτι που είχε να συμβεί 60 χρόνια Σταύρο και από τον μεγάλο τελικό του 1966, το 4-2 θυμόμαστε όλοι, κόντρα στη Δυτική Γερμανία, με τον γκολ φάντασμα που είχε συζητηθεί και εντόνως.
0: Ακόμα
14: και...
0: δεν ξέρουμε αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή ή όχι.
14: Ακριβώς. Και επίσης με τα δύο γκολ που πέτυχε ο Άγγλος επιθετικός, κατάφερε να ξεπεράσει έναν θρύλο του ποδοσφαίρου που δεν είναι άλλος από τον Πελέ, καθώς ο Χάρι Κέιν έφτασε τα 13, 12 είχε πετύχει ο Πελέ στο Μουντιάλ κατά την ένδοξη πορεία του στο παρελθόν.
0: Βέβαια, και έχει ξεπεράσει και τον Γκάρι Λίνεκερ, ο Χάρι Κέιν, γενικά πρώτος σκόρερ για τους Άγγλους σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Και είναι ο άνθρωπος, είναι ο αρχηγός που θέλανε, περιμένανε και τον βλέπουν, λένε, να αγωνίζεται έτσι όπως ήθελαν οι Άγγλοι, για να μπορέσει να τους οδηγήσει εκεί που ονειρεύονται, δηλαδή στην επιστροφή, στην κορυφή, στην επιστροφή, στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου.
14: Και μάλιστα, Σταύρο, να πούμε ότι τα δύο γκολ που πέτυχε ο Χάρι Κέιν είναι ένα ρεκόρ που έσπασε από το 1990, που είχε πετύχει ο Γκάρι Λίνεκερ που ανέφερες προηγουμένως, οπότε δύο πολύ μεγάλες κατάρες, μπορούμε να πούμε, έσπασαν εχθές για τους Άγγλους, που όπως βλέπουμε πανηγυρίζουν εντόνως στο νησί και περιμένουν μέχρι την... προσδοκούν μάλλον μέχρι τη στέψη.
0: Μιας και λέμε για τον Πελέ και το γεγονός ότι τον ξεπέρασε με αυτά τα γκολ που πέτυχε ο Χάρι Κέιν στη θέση των σκόρερ όλων των εποχών, φτάνοντας τα 13, ο πολύ μεγάλος Πελέ, ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και φυσικά της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, είχε πετύχει 12 γκολ, είχε κάνει τότε ρεκόρ ως νεαρότερος ποδοσφαιριστής, είχε σκοράρει στο πρώτο του Μουντιάλ, διέγραψε μια απίστευτη ιστορία και φυσικά είναι από τους πιο φημισμένους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει ποτέ. Here's Rivellino. And Pelé! Well, it had to be Pelé. Ο Έντσο Ναράντες Ντο Νασιμέντο, γνωστός σε όλο τον πλανήτη ως Πελέ, ήταν ο άνθρωπος των Μουντιάλ, με τα κατορθώματά του να μοιάζουν αξεπέραστα. Ο Πελέ είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος που έχει κατακτήσει τρία Μουντιάλ, το 1958, το 1962 και το 1970. Σε τέσσερις συμμετοχές οδήγησε τη Σελεσάο στην κορυφή του κόσμου τρεις φορές, μετατρέποντας τη Βραζιλία στην απόλυτη ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Στα γήπεδα της Σουηδίας το 1958, ο κόσμος είδε για πρώτη φορά ένα παιδί να αλλάζει το ρου της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Σε ηλικία μόλις 17 ετών και 244 ημερών, ο Πελέ έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε σε Μουντιάλ. Στον ημιτελικό πέτυχε χατρίκ απέναντι στη Γαλλία, ενώ στον μεγάλο τελικό σκόραρε δύο φορές εναντίον της Σουηδίας, χαρίζοντας στη Βραζιλία το πρώτο της τρόπαιο. Η εικόνα του να κλαίει στον ώμο του τερματοφύλακα Γκίλμαρ παραμένει ένα από τα πιο συγκινητικά καρέ του παγκόσμιου αθλητισμού. Το 1962 στη Χιλή ο Πελέ ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά ένας σοβαρός τραυματισμός στο δεύτερο κιόλας παιχνίδι του τον έθεσε εκτός συνέχειας. Παρά την απουσία του όμως, η Βραζιλία κατέκτησε το τρόπαιο. Το 1966 στην Αγγλία ο βασιλιάς έπεσε θύμα του σκληρού, σχεδόν αντιαθλητικού παιχνιδιού των αντίπαλων αμυντικών, με αποτέλεσμα η Βραζιλία να αποκλειστεί πρόωρα και ο ίδιος να αποχωρήσει απογοητευμένος. Η επιστροφή του το 1970 στο Μεξικό σφράγισε το μύθο του. Στην πρώτη έχρωμη μετάδοση Μουντιάλ, ο Πελέ ηγήθηκε της κορυφαίας εθνικής ομάδας όλων των εποχών. Με 4 γκολ και 6 ασίστ που αποτελούσε ρεκόρ σε ένα μόνο τουρνουά, προσέφερε στιγμές απόλυτης ποδοσφαιρικής παράστασης. Με 3 κατακτήσεις σε 4 συμμετοχές, με 12 γκολ σε 14 αναμετρήσεις και με 10 ασίστ, ο Πελέ παραμένει ο μύθος του ποδοσφαίρου και των Μουντιάλ. Μεγάλη μάχη γίνεται σε αυτό το Μουντιάλ για τη θέση του πρώτου σκόρερ. Όλα τα μεγάλα όπλα και βλέπουμε στα 6 γκολ μετά τα παιχνίδια που έχουν ήδη δοθεί. Κιλιάν Εμπαπέ για την Γαλλία και Λίονελ Μέση. Τον έφτασε ο Εμπαπέ για την Αργεντινή φυσικά ο Μέση. Από 5 γκολ Έλινγκ Χάλαντ ο Νορβηγός με τον Χάρι Κέιν τον Άγγλο. Και από 4 γκολ έχουν ο Ουσμάν Ντεμπελέ ο Γάλλος, ο Βινίσιους Τζούνιορ με τη Βραζιλία και ο Ισμαήλ Ασάρ με τη Σενεγάλη, ο οποίος όμως θα τελειώσει με αυτά τα 4 γκολ αφού η ομάδα του αποκλείστηκε. Αργεντινή λοιπόν και Μέση, σαφώς στο επίκεντρο όλων, αγωνίζεται με το πράσινο ακροτήρι για αυτή την φάση και γνωρίζει όπου βρεθεί την αποθέωση, τον περίμεναν στο Μαϊάμι.
14: Εντάξει, είναι ίσως το πιο εμπορικό πρόσωπο αυτού του Μουντιάλ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και όπως βλέπετε στη μετακίνηση της αποστολής στο Μαϊάμι, πολλοί φίλοι της Αλμπισελέστε περίμεναν την αποστολή και εννοείται ότι αποθέωσαν τον Λιονέλ Μέση. Όπως είπες και εσύ, αγωνίζεται κόντρα στο πράσινο κρατήρι για τη φάση των 16. Βουβουζέλες, φωτογραφίες.
0: Και παίζει πραγματικά στην έδρα του. Μην ξεχνάμε ότι αγωνίζεται εκεί με την ομάδα του, την Ίντερ Μαϊάμι.
14: Ακριβώς. Την ομάδα που είναι σε ιδιοκτήτης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, άλλος ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αποθέως για το Μέση, όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Νομίζω έχουμε Μέση μάνια και σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Και τώρα θα το δούμε και στη μεγάλη οθόνη, στους κινηματογράφους, γιατί θα κυκλοφορήσει η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί. Θα δούμε τι ρόλο έχει. Πάντως έχουμε ήδη ένα απόσπασμα για την νέα ταινία του Spider-Man.
15: Shut up. No, no, not you. I gotta go, I gotta go, I gotta go. You're messy.
16: Yeah, kid, he knows.
15: See? What are you doing here?
17: Spider-Man.
15: The Spidey tracker? Wait, are you looking for Spider-Man?
17: See?
15: Just wait here, okay?
18: Welcome to New York.
15: Hey, I heard you were looking for me. You good with heights?
17: Como?
0: Δεν το λες και λαλίστα το Ελένη, τον Μέση. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο ρόλος του, αν θα είναι μεγάλος, σε αυτή την ταινία που κυκλοφορεί τέλος του μήνα.
14: Ναι, τέλος του μήνα. Εγώ πάντως, αν ήμουν η Sony Pictures, η εταιρεία η οποία κυκλοφορεί την λόγω ταινία που είδαμε τον Tom Holland, τον ηθοποιό που υποδίεται τα τελευταία χρόνια τον Spider-Man, νομίζω ότι θα έβαζα τον Μέση να πει την viral φράση και μοίρα μπόμπο που είχαμε απολαύσει σε προηγούμενη διοργάνωση. Είδαμε τον Πάρκερ, όπως ονομάζεται στην ταινία, να βλέπει τον Μέση και να προσπαθεί να φτάσει προς τα εκείνον ενθουσιασμένος, αλλά τελικά κατέληξαν να κάνουν βόλτα πάνω από τους ουρανοξύστες, νομίζω, στη Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη, ναι.
14: Πιστεύω ότι είναι ένα teaser της ταινίας για εμπορικούς λόγους και ότι δεν θα έχει ενεργό ρόλο ο Λιονέλ Μέση, αλλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε. Άλλωστε, έχουμε δει πολλούς ποδοσφαιριστές ξανά σε τέτοιου είδους ταινίες να πρωταγωνιστούν.
0: Βέβαια. Και τώρα λέγαμε χθες και παρουσιάσαμε το θέμα με τους προπονητές. 7 προπονητές από τις 48 ομάδες έχουν χάσει ήδη τη δουλειά τους μετά το τέλος του Μουντιάλ για τις ομάδες τους. Αντίθετα, για την Παραγουάη, ένας προπονητής, ο προπονητής της ομάδας, έχει γίνει κουμπαράς.
14: Και βοηθάει να κάνει και αποταμίευση, Σταύρο, 2-1. Έτσι, οι φίλοι της Παραγουάης, που είναι και μια χώρα που έχει μια ιδιαίτερη παράδοση στην αγκιοπλαστική, απέτυχαν έναν διαφορετικό φόρο τιμής, θα μπορούσαμε να πούμε, στον Γκουστάβο Αλφάρο, δημιουργώντας πύληνους κουμπαράδες, όπως βλέπουμε στα χαρακτηριστικά πλάνα, οι οποίοι ονομάζονται Αλφαρίτο, από το όνομα του Αργεντίνου προπονητή. Ο προπονητής ο οποίος οδήγησε την ομάδα μέχρι τους 16 αυτή τη στιγμή του Μουντιάλ και μάλιστα αυτό που πληροφορούμαστε είναι ότι έχουν ξεπουλήσει κιόλας στα ελαιοκαταστήματα, οπότε κάτι κάνει πάρα πολύ καλά ο κύριος Αλφάρο.
0: Ωραία. Για να δούμε, γιατί έχουμε 3 παιχνίδια και σήμερα. Να ξεκινήσουμε από τον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία στις 10 η ώρα. Έχουμε ξεχωρίσει 2 παίχτες που έχουν σκοράρει. Ο Μιγγέλ Ογιαρθάμπαλ από τη μία πλευρά με την Ισπανία. 2 γκολ, 1 assist, 232 λεπτά συμμετοχής. Νούμερο 24 στο ranking αναφορικά με τους σκόρερ και με τους παίχτες γενικά που αγωνίζονται σε αυτό το Μουντιάλ. Από την άλλη πλευρά για την Αυστρία, ο Μάρκο Αρναούτοβιτς, ο οποίος έχει πετύχει 2 γκολ, δεν έχει assist. Και από την άλλη πλευρά με τα 137 λεπτά συμμετοχής στο 34 του ranking βρίσκεται σε αυτή την θέση. Πάμε όμως, γιατί έχουμε και αναμέτρηση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο σήμερα και δεν ξέρω, εδώ τον έπιασε η κάμερα, κάτι να λέει στους συμπαίκτες του στην χθεσινή προπόνηση.
14: Λίγο μυστηριώδης ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Τον βλέπουμε στα πλάνα να πιάνει έναν τους συμπαίκτες του και να τους ψιθυρίζει κάτι στο αυτί και μετά να γελάνε. Πιστεύω ότι θα είναι μια ερώτηση που ίσως γίνει ενδεχομένως σε πιθανή πρόκριση της Πορτογαλίας για το ποιο ήταν αυτό το μυστικό της επιτυχίας. Η Πορτογαλία, η οποία αντιμετωπίζει τα ξημερώματα στις 2 η ώρα την Κροατία, όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρει εκεί έναν παλιό συμπαίκτη του από τη Ρεάλ Μαδρίτη, τον Λούκα Μόντριτς, και οι δύο έχουν ξεπεράσει τα 40 τους έτη σε ένα πολύ ωραίο ματσάπ από το παρελθόν.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Θα τα πούμε και αύριο μαζί. Και πάμε να δούμε αυτό που λέγαμε, τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Κροατία δηλαδή. Στις 2 τα ξημερώματα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο με 2 γκολ σε 13 προσπάθειες σε 300 λεπτά συμμετοχής. Από την άλλη πλευρά για την Κροατία ο Πέταρ Σούσιτς έχει ένα γκολ σε δύο προσπάθειες, 50% επιτυχία δηλαδή, σε 225 λεπτά συμμετοχής. Και ο τρίτος αγώνας για σήμερα, Ελβετία απέναντι στην Αλγερία στις 6 το πρωί. Γιώχαν Μασνάμπι από τη μία πλευρά με 3 γκολ, 1 assist σε 146 λεπτά συμμετοχής. Ο Ράγιαν Μαχρές για την Αλγερία, 2 γκολ, 1 assist σε 213 λεπτά συμμετοχής. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό στο ρυθμό του Μουντιάλ με διάφορα περίεργα από το Μουντιάλ που αξίζει να δείτε. Θυμίζουμε ότι αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ στις 6.30. Ακολουθεί αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Σωτήρη Ξενάκη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
16: Χιλιάδες φιλάθλοι περιμένουν στην ουρά για ώρες μέσα στη ζέστη του Μαϊάμι για μια σπάνια ευκαιρία να δουν το πιο εμβληματικό έπαθλο του ποδοσφαίρου, το αρχικό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, καθώς το τουρνά του 2026 έχει μπει ήδη στην knockout φάση του. Κάποιοι περίμεναν τουλάχιστον 2 ώρες για να δουν και να φωτογραφηθούν με το χρυσό τρόπαιο των 18 καρατίων που σχεδίασε ο Ιταλός καλλιτέχνης Σίλβιο Γκατσανίγκα. Το τρόπαιο το οποίο αντικατέστησε αυτό του Ζήλι Ριμέ το 1974 συνήθως φυλάσσεται υπό αυστηρή ασφάλεια στη Ζυρίχη και κάνει μόνο περιστασιακές δημόσιες εμφανίσεις.
17: All the way here, and this was really worth it.
19: Sí, es la primera vez que la veo y estoy demasiado emocionada. No me iba a imaginar que era tan grande y con tanto detalle.
16: Οι ανυποψίαστοι οπαδοί που φτάνουν στην περιοχή Dallas-Fort Worth για το παγκόσμιο κύπελο αντιμετωπίζουν έναν κρυφό κίνδυνο για την υγεία τους κατά τη διάρκεια της βόλτας τους προς το φουτουριστικό σπίτι των Dallas Cowboys, σε μια τσιμεντένια πόλη που χτίστηκε περισσότερο για αυτοκίνητα παρά για πεζούς. Ενώ οι εφαρμογές καιρού λένε στους επισκέπτες ότι η θερμοκρασία είναι διαχειρίσιμη στους 32 βαθμούς Κελσίου, το οδόστρωμα κάτω από τα πόδια τους ανεβάζει τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου.
20: 53. Oh wow, it's a lot. I feel it's hot.
16: Οι οπαδοί του ποδοσφαίρου σχηματίζουν ουρά για λιχουδιές με θέμα το παγκόσμιο κύπελλο. Τα διακοσμημένα ντόνατς έχουν γίνει μια δημοφιλής επιλογή για τους πελάτες που θέλουν να δείξουν την υποστήριξή τους.
21: Yeah, so we're so excited for the World Cup in soccer and there's so much energy right now surrounding it. So we thought why not create a theme donut that's colorful and bright and something that everyone can enjoy and take to watch parties and really celebrate this exciting time for the FIFA games.
16: Τα Radis Donuts, τα οποία έχουν ένα γιγάντιο Best Donut στην οροφή του καταστήματος, είναι παγκοσμίως γνωστά από το 1952.
10: USA! USA! USA!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

Στην Πειραιώς, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα ένας εξειδικευμένος συνεργάτης δίπλα σου για να σε καθοδηγήσει. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Οι τρομοκράτες κινούνται άναδρα.
1: Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν ελαφρά την καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 και ένα βήμα πριν από την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη είναι η αντιτρομοκρατική. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε ένα πυρήνα περίπου 30 νεαρών ατόμων και στους μεγαλύτερους καθοδηγητές τους. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε στέκια του αντιεξουσιαστικού χώρου της πόλης και ερευνούν τη σύνδεση των επιθέσεων με τις δύο μεγάλες καταλήψεις που έσπασε η αστυνομία τα τελευταία χρόνια. Συγκινεί ο Παναγιώτης Νέστορας που έχασε τη γυναίκα του από ένα γκαζάκι που, όπως είπε, ήταν σφαίρα. Η φράση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Άξιον 24 ότι κάθε φορά που ερχόταν ένα μέτρο κατά της τρομοκρατίας η αριστερά του Τσίπρα ήταν απέναντι έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη Θεοδόρα Πότα που βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, εκεί όπου πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Νέας Δημοκρατίας, με τη Μαρίζα Λιναρδάτου που έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και με τον Γιώργο Πιέρο. Πάμε όμως πρώτα να δούμε όλο το χρονικό των ερευνών που εστιάζεται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

0: Δύο διαδοχικές λάμψεις με διαφορά 15 δευτερολέπτων διακρίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονικής έκρηξης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με τραγικό απολογισμό την απώλεια της μητέρας της. Θέμα ορών για τις διοκτικές αρχές αποτελεί η ταυτοποίηση και η σύλληψη των δραστών της τριπλής φωνικής επίθεσης. Σε έναν πυρήνα 30 αντιεξουσιαστών από τη Θεσσαλονίκη επικεντρώνουν τις ερευνές τους οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής.
1: Πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον 3 ατόμων. Τις επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα.
0: Πρόκειται για εκτελεστές νεαρής ηλικίας που εκτιμάται ότι στρατολογήθηκαν από έμπειρους καθοδηγητές προκειμένου να μην αφήσουν πίσω κανένα στοιχείο για την ταυτότητά τους.
2: Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο μηχανές. Υπήρχε ένα άτομο πεζό που ήταν ο Τσιλιαδόρος. Υπήρχε μια μηχανή που επέβαιναν δύο. Ο αναβάτης, ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που έβαζε τους εκρηκτικούς εμπρηστικούς μηχανισμούς.
0: Οι αστυνομικοί αναλύουν με κάθε λεπτομέρεια το υλικό που έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έχουν καταγράψει τις εμπριστικές επιθέσεις.
3: Το λεγόμενο modus operandi, δηλαδή η μεθοδολογία, αλλά και ευρήματα που θα βρεθούν από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, σίγουρα θα δώσουν στοιχεία εάν στο παρελθόν έχουν απασχολήσει ξανά.
0: Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης που συχνάζουν ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως η πλατεία Ναβαρίνου που αποτελεί διαχρονικό σημείο συνάντησης, η περιοχή του Φαλήρου που συνδέεται ιστορικά με την κατάληψη Λιμπερτάτια και το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η περιοχή του Βαρδάρη που δραστηριοποιούνται αυτοδιαχειριζόμενα στέκια. Σε μια συγκλονιστική περιγραφή των γεγονότων προχώρησε ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα μέσα από το νοσοκομείο.
4: Πήρε φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Η Αφροδίτη μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα καλά και δημιουργήθηκαν εγκάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες.
5: Και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στη ίδια κατάσταση.
0: Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στο Action 24 εικόνες χάους και σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη.
6: Που είδαμε άνθρωποι από τις απέναντι πολυκατοικίες να έχουν ξυπνήσει, να έχουν βγει έξω και μας φώναζαν ξυπνήστε και έγεστε. Μετά από λίγα λεπτά χτύπησε κάποιο στην πόρτα μας και μπήκε ένας κύριος μέσα μαζί με πάρα πολύ καπνό. Αυτό ήταν σαν σκηνή πολέμου που είδαμε. Να ήταν μαυρισμένος, είχε εγκάβματα, είχε τα χέρια του μαύρα.
0: Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι που διαμένουν στη γειτονιά της οικογένειας Νέστορα, στην περιοχή της ανάληψης, μην μπορώντας να πιστέψουν πόσο άδικα έχασε τη ζωή της η 72χρονη γυναίκα.
7: Ξεκίνησαν να ανεβαίνουν όροφο-όροφο για να δουν αν κάποιος έχει εγκλωβιστεί ή αν κάποιος χρειάζεται κάποια βοήθεια. Τότε ήταν που έβαλε την κυρία Νέστορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τις προσβάσεις που την είχα στην.

0: Εξακολουθούν λοιπόν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό από δεκάδες κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουν και τη διαδρομή που εκτιμάται ότι έκαναν οι δράστες. Εκτιμάται λοιπόν ότι είναι τρεις, αλλά μπορεί να υπάρξουν και άλλοι στο κάδρο των ερευνών. Τώρα, εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό, στο κάδρο των αρχών βρίσκονται και τα υλικά, τα οποία έχουν συλλέξει από τα τρία σημεία των επιθέσεων και πιο συγκεκριμένα εξετάζουν λοιπόν για τον εντοπισμό τυχών είτε γενετικού υλικού είτε αποτυπωμάτων. Στοιχεία, θα λέγαμε, κλειδιά, πολύ καθοριστικά, που περιμένουν και εκείνοι να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις. Τώρα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και τα στέκια του αντιεξουσιαστικού χώρου στη Θεσσαλονίκη. Όπως λοιπόν είδαμε και στο βίντεο, τα στέκια λοιπόν στα οποία και ερευνούν οι αρχές είναι η περιοχή του Φαλήρου, καθώς και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η περιοχή του Βαρδάρη, πέριξ του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, καθώς και η περιοχή της πλατείας Ναβαρίνου.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ προσπαθούν να συγκεντρώσουν και πολύτιμα στοιχεία για να δουν κατά πόσο συνδέονται αυτά τα χτυπήματα με παλαιότερες υποθέσεις.
1: Σε ευχαριστούμε. Κανένας, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να πιστέψει πως μια αθώα γυναίκα χάθηκε ξαφνικά χθες τα ξημερώματα επειδή ορισμένοι αποφάσισαν να βάλουν γκαζάκια στην πυρότη του σπιτιού της. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρετά τη γυναίκα του, ενώ η κόρη του, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν ο βασικός στόχος των τρομοκρατών, νοσηλεύεται με εκτεταμένα εγκάβματα.
2: Ανίποτος πόνος, αμέτρητα γιατί. Η Βαγιανέστορα έχασε τη ζωή της μετά από τρομοκρατική επίθεση στο ίδιο της το σπίτι. Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, ο Παναγιώτης Νέστορας αποχαιρέτησε την αγαπημένη του σύζυγο.
3: Πήγε να βρει την κόρη μας, Νικολέτα, που τόσο υπεραγαπούσε, να της πει τα νέα για τον γιο της. Εγώ και η κόρη σου, Αφροδίτη, είμαστε δυνατοί. Είμαστε περήφανοι για εσένα. Θα συνεχίσουμε ενωμένοι και θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή μας έχοντας τα δικά μας αστέρια να μας προσέχουν.
2: Οι εικόνες από το σημείο της δολοφονικής τρομοκρατικής επίθεσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι δράστες άφησαν πίσω τους ανίποτο πόνο και θλίψη.
4: Ερχόταν εδώ, τα λέγαμε, ερχόταν από το μαγαζί, έπαιρνε τον καφέ της, πότε θα βγούμε κυρία Μάρθα. Δηλαδή ήταν τόσο πρόσχαρος άνθρωπος που μείναμε όλοι με τα, πώς να σας πω, παγώσαμε.
5: Δεν μπορούσε να μιλήσει η κοπέλα. Κατέβηκε κάτω και χτύπησε δεύτερη έκρηξη. Χτύπησε.
6: Στη θλίψη έχει βυθιστεί η γειτονιά όπου διέμενε η Βάγια Νέστορα. Οι κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο χαμό της, ενώ μιλούν για έναν γλυκό και καλοσυνάτο άνθρωπο.
7: Είναι τραγικό να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του γενικώς και πολύ περισσότερο έτσι και σήμερα.
8: Είπαμε πάρα πολύ για την κυρία που έφυγε.
9: Με τρομάζει προφανώς. Επίσης είναι κρίμα τώρα αυτό οι άνθρωποι να κινδυνεύει η ζωή τους ή ακόμα και να φεύγουν από τη ζωή όπως έγινε.
2: Λουλούδια αφήνουν κάτοικοι και φίλοι έξω από την πολυκατοικία που έγινε στόχος της επίθεσης. Η Βάγια Νέστορα είχε έρθει για λίγες ημέρες στην Θεσσαλονίκη για να σταθεί δίπλα στην οικογένειά της. Μετά το θάνατο της κόρης της Νικολέτας, φρόντιζε το εγγονάκι της και στηρίζε το γαμπρό της στις δύσκολες στιγμές που βίωνε η οικογένεια.
10: Αυτή είναι μια καταδικαστέα τραγική επίθεση.
11: Μείνα λίγο έκπληκτος.
12: Τραγικά, ναι, δηλαδή είναι ένα απορρίπτωση.
2: Η οικογένειά της θα την αποχαιρετήσει στην Κοζάνη, όπου θα ταφεί δίπλα στην πολύ αγαπημένη της κόρη Νικολέτα.
1: Για την κατάσταση των τραυματιών από τη φωνική επίθεση θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλεία Μανοπούλου. Βασιλεία.
13: Η Αφροδίτη Νέστορα έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στην κλινική εγκαυματιών, καθώς έχει υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού στα χέρια και στα πόδια, ενώ έχει υποστεί και αναπνευστικά προβλήματα. Είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο θα συνεχίσει την νοσηλεία της εκεί. Τώρα ο πατέρας της, ο κύριος Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα με την αναπνοή του, συνεχίζει την νοσηλεία του, ωστόσο αύριο αναμένεται να λάβει εξιτήριο, ενώ εξιτήριο αύριο θα λάβουν και οι υπόλοιποι τρεις ένοικοι, οι οποίοι βρίσκονταν στην πολυκατοικία και είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο ήδη.

0: δύο με προβλήματα στην αναπνοή και ο ένας με προβλήματα στην καρδιά λόγω του στρες που υπέστη.
1: Σε ευχαριστούμε. Δύο υποθέσεις, κυρίες και κύριοι, έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής. Η κατάληψη του βιολογικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που εκενώθηκε το 2021 μετά από 36 ολόκληρα χρόνια με 31 συλληφθέντες να κάθονται στο εδόλιο τη Δευτέρα εξετάζεται ως βασική αφορμή της εμπριστικής επίθεσης. Η δεύτερη υπόθεση αφορά τη λεγόμενη κατάληξη Libertatia που επί χρόνια πυροδοτεί επεισόδια στην πόλη.
2: Ο σκληρός πυρήνας των αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη, που έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας για το τρομοκρατικό χτύπημα που στοίχισε την ζωή στην 72χρονη γυναίκα, απασχολεί χρόνια την αστυνομία με πολύχρονες καταλήψεις, εμπρισμούς και βίαιες επιθέσεις. Γενάρης 2022 και η κατάληψη του βιολογικού, το στέκι των αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκενώνεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ύστερα από 34 ολόκληρα χρόνια.
3: Θεωρούμε λοιπόν ότι οι χώροι εκπαίδευσης είναι μόνον για εκπαίδευση και έρευνα και όχι για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή ότι πρέπει να καταλαμβάνονται μέσα από πράξεις βίας και ομηρίας.
2: Από το 1987 οι αντιεξουσιαστές θεωρούσαν τον χώρο αυτό δίπλα από το τμήμα βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Τσιφλίκη τους. Και όταν τελικά εκενώθηκε από την αστυνομία παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αντιδράσεις των αντιεξουσιαστών ήταν έντονες και τα αντίπεινα συνεχή. Για μέρες αστυνομία και αντιεξουσιαστές είχαν ανοίξει πόλεμο, με τους δεύτερους να στοχοποιούν ευθέως τον προϋπρίδανη Νίκο Παπαϊωάννου, αβυσοκολώντας και διόχαρτο με την φωτογραφία και το όνομά του.
4: Αυτό ήταν μια πάρα πολύ κακή ενέργεια και νομίζω ότι συσπήρωσε την πανεπιστημιακή κοινότητα προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση της υποστήριξης του Πρίτανη.
2: Τον Μάιο του 2022 οι αντιεξουσιαστές γκρέμισαν και μεγάλο μέρος του βιολογικού τμήματος ως αντίδραση για το γεγονός ότι στο στέκι του βιολογικού θα δημιουργούταν βιβλιοθήκη, η οποία και τελικά εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβρη του 2025.
5: Έπρεπε να γίνει ένας χώρος βιβλιοθήκης, ο οποίος μόνο καλό μπορεί να κάνει στο φοιτητικό κόσμο. Τώρα εκεί πέρα κάποιοι ξεβολεύτηκαν, κάποιοι χάσανε τα κεκτημένα τους, τα οποία κακώς είχαν αφήσει τόσα χρόνια να υπάρχουν και γι' αυτό υπήρχαν και αντιδράσεις. Είχαμε κάποιες πορείες, είχαμε κάποιες συγκρούσεις.
2: Το νεοκλασικό κτίριο στη Λεωφόρο Στρατού κοντά στην Πανεπιστημίου Πολίτης Θεσσαλονίκης, η κατάληψη της Libertatia, τυλίγεται στις 21 Ιανουαρίου του 2018 στις Φλόγες.
6: Μετά από κάποια ώρα, ίσως κανά 20 λεπτό, το τέταρτο, δεν θυμάμαι ακριβώς, εκδηλώθηκε η φωτιά.
7: Και 10 άτομα μπήκανε μέσα με κουκούλες, μπράβο, και πετάξαμε τα πράγματα.
2: Το κτίριο πυρπολήθηκε κατά την διάρκεια συλλαλητηρίου και υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Οι καταληψίες που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο επιχειρούν την επισκευή του.
5: Υπάρχει ακόμα κατεστραμμένο καμένο εκεί πέρα.
2: Τον Σεπτέμβριο του 2024 η αστυνομία εκενώνει την κατάληψη και προχωρά σε 19 προσαγωγές. Οι αντιδράσεις των αντιεξουσιαστών είναι και πάλι έντονες, με επεισόδια και επανακαταλήψεις, συλλήψεις και προσαγωγές.
1: Στη σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση τώρα που πυροδοτεί η τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο Άξιον 24, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά της αριστεράς και προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για πολιτική ανοχή στην τρομοκρατία. Η κυβέρνηση διαμηνύει πως η βία δεν θα κάψει τη δημοκρατία, ενώ νέα αντιπαράθεση προκάλεσε η στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό, τον οποίο κατηγόρησε για εργαλειοποίηση της υπόθεσης και έκανε λόγο για ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας.
8: Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία.
9: Τη σοβαρή κατηγορία περί ανοχής στην τρομοκρατία από την αριστερά αλλά και προσωπικά από τον Αλέξη Τσίπρα έκανε μέσω του Άξιον 24 ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης λίγες ώρες μετά από το δολοφονικό χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας και πολιτική διάσταση στα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη.
8: Δείτε πόσο δηλητηριασμένη είναι η κοινωνία μας. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα σχόλια και λένε «Καλά τις έκαναν, έρχονται τα επόμενα. Αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό ξέρετε γιατί έχει συμβεί. Έχει συμβεί διότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν ελαφρά την καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία. Όταν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, με συνέπεια σε όλη την πολιτική τους διαδρομή, πορεύονται με τον Κουφοντίνα, πορεύονται με τον 17 Νοέμβρη, πορεύονται με τους τρομοκράτες και σε κάθε ενέργεια απέναντι στη δημοκρατία από τη δική μας παράταξη, αυτοί είναι απέναντι. Σήμερα έρχονται υποκριτικά και λένε καταδικάζω.
9: Στην ίδια γραμμή, αλλά με διαφορετική φρασιολογία, τοποθετήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ο Παύλος Μαρινάκης.
10: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.
9: Την ακραριστερά φωτογράφησε ως υποκίνητη της βίας ο Άδωνης Γεωργιάδης.
11: Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά. Πρέπει να λέμε, έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει όπως το παιδί χθες.
9: Την ίδια στιγμή ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης με κομματικά στελέχη της αριστεράς να αντιδρούν στην επίθεση Κυρανάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα.
12: Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο μιας κάποιας αυτοκριτικής, ότι δηλαδή στο δικό σας χώρο υπήρξαν φαινόμενα ανοχής σε αυτά?
13: Καμία σχέση δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, με την τρομοκρατία όπως αυτή είχε διεξαχθεί τα τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
9: Σε παρέμβασή της μέσω ανάρτησης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απέστειλε συλληπιτήριο μήνυμα για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα.
14: Εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θύματα των χθεσινών δειλών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία.
9: Και ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδικάζουν ομόφωνα την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, χωρίς όμως να καταδικάζει τις εμπριστικές ενέργειες.
15: Η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνόν κόμμα.
9: Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από τις αρμόδιες αρχές ταχύτητα αλλά και αποτελεσματικότητα στις έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι.
1: Καλησπέρα Γιώργο Πιέρο. Η τρομοκρατία φέρνει και πολιτική σύγκρουση από ό,τι βλέπουμε.
16: Και όπως είπες και χθες, όταν παγώσαμε όλοι μας με αυτό το τραγικό γεγονός, μετά από πολλά χρόνια η χώρα μας έχει θύμα τρομοκρατίας. Και αυτό είναι το ανατριχιαστικό. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπαίνουμε πλέον σε μια πολιτική σύγκρουση και για την τρομοκρατία, γιατί για τρομοκρατία μιλάμε. Τώρα, νομίζω ότι από εχθές το βράδυ οι βολές του Κωνσταντίνου Κυρανάκη κατά της αριστεράς και προσωπικά κατά του Αλέξη Τσίπρα πυροδότησαν αυτή την πολιτική σύγκρουση, ανέβασαν αρκετά το πολιτικό θερμόμετρο και βέβαια οδήγησαν και σε απαντήσεις από τις άλλες πλευρές και ιδίως από τα στελέχη της ευρύτερης αριστεράς. Να πούμε καταρχάς τα βασικά και τα αυτονόητα, ότι έχουμε καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες λειτουργήσαν σαν πυρήνας για να γίνουν στην αρχή επεισόδια, για να γίνουν εικόνες που κάποιοι τις χαρακτηρίζουν ακτιβίστικες και έπειτα να έχουμε αυτήν τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση από συγκεκριμένους γνωστούς πυρήνες, στους οποίους σύντομα θα οδηγηθούν οι αρχές. Και φτάσαμε τελικά στο να σπάνε οι καταλήψεις, όπως οφείλουν να κάνουν οι αρχές, γιατί δεν νοείται μέσα στα πανεπιστήμια, παρά το ότι αργήσαμε, το έχουμε κάνει να μένουν καταλήψεις. Και τελικά φτάσαμε σε σημείο αυτοί οι πυρήνες να κάνουν και αντίπεινα. Γιατί? Για την αυτονόητη προστασία των ΑΕΗ. Αυτό που τους ενόχλησε είναι ότι καθάρισαν τα πανεπιστήμια από εγκληματικά στοιχεία και δημιούργησαν τα αντίπεινα τα οποία και χθες ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αναφέρθηκε. Τώρα, έχει επίσης ενδιαφέρον στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης η στόχευση από την πλευρά της κυβέρνησης και ιδιαίτερα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό διαφάνηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στο παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ και για μια ανάγκη καταδίκης σε όλα αυτά τα φαινόμενα από όλους. Ποιο είναι το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο πατά προκειμένου να ασκήσει αυτή την κριτική παύλα επίθεση ο κύριος Κυρανάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνολικά τα στελέχη της κυβέρνησης. Είναι το νομοθετικό παρελθόν της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με τις ποινές, τα ισόβια και τις φυλακές.
1: Και η Μολότοφ που από κακούργημα έγινε πλημέλημα, έτσι.
16: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό λέω για το νομοθετικό παρελθόν. Και το άλλο μέρος, το οποίο επίσης αναφέρονται τα κυβερνητικά στελέχη, είναι οι μεμονωμένες φράσεις ή και οι στάσεις στελεχών, και θέλω να είμαι δίκαιος, της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρίσκονται αρκετά από αυτά τα πρόσωπα στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα ή και κανένα ενδεχομένως. Ωστόσο, ναι, αυτό
1: μεμονωμένα στελέχη υπήρχαν.
16: Όπως ο κύριος Κυρανάκης το έκανε εχθές. Και γι' αυτό το λόγο ανέβηκε και το πολιτικό θερμόμετρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε επίπεδο καταδίκης είχαμε την ομόθυμη καταδίκη σχεδόν από το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Λυπάμαι που το λέω το σχεδόν, γιατί χθες λέγαμε ότι είναι από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, και το λέω αυτό διότι ξεχώρισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία καταδίκασε με αστερίσκους και έκανε και δηλώσεις, όπως είδαμε από το Βήμα, της Βουλής περί προβοκάτσιας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι συμβαίνει κάτι που μπορεί να ευνοεί ή να εργαλειοποιείται από την πλευρά της κυβέρνησης. Όταν έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή με αυτόν τον δραματικό τρόπο και με την προσωπική ιστορία που έχει η συγκεκριμένη οικογένεια, γιατί έχει χαθεί ήδη ένας άνθρωπος και η γυναίκα αυτή μεγάλωνε το παιδί της κόρης που χάθηκε, καταλαβαίνει κανείς το δράμα που ζουν αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω πως το τελευταίο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς είτε είναι ο Πρωθυπουργός είτε δεν είναι να εργαλειοποιήσει αυτή την
1: είναι
16: ιστορία.
1: Είναι άμεση ανάγκη για εθνική συνεννόηση στην παρούσα φάση και να μην συνεχιστεί αυτή η τοξικότητα.
16: Αν υπάρξει εθνική συνεννόηση, έστω σε αυτό, τώρα που χάθηκε ένας άνθρωπος και είναι αργά, αλλά μπορούν να γίνουν και χειρότερα τα πράγματα αν το αφήσουμε αυτό να εξαπλωθεί, θα πρέπει να γίνει και ένα κοινό μέτωπο από τις πολιτικές δυνάμεις κατά της τρομοκρατίας. Νομίζω αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουν τα κόμματα, τα δημοκρατικά, για να είναι στο ύψος των περιστάσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με το μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», Νέα Δημοκρατία και ο ΝΕΔ καλούν τους πολίτες αυτή την ώρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι η Θεοδώρα Πότα. Θεοδώρα.
17: Σωτήρη, βρισκόμαστε όπως είπες έξω από το Ιπποκράτιο, εδώ που συγκεντρώθηκαν ήδη από νωρίτερα το απόγευμα στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν τη στήριξή τους στην οικογένεια Νέστορα. Μάλιστα, έξω από το νοσοκομείο έχει τοποθετηθεί και μια φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα και οι παρευρισκόμενοι άναψαν ορισμένα κεράκια στην μνήμη της γυναίκας που τόσο άδικα έχασε την ζωή της. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι θέλουν με αυτόν τον τρόπο να εκφράσουν και τις ευχές τους στους τραυματίες της εμπριστικής επίθεσης. Μάλιστα, πριν από λίγο ήρθε εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αυτήν την ώρα βρίσκεται στο εσωτερικό του κτηρίου και ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να σου πω ότι παρόν είναι και ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος της διοικούσας της Νέας Δημοκρατίας. Να υπενθυμίσουμε ότι έκρηξη σημειώθηκε και στην πιλωτή της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει ο κύριος Ιωακίμοβιτς. Τόνισε σε δηλώσεις του: «Δεν τους φοβόμαστε», είπε χαρακτηριστικά. Το βλέπεις άλλωστε και στα μπλουζάκια τα οποία φορούν τα μέλη της ΟΝΕΔ, απευθυνόμενοι προφανώς οι παρευρισκόμενοι στους δράστες των τριών επιθέσεων που σκόρπισαν τον τρόμο τα ξημερώματα της Τετάρτης σε τρεις διαφορετικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε, Θεοδώρα. Καλησπέρα, Δημητριτάκη.
18: Καλησπέρα, Σωτήρη.
1: Λέγαμε και χθες ότι πάμε με τοξικότητα προς τις κάλπες και αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
18: Δυστυχώς και η τοξικότητα και αυτό το επικίνδυνο που λες οδήγησε στο να έχουμε ένα νεκρό. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Τι οδηγεί σε όλη αυτή την ιστορία? Σαφώς ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε τοξική πολιτική αντιπαράθεση, κραυγές αντί επιχειρημάτων, κοινωνική ένταση που υπάρχει, κάποιοι ενδεχομένως την επιδοτούν περισσότερο, και ορισμένες φορές ένα κομμάτι αυτής της κοινωνικής έντασης οδηγεί και στη βία, όπως το είδαμε και χθες και όπως το βλέπουμε και σε άλλες εκφάνσεις.
1: Το είχαμε δει στα μνημόνια αυτό.
18: Το είχαμε δει στα μνημόνια και το είχαμε δει πολύ ανάγλυφα στα μνημόνια, Σωτήρη. Όσοι έχουμε ζήσει εκείνη την περίοδο, θυμόμαστε αγριότητες. Αγριότητες κατά πολιτικών αντιπάλων. Εγώ θυμάμαι τότε ήμουνα στη Βουλή και θυμάμαι ότι όταν ψηφιζόταν κάποια από τα νομοσχέδια των μνημονίων, οι βουλευτές έφευγαν από την πίσω πόρτα, δηλαδή από τον εθνικό κήπο, για να μην λιτζαριστούν από την έξοδο της Βασιλής Σοφίας που περίμεναν διάφοροι. ήλπιζαν και ελπίζαμε όλοι ότι αυτά τα μαθήματα και αυτά που είχαν γίνει τα χρόνια των μνημονίων θα ήταν διδάγματα για όλους. Φαίνεται όμως ότι πολλοί δεν διδάχθηκαν.
1: Και για το πολιτικό προσωπικό, έτσι.
18: Εννοείται προφανώς και για το πολιτικό προσωπικό. Και το θέμα είναι ότι έχουμε επιστρέψει και σε ακρότητες και σε τοξικό λόγο και σε χαρακτηρισμούς ελαφρά την καρδία που δίνονται από διάφορες κατευθύνσεις. Και το θέμα είναι ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα υπόστρωμα βίας στην κοινωνία. Διότι ακούς διάφορα από εδώ, από εκεί, από παραπέρα, ακούνε και κάποιοι τρίτοι. Και ενδεχομένως αυτά που ακούνε και αυτά που λέγονται να οδηγούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Εκτός από αυτά που ακούγονται στη Βουλή, ακούγονται σε διάφορες εκδηλώσεις, ακούγονται σε κομματικές συγκεντρώσεις, ακούγονται και στα τηλεοπτικά παράθυρα, Σωτήρη. Έχουμε δει πολύ διαλεκτική στα τηλεοπτικά παράθυρα το τελευταίο διάστημα και δυστυχώς αυτή η βία κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να τη μεταφέρουν και σε κοινωνικό επίπεδο και ότι μπορούν να κάνουν και αντίστοιχες εκδηλώσεις που εκτιμούν ότι παίρνουν το OK από αυτά που λέγονται ή δεν λέγονται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Τώρα, ναι. Το θέμα είναι το εξής. Οδηγούμαστε προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές. Και υπάρχει ένας φόβος ότι οι λεγόμενοι κομματικοί στρατοί, και οι κομματικοί στρατοί είναι σε όλα τα κόμματα, θα οδηγηθούν σε μια συσπήρωση ο καθένας για να δικαιολογήσει ή να στηρίξει τα κεκτημένα του και αυτή η δικαιολογία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα αρνητικά αποτελέσματα.
1: Και σε κοινωνική ένταση.
18: Και σε μεγαλύτερη κοινωνική ένταση και ουέ και αλίμονο αν πάμε σε εκλογές που μπορεί να μην είναι μόνο μιας Κυριακής όπως λέμε, αν πάμε σε εκλογές με τέτοια κοινωνική ένταση και με συνέπειες που τις είδαμε χθες και που μπορεί να τις δούμε ακόμα χειρότερα το επόμενο διάστημα. Καλό είναι λοιπόν όλοι να σκεφτούν τι έχουμε ζήσει στο παρελθόν, να δουν τι ζήσαμε μόλις χθες, να ρίξουν τους τόνους, να χρησιμοποιήσουν πολιτικά επιχειρήματα, όχι κραυγές και κυρίως όχι τοξικό λόγο που αυτός μπορεί να οπλίζει το χέρι κάποιον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η τρομοκρατική επίθεση έχει γίνει θέμα και σε μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως θα μας πει τώρα ο Σπύρος Μουζακίτης. Σπύρο.
19: Εκτείνει λοιπόν τα ρεπορτάζ στα διεθνή μέσα για τις επιθέσεις εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Να ξεκινήσουμε με δημοσίευμα του Euronews, το οποίο έχει τίτλο «Δράστες στοχοποίησαν τις κατοικίες στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στην Ελλάδα. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του». Μάλιστα αναφέρεται και στη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη που έκανε λόγο για δειλή τρομοκρατική και δολοφονική επίθεση. Άρθρο του Reuters έχει τίτλο «Το κυβερνών κόμμα της Ελλάδας καλεί σε διαδηλώσεις μετά τον θάνατο της μητέρας υποψηφίου από εμπριστική επίθεση». Το Reuters κάνει λόγο για συντονισμένη επίθεση σε κατοικίες τριών στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, ενώ αναφέρεται και στην κινητοποίηση της αντιτρομοκρατικής. Τώρα, δημοσίευμα του Associated Press έχει τίτλο «Μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες μετά από εμπριστική επίθεση σε κατοικίες μελών του κυβερνώντος κόμματος της Ελλάδας». Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών. Και τέλος, δημοσίευμα στο γερμανικό Spiegel έχει τίτλο «Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών στην Ελλάδα».
1: Σπύρο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε θεματολογία. Τα αίτια της κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναζητούν οι πραγματογνώμονες. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει τεχνικές αστοχίες και παραλήψεις. Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί είχαν εντοπίσει προβλήματα στο εργοτάξιο αρκετές ώρες πριν από το τρομακτικό περιστατικό. Μάλιστα, αντάλλαξαν μηνύματα που δείχνουν πως γνώριζαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
20: Γνώριζαν από το πρωί οι επιβλέποντες μηχανικοί του υποανέγερης εκτηρίου στα Πετράλωνα ότι υπάρχει κίνδυνο στατικότητας της πολυκατοικίας που κατέρευσε, όπως προκύπτει από τα συγκλονιστικά στοιχεία που περιέχονται στη δικογραφία. Ήδη από τις 9 παρατέταρτο το πρωί, έχοντας εντοπίσει τον κίνδυνο, ο ένας μηχανικός που βρισκόταν στο εργοτάξιο προειδοποιεί τον συνάδελφό του.
21: Καλημέρα. Η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα. Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι.
20: Το ντουλάπι που αναφέρεται στο SMS στην τεχνική ορολογία είναι κυβότιο αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που θα στήριζε τις γειτονικές κατασκευές κατά τη διάρκεια εκσκαφών μεγάλου βάθους. Ενώ αναφέρεται και εκτεταμένη διαρροή, πιθανώς η ύπαρξη λυμάτων που φέρεται να είχαν επιβαρύνει τη σταθερότητα του εδάφους.
22: Η μέθοδος ντουλαπιών είναι ένας τρόπος αντιστήριξης όταν γίνονται εκσκαφές στο όριο και η εκσκαφή είναι κάτω από το επίπεδο θεμελίωσης του όμορου κτηρίου. Είναι μια συνήθις πρακτική, η οποία γίνεται για να προστατευτεί το όμορο κτίριο.
2: Σύμφωνα με τις καταθέσεις των ενίκων, λίγο πριν από την κατάρρευση, μηχανικός τους ενημέρωσε ότι υπήρχε πρόβλημα, ενώ το κτίριο είχε ήδη πάρει κλίση. Όταν τον ρώτησαν αν υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει η πολυκατοικία, η απάντηση ήταν πως δεν συνέτρεχε λόγος ανησυχίας.
0: Τις τελευταίες δύο ημέρες έχουν εκενώσει τα σπίτια τους και οι δύο οικογένειες που διαμένουν στην διπλανή πολυκατοικία. Μέχρι και αυτήν την ώρα, όπως μας λένε, κανείς δεν τους έχει ενημερώσει για το πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και για το εάν θα λάβουν κάποια αποζημίωση. Την ώρα που οι έλεγχοι στο κτίριο συνεχίζονται.
3: Πρόλαβε να κατέβει, μόλις έπεσε βασικά, κατέβηκε κάτω, χτύπησε. Γιατί όπως θα δείτε κάτω στον όροφο έχει μπάζα, έχει γίνει τρύπα και έπεσε και χτύπησε το πόδι της άσχημα. Δεν μπορεί να το πατήσει. Έκτοτε δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
2: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι δεν είχαν ληφθεί έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Αντίθετα, οι μηχανικοί στις καταθέσεις τους υποστηρίζουν ότι τα μέτρα είχαν εφαρμοστεί και οι εξκαφές εξελίσσονταν σταδιακά.
4: Γίνεται μελέτη η αντιστήριξη και όχι μόνο η μελέτη, γίνονται και τα αντίστοιχα έργα.
23: Ναι.
4: Δηλαδή, μελετάτε με ποιο τρόπο, ας πούμε, θα αποφύγουμε την αστοχία του εδάφους. Γιατί εδώ είπαμε δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι έγινε αστοχία εδάφους.
24: Όταν πας σε βαθύτερο σκάμα από το όμορο κτίριο, πρέπει να λάβεις μέτρα.
2: Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά σε μέτρα στήριξης των ενίκων που είδαν το βιός τους και τη ζωή τους μέσα σε δευτερόλεπτα να γίνονται συντρίμια.
25: Το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
2: Η προκατρακτική έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ οι αρχές ερευνούν αν η κατάρρευση συνδέεται με τις εργασίες θεμελίωσης, αν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και αν οι μηχανικοί γνώριζαν τον κίνδυνο πριν από το συμβάν.
1: Τραγωδία είχαμε σε Φαράγγι στην περιοχή της Βόνιτσας. Νεκρός ένας 40χρονος, Φίλιππε Πλιακοπάνο, ενώ διασώθηκε ένας άντρας μετά από πολύωρη επιχείρηση.
26: Πράγματι, Σωτήρη, τραγικό τέλος είχε η περιπέτεια των δύο αντρών, ειδικά για τον έναν, ο οποίος αναζήθηκε νεκρός από το φαράγγι του Τρίφου στην Βόνιτσα του Λοκαρνανίας. Μετά από πολλήωρες προσπάθειες που έκαναν 18 πυροσβέστες, ειδική ομάδα της ΜΑΚ και της ΕΔΕΟΜΕ, αναζήθηκε νεκρός ο 41χρονος άντρας. Ο άντρας που ειδοποίησε τις αρχές 39 ετών, μεταφέρθηκε το μεσημέρι ως πολυτραυματίας μετά από μεγάλη επιχείρηση των πυροσβεστών. Σωτήρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η Νέα Σμύρνη βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιμακούμενη βία ανηλίκων, καθώς ομάδες νεαρών συγκρούονται ακόμα και με μαχαίρια, μετατρέποντας την κεντρική πλατεία σε σημείο έντασης. Οι κάτοικοι δηλώνουν ανήσυχοι, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν πως η ανήλικη παραβατικότητα εξελίσσεται σε ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί άμεσες παρεμβάσεις.
27: Συμμορίες ανηλίκων που δεν διστάζουν να βγάλουν μαχαίρια. Αιματηρές συμπλοκές με άγριο ξύλο από ανήλικους θύτες που στοχεύουν συνομήλικούς τους. Σκηνές σαν να βγήκαν από αστυνομική ταινία βίας.
28: Πιο πολύ για κοπέλες είναι, για τέτοια και για ομάδες. Εγώ πάντως τις πιο πολλές φορές ή προσπαθώ να το καταλάβατε. Εντάξει, άμα είναι φίλοι μου και... μπαίνω κι εγώ στη μέση.
27: Όλο ένα και περισσότερα είναι τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Ομάδες δαΐδων έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στη Νέα Σμύρνη, που μάχονται για την κυριαρχία της πλατείας.
29: 15 με 17-18 χρονών και φίλους έχω δει που μπορεί να τσακωθούν και το οτιδήποτε και να γίνει κάποια φασαρία.
27: Η αφορμή της συμπλοκής είναι τις περισσότερες φορές ασήμαντη. Ένα βλέμμα, μια κουβέντα, μια προσβολή στα social media και η ένταση ανάμεσα σε ανήλικους μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
30: Το να βγαίνουμε μέσα στη μέση του δρόμου να κάνουμε μια απλή βόλτα και να βρισκόμαστε μαχαιρωμένοι και να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο πράγμα και δεν το επιθυμεί κανένας αυτό.
27: Πίσω από αυτά τα περιστατικά συχνά κρύβονται οπαδικές αντιπαραθέσεις, ερωτικές αντιζηλίες και μια συνεχής ανάγκη επίδειξης δύναμης μέσα στην παρέα.
31: Κυκλοφορούν πάρα πολλά παιδιά μαχαίρια και γνωστοί, ξέρω, έχουν βιώσει διάφορα προβλήματα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα, και πρέπει να γίνει κάτι, να ληφθούν κάποια μέτρα. Γιατί και εμείς δεν νιώθουμε ασφαλείς στις γειτονιές μας.
27: Οι άγουρες συμμορίες λειτουργούν σε ομάδες των 10 με 15 ατόμων και τις περισσότερες φορές έχουν αρχηγό που δίνει την εντολή για την επίθεση. Κυκλοφορούν με μαχαίρια, σιδηρογροθιές, ρόπαλα και χτυπούν αλίπητα όποιον δεν είναι αρεστός ή δεν ανήκει στην περιοχή τους.
30: Τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφουν σημαντική αύξηση, με όλο ένα και περισσότερους νέους να εμπλέκονται σε επεισόδια ξυλοδαρμών για ασήμαντους λόγους.
32: Έχει τύχει και σε μένα πολλές φορές να με έχουν
30: να μου έχουν ρίξει για τρεις.
27: Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη ορίων ή η κακή επικοινωνία στο σπίτι είναι βασικοί παράγοντες της ανήλικης παραβατικότητας.
5: Θέλει προσοχή μεγάλη και όλα ξεκινάνε από το σπίτι.
6: Στα παιδιά μας θεωρώ ότι θέλουμε πειθαρχία και πολύ, πολύ δουλειά μέσα στο σπίτι και μετά προς τα έξω.
27: Η βία μεταξύ ανηλίκων δεν μοιάζει πλέον με μεμονωμένα περιστατικά, αλλά με ένα φαινόμενο που απαιτεί άμεση και σοβαρή προσοχή, με την ανάγκη για λήψη ουσιαστικών μέτρων να γίνεται όλο ένα και πιο επιτακτική.
1: Κύκλωμα πατεώνων που διέπραταν διαρρήξεις και απάτες, προφασιζόμενοι ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ και της εφορίας, εξαρθρώθηκε από τις αρχές. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως εγκέφαλος. Εξιχνιάστηκαν ως τώρα 44 διαρρήξεις και 14 περιπτώσεις απάτης με κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
7: Οι κινήσεις τους είναι γρήγορες, μεθοδικές και αθόρυβες. Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται καρέ-καρέ οι στιγμές που μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούνται στους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εντοπίζουν το στόχο τους και λίγα λεπτά αργότερα εξαφανίζονται έχοντας ολοκληρώσει τη δράση τους.
8: Παρακολουθούν τη γειτονιά, έχουν ένα σκυλάκι και το έχουν μαζί τους δίθεν αδιάφοροι και βρουν το σπίτι καιρό. Ξέρουν ποιος μένει, κοιτάνε τα κουδούνια, ρωτάνε.
7: Πρόκειται για την εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την αστυνομία κατάφερε να αρπάξει από τα θύματά της περισσότερα από 440.000 ευρώ από διαρρήξεις και απάτες.
9: Εξαρθώθηκε κύκλωμα και πραγματοποιήθηκαν 8 συλλήψεις, εκ των οποίων και το αρχηγικό μέλος, τα μέλη του οποίου τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 διέπραταν διαρρήξεις σε οικίες και εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες.
7: Οι δράστες χτυπούσαν κυρίως διαμερίσματα πολυκατοικιών και σαν έμπειροι αναρριχητές καρφάλωναν σε μπαλκόνια και φωταγωγούς, ενώ συνεργοί τους λειτουργούσαν ως τσιλιαδόροι και άλλοι αναλάμβαναν τη διαφυγή με επιχειρησιακά οχήματα.
10: Αυτοί βασίζονται στην αφέλειά σου και στην αγωνία σου. Εμένα μου είχε τύχει προσωπικά να μου πει βγάλει όλα τα ξαφνικά και τα λεφτά.
7: Παράλληλα, είχαν αναπτύξει και δεύτερη μέθοδο δράσης. Προσποιούνταν τηλεφωνικά υπαλλήλους του ΔΔΕ, της εφορίας, συλλογιστές και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να τους δώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
9: Παρά την επαναλαμβανόμενη προβολή παρόμοιων εξαπατήσεων, δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζει να βρίσκεται πρόσφορο έδαφος για τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνήθως δωρούν με πλήρη οργάνωση και διακριτούς ρόλους.
11: Ευτυχώς δεν είχα χρήματα. Αλλά πήρανε μόνο τους σταυρούς των παιδιών και τις βέρες μας αυτά.
7: Η έρευνα έδειξε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 8 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης. Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και άλλους χώρους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 5 οχήματα, χρηματικά ποσά, πλήθος κοσμημάτων και τιμαλφών, κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, τσάντες πολυτελείας, 2 ζυγαριές ακριβίας και μικροποσότητα ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 44 περιπτώσεις κλοπών και 14 περιπτώσεις απατών, ενώ οι συλληφθέντες φαίνεται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.
1: Διαδοχικές συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια είχε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τους οποίους είχε φόλη στη σύλληψη συζήτηση. Περισσότερα θα μας πει η Θεοδώρα Ζαγανάκου.
12: Και αφού ευχαρίστησε τους δύο υπουργούς για την ανταπόκρισή τους, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας με ευθύνη και προτεραιότητα την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τη σταθερότητα απέναντι σε κάθε μορφή αναθεωρητισμού, απειλής ή επιθετικότητας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Κάσο, θέτοντας ξανά ερωτήματα στον Κυριάκο Μητσοτάκη ως προς το χρονοδιάγραμμα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να δούμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ μετά τις συναντήσεις.
13: Τις τελευταίες μέρες βρέθηκα στην Κάσο και έθεσα κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα? Ο εκάστοτε ένικος του μεγάλου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Μεγάλη δεξίωση για την ημέρα ανεξαρτησίας διοργανώνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα. Εκεί είναι ο Κώστας Σαλατζάς. Κώστα.
0: Υπάρχει έντονο αμερικανικό χρώμα, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 8.30 το απόγευμα, δηλαδή σε μία ώρα από τώρα, για τη συμπλήρωση των 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ωστόσο, την παράσταση έχει κλέψει η μπάντα του Αμερικανικού στρατού, η οποία με ήχους jazz, swing και acid jazz δίνει τον τόνο της εορταστικής εκδήλωσης που έχει διοργανώσει η Αμερικανική Πρεσβεία. Ακούω στα ακουστικά μου τους ήχους της jazz που έπαιζε πριν η μπάντα του Αμερικανικού στρατού. Στη συνέχεια θα είναι ακόμη πιο θεαματική η εικόνα, διότι μόλις νυχτώσει θα υπάρξει πλήθος πυροτεχνημάτων, τα οποία θα συνοδεύονται από την Αμερικανική μπάντα που αναμένεται να παιανίζει τον Αμερικανικό ύμνο. Παρόντες στην εκδήλωση, η οποία λαμβάνει χώρα στο Φάρο, στο Roof Garden του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχων, είναι το προσωπικό της πρεσβείας, αξιωματικοί των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και άλλοι φίλοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένεται να είναι μια φαντασμαγορική εκδήλωση στο πλαίσιο των 250 χρόνων από τη συμπλήρωση της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Στις 9 η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Γκιλ Φόιλ, θα κάνει και μια σύντομη ομιλία. Χθες, Σωτήρη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν της Αμερικανίδος πρέσβεως και τόνισε στην ανάρτησή του που έκανε αμέσως μετά το δείπνο το σημαντικό επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. Οι δύο χώρες πορεύονται μαζί μέσα από μια διαρκώς ισχυρότερη στρατηγική σχέση και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τη διεθνή και περιφερειακή σταθερότητα. Και μέσα από τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία σε πολυμερείς σχήματα στα οποία συμμετέχουν από κοινού. Πάντοτε με πολύτιμη γέφυρα την ελληνική ομογένεια στην Αμερική, η οποία καθιστά μοναδική τη σχέση μεταξύ των δύο λαών.
1: Κώστα, να σε αφήσουμε να απολαύσεις την πάντα και στη συνέχεια να κάνεις το ρεπορτάζ βέβαια. Σε ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Να αλλάξουμε θέμα. Περισσότεροι από 130.000 συνταξιούχοι χειρίας ωφελούνται από τη νέα νομοθετική ρύθμιση, η οποία καταργεί τη μείωση που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την πρώτη τριετία. Οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να παίρνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς περικοπές και χωρίς την υποχρέωση επιστροφής αναδρομικών.
3: Ανάσα για πάνω από 130.000 συνταξιούχους χειρίας. Η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά τη μείωση της σύνταξης μετά την πρώτη τριετία.
14: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.
3: Μέχρι σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε και δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος. Η διάταξη αυτή πλέον καταργείται.
15: Και η σύνταξη κανονική μειώθηκε, η δική μου σύνταξη μειώθηκε λόγω αυτής της σύνταξης. Οπότε σίγουρα είναι καλό.
16: Α, ναι, από τη μείωση θα βοηθήσει καλύτερα. Σίγουρα, σαφώς καλύτερα.
3: Παράλληλα, η ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι δεν υπέστησαν ποτέ την περικοπή δεν θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά. Ενώ όσοι είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται θα τη λάβουν ξανά στο 70%. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου κάποιος δικαιούται δύο εθνικές συντάξεις θα συνεχίσει να τις λαμβάνει κανονικά.
16: Ότι όσοι λάμβαναν το 70% γιατί δεν πρόλαβε να γίνει περικοπή ή όπως ξέρουμε όλοι τους λησμόνησαν, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα και για τον ΟΓΑ, δεν θα έχουν να δώσουν πίσω αναδρομικά, οπότε αυτό είναι το πολύ καλό νέο, γιατί αυτή ήταν και η μεγάλη ανησυχία χιλιάδων συνταξιούχων.
17: Οποιοδήποτε μέτρο που είναι προς την καλύτερευση είναι θετικό, έτσι δεν μπορούμε να πούμε όχι. Η σύνταξη χειρίας να καταβάλλεται εφόρου ζωής στο 70% και τη σύνταξη που έπαιρνε εκείνος που πέθανε.
3: Για παράδειγμα, αν ένας συνταξιούχος λάμβανε σύνταξη 1.700 ευρώ, μετά την τριετία μπορούσε να δει το ποσό να πέφτει στα 350. Με τη νέα αρρύθμιση, η σύνταξη θα παραμένει στα 700 ευρώ χωρίς καμία μείωση.
2: Βοηθάει λίγο βέβαια. Αφού τα... δεν θα κόψουν τις συντάξεις, γιατί οι περισσότερες οι γυναίκες είναι χείες.
3: Με τη ρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα που δημιούργησε αβεβαιότητα σε χιλιάδες οικογένειες, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας δεν θα δουν πλέον τη σύνταξή τους να μειώνεται μετά την πάροδο της τριετίας.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα, κόλαση με 13 νεκρούς τη νύχτα στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία σφυροκοπούσε επί 11 ώρες με εκατοντάδες drones και πυράβλους στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 85 είναι τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά και διασώστες. Η Ρωσία πάντως προειδοποιεί πως θα συνεχίσει τους βομβαρδισμούς.
4: Νύχτα κόλαση στο Κίεβο. Ομοβροντία ρωσικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών σκέπασε τον ουρανό στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Οι κάτοικοι του Κιέβου έζησαν τον απόλυτο τρόμο, με τις εκρήξεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Πολυκατοικία 9 ορόφων κατέρευσε από τα σφοδρά χτυπήματα της Μόσχας, ενώ τεράστιες ζημιές υπέστη και ξενοδοχείο. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό ότι τα μαζικά πλήγματα στο Κίεβο αποτελούν αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στη Ρωσία.
18: It's been really a night of hell. Here, starting at around 10 p.m., we could hear the first explosions and people were calmly but out in number going to shelters, various shelters, be it basements, be it underground parking, and of course in the underground station, in the subway stations here in the capital.
4: Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες άδειες για την κατασκευή πυράβλων αεροπορικής άμυνας.
19: Οι προμήθειες αεράμυνας για την Ουκρανία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις άδειες για τους Patriot.
4: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες κάτοικοι του Κιέβου συγκεντρώθηκαν για μία ακόμα φορά στο μετρό, προκειμένου να προστατευτούν από τη μαζική ρωσική επίθεση.
1: Οι ωκεανοί καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν μετρηθεί ποτέ, τουλάχιστον για το μήνα Ιούνιο, το μήνα που πέρασε δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος προκαλούν έντονο προβληματισμό στους επιστήμονες, οι οποίοι προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στα καιρικά φαινόμενα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.
7: Νέο καμπανάκι κινδύνου για το κλίμα του πλανήτη εκπέμπουν οι ωκεανοί. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στην επιφάνεια της θάλασσας σημειώθηκαν το φετινό Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ένταση της κλιματικής κρίσης.
20: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θάλασσας προκαλούν εντονότερη εξάτμιση, δηλαδή περισσότερη υδρατήμη μέσα στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα όταν δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό το οποίο δίνει βροχές, για παράδειγμα. Το φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου, αυτό γίνεται πιο έντονο, δηλαδή έχει περισσότερους υδρατμούς και επομένως δίνει περισσότερη βροχή.
7: Η θάλασσα θερμαίνεται με ρυθμούς που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ ξανά από το 1981. Συγκεκριμένα, η μέση θερμοκρασία της έφτασε τους 20,98 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ του 2024 με 20,89 βαθμούς Κελσίου. Οι επιστήμονες αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στον συνδυασμό της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και της επανεμφάνισης του φαινομένου El Niño, το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί τους επόμενους μήνες.
21: Είναι σε έξαρση αυτή τη στιγμή το φαινόμενο του El Niño, το οποίο είναι εδώ εκατονταετίες και το οποίο μας απασχολεί και το οποίο παρακολουθούμε.
7: Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα στη Μεσόγειο. Σχεδόν το 98% της επιφάνειάς της βρέθηκε σε συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα, ενώ τον Ιούνιο καταγράφηκε θερμοκρασία ρεκόρ που έφτασε τους 23,34 βαθμούς Κελσίου. Στη βορειοδυτική Μεσόγειο, μάλιστα, οι θερμοκρασίες ήταν έως και 5,2 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
20: Οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μεσόγειο είναι πάρα πολύ αυξημένες, 5 με 6 και τοπικά 7 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές.
7: Την ίδια ώρα, οι θαλάσσιοι καύσονες φαίνεται να αποτελούν παράγοντα ο οποίος επηρεάζει τα οικοσυστήματα όπως τα κοράλια και άλλα ευάλωτα είδη.
21: Και βέβαια έχει επίδραση. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι η ατμόσφαιρα. Είναι κατά πόσο η επίδραση αυτή, πώς δημιουργείται, πώς μεταβάλλεται και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Είναι πολύ πρόκοτο το θέμα.
7: Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε μια νέα αχαρτογράφητη κλιματική περίοδο με τους επόμενους μήνες να θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμοι για την εξέλιξη των ακραίων καιρικών φαινομένων.
1: Συγκλονιστικές εικόνες από τη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό, με διασώστες να δίνουν μάχη μέσα στα συντρίμια για τον εντοπισμό επιζώντων. Ένας 43χρονος παραμένει εγκλωβισμένος 8 μέρες, ενώ βίντεο μέσα από τα ερείπια καταγράφει τις δραματικές προσπάθειες επικοινωνίας του με τους διασώστες. Την ίδια ώρα, σκύλος ήρωας Τσουνάμι έχει εντοπίσει δεκάδες αγνοούμενους.
5: Ενάν, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo? Muy bien, Ενάν. Perfecto. Dale, voy a retirar ahora la cámara.
4: Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τη γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης του 43χρονου Ερνάν Χιλ, 8 ημέρες μετά τον διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σε βίντεο που καταγράφηκε από μικροσκοπική κάμερα μέσα από τα ερείπια, ένας χιλιανός πυροσβέστης ζητά από τον 43χρονο να κοιτάξει τον φακό.
6: La persona hoy día está atrapada todavía dentro de una estructura, él no tiene ninguna parte de su cuerpo atrapada. Se encuentra, podríamos decir, en algo así como un sarcófago, pero se encuentra estable, dado que lo hemos podido estar hidratando.
4: Ο Χιλ, που εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας, εγκλωβίστηκε όταν κατέρευσε ένας πολυόροφος χώρος στάθμευσης δίπλα σε εμπορικό κέντρο.
22: It's been just over a week since twin quakes struck Venezuela, damaging or destroying some 59,000 buildings in La Guaya State.
4: Η παράσταση στη Βενεζουέλα κλέβει ο Τσουνάμι, ο σκύλος ήρωας που ξεκίνησε από αδέσποτο και τις τελευταίες ημέρες έχει σώσει ζωές στη Βενεζουέλα. Ο Τσουνάμι έχει βρεθεί σε ανάλογες αποστολές στην Τουρκία και τη Συρία το 2023, ενώ μετά τη Βενεζουέλα αναμένεται να αποσυρθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σκύλος έχει εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες 13 αγνοούμενους στα συντρίμια της Λαγκουάιρα. Κάτοικοι της Βενεζουέλας τηρούν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα.
23: Y justo a las 6 y 4 de la tarde vino el terremoto. Desde luego tuvimos que salir de la iglesia para resguardar nuestras vidas, integridad física. Y cuando salgo de la iglesia y voy al centro de la calle, me sorprendió la escena porque era definitivamente algo apocalíptico. Ver un edificio por donde tú pasas todos los días de 18 pisos, totalmente desplomado.
4: Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, δεκάδες χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι μετά τον διπλό σεισμό που σόκαρε τον κόσμο.
1: Ο Σπύρος Μουζακίδης στην αίθουσα σύνταξης, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε για ακόμα μια φορά στο ΝΑΤΟ και μάλιστα παραμονές της κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα γίνει στην Τουρκία.
24: Ακριβώς, Σωτήρια, ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει πως η Ουάσιγκτον έχει δαπανίσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την προστασία των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ χωρίς να αποκομίζει κανένα όφελος. Συγκεκριμένα λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος γράφει στο Truth Social: οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα για το ΝΑΤΟ από οποιαδήποτε άλλη χώρα προκειμένου να τις προστατεύσουν χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος από αυτό. Ηνωμένες Πολιτείες 999 δισεκατομμύρια δολάρια, Ηνωμένο Βασίλειο 90,5 δισεκατομμύρια δολάρια, Γαλλία 66,5 δισεκατομμύρια δολάρια, Ιταλία 48,8 δισεκατομμύρια δολάρια, Πολωνία 44,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας, δαπανούν πολύ λιγότερα. Είναι γελίο, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του.
1: Την άλλη εβδομάδα θα είναι μαζί με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα συζητήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Και αλλάζουμε κλίμα. Έντονη είναι η φημολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες γύρω από την Taylor Swift και τον Travis Kelce. Δημοσιεύματα Αμερικανικών μέσων κάνουν λόγο για ένα γάμο υπερπαραγωγή που προετοιμάζεται στη Νέα Υόρκη υπό συνθήκες μυστικότητας, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το διάσημο ζευγάρι.
22: Η Αμερική αποκτά το δικό της βασιλικό γάμο. It is truly our royal wedding. Όπως όλα δείχνουν, η βασίλισσα της Pop Taylor Swift και ο πρίγκιπας του NFL Travis Kelce ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στη Νέα Υόρκη. The mayor's office tells me an application has been filed for an event in and around Madison Square Garden on this coming Friday for 999 people, and Swifties are ready for it. What do you think about that?
8: Excited. I think it's cool for like a celebrity to do it, but like for like just like a random couple to do it, that's a little interesting.
9: I think it's fitting for both of them.
22: Η επιλογή του Madison Square Garden μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο χώρος εξασφαλίζει απόλυτη ιδιωτικότητα με υπόγειες εισόδους για τους καλεσμένους.
10: You better believe these guests are signing NDAs. They're keeping it close to the chest. It is Pentagon level impressive, the security and secrecy around this event.
22: Σύμφωνα με τους New York Times, οι εορτασμοί θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Ιουλίου με μια κλειστή εκδήλωση περίπου 100 καλεσμένων την πρώτη μέρα και μια μεγαλύτερη των 1,000 ατόμων την επόμενη.
10: I personally am end of the mindset that, much like with the engagement, we will see photos only when Taylor and Travis want us to see them.
22: Στη γλώσσα της showbiz, η σιωπή είναι συχνά η πιο ηχηρή επιβεβαίωση και μπορεί το ζευγάρι να μην έχει επαληθεύσει τίποτα, ενδείξεις όμως υπάρχουν.
11: The Times also reporting several Kansas City Chiefs players have booked hotel rooms in Midtown Manhattan on those days. The city's mayor, Zoran Mamdani, may have spilled the beans last week.
12: July 4th, America 250, Taylor Swift's wedding, all happening at the same time.
22: Ένα είναι σίγουρο. Ακόμα και αν δεν γίνουν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες, αυτός ο γάμος αναμένεται να επηρεάσει τις τάσεις και τη μόδα των γάμων για χρόνια.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκάτη και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: παραγγελία σας.
1: Μάντεψε. Όχι, μάντεψε. Με εξαπλάσιους πόντους και ένα συν ένα στα μαγειρευτά, πόσα κέρδισα, πόσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσα! 9,70 κέρδος. Αγόρι μου γλυκό, να σε φιλήσω. Χαμήλωσε. Παρασκευή θα πάρω το ένα συν ένα σουβλάκι.
2: Θα σε περιμένω.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ μέχρι ανθοπολείο, σε ένα από τα χιλιάδες καταστήματα του Box κερδίζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά. Λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Καλησπέρα σας. Ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό, καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Προέδρου των Ερυθρόλευκων Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος παρουσίασε το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Συνδέόμαστε με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τον Νίκο Μπουζέα για να μας μεταφέρει τα όσα συνέβησαν. Νίκο.
3: Ελένη, πρόκειται για το μεγαλύτερο και το πιο προηγμένο τεχνολογικά γήπεδο της Ελλάδας. Θα ξεπερνάει τις 53.000 θέσεις το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης και το κόστος του θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ. 2 χρόνια και 3 μήνες θα χρειαστούν για την ανακατασκευή από τη στιγμή που ξεκινήσουν τα έργα και στόχος είναι αυτά να ξεκινήσουν με την ολοκλήρωση της σεζόν που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή τον Μάιο του 2027. Να πούμε ότι πρόκειται για ένα τεχνολογικό θαύμα, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, και είναι ανακατασκευή, δηλαδή θα διατηρηθεί ο σκελετός του γηπέδου που υπάρχει τώρα και πάνω σε αυτό θα βασιστεί το νέο γήπεδο που, όπως είπαμε, θα ξεπερνά τις 53.000 θέσεις. Όσο γίνεται αυτή η ανακατασκευή, ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιεί το ΟΑΚΑ ως την έδρα του, μια έδρα που έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν και έχει ζήσει επίσης πολύ μεγάλες στιγμές. Αυτό ήταν το ένα σκέλος της συνέντευξης. Το άλλο αφορούσε και τα μεταγραφικά, τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ φυσικά τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει ήδη τις αποκτήσεις των Φορτούνι, Μαφαίο και Κάρμο και ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι υπάρχει ένα μπάτζετ περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για μεταγραφές με στόχο ο Ολυμπιακός να επιστρέψει στην κορυφή της Ελλάδας.
2: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ Νίκο Μπουζέα. Και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του ισχυρού άντρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη.
4: Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο έργο που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό έργο για το οποίο δεν ζητήθηκε και δεν θα δοθεί κανένας κρατικός πόρος και κανείς Έλληνας φορολογούμενος δεν θα επιβαρυνθεί. Ο Ολυμπιακός συμπεριλαμβάνεται πλέον από όλους τους Ευρωπαίους στα Elite Club. Αποκορύφωμα το έπος του 2024 με την κατάσκηση του Conference League και του Champions League από τους νέους μας. Και εγώ είμαι εδώ και ακούω διαρκώς μία φωνή του Σταύρου Νταϊφά που έλεγε ότι είναι όλοι να είναι μπροστά στον Ολυμπιακό. Είμαστε τυχεροί στον Ολυμπιακό που θα ζήσουμε 2 φορές το Καραϊσκάκι να αλλάζει. 300 τίτλοι για το Σύλλογο στα 16 χρόνια. Ένα παγκόσμιο ρεκόρ, ένα όνειρο τρελό που έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω δεν έχουμε πάει άσχημα για τέτοια ρεκόρ. Έχουμε ήδη φτάσει στα 48 πρωταθλήματα. Θέλουμε να φτάσουμε στα 50 πολύ σύντομα και να κεντήσουμε το 5ο αστέρι και να μπούμε στο κλειστό κλαμπ των 5 μόλις ομάδων σε ολόκληρο το πλανήτη που έχουν κατακτήσει περισσότερα από 50 εθνικά πρωταθλήματα. Το έργο θα κοστίσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια, θα χρηματοδοτηθεί από τον Ολυμπιακό και εμένα προσωπικά και θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, το οποίο θα είναι ανοιχτό.
2: Μένοντας στο ποδόσφαιρο, ακόμη μία μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Αστέρας Άκτορ με την απόκτηση του αριστερού μπακ Άλεξ Μέντες. Η ομάδα της Αρκαδίας έδωσε τα χέρια με τον 24χρονο Ισπανό αμυντικό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Ο Μέντες αγωνιζόταν μέχρι πρότινο στο πρωτάθλημα Σλοβακίας με τη φανέλα της Τρέντα, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, ενώ έχει και συμμετοχές με γκολ στο Conference League. Τρεις αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα της φάσης των 32 του Μουντιάλ. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποιες είναι αυτές. Στις 10 η ώρα Ισπανία-Αυστρία, στις 2 τα ξημερώματα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Νίκο Ελευθερόγλου και την Αμαλία Κάτζου και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Καλό βράδυ σε όλους.
5: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
6: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
5: να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
6: Πάθος για τη δουλειά σου.
7: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
8: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
9: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με άσχητο καιρό στα υπηρετικά και ζέστη θα κυλήσει Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις στη βόρεια χώρα και τοπικές ομίχλες στη Δυτική Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και στη Θράκη, το ιστορικό της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τόπους στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βόρειο-βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και μόνο στο νοτιοανατολικό τοπικά 6 με 4. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο τοπικά 6 με 4. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 31 με 34 βαθμούς, ενώ στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός, με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού, με πιθανότητα να βρέξει τοπικά γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους κυρίως 2 με 4 μπουφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν στα ανατολικά του νομού και την ορεινή Χαλκιδική και θα εκδηλωθούν τοπικές ζωχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 3 με 5 μποφόρ.

0: Φαινόμενα κυρίως στην Πελοπόννησο θα είναι τοπικά ισχυρά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βοριάδες στα πελάγια θα ενισχυθούν σταδιακά και θα φτάνουν τα 5 με 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Την Κυριακή, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και η αστάθεια θα είναι περιορισμένη το πρωί στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το Βορειοδυτικό Αιγαίο και το μεσημέρι στη Δυτική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί στα 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το Μουντιάλ αρχίζει και σε μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο έγινε θρησκεία, οι ήρωες δεν ήταν ποτέ τέλειοι. Στην Αργεντινή, το ποδόσφαιρο είναι δόξα, είναι πάθος, είναι επανάσταση. Άγγελοι με βρώμικα πρόσωπα. Ένα βιβλίο που διηγείται την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
3: It's so beautiful, Ava.
4: I can't go through with the wedding.
3: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
5: Welcome to the romantic heart hunt.
4: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken? I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
3: This just got a lot more complicated. Brett did fly all the way out here. Yeah, it was really sweet.
4: Maybe you're the love of my life. Will you marry me?
6: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
7: Πρωινό! Έφαγες! Με τα μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου με 4 δημητριακά και 7 βιταμίνες ξεκινάς τη μέρα σου με φροντίδα. Πολυδημητριακά μπισκότα πρωινού Παπαδοπούλου. Πρωινό για κάθε πρωινό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Αμαλία Κάτζου.
1: Και ο Νίκος Ελευθερόγλου.
0: Επόμενη μέρα, με μια πλούσια ατζέντα με θέματα που μας απασχολούν, θα προβάλλουμε και την επόμενη μέρα τους, δηλαδή τις εξέλιξεις πάνω σε αυτές. Σήμερα, κανονικά, Αμαλία, θα μιλούσαμε για μια σημαντική απόφαση.
1: Ναι.
0: Και αγαπητοί τηλεθεατές, είναι η απόφαση που πήρε η Νίκη Κεραμέως.
1: Για τη συντάξη χειρίας.
0: Επί της ουσίας, να καταργήσει ένα ακόμα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που αφορά τη συντάξη χειρίας. Αφορά συνανθρώπους μας, οι οποίοι είχαν χάσει τον σύντροφό τους και με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου έχαναν το 35% των συντάξεων που θα έπαιρναν. Με την απόφαση της κυρίας Κεραμέως, χιλιάδες συνταξιούχοι θα δουν να μην περικόπτονται άλλο οι συντάξεις τους και κυρίως να επιστραφούν ποσά σε αυτούς που αναμενόταν να κοπούν από εδώ και πέρα. Είναι μια σημαντική απόφαση. Θα τη συζητήσουμε συνέχεια με τον εργατολόγο, τον κύριο Μπουρλό.
1: Ήταν ανήσυχοι συνταξιούχοι, Νίκο, για αυτή την ακριβώς.
0: Ναι, γιατί ήταν πάνω από 75.000 ακριβώς. Οι οποίοι πίστευαν ότι από το Σεπτέμβριο θα βλέπαν τις συντάξεις να περικόπτουν.
1: Και θα έπρεπε να γυρίσουν και ποσά, γιατί κάποιοι είχαν πάρει και παραπάνω ποσά. Αλλά έπρεπε να τα επιστρέψουν με έναν τρόπο.
0: Οι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα, οι οποίοι πάνω από 8.000 είχαν δει να παίρνουν ποσά που φοβόντουσαν να καλούνται να τα επιστρέψουν. Δεν θα τα επιστρέψουν, θα κατευθεί η τροπολογία, θα την δούμε ολόκληρη και θα δούμε να γίνεται μια
1: νέα συζήτηση. Ότι αυτό δεν είναι προεκλογικό.
0: Θεωρώ ότι και αυτό εντάσσεται στο κομμάτι της προεκλογικής συζήτησης, αλλά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο πρώτα απ' όλα.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί σταματάει
1: είναι
0: η αγωνία.
1: Είναι πολύ θετική εξέλιξη αυτό, να το
0: χιλιάδων
1: πούμε.
0: Ανθρώπων. Είναι καλό, είναι προς σωστή κατεύθυνση. Μακάρι και άλλα κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου που έχουν απομείνει και
1: ακριβώς.
0: Αυτά η κυβέρνηση να αποφασίσει να τα αποψηλώσει. Κυρίες και κύριοι, παραμένει όμως βαριά η ατμόσφαιρα από αυτό που είδαμε χθες να εξελίσσεται με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, που εκτός από τις αστυνομικές διαστάσεις που θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχουν και πολιτικές αναταράξεις. Είχαμε σήμερα πάλι να ανεβαίνουν οι τόνοι αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων, εκεί που συζητάγαμε χθες ότι υπήρχε.

0: μια ομοψυχία τουλάχιστον στην καταδίκη αυτού του εγκλήματος. Φαίνεται ότι
1: όχι, απόλυτα,
0: έβαλε φωτιά.
1: Ναι, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν είναι.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Καριστιανού είναι τα δύο κόμματα που μέχρι τώρα δεν έχουν αντιδράσει. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε και μια δήλωση η οποία προκάλεσε αρκετή συζήτηση και αρκετές αντιδράσεις από πλευράς της
1: κυβέρνησης. Μίλησε για προβοκάτσια.
0: Είχαμε, ναι, μιλήσαμε και νωρίτερα. Είχαμε την εικόνα από τη Βουλή που υπήρχε μια συζήτηση. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέβασε και εκεί τους τόνους κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τι ακριβώς για αυτό το παιχνίδι που παίζει σε βάρος μιας τραγωδίας, μιας ακόμα τραγωδίας, γιατί την κατηγόρησε ακόμα για την υπόθεση των Ντεμπών και τα όσα εκείνη είχε υποστηρίξει σε όλη αυτή τη διάρκεια. Είναι νομίζω ένα σημαντικό θέμα. Θα το δούμε πώς πάει. Άναψαν οι φωτιές επί της ουσίας από την τοποθέτηση του κύριου Κυρανάκη εδώ χθες στην εκπομπή του Γιώργου του Πιέρου, που τοποθετεί και έκανε τις παραπομπή στο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, ναι, το Ελλάς, ότι παραπέμπει σε εμφυλοπολιτική περίοδο. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, ναι, ναι, και της Ελλάς γενικότερα της, του κόμματος, έτσι. Και έχουμε και δηλώσεις και έχουμε και ανακοινώσεις. Γενικό πια και το σκηνικό μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό, το τρομοκρατικό χτύπημα τυφλό. Εγώ περίμενα να είναι όλοι μαζί σε αυτό. Πραγματικά.
0: Ναι, να δούμε. Ας ελπίσουμε να επιστρέψουμε. Γιατί εμένα πολλά από αυτά που ακούμε μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές που θέλαμε να τις ξεχάσουμε.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη σε λίγο. Είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» που τη διοργανώνει η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά μάθαμε ότι τις τελευταίες ώρες έγινε προσκλητήριο προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Θα είναι σημαντικό να δούμε συμμετοχή και άλλων κομμάτων σε αυτή τη συγκέντρωση. Θα μας ενημέρωσε σε λίγο η συνάδελφος που βρίσκεται εκεί, η Θεοδώρα Απότα. Θα μας ενημερώσει. Θα έχει και καλεσμένο τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ να μας δώσει και εκείνο τη δική του εκδοχή για το πώς διοργανώθηκε αυτή η εκδήλωση και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει η νεολαία της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι χρήσιμο να δούμε πάντως όταν γίνει η κηδεία να είναι όλη η πολιτική αρχηγή εκεί.
1: Φυσικά.
0: Για να στείλει ένα μήνυμα ότι η τρομοκρατία, η βία είναι εχθρός της δημοκρατίας και θα έχει σημασία. Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας
1: και
0: να συζητήσουμε τους καλεσμένους.
1: Έτσι.

0: πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα.
1: Και εμείς που ήμασταν στόχοι θα μπορούσαμε να ήμασταν στη ίδια κατάσταση.
2: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί.
3: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.
4: Τις τελευταίες μέρες βρέθηκα στην Κάσο και έθεσα κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα?
1: Αμαλία, να δούμε τις εξελίξεις
5: από
1: το αστυνομικό μας ρεπορτάζ. Τι έχει συμβεί σήμερα από την ώρα που...
5: Και πού βρίσκονται και οι έρευνες.
1: Έγινε ακριβώς που βρίσκονται οι έρευνες. Να δούμε τελικά να ακουμπάμε ή όχι, όπως είχε πει ο αείμνηστος Δροσογιάννης τότε που εξετάζαμε την έρευνα που αφορούσε την 17 Νοέμβρη. Αν τελικά ακουμπάμε και πόσο τον εντοπισμό αυτών των ανθρώπων που οδήγησαν έναν συνάνθρωπό μας στο θάνατο. Να περιμένουμε.
5: Ναι, εντάξει, γίνονται αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, είμαστε έτοιμοι, πάμε, ναι.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο.
1: Το βίντεο με τις εξέλιξεις.
0: Πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα.
6: Φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο μηχανές. Υπήρχε ένα άτομο πεζό που ήταν ο Τσιλιαδόρος. Υπήρχε μια μηχανή που επέβαιναν δύο. Ο αναβάτης, ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που έβαζε τους εκρηκτικούς εμπρηστικούς μηχανισμούς.
7: Το λεγόμενο modus operandi, δηλαδή η μεθοδολογία, αλλά και ευρήματα που θα βρεθούν από τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, σίγουρα θα δώσουν στοιχεία εάν στο παρελθόν έχουν απασχολήσει ξανά.
8: Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης που συχνάζουν ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου, όπως η πλατεία Ναβαρίνου που αποτελεί διαχρονικό σημείο συνάντησης, η περιοχή του Φαλήρου που συνδέεται ιστορικά με την κατάληψη Λιμπερτάτια και το κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα η περιοχή του Βαρδάρη που δραστηριοποιούνται αυτοδιαχειριζόμενα στέκια.
9: Πήρε φωτιά. Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Προδείτε, μπήκε μέσα για να δει τι μάλιστα καλά και δημιουργήθηκαν εγκάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες.
10: Που είδαμε άνθρωποι από τις απέναντι πολυκατοικίες να έχουν ξυπνήσει, να έχουν βγει έξω και μας φώναζαν ξυπνήστε και έγεστε. Μετά από λίγα λεπτά χτύπησε κάποιος την πόρτα μας και μπήκε ένας κύριος μέσα μαζί με πάρα πολύ καπνό. Αυτό ήταν σαν σκηνή πολέμου που είδαμε. Να ήταν μαυρισμένος, είχε εγκάβματα, είχε τα χέρια του μαύρα.
11: Ξεκίνησαν να ανεβαίνουν όροφο-όροφο για να δουν αν κάποιος έχει εγκλωβιστεί ή αν κάποιος χρειάζεται κάποια βοήθεια. Τότε ήταν που έβαλε την κυρία Νέσορα στο διαμέρισμά μου μαζί με τους προσβέσεις που τον είχα στην βεράντα και της άδωσα και τις πρώτες βοήθειες.
12: Αλλά με το που βγήκα έξω είδα διάφορους θορύβους, καπνούς.
5: Εντάξει.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση από τη Θεοδώρα Απότα. Θεοδώρα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θεοδώρα.
1: Πώς είναι το κλίμα?
13: Καλησπέρα σας από την Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση, την οποία πραγματοποίησαν στελέχη, μέλη και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξουν την συμπαράστασή τους στην οικογένεια Νέστορα και να εκφράσουν βεβαίως την ευχή τους να αναρρώσουν σύντομα οι ασθενείς. Θα πρέπει να πω σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας των τραυματιών ότι η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων έτσι ώστε να της παρασχεθεί απαραίτητη φροντίδα, διότι φέρει εγκάβματα στα χέρια αλλά και στα πόδια της. Σε ό,τι αφορά τον πατέρα της, είναι βελτιωμένη η εικόνα του και αναμένεται να λάβει εξιτήριο και ένας ένικος της πολυκατοικίας. Μία ένικος, μαθαίνουμε ότι θα νοσηλευτεί για ακόμη 2 με 3 ημέρες, καθώς υπέστη καρδιολογικό πρόβλημα εξαιτίας του στρες που βίωσε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε εδώ, έγινε με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ανάλογα μπλουζάκια φόρεσαν και τα μέλη της ΟΝΕΔ. Μάλιστα, τοποθετήθηκε έξω από το νοσοκομείο Ιπποκράτειο και μια φωτογραφία της Βάγιας Νέστορα. Και οι παρευρισκόμενοι άναψαν κεράκια στη μνήμη της 72χρονης γυναίκας που τόσο άδικα έχασε τη ζωή της έπειτα από πολύ ωρη μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Άφησαν και λευκά λουλούδια στη μνήμη της. Νωρίτερα ήταν εδώ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο υπουργός Μαργαρίτης Χινάς, οι οποίοι μπήκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, εστάλησαν σαφή μηνύματα, όπως μας έλεγαν νωρίτερα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρέθηκαν εδώ, σε ό,τι αφορά την μηδενική ανοχή. Όπως είπε ο κύριος Κυρανάκης, θεωρώ πρέπει να πάψει πλέον να αποτελεί ένα μήνυμα για τα social media.
1: Ναι, Θεοδόρα μου, εκπρόσωποι από άλλα κόμματα, ο Δήμος, η Περιφέρεια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι τους στην εκδήλωση.
13: Όχι, η αλήθεια είναι ότι το δικό μου το μάτι τουλάχιστον δεν έπιασε πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους. Θα σας πει και ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ, ο οποίος είναι μαζί μου, όλα πριν όσα συνέβησαν νωρίτερα, πώς θα κατέγραψε ο ίδιος ο κύριος Αρφέας
5: Γεωργίου. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου.
1: Να δούμε λίγο τις δηλώσεις που σου έκανε ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Χινάς και θα πάμε απευθείας στον πρόεδρο.
14: Σήμερα τιμούμε μία άξια μητέρα, μία μητέρα που θα μπορούσε να είναι η μητέρα του κάθε νεοδημοκράτη σε όλη τη χώρα. Θα μπορούσε να είναι η δική μας μάνα. Και έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να στείλω ένα πολύ ήχηρο μήνυμα ότι εμείς οι απλοί νεοδημοκράτες δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να τους στείλουν ακριβώς εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή. Στέλνουμε το δικό μας ηχηρό μήνυμα σε όσους μας πλήγωσαν. Δεν σας φοβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ.
15: Και γίνει από χτες μαζί με την κυρία Βάγια ένα σύμβολο της πόλης. Ένα ζωντανό σύμβολο της πόλης. Την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή. Και μιλάω ως πολίτης της πόλης, όχι ως μέλος του κόμματος, ούτε ως υπουργός. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή.
5: Συγκινητικό όλο αυτό.
1: Είναι συγκινητικό και οι δηλώσεις βέβαια έβγαλε ήδη ο κ. Χινάς. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης σκέφτεται να βάλει στο επικρατείας.
5: Ακριβώς.
1: Για να στείλει και το μήνυμα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με ένα πρόσωπο που γίνεται πλέον σύμβολο. Και για την παράταξη της κεντροδεξίας, αλλά και για, νομίζω, για όλο
5: γενικότερα,
1: το πολιτικό σύστημα.
5: Γενικότερα, νομίζω, για όλους μας. Για όλους μας.
1: Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον κύριο Ορφέα Γεωργίου.
13: Το μπλουζάκι που βλέπετε το φορούσαν όλα τα μέλη της ΟΝΕΔ την σημερινή ημέρα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ακάτσου. Καλησπέρα, κύριε Ελευθερόγλου.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Κύριε πρόεδρε, πολλά πολλά συλληπιτήρια στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και στην οικογένεια τα έχουμε δώσει. Ποιο ήταν το μήνυμα που θέλετε να δώσετε σήμερα, γιατί είχα πολλά χρόνια να δω την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας να διοργάνει κάτι τέτοιο με αφορμή βέβαια την δολοφονία ενός ανθρώπου.
16: Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η σιωπηλή διαμαρτυρία που είχαμε, γιατί έτσι ξέρουμε να εκφραζόμαστε και να εκφράζουμε την αντίθεσή μας και το θυμό μας εμείς οι νεοδημοκράτες. Και οι νεοδημοκράτες και οι ονεδίτες και οι ονεδίτησες. Σήμερα βρεθήκαμε, κύριε Ελευθερόγλου, κυρία Κάτζου, κυρίως για τρεις λόγους εδώ. Αρχικά για να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στη φίλη μας Αφροδίτη Νέστερα, είναι προσωπική μου φίλη, είναι συνάδελφος δικηγόρος, επειδή είδε μπροστά στα μάτια της να δολοφονείται, γιατί δολοφονήθηκε η μητέρα της, η κυρία Βάγια Νέστορα, από ακραία στοιχεία, από αναρχικούς, τους οποίους δυστυχώς έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και δει στα δημόσια πανεπιστήμια συνολικά, τους έχουμε χαλάσει τη σούπα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τους έχει χαλάσει τη σούπα και προσπαθούν και είναι τα τελευταία σταγονίδια που έχουν υπάρξει και θα πρέπει να τα εξαλείψουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι θεωρούμε ότι το μηδενική ανοχή, και αυτό το εκφράζουμε ως νεολαία, θα πρέπει πλέον να πάψει να είναι μόνο σύνθημα σε μακέτες στα social media. Θα πρέπει να γίνει πράξη από την πολιτεία και από όλους τους αρμόδιους και αυτοί οι επιτίδοι, αυτοί οι δολοφόνοι να συλληφθούν άμεσα από την ελληνική αστυνομία με την επίβλεψη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Πρέπει να γίνει άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να μπουν εκεί που πραγματικά ανήκουν. Δηλαδή ισόβια στη φυλακή. Εκεί είναι η θέση τους, εκεί θα πρέπει να βρεθούν άμεσα. Και ο τρίτος λόγος είναι για να πούμε ένα πολύ μεγάλο «δεν τους φοβόμαστε». Διότι, αν μη τι άλλο, αλίμονε αν σε μια δημοκρατία η ισχυρή πλειοψηφία φοβάται μια ισχνή μειοψηφία. Αυτά είναι τα τρία μηνύματα που θέλαμε να περάσουμε μαζί με εκατοντάδες ονεδίτες και ονεδίτσες έξω από το Ιπποκράτειο, εδώ που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από δολοφονία η κυρία Βάγια Νέστορα.
5: Κύριε Γεωργίου, αναρωτιέμαι αν αυτό το κάλεσμα αφορούσε και τα άλλα κόμματα. Δηλαδή, ο Νίκος Ελευθερόπουλος είπε προηγουμένως ότι δεν είδαμε κάποιον να συμμετέχει από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτό πώς το κρίνετε?
16: Κυρία Κάτζου, κοιτάξτε, σήμερα όπως αντιλαμβάνεστε το κάλεσμα, το τόνισε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν υπερκομματικό, δεν είχε κομματικά χαρακτηριστικά. Και σήμερα μπορεί να δολοφονήθηκε ένα μέλος της Νέας Δημοκρατίας, η μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, αύριο μπορεί να είναι από ένα άλλο κόμμα. Τα ακραία στοιχεία πρέπει να τα απομονώσει συνολικά το πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς, πολύ σωστά είπατε, κανένα άλλο κόμμα δεν ανταποκρίθηκε στο σημερινό υπερκομματικό μας κάλεσμα. Εμείς θα κάνουμε και άλλο κάλεσμα και στην Αθήνα με ένα ισχυρό μήνυμα κατά της τρομοκρατίας. Ελπίζουμε τα κόμματα, το πολιτικό σύστημα να μην μένουν μόνο σε μια γραπτή καταδίκη την οποία την αποστέλνουν μόνο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να βγουν έξω στο δρόμο εναντίον της τρομοκρατίας, εναντίον των δολοφόνων, αναρχικών τραμπούκων, ανδρίκελων που καταφεύγουν σε τέτοιες πράξεις όπως έγινε χτες το ξημερώματα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού θα την κάνετε στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσουμε?
16: Τώρα το κοιτάζουμε, κύριε Ελευθερόπουλο, για να γίνει αρχές της εβδομάδας και στο κέντρο της Αθήνας.
1: Θα απευθύνει και εκεί κάλεσμα στους υπολείπους, στα άλλα κόμματα.
16: Εμείς το κάλεσμα κατά της ομοκρατίας θεωρούμε ότι έχει υπερκομματικά χαρακτηριστικά, όπως σας είπα, και προφανώς το κάλεσμα ξεπερνάει τα στενά όρια της κομματικής μας νεολαίας και συνολικά του πολιτικού μας οργανισμού.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργίου. Ευχαριστούμε και συλληπιτήρια.
16: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να περάσουμε.
5: Πάντως τα γκαζάκια δεν έχουν χρώμα, ε. Αυτό
1: όχι,
5: να το τονίσουμε.
1: Τα γκαζάκια δεν έχουν χρώμα. Έτσι. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας έχει θρυνήσει αρκετούς ανθρώπους.
5: Ναι, βεβαίως.
1: Που έπεσαν θύματα δολοφονικών πράξεων από τους τρομοκράτες.
5: Γενικότερα στο πολιτικό σύστημα
1: αλλά
5: είναι
1: δεν
5: αυτό.
1: Έχουν.
5: Για το πολιτικό
1: έτσι,
5: σύστημα το λέω.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνει Σαμαλία. Να περάσουμε λίγο στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Χρυσοκοίδης νωρίτερα για να δούμε και τις εξελίξεις ό,τι αφορά στο πεδίο στις αστυνομικές έρευνες.
17: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας. Θα συλληφθούν και θα απευθύνουν στην δικαιοσύνη.
18: Ο σκληρός πυρήνας των αντιεξουσιαστών στη Θεσσαλονίκη, που έχει μπει στο μικροσκόπιο της έρευνας για το τρομοκρατικό χτύπημα που στοίχισε την ζωή στην 72χρονη γυναίκα, απασχολεί χρόνια την αστυνομία με πολύχρονες καταλήψεις, εμπρισμούς και βίαιες επιθέσεις. Γενάρης 2022 και η κατάληψη του βιολογικού, το στέκι των αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εκενώνεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ύστερα από 34 ολόκληρα χρόνια.
19: Θεωρούμε λοιπόν ότι οι χώροι εκπαίδευσης είναι μόνον για εκπαίδευση και έρευνα και όχι για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή ότι πρέπει να καταλαμβάνονται μέσα από πράξεις βίας και ομηρίας.
18: Από το 1987 οι αντιεξουσιαστές θεωρούσαν τον χώρο αυτό δίπλα από το τμήμα βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Τσιφλίκη τους. Και όταν τελικά εκενώθηκε από την αστυνομία παρουσία δικαστικού λειτουργού, οι αντιδράσεις των αντιεξουσιαστών ήταν έντονες και τα αντίπεινα συνεχή. Για μέρες αστυνομία και αντιεξουσιαστές είχαν ανοίξει πόλεμο, με τους δεύτερους να στοχοποιούν ευθέως τον προϋπρίδανη Νίκο Παπαϊωάννου, αβυσοκολώντας και διόχαρτο με την φωτογραφία και το όνομά του.
20: Αυτό ήταν μια πάρα πολύ κακή ενέργεια και νομίζω ότι συσπήρωσε την πανεπιστημιακή κοινότητα προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση της υποστήριξης του Πρίτανη.
18: Τον Μάιο του 2022 οι αντιεξουσιαστές γκρέμισαν και μεγάλο μέρος του βιολογικού τμήματος ως αντίδραση για το γεγονός ότι στο στέκι του βιολογικού θα δημιουργούταν βιβλιοθήκη, η οποία και τελικά εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβρη του 2025.
21: Έπρεπε να γίνει ένας χώρος βιβλιοθήκης, ο οποίος μόνο καλό μπορεί να κάνει στο φοιτητικό κόσμο. Τώρα εκεί πέρα κάποιοι ξεβολεύτηκαν, κάποιοι χάσανε τα κεκτημένα τους, τα οποία κακώς είχαν αφήσει τόσα χρόνια να υπάρχουν και γι' αυτό υπήρχαν και αντιδράσεις. Είχαμε κάποιες πορείες, είχαμε κάποιες συγκρούσεις.
18: Το νεοκλασικό κτίριο στη Λεωφόρο Στρατού κοντά στην Πανεπιστημίου Πολίτης Θεσσαλονίκης, η κατάληψη της Λιμπερτάτια, τύλιγεται στις 21 Ιανουαρίου του 2018 στις Φλόγες.
22: Μετά από κάποια ώρα, ίσως κανά 20 λεπτό, το τέταρτο, δεν θυμάμαι ακριβώς, εκδηλώθηκε η φωτιά.
23: Και 10 άτομα μπήκανε μέσα με κουκούλες, μπράβο, και πετάξαν όλα τα πράγματα.
18: Το κτίριο πυρπολήθηκε κατά την διάρκεια συλλαλητηρίου και υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή. Οι καταληψίες που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο επιχειρούν την επισκευή του.
21: Υπάρχει ακόμα κατεστραμμένο καμένο εκεί πέρα.
18: Τον Σεπτέμβριο του 2024 η αστυνομία εκενώνει την κατάληψη και προχωρά σε 19 προσαγωγές. Οι αντιδράσεις των αντιεξουσιαστών είναι και πάλι έντονες, με επεισόδια και επανακαταλήψεις, συλλήψεις και προσαγωγές.
5: Τώρα αυτές οι εικόνες που είδαμε, συγγνώμη Ρενικό, είναι να τις επικροτεί κάποιος.
1: Νομίζω πλέον ότι έχουμε μπει σε μια νέα εποχή.
5: Πώς θα γίνει.
1: Το σημαντικό είναι, εγώ άκουσα τις δηλώσεις με προσοχή του κ. Χρυσοχοίδη. Ελπίζω αυτή τη φορά να υπάρχουν συλλήψεις, να μην δημιουργηθεί ένα νέο φαινόμενο Μαρφίν, που μετά από τόσα χρόνια αναζητούμε ακόμα τους υπεύθυνους που δολοφόνησαν τρεις ανθρώπους. Και να επιταχυνθούν οι έρευνες. Ξέρω ότι βρίσκονται σε ένα καλό δρόμο. Έχουν επικεντρώσει στο συγκεκριμένο χώρο που είδαμε. Ναι. Να δούμε αν επιβεβαιωθούν και πόσο γρήγορα θα επιβεβαιωθούν. Η αίσθηση που υπάρχει όταν έχουμε σύντομα ανακοινώσεις. Αλλά θα περιμένουμε και ας περάσουμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Έφη Λαμπροπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
24: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Σας καλούμε με δυσάρεστα γεγονότα σας καλούμε, αλλά θέλουμε τη δική σας έτσι βοήθεια σε ένα πράγμα. Υπάρχει νέο κύμα τρομοκρατίας. Αυτό που παρατηρούμε να εξελίσσεται αυτές τις ώρες, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε νεοτρομοκρατία.
24: Ναι, ναι. Ήδη το καλοκαίρι του 2002 έκλεισε ο κύκλος της παλαιάς τρομοκρατίας στην Ελλάδα, ο οποίος εκπροσωπείται από τον ΕΛΑ τη 17 Νοέμβρη και παρόμοιες ομάδες που λειτουργούσαν από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Η παλαιά τρομοκρατία γενικά και ιδίως η 17 Νοέμβρη προσπάθησε ευθέως με τη βία να αλλάξει το κοινωνικό σύστημα, τουλάχιστον έτσι διατηνόταν. Και μάλιστα θεωρούσε ότι είχε και ηθική υποχρέωση, με την ελπίδα ότι η κοινωνία μακροπρόθεσμα θα συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, οι προκηρύξεις της παλαιάς τρομοκρατίας ήταν πολιτικά επεξεργασμένα κείμενα, ήταν ελληνοκεντρικές και ήταν ουσιαστικό στοιχείο των επιθέσεών τους, συστατικό στοιχείο των επιθέσεών τους, θα έλεγα. Και από όσο ξέρουμε, η σύνθεση ήταν σταθερή. Δεν υπήρχαν δηλαδή μεγάλες αλλαγές. Από το 2009 και μετά έχουμε μία αλλαγή. Ποια είναι αυτή η αλλαγή? Πολύ σημαντική, η προσπάθεια της παλαιάς τρομοκρατίας να κερδίσει τη συμπάθεια και την αποδοχή του γενικού πληθυσμού δεν είναι πλέον τακτικός στόχος για τη νέα τρομοκρατία. Βασίζονται αποκλειστικά στην ηθική και την υλική υποστήριξη των ιδεολογικών οπαδών τους. Η νέα τρομοκρατία είναι όπως οι νέοι πόλεμοι, χωρίς κανόνες, πάρα πολύ ρευστοί, μέχρι την εξάντληση του αντιπάλου. Δεν υπάρχει σταθερή δομή, η δομή αλλάζει, τα ονόματα αλλάζουν, Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα στο, για συγκεκριμένη πολιτική δράση. Εξάλλου αυτό...
1: Αυτό
24: δεν
1: πόσο
24: θέλω να
1: δυσκολεύει, κυρία Λαμπροπούλη, πόσο δυσκολεύει τις έρευνες της αστυνομίας αυτό το σκηνικό περιγράφεται. Αν αλλάζουν με συχνότητα ονόματα, πρόσωπα, πόσο εύκολο να εντοπιστούν.
5: Και δεν έχουν
1: δομή ιεραρχία, αν μπορούσαμε να
24: την ναι, αυτό είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι έχουν γίνει συλλήψεις. Η Ελλάδα από το 2020 στο 2025 έχει γράψει, έχει καταγράψει μάλλον 50 περιστατικά. Σας λέω αυτά που διαβάζω από επίσημες εκθέσεις, γιατί τα άλλα τα στοιχεία τα έχει αντιτρομοκρατική, τα έχει αστυνομία, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω ούτε να τα τσεκάρω. Λοιπόν, και έχουν γίνει πολλές συλλήψεις, έχει γίνει εξάρθρωση, πολύ τελευταία σας λέω, για 24-25, της Οργάνωσης Επαναστατική Αυτοάμυνα, Σύμπραξη Εκδίκησης, Γιάφκα των Αμπελοκήπων, έχουν δηλαδή υπάρξει συλλήψεις. Το ενδιαφέρον είναι επίσης ότι στη Νέα Τρομοκρατία η γλώσσα τους είναι ιδιαίτερα επιθετική, μηδενιστική, και συνήθως απαξιωτική για την κοινωνία. Δηλαδή, την κοινωνία δεν την εκτιμούν.
1: Πού στρατολογούν αυτοί οι άνθρωποι, πού βρίσκουν και στρατολογούν και ανανεώνουν αυτούς τους ανθρώπους που περιγράφετε εσείς με πολύ εύστοχο τρόπο.
5: Και να ρωτιόμαστε, είναι και αυτό γίνεται και μέσα στα πανεπιστήμια.
24: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Ξέρω πάντως ότι γίνεται η στρατολόγηση παντού, η αντιτρομοκρατική ξέρει, έχει πληροφορίες. Ήδη από το 2009 το έβλεπε αυτό να αναπτύσσεται, αλλά δυστυχώς επειδή αναφερθήκατε και στην κατάσταση και το ζήτημα είναι τι κάνουμε, ότι εκτός από την καταστολή δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή από το 2002 μέχρι το 2008-2009 η ελληνική πολιτεία κάθισε στις δάφνες της για την τρομοκρατία και δεν έκανε τίποτα για την πρόληψη. Δηλαδή να παρέμβει στους χώρους των νέων, στην εκπαίδευση, στα σχολεία, στους γονείς. Πολλό δε μάλλον δεν έκανε τίποτα μετά το 2009 και το αντίθετο είναι ότι οι καταστροφές και ό,τι έγινε στο διάστημα της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου ηρωοποιήθηκαν. Δεν υπήρξε δηλαδή καμία προσπάθεια ούτε από την πολιτεία, ούτε από την εκπαίδευση, ούτε από τα πανεπιστήμια, ούτε από τους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης να επηρεάσουν τα παιδιά. Γιατί με την καταστολή δεν τελειώνει η τρομοκρατία.
5: Εγώ απλώς τελευταίο ερώτημα. Το πολιτικό σύστημα και όπως διαμορφώνεται πλέον έχει κάποια ευθύνη γι' αυτό που είδαμε, γι' αυτό το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα, κυρία Λαμπροπούλου?
24: Σαφώς έχει ευθύνη το πολιτικό σύστημα. Γιατί τόσα χρόνια δεν κάνει κάτι για την πρόληψη. Δεν αρκεί η σύλληψη, δηλαδή, δεν αρκούν.
1: Θα μπορούσε να γίνει
24: ένα μάθημα
1: κατά της τρομοκρατίας στα σχολεία, αυτό προτείνετε?
24: Όχι. Δεν προτείνω μάθημα κατά της τρομοκρατίας. Υπάρχουν πιο έξυπνες μορφές.
1: Ναι. Εντάξει, κύριε Λαμπροπούλη.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα κλείσω μία, γιατί μας παίζει ο χρόνος. Κλείνουμε. Είστε αισιόδοξοι ότι θα συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι που δολοφόνησαν αυτή τη γυναίκα?
24: Ναι, είμαι αισιόδοξη ότι θα συλληφθούν, ενώ δεν είμαι αισιόδοξη ότι θα συλληφθούν της Μαρφίν ποτέ.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Λαμπροπούλη. Να είστε καλά.
1: Να περάσουμε στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα, Αμαλία, ότι αν δεν είχε αυτή την τραγωδία, το θέμα της ημέρας, δηλαδή αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, επί της ουσίας να μην συνεχίσει τον νόμο Κατρούγκαλου με τις περικοπές των συντάξεων εγχειρίας και το αντίθετο να παίρνουν κανονικά το 70% του μισθού του αποθανού, της αποθανούσης σύζυγου. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Μπούρλο να μας εξηγήσει τα τι και τα πώς, τον εργατολόγο, να μάθουμε, αφού δούμε και το βίντεο, με την πρόταση της κυβέρνησης.
0: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.
2: Μέχρι σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε και δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος. Η διάταξη αυτή πλέον καταργείται.
3: Και η σύνταξη κανονική μειώθηκε, η δική μου σύνταξη μειώθηκε λόγω αυτής της σύνταξης. Οπότε Σίγουρα είναι καλό.
4: Α, ναι, από τη μείωση θα βοηθήσει καλύτερα. Σίγουρα, σαφώς καλύτερα.
5: Και όσοι έλαμβαναν το 70% γιατί δεν πρόλαβε να γίνει περικοπή ή όπως ξέρουμε όλοι τους λησμόνησαν, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα και για τον ΟΓΑ, δεν θα έχουν να δώσουν πίσω αναδρομικά. Οπότε αυτό είναι το πολύ καλό νέο, γιατί αυτή ήταν και η μεγάλη ανησυχία χιλιάδων συνταξιούχων.
6: Οποιοδήποτε μέτρο που είναι προς την καλύτερευση είναι θετικό, έτσι δεν μπορούμε να πούμε όχι. Η σύνταξη χειρίας να καταβάλλεται εφόρου ζωής στο 70% τη σύνταξη που έπαιρνε εκείνος που πέθανε.
2: Για παράδειγμα, αν ένας συνταξιούχος λάμβανε σύνταξη χειρίας 700 ευρώ, μετά την τριετία μπορούσε να δει το ποσό να πέφτει στα 350. Με τη νέα αρρύθμιση, η σύνταξη θα παραμένει στα 700 ευρώ χωρίς καμία μείωση.
7: Βοηθάει λίγο βέβαια. Αφού τα... δεν θα κόψουν τις συντάξεις, γιατί οι περισσότερες οι γυναίκες είναι χείρες.
5: Λοιπόν, πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, τον εργατολόγο. Κύριε Μπούρλο, καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα και σε εσάς.
5: Λοιπόν, περιμέναμε αυτή την εξέλιξη. Μάλλον τη ζητούσαμε και τη ζητούσαν οι συνταξιούχοι κυρίως και ήρθε διαστόματος της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση, κύριε Μπούρλο?
8: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Εκείνο το οποίο προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ότι παίρνει κάποιος σύνταξη χειρίας, για την πρώτη τριετία παίρνει το 70% της σύνταξης του θανόντος και από εκεί και πέρα, αν εργάζεται ή αν συνταξιοδοτείται, το 70% πάει στο μισό, δηλαδή πάει στο 35%. Με ύπαρξη κατωτάτου ορίου, δηλαδή...
5: Υπήρχε μετά, από
8: μετά από τρία χρόνια, αυτό το 35% δεν μπορούσε να είναι κάτω από το κατώτατο όριο που κατά περίπτωση ίσχυε, που ήταν περίπου στα 400 κάτι ευρώ το κατώτατο όριο. Βέβαια πήγαινε, όπως είπαμε, στο μισό, δηλαδή από το 75 πήγαινε στο 35%, αυτό προέβλεπε ο νόμος. Αυτό εφαρμόστηκε στις περιπτώσεις του δημοσίου, των συντάξεων χειρίας του δημοσίου, ΟΓΑ κτλ., και όχι στον ιδιωτικό τομέα. Σε μεγάλη κατηγορία των συνταξιούχων χειρίας που έπαιρναν και σύνταξη από δικό τους δικαίωμα ή που εργάζονταν, μετά την τριετία εφαρμόστηκε και υπήρξε αυτή η περικοπή πάντα μέχρι του ορίου του κατωτάτου, όπως είπαμε πριν.
9: Πόσο κόσμο αφορά αυτή η απόφαση της κυρίας Κεραμέως?
8: Κοιτάξτε, αυτό αφορά περίπου 70 με 75 χιλιάδες που θα έπρεπε να γίνει η περικοπή, να επιστρέψουν αναδρομικά, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η αιτία συμπληρώθηκε το έτος 2019.
5: Αυτό για τον ιδιωτικό τομέα είχε... μιλάμε τώρα.
8: Για τον ιδιωτικό, γιατί στο δημόσιο εφαρμόστηκε. Αυτό λοιπόν τι θα σήμαινε? Ότι κάποιοι από το 2019 μέχρι τώρα θα έπρεπε να επιστρέψουν
5: τα χρήματα.
8: Ναι. Η παρέμβαση και η εξαγγελία που έκανε η κυρία Υπουργός λέει ότι δεν θα επιστρέψουν. Για αυτούς για τους οποίους είχε γίνει η περικοπή, δηλαδή το 70 έγινε 35, θα ξεκινήσει η καταβολή και η αύξηση της σύνταξης από το 35 θα πάνε στο 70.
5: Και θα τους δώσουν αναδρομικά.
8: Αυτό δεν το διευκρινίζει, αυτό είναι εύλογο και αν θέλετε...
9: Και δίκαιο είναι.
8: Είναι απόλυτα δίκαιο.
5: Γιατί κυρίας του δημοσίου.
8: Στη συντάξη κυρίας του δημοσίου και του ΟΓΑ, όπου εφαρμόστηκε η περικοπή αυτή, ένα θέμα, δεν διευκρινίστηκε αυτό από την εξαγγελία που έγινε. Ένα τεράστιο ζήτημα είναι τι θα γίνει με αυτούς που έγινε η περικοπή αυτή. Σίγουρα θα αρχίσουν από τότε που θα νομοθετηθεί να παίρνουν το 70% αντί το 35% που παίρνανε.
5: Και αυτό είναι θετικό. Είναι ένα ζητούμενο να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους που τους είχαν περικοπεί οι συντάξεις τους και τώρα δεν θα επανέλθει η σύνταξή τους. Θα γίνουν με αυτά που τα χρήματα που έχουν δώσει.
8: Ακριβώς.
5: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
8: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση.
9: Ακούγονται
8: διάφορα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
5: Άρα, πόσο θα είναι η αύξηση περίπου κατά μέσο όρο θα δει ένα συνταξιούχο, ενώ σύνταξη χειρίας όταν λαμβάνει, από το Σεπτέμβριο?
8: Εντάξει, εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να είναι από 200 έως και 500 ή 600 ευρώ. Εξαρτάται από το ύψος της σύνταξης
9: που έπαιρνε.
8: Ναι, και φανταστείτε, δείτε το από την άλλη πλευρά, αν αναζητούνται αυτά.
9: Τα χρήματα μιλάμε για τεράστια ποσά.
5: Ναι, και πώς θα τα
9: επέστρεψαν. Μιλάμε το 19, μέχρι σήμερα 7 χρόνια θα ζητούσαν αναδρομικά από τους συνταξιούχους.
5: Και μάλιστα λέγαν τότε τα ρεπορτάζ, θυμάσαι, ότι θα τους τα κρατούν λίγο-λίγο, ότι θα γινόταν ένα κούρεμα. Ευτυχώς.
9: Αυτό που είπαν και μου λέει ότι για τις δύο εθνικές συντάξεις.
8: Ωραία, αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Το Συμβούλιο Επικρατείας, ερμηνεύοντας τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, είπε ότι στις περιπτώσεις που έχουμε σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και σύνταξη χειρίας, ότι η νομοθετική ρύθμιση έλεγε ότι θα πρέπει να καταβάλλεται μια εθνική τιμή. Σύνταξη. Αυτό ερμήνευσε, αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Τι θα σήμαινε αυτό? Ότι θα έπρεπε, εφαρμόζοντας την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, να γίνει περικοπή. Ας πούμε ότι η εγκύκλειος που είχε εκδοθεί δεν προέβλεπε αναζήτηση από το παρελθόν. Η εγκύκλειος είχε εκδοθεί το 2021.
5: Αλλά δηλαδή μία σύνταξη.
8: Μία εθνική. Η κάθε σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια. Εθνική και ανταποδοτική. Ναι. Λοιπόν, στις περιπτώσεις, λοιπόν, είπε το Συμβούλιο Επικρατείας, ερμηνεύοντας την νομοθετική ρύθμιση αυτή, στις περιπτώσεις που έχουμε και από ίδιο και θανάτου, θα καταβάλλεται μία εθνική σύνταξη. Η εξαγγελία η σημερινή για το δεύτερο αυτό πολύ σημαντικό θέμα είναι το ότι θα συνεχίσει η καταβολή των δύο εθνικών συντάξεων. Και... τι θα πρέπει να διευκρινιστεί τώρα σε σχέση με αυτό? Η εξαγγελία λέει ότι θα συνεχιστεί η καταβολή. Αυτός που θα βγει από τότε που θα γίνει η νομοθετική ρύθμιση και μετά, που θα του απονεμηθεί η σύνταξη μετά, θα παίρνει δύο εθνικές συντάξεις ή αυτό θα αφορά μόνο όσους είναι συνταξιούχοι?
9: Να δούμε, πάλι δύο μπρίζε ζώνες είναι.
8: Να πω και κάτι άλλο. Το λογικό είναι ότι θα απονέμονται δύο εθνικές συντάξεις. Απλώς δεν έχει υποθεί. Εδώ πάντως το λέω γιατί είναι κάτι το οποίο θα φανεί και θα ακουστεί μελλοντικά. Εκείνοι που θα έρθουν και θα διαμαρτυρηθούν θα είναι αυτοί που παίρνουν σύνταξη χειρίας πριν την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, όπου εκεί έχει εφαρμοστεί η μείωση. Εκεί είχε εφαρμοστεί η μείωση και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό.
9: Δεν τους πιάνει αυτούς η νέα ρύθμιση να πάνε τουλάχιστον την αύξηση?
8: Η εξαγγελία κάνει ρητή αναφορά στις συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι θα απασχολήσει. Είναι μια γκρίζα ζώνη.
5: Μάλιστα.
8: Και είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι δημιουργεί μια άνηση μεταχείριση.
9: Ναι, δύο ταχυτήτων πλέον διοταχυτή. Και σε αυτό το κομμάτι.
8: Ακριβώς.
9: Καλό είναι
8: το δούμε,
9: ότι πάντως μην τρέχουν πάλι συνταξιούχοι να κάνουν προσφυγές, να χάνουν και από τα λίγα λεφτά που παίρνουν κι άλλα. Καλό θα είναι η κυρία Κεραμέως, το δει με κατανόηση, είναι σωστός ο προβληματισμός. Θα περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση.
5: Κύριε Μπουρλό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι είπαμε κάποια πράγματα και τις γκρίζες ζώνες εδώ τις αναλύσαμε. Περιμένουμε και την νομοθετική ρύθμιση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Πάρα καλά κι εγώ.
9: Τώρα πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε φοφιωτάκι. Έχει αρκετό ρεπορτάζ.
5: Έχει έτοιμο πόλεμη, τη βλέπω απέναντι.
9: Και από τις αντιδράσεις νομίζω θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά.

0: Ξετυλίγουμε το καλοκαίρι στα Public με άπαιχτες προσφορές τεχνολογίας. Πρόλαβε 10% Public επιστροφή για επόμενες αγορές σε όλα τα προϊόντα ήχου, αξεσουάρ κινητών και wearables. Public.
1: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
2: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
3: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
4: Πάθος για τη δουλειά σου.
5: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
6: Ζωή των πιλότων. Σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Chery με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Renault και ξαναζούμε το Ecorally Acropolis λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Χρειάζεσαι έξτρα ενέργεια, κάτι φυσικά χορταστικό? Υπάρχει πάντα μια γκρανόλα μπαρ Παπαδοπούλου που φτιάξαμε για σένα. Γκρανόλα μπαρς Παπαδοπούλου. Φυσικά θρεπτικές, φυσικά Παπαδοπούλου. Τώρα και σε νέα απολαυστική γεύση Speculoos.
9: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πέγκυζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκυ.
10: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
9: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά, στη νύχτα κτλ?
10: Όχι, όχι, ποτέ.
9: Γιατί εσύ...
10: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αστερόσκονη.
11: Καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
11: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
13: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
14: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
15: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
16: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
17: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
18: Όλα έχουν ανωδική τάση.
19: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Καλησπέρα και πάλι. Επόμενη μέρα, Αμαλία Κάντζου.
21: Νίκος Ελευθερόγλου.
20: Και κοντά μας η Φόφη Γιωτάκη να συζητήσουμε.
21: Καλησπέρα.
20: Και αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη και με τη συγκέντρωση της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τις εξέλιξεις γενικότερα και την πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή τη δολοφονία που έγινε χθες. Αλλά κυρίως να δούμε και τις αναταράξεις στο πολιτικό πεδίο, μια και πριν από λίγο υπήρχε και μια νέα δημοσκόπηση. Θα τη συζητήσουμε και αυτή με τη Φόφη σε λίγο. Ας δούμε πρώτο βίντεο με τις εξελίξεις από τη Θεσσαλονίκη και επιστρέφουμε στο στούντιο.
22: Δείτε πόσο δηλητηριασμένη είναι η κοινωνία μας. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα σχόλια και λένε καλά τις έκαναν, έρχονται τα επόμενα, αυτά αξίζουν σε μια εγκληματική οργάνωση. Αυτό ξέρετε γιατί έχει συμβεί? Έχει συμβεί διότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, οι οποίοι μας χαρακτηρίζουν ελαφρά την καρδία εγκληματική οργάνωση, δημιουργούν συνθήκες ανοχής στην τρομοκρατία. Όταν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, με συνέπεια σε όλη την πολιτική τους διαδρομή, πορεύονται με τον Κουφοντίνα, πορεύονται με τον 17 Νοέμβρη, πορεύονται με τους τρομοκράτες και σε κάθε ενέργεια απέναντι στην δημοκρατία από τη δική μας παράταξη, αυτοί είναι απέναντι, σήμερα έρχονται υποκριτικά και λένε καταδικάζουν.
23: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.
0: Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει, όπως το παιδί χθες. Mm-hmm.
1: Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο μιας κάποιας αυτοκριτικής, ότι δηλαδή στο δικό σας χώρο υπήρξαν φαινόμενα ανοχής σε αυτά?
4: Καμία σχέση δεν έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας, με την τρομοκρατία όπως αυτή είχε διεξαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα.
21: Εξέφρασα τα συλληπιτήριά μου στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θύματα των χθεσινών δηλών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Όλοι οι υπεύθυνοι για αυτές τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία.
24: Η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνόν κόμμα.
25: Τώρα ήταν τοποθέτηση αυτή της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
20: Εντάξει, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις.
25: Μα είναι δυνατόν.
20: Από χθες ξεκινήσαμε.
25: Στο κοινοβούλιο μέσα να λέει ότι ήταν προβοκάτσια γιατί βολεύει την κυβέρνηση. Και έχει χαθεί ένας άνθρωπος.
26: Όσες δηλώσεις από όπου και αν προέρχονται, δηλαδή είτε από την κυβέρνηση είτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που πυροδοτούν ένταση, δεν κάνουν καλό σε καμία περίπτωση και μπορούμε να το δούμε μέσα στις προηγούμενες δεκαετίες τι είχε συμβεί, πόσο καλά και θετικά εξελίσσονταν τα πράγματα όταν συμπολίτευση και αντιπολίτευση έδιναν τα χέρια, και αυτό έχει συμβεί σε πολλές κρίσιμες φάσεις. Με φαινόμενα τρομοκρατίας, με σημάδια τρομοκρατίας. Μπορώ να θυμίσω.
20: Υπήρχε και ασθένειες, βέβαια, κατηγούσαν βεβαίως, τον Ανδρέα Παπανδρέου.
26: Βεβαίως. Υπήρχε
20: και
26: η εποχή των μνημονίων που οι βουλευτές του Πασόκ δραπέτευαν από τον Εθνικό Κήπο, διότι δεν μπορούσαν διαφορετικά.
20: Υπήρχε και η περίοδος της συμφωνίας των Πρεσπών.
26: Και καλό είναι όλοι να βάζουμε μυαλό. Να βάζουμε μυαλό, θέλω να πω τέλος πάντων. Και να αποδέχονται τα λάθη. Γιατί
25: πάντως,
26: όταν αποδέχεσαι το λάθος.
25: Είναι αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης, εγώ συμφωνώ με τον κ. Γεωργιάδη.
26: Φυσικά δεν είναι αθώα. Έγκλημα είναι αυτό που συνέβη.
25: Είναι βόμβα.
26: Και να ξαναπούμε ξανά συλληπιτήρια στην οικογένεια.
20: Γιατί μπαίνει, κατά τη γνώμη σου, Φόφη, στην πολιτική αντιπαράθεση πάλι αυτή η υπόθεση τρομοκρατίας? Κερδίζουν κάποια κόμματα, δεν κερδίζουν τα κόμματα, είναι σε μια στρατηγική σε βάθος χρόνου, εργαλοποιείται κάτι?
26: Είδαμε ήδη να κατηγορεί το ένα κόμμα το άλλο, ακριβώς γι' αυτό, ότι εργαλειοποιούν μια συγκεκριμένη θλιβερή συνθήκη. Ένα έγκλημα που είχε αυτό το αποτέλεσμα, ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και οι άλλοι να βρίσκονται στο νοσοκομείο έτσι, με προβλήματα. Νομίζω
20: το
26: ότι επειδή είμαστε σε προεκλογική...
20: μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και κυρίου Κυριανάκη και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που υπήρχε και αντίδραση κιόλας το ίδιο βράδυ.
26: Νομίζω ότι σε ένα βαθμό στον κύριο Κυριανάκη θα μπορούσε να πει κανείς ότι απάντησε ο κύριος Χρυσοχοίδης. Το λέω υπό την έννοια που είπε σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει νέο κύμα τρομοκρατίας αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Θέλω να πω με αυτό ότι πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στις δηλώσεις του, παρά. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κυριανάκης επέστρεψε ιδιαίτερα φορτισμένος από το τραγικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε νομίζω όλοι. Όμως θεωρώ ότι όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις, γιατί ένας νέος διχασμός κάθε άλλο παρά θα πάει τη χώρα μπροστά. Χρειάζεται ψυχραιμία από τους πολιτικούς.
25: Φόφη, και από την άλλη πλευρά το ότι κάποιοι λένε ότι αυτό ευνοεί την κυβέρνηση. Και αυτό λάθος είναι. Δηλαδή, έπρεπε να τι ευνοεί, να ευνοεί την κυβέρνηση το ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
26: Με τη συμπάθεια δεν κερδίζει εκλογές.
25: Μα είναι τώρα δεν είναι επιχείρημα, δεν είναι τοποθέτηση αυτή. Γενικότερα το ακούω και από άλλους, το άκουσα από την κυρία Κωνσταντοπούλα, το έχω ακούσει και από άλλους. Τι γίνεται, το λέμε αυτό το πράγμα?
26: Δεν υπάρχει άνθρωπος και δεν υπήρξε σήμερα, γιατί ακούσαμε πάρα πολλούς πολιτικούς να κάνουν δηλώσεις. Δεν υπήρχε πολιτικό τέλεχος που να κάνει δηλώσεις και να μην. Να καταδικάσει τη βία και να μην λέει συλληπιτήρια στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, ακραίες δηλώσεις, τι κάνουν, τροφοδοτούν τις ακραίες φωνές. Και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη ψυχραιμία Και νομίζω σε ένα βαθμό, μέσα στις ώρες που περνούν, αρχίζουν και το πετυχαίνουν όλα τα κόμματα.
20: Εντάξει, πάντως έχουμε μια σημαντική, εγώ τη σημειώνω, μια σημαντική στροφή του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, με του Τσίπρα της Ελλάς. Εγώ το λέω για τον απλούστο λόγο ότι είχαμε δει, ακόμα και όταν γινόταν οι περιβόητες πορείες, έχω γεννηθεί 17 Νοέμβρη, ότι αρκετά στελέχη τότε της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ είχαν συμμετάσχει σε αυτές τις δράσεις. Και όταν γίνονται διάφορα επεισόδια με τους μπαχαλάκηδες, σύντομα οι ανακοινώσεις στρέφονται κατά της αστυνομίας.
25: Σε αυτό δεν υπάρχει αυτό.
20: Ναι, σε αυτό υπήρχε και σωστά η επισήμανση που έγινε.
26: Νομίζω ότι η επιστροφή της συζήτησης στο παρελθόν δεν ωφελεί κανέναν και έγιναν εκλογές. Έγιναν διπλές εθνικές εκλογές και έγιναν ευρωεκλογές.
20: Ναι, θεωρείς ότι ο Τσίπρας γύρισε αλλαγμένος σε αυτό το κομμάτι, πιο θεσμικός
26: αν μπορούσε. Προφανώς και κανείς δεν μπορεί να το πει αυτό. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Γιατί το λέω αυτό?
25: Εξπάντως και ανακοίνωση έβγαλε ο κ. Τσίπρας.
26: Φυσικά και έβγαλε ανακοίνωση. Και ήταν προς την πολύ σωστή κατεύθυνση η ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Τσίπρας. Και το Πασόκ έβγαλε, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης και όλοι έβγαλαν δηλώσεις προς την ίδια κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, στο ερώτημα αν έχει αλλάξει ο κ. Τσίπρας, φαντάζομαι ότι θα το απαντήσει ο ίδιος υπό την έννοια ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε καταρχάς τις προγραμματικές θέσεις της Ελλάς, όλο του ΣΥΡΙΖΑ πάνω από, και βεβαίως τα πρόσωπα που θα υπηρετήσουν αυτές τις απόψεις. Και θα δώσει και συνεντεύξεις ο κύριος Τσίπρας και εκεί θα ερωτηθεί για πολλά πράγματα, για το πώς βλέπει το σκηνικό και τη στρατηγική που πρέπει να έχει η χώρα εφ' εξής. Αυτά ακόμα τα χαρτιά του δεν τα έχει ανοίξει. Φαντάζομαι ότι και πριν τις διακοπές θα δούμε σε νέα συνέντευξη τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω είδαμε πρόσφατα και καταλάβαμε αρκετά πράγματα για το πώς έκλεισε την πόρτα οριστικά στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του. Και μέσα στις επόμενες ημέρες
20: βλέπουμε όμως μια σειρά από στελέχη να αποχωρούν. Και σήμερα είδαμε και τους.
26: Και θα συνεχιστεί αυτό που λέγαμε και χθες. Θα συνεχιστεί μέχρι την 11η Ιουλίου που είναι η μέρα της Κεντρικής Επιτροπής.
20: Ο κύριος Ζαχαριάδης λένε οι πληροφορίες ότι είναι και αυτός
26: ο Ζαχαριάδης. Ο κύριος Ζαχαριάδης. Ναι, ακριβώς είναι.
20: Είναι ο κύριος Κόκαλης.
26: Το δίλημα αυτή τη στιγμή μπαίνει κυρίως στους βουλευτές. Τι θα κάνουν? Θα παραιτηθούν όπως έχει ζητήσει ο κύριος Τσίπρας για να μπορούν εθελοντικά να γραφτούν κάτω από τη διακήρυξη, να βάλουν τα ονόματά τους κάτω από τη διακήρυξη και να περιμένουν να δουν τι θα πει στη συνέχεια η Επιτροπή Ψηφοδελτίων
25: που θα συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας? Καλό θα είναι αυτοί που θέλουν να παραιτηθούν να μην ψηφίσουν. Αυτό είπε ο κύριος Παπάς. Δεν μπορεί να ψηφίσει
26: την Κεντρική Επιτροπή.
25: Ναι, ναι, για την Κεντρική Επιτροπή
26: Νομίζω ότι αυτό.
25: Σου λέει τι γίνεται.
26: Νομίζω ότι αυτό είναι το αυτονόητο. Ότι ένα πολιτικό στέλεχος που έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από ένα πολιτικό φορέα για έναν άλλον, θα πρέπει να έχει απολύτως ανοιχτά τα χαρτιά του για τα βήματα που θα ακολουθήσει.
25: Το θέμα είναι
26: και
25: αν
26: στην
25: το
26: Κεντρική
25: στέλει
26: Επιτροπή πρέπει να μείνουν όσοι θέλουν να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
25: Και εγώ δεν μπορεί, νομίζω, στέλει να όλους ο κ. Τσίπρας. Αυτό το έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας.
26: Εγώ νομίζω ότι δεν του στέλνει όλους ο κ. Τσίπρας.
25: Και αυτό το λέω.
26: Και το έχει πει σε όλους τους τόνους, καταρχάς προς τον Σοκράτη Φάμελο.
20: Ναι, ο οποίος βέβαια και σήμερα δέχτηκε
26: ονόματα. Ενώ στον αρχηγό του κόμματος.
20: Του κύριου Παπά που λέει να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Μετά τον κύριο Πολάκη έχουμε και τον κύριο Παπά που ζητάει παραίτηση του κύριου Φάμελου.
26: Τα ζητήματα.
25: Ο κύριος Γιαννούλης βέβαια είπε ότι ήταν ατυχής. Η τοποθέτηση και η τοποθέτηση του κύριου Πολάκη περί παραίτησης του κύριου Φάμελου.
26: Έχουν κρατήσει πολλοί αποστάσεις από αυτή τη δήλωση του κύριου Πολάκη, θεωρώντας ότι βιάστηκε να ανοίξει βηματισμό πριν να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Νίκος Παπάς έχει προτείνει η συλλογική ηγεσία. Σε αυτό συμφωνεί από ό,τι φαίνεται και η Ρένα Δούρου. Μένει
25: είναι
26: να
25: κοινό
26: δούμε
25: το μέτωπο.
26: Ποιο σχήμα θα φτάσει στη ΔΕΘ.
25: Ακριβώς. Να πω, αν γνωρίζει από το ρεπορτάζ, είναι κοινό το μέτωπο του κύριου Παπά με την κυρία και τη κυρία
26: Γέφυρες,
25: Ρένα Δούρου.
26: Γέφυρες, αλλά τίποτα κοινό ακόμη.
25: Μάλιστα.
20: Θα έχει ενδιαφέρον. Να πούμε λίγα στοιχεία για τη δημοσκόπηση. Βγήκε πριν από λίγο στο Μέγκα. Είναι της μέτρων ανάλυσης. Η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς είναι τα κόμματα που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη άνοδο. Είναι στο 30,4 η Νέα Δημοκρατία.
26: Στην εκτίμηση ψήφου.
20: Στην εκτίμηση ψήφου πάντα. Εγώ την εκτίμηση θα διαβάσω.
25: Το 3 μπροστά η Νέα Δημοκρατία. 6
20: ναι,
25: κάθερα.
20: Είναι ένα στόχος που το επιδιώκει ο κ. Μητσοτάκης.
26: Από 28,5.
25: Από 28,5. 1,9 μονάδες πάνω η Νέα Δημοκρατία.
20: Γι' αυτό εγώ ρώτησα αν αυτά που βλέπουμε να παρακολουθούμε, το δίπολο που διαμορφώνεται μεταξύ τη Νέα Δημοκρατία και του κόμματο του κ. Τσίπρα, ενισχύει και του δύο τελικά στο τέλο τη ημέρα. Είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα, η Ελλάς, το 17,1. Το Πασόκ βρίσκεται στο 11,4. Αρκετά μεγαλώνει η ψαλίδα και η απόσταση από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Το Πασόκ είναι στο 11,4.
25: Σχεδόν να πούν τη βελόνα.
26: Ήταν στο 11,2.
25: Εντάξει, γι' αυτό λέω, ακούνε τη
20: βελόνα. Η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού έχει σημαντική πτώση στο 7,5%.
26: Το ΚΚΕ
20: στο 6,2, η ελληνική λύση στο 5,7, η πλεύση ελευθερία στο 5,6, η φωνή λογική στο 3,8, το ΜΕΡΑ25 στο 3,1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,4 και η Νίκη στο 1,2. Ναι, νομίζω ότι με το ποσοστό αυτό όσα συζητάμε για το πώς θα μείνουν, πώς θα φύγουν, όσο παραμένει σε ρευστό κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομίζω θα
26: αυτό που καταλαβαίνουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε και από αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών και πολύ μακριά από το ποσοστό των διπλών εθνικών εκλογών, από το 40 και κάτι.
25: Ναι, αλλά είναι επιτυχάνει το στόχο του, να έχει το 3 μπροστά. Με βάση τη δημοσκόπηση,
26: ναι,
25: μιλώ.
26: Αυτό είναι ένα θετικό βεβαίως γιατί στις ευρωεκλογές έφτασε
25: 28. Ίσως μετρήσει αυτό αν συνεχιστεί. Είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Και μετά βεβαίως είναι, ξέρεις, τα μπάνια του λαού, οπότε μετά από το Σεπτέμβριο πάλι. Αλλά θεωρώ θα μετρήσει αυτό το 3 μπροστά το ότι μπαίνει στην απόφαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να πάει πιο νωρίς εκλογές. Γιατί κάτι τέτοιο ακούω, Νίκο.
26: Τουλάχιστον έτσι το βλέπουν πολλοί κυβερνητικοί.
20: Ναι. Πολύ. Κύριε, έχει δεχτεί εισηγήσει ο κ. Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές. Εγώ θεωρώ και το σημερινό κλείσιμο του ματιού στους συνταξιούχους. Θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει να περιμένει τον χρόνο, να το κάνει στη ΔΕΘ. Φαίνεται ότι το πάει πιο γρήγορα κάποια μέτρα. Κάνει μέτρα στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Δηλαδή, ποιοι ήταν.
26: Πού και με τη συντάξη κυρία σήμερα.
25: Ναι, συντάξει.
20: Στους συνταξιούχους ήταν ένα κομμάτι, είναι άνθρωποι που πάνε και ψηφίζουν στις εκλογές. Έτσι, ένα εκλογικό κοινό που το θέλει και
26: ο κ. Μητσοτάκης. Που το χαιρετίζουν όλα τα κόμματα εντωμεταξύ της αντιπολίτευσης, γιατί ήταν κάτι που είχαν ζητήσει.
25: Και το δεύτερο κομμάτι
20: που το συζητάγαμε χθες ήταν οι αγρότες. Δηλαδή, οι δύο μαύρες τρύπες ή γκρίζες ζώνες της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει την απόφαση να τη στηρίξει με τον έναν τρόπο με τον άλλο. Θα περιμένουμε, εγώ το λέω και πάλι, μετά τις 20 Αυγούστου, θα πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. Θα έχει στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου την κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως εκεί ακούσουμε κάτι παραπάνω. Α, και πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης μέχρι τέλους θα επιμένει ότι θα κάνει εκλογές την άνοιξη του 2027. Όλα όμως γύρω μας
25: μυρίζουν
26: εκλογές.
25: Να ρωτήσω κάτι τη Φόφη. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στις τελευταίες, τον κύριο Τσίπρα ξεκάθαρα στη δεύτερη θέση.
26: Με μεγάλη διαφορά πια από το Πασόκ σε αυτή είναι γύρω στου 6 μονάδες.
25: Πώς αντιδρούν στο Πασόκ. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι τι λέγανε το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή έχει ένα boost το κόμμα του κ. Τσίπρα, γιατί τώρα εμφανίστηκε και ο ίδιος έκανε την επανεμφανισή του και από το φθινόπωρο. Αυτό θα ξεφουσκώσει. Επιμένουν σε αυτό το αφήγημα στο Πασόκ.
26: Παρά τις εμφανίσεις των χαμηλών πτήσεων σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Πασόκ επιμένει στο ίδιο σύνθημα. Νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Και προτάσει ως βασικό όπλο του σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο, βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο, το πρόγραμμά του και τις θέσεις του. Και θεωρεί ότι είναι η μόνη εναλλακτική.
25: Όλα τα στελέχη του εστερίζονται αυτό, γιατί εγώ ακούσαμε και την κυρία Νάντια Γιαννακόπουλου και τον κύριο Κακλαμάνη να μην συμφισουλεί. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για νίκη.
26: Και στο κατηδίαν είναι και πάρα πολλά άλλα στελέχη που θεωρούν φυσικά
25: ότι
26: το Πασόκ βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή. Διότι, όπως και να το κάνουμε, όταν σε αποκαθιλώνουν από τη δεύτερη θέση και βρίσκεσαι στην τρίτη, τότε αυτό που πρέπει να κάνεις αρχικά είναι να βρεις τρόπο να βρεθείς εκεί που ήσουν. Δηλαδή, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
20: Δεν ήταν ποτέ, βέβαια, το Πασόκ, να θυμίσουμε ότι
26: πρέπει να πούμε,
20: ήταν
26: λοιπόν,
20: τρίτος.
26: Ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση όλοι είναι στα κυβικά τους, στα κυβικά περίπου των ευρωεκλογών, με τη Νέα Δημοκρατία λίγο παραπάνω.
20: Λίγο παραπάνω, ναι.
26: Με την Ελλάς είναι στο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ.
20: Ναι, λίγο υψηλότερα είχε πάρει 15
26: εθνικές εκλογές, ναι.
20: Σε ευρωεκλογές
26: και, και το Πασόκ είχε πάρει πάλι λίγο περισσότερο. Παραπάνω. Είναι στα ποσοστά των εθνικών εκλογών το Πασόκ. Επανέρχεται δηλαδή δημοσκοπικά στα ποσοστά των εθνικών εκλογών. Ναι. Έχοντας διανύσει μία πορεία όπου δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες, σε μία πορεία που, όπου είδαμε τις διαδοχικές διασπάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ
25: να
26: παίρνει τη θέση στη Βουλή του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από τις διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην καταφέρνει να αναρχηθεί ψηλότερα σε ψηλότερες θέσεις της δημοσκοπήσεις.
20: Όσες φορές προσπάθησε
26: πάντως, από μικρές αναλαμπές.
20: Ο κύριος Ανδρουλάκης από διάφορους.
25: Είχε και αυτή την εσωστρέφεια. Και αυτή την εσωστρέφεια.
26: Τα προβλήματα πρέπει να τα εντοπίσεις γρήγορα και να τα επιλύσεις. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν γίνεται και νομίζω ότι έχουν αραιώσει πάλι. Βέβαια είναι καλοκαίρι, υπάρχουν περιοδίες, ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης κάνει περιοδίες. Οι συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου δεν γίνονται τόσο συχνά όσο είχαν δεσμευτεί άπαντες μετά το συνέδριο.
20: Του Πενταγώνου.
25: Ναι,
20: ήταν εντυπωσιακές εικόνες, δηλαδή να τον περιμένει άγημα τον κ. Ανδρουλάκη, να του δίνει ο κ. Δένδιας πλακέτα. Δηλαδή ήταν μια υποδοχή.
25: Εθιμοτυπική όμως ήταν. Ναι, αλλά... να πω και όλο το.
20: Εντάξει, δεν θυμάμαι.
25: Το εθιμοτυπικό.
26: Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας κάνει εντύπωση.
25: Ναι.
26: Να συναντάτε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τον Υπουργό Εξωτερικών και με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Αυτό συνέβη και νομίζω ότι όλες οι πλευρές ήταν ικανοποιημένες υπό την έννοια ότι μίλησαν αναλυτικά για όλα τα θέματα.
20: Ο κύριος Ανδρουλάκης.
25: Θες να πεις κάτι. Κάτι ξέρεις και δεν μας το κρίνεις και δεν μας το λες.
20: Διάφορα σενάρια έχουμε διαβάσει.
26: Α, έχεις στο μυαλό σου τώρα ένα
25: κάτι
26: σενάριο.
25: Έχει τώρα, κάτι
26: ότι
25: έχει.
26: Ότι είναι δημοκρατία υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
25: Και με συγκεκριμένο αρχηγό. Να...
20: όχι, είναι πράγματα που τα έχουμε διαβάσει.
26: Εγώ δεν αποκλείω τίποτα.
20: Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης.
26: Παρότι λένε όχι, όχι, όχι.
20: Στον κύριο Μητσοτάκη για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
26: Δεν κάνει μόνο σκληρή κριτική. Υπάρχει και απόφαση συνεδρίου με ένα όχι.
20: Αρκετά χαλαρό. Όχι, δεν λέω για την κυβέρνηση.
25: Όχι, λέει για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.
26: Κάνα αναλυτική συζήτηση πρέπει να σου πω και σε αυτό που επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν για την πόντιση του καλωδίου.

0: των Πρεσπών. Το ΠΑΣΟΚ είχε μία ούτε αρνητική ούτε θετική, δεν την ψήφισε. Στήριξε ένα μέρος της συμφωνίας, θα μπορούσε να πει κανείς. Ήταν η φόφη γεννηματά, αλλά δεν αντέδρασε ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν είχε μία διαφορετική γραμμή επισήμως προς τα έξω ή κάποιο άλλο τέλεχος. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου βγήκε σε διαφορετική γραμμή. Δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Υπουργός Εξωτερικών.
1: Γενικότερα πάντως για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ έχουν μια πιο θεσμική στάση, θέλω να πω. Γενικότερα το βλέπω αυτό.
0: Επενδύουν στην εικόνα του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι δίνουν περισσότερο έμφαση σε αυτή τη φάση και θεωρούν ότι από αυτό θα κερδίσουν στην σύγκριση και σύγκρουση με τον κύριο Τσίπρα. Μένει να το δούμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι.
1: Πάντως, ευχαριστημένη στη Χαρουλά, ότι η κουμπί δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένη.
0: Το καλό κλίμα με, αυτό,
1: με αυτή την εικόνα στις δημοσκοπήσεις.
0: Που είδαμε
1: φόβη
0: σήμερα.
1: Φόβη μου. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και θέλω να πω το εξής. Το καλό κλίμα που είδαμε σήμερα με του κυρίου Ανδρουλάκη, με τον κύριο Γεραπετρίτη και με τον κύριο Δένδια, θα το ξεχάσουμε από αύριο κιόλας, διότι η στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ είναι. Εντός εισαγωγικών πόλεμος με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εκεί βλέπω όμως δημέτωπη.
0: Φυσικά, αυτό ήθελα να πω. Φυσικά όμως θα δούμε να εξελίσσεται και ένας δημέτωπος του ΠΑΣΟΚ τόσο με την κυβερνητική παράταξη όσο και με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα.
1: Ξεκάθαρα
0: γιατί
1: αυτό.
0: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ακόμα υπάρχουν ελπίδες για το ΠΑΣΟΚ όπως το περιγράφουν οι στελέχοι για τη δεύτερη θέση.
1: Μπορεί,
0: δεν
1: μπορεί.
0: Εννοούμε της κυρίας Καριστιανού που επίσης είχε μείωση, σημαντική μείωση.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να ευχαριστούμε πούμε, να πούμε τα συλληπιτήρια στην Άννα Διαμαντοπούλου. Ευχαριστούμε
1: τη μητέρα της, βεβαίως.
2: Είναι μια δύσκολη στιγμή, ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟ. Ναι. Που ευχαριστούμε αύριο περισσότερο.
1: Θα σπουδαία.
2: Έχουμε έτσι κι αλλιώς και άλλα να πούμε και να συζητήσουμε.
1: Ευχαριστούμε, Φόφη.
2: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάνελ.
3: Είναι ένα επιπλέον πακέτο ΔΕΘ στην ουσία.
4: Είχε σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
5: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
6: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
7: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
8: Σολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
10: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Ιδανικό κλίμα για τον καθένα. Με τη Mitsubishi Electric το αποφασίζετε εσείς. Mitsubishi Electric, η απόλαυση του ιδανικού κλίματος.

μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: InfoWar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
6: Επειδή βιάστηκα να πω ότι πάμε στο πολιτικό πάνελ, στο ενδιάμεσο έχουμε τον Δημήτρη Τζανιδάκη, τον πολιτικό επιστήμονα διεθνολόγο, να συζητήσουμε με αφορμή αυτά που συζητάγαμε και νωρίτερα για τις εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και αυτά που και ο Ανδρουλάκης σήμερα στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια. Σε λίγες μέρες έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Με τι ατζέντα πάει ο κύριος Ερντογάν, γιατί βλέπουμε ότι ανεβάζει τους τόνους, μιλάει για αναβίωση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απειλεί πάλι τα νησιά, απειλεί το Ισραήλ, παίρνει την απάντηση του κυρίου Νετανιάχου.
7: Ναι.
6: Με τι ατζέντα πάμε εκεί?
7: Κύριε Τζανιδάκη, και καλησπέρα σας.
8: Καλησπέρα και στους δύο. Καλή αρχή, εύχομαι.
7: Ευχαριστώ πολύ.
8: Όπως είναι γνωστό, την επόμενη εβδομάδα, 7 και 8 Ιουλίου, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ με πλούσια ατζέντα. Το μείζον, νομίζω, το οποίο αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι θα συζητηθούν οι αμυντικές δαπάνες. Το ποσοστό δηλαδή που δαπανά η κάθε χώρα ανά το ΑΕΚ του. Εδώ η Ελλάδα είναι σε πολύ καλή μοίρα. Μαζί με τη Λιθουανία και την Πολωνία είμαστε οι χώρες με τις μεγαλύτερες δαπάνες αναλογικά με το ΑΕΚ μας. Ένα σημείο είναι αυτό. Δεύτερο το ουκρανικό. Και τρίτο, το οποίο επίσης έχει αξία, είναι ότι παράλληλα με την σύνοδο θα διεξαχθεί ένα φόρουμ αποκλειστικά εστιασμένο στις αμυντικές δαπάνες, αμυντική βιομηχανία. Κάτι το οποίο η Τουρκία το γνωρίζει καλά. Η συζήτηση αυτή την περίοδο μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας είναι το περίφημο αεροσκάφος πολεμικό ΚΑΝ, το οποίο θα είναι πέμπτης γενιάς, και διεξάγεται μια κουβέντα κατά πόσο η Αμερική είναι διατεθειμένη να δώσει αμερικανικούς κινητήρες. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι.
7: Όχι όμως νέα τεχνολογία, κύριε Τζανιδάκη, οι κινητήρες, λέω, οι αμερικανικοί. Λένε ότι δεν είναι τη νέα τεχνολογία.
8: Θα σας πω, ο σκοπός του project του ΚΑΝ είναι να έχει η Τουρκία ένα δικό της τουρκικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Πέμπτη γενιά είναι τα F-35, σκεφτείτε. Η τελευταία γενιά. Τα Ραφάλ, ας πούμε, είναι γενιά 4,5. Λίγο πιο πίσω. Τώρα, με τους κινητήρες αυτούς, τους οποίους προτείνει η General Electric της Αμερικής, είναι να είναι ένα αεροσκάφος με κινητήρα τέταρτης γενιάς. Δηλαδή, πολύ απλά να το πω για τους τηλεθεατές, να μην μπορεί να φτάσει σε υπερηχητικές ταχύτητες. Κάτι το οποίο δεν το θέλει φυσικά η Τουρκία, γιατί θέλει να ανταγωνιστεί και θα κληθεί να ανταγωνιστεί, όχι στο πεδίο, ελπίζω, αλλά σε επίπεδο αερομαχιών, τα δικά μας υπερσύγχρονα F-35, τα οποία θα τα έχουμε σε λίγα χρόνια, και φυσικά τα τελευταία τεχνολογίας Ραφάλ. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα για την Τουρκία αυτό, η οποία βέβαια να πούμε ότι είναι μια χώρα η οποία διαχρονικά από τις εποχές Ετζεβίτ, κυρία Κάτσου, επενδύει στην αμυντική βιομηχανία, είναι δηλαδή ένας πολύ βασικός πυλώνας της τουρκικής οικονομίες με πολλές θέσεις εργασίας φυσικά.
6: Πώς συνδυάζονται τα ήρεμα νερά και αυτή η γραμμή που έχουμε επιλέξει ως χώρα στη σχέση μας με την Τουρκία με αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται?
7: Καταπλέον δεν είναι τόσο ήρεμα τα νερά.
6: Γιατί δεν έχουμε πάντως επεισόδια.
7: Πώς δεν έχουμε? Είχαμε αερομαχίες στο προηγούμενο διάστημα. Και παραβιάσεις του εναέριου χώρου και εικονικές αερομαχίες βεβαίως.
6: Σε σχέση με το
7: καμία σχέση.
6: Αρκετά είναι τα νερά. Εγώ όμως άλλο θέλω να ρωτήσω. Πώς συνδυάζεται αυτό με την αύξηση της επιθετικότητας της Τουρκίας, με τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Ερντογάν, με τη στοχοποίηση της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, που είναι η συμμαχία που δημιουργείται, και με στόχευση να πάρει τα F-35.
8: Το ερώτημα πολύ εύλογο. Καταρχάς, αυτό που έχει αλλάξει, η ειδοποιούς διαφορά, η οποία, όπως λέμε, διαταράσσει τα ήρεμα νερά, είναι αρχικά ότι η Ελλάδα κινείται. Η Τουρκία θέλει να είναι ο γεωπολιτικός υπεύθυνος της νοτιοανατολικής Μεσογείου, της περιοχής μας δηλαδή, και οποιαδήποτε κίνηση από χώρες όπως το Ισραήλ, όπως η Ελλάδα, ενοχλεί την Τουρκία. Την ενοχλεί επίσης το γεγονός ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ συμπράττουν, έχουν μία συνεργασία σε διάφορους τομείς, οικονομικούς, ενεργειακούς, δυνητικά αμυντικούς, και φυσικά όλες αυτές οι κινήσεις, χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα. Το γεγονός ότι η Σεύρον, κύριε Ελευθερόγλου, θα κάνει έρευνες και γεωτρήσεις νοτίως της Κρήτης, όλη αυτή η παλέτα κινήσεων ενοχλεί φυσικά την τουρκική εξωτερική πολιτική. Παράλληλα, να θυμίσω και κάτι άλλο και στους τηλεθεατές μας, ότι ο Ερντογάν, αν θέλει να διεκδικήσει νέα θητεία, επόμενη πενταετία δηλαδή, βάσει συντάγματος δεν μπορεί. Ο μόνος τρόπος να το υλοποιήσει αυτό, να το εκπληρώσει, είναι να κάνει προώρες εκλογές. Εντός του 27 δηλαδή. Ή μήπως και στο τέλος 26, μάλλον το 27. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, ότι εφόσον στην Τουρκία, κύριε Ελευθερόπουλο, κυρία Κάτζου, πάμε σε προεκλογική περίοδο, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε και το έχουμε διδαχθεί πολύ καλά πλέον, η ένταση με την Ελλάδα θα αυξάνεται. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πουλάει στην Τουρκία, πάντα στα δύσκολα, εκλογές, η γαλάζια πατρίδα, το τουρκολιβικό μνημόνιο, η ακρίβεια, όλα τα ζητήματα της Τουρκίας πάντα συνδέονται με υψηλούς τόνους. Δηλαδή έτσι χαϊδεύει ένα πιο συντηρητικό, πιο εθνικιστικό, αν θέλετε, κοινό εσωτερικά.
6: Θα έχει και το καλό βέβαια ότι και εμείς μπορούμε να πάμε σε εκλογές εκείνη την περίοδο.
7: Σωστά γι' αυτό.
6: Περιορίζεται και η κίνδυνη για να ταράξει πιο βαθιές.
7: Ναι. Εγώ από την άλλη λέω ότι ο κύριος Ερντογάν, επειδή φυσικά θα είναι και ο κύριος Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ εκεί, θα επιδιώξει να πάρει μία δέσμευση του κύριου Τραμπ όσον αφορά τα F-35, θεωρείτε. Γιατί παίζει πολύ αυτό το θέμα τις τελευταίες μέρες. Φυσικά υπάρχει το Κογκρέσο.
8: Τον Σεπτέμβριο, θυμάστε την προηγούμενη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ, τι συνέβη με τον δημοσιογράφο που απολύθηκε.
7: Βέβαια.
8: Γιατί το επαναφέρω αυτό το ζήτημα και το θίγω. Γιατί όλα αυτά τα deals δεν είναι πάρα πολύ εύκολα, ειδικά για την Τουρκία, γιατί καλός ή κακός μπορεί να έχουμε έναν διαφορετικό, ας πούμε, Αμερικανό πρόεδρο. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοια μοντέλα προέδρων και τέτοια ρητορική, θα έλεγα. Από την άλλη όμως υπάρχει Κογκρέσο, υπάρχει Ανώτατο Δικαστήριο, υπάρχει Γερουσία και δεν μπορεί ο κάθε Αμερικανός πρόεδρος να κάνει ό,τι θέλει. Συνεπώς νομίζω ότι λόγω των S-400, οι οποίοι ακόμα υφίστανται στην Τουρκία, ρωσικά δηλαδή συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε στα F-35. Το πιο πιθανό, ξέρετε ποιο είναι? Να δούμε ότι η Τουρκία μπορεί ενδεχομένως να συμπράξει με την General Electric για κινητήρες για το τουρκικό μαχητικό. Αυτό είναι το πιο πιθανό. Να πάμε σε F-35 σύντομα, δηλαδή στη σύνοδο την άλλη εβδομάδα ή τους επόμενους μήνες, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, αρκετά προβληματικό. Σίγουρα δεν το θέλουν οι Αμερικανοί αυτή την περίοδο.
7: Μάλιστα.
6: Η Ελλάδα με τι γραμμή πρέπει να πάει εκεί?
8: Να σας πω. Η Ελλάδα καταρχάς είναι σε θέση ασφαλείας υπό την εξής έννοια. Ότι τι θέλει η Αμερική? Η Αμερική λέει διαχρονικά και ειδικά με τη νέα διοίκηση ότι δεν μπορούμε εμείς να πληρώνουμε για τη δική σας ασφάλεια, απευθυνόμενοι στους Ευρωπαίους. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Ότι χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Γαλλία, όπως η Ισπανία καλούνται να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και θεωρώ και εγώ, κύριε Ελευθερόπουλο, κυρία Κάτζο, ότι είναι κάτι πολύ λογικό. Και δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα διαχρονικά αμυντικά από την Αμερική. Και θεωρώ ότι στην περίοδο που διανύουμε την έντονη γεωπολιτικά, είναι πολύ σημαντικό και εμείς ως Ευρωπαίοι να ξυπνήσουμε λίγο και να απογαλακτιστούμε. Άμα έχουμε δικό μας αμυντικό βραχίωνα, έχουμε πιο ισχυρό γεωπολιτικό αποτύπωμα και είμαστε και παίκτες στη γεωπολιτική σκακέρα. Κάτι βέβαια που αν συμβεί, δηλαδή αν η Ευρώπη λειτουργήσει αμυντικά ως αμυντική βιομηχανία, είναι κάτι που ευνοεί και την δική μας οικονομία. Σκεφτείτε τα ναυπηγεία μας, σκεφτείτε τις αμυντικές βιομηχανίες που έχουμε εδώ, πώς αυτές δηλαδή θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, πώς στην Ελλάδα θα έρθουν νέες επενδύσεις και πώς θα γίνουμε μια χώρα η οποία δεν θα ψωνίζει διαχρονικά, όπως λέμε, από το ράφι, αλλά θα έχει δική της αμυντική βιομηχανία. Σκεφτείτε πόσο ωφέλιμο είναι αυτό για την οικονομία μας.
7: Από την
8: Οπότε
7: άλλη πλευρά,
8: νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έχει αξία.
7: Αυτά που γίνονται εξελίξεις με τα ενεργειακά και με τους υδρογονάνθρακες και με τον κάθετο διάδρομο, δεν είναι λογικό ότι εμάς αυξάνουν την γεωστρατηγική μας θέση ενός Ελλάδα και αυτό βγάζει εκτός ενεργειακού φόνο στον Ερντογάν? Θα τεθεί, θεωρείται, ένα θέμα τέτοιο στη Σύνοδο?
8: Δεν είναι εύκολο, γιατί το πώς βλέπουμε εμείς, κυρία Κάτζου, την Τουρκία δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες την βλέπουν ως κάτι αντίστοιχο. Να θυμίσω το εξής. Θυμάστε όλες αυτές τις εκθέσεις που βγαίνουν από το Ευρωκοινοβούλιο κάθε χρόνο, που καταδικάζουν το κράτος δικαίου της Τουρκίας? Οι τίτλοι στα site είναι έκθεση κόλαφος για το κράτος δικαίου, για την Τουρκία, πολύ πίσω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν είναι στην φυλακή αυτή τη στιγμή, ο Εκρέμ Ιμάμογλου. Παρόλα αυτά, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ γράφονται αυτές οι εκθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μια χαρά συνεργάζεται με την Τουρκία.
6: Είδαμε και την κυρία Κάλλας.
8: Μπράβο, πολύ σωστά. Αυτές τις μέρες λοιπόν είναι εκεί η ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, μαζί, κύριε Ελευθερόπουλο, με άλλους δύο επιτρόπους. Ο επίτροπος enlargement, δηλαδή διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ευρώπη πλέον έχει βάλει στην άκρη τα ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου, και θεωρεί ότι η Τουρκία είναι ένας εταίρος σε ζητήματα ασφάλειας, μετανάστευσης, ενέργειας, οικονομίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει και εμείς ως χώρα να το θέσουμε, γιατί φυσικά είναι αντιληπτό ότι δεν βλέπουν όλοι στην Ευρώπη με τα ίδια γυαλιά την Τουρκία.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Δημήτρη Τζανιδάκη. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά.
6: Τώρα πάμε στο πολιτικό πάνελ, Αμαλία.
7: Θα πάμε στο πολιτικό πάνελ.
6: Ναι.
7: Και πάμε πρώτα διάλειμμα.
6: Θα κάνουμε το διάλειμμα μας, θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό Εξωτερικών, την κυρία Μάρα Κουκουδάκη, μέλος Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, και τον κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Πάμε διάλειμμα.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίες εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
10: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
11: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
12: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
13: He's in a lot more trouble than we thought.
14: This is our investigation, not yours.
15: I have a gun.
14: You lied to me.
10: Absentia.
14: This is too dangerous to do on your own.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
16: I just met the owner of the new Vic.
17: You did not say that he was cute.
16: Didn't notice. I'm spying on my friend.
18: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
16: I imagine I'll be seeing even more of you now.
18: Sorry about that.
16: I'm so glad you guys could come with us.
17: Do you like him?
16: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
18: I asked Jonah to write the messages for me.
17: So Lena and Jonah did all the talking for us?
19: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
20: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
21: Επιστρέψαμε στο, με το πολιτικό μας πάλι. Θα τους στήσουμε αφού είναι και εδώ στο τραπέζι. Τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, υφυπουργό εξωτερικών και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στη Δυτική Αθήνα. Τα λέω καλά.
22: Καλησπέρα.
23: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
21: Η κυρία Μάρα Κουδάκη, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
23: Καλησπέρα.
21: Και υποψήφια, πού θα είστε πρώτα Θεός?
23: Πρώτα Θεός, αν είμαι υποψήφια, στην Αλφα-Πειραιά κινήσεων. Στην
21: Αλφα-Πειραιά, ό,τι θα
23: είμαι, γεννήθηκα. Χαίρομαι
21: γι' αυτό. Κοντά θα είμαστε. Και ο κύριο Νίκο Νιφούδη, αναπτύσσω εκπρόσωπο τύπου τη Ελλάς.
24: Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση.
21: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή και πιθανότητα υποψήφιο, εγώ θα το πω, και α με μαλώσουν από την Ελλάς, στη Β' Θεσσαλονίκη.
24: Από την Ελλάς, όχι, η Ελλάς έχει πολύ πιο σοβαρά ζητήματα να ασχοληθεί. Έχει να ασχοληθεί με τη διερεύνηση αυτού του πρωτοφανού εγκλήματο που έγινε χθε στην Θεσσαλονίκη, αυτού του αποτρόπαιου εγκλήματος, το οποίο έχει βυθίσει στο πένθος ολόκληρη την Ελλάδα και έτσι έπρεπε να γίνει. Η τρομοκρατία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από κανέναν.
21: Δηλαδή,
24: και
21: δηλαδή,
24: η ελληνική αστυνομία κάνει το καθήκον της.
23: Πάντως, κύριε Λοβέρδο, τώρα η Ελλάς του κύριου Τσίπρα είναι ακόμα. Εντάξει.
24: Εντάξει. Εγώ άκουσα Ελλάς και μπέρδεψα.
23: Με την
24: ελληνική
23: αστυνομία.
24: Άλλο η ελληνική αστυνομία, άλλο η ελληνική αριστερή
23: συμπαράταξη.
21: Να σα ρωτήσω, κύριε Λοβέρδο, επειδή είδαμε πολλού υψηλού τόνου, χθε είδαμε τον κύριο Κυριανάκη να κάνει ευθύατες βολές κατά της Ελλάς και για αυτό που είπατε εσείς, όχι βέβαια για την ελληνική αστυνομία.
24: Κατά της ελληνικής αστυνομίας αποκλείεται.
21: Όχι, για αυτό που είπατε για την ελληνική αστυνομία που είπατε εσείς, αλλά για την Ελλάς
24: του κυρίου Τσίπρα.
21: Του κυρίου Τσίπρα με αφορμή το όνομα.
24: Να το λέμε
21: και
24: ξεκάθαρα για να μην
21: μπερδευόμαστε. Γενικά, πολλή κριτική δέχεται η αντιπολίτευση και η αριστερά ότι ευνοεί με τις πολιτικές και με τις συμπεριφορές της τέτοιες τραγωδίες όπως αυτή που είδαμε να συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
24: Καταρχάς να πω ότι αυτό με την τρομοκρατία που δεν είναι καινούριο φαινόμενο, όπως ξέρετε, εγώ ήμουν πολλά χρόνια δημοσιογράφος και το έχω καλύψει επανειλημμένως. Ήμουν κάνει και πάρα πολλές εκπομπές όταν είχε αποκαλυφθεί η ταυτότητα των δολοφόνων της 17 Νοέμβρη. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Η τρομοκρατία πλήττει δυστυχώς τη χώρα μας από το 1994 με μεταπολίτευση και μετά. Δυστυχώς ελπίσαμε για ένα διάστημα ότι η βία θα μπορούσε να ξεπεραστεί. Και ότι έπρεπε όλοι μαζί, σαν πολιτικό σύστημα, σαν δημοκρατία, σαν Ελλάδα, γιατί σήμερα πενθεί ολόκληρη η Ελλάδα, δεν πενθεί η Νέα Δημοκρατία μόνο, πενθεί ολόκληρη η Ελλάδα, όταν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε αυτήν την απίστευτη κατάσταση, αυτό το μίσος, το φανατισμό, τη μυσαλλοδοξία, την εχθρότητα, την κακία που κρύβουν οι συμπεριφορές αυτές των τρομοκρατών. Ξέρετε, χθες συνειδητοποίησατε τι έγινε, κυρία Κάντζου και κύριε Ελευθερόγλου. Μια γυναίκα 72 ετών, η οποία δυστυχώς για εκείνη και για την οικογένειά της είχε χάσει την άλλη της, την κόρη, πριν από 5 χρόνια και μεγάλωνε το εγγονάκι της, χωρίς να έχει ποτέ πειράξει κανέναν, δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική, δεν είχε τίποτα, βρέθηκε δολοφονημένη, συνεπία αυτής της πρωτοφανούς κακίας και μίσους που κρύβουν κάποιοι φανατικοί μέσα.
21: Ευθύνει κάποια πολιτικά κόμματα αυτή.
24: Εδώ λοιπόν,
23: γιατί δεν ξέρω, ο κύριος Κυρανάκης δεν ξέρω κόμμα του κύριου Τσίπρα.
24: Δεν ξέρω ποιοι ήταν από πίσω από αυτή τη δολοφονία. Υποθέσεις μόνο μπορούμε να κάνουμε. Όταν θα συλληφθούν θα μάθουμε. Εκείνο που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας, και εγώ δεν κατηγορώ ποτέ κανένα πολιτικό και κανένα κόμμα ότι προάγει ή υποστηρίζει, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, για διαφόρους υποστηρίζει την τρομοκρατία. Αυτό όμως μπορώ να διαπιστώσω σε όλα αυτά τα χρόνια, όποτε έλεγα εγώ και πολλοί σαν και εμένα, άνθρωποι λογικοί, οι οποίοι θέλουν να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στη χώρα, απέναντι στη δημοκρατία, απέναντι στο κοινοβουλευτικό μας σύστημα, ότι δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Δεν υπάρχει βία η οποία μπορεί και να δικαιολογείται και βία η οποία είναι αδικαιολόγητη. Όλοι οι θύτες είναι εγκληματίες, όλα τα θύματα είναι καλά. Κανείς δεν δικαιούται να σκοτώνει ποτέ και κανέναν. Δεν υπάρχει βία καλή και κακή. Είναι εγκληματική οργάνωση και κατάπτυστη η εγκέφαλη της Χρυσής Αυγής. Ναι, είναι. Είναι κατάπτυση και ακόμα και πολύ χειρότερη δολοφόνη της 17 Νοέμβρη με 17 δολοφονίες που έχουν κάνει. Δεν κάνουμε ούτε συμψηφισμό ούτε σύγκριση. Το ίδιο κακή είναι και οι δύο. Όποιος έχει εγκληματική οργάνωση που κάνει εγκληματικές πράξεις βάρος
21: κοινωνίας... Υπάρχουν ιδεολογικοί πολιτικοί χώροι, αυτά είναι η ερώτηση, κύριε Βέβαια, που καλύπτουν αυτές τις συμπεριφορές ή τις επιβεβραβεύουν τον δικό του τρόπο.
24: Δεν λέω ότι υπάρχουν. Δεν θέλω να πιστεύω.
21: Γιατί μπήκαμε σήμερα
24: Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν πραγματικά πολιτικοί χώροι οι οποίοι. Γιατί κανένα δεν συμφέρει. Κανένα δεν συμφέρει η κακία και το μίσος και ο έλεος παραγμός. Γιατί θα μας γυρίσει σε φιλοπολεμικές καταστάσεις που ελπίζω ότι κανείς σήμερα, εν έτη 2026, δεν το θέλει. Αλλά κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, έχω διαπιστώσει ότι υπήρξαν ακόμα και πολιτικές περιπτώσεις, και σε πολιτικές περιπτώσεις, που δίναν και μια δικαιολογία. Μια δικαιολογία, ακόμα και για τη 17 Νοέμβρη. Επειδή τα έχω ζήσει και τα έχουμε καλύψει. Υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε, εντάξει μωρέ, τους βασανιστές της Χούντα σκότωνε η 17 Νοέμβρη. Ναι, το σταθμάρχη της CIA σκότωνε, κάτι πλούσιο σκότωνε η 17 Νοέμβρη. Δεν είναι και τόσο φοβερό. Υπήρχαν και περιπτώσεις που το έχω ζήσει. Και πολύ καλά το έχετε ζήσει και εσείς, γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Το 2010, όταν έγινε το τεράστιο έγκλημα της Μαρφίν, υπήρχαν περιπτώσεις ανθρώπων που βγήκαν και λέγανε, μήπως όμως θα θέλανε και αυτοί που πήγαν και καήκανε.
23: Ναι. Κύριε Κουδάκη,
24: αυτές οι συμπεριφορές είναι απαράδεκτες.
23: Κύριε Κουδάκη,
24: είναι ντροπή.
23: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Η βία δεν έχει και χρώμα, δεν είναι, και τα γκαζάκια επίσης. Έχει να απευθυνθεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Αν κάποια πολιτικά κόμματα, αν κάποιοι ουσιαστικά δεν βγαίνουν μπροστά και να καταδικάσουν απερίφραστα, όχι την. Καλά, την δολοφονική αυτή επίθεση. Για τη δολοφονία, δολοφονική επίθεση ήταν έτσι, τρομοκρατικό χτύπημα και μάλιστα τυφλό. Γενικότερα. Ποια είναι η δικιά σας άποψη, η άποψη
0: νομίζω
23: σας, που έβγαλε και ανακοίνωση έτσι κι αλλιώς.
0: Το Πασόκ έτσι κι αλλιώς από την πρώτη στιγμή. Είναι η δολοφονία μιας αθώας γυναίκας. Και έχουμε φυσικά και τον τραυματισμό. Και τριών τον.
23: Τριών ανθρώπων.
0: Ακριβώς.
23: Τριών ανθρώπων.
0: Λοιπόν. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι η αστυνομία και η δικαιοσύνη μετά θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι αυτοί να τιμωρηθούν με βάση τους νόμους μας. Είναι αδιανόητο εν έτη 2026 να χάνει μια γυναίκα τη ζωή της επειδή κάποιοι πάνε βάζουν εγκαζάκια γνωρίζοντας προφανώς ότι η ενέργειά τους αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Και αυτό είναι το τραγικό. Θεωρώ όμως και παρακολουθώντας από χθες ότι όλα τα κόμματα έχουν
23: καταδικάσει. Όχι, όλα δύο κόμματα δεν έχουν καταδικάσει. Νομίζω έτσι δεν είναι, Νίκο.
21: Η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Καριστιανού. Τώρα δεν έχουμε δει δημόσιες δηλώσεις.
0: Νομίζω είναι εκ των όνων κάνε.
21: Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για προβοκάτσια
23: που ευνοεί την κυβέρνηση.
0: Είναι εκ των όνων κάνε ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και όλο το πολιτικό σύστημα οφείλει να στέκεται ενωμένο απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες. Θεωρώ ότι δεν έκαναν καθόλου καλό σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η δηλώση του κυρίου Κυρανάκη, γιατί το να καλλιεργούμε ένα εμφυλιοπολεμικού τύπου κλίμα είναι και ανεπίκαιρο και η χώρα ούτε έχει ανάγκη ούτε αντέχει άλλους διχασμούς. Όλα αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω μας, άλλωστε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ανιστόρητες και επικίνδυνες συγκρίσεις. Το ΠΑΣΟΚ πρώτο, έτσι κι αλλιώς ο Ανδρέας Παπανδρέου, από το 1982 τα έχει λύσει αυτά με την Εθνική Συμφιλίωση, όταν έφερε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ψήφισε την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης. Νομίζω, λοιπόν, για να πάμε στο σήμερα.
21: Δεν είναι, είδαμε αυτό το τραγικό περιστατικό που όλοι υποθέτω το καταδικάζουμε.
0: Εδώ μιλάμε για μια δολοφονία,
21: υπάρχει,
0: κύριε Θεοδωρή.
21: Υπάρχει όμως μια τοξικότητα στον πολιτικό λόγο.
0: Μα είναι καθαρό, δεν υπάρχει κάτι να συζητήσουμε.
24: Και κάθε φορά που μπαίνει Γκαζάκη είναι απόπειρα δολοφονία.
0: Το είπα. Νομίζω, έτσι, κύριε Λοβέρδο, αν με ακούσατε, ήμουν σαφή.
24: Ναι, όχι, το παραλαμβάνω.
23: Όποιο
24: δεν υπάρχει, είναι μια άλλη μέρα μπήκαν Γκαζάκη, δεν έγινε και τίποτα.
0: Ένα άνθρωπο όταν βάζει εκρηκτικό μηχανισμό, το επαναλαμβάνω, το είπα εξ αρχής.
21: Η τοξικότητα που παρατηρείται στον πολιτικό λόγο υποθάλπτει τέτοιες συμπεριφορές. Κατά τη γνώμη σας,
0: η τοξικότητα γενικώς.
21: Είδαμε,
0: ας πούμε,
21: πολλές φορές έχουμε δει να κατηγορείται η κυβέρνηση ότι είναι μαφία, εγκληματική οργάνωση. Τα μιλιά όσα έχουμε ακούσει.
23: Το είπε και ο κύριος Κυρανάκης αυτό. Όταν
0: τον άκουσα τον κύριο Κυρανάκη.
23: Αυτοί οι χαρακτηρισμοί.
0: Η τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο δεν κάνει καλό, είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν θα έπρεπε κανένας μας, οποιοδήποτε έχει επιλέξει να ασχολείται με τα κοινά, να κατρακυλάει σε έναν βούρκο, γιατί στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, είναι και ένας λόγος που ο ελληνικός λαός απομακρύνεται από το πολιτικό σύστημα και που γυρίζει την πλάτη στα κόμματα, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να τα εμπιστευτεί. Δεν καταλαβαίνει τι λέμε και θεωρεί ότι αναλωνόμαστε σε κοκορομαχίες που προφανώς δεν οδηγούν σε λύσεις. Δεν ακούγεται τι πραγματικά μπορεί να γίνει από αύριο για να βελτιωθεί η καθημερινότητά του και αυτό έχει απέτηση από εμάς να κάνουμε, όχι όλα τα υπόλοιπα.
23: Μάλιστα.
0: Εδώ, λοιπόν, και για να κλείσω, βεβαίως, θεωρώ αυτονόητο ότι όλοι πρέπει να καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες, αλλά και από τη στάση μας και από το πολιτικό μας παράδειγμα, να προχωράμε και να δείχνουμε ότι αυτά πρέπει να τελειώσουν. Η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ γερές βάσεις και όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να ορθώνουν το ανάστημά τους για να την προστατεύουν και να μην φοβόμαστε, δεν εκβιάζεται η δημοκρατία στη χώρα μας και κανενός τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν να τις εκβιάσουν. Τοξικότητα όμως δεν πρέπει να χύνει πρωτίστως η κυβέρνηση, θα μου επιτρέψετε να πω, γιατί ξέρετε, πάντοτε αυτός που κυβερνάει έχει τη μεγαλύτερη πολιτική ευθύνη, ό,τι και να συμβεί μετά. Γιατί ο ελληνικός λαός έχει δείξει την εμπιστοσύνη του.
21: Ποιο θα βάζει το σημείο τοξικότητας κυβέρνησης?
0: Οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη για μένα ήταν πάρα πολύ τοξικές. Ειλικρινά σας το λέω. Θεωρώ αδιανόητο ότι πάμε μία κουβέντα μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό. Ναι, θεωρώ τραγικό ότι τη γυρνάμε στον εμφύλιο πόλεμο και σε πράγματα τα οποία θα σας ξαναπώ τα έχουμε λύσει δεκαετίες τώρα. Και οφείλουμε να είμαστε πολύ σοβαροί και απέναντι στην ιστορία μας, αλλά και στους ανθρώπους που πολέμησαν, γιατί το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, ξέρετε, ο Ελλάς, ήταν Έλληνες πατριώτες που πολέμησαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
21: Εντάξει,
0: νομίζω
21: εντάξει.
0: Αυτά τα πράγματα έχουν κλείσει. Τα έχει κλείσει και η ιστορία, τα έχει κλείσει και η πολιτική ζωή του τόπου. Οπότε. Και όλες οι αντιστασιακές ομάδες φυσικά.
21: Όλες, ναι.
0: Δεν το συζητώ.
24: Δεν θα γυρίσουμε
23: στο Φούδη, όμως, δεν θα γυρίσουμε
24: τώρα.
23: Με
24: κάποιον τρόπο.
0: Συμφωνούμε. Κύριε Λοβέρδο, στον κύριο Κυρανάκη πρέπει να του το πείτε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Και χαίρομαι που το ακούω. Χαίρομαι που το ακούω.
24: Και να αναλάβουμε, κυρία Κουκουδάκη, τις ευθύνες μας. Όμως όλοι. Όλοι. Όλοι. Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ δεν νομίζω ποτέ.
24: Γι' αυτό που είπε ο κύριος Ελευθερόγλου. Όταν αποκαλείς εγκληματική οργάνωση στο Μέγαρο Μαξίμου την εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου, τότε ανοίγεις το ρασικό του
0: αιώνα. Κύριε Λοβέρδο,
24: πρέπει να είμαστε πάρα πολύ
0: προσεκτικοί
24: στο πώς μιλάμε.
0: Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι
24: εγώ δεν μιλάω για το παρελθόν, μιλάω για το τώρα.
0: Ως εγκληματική οργάνωση, δεν τη χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ.
24: Ο κύριος Σαβουλάκης επιλέξει.
0: Η πλήρης περιγραφή ήταν. Θα σας απαντήσω. Η πλήρης περιγραφή που υπήρχε μέσα στο διαβιβαστικό της δικογραφίας που ήρθε.
24: Ότι είναι εγκληματική οργάνωση στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Περιέγραφε μια εγκληματική
1: το μέγαρο μαξί μου, ο πρωθυπουργό.
23: Αφήστε με, κύριε Λοβέρδο. Ζητούσε τη διερεύνηση.
2: Μην μιλάτε και δύο μαζί.
23: Ζητούσε τη διερεύνηση λοιπόν υπουργών σα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί είχε στηθεί εντό του ΟΠΕΚΕΠΕ μία εγκληματική οργάνωση με δομή καθετοποιημένη όπως την περιέγραφε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σας φρεστάρω την
1: πτήση σας, για το ίδιο
23: γιατί σε κάποια
1: μιλάμε,
23: πράγματα έχετε επιλεκτική μνήμη.
1: Υπάρχει
23: και αυτό το πράγμα το έχουμε πει όλοι μετά το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπως ήρθε στη Βουλή.
2: Εντάξει. Πάμε στον κύριο Νηφούδη όμως, σας παρακαλώ.
3: Να δώσουμε λίγο το χρόνο και στον κύριο Νηφούδη.
1: Δικαιολογία σε κάποιους, μέσα στο φανατισμό, στην κακία και στην έκθαρα τους, να βρίσκουν, να προσπαθούν να βρουν...
23: Κύριε Λοβέρδο, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας βγήκε και μας μίλησε για εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις. Ας είστε λίγο πιο αυστηρός. Ας είμαστε με τους εαυτούς μας πρωτίστως.
1: Με όλους μας.
23: Και ας μην λέμε ανακρίβεια. Αυτό είναι τοξικότητα. Το να λέμε ανακρίβεια.
3: Και από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα δούμε τελικά τι θα μείνει. Γιατί
2: καλά, είναι εντάξει. Είναι που λέει, κύριε Λευτερόπουλο.
3: Πάντως δεν έλεγε για Μαξίμου, έλεγε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ο κ. Ζεβέρος λέει ότι χαρακτηρίζεται το Μαξίμου από εσάς ως εγκληματική.
1: Σήμερα όμως πενθεί η Θεσσαλονίκη, πενθεί η οικογένεια.
2: Όλη η Ελλάδα, όλη η Ελλάδα, κύριε
1: Λευτερόπουλο. Όλη η Ελλάδα, δεν πενθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία.
2: Κύριε Νηφούδη, τι απαντάτε λοιπόν στον κύριο Κυρανάκη για αυτά που είπε χθες εδώ.
15: Εγώ θα κρατήσω το σχόλιο του κυρίου Λοβέρδου, γιατί έτσι θέλω να αντιμετωπίζω την πολιτική, γιατί είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτό, από τον κύριο Κυριανάκη, ο οποίος προσπάθησε να πολλώσει ένα κλίμα, ενώ στην πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Λοβέρδος, σήμερα θρυνεί και πενθεί όλη η Ελλάδα. Εγώ προέρχομαι από τη Θεσσαλονίκη. Η πόλη είναι μεγάλη αλλά και μικρή ταυτόχρονα. Γνωριζόμαστε όλοι. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές αφετηρίες, αλλά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε στη θέση αυτής της οικογένειας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλη επιλογή από το να το καταδικάσουμε. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας, στο πρώτο τέταρτο βγήκε ανακοίνωση που το καταδικάζαμε. Δεν θέλαμε να αφήσουμε, δεν αφέθηκε καμία σκιά. Άρα ήταν εντελώς αδικαιολόγητη.
3: Δεν βγήκε στο πρώτο τέταρτο, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, τώρα όμως δεν μετράμε και τα λεπτά. Δηλαδή, αν βγήκε στο τέταρτο ή στο 20 λεπτό ή στο 25 λεπτό.
3: Υπάρχει καμία σημαντική καταδίκη.
15: Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν η επίθεση του κυρίου Κυρανάκη θέλοντας να εργαλοποιήσει μια τραγωδία. Ήταν μια εγκληματική οργάνωση. Εγώ εδώ και ξέρετε από την προηγούμενη εγκληματική δράση, εγώ από την προηγούμενη εβδομάδα ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και με την πολιτική περισσότερο από 20 χρόνια, όπως και εσείς είστε πολύ εμπειροί. Και επειδή έχω δει καταστάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά απολωμένες και θεωρώ ότι εκλογές δεν θα έχουμε. Η δική μου ανάλυση είναι αυτή. Μπορεί να με διαψεύσει ο Πρωθυπουργός. Δεν θα έχουμε εκλογές άμεσα. Και θεωρώ ότι όλοι οι πολιτικοί, όλοι όσοι έχουμε.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
15: Όλοι όσοι έχουμε. Ωραία. Όλοι όσοι το έχουμε δημόσιο λόγο. Κύριε Λεβέρο, δεν σα διέκοψα. Λέω
1: τελείω. Απλώ επειδή το είπατε.
15: Συμφωνούμε άρα. Επιβεβαιώνουμε. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι επειδή θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, γιατί αυτό την ξεκίνησε η κυβέρνηση στην ουσία με τις περιοδίες και οι υπουργοί της και οι βουλευτές της και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Άρα θα έχουμε αρκετούς μήνες. Πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς τοποθετούμαστε, την τοξικότητα που βάζουμε στο τραπέζι, γιατί ο καθένας εκφράζει τις δικές του αρχές, τις δικές του αξίες, καταθέτει το πρόγραμμά του, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να οπλίζει το χέρι κανενός παρανοϊκού.
2: Γιατί μιλάμε για παρανοϊκούς ανθρώπους. Γιατί σας κατηγορούν, συνήκομαι να ρωτήσω και σε κατηγορούν ότι προσφέρετε τώρα μέσα σε εισαγωγικά ένα στήριγμα ή σε κάποιες συλλογικότητες, όταν, και τώρα δεν μιλώ ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είστε σε ένα καινούριο κόμμα. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν αυτές οι αιχμές. Ότι γενικώς η αριστερά καλύπτει και καταλήψει στα πανεπιστήμια και όταν κάποιος πετάει ένα γκαζάκι, τα ρίχνει στους αστυνομικούς και τους επικρίνει.
15: Θα ξαναπώ ότι.
2: Ποια είναι η στάση της Ελλάδας σε αυτό το θέμα. Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
15: Φυσικά.
2: Γιατί είδαμε τι προκάλεσε ένα γκαζάκι, γι' αυτό το λέω. Προκάλεσε θάνατο μιας αθώας γυναίκας.
15: Θα ξαναπώ ότι. Γι' αυτό το λόγο λέω και ότι δεν υπήρξε ούτε δεύτερη σκέψη. Από την πρώτη στιγμή καταδικάσαμε. Είναι εγκληματική, τρομοκρατική και περιμένουμε δράση και περιμένουμε την αστυνομία άμεσα να διευκάνει την υπόθεση. Δεν αφήνουμε σκιά σε αυτό.
3: Κυρία Κουκουδάκη και εσάς, κύριε Νηφούδη, να καταδικάζετε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Γιατί δεν πήγατε σήμερα, κάνεις εκπρόσωπό σας στη Θεσσαλονίκη, έκανε ένα κάλεσμα Ιωνέδ, να συμπαράσταση σε αυτή τη γυναίκα που χάθηκε έξω από το Ιπποκράτιο. Δεν πήγε ούτε εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Ούτε εκπρόσωπος της Ελλάδας και ούτε εκπρόσωπος από κανένα άλλο κόμμα. Πώς αυτό δεν σκέφτεστε να το κάνετε πράξη, αυτό που λέτε, να υπάρχει μια νέα γραμμή σε κάποια τέτοια θέματα, όπως όταν θρυνούμε έναν άνθρωπο που χάθηκε χωρίς λόγο επί της ουσίας. Γιατί δεν πήγε κανείς σας. Να στείλετε ένα μήνυμα ενότητας.
15: Να σας απαντήσω εγώ δεδομένου
3: ότι. Και εσείς και
15: κύριε Κουκουδάκη. Εγώ θα πω ότι εμείς προφανώς δεδομένη στις αυτής της κατάστασης. Αναβάλαμε όλες τις εκδηλώσεις που είχαμε, θέλοντας να δείξουμε τη συμπαράσταση και τη στήριξη και την εναντίωσή μας σε όλη αυτή την κατάσταση που η οποία υπάρχει. Αναβάλαμε όλες τις εκδηλώσεις όπου και γινόταν στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, η εκδήλωση στο υποκράτη ήταν μια εκδήλωση της ΟΝΕΔ που είχε κομματικά χαρακτηριστικά. Προφανώς και μέλη, επειδή
23: υπερκομματικό το κάλεσμα.
15: Εγώ θα σας πω, επειδή ερωτηθήκαμε από τα μέλη μας, είπαμε ότι όποιος θέλει ελεύθερα φυσικά να πάει. Αλλά ήταν μια εκδήλωση που οργανώθηκε από την ΟΝΕΔ. Εμείς κάναμε μια δική μας παρουσία.
21: Η ερώτησή μου είναι αν ήταν λάθος.
15: Ορίστε.
21: Να χάθηκε μια ευκαιρία να στείλετε ένα νέο μήνυμα όλα τα κόμματα.
15: Καταλαβαίνετε ότι μετά τις δηλώσεις του κ. Κυριανάκη. Δεν ήταν και το καλύτερο για να είμαστε σήμερα δίπλα στον κύριο Κυριανάκη, εφόσον ο ίδιος δεν ανακάλεσε στην ουσία αυτά τα οποία είπε. Εμείς δείξαμε αυτό που θέλαμε να δείξουμε, κάνοντας αναβολή των εκδηλώσεών μας και όποιος από τα μέλη μας θέλει συμμετείχε θελοντικά.
0: Όχι, νομίζω ότι σε τέτοιες πρωτοβουλίες, όποιος θέλει να συμμετέχει, συμμετέχει. Δεν ξέρω αν πήγε κάποιος. Εγώ δεν μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα.
23: Μας το είπε ο κύριος Γεωργίου, γιατί είχαμε μια σύνδεση.
0: Ο κύριος Γεωργίου, φαντάζομαι, το είπε από τη δική του πλευρά.
21: Η ρεπόρτερ μας το είπε.
0: Ναι, μπορεί.
21: Νομίζω ότι αν πήγε κάποιος από το Πασόκ θα το βλέπαμε.
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια κομματική πρωτοβουλία της Νεολαίας Δημοκρατίας.
21: Είναι κομματική να
0: Όχι, μα η συμπαράσταση δεν εκφράζεται όμως μόνο μέσα από το αν η ΟΝΕΔ θα κάνει ακριβώς, θα πάρει αυτή την πρωτοβουλία ή η νεολαία ΠΑΣΟΚ ή η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Η συμπαράσταση, νομίζω, και η στάση μας φαίνεται από το πώς τα κόμματα στην πράξη θα προσπαθήσουν, θα εργαστούν, έτσι ώστε αυτά τα φαινόμενα να εξαλειφθούν και να μην ξαναθρηνήσουμε συνανθρώπους μας να χάνουν τη ζωή τους με τέτοιο τρόπο, με τόσο άδικο τρόπο, από κάποιους οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να οπλίζουν το χέρι τους, να παίρνουν ένα γκαζάκι, ένα εκρηκτικό μηχανισμό και να αφαιρούν τη ζωή από αθώα πλάσματα. Οπότε εκτιμώ ότι μπορούμε και στο μέλλον, και εντός κοινοβουλίου και εκτός κοινοβουλίου, όλα τα κόμματα να το αποδείξουμε στην πράξη, είτε συμμετέχοντας σε πρωτοβουλίες τέτοιες, είτε με τη στάση μας, με τη κατά κυριολεξία στάση μας δηλαδή. Ναι. Που μέσα σε αυτό βάζω και το επίπεδο του πολιτικού μας διαλόγου και το πώς συνεννοούμαστε για πράγματα τα οποία έχουν εθνικά χαρακτηριστικά πια, γιατί μας αφορούν όλους εξίσου. Αφορούν στην ποιότητα της δημοκρατίας μας, αφορούν στην ποιότητα ζωής που αφήνουμε την επόμενη μέρα στα παιδιά μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον, αν με ρωτάτε.
23: Να πάμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι.
21: Νωρίτερα θίξαν ότι δεν πάμε σε εκλογές.
23: Ναι, δεν πάμε σε εκλογές, αλλά σήμερα η απόφαση.
24: Επειδή εγώ χτες ήμουν στη Θεσσαλονίκη και πήγα σαν απλός πολίτης και κατέθεσα ένα λουλούδι στη μνήμη της αδικοχαμένης Πάγιας Νέστορα, θέλω να πω ότι πράγματι δεν φοβόμαστε και ότι η δολοφονία αυτή, αντί να μας αποθαρρύνει, θα μας χαλιβδώσει ακόμα περισσότερο υπέρ της δημοκρατίας, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο
21: την
24: δημοκρατία μας και
21: το κράτος δικαίου. Να πάνε τα κόμματα τα άλλα, να δηλώσουν παρόν.
24: Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουμε όλοι. Θα περίμενα να δω, που δεν το έχω δει ποτέ στην Ελλάδα, με όλες αυτές τις διαδηλώσεις που έχουν γίνει και γίνονται κάθε μέρα σχεδόν, να δω ένα παλαϊκή διαδήλωση εναντίον της δημοκρατίας. Εναντίον όλων αυτών που επιβουλεύονται και υπονομεύουν τη δημοκρατία και το κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου για τους δικούς τους στόχους. Ναι. Ποτέ δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Και λυπάμαι γι' αυτό.
23: Κύριε
24: ούτε
23: Λεβερδό,
24: για τα θύματα της 17 Νοέμβρη, ούτε για τα θύματα της Μαρφής, ούτε για κανένα θύμα.
23: Εγώ τώρα, επειδή λέτε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
24: Ναι.
23: Όμως οι περιοδίες του Πρωθυπουργού, οι εξαγγελίες μέτρων, είδαμε σήμερα ότι η κυρία Κεραμέως, υπουργός Εργασίας, έβαλε τέλος στα σενάρια για περικοπές συντάξεων χειρίας και στην αγωνία και των συνταξιούχων. Αυτό δεν μυρίζει εκλογές.
24: Δεν έπρεπε να
23: τώρα,
24: γίνει.
23: Τόσα χρόνια γιατί δεν γινόταν. Γιατί εγώ...
24: Τώρα ελήφθη η απόφαση, τώρα το μελέτησε η κυρία Κεραμέως και τώρα μάλιστα το εξήγηλε.
23: Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνει τρεις μήνες, τέσσερις, πέντε πριν.
24: Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει αυτό το οποίο κάνει εδώ και συνεχώς.
23: Άρα δεν είναι προεκλογικό το μέτρο, α πούμε αυτό.
24: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχουν προεκλογικά μέτρα. Και να σα πω και κάτι άλλο. Δεν είναι τα μέτρα που γίνονται τον τελευταίο χρόνο αυτά τα οποία μπορεί να σου φέρουν ψήφους. Δεν γίνονται με αυτόν τον
23: τρόπο. Αυτά αφορά τους συνταξιούχους που για εσάς είναι μια κατηγορία.
24: Τα έχουμε δει κατ' επανάληψη. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας για να κυβερνάμε τον τόπο. Όχι για να πάρουμε ψήφους. Γιατί το timing αυτό πρέπει
23: ρωτώ,
24: να
23: για
24: γίνει.
23: Το timing ρωτώ.
24: Καλά, timing και εδώ πέρα. Το ίδιο ναι. Θα μου λέτε και τον επόμενο μήνα, γιατί ανακοινώθηκε κάποιο άλλο μέτρο που έπρεπε να γίνει. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα γίνουν την άνοιξη του 2027, γιατί τότε τελειώνει η τετραετία και πρέπει να υπηρετηθούν οι θεσμοί. Θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και εμείς, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές, γιατί θα αξιολογήσει σωστά ο Έλληνας πολίτης το πρόγραμμα της κυβέρνησης, όχι μόνο, όχι μόνο το πρόγραμμα, αλλά και το αποτέλεσμα που αυτό έφερε στην καθημερινότητά του. Γνωρίζω, δεν κρύβομαι, δεν είμαι από αυτούς που κρύβομαι πίσω στο δάχτυλό μου, ότι υπάρχουν πολλές γκρίνιες και παράπονα για την κυβερνητική πολιτική. Το κατανοώ.
21: Δεν
24: το κατανοώ και το καταλαβαίνω.
23: Το κομμάτι της ακρίβειας, κύριε
24: Λομπέρδο. Εγώ πηγαίνω κάθε μέρα στην περιφέρειά μου, στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στο Ήλιο, σε μια δύσκολη λαϊκή περιοχή, την οποία είμαι περήφανος να εκπροσωπώ, και βλέπω και ακούω τα παράπονα.
21: Δεν υπάρχει. Την κυρία Κουκουδάκηλα θα το πει και ίδια. Και το Πασόκ λέει ότι, παιδιά, 7 χρόνια στην κυβέρνηση, το πρόβλημα υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. Πάτε τώρα 7 μήνες, αν θεωρείς ότι πάμε στην άνοιξη. Δίνεται μια λύση, να δούμε αν θα είναι ολοκληρωμένη, αν θα είναι κουτσή.
23: Γιατί υπάρχουν και δύο γκρίζες ζώνες.
21: Το θέμα των αναδρομικών, της αναδρομικότητας
24: υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Κοιτάξτε πόσα... Δηλαδή, αυτό που ακούω τώρα έρχεται και αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν άπειρα προβλήματα που πρέπει να διαχειρίζεται μια κυβέρνηση. Και δόξα τω Θεώ, σε πάρα πολλά από αυτά έχουμε δώσει λύσεις αυτά τα 7 χρόνια. Δώσαμε σε όλα. Ξέρετε κανένα που να έχει δώσει σε όλα λύσεις ή μπορεί να δώσει σε όλα λύσεις.
23: Άρα είστε ικανοποιημένος από τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θεωρείτε ότι αυτό ήταν.
24: Όχι,
23: σε αυτό
24: δεν είμαι ικανοποιημένος για τίποτα. Δεν είμαι ικανοποιημένος για τίποτα. Θα είμαι ικανοποιημένος μόνο όταν είναι ο ικανοποιημένος όλος ο ελληνικός λαός. Και άρα λοιπόν, όσο ακόμα έχουμε μπροστά μας θέματα και προβλήματα, ποτέ δεν θα ικανοποιηθούμε. Θα προσπαθούμε περισσότερο. Θα προσπαθούμε περισσότερο για να αλλάξουμε και να κάνουμε καλύτερη τη ζωή του Έλληνα πολίτη. Γιατί σε αυτόν απευθυνόμαστε. Σε αυτόν μιλάμε. Αυτός είναι ο εργοδότης μας. Οι κυβερνήσεις εκλέγονται από τον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε υπάλληλοι υπηρέτες του ελληνικού λαού. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω. Μας εξέλιξε ο ελληνικός λαός, μας έδωσε εντολή να κάνουμε αυτά τα οποία μπορούμε καλύτερα για τον ελληνικό λαό. Και αυτό προσπαθούμε. Έχουμε κάνει λάθη, φυσικά και έχουμε κάνει λάθη. Δεν υπάρχει κανείς που να μην κάνει λάθη. Τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, φυσικά και δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Αλλά κάνουμε μια γενναία προσπάθεια που αυτή επί του παρόντος αποδίδει καρπούς σε άλλα σημεία περισσότερο, σε άλλα λιγότερο.
21: Και το Πασόκ πράγματι το έχει ζητήσει.
0: Ναι, βεβαίως. Και σήμερα είναι μια σημαντική.
21: Σας άκουσε η κυβέρνηση.
0: Είναι μια σημαντική μέρα, λοιπόν, γιατί.
21: Είστε έτοιμοι για την κυβέρνηση. Αφού του βάζετε ιδέε, αφού τι υλοποιούν.
0: Θα σα πω, κύριε Ελευθερόγλου. Σε μια δημοκρατία έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση νομοθετεί. Η αξιωματική αντιπολίτευση όμως οφείλει να είναι προωθητική και παραγωγική και όχι μηδενιστική. Κατ' επέκταση είναι μια σημαντική ημέρα. Είναι μια σημαντική ημέρα γιατί, με βάση ανακοινώσεις της Υπουργού Εργασίας, ένα πάγιο αίτημα του ΠΑΣΟΚ που το έφερε και στις 28 Μαΐου με σχετική δήλωση αναλυτικά ξανά στο προσκήνιο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, φαίνεται ότι προχωράει σε ικανοποίηση. Μια τεράστια αδικία του νόμου Κατρούγκαλου αποκαθίσταται. Οφείλουμε να δούμε, εμείς ζητάμε να υπάρξει και στην τελική ρύθμιση να αποκατασταθεί και η αδικία όσο αναφορά στα παρακρατηθέντα ποσά από τις περικοπές που έγιναν στη συνταξιχειρία του Δημοσίου. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ συνολικά και αυτό υπηρετούμε. Να είμαστε ως αντιπολίτευση μία δύναμη η οποία μέσα από αυτό το ρόλο υπηρετεί ουσιαστικά τον ελληνικό λαό με το να προτείνει, να καταθέτει προτάσεις και να έρχεται η στιγμή που μέσα από την πίεση του ΠΑΣΟΚ η ελληνική κυβέρνηση, παρόλο που έχουν περάσει 7 χρόνια, τα υιοθετεί. Αυτό είναι κάτι σημαντικό και προφανώς δεν είμαστε αιμονικοί.
23: Και τα δάνεια πάντως για το νόμο Κατσέλη
21: λοιπόν,
23: ήταν ένα κόμμα.
21: Θα σας πω λοιπόν,
23: ζητούσε το ΠΑΣΟΚ
21: και πάρα πολλά χρόνια.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάρα πολύ, είναι ειδικά το τελευταίο διάστημα ακόμη πιο έντονο, ζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ.
23: Ο Νίκος Ελευθερόπουλος θέλει, σώνει και καλά, να πει ότι έχετε πολλά κοινά, άρα μπορείτε να συγκυβερνήσετε σε περίπτωση που χρειαστεί.
21: Εγώ μπορώ να πω τον παραλογισμό. Ενώ σε αυτό που προτείνετε, έρχεται η κυβέρνηση τον νομοθετή.
0: Τον νομοθετή καθυστερημένα και περιμένουμε να δούμε το τελικό
21: όταν
0: κείμενο για να
21: μιλάτε,
0: δούμε
21: γιατί θα τον νομοθετήσει ακριβώς σωστά. Για την αναθεώρηση του συντάγματος που προτείνεται κάτι αντίστοιχα θετικό,
23: καλό
21: όπως είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Οφείλουμε
21: και λέει κυβέρνηση,
0: να προτείνουμε θετικά.
21: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και λέει, βεβαίως, όχι άλλο. Βεβαίως, καταθέστο λέει η κυβέρνηση, να το ψηφίσουμε όλοι μαζί. Έκλετε, όχι, δεν το ψηφίσω.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Μισό λεπτό, κύριε Ελευθερόπουλο. Πρώτα απ' όλα. Ναι, η
21: λέω,
0: σημερινή.
21: Μήπως αυτή η διγλωσία μπερδεύει τον κόσμο.
0: Δεν υπάρχει καμία διγλωσία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός, ιδεολογικός και στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί οι πολιτικές
23: σχέσει. Όχι, ο Τσίπρας. Η Ελλάδα
4: τώρα είναι ο Τσίπρας.
0: Για όνομα του Θεού.
23: Γιατί είδαμε και την δημοσκόπηση τη σημερινή τη Μέτρων.
0: Υπάρχει σοβαρό κόμμα στην αξιωματική αντιπολίτευση. Το οποίο να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Με συγχωρείτε, το ΠΑΣΟΚ δεν θα το κάνει αυτό, δεν το κάνει.
23: Άρα δεν είναι αντιπαλός σας ο κύριος Τσίπρας και η υπάρχει, το κόμμα του.
0: Όπου υπάρχει πολιτική διαφωνία, με όλα τα κόμματα θα ασκηθεί κριτική συγκεκριμένη, όχι στήρα, και θα βάλουμε κάτω τις προτάσεις μας, τις πολιτικές. Αυτά θα συγκρίνουν και οι πολίτες όταν θα έρθει η ώρα της εθνικής κάλπης. Εδώ όμως είναι καθαρή και ξάστερη, νομίζω, η αντίθεσή μας με τις πολιτικές της κυβέρνησης που κυβερνάει 7 χρόνια και δεν έχει φροντίσει, και αυτό είναι εντυπωσιακό κάθε φορά που συζητάμε, ότι κάνει λες και προσγειώθηκε στη χώρα ως κυβέρνηση προχθές. 7 χρόνια τώρα δεν έχει λύσει βασικά ζητήματα. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια καλπάζει, η αγοραστική μας δύναμη βρίσκεται στον πάτο. Και κύριε Ελευθερόβουλτο, το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα αφήσω να απάντητο το ερώτημά σας, θέλει να είναι πάντα θεσμικό και πραγματικά όταν μιλάμε για θωράκιση. Και υποστήριξη των θεσμών και της δημοκρατίας μας, το εννοούμε. Στη συνταγματική αναθεώρηση, εμείς λέμε ότι όπως πάντα, τώρα συζητάμε το ποια άρθρα θα αλλάξουν. Το περιεχόμενο, ακριβώς για να εκφράζει τις συνένεσεις που εκφράζει το Σύνταγμα, θα πρέπει να πάμε στην αναθεωρητική Βουλή και να υπερψηφιστεί από τους 180. Η προτείνουσα αυτή τη στιγμή, λοιπόν, και να γίνει, και να γίνει η προτείνουσα Βουλή, λοιπόν, να γίνει σοβαρή συζήτηση, να καταθέσουν τα κόμματα τις προτάσεις όπως έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα πρέπει όταν έρθει η ώρα να αναθεωρηθούν, να υπάρχει πραγματική συνένεση. Να μην ξαναδούμε δηλαδή αυτά που είδαμε με την επιλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, που η Νέα Δημοκρατία μιλούσε για συνένεση και καμία συνένεση δεν υπήρξε.
23: Επειδή θα πρέπει να. Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει ο κ.
0: Θα ήθελα να σας πω και κάποια άλλα πράγματα. Την επόμενη φορά.
23: Θα ξαναπούμε.
21: Έχουμε.
23: Κύριε Νιφούρη,
0: θέλω να φάω το χρόνο.
23: Λοιπόν, λέμε, ο κύριος Λοβέρδος επιμένει ότι οι εκλογές είναι άνοιξη του 27.
21: Είναι σε κάτι που συμφώνησαν.
23: Ναι, ναι, συμφώνησαν και δύο. Ναι, και ότι
21: τους βολεύει και τους δύο αφότερους.
23: Η ευνοϊκή διάταξη για την τάξη της χειρίας δεν είναι προκλογικό μέτρο.
21: Δεν ζητάτε εκλογές, κύριε Νιφούρη, εσείς τώρα, όπως ζητάει το ΠΑΣΟΚ.
15: Εμείς θα είμαστε έτοιμοι να.
21: Αν κάνει εκλογές αύριο, κύριε Μητσοτάκη.
15: Θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στις εκλογές.
23: Οικονομικό πρόγραμμα θα δούμε.
15: Το οικονομικό πρόγραμμα από την προηγούμενη εβδομάδα που στην ουσία ορίστηκαν οι τομεάρχες του κόμματος δημιουργείται. Και ο Αλέξης Τσίπρας, φυσικά μέχρι το Σεπτέμβριο, θα ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα καινούργιες πολιτικές και καινούργιες προτάσεις. Με φυσικά κορύφωση την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ο Αλέξης Τσίπρας ο ίδιος θα καταθέσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Mm-hmm. Προφανώς και να πω και να συμφωνήσω μαζί σας, φυσικά, παρά όλα το γεγονός ότι η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πάμε σε άμεσες εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ολοένα και περισσότερες αποφάσεις της κυβέρνησης, οι οποίες φαίνεται σαν προεκλογικά αντίδωρα. Δηλαδή, έρχεται τώρα και δίνει ένα προεκλογικό αντίδωρο στους συνταξιούχους, στους οποίους στέρισε τα 7 δις, καταργώντας την 13η σύνταξη και τον νόμο του Αλέξη από το 2019.
23: Και εσείς καταργήσατε το ΕΚΑΣ, θα πούνε. Το ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσείς, αλλά σου λέει και το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Εγώ απλά θα ήθελα να πω. Μια τεράστια δικαιολογία
23: του νόμου Κατρούγκαλου. Δηλαδή, να λέμε
0: η Νέα Δημοκρατία τη πήρε 7 χρόνια για να την αποκαταστήσει.
21: Νόμος Τσίπρα ήταν, νόμος Κατρούγκαλου χρεώθηκε.
15: Θα ήθελα απλά να πω ότι αυτό που βλέπω τον τελευταίο μήνα, που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι βλέπω μια κυβέρνηση που τα τελευταία 7 χρόνια δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ με την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι που διαλύει την ελληνική κοινωνία και βλέπουμε σε ένα μήνα να τρέχει πανικόβλητη η κυβέρνηση ώστε να μπορέσει να δώσει μία ασπιρίνη στο πώς θα αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός το πρόβλημα της καθημερινότητας και στις 15 του μηνός τελειώνει ο μισθός. Και η μικρή μεσαία επιχείρηση δεν αντέχει να βγάλει το μήνα. Βλέπουμε τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε ΕΦΚΑ, στην εφορία να έχουν εκτιναχθεί. Βλέπουμε το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα χειροτέρεψε. Βλέπουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης δεν είναι διαφορετικός από το 2018. Δηλαδή, αρχίζει και καταραίει ένα αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι όλα βαίνουν καλώς. Και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε πολύ γρήγορα ένα σχέδιο 5 πυλώνων, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα ενέργεια, στέγης και διαφόρων άλλων που καταθέσαμε.
21: Επιμένετε
15: και να σας αναλύσω, αλλά δεν
21: ότι αυτό
15: χρόνο.
21: Που λέτε για το μέρισμα.
15: Ορίστε.
21: Πού θα το πάτε το φόρο στο μέρισμα?
15: Κοιτάξτε, καταρχήν να σα πω ένα πράγμα.
21: Το έχει
15: πέντε
21: σημαντικό
15: κυβέρνηση. Και χαίρομαι που το ρωτάτε. Mm-hmm. Γιατί
21: πού
15: υπάρχει
21: σκέφτεται να
15: μια.
23: 10 ή 15, γιατί ακούσαμε. Ακούμε.
15: Θα σα πω και θα το ακούσετε και από τα επίσημα χείλη των μεαρχών. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το θέτετε για να το ακούσουν και οι τηλεθεατές σας. Το μέρισμα έχει χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
4: που είναι 20 και 25 και 30% η Ελλάδα έχει πολύ μικρό μέρισμα. Δεν ήρθε λοιπόν η ελληνική αριστερή στην παράταξη από το μυαλό της μια ιδέα. Λέμε λοιπόν ότι προφανώς και είναι διαφορετικό αν έχεις ένα μέρισμα 30.000 ευρώ και αν έχεις ένα μέρισμα 1 εκατομμύριο ευρώ.
23: Άρα λέμε
4: το πιο πιθανό να πάει σε μια κλιμακωτή που θα το δείτε, αλλά αυτό είναι και το πιο δίκαιο.
21: Από πόσο μέχρι πόσο σκέφτεστε?
4: Να σας πω την αλήθεια ότι εξεργάζονται το μέραχες, είπαμε από το 5 μέχρι το 15, αλλά κάντε λίγο υπομονή, θα μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε πιο επίσημα.
21: Εγώ σας ρωτώ γιατί ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός το πήγε 15, το πήγε 10, τα έσοδα που μάλιστα το ελληνικό κράτος ήταν λιγότερα και στις δύο περιπτώσεις. Η κυβέρνηση με το 5% που το έχει περισσότερα έσοδα από τα μερίσματα.
4: Πολύ σωστά. Σωστή η παρατήρησή σας. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για μια διαφορετική κατάσταση και μια διαφορετική οικονομία, που προφανώς όταν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργός, ήμασταν μέσα στα μνημόνια το 19, βγήκαμε από τα μνημόνια και τώρα στην ουσία τι γίνεται. Καταρχήν είναι λίγο.
21: Λέτε ότι είναι καλύτερη οικονομία τώρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
4: Τα κέρδη μεγαλύτερα. Ο κόσμος και η κοινωνία υποφέρει περισσότερο. Τα κέρδη που δεν περνάνε στο λαό, είναι περισσότερα. Και πρέπει να φορολογηθούν, προφανώς.
23: Να φορολογηθούν. Άρα, όπως είπατε και για τις τράπεζες, ότι αν δεν πληρώσουν, πρέπει να πληρώσουν ένα βαλωμένο φόρο. Αν δεν τον πληρώσουν, θα επιβληθεί μια κατακτητή εισφορά. Επιμένετε σε αυτό, κύριε Πούδη.
4: Καταρχήν.
23: Όχι εσείς, το κόμμα.
4: Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το είπε πολύ συγκεκριμένα. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να πληρώσουν. Δεν λέμε κάτι περίεργο. Μοίρασε περισσότερα από 2 δις κέρδη. Δεν πρέπει να πληρώσουν. Εγώ στο μαγαζί μου, όταν μοιράζω κέρδη, φορολογούμε. Γιατί να μην φορολογηθεί η τράπεζα? Δεν λέμε κάτι παράλογο, νομίζω.
24: Σε κάθε περίπτωση, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι δυστυχώς προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να έρθει ξανά στο πολιτικό προσκήνιο, αφού έριξε μια κλωτσιά στους παλιούς συντρόφους και τους πέταξε στα τάρταρα, αφού τους δημιούργησε, τους πέταξε μετά πάλι στα τάρταρα και τώρα φτιάχνει καινούριους. Δίθενος νέο. Δεν είναι νέο. Είναι πολύ παλιό. Πολύ παλιό και ξεπερασμένο. Είναι ο Τσίπρας ο οποίος μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση από το 2015 και μετά.
4: Σίγουρα δεν οδήγησε ο κύριος Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας.
24: Είναι ο Τσίπρας του προγράμματος Θεσσαλονίκης, ο Τσίπρας των ψεφάτων, ο Τσίπρας του δημοψηφίσματος, ο Τσίπρας που έκανε τις τράπεζες, ο Τσίπρας που έκανε τον νόμο Κατρούγκαλου και όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση. Όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό και θα κρυθούμε. Σε λίγους μήνες θα κρυθούμε.
23: Εντάξει,
24: και πάλι
23: ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε μνημόνια.
21: Ένα σύντομο σχόλιο μόνο για την σκόψη μια βόλτα.
24: Βρήκε μνημόνια και έφερε νέο μνημόνιο.
23: Και έφερε νέο μνημόνιο. Δεν μου αφήνει να το
24: Λοιπόν, δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε. Και ούτε όπως δεν φοβόμαστε τους τρομοκράτες, έτσι δεν ξεχνάμε τα ψέματα του κυρίου Τσίπρα.
23: Εντάξει, αλλά μην συνδέουμε τώρα τους τρομοκράτες με τον κύριο Τσίπρα, αν έχει πει αλήθεια.
24: Είπα αυτό επειδή είναι στο επίκαιρο. Μην προσπαθείτε να με διαστρέψετε αυτά που λέω. Έτσι, γιατί αρκετά γίνεται αυτό στον πολιτικό διάλογο. Διαστρεβλώνουμε επίτηδες αυτά που λένε κάποιοι.
21: Δεν έχετε τέτοια προθεσία μαζί.
23: Εγώ αλίμονο. Δεν είχα. Λέω να το. Γιατί είπε να μας ακούνε και είπα να μην το συνδυάσουν, κύριε Λομπέρδο. Αυτό λέω.
24: Σήμερα το σύνθημά μας είναι δεν φοβόμαστε. Αλλά ταυτόχρονα. Σήμερα δεν φοβόμαστε, αλλά και ταυτόχρονα για τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο δεν ξεχνάμε και όλο το παρελθόν όλων μας. Όλοι μας έχουμε παρελθόν διακυβέρνησης. Και όλοι κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό.
21: Ευχαριστούμε.
23: Σας ευχαριστούμε πολύ.
21: Ευχαριστούμε πολύ. Τον Γιάννη Λοβέρδο από τη Νέα Δημοκρατία, τη Μάρα Κουκουδάκη από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Νιφούδη από την Ελλάς. Αύριο στις 8 εδώ με την Αμαλία Κράτζου. Και ακολουθούν μετά πίσω από τις γραμμές, με τον Γιώργο Πιέρο που περιμένει απ' έξω να μπει μέσα,
23: τώρα.
21: Την Ελένη Καλογεροπούλου
23: και
21: τον Δημήτρη Τάκη για τη συνέχεια την παράδοση της Κιτάλης της ενημέρωσης του Action 24.
23: Να είστε καλά.
21: Καλό σας βράδυ.
24: Να είστε καλά κι εσείς.
5: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Είναι ένα επιπλέον πακέτο δεύτερη στην ουσία.
1: Η νύχη σε κλειώτη γυναίκα αυτή.
2: Έχουμε 4 παρεμβάσεις μέσα σε αυτό το μήνα που αφορούν τους οφειλέτες του δημοσίου.
3: Για τα καινούργια κόμματα θα δούμε αλλαγές.
4: Πρέπει κάποτε εμείς οι πολιτικοί να καταλάβουμε ότι όταν το ρεύμα πηγαίνει τη χώρα στον γκρεμό, καθήκον του πολιτικού δεν είναι να πηγαίνει με το ρεύμα, καθήκον του πολιτικού είναι να βγαίνει απέναντι στο ρεύμα και να το σπάει.
5: Θολώνεται η εικόνα με τη συζήτηση που κάνουν τα στελέχη μας.
6: Καλημέρα.
7: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
6: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
8: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
9: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
10: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
11: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
12: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
13: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
14: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
15: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
16: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
17: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
18: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
19: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
20: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
21: Give me a chance to straighten this out.
22: You got it.
23: What do you got in mind?
19: I want it picked up and I want it picked up fast. So get out and find them. All right, dismissed.
20: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή. Στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
24: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
25: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
26: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
27: Στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
28: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
29: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
30: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
31: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Το Μητρογενπλάι Σέρβι.
1: Μυστήριο στην Φάρμα των Ζώων.
2: Ingen Kommentar.
1: Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.

0: Ξεκινάμε ή όχι.
1: Είναι πολύ σαφής η άποψη, η πολιτική θέση που έχουμε σαν φορές. Την έχει εκφράσει ο Αλέξιος Τσίπρας πολλές φορές, αλλά την έχουν εκφράσει και τα όργανά μας πλέον. Γιατί επιτέλους έχουμε και όργανα τα οποία έχουν κάνει και τις συνεδριάσεις. Το κόμμα είναι ανοιχτό, όπως είναι όλα τα κόμματα. Είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, σε όλους τους πολίτες που θέλουν να τα αγκαλιάζουν, και αυτό είναι το δικό μας μέλημα. Πώς θα μπορέσουμε να πείσουμε, πέρα από τις δεκάδες χιλιάδες που έχουν ήδη μπει στις τάξεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πώς θα πείσουμε και άλλους. Προφανώς είναι ανοιχτό. Αυτό που έχουμε πει είναι μόνο ένα. Δεν θέλουμε σε αυτήν τη φάση, μέχρι να γίνουν εκλογές, να έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Άρα δεν μπορούν να γίνουν βουλευτές εν ενεργεία μέλη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Είναι σαφές αυτό. Το έχει πει σε όλους τους τόνους.
0: Αν την αφήσουν.
1: Αν δεν είναι βουλευτές, μπορούν να γίνουν μέλη.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν υπάρχουν προκρατήσεις θέσεων. Δεν σημαίνει ότι θα έρθει κάποιος και θα είναι υποψήφιος βουλευτής. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή θα είναι βουλευτής. Είναι σαφές, λοιπόν. Το έχει πει σε όλους τους τόνους ο Αλέξιος Τσίπρας και πλέον το λένε και τα όργανά μας. Άρα σε αυτό είναι καλοδεχούμενοι όλοι. Όλοι οι δημοκρατικοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν μια δημοκρατική αντίληψη, από όλες τις πλευρές, δεν τους ζητάμε ούτε ταυτότητες κομματικές, ούτε προϊστορία που ήταν, μόνο να είναι δημοκρατικοί άνθρωποι, να πιστεύουν σε αυτόν τον χώρο, ότι μπορούμε να αλλάξουμε, λοιπόν. Και να είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μαζί μας. Προφανώς να μην είναι ποινικά μητρώα.
0: Γραμματέα, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χατζηγιάννακη, να είστε καλά που ήσασταν εδώ και απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα και καλή δύναμη στα νέα καθήκοντα και πάλι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να την ξαναδούμε άλλη μια φορά πιο έτσι, συνοπτικά και με μια μεγαλύτερη οπτική την δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης. 30,4% Νέα Δημοκρατία, 1,4% ΣΥΡΙΖΑ, 11,4% ΠΑΣΟΚ, 6,2% ΚΚΕ, 5,7% Ελληνική Λύση, 1,2% Νίκη, 5,6% Πλεύση Ελευθερίας, 3,1% Μέρα25, 3,8% Φωνή Λογικής, 1% Δημοκράτες, 7,5% Ελπίδα, 17,1% Ελλάς, 5,6% Λοιπά κόμματα. Είναι η δημοσκόπηση Μέτρο Ανάλυσης, βγήκε σήμερα για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΜΕΓΚΑ. Και είναι, νομίζω, όπως λένε και Δημήτρη, σε μια εικόνα διπόλου, έτσι, με πρώτη Νέα Δημοκρατία με διαφορά και με αύξηση της σπήρωσης, όντως την έχει ανεβάσει.
2: Επειδή
0: και με δεύτερο
2: λέγαμε
0: κόμμα, προηγουμένως, την Ελλάς, του κ. Τσίπρα.
2: Στην αξιολόγηση της κυβέρνησης, αρνητική εικόνα έχει το 67,1%. Ναι. Που είναι πάρα πολύ μεγάλο.
3: Με τέσσερις
0: και αυτό ισχύει και το τι έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία.
2: Στην αξιολόγηση του Πρωθυπουργού, αρνητική εικόνα έχει το 64%.
3: Με τέσσερις μονάδες πάνω η αξιολόγηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και με βελτίωση της εικόνας.
2: Δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Λοιπόν, το 64. Και αυτό και ότι έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ισχύει και το άλλο ισχύει. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά και με το πάνελ μας. Να πούμε ότι είχαμε σήμερα και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είδε διαδοχικά Γεραπετρίτη Δένδια, είδε τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας. Ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως είπα και πριν και το ρωτήσαμε στον κύριο Χατζηγιαννάκη, κάνει μια επίθεση στην Ελλάς σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας για την πόντιση του καλωδίου, επικαλούμενος στις δηλώσεις Χιακαντάρη και Μπίστη. Μας είπε ο γραμματέας της Ελλάς ότι αυτές οι απόψεις είναι προσωπικές και όχι η γραμμή του κόμματος. Πάμε να δούμε και τη δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τις συναντήσεις που είχε σήμερα.
4: Τις τελευταίες μέρες βρέθηκα στην Κάσο και έθεσα κάποια ερωτήματα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στο οποίο ο Πρωθυπουργός δεν απαντά στον ελληνικό λαό. Θα ολοκληρωθεί το έργο και ποιο είναι το σαφές χρονοδιάγραμμα? Ο εκάστοτε ένικος του Μεγάρου Μαξίμου δεν φτάνει να σηκώνει μόνο τα τηλέφωνα στις 3 το πρωί, αλλά οφείλει πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και να είναι ειλικρινής και συνεπής απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάει. Θα πούμε ότι αύριο είναι και η επίκαιρη ερώτηση που έχει κατατεθεί και από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το Ταμείο Ανάκαμψης στον Υπουργό Οικονομικών. Και βέβαια ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς θέλει τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Λογικά θα έχουμε έντονη αντιπαράθεση. Θα πάρουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράθεση και τη συζήτηση που κάνουμε κάθε βράδυ σε λίγα λεπτά.
5: Καλημέρα σας.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
5: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
7: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.

0: παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
1: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
2: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
3: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
4: Όλα έχουν ανωδική τάση.
5: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
6: Πόσο λες να είναι ο λογαριασμός του ρεύματος?
7: Ίδιος.
6: Με τον προηγούμενο.
7: Και με τον επόμενο.
6: Ακόμα δεν έχω καταλάβει πώς το κάνει αυτό με το λογαριασμό.
8: Με το Protergia Picasso, προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απλό. Κάθε μήνα, για έναν ολόκληρο χρόνο, έχεις ίδιο λογαριασμό που επιλέγεις ο ίδιος. Βρες το πακέτο Picasso που σου ταιριάζει στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, σενάρια πολέμου στο Αιγαίο. Δωδεκάνησα, η ανατομία μιας πιθανής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Ευέλικτη αντίδραση. Μπορεί η 32η ταξιαρχία πεζών αυτών να καλύψει κάθε πιθανή απειλή. Ναυτικός ανταρτοπόλεμος. Το δόγμα των σκαφών ανορθόδοξου πολέμου. Ραφάλ F5. Η ψηφιακή μετάλλαξη. Μαζί οι δύο περιοδικά απαραίτητα για το καλοκαίρι. Ένα τόμος με σταυρόλεξα και παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο. Ένα τόμος με συνταγές και προτάσεις για κάθε ανάγκη και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
3: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
4: He's in a lot more trouble than we thought.
5: This is our investigation, Mars.
6: I have a gun.
7: You lied to me.
0: Absentia.
8: This is too dangerous to do on your own.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά το μεσάνυχτα, στο Action 24.
9: I just met the owner of the new Vic.
10: You did not say that he was cute.
9: Didn't notice.
10: I'm spying on my friend.
11: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
9: I imagine I'll be seeing even more of you now.
11: Sorry about that.
9: I'm so glad you guys could come with us.
10: Do you like him?
9: Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
11: I asked Jonah to write the messages for me.
10: So Lena and Jonah did all the talking for us?
12: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε με την Ελένη και τον Δημήτρη, τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ανατολική Αττική, να τα πούμε και αυτά, γιατί με τον κύριο Πέτσα συζητάμε συνέχεια αν θα κάνουν ή όχι προώρες και ο κύριος Πέτσας λέει δεν θα κάνουν. Καλησπέρα κύριε Πέτσα,
14: ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Υπεύθυνος του προγράμματος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρχημάκης. Δυτικά ο κύριος Καρχημάκης κινείται και πολιτεύεται.
15: Εντάξει,
13: τα ρεπορτάζ λειτουργούν και ο κύριος Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω εκλογική περιφέρεια. Κύριε Μελίδη.
16: Για την ώρα είμαστε στην πλατεία Κουνδούρου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουμε πυροτοδός την προσπάθεια να δούμε πώς θα μπορέσουμε.
13: Μπορεί και να μην κατέβετε και να μην χρειαστεί εκλογική περιφέρεια.
16: Εγώ θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται στις εκλογές. Με κάθε τρόπο.
13: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με σας, κύριε Πέτσα. Παρατηρώ και τελικά, να το πω λαϊκά, αντιλαμβάνομαι ότι είναι γραμμή. Ότι έχετε μία ανθρώπινη προσέγγιση, προφανώς γιατί αυτό βάλει με δολοφονικό τρόπο στην οικογένεια την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και όντως, εδώ δεν είχαμε, όχι ότι έχει διαβάθμιση, μία απειλή ειδική. Είχαμε ουσιαστικά σε όποιον έβρισκαν και ήταν Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να έχουμε τη δολοφονία. Και απ' την άλλη, βλέπω και μία πολιτική τοποθέτηση που βάλει καθαρά κατά του Τσίπρα, παρένθεση και εύρος. Σε όλη την αριστερά. Κάνω λάθος?
14: Καταρχάς να πω τα συλληπιτήριά μου στην Αφροδίτη, την Έστρα, για την απώλεια της μητέρας της μετά από αυτή την δολοφονική επίθεση. Προσωπική μου φίλη, είχε περάσει μια τραγωδία ήδη η οικογένειά της, δεν χρειαζόταν δεύτερη τόσο άδικα. Από εκεί και πέρα, στο γενικό πολιτικό επίπεδο, νομίζω η πάνδημη καταδίκη τέτοιων ενεργειών για να περιθωριοποιηθεί επιτέλους η τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση και με ξενίζει πολύ αρνητικά η τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, απαράδεκτη, και έσπασε μια γραμμή που ακόμα και στον κύριο Τσίπρα πρέπει να το πιστώσω. Έσπασε μια γραμμή που φάνηκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια να υπάρχει μια πάνδημη καταδίκη και να μην υπάρχει τουλάχιστον μια πολιτική, ιδεολογική, ας το πω έτσι, κάλυψη τέτοιου είδους τρομοκρατικών επιθέσεων. Όσον αφορά το άλλο θέμα, ας το πούμε με τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε, αναπόφευκτα, όταν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στην κεντροαριστερά αναδεικνύεται ως δεύτερος πόλος ο κύριος Τσίπρας, πόσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πεδίο, εμείς δεν κάνουμε κάτι άλλο παρά να υπενθυμίζουμε τις τάσεις στο παρελθόν, όταν κυβέρνησε τουλάχιστον. Εγώ μέχρι εκεί το πάω, δεν το πάω παραπέρα. Ίσα-ίσα είπα και στην αρχή ότι χαιρέτησα και τη χθεσινή του τοποθέτηση, η οποία ήταν χωρίς αστερίσκους και χωρίς επεκφυγές. Αλλά το παρελθόν του είναι αυτό. Ότι καλό ή κακό για κάποιου λόγου χάιδευε, α το πούμε έτσι, κάποια κοινά τα οποία δίναν μια πολιτική κάλυψη, α το πω έτσι, σε τρομοκρατικές ενέργειες. Είτε χαμηλής διαβάθμισης.
17: Δεν είναι και ελαφρύ αυτό που λέτε. Δεν είναι και ελαφρύ αυτό που λέτε.
14: Αυτό λέγατε πριν για χαμηλής διαβάθμισης. Σας άκουγα με τον κύριο Πλεύρη, τουλάχιστον στον δρόμο, πρόλαβα να ακούσω λίγο. Δεν υπάρχει για μένα καμία χαμηλή διαβάθμιση. Θέλω να το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και θέλω να το πω και στην εκπομπή σας. Όταν κάποιος πάει και πετάει τρικάκια, όταν κάποιος πάει και βάφει έξω από ένα σπίτι, είτε μετά φτάνει να πετάει μολότεφ, είτε να φτάνει σε εμπριστικούς μηχανισμούς όπως ο χθεσινός, εντάσσονται όλα αυτά για μένα σε μια προσπάθεια τρομοκράτησης, είναι πολιτικά εγκλήματα και πρέπει να καθιερωθεί στην Ελλάδα ιδιώνυμο αδίκημα για αυτά τα πράγματα. Ιδιώνυμο. Δεν μπορεί δηλαδή να έρθει να σου πετάξει τρικάκια και να γράψει έξω από το σπίτι σου, τρομοκρατώντας εσένα και την οικογένειά σου, και να λέμε ότι πρέπει μόνο να διωχθεί αν γίνει έγκληση. Εγώ σας λέω τη γνώμη μου και κρίνω από όσους μας ακούνε και σας λέω είναι πραγματικά, κάποια στιγμή πρέπει να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων.
18: Ένα χαρτί.
14: Εσείς το λέτε αυτό. Εγώ σας λέω μια δική μου.
18: Και να πετάξει κάποιος άλλος.
14: Εγώ σας λέω τη δική μου τοποθέτηση. Για μένα είναι το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι προθάλαμος μεγαλύτερου τρομοκρατικού χτυπήματος και πρέπει να αντιμετωπίσει το τέτοιο. Ως πολιτικό έγκλημα που δεν έχει σχέση στην κοινοβουλευτική δημοκρατία του 2026.
13: Λοιπόν, για να πάμε και στον κύριο Καρχημάκη. Κύριε Καρχημάκη, εσείς δεν κατηγορήσετε ότι με κάποια πολιτική σας ενδυναμώσατε τέτοιες τρομοκρατικές ομάδες. Κατηγορήσετε από τη Νέα Δημοκρατία όμως ότι με έναν τρόπο συμβάλλατε στο να γίνει το κλίμα τοξικό. Και τι αναφέρουν, τι λένε τα περί συμμορίας, το Μαξίμου και τις αναφορές σας απέναντι στην κυβέρνηση.
15: Ωραία. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πριν από οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι όλοι πρέπει να πούμε το αυτονόητο. Ότι δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τραγωδία. Mm-hmm. Και ότι η βία δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία, καμία σχέση με την πολιτική αντιπαράθεση, καμία σχέση με οποιαδήποτε ιδεολογική κάλυψη. Καμία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι. Δεύτερον, η πολιτική κριτική, η οποία λαμβάνει και έντονους λεκτικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι όμως εδράζονται στην πραγματικότητα, είναι κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν μιλάμε για έντονα φαινόμενα διαφθοράς, η πολιτική αντιπαράθεση εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Το να δημιουργηθεί και να πει κάποιος ότι αυτό οξύνει το κλίμα, τη στιγμή μάλιστα που το ΠΑΣΟΚ είναι ο πολιτικός χώρος ο οποίος αναγνώρισε την εθνική αντίσταση, ο οποίος έφερε την εθνική συμφιλίωση στη χώρα, πάει πολύ. Ειδικά μάλιστα όταν στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας έχουν προβεί σε εξαιρετικά ακραίες εμφυλιοπολεμικές δηλώσεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στις τελευταίες του κύριου Κυρανάκη, αναφέρομαι και στο «από μένα θα το βρεις», αν το θυμάστε, το οποίο ήταν τρομακτικό. Άρα η οξύτητα, όταν αφορά πολιτικές αντιπαραθέσεις, είναι θεμητή σε μια δημοκρατία. Η απειλή βίας δεν είναι ποτέ θεμητή σε μια δημοκρατία. Τέλος, θα ήθελα να σας πω για το ιδιώνυμο, διότι ακούστηκε. Ξέρετε, το να ποινικοποιήσεις ιδεολογίες.
14: Την άποψή μου, ναι, λέω ξεκάθαρα και την υποστηρίζω. Και εύχομαι ποτέ να μην έρθει στο σπίτι σας όπως έχει έρθει στο δικό μου, με τη μικρή μου την κόρη να κοιμάται μέσα, 6 μαντράχαλια απ' έξω, να γράφουν στο σπίτι σας, να πετάνε τρικάκια και να σας τραμπουκίζουν.
15: Κύριε Πέτσα.
14: Και επειδή είμαι πολύ συγκεκριμένος και τους τρεις συγκεκριμένα οι αστυνομικές αρχές τους συνέλαβαν και έπρεπε να γίνει έγκληση. Δηλαδή, σε ένα πολιτικό έγκλημα θα πρέπει αυτός ο οποίος είναι το θύμα να κάνει η μήνυση.
15: Κύριε Πέτσα,
14: σας λέω,
15: το έχω περάσει.
14: Πράγμα που δεν έκανα φυσικά, γιατί να γνωρίζω.
15: Το έχω περάσει ως παιδί.
14: Το πολιτικό περίβλημα. Αλλά σας λέω ξεκάθαρα, πρέπει η δημοκρατία μας να μηνθεί.
15: Δεν σας μιλάω σε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το έχει περάσει.
14: Πρέπει να μηνθεί η δημοκρατία μας. Και εγώ λέω αυτό, προτείνω αυτό.
15: Και σας λέω, το θέμα εκεί έχει να κάνει με το κατά πόσο ποινικοποιείται η πράξη ή η ιδεολογία. Θα θέλατε στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής να υπήρχε το αφήγημα ότι μπήκαν μέσα για τις ιδέες τους ή επειδή ήταν δολοφόνοι?
19: Ποια είναι η ιδεολογία σε αυτό που βάζει την καζάκια,
14: Όχι,
15: ακριβώς το αντίθετο λέω, κύριε Πέτσα.
14: Κύριε Πέτσα. Πήρατε να βάλετε το πολιτικό πρόσημο, αν είναι θετικό ή αρνητικό.
15: Κύριε Πέτσα, λέω ακριβώς το αντίθετο. Λέω ότι όταν κάποιος...
14: Δεν το καταλάβαμε έτσι.
15: Κύριε Πέτσα, να το ξεκαθαρίσω. Λέω ότι οι πράξεις βίας, οι έκνομες ενέργειες, ο εκφοβισμός θα πρέπει να διώκονται και να καταδικάζονται επειδή είναι πράξεις βίας, εκφοβισμού
19: Γι' αυτό το ιδιώνυμο. Διότι αν κατάλαβα καλά την τοποθέτηση του κύριου Πέτσα, αφορά τις πράξεις. Το ιδιώνυμο πώς θα θεμελιωθεί. Θα αναγνωρήσει μια πράξη ως πράξη πολιτικής βίας.
20: Όχι, θα αναγνωρήσει αν το ίδιο σκεφτεί ως κάτι πράξη άλλο, κατά της δημοκρατίας.
19: Αυτό. Πράξη κατά της δημοκρατίας πώς θα τεκμηρίζει.
20: Δεν είναι πράξη κατά της δημοκρατίας να βάζει καζάκια και να σκοτώνει τον κόσμο.
19: Όχι,
20: είναι υπέρ της δημοκρατίας.
19: Προφανώς και όχι.
20: Αυτό αλλά είναι το ιδιώνυμο.
19: Είναι υπέρ της δημοκρατίας μια γενοκτονία.
20: Πράξη κατά της δημοκρατίας. Μα τι σχέση έχει
19: με την ανθρωποκτονία.
20: Σας λέω πράξη κατά της δημοκρατίας και κατάλυση της δημοκρατίας.
19: Αυτό υπάρχει ήδη, θέλω να σας πω.
20: Όχι, στις συγκεκριμένες πράξεις.
19: Υπάρχει ήδη. Άρα είναι ενδιαφέρουσα νομική συζήτηση και είναι ενδιαφέρον.
21: Ένα λεπτό να πάω και στον κύριο Μελίδη.
19: Η θεωρία πάντοτε έλεγε ότι το να πας σε πολύ συγκεκριμένη απαρίθμηση πράξεων συνήθως καταλήγει σε ατιμορρησία και όχι σε τιμωρία.
21: Λοιπόν, ένα λεπτό να πω και στον κύριο Μελίδη.
19: Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
21: Και το πολιτικό και το ανθρώπινο σχολείο σας θέλω, αλλά επειδή αυτές οι αναφορές που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης και τον κύριο Πέτσα τώρα αφορούν νομοθετήματα του κυρίου Τσίπρα όταν ήταν πρόεδρος και πρωθυπουργός, επί ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, έχει νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον και από την Ελλάς η δική σας απάντηση, διότι. Αυτά τα οποία χρεώνει η κυβέρνηση στον κύριο Τσίπρα είναι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Πάμε λοιπόν, κύριε Πιέρο, να πούμε μερικά πράγματα εδώ. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι επειδή την Αφροδίτη την Έστωρα τη γνωρίζω, πρόκειται για μια εξαιρετική επιστημόνισσα, έναν νέο άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει πολλά, έχει πολύ μεγάλες κοινωνικές ευαισθησίες. Είναι αδιανόητο αυτό που τη συνέβη. Θέλω να εκφράσω από την πλευρά τη δικιά μου αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα θερμότερα των συλληπιτηρίων μου γι' αυτό. Το τραγικό και εγκληματικό συμβάν που την βρήκε και αυτήν και την οικογένειά της. Θερμά συλληπιτήρια για το χαμό της μητέρας της. Και να πω ότι ευθέως αυτά τα χτυπήματα είναι χτυπήματα απέναντι στη δημοκρατία μας. Αυτό είναι απόλυτα, θέλω να γίνει απόλυτα κατανοητό. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε τέτοια ενέργεια. Δεν έχει θέση μια τέτοια ενέργεια μέσα στη δημοκρατία μας. Ελπίζουμε να συλληφθούν αυτοί που το έκαναν το γρηγορότερο δυνατό και να αντιμετωπίσουν πολύ αυστηρές ποινές. Τώρα, αυτό το οποίο συζητούμε αυτή τη στιγμή, θα μου επιτρέψετε, επειδή νιώθω ότι υπάρχει πολύς πόνος με όλο αυτό που συνέβη, θεωρώ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να κομματικοποιηθεί αυτή η συζήτηση τώρα, ενώ τα πράγματα είναι λίγες ώρες μετά το συμβάν, εγώ προσωπικά, στα πλαίσια της δικιάς μου πολιτικής και προσωπικής ηθικής, θα απέχω από οποιοδήποτε κομματικό σχολιασμό.
21: Δεν μιλάνε για τις απόψεις και την ιδεολογία σας. Μιλάνε για νομοθέτημα.
16: Θεωρώ,
21: μιλάνε για νομοθετήματα.
16: Μισό λεπτό. Θεωρώ πολύ λάθος, πολύ λάθος να ανοίγει μια τέτοια κουβέντα με αφορμή αυτό το συμβάν. Καταρχάς, κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι η Νέα Δημοκρατία εδώ και 7 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει τον ποινικό κώδικα πάρα πολλές φορές. Ζήτημα λοιπόν να πηγαίνουμε τώρα πίσω και να ψάχνουμε να βρούμε πριν 10 χρόνια τι σχέση έχει, τι έγινε.
21: Δηλαδή δεν αξίζει να συζητήσουμε αν η κατοχή Μολότοφ επί των ημερών σας δεν ήταν κακούργημα όπως σήμερα και αν δεν ήταν κακούργημα για ποιο λόγο ήταν πιο ελαφρύ
16: είναι από
21: και πιο ανώδυνο τότε.
16: Αυτή η συζήτηση προσανατολίζει τον κόσμο από αυτό το πράγμα
21: και
16: που
21: έχει
16: συμβεί
21: τώρα. Και εγώ σας δίνω δυνατότητα να απαντήσετε, το λέω γιατί τα ακούμε κάθε μέρα, σε εσάς χρεώνονται.
16: Έχουμε
21: ΣΥΡΙΖΑ,
16: ακούσει
21: δηλαδή,
16: ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ότι φταίμε μέχρι και για το οτιδήποτε συμβαίνει. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ αυτή τη στιγμή σε πολιτικό διαξηφισμό, αν οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Δημοκρατίας έχουν κάποια σχέση με αυτό που έγινε τώρα, εγώ δεν μπαίνω και θα μείνω σε αυτό.
21: Θα να μπορούσατε να μου πείτε ότι νομοθετήσαμε συζήτηση, και δεν χαϊδέψαμε αυτιά όπως λένε.
16: Κοιτάξτε,
21: γιατί ο κύριος Πέτσας ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και μετριοπαθής, είπε ότι τα χαϊδέψατε τα αυτιά αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ.
16: Θεωρώ πως αυτό αποτελεί ένα πολιτικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε ακούσει και για τον νόμο Παρασκευόπουλου πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Ξαναλέω, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπαίνω σε καμία τέτοια συζήτηση, ενώ έχει συμβεί αυτό το πράγμα μόλις χθες.
21: Κατανοητό. Λοιπόν, θέλω, πριν πάμε γιατί στον επόμενο γύρο θα πάμε για την ακρίβεια, να μην τον σπάσουμε, να δούμε τη δημοσκόπηση με τον ανάλυση και να πάρω ένα σχόλιο και από τους τρεις σας για τη δημοσκοπική εικόνα. Και αμέσως μετά, επειδή έχουμε και την επίκαιρη ερώτηση αύριο για την ακρίβεια, να ανοίξουμε τη μεγαλύτερη συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Πέτσα, έχετε 30,4%. Δεύτερο κόμμα, πάμε να δούμε και τη δεύτερη κάρτα, είναι η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Για το Πασόκ είναι στο 11,4% που αφορά τον κύριο Καρχημάκη, έχει 17,1%. Εδώ το ανέφερε πριν σωστά ο Δημήτρης. Υπάρχει μια αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, όχι ότι είναι κατακόρυφη, αλλά φαίνεται να ανεβαίνει συσπήρωση, άρα κάτι τσιμπάτε.
20: Και έχετε όχι, δεν είναι και κάτι, είναι δύο μονάδες.
21: Ναι, αυτό
20: μήνα.
21: Λέω, το κάτι τσιμπάτε, αυτό θέλω να πω.
20: Δεν είναι λίγο, δεν, δύο μονάδες.
21: Δεν είναι 8, έτσι. Έχετε όμως δύο μονάδες, αυξάνεται η συσπήρωση μαζί με την έλευση του κυρίου Τσίπρα. Αυτό τι είναι για σας, είναι ένα δίπολο, είναι ένας βολικός αντίπαλος, είναι ικανοποίηση των πολιτών από έργα της κυβέρνησης.
22: Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, στην πρόθεση ψήφου είναι ακόμα μεγαλύτερη άνοδος παρά στην εκτίμηση.
1: παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια κατανομή ευρύτερη, γιατί βλέπω μια εννιακομματική βουλή. Επομένως, η εταιρεία φαντάζομαι ότι έκανε αναλύσεις για να κάνει αυτή την κατανομή στην εκτίμηση ψήφου. Επομένως, δεν με εκπλήσει. Βλέπω ότι αυτό που είχαμε προβλέψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή η επανάκαμψη του κυρίου Τσίπρα, θα συσπυρώσει ένα κοινό κοντά στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Το βλέπουμε να αποτυπώνεται. Επίσης, επειδή έχει προβλήματα η κεντροαριστερά, ιδίως στο Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, ανεβαίνει και ο κύριος Τσίπρας και εγώ εκτιμώ θα ανέβει κι άλλο. Και πιστεύω θα διαμορφωθεί ένα δίπολο, το οποίο για μένα δεν είναι κακό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο ισχυρά τα δικοματικά συστήματα. Ο κατακαιρματισμός των προηγούμενων ετών δημιούργησε πολλά προβλήματα εκπροσώπησης και μια βουλή που δεν λειτουργούσε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επομένως, περιμένω να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για τους επόμενους μήνες και νομίζω θα παγιωθεί κάποια στιγμή αρχές του φθινοπόρου, ώστε να μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι ας πούμε, το διακύβευμα όσο πάμε για τις εκλογές που εγώ πιστεύω θα γίνουν.
2: Την πρόθεση ψήφου έχετε δίκιο, είναι 2,3 μονάδες, ήταν στο 22,7 και τώρα είναι στο 25.
1: Γιατί μου αρέσει να κοιτάζω την πρόθεση ψήφου όταν είμαστε αρκετά μακριά από τις εκλογές. Το τελευταίο τρίμηνο να δούμε όποια εκτίμηση.
2: Είναι 2,3 μονάδες και έχει ενδιαφέρον επίσης ότι ο κύριος Φανάρας το είπε, ότι μετά από 2 χρόνια ο Πρωθυπουργός είναι πρώτος σε δημοτικότητα πολιτικός αρχηγός.
1: Και νομίζω θα συνεχίσει να είναι και να αυξάνει τη διαφορά του, αρκεί να αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.
2: Τώρα, κύριε Καρχημάκη,
1: είναι βασικό στοιχείο που δεν θα αποστώ εγώ να το λέω. Εάν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των ανθρώπων, θα πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα. Και στη μέτρηση αυτή, αν κατάλαβα καλά, από το 9,3% των αναποφασίστων, περίπου κοντά στο 2% δύο ποσοστιαίες μονάδες είναι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
22: Και λογικό.
1: Άρα υπάρχουν δεξαμενές στις οποίες πρέπει να απευθυνθούμε. Αυτό είναι το στοίχημα για μας στο επόμενο χρονικό διάστημα.
22: Λοιπόν, μια και ρωτάμε τον κύριο Καρχημάκη, βγάλετε ξανά την κάρτα και για το Πασό. Κάνε το ερώτημά σου. Θα βγει η κάρτα.
2: Μεγαλώνει η απόστασή σας από το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Είναι 6 μονάδες. Είστε στο 11 και ο κύριος Τσίπρας είναι στο 17. Στη δε πρόθεση ψήφου είστε στο 9,4. Μπορεί να σταθεί το αφήγημα του πρώτου κόμματος με μία ψήφο διαφορά. Και το ρωτώ αυτό πρώτον γιατί ένα δικό σας τέλεχος, ο κύριος Κακλαμάνης, το αμφισβήτησε. Και δεύτερον, δεν συζητάμε τώρα να είστε πρώτοι στην κυβέρνηση που η διαφορά είναι χαώδης, 30 με 11. Αλλά υπάρχει θέμα και της δεύτερης θέσης πια, όταν η διαφορά με τον κύριο Τσίπρα φτάνει τις 6 μονάδες.
22: Ελάτε.
2: Πώς το βλέπετε?
23: Το πολιτικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ποδοσφαιρικό. Δεν έχει να κάνει με το ποιος θα κατακτήσει το Μουντιάλ. Έχει να κάνει με το ποιος θα μπορέσει να δώσει λύση στα προβλήματα των πολιτών. Και λέμε ότι για να μπορέσει να δοθεί λύση στα προβλήματα των πολιτών, πρέπει να υπάρχουν 3 βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι να μπορέσει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντήσει στο κόστος ζωής, στο ζήτημα της στέγασης, στα ζητήματα εργασιακά, στον τρόπο με τον οποίο οι νέοι άνθρωποι θα μπορούν να έχουν ασφάλεια, ελπίδα και προοπτική στη χώρα τους, την περιφερειακή ανάπτυξη. Το δεύτερο είναι το ποιο κόμμα έχει το πολιτικό προσωπικό με την τεχνοκρατική επάρκεια και το πολιτικό βάθος να εφαρμόσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και το τρίτο βεβαίως είναι το ποιο κόμμα έχει την πολιτική αξιοπιστία να κάνει αυτά τα οποία λέει πράξη. Αυτή τη στιγμή η πολιτική μας εκτίμηση είναι το μόνο κόμμα που έχει αυτά τα 3 χαρακτηριστικά, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα ο στόχος, όχι για το ίδιο το κόμμα, αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών, είναι να κάνουμε το πρόγραμμά μας πραγματικότητα. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να γίνουμε κυβέρνηση. Άρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε στόχο.
2: Λέτε ότι η προσωπική σας εκτίμηση είναι αυτή. Δεν λαμβάνετε υπόψη την εκτίμηση των πολιτών, τουλάχιστον έτσι όπως αυτή διατυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Και δεν λέω μόνο την διαφορά στην πρόθεση ψήφου. Λέω και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπου ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το ποσοστό εκείνων που λένε ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την αντιπολίτευση που ασκείται. Και μειώνεται ακόμα περισσότερο το ποσοστό του Προέδρου σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν είναι προβληματική όλη η εικόνα? Αφήστε την πρόθεση ψήφου ή την εκτίμηση. Είναι προβληματική όλη η εικόνα για το ΠΑΣΟΚ?
23: Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις είναι εκτιμήσεις. Ναι. Δεν είναι κάλπη.
2: Προφανώς.
23: Πάνω από την κάλπη βαραίνει το ποιος μπορεί να λύσει τα προβλήματα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κόμμα με ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ικανοποιητικής, αν θέλετε, αντιπολίτευσης, νομίζω ότι είναι πάντοτε χρήσιμο σε αυτές τις ερωτήσεις να βάζουμε και τα σχετικά κριτήρια. Δηλαδή, κάνει καλή αντιπολίτευση ένα κόμμα το οποίο έχει καταφέρει με την αντιπολίτευσή του να παρατήσει πάνω από 7 υπουργούς? Εγώ θα πω ότι κάνει. Προφανώς το κρίνουν οι τηλεθεατές. Κάνει καλή αντιπολίτευση ένα κόμμα το οποίο δεν λέει μονάχα τα κακοσκήμενα, αλλά προτείνει και τις κοστολογημένες ρεαλιστικές λύσεις. Άσχετα αν τις απορρίπτει η κυβέρνηση. Προφανώς έχουμε ένα διαφορετικό ιδεολογικό πλαίσιο και θέλουμε να υπηρετήσουμε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Εγώ λέω ότι όταν εκτός από την κριτική έχεις και πρόταση, κάνεις καλή αντιπολίτευση. Κάνει καλή αντιπολίτευση ένα κόμμα το οποίο έχει καταφέρει να αναδείξει σωματικά σκάνδαλα και αβελτηρίες της κυβερνώσεως παράταξης. Είτε αυτό αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αυτό αφορά τις απευθείας αναθέσεις, είτε τον τρόπο χρήσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Η απάντηση που θα δώσω εγώ, πάλι τίθεται στην κρίση των πολιτών και των τηλεθεατών, είναι ναι.
22: Μάλιστα.
23: Άρα,
20: πάντως,
23: νομίζω
20: αν
23: ότι
20: όλα αυτά, κάτι άλλο δεν
23: νομίζω,
20: κάνετε σωστά,
23: νομίζω,
20: γιατί είστε
23: νομίζω,
20: πίσω
23: λοιπόν,
20: και από τον κύριο Τσίπρα και από την Νέα Δημοκρατία.
23: Νομίζω λοιπόν ότι το σημαντικό όταν τοποθετούμαστε στο δημόσιο διάλογο δεν είναι απλά να απαντάμε ναι ή όχι στα ερωτήματα, αλλά να βάζουμε και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια απάντησης
22: λοιπόν,
23: στα ερωτήματα.
22: Να πάω και στον κύριο Μελίδη για να κλείσουμε αυτό το γύρο. Ναι.
18: Κύριε Μελίδη, η δημοσκόπηση συγκεκριμένη δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο 1,2 και 1,4 στην εκτίμηση ψήφου. Αυτά τα ποσοστά τα παίρνετε έχοντας πάρει μια απόφαση στο κόμμα σας να στηρίξετε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Με δεδομένο ότι πάτε σε μια άλλη κεντρική επιτροπή το ερχόμενο Σάββατο, που όλα δείχνουν ότι μπορεί να αλλάξετε την θέση σας σε αυτή και να πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομος στις εκλογές ή σε συνεργασία με κάποια άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι αυτή η αλλαγή πλεύσης μπορεί να σας βοηθήσει, να σας δώσει δηλαδή τις ψήφους που χρειάζεστε για να μπείτε στη Βουλή?
16: Κυρία Καλογεροπούλου, πολύ εύλογο αυτό που ρωτάτε. Εγώ θα είμαι απόλυτα σαφής και ειλικρινής απέναντί σας. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δημοσκοπικά σε μια κακή κατάσταση. Νομίζω ότι η εικόνα που υπάρχει σήμερα δεν είναι η εικόνα η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει, ειδικά από το φθινόπωρο και μετά, και θα σας εξηγήσω τους λόγους. Το ένα είναι ότι αυτή τη στιγμή βιώνουμε, ακόμα και τώρα, είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, την ανακοίνωση των νέων κομμάτων. Εκκρεμεί βέβαια και μια ανακοίνωση ενός ακόμα κόμματος, από ό,τι ακούμε από τον κύριο Σαμαρά. Είναι δηλαδή μια νέα κατάσταση. Το άλλο είναι ότι εμείς έχουμε κάνει μια υπερβατική πρόταση εδώ και αρκετό καιρό. Αρχικά θυμίζω αυτή η πρόταση απευθύνθηκε στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά. Εκ των υστέρων, πολύ πιο πρόσφατα, απευθύνθηκε και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή η πρόταση δεν έχει γίνει αποδεκτή από κανέναν. Εμφατικά ο Αλέξης Τσίπρας την προηγούμενη εβδομάδα απέρριψε οποιαδήποτε συνεργασία με το κόμμα μας, με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Επομένως, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων το δημοσκοπικό αυτό αποτέλεσμα εκφράζει και κατά κάποιο μεγάλο βαθμό την πορεία των γεγονότων που είχαμε μέχρι τώρα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι επειδή είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει δημοκρατικές αρχές, έχει στη βάση της λειτουργίας του και τη συζήτηση, ακόμα και την αντιπαράθεση πολλές φορές στην εσωτερική, στην κεντρική επιτροπή που θα υπάρξει στις 11 Ιουλίου, το επόμενο Σάββατο, πολλά πράγματα θα αποσαφινιστούν και θα χαραχτεί η επόμενη μέρα του κόμματος και πώς πρέπει αυτή να έρθει
18: το
16: σύμφωνα, ξαναλέω,
18: μου είναι
16: με ένα reality check.
18: Σαφέστατο. Εάν αλλάξετε θέση, θεωρείτε ότι μπορείτε να προσεγγίσετε ψηφοφόρους?
16: Θα σας πω, όταν ένα κόμμα λέει ότι στεκόμαστε στο πλευρό ενός άλλου κόμματος, δεν είναι πολύ λογικό στις δημοσκοπήσεις πολλοί, οι οποίοι είναι είτε πρώην ψηφοφόροι, είτε σκέφτονται να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να σκεφτούν ότι αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή, με βάση τη συγκεκριμένη δήλωση, και όταν θα πάρει ο άλλος τηλέφωνο και θα πει τι θα ψηφίσει, μπορεί να πει είτε ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να πει Ελλάς. Είναι μια κατάσταση τέλος πάντων η οποία δημιουργεί αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι και στην κοινή λογική απευθύνομαι δηλαδή.
18: Και αν τελικά οι υποστηρικτές του κυρίου Τσίπρα είναι πολύ περισσότεροι μέσα στο κόμμα σας και το γεγονός ότι μπορείτε να αλλάξετε απόφαση, μπορεί να σημαίνει ότι θα φύγουν ακόμα περισσότεροι.
16: Κύριε Καλογεροπούλου,
18: και να χάσετε και άλλες δυνάμεις.
16: Πάνω σε αυτό, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να γίνει σαφές. Καταρχάς, η Ελλάς είναι ένα άλλο κόμμα. Όποιος θέλει, το έκανε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Εμένα μου έκανε εντύπωση η παρέτησή της, υπό την έννοια ότι συμμετείχε και στην πολιτική γραμματεία, συμμετείχε και στην κεντρική επιτροπή, έδωσε την ψήφο της στη συγκεκριμένη πρόταση. Και τελικώς
18: φεύγουν τα στελέχη επειδή βλέπουν ότι πάτε να αλλάξετε.
16: Θα σας πω. Δεν έχει.
22: Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου γι' αυτό έφυγε πάντως.
16: Ο Σωκράτης Φάμελος δεν έχει αλλάξει καθόλου τη θέση του, ούτε ο πρόεδρος. Δηλαδή η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει.
18: Συγχωρείτε. Η γραμματέας του κόμματός σας λέει τη συγκεκριμένη στιγμή, όπως και εσείς το είπατε τώρα, μόλις, ότι η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν σαφέστατη. Άρα προφανώς, θα πρέπει να... Ήταν η απάντηση. Ναι, αλλά αυτή την απάντηση την είχατε εδώ και δύο μήνες.
16: Ωραία. Δεν και ρωτώ εγώ με τη σειρά μου, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, τι περίμενε τότε, για να... αφού τη γνώριζε αυτή την απάντηση. Άμα ήταν εδώ και μήνες.
18: Να μην πάτε απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
16: Δεν πήγε κανείς απέναντι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αυτό είναι όλο ψεύτικο το δίλημα. Δεν υπάρχει δίλημα απέναντι. Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε να το πω. Έχουμε βήμα κάποιες φορές να λέμε τη γνώμη μας, σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Επιτρέψτε όμως να το πω.
22: Όχι, υποχρέωσή μας είναι να έχετε βήμα, αλλά σας
16: κανένα ζήτημα. Κανείς το ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε να πάμε απέναντι εμείς στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς είπαμε ότι θέλουμε να υπάρχει ένα συμμαχικό σχήμα, είπαμε να υπάρχει συμπόρευση. Αυτό η άρνηση υπήρξε από την πλευρά του κ. Τσίπρα, όχι από τη δική μας. Μισό λεπτό. Δεύτερον. Και σήμερα ακόμα κανείς δεν λέει ότι θα είμαστε απέναντι. Απέναντι μας είναι η Νέα Δημοκρατία.
22: Αν κατεβάσετε ψηφοδέλτιο στις εκλογές.
16: Γιατί επειδή θα υπάρχει, απαγορεύεται να υπάρχουν ψηφοδέλτια, δεν λέω ότι θα γίνει. Λέω ακόμα και σε αυτό το σενάριο, δεν σημαίνει ότι ένα ψηφοδέλτιο θα είναι απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή, με συγχωρείτε.
22: Και από ποιον θα κόβετε εσείς, από τον Σαμαρά.
16: Από ποιον θα κόβουμε, συγγνώμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία, έχει ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία, στην ελληνική κοινωνία. Να, δηλαδή, τι ζητάμε εδώ, να μην κατέβει.
22: Γιατί δεν το σκεφτόσαι,
16: να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι το ζήτημα. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα ψευδεπίγραφο δίλημα, αν επιτρέπετε.
20: Λέτε ότι δεν θα είστε απέναντι στον κύριο Τσίπρα. Όταν ο κύριος Τσίπρας μόλις προχθές είπε ότι το κόμμα σας έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
16: Το ακούσαμε αυτό.
20: Ωραία. Όταν εσείς λοιπόν θα κατεβείτε στις εκλογές και θα διεκδικείτε την ψήφο των πολιτών και ο κύριος Τσίπρας θα λέει μην ψηφίζετε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, δεν θα αντιπαρατεθείτε? Πώς δεν θα πάτε απέναντι?
16: Ξαναλέω, εμείς είμαστε απέναντι μόνο στη Νέα Δημοκρατία και στον κύριο Μητσοτάκη.
22: Κατανοητό να πάρουμε διάλειμμα.
20: Δηλαδή, τι θα λέτε, εμείς να πάρουμε διάλειμμα.
16: Εμείς, εάν υπάρξει το σενάριο, προφανώς ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ.
20: Άρα, εξαντικειμένου θα είστε και
16: δεν
20: απέναντι και στον κύριο
16: Τσίπρα. Δεν μπορώ να πω κάτι, πρέπει να παραμείνω μέσα στην απόφαση και την κοινή επιτροπή.
22: Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τη θέση των κομμάτων για την ακρίβεια. Αύριο έχουμε και επίκαιρη ερώτηση.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έλα, έλα,
3: έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
5: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
6: Beautiful, Ava.
7: I can't go through with the wedding.
6: Are these your honeymoon tickets? Are they refundable? All expense paid trip to a first class resort? It'll be fun.
8: Welcome to the romantic heart hunt.
7: Whoever collects the most hearts wins a couple's massage. Here you go. A keepsake. Is this seat taken?
9: I made a giant mistake. I've come all the way here to tell you how sorry I am.
10: This just got a lot more complicated.
11: Brett did fly all the way out here.
12: Yeah, it was really sweet.
7: Maybe you're the love of my life. Will you marry?
0: Μήνας του Μέλιτος. Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Action 24.
13: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
14: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
15: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει τον πιο επιτυχημένο για κάποιους.
13: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
16: Λοιπόν, πάμε να μπούμε στη συζήτησή μας για την ακρίβεια. Κύριε Πέτσα, δεν είναι η πρώτη συζήτηση, ούτε η πρώτη επίκαιρη ερώτηση. Την έχει καταθέσει τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης στον Υπουργό Οικονομικών και Κοινοβουλευτική Ομάδα και θέλουν την απάντηση του Πρωθυπουργού. Ποιο είναι το overall σχόλιο του ΠΑΣΟΚ, ότι δοκιμάσατε όλες τις πολιτικές, απέτυχαν και σας καλούν να υιοθετήσετε δικές τους προτάσεις, όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα?
17: Καταρχάς, εγώ δεν είμαι υπέρ των προσωρινών μειώσεων φόρων. Είμαι σταθερά υπέρ των μόνιμων μειώσεων φόρων. Και όπως ξέρετε, ίσως έχω πει και δημόσια και στο συνεδριό μας, αλλά και έχω αρθρογραφήσει ότι εφόσον έχουμε μια εξωτερική διαταραχή που είναι ο πόλεμος και αυτό προκαλεί πληθωριστικές πιέσεις, θα έβλεπα ακόμα και μια μόνιμη μείωση μέχρι εκεί που αντέχει φυσικά ο προϋπολογισμός μας των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν μιλάω για το ΦΠΑ, μιλάω για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Επομένως, εγώ ακούω ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν κάναμε και τίποτα, έτσι. Και το γεγονός ότι φτάσαμε να έχουμε μια συμφωνία, έστω για δύο μήνες, για πάγωμα των τιμών στα ήδη χαμηλότερα επίπεδο του 6% που είχε συμφωνηθεί πριν, είναι ένα βήμα που πρέπει να συμπληρωθεί και με άλλα. Εγώ λοιπόν θα έβλεπα ακόμα πιο επιθετική πολιτική συγκράτησης των τιμών, ιδίως στο κόστος ενέργειας, που σε συνδυασμό με τις συμφωνίες αυτές που έχουν γίνει και μπορεί να επεκταθούν, να φέρουν σταδιακά τον πληθωρισμό στα επίπεδα, τα μέσα επίπεδα της Ευρώπης, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά πιο πάνω και αυτό το νιώθουν οι Έλληνες πολίτες.
16: Εξακολουθούν
17: να μας το λένε στις μετρήσεις και στη μέτρηση που σχολιάσαμε πριν έχει ανέβει ακόμα περισσότερο ως βασικό πρόβλημα η ακρίβεια. Επομένως, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είναι βασικό θέμα για όλη τη συζήτηση του καλοκαιριού, ώστε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός να μπορέσει να περιγράψει ένα ακόμα καλύτερο πακέτο και συγκράτηση των τιμών και στήριξη των εισοδημάτων. Είναι, νομίζω, το βασικό θέμα που πρέπει να απαντήσουμε τους επόμενους μήνες.
16: Σε σχέση με τη διάρκεια του προβλήματος, δεν εκτιμάτε κι εσείς? Εγώ σας λέω, δεν ισοπεδώνω. Κάνετε πράγματα, είναι ξεκάθαρο. Και η αντιπολίτευση το λέει αυτό. Κάνετε πράγματα. Κατακρίνει αυτά που κάνετε, βέβαια, και μιλάει και για κίνητρα. Αλλά στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα δεν έρχεται. Και είναι πολλά τα χρόνια που δεν έρχεται. Μήπως πρέπει να τα αλλάξετε όλα, να το πάρετε αλλιώς, που λένε.
17: Γι' αυτό εγώ κοιτάζω στα μάτια τους συμπολίτες μας που νιώθουν την πίεση, ή όταν πηγαίνουν στην Αντλία για να βάλουν καύσιμα, ή όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, και λέω ότι ενώ η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά, όταν βλέπω ότι εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα πρόβλημα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και με αυξανόμενη τάση, σημαίνει ότι περιμένουμε περισσότερα από εμάς. Και γι' αυτό εγώ το βάζω στη συζήτηση, όχι ως ένα θέμα που να απαριθμίσω το τι κάναμε. αλλά το τι μπορούμε να κάνουμε επιπλέον. Κατανοητό. Και εκεί θα επιμείνω μέχρι την Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε όλοι μας που είμαστε κοντά στην κοινωνία μεταφέρουμε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό ότι αυτό είναι νούμερο ένα πρόβλημα.
16: Κατανοητό. Κύριε Καρχημάκη, είπα, η συγκεκριμένη επίκαιρη που θα συζητηθεί αύριο στη Βουλή είναι του κ. Ανδρουλάκη. Εγώ θέλω να ρωτήσω και εσάς όμως. Εσείς κάνετε μία δέσμη προτάσεων, εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα, επίκαιρη ερώτηση, συνέντευξη τύπου για το Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι αυτά ή δεν φτάνουν στους πολίτες ή φτάνουν και δεν γίνονται πιστικά. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ την ανοίγει αυτή τη συζήτηση.
12: Για να μπορέσουν να φτάσουν στους πολίτες πρέπει να τα πούμε. Οπότε θα μου επιτρέψετε να τα πω ακριβώς το τι προτείνουμε.
16: Όχι όλο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, έτσι προφανώς.
12: Χαίρομαι που αναγνωρίζω ότι είναι πολλά αυτά τα οποία προτείνουμε.
16: Δεν ξέρω το πρόγραμμα, γιατί ήμουν και στη ΔΕΘ και παρακολουθούσα. Αλλά δεν...
12: Ξέρετε, όταν μιλάμε, δεν είναι μονάχα ακρίβεια, είναι κόστος ζωής. Και κόστος ζωής είναι ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, κόστος στέγασης, ενέργεια και ύψος μισθών. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, η κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει κάνει καμία καλή ευρωπαϊκή πρακτική. Το πρώτο είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ο κύριος Κιωσέας στο ΙΕΛΚΑ το λέει πολύ καλύτερα από εμένα. Λέει, ρε παιδιά, τον ΦΠΑ τον προϋπολογίσαμε με βάση μια τιμή Χ.
16: Γιατί μειώσαν στην Ευρώπη το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
12: Σε πολλές χώρες όπως η Ισπανία μειώθηκε.
16: Και μάλιστα πέρασε. Όπως η Ισπανία και δεν βγήκε.
12: Και η Κύπρος και μάλιστα στην Κύπρο πέρασε. Και μάλιστα έχουμε και τους σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι δεν έχουν και κανένα λόγο οι άνθρωποι, λένε ότι ειδικά στις μεγάλες αλυσίδες θα περάσει στον καταναλωτή.
18: Κύριε Καρχημάκη,
12: αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε τον κύριο Κιωσέ.
18: Η Κύπρος, στα στοιχεία της Eurostat του Ιουνίου, έχει το μεγαλύτερο πληθωρισμό της Ευρωζώνης και έχει τις μικρότερες τιμές στα καύσιμα και παρά τα αυτά έχει το μεγαλύτερο πληθωρισμό.
12: Επιτρέψτε. Λοιπόν, ο κύριος Κιωσέ του ΙΕΛΚΑ το είπε πολύ, που ο άνθρωπος δεν έχει πολιτική ταύτιση. Λέει ότι όταν προϋπολογίζει τον ΦΠΑ σε ένα προϊόν το οποίο κοστίζει Χ και κάνει τώρα 2 Χ, εισπράττεις και διπλάσιο ΦΠΑ. Γιατί το κράτος να προεισπράξει διπλάσιο ΦΠΑ, δεν πρέπει να γίνει αναλογική μείωση. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει επιτέλους αυτή τη χώρα να ρυθμιστούν πιο αυστηρά οι ενδομηλικές συναλλαγές. Είναι ένας τεχνικός όρος, το καταλαβαίνω. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πολυεθνικές μπορούν και βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Αυτό το αποτέλεσμα είναι το βρεφικό γάλα, για παράδειγμα, να είναι 40% πιο ακριβό στη χώρα μας σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ή γνωστές μάρκες καφέ να είναι στην Ελλάδα 12,80 και 7,80 στην Ολλανδία με μισθούς Ολλανδίας και Ελλάδας αντίστοιχα. Εκεί δεν το λέμε μόνο εμείς. Το έλεγε κάποτε και ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε μία επιστολή που είχε στείλει στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για τις κακές πολυεθνικές. Και το απάντησε η κυρία Φοντερ Λάιεν ότι κύριε Μητσοτάκη, καλά τα λέτε, αλλά αυτό είναι ένα θέμα εθνικού δικαίου και πρέπει να ρυθμίσετε τις ενδομηλικές συναλλαγές. Έκτοτε, ξέχασαν και στην κυβέρνηση τις πολυεθνικές. Δεν φτάνει οι πολυεθνικές μετά την απάντηση της κυρίας Φοντερ Λάιεν.
16: Λέτε και το στεγαστικό, τι θα κάνετε, βάλετε πλαφόν στα ενίκια, ας πούμε, αν είστε στην κυβέρνηση.
12: Για, σε ό,τι αφορά το στεγαστικό, σας προσκαλώ και εσάς την επόμενη Δευτέρα, τώρα 6 Ιουλίου, 8 η ώρα το βράδυ στο Δημαρχείο Περιστερίου, όπου θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα, το πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε το στεγαστικό στη χώρα μας, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία διοργανώνω μαζί με τον πρώην Υπουργό Στέγασης του Βελγίου, ομογενής ελληνικής καταγωγής, τον Χρήστο το Δουλκερίδη και πρώην Δήμαρχο Βρυξελών.
16: Καλή εκδήλωση και καλά το συζητά. Αλλά μάλιστα, πείτε μου, τι θα κάνετε, βάλετε πλαφόν.
12: Και μάλιστα εκεί είναι και το τι μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο είναι να αξιοποιήσουμε την περιουσία του Δημοσίου και των Δήμων. Όχι να την παραχωρήσουμε σε ιδιώτες όπως κάνει η κυβέρνηση. Να την αξιοποιήσουμε όπως κάνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα υπόλοιπα για αυτό το σκοπό. Αλλά και με το ειδικό Ταμείο Στέγασης, το οποίο έρχεται, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε 40.000 νέες κατοικίες εντός μιας τετραετίας.
16: Αυτό είναι κατανοητό, να σας το ρωτήσω πρακτικά. Θα πάτε εσείς, ο Καρχημάκης, ο Πέτσας ή ο Μελίδης, και θα πείτε στη δική σας εκλογική περιφέρεια. Να πάτε στο Περιστέρι και θα πείτε στον ιδιοκτήτη, αδερφέ, κοίταξε να δεις, τον νοικιάζει 600, αλλά εγώ κρίνω ότι πρέπει να είναι 450.
12: Είπα κάτι διαφορετικό.
16: Δεν είπα ότι το είπατε. Ρωτώ τι σημαίνει π.χ. το πλαφόν. Μπορείς να πας στον άλλο και να του πεις την περιουσία σου, την νοικιάζει τόσο και
12: το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο,
16: δεν είμαι ιδιοκτήτης, νοικιαστής είμαι, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να διανοηθώ να πω στην περιουσία του άλλου πόσο θα την νοικιάσει.
12: Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, δεν μιλάει για πλαφόν στην τιμή νοικίου, μιλάει για δύο. Μιλάει για πλαφόν στο ποσοστό αύξησης για να μην βλέπουμε φαινόμενα όπως εκείνο της Μελίνας από τη Θεσσαλονίκη που από 300 ευρώ της το πήγαν 650 και είναι μάλιστα κάτι το οποίο αυτή η κυβέρνηση εφάρμοσε στην επαγγελματική στέγη.
16: Κατανοητό.
12: Άρα στο ποσοστό αύξηση και αυτό μάλιστα στις περιοχές με επιβαρημένο στεγαστικό πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι ότι λέμε ότι πρέπει να θεσπιστούν ορισμένα κριτήρια ποιοτική στέγαση, το οποίο συμβαίνει και στο Βέλγιο, συμβαίνει και στην Ολλανδία, συμβαίνει και στη Γερμανία. Δηλαδή, αν ένα ακίνητο δεν πληρεί βασικές προϋποθέσεις στέγασης, όπως για παράδειγμα το ενεργειακό ή ορισμένες προϋποθέσεις ποιοτικές ό,τι αφορά και ακόμα και την υγεία, δεν μπορείς να το έχεις στην ελεύθερη αγορά. Δηλαδή, υπόγειο ευάερο ευήλιο 605 ευρώ δεν μπορούμε να βλέπουμε.
16: Αυτό είναι κατανοητό. Λοιπόν, άρα, για να ακούσουμε και τον κύριο Μελίδη.
17: Αν δώσετε κι άλλο την προσφορά, άρα θα ανεβούν τιμές.
12: Άρα.
17: Ήρθε το σπίτι να κάνουν επενδύσεις, άρα θα κάνουν
12: άρα, κύριε Πέτσα, έχει πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας.
17: Χρειάζονται άλλες λύσεις.
12: Έχει πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Ακούστε με, όχι, ακούστε με.
16: Για τη στεγαστική στέγη. Το βασικό είναι να ανοίξουν σπίτια.
17: Επειδή η κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πάρα πολλά για τη στεγαστική κρίση, έχει δώσει ενίσχυση στο ενίκιο, έχει ένα ή και δύο ενίκια, έχει προχωρήσει την κοινωνική αντιπαροχή, κάνει τις αιστείες φοιτητικές, έχει μειώσει τη φορολογία στα νοικοκυριά.
12: Να δώσει κάτι στην προσφορά. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι αυτά τα μέτρα...
17: Πρέπει να ψηθεί η προσφορά, εκεί να το συζητήσουμε, όχι να το
12: ακούστε λοιπόν, το πρώτο το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα ακίνητα του δημοσίου και των δημοκρατών, κάτι το οποίο δεν το κάνετε. Το δεύτερο το οποίο λέμε και είναι μάλιστα κάτι το οποίο έχει χαιρετήσει και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Μεσητών, οι οποίοι δεν είναι οι άνθρωποι σοσιαλιστές, είναι το εξής, ότι αυτός ο φορέας, ο δημόσιος, θα πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται και ιδιωτικά ακίνητα ανθρώπων οι οποίοι είτε για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να τα αναγεννήσουν, και άρα να τα ανακαινίζει, να τα δίνει με ένα κοινωνικό μίσθωμα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την προσφορά και βέβαια ένα κομμάτι αυτό να πηγαίνει στο νοικοκυριό, είτε να αντιμετωπίσει φαινόμενα πολυιδιοκτησίας που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να ανταλλάξουν η κυριότητα, ενώ με μια πλειοψηφία του 60% μπορούν να δώσουν. Ωραία. Την χρήση
16: για να πάω
12: σε τρίτο.
16: Και στον κύριο Μελίδη. Λοιπόν, και θα ήθελα και από εσάς, κύριε Μελίδη, να ακούσω. Δηλαδή, αύριο θα πάμε ξανά στη Βουλή, θα έχουμε μια συζήτηση και για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, γιατί να μην πω ότι θα είναι μια από τα ίδια.
19: Λοιπόν, πάμε λίγο να το δούμε. Εγώ θα βάλω να δούμε την ευρύτερη λίγο εικόνα. Αυτή τη στιγμή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια, πάμε για τα 8. Άρα έχει την πλήρη αποκλειστική ευθύνη για αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια. Απολύτως. Νομίζω ένας λογικός άνθρωπος θα αντιλαμβάνεται.
16: Εντάξει, ένας λογικός άνθρωπος θα πει όμως ότι είχε και κάποιους πολέμους και κάποιες...
19: Ό,τι και αν είχε, με συγχωρείτε, το ακούω συχνά αυτό το επιχείρημα. Αν είναι όποτε υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη, αν όποτε υπάρχει πρόβλημα λέμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, συγγνώμη, να βάλουμε ένα AI να κυβερνά.
17: Να μην ψηφίζουμε.
19: Πάμε τώρα. Και ακρίβεια υπήρχε από το 21 ήδη.
17: Ότι λοιπόν, υπάρχει πόλεμος στη Ρωσία,
19: ναι,
17: και στη Μέση Ανατολή και δεν έχει πετρέλαιο από τις περιοχές αυτές, ακούστε θα πίστευε,
16: με,
17: αν του το έλεγε στο 19, ότι η χώρα, ωραία, θα έχει καταρρεύσει.
16: Ένα λεπτό μου να αφήσετε.
12: Πάντως, τα διεθνή στοιχεία...
19: Εγώ δεν έχω διακόψει κανέναν, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα, είτε εξωτερικό είτε εσωτερικό, να λέμε, ξαναλέω, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι η κυβέρνηση, να φύγει. Του ψηφίζει για να κάνουν κάτι.
2: Δηλαδή,
19: πληρώνονται οι άνθρωποι για να
2: κάνουν.
19: Με στρατιέ συμβούλων πληρώνονται για να βρίσκουν, να βρουν λύσει. Να βρουν λύσει. Εμεί έχουμε προτείνει σαν ΣΥΡΙΖΑ ένα σωρό λύσει. Έχουμε μιλήσει για ένα σωρό ζητήματα, δεν μα ακούνε σε τίποτα. Και επειδή άκουσα πριν για τα ενίκια. Συγγνώμη, σε περιοχέ μάλλον με πολύ υψηλό πρόβλημα και στεγαστική κρίση να υπάρξει, είχαμε πει και πάγωμα ενοικίου. Γιατί να μην υπάρξει δηλαδή.
16: Πώς θα υπάρξει, κύριε Μελίδη,
19: να υπάρξει
16: και δικηγόρος.
19: Να υπάρξουν και να υπάρξει, να υπάρξει. Γιατί δεν το κατάλαβα. Απαγορεύεται.
2: Γιατί είναι η ιδιωτική περιουσία του, πώς θα το κάνετε.
19: Λοιπόν, να τους δώσει φορολογικά κίνητρα. Υπάρχουν λύσεις. Μια κυβέρνηση, ξέρετε, έχει πάρα πολύ. Όταν είσαι κυβέρνηση, έχεις τεράστια δύναμη να λύσεις δημοσιονομικά θέματα, αν έχεις όρεξη να βρεις λύσεις. Αλλιώς κάθεσαι και το κοιτάς το πρόβλημα και λες, κυβερνάω 7 χρόνια, πάω για 8 και θα λυθεί την τρίτη φορά που θα με ψηφίσει ο κόσμος. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσω λίγο, γιατί θέλω λίγο να πω στην μεγάλη εικόνα
16: ότι υπάρχει. Για κίνητρα δίναν κίνητρα 3 χρόνια και περιμέναμε 20.000 σπίτια. Δεν μπήκανε.
19: Κύριε Πιέρα, ακούστε με λίγο. Εάν πάμε στη λογική ότι δεν λύνεται τίποτα ή οποιαδήποτε λύση προτείνει η αντιπολίτευση, την παρουσιάζουμε ως λάθος ή ως γραφική, τότε με συγχωρείτε, ξαναλέω, γιατί ψηφίζουμε κυβερνήσεις, βάζουμε ένα AI να κυβερνήσει και τελειώνει η ιστορία. Αν λέμε αυτό. Λέμε όμως εμείς ότι επειδή υπάρχουν κυβερνήσεις, έχουν, ξαναλέω, και συμβούλους, έχουν μεγάλες εταιρείες που τους συμβουλεύουν και μάλιστα πλουσιοπάροχα, γιατί λοιπόν δεν μπορούν να σκύψουν πάνω τα προβλήματα. Ας αφήσουμε λοιπόν τη στέγαση. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι πόσες φορές εδώ έχουμε βρεθεί στην εκπομπή στους προηγούμενους μήνες και λέμε ότι κάθε φορά πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε την ακρίβεια να συνεχίζει να ανεβαίνει. Βλέπουμε ένα προϊόν να μην σταματάει η τιμή του να ανεβαίνει. Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν είναι ότι έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, είναι ότι δεν σταματάει κιόλας. Μου λένε, εγώ καταρχάς δεν μηδενίζω. Προφανώς και κάποιοι κάνουν προσπάθεια. Δεν είμαι του μηδενιστικού λόγου, ούτε θεωρώ ότι όλοι δεν θέλουν να λυθεί το πρόβλημα μέσα από την κυβέρνηση. Αλλά ρωτώ, κάνουν ελέγχους. έχουν αποτέλεσμα. Ακούω ότι επιβάλλονται και πρόστιμα. Μα αν το πρόστιμο είναι μικρότερο από το όφελος που έχει, για παράδειγμα, μια αλυσίδα, ας πούμε, σούπερ μάρκετ ή κάποιος έμπορος, τότε προφανώς προτιμάει να πληρώσει το πρόστιμο και συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Όλα τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν αρκεί να υπάρχει μια μεθοδολογική επάρκεια από αυτούς που καλούνται να τα επιλύσουν. Δεν μπορεί κάθε φορά να περιμένουμε κάτι να αλλάξει στο εξωτερικό ή κάτι να γίνει άλλο που ως διαμαγείας θα λύσει το πρόβλημα. Και ξαναρωτώ, ένα νέο ζευγάρι, να το δούμε λίγο απλά. Πάμε λίγο, επειδή ακούω για δείκτες συνεχώς, να δούμε τον δείκτη της αγοραστικής δύναμης. Πού βρίσκεται η χώρα μας αυτή τη στιγμή? Είναι στην προτελευταία θέση. Ωραία. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με τον πόλεμο? Συμβαίνει για αυτό το λόγο? Γιατί πόλεμος δεν ισχύει για τις άλλες χώρες. Για τις άλλες χώρες η αγοραστική δύναμη.
17: Και
19: εξηγήστε το με αυτό, να το ακούσω.
17: Θα σας πω. Γιατί είμαστε προτελευταίοι? Το 68 που είναι ο δείκτης ο περσινός, θα μπορούσε να είναι 70 και δεν είναι 70. Ξέρετε γιατί? Μόνο για τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός είναι που ψαλίδει στην αγοραστική δύναμη και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά η Ελλάδα, που είναι μια καθαρή εισαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου με τεράστιες τιμές. Γι' αυτό.
12: Άρα δεν σας διαψεύδει.
19: Αυτό είναι.
17: Δεν δηλαδή, με διαψεύδει καθόλου. Ό,τι θέλετε να μου πείτε για αυτά τα στοιχεία, δεν με διαψεύδει καθόλου. Και δεν για του ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνήσαμε στο 62. Δεν ήμασταν στο 68.
12: Όχι, ακούστε με, ακούστε με. Όσα λέει ότι 60% της αύξησης του τιμαρίθμου...
17: Γι' αυτό που, λέει, που είπε τώρα, ήμουν πολύ συγκεκριμένος, για τις μονάδες αγοραστικής δύναμης. Το εισόδημα εκφρασμένο στις μονάδες αγοραστικής δύναμης. Σας είπα ότι οφείλεται και στον πληθωρισμό.
12: Εγώ σας λέω για το κατά πόσο η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή ενδογενής. Όσα λοιπόν λέει το εξής απλό. Λέει ότι δεν φταίνει οι εξωτερικές κρίσεις, ότι το 60% της αύξησης προέρχεται από υπέρμετρα κέρδη τα οποία υπάρχουν ή και κρυμμένα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Άρα ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό.
18: Και συζητάμε τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με τα εισοδήματα και τις ακρίβειες κλπ. Και επειδή, κύριε Καρχημάκη, έχετε πει πολλές φορές ότι εμείς ακόμα και ένα ευρώ να δώσει η κυβέρνηση στους πολίτες θα το ψηφίσουμε. Θέλετε να μου πείτε γιατί ψηφίσετε παρόν στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά? Δεν είναι ένα ευρώ, είναι πολλά ευρώ.
12: Καταρχήν είναι η εξίσωση των υγειονομικών στα
18: ναι, τους βαρέα, δίνουν τα βαρέα και ανθυγιεινά που επί 30 χρόνια δεν ήταν οι άνθρωποι.
17: Ήταν ένα πάγιο αίτημα και το διεκδικούσαν.
12: Και είναι ένα αίτημα το οποίο το έχουμε.
18: Στο οποίο ψηφίσατε παρόν.
12: Και είναι το αίτημα το οποίο εμείς έχουμε καταθέσει πολλαπλά στη
18: και
12: Βουλή.
18: Ψηφίσατε παρόν.
12: Συνεχόμενα στη Βουλή. Το φέρνουμε ξανά και
18: μα
12: ξανά.
18: Ψηφίσατε παρόν.
12: Η στάση.
17: Το ίδιο θα ψηφίσουν και οι συντάξει ψηφίσατε παρόν. Που δεν περικόπτονται τώρα μετά την κυβερνητική πρωτοβουλία.
12: Σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν υποκριτική. Θέλω να σα το πω. Δηλαδή, όταν εμεί
18: τα βαρέα και ανθυγιεινά και ψηφίζετε παρόν.
12: Ξανά και ξανά και ξανά.
18: Και τώρα που το φέρνει η κυβέρνηση, λέτε όχι.
12: Και ξανά. Είναι ένα μεγάλο θέμα και θέλω να σα πω.
17: Και τιμή περικοπή τη συντάξη χειρία θα ψηφίσετε. Πάλι παρόν, γιατί μπορείς να το
18: μεσοντάγει. Είναι μια αδικία 30 ετών και λύνεται και μου λέτε ότι...
12: Και θέλω να σας πω, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
18: Μα ψηφίσατε παρόν, αυτό σας λέω.
12: Σε ένα ευρύτερο
18: πλαίσιο. Ενώ λέτε ότι ακόμα και ένα ευρώ να δίνει η κυβέρνηση στους πολίτες, εμείς θα το ψηφίζουμε.
12: Ότι αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν έρχεται ως stand-alone μόνο του, έρχεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να καταψηφίσει συγκεκριμένα. Θέλω να το δω όμως, διότι είναι τελευταία στιγμή. Θέλω να το δω.
20: Λοιπόν, να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον κύριο Πέτσα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Πέτσα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Καρχημάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καρχημάκη και κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, και μιας και είπαμε για τη συντάξη κυρία, πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πριν από λίγη ώρα είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης, γιατί ολοκληρώνεται η ψήφιση του νομοσχεδίου και την εξίσωση την μισθολογική ανδρών γυναικών στο ίδιο επάγγελμα. Πάμε να δούμε τι έγινε με τη συντάξη κυρία.
21: Ανάσα για πάνω από 130.000 συνταξιούχους χειρίας. Η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που καταργεί οριστικά τη μείωση της σύνταξης μετά την πρώτη τριετία.
22: Όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.
21: Μέχρι σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου προέβλεπε ότι εφόσον ο δικαιούχος εργαζόταν ή λάμβανε και δική του σύνταξη, η σύνταξη χειρίας μειωνόταν από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος. Η διάταξη αυτή πλέον καταργείται.
23: Και η σύνταξη κανονική μειώθηκε, η δική μου σύνταξη μειώθηκε λόγω αυτής της σύνταξης. Οπότε... σίγουρα είναι καλό.
24: Α, ναι, από τη μείωση θα βοηθήσει καλύτερα. Σίγουρα, σαφώς καλύτερα.
21: Παράλληλα, η ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι δεν υπέστησαν ποτέ την περικοπή δεν θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά, ενώ όσοι είχαν ήδη δει τη σύνταξή τους να μειώνεται θα τη λάβουν ξανά στο 70%. Επίσης, στις περιπτώσεις όπου κάποιος δικαιούται δύο εθνικές συντάξεις θα συνεχίσει να συλλαμβάνει κανονικά.
1: Ότι όσοι έλαμβαναν το 70% γιατί δεν πρόλαβε να γίνει περικοπή ή όπως ξέρουμε όλοι τους λησμόνησαν, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα και για τον ΟΓΑ, δεν θα έχουν να δώσουν πίσω αναδρομικά, οπότε αυτό είναι το πολύ καλό νέο, γιατί αυτή ήταν και η μεγάλη ανησυχία χιλιάδων συνταξιούχων.
3: Οποιοδήποτε μέτρο που είναι προς την καλύτερευση είναι θετικό, έτσι δεν μπορούμε να πούμε όχι. Η σύνταξη χειρίας να καταβάλλεται εφόρου ζωής στο 70% τη σύνταξη που έπαιρνε εκείνος που πέθανε.
21: Για παράδειγμα, αν ένας συνταξιούχος λάμβανε σύνταξη χειρίας 700 ευρώ, μετά την τριετία μπορούσε να δει το ποσό να πέφτει στα 350. Με τη νέα αρρύθμιση, η σύνταξη θα παραμένει στα 700 ευρώ χωρίς καμία μείωση.
4: Βοηθάει λίγο βέβαια, αφού τα... δεν θα κόψουν τις συντάξεις, γιατί οι περισσότερες οι γυναίκες είναι χείρες.
21: Με τη ρύθμιση αυτή, το Υπουργείο Εργασίας βάζει τέλος σε μια πολυετή εκκρεμότητα που δημιούργησε αβεβαιότητα σε χιλιάδες οικογένειες, διασφαλίζοντας ότι οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας δεν θα δουν πλέον τη σύνταξή τους να μειώνεται μετά την πάροδο της τριετίας.
16: Θετικό βήμα. Έχει ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ. Ένα πράγμα ήταν πολύ σκληρό από αυτά που άκουσα σε αυτό το ρεπορτάζ. Είναι τη κυρία που είπε στο τέλος.
18: Ότι οι περισσότερες
16: γυναίκες είναι χείρες. Ήταν πολύ σκληρό. Δηλαδή, ενώ ήταν θετικό το ρεπορτάζ, ακούστηκε αυτό και ισχύει τελικά.
18: Ναι, γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο.
16: Ζούμε λιγότερο εμείς. Αλλά η κυρία το τόνισε στο ρεπορτάζ. Και να πεις ότι έχει και άδικο δίκιο.
18: Το βασικό πάντως είναι ότι δεν.
16: Πάντως είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική ανάσα. Αφορά πολλές γυναίκες και νομίζω ότι ήταν και κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει. Είναι δίκιο.
18: Και είναι και ακόμη ένα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου που ακυρώνεται, δεν πάβει να ισχύει, γιατί η μείωση μετά την τριετία στο 35% από 70 προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου.
16: Λοιπόν, πάμε να δούμε και ένα ακόμα ρεπορτάζ, αυτό φορά τη σύνταξη χειρίας. Λέμε κάθε μέρα για την ακρίβεια, λέμε για το στεγαστικό. Υπάρχει και ένα άλλο στεγαστικό, το οποίο θα το δουν τα παιδιά που έδωσαν τώρα τις πανελλαδικές τους εξετάσεις και θα αναζητήσουν φοιτητική στέγη. Και αυτή δυστυχώς δεν εξαιρείται επίσης από τα αυξημένα ενίκια.
5: Πίεση ανηλίκων που δεν διστάζουν να βγάλουν μαχαίρια. Αιματηρές συμπλοκές με άγριο ξύλο από ανήλικους θύτες που στοχεύουν συνομήλικούς τους. Σκηνές σαν να βγήκαν από αστυνομική ταινία βίας.
24: Πιο πολύ για κοπέλες είναι, για τέτοια και για ομάδες. Εγώ πάντως.
16: Τον λάθος βίντεο είναι ο δαίμον.
18: Του βίντεο.
16: Του βίντεο αυτός, δεν είναι του τυπογραφείου. Για φοιτητική στέγη θέλαμε να δείξουμε. Δεν κατέστη εφικτό. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτού του ρεπορτάζ που θα σας δείχναμε και έχει παίξει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24, είναι ότι δεν υπάρχει ούτε για δείγμα σπίτι με νίκιο κάτω από 350 ευρώ. Και μιλάμε τώρα εδώ για τρύπα, έτσι, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Επειδή είδα και σε κάποιες μεγάλες πλατφόρμες που όλοι κοιτάμε τα νίκια, όταν λέμε κάτι να υπάρχει 350 ευρώ, είναι κυρίως στην επαρχία και ακόμα και στην επαρχία τις περισσότερες φορές μιλάμε για τρύπα. Όταν εγώ ήμουν φοιτητικό, όταν εγώ είχα ψάξει σπίτι. Το 2007 φοιτητικό, βρίσκαμε καινούργια σπίτια σε πολύ καλή κατάσταση με 300 ευρώ.
18: Προκρίσεις λες.
16: Ναι, ναι, θέλω να πω ότι είναι.
18: 2007 με 2026
16: ραγδαία,
18: μιλάμε
16: πραγματικά
18: πόσα χρόνια.
16: Η άνοδος στα ενίκια. Δηλαδή το ίδιο σπίτι που τότε ήταν και πιο καινούργιο,
18: και.
16: Που είχε 300, σήμερα μπορεί να έχει 500 και 600 ευρώ. Ελένη, περιμένουμε τίποτα το Σαββατοκύριακο?
25: Όχι.
16: Δεν περιμένουμε ΣΥΡΙΖΑ?
25: Γιατί δεν έχει κεντρική επιτροπή. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω.
16: Κεντρική επιτροπή, λέω, αν έχει.
25: Την άλλη, 11 του μηνός.
16: Α, είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Ναι. Άρα δεν έχουμε τώρα όργανα και κεντρικές ιστορίες.
25: 11 του μηνός.
16: Νομίζω ότι ήταν αυτό το Σαββατοκύριακο και λέω τώρα θα έχουμε εξελίξεις από εκεί.
25: Όχι, όχι, όχι, όχι.
16: Με τον κύριο Σαμαρά θα έχουμε εξελίξεις.
18: Με τον κύριο Σαμαρά.
16: Όλο επειδή έκανε και ένα τραπέζι.
18: Υπήρξε το τραπέζι με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
16: Που ήταν και υπουργοί τους,
18: οι οποίοι είπαν ότι έγινε αυτό το τραπέζι για την ενότητα της παράταξης. Υπήρξε η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη.
16: Ο Λεονταρίδης, ο Αθανασίου και άλλος ένας ήταν.
18: Ναι, και ο. Δεν θυμάμαι τώρα.
16: Τρεις πρώην υπουργοί του κ. Σαμαράς είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
18: Η κυρία Μπακογιάννη είπε σήμερα ότι κατά την άποψή της 100% ο κ. Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Μίλησε και με σκληρά λόγια για τον πρώην
16: Ακόμα μια φορά. Είναι αυτό που λένε
18: και είπε ότι ο σκοπός του είναι να στερήσει από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία και θα είναι η τρίτη φορά που θα πλήξει το κόμμα. Γιατί είπε η πρώτη φορά ήταν το 1993, η δεύτερη ήταν το 1996 όταν ψήφισε τον Κωστή Στεφανόπουλο.
16: Πάντως με Μητσοτάκη γίνονται αυτά.
18: Ναι, όχι, η δεύτερη ήταν επί Εύερ.
16: Α, είναι ο Εύερ. Επί Εύερ.
18: Γιατί τότε, αν γίνονταν εκλογές, αν δεν ψηφιζόταν ο Στεφανόπουλος, θα γίνονταν εκλογές και θα βγει η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην
16: Ελλάδα. Λοιπόν, ενδιαφέρον θα έχει και αυτό το Brand Fair.
18: Αλλά είναι βέβαιο ότι όλοι πια το προεξοφλούν ότι ο κ. Σαμαράς θα κάνει κόμμα και πρέπει να σου πω ότι ο κ. Σαμαράς. Μια και το συζητήσαμε τώρα αυτό το θέμα, εκτός από βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τα οποία επικοινωνεί, να σου πω και κάτι ωραίο που θα σε ενδιαφέρει, το ψάξεις, επικοινωνεί και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
16: Πολύ ενδιαφέρον αυτό και δεν μου κάνει και εντύπωση, και γιατί έχουν πολύ καλές σχέσεις με την περίπτωση της κυβέρνησης.
18: Να πάνε στο
16: δεν
18: κόμμα.
16: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ενδιαφέρον, ναι, και ενδιαφέρον είναι και το, να το ψάξω εγώ από τη δική μου.
18: Γιατί μια τελευταία δημοσκόπηση που βγήκε λέει ότι ο κ. Σαμαράς παίρνει και από το ΠΑΣΟΚ.
16: Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι παράλογο λόγω της τότε συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Λοιπόν, δίνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό ρεπορτάζ, αλλά κάπου εδώ κλείνουμε και δίνουμε τη σκητάλη στην Αθηναίδα Νέγκα και στο καλύτερα αργά. Καλεσμένες της, η δική μας πρώτα απ' όλα, η Αλεξάνδρα Καημένου, την οποία τη βλέπετε 6 με 10 εδώ το πρωί με τον Νίκο Υπουφάντη και αμέσως μετράει η Δημήτρα Δερζέκου. Τα λέμε αύριο στις 10 στο σταθερό μας ραντεβού. Καληνύχτα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα.
25: Καλό βράδυ.
18: Καλό βράδυ.
6: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.

0: Την αληθινή ιστορία της Αργεντινής μέσα από το ποδόσφαιρό της. Ένα βιβλίο για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο και καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία μπάλα. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Από την MV Publications.
1: Το καλοκαίρι είναι για ξεκούραση. Γι' αυτό τώρα στην IKEA βρίσκεται με έως μείον 40% κρεβάτια αλλά και στρώματα και με 10 χρόνια εγγύηση. IKEA.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι μια κοπέλα εδώ από αυτές, ξέρετε ποιες, έτσι, που κάνουν αυτό το επάγγελμα, που πάνε στη δουλειά, δεν κάνουν τίποτα όλη μέρα, μόνο βάφονται, φτιάχνονται και βγαίνουν στην τηλεόραση. Αλεξάνδρα Καημένου είναι μαζί μας. Ασφαλώς και δεν κάνεις μόνο αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέγαμε προηγουμένως πριν αρχίσει το γύρισμα ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη μερίδα του κόσμου, εντάξει, δικαιολογημένα βέβαια, που λένε σιγά μωρέ, τι κάνουν αυτές. Πάνε εκεί, ναι, τις βάφουν, τις φτιάχνουν, τις έχουν σαν μπιμπελό.
1: Έτσι.
0: Βγαίνουν στη τηλεόραση, δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα. Πηγαίνεις στη τηλεόραση, τα λες.
1: Τα λες. Και, ναι, και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Κοίτα, σαν μπιμπελό μας έχουν εδώ πέρα τα κορίτσια. Αυτό.
0: Ναι, εντάξει. Okay,
1: μας προσέχουν πάρα, ναι, πολύ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το επάγγελμά μας, έτσι. Είναι, όχι, και όλη η δουλειά από πίσω. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί. Και τουλάχιστον εμένα με απασχολεί. Και μπορούν να το επιβεβαιώσουν και τα κορίτσια εδώ. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ και τα ρούχα. Ωραία, είμαστε προσεγμένες. Ναι, πράγματι βγαίνουμε στην τηλεόραση, αλλά δεν είναι αυτό το επάγγελμά, ναι, μας. Δεν είναι τόσο λαμπερό όσο φαίνεται και όσο νομίζουν οι άλλοι που είναι απ' έξω.
0: Συνήθως το βάψιμο είναι αυτό που πρέπει να κάνεις γρήγορα, γιατί έχεις να κάνεις άλλα πράγματα. Οπότε λες, εντάξει, ωραία να βγω, αλλά να, ναι, τελειώνω, γιατί έχω πολλά.
1: Ειδικά στις 5.30 το πρωί.
0: Στις 5.30 το
1: πρωί. Το βάψιμο γίνεται σε 10 λεπτά.
0: Ναι. Επίσης, ξέρεις τι είναι το άλλο που λένε. Καλά, αυτή δεν είναι καμιά ωραία. Βάφεται.
1: Ναι.
0: Και λες, υπάρχει βάψιμο στον κόσμο που μπορεί να κάνει. Είσαι πιο ωραία άβαφτη. Σε προτιμώ άβαφτη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε να τα πούμε 1,5 χρόνο. Είχες έρθει εδώ στην εκπομπή, πάλι λέγαμε για τις τηλεοπτικές σου περιπέτειες και τις περιπέτειές σου γενικότερα, αλλά νομίζω ότι είσαι αλλαγμένος άνθρωπος.
1: Κοίτα, θα σου πω, το σκεφτόμουν και εγώ.
0: Ναι.
1: 1,5 χρόνο μετά, νιώθω πολύ διαφορετικά.

0: διαφορετικός άνθρωπος. Νιώθω ότι έχω βρει τις ισορροπίες μου, τα πατήματά μου, έχω βρει την Αλεξάνδρα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή στη ζωή της γυναίκας γίνεται ένα κλικ, μία μετάβαση, ένα restart, που από εκεί που είσαι κοριτσάκι, κοπέλα, γίνεσαι γυναίκα. Εγώ νομίζω ότι πέρασα σε αυτή τη φάση αυτόν τον 1,5 χρόνο μετά.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό πολλές φορές δεν έχει να κάνει με το πώς αισθανόμαστε εμείς, αλλά πώς αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σε διαφορετικές φάσεις ζωής.
0: Είναι ξεκάθαρα αυτό
1: το πώς αντιλαμβανόμαστε. Άρα είδες πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Οι άλλοι σε βλέπουν κοριτσάκι, πρέπει να σου πω, γιατί έχεις κάτι κοριτσίστικο επάνω σου, αλλά σου χτύπησε κάποιο καμπανάκι.
0: Αν μου χτύπησε κάποιο καμπανάκι, είπα ότι κοίταξε να δεις, τώρα πρέπει να πάρεις τη ζωή στα σοβαρά. Και πήρα τη ζωή στα σοβαρά και όχι απλά πήρα τη ζωή στα σοβαρά, πήρα τον εαυτό μου νομίζω στα σοβαρά. Δηλαδή κατάλαβα ποια είναι η Αλεξάνδρα, ποια είναι η θέση της σε κάθε πτυχή της ζωής μου, πώς είναι να είμαι κόρη, πώς είναι να είμαι, πώς είμαι στη δουλειά μου, πώς είμαι στη σχέση μου, πώς θέλω να είμαι σαν φίλη. Οπότε νομίζω ότι κατάλαβα πάρα πολύ τον εαυτό μου και άλλαξα πολύ.
1: Πού δεν είσαι καλή? Σε αυτούς τους ρόλους δηλαδή που λες ότι κάθε άνθρωπος έχει πολλές πτυχές.
0: Ναι.
1: Πού πιστεύεις ότι δεν είναι το δυνατό σου σημείο?
0: Νομίζω δεν είμαι καλή κόρη. Γκρινιάζω πάρα πολύ στους γονείς μου. Ναι. Πάρα πολύ. Και είμαι πάρα πολύ απαιτητική από τους γονείς μου.
1: Mm-hmm. Είσαι χαϊδεμένο μοναχοπαίδι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή είμαι το πρώτο παιδί στην οικογένεια γενικά. Σε μια δύσκολη φάση της οικογένειάς μου, εγώ ήρθα στον κόσμο 2 μήνες αφού το έφυγε η γιαγιά μου πάρα πολύ νωρίς. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, όλα τα βλέμματα, όλα τα φώτα, όλη η προσοχή έπεσε πάνω μου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και είμαι ένα καλομαθημένο παιδί της οικογένειας, χαϊδεμένο, που δεν μου χαλούσαν χατήρια, που όταν πάνε να σου χαλάσουν το χατήρι λες, μα γιατί? Θες τώρα να μου χαλάσεις εσύ το χατήρι.
1: Ναι.
0: Αυτό έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβεις ότι δεν είσαι πια αυτό το χαϊδεμένο παιδί της οικογένειας.
1: Ναι, η τηλεόραση βέβαια, επειδή έχει το κομμάτι το αστραφτερό, εντάξει, γιατί δεν δουλεύουμε οικοδομή, έτσι σίγουρα είναι μια δουλειά η οποία έχει πολλά ευχάριστα και πολλά καλά. Πολλές φορές, ενώ φαινομενικά είσαι το επίκεντρο της προσοχής, είσαι και το επίκεντρο της προσοχής αρνητικά. Δηλαδή, γιατί έγινε αυτό έτσι? Γιατί η εκπομπή είχε αυτό το θέμα και δεν είχε το άλλο? Είναι ότι είναι αιχμή του δόρατος ο παρουσιαστής.
0: Από όλους.
1: Από όλους.
0: Και κάτι από τους τηλεθεατές.
1: Ναι. Αν κάτι δεν πάει καλά, φταίς εσύ. Αν όλα πάνε καλά, είναι μια πολύ καλή ομαδική δουλειά.
0: Οπότε... Νομίζω ότι εμείς πιστωνόμαστε όλοι και την επιτυχία και την αποτυχία. Είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα πλέον, μετά από ένα χρόνο. Με τα καλά μας και τα κακά μας, παντού υπάρχουν καλά και κακά, και στις οικογένειες και στις δουλειές και στις φιλίες και στις σχέσεις, αλίμονο αν όλα ήταν τέλεια παντού. Αλλά νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι σε αυτή την εκπομπή που πιστωνόμαστε και την αποτυχία και την αποτυχία ομαδικά.
1: Ναι. Πρωινό ξύπνημα πώς είναι?
0: Καλά, ψέματα δεν θα πω.
1: Για πες.
0: Δεν είναι πάντα εύκολο. Κοίτα, προσαρμόστηκα νομίζω πια στο τέλος της σεζόν. 4 η ώρα, χτυπάει το ξυπνητήρι κάθε μέρα. Άλλες ώρες χτυπάει και, ξέρεις, πατάς το σνουζ.
1: Α, είσαι τέτοια.
0: Ναι.
1: Ναι, είσαι πατάει το σνουζ. Κάνεις πάρα πολύ κακό στον εαυτό σου, το ξέρεις, ότι είναι πιο δύσκολο μετά να ξυπνήσεις.
0: Το λένε αυτό οι έρευνες.
1: Ναι. Μένεις κοντά τουλάχιστον.
0: Είμαι στο δεκάλεπτο, είμαι εδώ.
1: Στο δεκάλεπτο είσαι εδώ. Πολύ ωραία. Στη ζωή σου βέβαια, όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, δεν τα ακούς μόνο εσύ?
0: Ναι, δεν τα ακούω μόνο εγώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αν και μου έχει πει ότι δεν τα ακούει το ξυπνητήρι μου, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, γιατί βάζω και το δυνατό, το ραντάρ.
1: Όχι,
0: δεν το ακούει.
1: Ναι. Πολύ ερωτευμένος πρέπει να είναι για να μην ακούει το ξυπνητήρι.
0: Τι να σου πω τώρα, αυτό που να το πάρω στραβά.
1: Όχι, να το πάρεις πολύ θετικά. Δεν τον ενοχλεί τίποτα. Δεν τον ενοχλεί ούτε ότι έχει μία σύντροφο που πρέπει να ξυπνάει στις 4.
0: Ναι, δεν τον ενοχλεί νομίζω.
1: Σηκώνεται ποτέ να σου πει, αγάπη μου,
0: κάθε
1: καλή
0: μέρα
1: εκπομπή? Α, μιλάμε για μεγάλο
0: κάθε
1: πάθος.
0: Κάθε μέρα ξυπνάει, ναι.
1: Ναι. Πότε γνωριστήκατε?
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Γνωριστήκαμε την περίοδο που τα λέγαμε μαζί πριν από 1,5 χρόνο.
1: Αυτή η εκπομπή φέρνει γούρι σε όλους και στους τηλεθεατές. Αν θέλετε να βρείτε Τέρι, εμείς εδώ μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε μια καλή τύχη. Οπότε σου είπα ότι σε είδα στο καλύτερο αργά και μου άρεσε.
0: Κάπως έτσι. Πάντως θέλω να σου πω ότι πρώτη φορά νομίζω, επειδή δεν βλέπει, δεν έβλεπα καθόλου τηλεόραση τώρα, δηλαδή εγώ τον έχω βάλει λίγο σε αυτό το τρυπάκι. Νομίζω ότι πρώτη φορά με είδε στο καλύτερο αργά που του το έβαλα εγώ να με δει.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Άρα δεν σε είχε δει, σε είχε γνωρίσει σε παρέες, αλλά δεν σε είχε δει τηλεοπτικά, δεν είχε δει τηλεοπτική σου εικόνα.
0: Δεν με είχε γνωρίσει σε παρέες.
1: Ναι. Α, δεν σε είχε γνωρίσει σε παρέες.
0: Όχι.
1: Σε είδε στη τηλεόραση.
0: Όχι.
1: Τι έγινε. Δεν μπορούσα να το πεις.
0: Μαγκώνομαι τώρα.
1: Ναι.
0: Εγώ τον βρήκα, νομίζω. Όχι νομίζω, εγώ τον βρήκα.
1: Mm-hmm.
0: Έτυχε και το σπίτι μου, ήταν απέναντι από το γραφείο του.
1: Ναι.
0: Και πήρα το σκυλί μου.
1: Ναι. Τον είχες δει και σου άρεσε και λες θα βγω 100 βόλτες μέχρι
0: Ακριβώς.
1: να γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Ο σκύλος εντάξει καλά.
0: Ο σκύλος εντάξει λαχάνιαστο. Να το σκυλάκι μου, η κρέμα μου.
1: Ναι.
0: Το σκυλί πια δεν άντεχε. Ναι. Πρέπει να είχε χάσει κανένα κιλάκι εκείνη την περίοδο.
1: Και είναι 3 κιλά το σκυλάκι. Ωραία, άρα εσύ είχες δει ότι είναι απέναντι. Μ' αρέσει αυτό, είχες πει. Είχες τσεκάρει αν υπάρχει βέρα κτλ. Με
0: τίποτα.
1: Φακό, με κι άλλοι.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Είχε τύχει και ήμασταν φίλοι στα social media.
1: Mm.
0: Μέχρι εκεί. Και κάποια στιγμή ξεκίνησε μια επαφή από εκεί και μετά πετύχαινε ο ένας τον άλλον στη γειτονιά.
1: Πάρα πολύ ωραία και ρομαντική ιστορία. Επομένως, εσύ τον είχες δει, αυτός αμέριμνος μπαινόβγαινε στη δουλειά του. Πού να είχε φανταστεί ότι θα ήταν στο στόχαστρό σου. Τώρα που τα ακούεις, το ξέρεις ότι κολακεύεται.
0: Εντάξει, το ξέρει. Ναι.
1: Το ξέρει,
0: ναι, ναι.
1: Το ξέρει, ναι. Αλλά να το λες και δημόσια είναι νομίζω ακόμη καλύτερο. Πολύ καλά. Ωραία, άρα το θέμα του νέου συντρόφου στη ζωή φέρνει μεγάλη ανακατάταξη. Όχι σε όλους τους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι σε σένα έχει φέρει. Δεν έχει φέρει.
0: Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό που σου έλεγα πριν, δηλαδή να βρω την Αλεξάνδρα, να βρω τον εαυτό μου.
1: Γιατί?
0: Είδα ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής. Mm-hmm. Είδα τι αξίζει να κάνεις αυτή τη ζωή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αρκετά διαφορετικός, θα σου έλεγα. Που έδινα πάρα πολύ μεγάλη βάση στη δουλειά. Όχι ότι τώρα δεν δίνω, και τώρα δίνω. Αλλά πλέον έχω μία ισορροπία. Δηλαδή, ξέρω πότε πρέπει να δουλέψω. Mm. Δουλεύω πιο μεθοδικά. Ξέρω πότε πρέπει να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στη δουλειά μου, περισσότερο χρόνο στο σπίτι μου. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να βρω τον εαυτό μου.
1: Ναι. Είναι καλός συζητητής, είναι καλός στο να...
0: Α, ναι.
1: Είναι. Ακούει ή μιλάει.
0: Και ακούει και μιλάει και δίνει πολύ ωραίες συμβουλές και κάνω και πολύ ωραία ψυχανάλυση μαζί του.
1: Ναι.
0: Και πολύ ωραία ψυχοθεραπεία.
1: Καλά, στην αρχή τα έκανε αυτά γιατί θέλει να σε καταφέρει. Δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν τα
1: είναι κακό αυτό.
0: Όχι, δεν τα έκανε στην αρχή. Τώρα.
1: Τα κάνει και τώρα.
0: Τώρα, ναι.
1: Ωραία.
0: Τώρα.
1: Επομένως, του λες, στο τέλος της ημέρας επιστρέφεις σπίτι και του λες τι συνέβη, γιατί φαντάζομαι να τελειώνετε τις ίδιες ώρες τη δουλειά. Ή τελείως ανάποδα ωράρια.
0: Όχι, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, οπότε μπορεί να αργήσει και πολύ να γυρίσει στο σπίτι, αλλά ναι, πάντα θα του πω τι έχει συμβεί και πάντοτε θέλω τη γνώμη του και την άποψή του.
1: Εξακολουθείς όμως να μένεις απέναντι, επομένως ελέγχεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Όχι, όχι. Έχουμε μετακομίσει. Δεν μένω πια απέναντι.
1: Έχετε μετακομίσει
0: μαζί. Δεν μένουμε πια απέναντι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα τον κρατήσεις.
0: Πρέπει να το ρωτήσεις εκείνον, θα με κρατήσει.
1: Νομίζω εξαρτάται από σένα.
0: Νομίζω ότι εξαρτάται και από τους δύο, αλλά ναι, θεωρώ πως ναι.
1: Επειδή τον διάλεξες, γι' αυτό το λέω, γιατί οι σχέσεις πάντα έχουν μία δυναμική, δεν έχουν.
0: Θα σου πω, νομίζω ότι τον διάλεξα, εντάξει και το λέω πολύ χαριτολογώντας.
1: Όχι, οι γυναίκες διαλέγουν. Αυτό νομίζω ότι είναι γενικά το... Οι άντρες υποτίθεται, τώρα λέμε κλισέ πράγματα τα οποία τα συχαίνομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή κάποια πράγματα μπορεί να ισχύουν ως προς το πώς λειτουργούμε κοινωνικά και όχι ως μονάδες, ότι υποθέτει είναι η κυνηγία, αλλά οι γυναίκες είναι αυτές που επιλέγουν. Που το τσεκάρουν αυτό και μετά ο άλλος νομίζει ότι αυτός έκανε το δύσκολο κομμάτι.
0: Έκανε το δύσκολο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και μείναμε μαζί σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας και οι δύο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε κάνει πολλή δουλειά για να μην κρατήσω ένας τον άλλον. Δεν είναι αν εγώ τον διάλεξε ή αν εκείνος με διάλεξε. Mm. Αν εγώ τον κυνήγησα, σίγουρα εκείνος με κράτησε.
1: Τον κυνήγησες.
0: Κυνήγησα. Όταν παίρνει το σκυλί και κάνει βόλτες γύρω-γύρω, δεν τον κυνηγά τον άλλο.
1: Εντάξει, όταν παίρνει το σκυλί και κάνει βόλτες γύρω-γύρω, θες να υπάρξει μια αρχική επαφή.
0: Ένα touch, ναι. Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
1: Ναι. Okay,
0: αλλά ωραία. Να.
1: Ο σκύλος πάντως ησύχασε, νομίζω ότι είναι ο πιο χαρούμενος.
0: Ο σκύλος πια δεν είναι δικός μου, απλά αυτό να σου πω.
1: Είναι δικός, είναι δικός του. Ωραία. Πολύ καλά, εδώ σε βλέπω και σε φωτογραφία, σε διακοπές. Διακοπές ετοιμάζεις?
0: Κάτι δεν θα κάνουμε. Α. Δεν πρέπει. Σιγά σιγά τελειώνει και αυτή η σεζόν. Κουραστική σεζόν, δύσκολη σεζόν. Οπότε χρειαζόμαστε μια ξεκούραση, μια ανάσα, γιατί θα έρθει μια ακόμη πιο δύσκολη σεζόν.
1: Δεν σου λέει ο σύντροφός σου, βρε αγάπη μου, ταλαιπωρείσαι, ξυπνάς μια ώρα που είναι πάρα πολύ άγρια, δεν τα αφήνεις να κάνεις κάτι άλλο?
0: Όχι, όχι.
1: Δεν σου το έχει πει καθόλου?
0: Όχι, όχι. Ίσα-ίσα που θέλει να κάνω αυτό που με κάνει εμένα χαρούμενη. Mm-hmm. Νομίζω ότι σεβόμαστε και οι δύο πάρα πολύ ένας τον άλλον. Και αν δεν είμαι και εγώ χαρούμενη, ξέρεις, μετά γυρίζοντας στο σπίτι, δεν θα είναι κανένας μας χαρούμενος. Δηλαδή, αν δεν είμαι εντάξει στη δουλειά που κάνω,
1: ναι,
0: δεν θα είμαι εντάξει στο σπίτι μου μετά.
1: Είσαι γκρινιάρα?
0: Προσπαθώ να μην είμαι.
1: Γιατί είπες ότι είσαι στους γονείς σου.
0: Στους γονείς μου πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Αλλά γενικά προσπαθώ να μην γκρινιάζω, γιατί ξέρεις τι, καταλαβαίνω ότι ούτε εμένα μου αρέσει η γκρινιά από τον άλλον. Mm.
1: Ναι, αλλά απλώς όταν γκρινιάζουμε εμείς είναι δικαιολογημένο.
0: Ξέρεις τι, προσπαθώ να το ξεπεράσω αυτό, το ότι ό,τι κάνουμε εμείς δικαιολογείται και ό,τι κάνουν οι άλλοι δεν δικαιολογείται και ότι οι γυναίκες είναι γκρινιάρες και οι άντρες δεν είναι. Προσπαθώ να τα αφήσω λίγο στην άκρη αυτά. Θα υπάρξουν στιγμές που θα γκρινιάξω. Mm-hmm. Όχι μόνο στο σπίτι μου, και στη δουλειά. Θα υπάρχουν στιγμές που θα γκρινιάξω στον Νίκο, στην Φιλιό, την εξετάκτριά μας, την Γιάννα Κοπούλου, στον κύριο Σαραντάκο. Θα υπάρχουν στιγμές που θα γκρινιάξω σε όλους. Mm. Αλλά σε ανθρώπινο όμως, σε ανθρώπινα πλαίσια. Δηλαδή δεν θέλω να ξεφεύγω. Δεν μ' αρέσει.
1: Okay. Αν έβαζες τώρα τίτλο στο κεφάλαιο τη ζωή σου, τι θα έλεγες?
0: Ισορροπία.
1: Τώρα την έχεις?
0: Ναι. Τώρα πάτησα στα πόδια μου και επαγγελματικά. Mm. Και νιώθω ότι αυτή η χρονιά μου έδωσε πάρα πολλά και νιώθω ότι έχω εξελιχθεί σε αυτό που κάνω. Μ' αρέσει αυτό που κάνω πάρα πολύ.
1: Με ποιο τρόπο έχεις εξελιχθεί?
0: Ξέρεις τι, κάνοντας μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή, χρειάζεται να ανοίξεις πάρα πολύ τους ορίζοντές σου.
1: Πολύ.
0: Δηλαδή,
1: και να είσαι διαβασμένη.
0: Στα πάντα. Ναι. Είτε αυτό λέγεται στο ότι οι Times είπαν ότι καλύτερο νησί για το 2026 είναι η Λειψή. Ναι. Είτε αυτό λέγεται ότι έχουμε εκλογές. Είτε αυτό λέγεται ότι έγινε μια γυναικοκτονία. Άστε. Γιατί είναι πάρα πολλά. Οπότε νομίζω ότι και εγώ έχω εξελιχθεί αρκετά.
1: Ναι. Υπάρχει κάτι στη ζωή σου που θα ήθελες να το καταφέρεις καλύτερα? Που λες, εκεί έχω μια έλλειψη ακόμα.
0: Ξέρεις τι, νομίζω ότι τα πάντα στη ζωή μου μπορώ να βελτιώσω. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο στόχος που βάζω κάθε πρωτοχρονιά και κάθε προσωπική πρωτοχρονιά, στα γενέθλιά μας δηλαδή, είναι η επόμενη χρονιά να με βρει στην καλύτερη εκδοχή μου. Mm. Είτε αυτό σημαίνει στην προσωπική μου ζωή, είτε αυτό σημαίνει στην επαγγελματική μου ζωή, είτε αυτό σημαίνει σε μένα προσωπικά, ξέρεις, το να τρεφόμαστε καλύτερα, το να γυμναζόμαστε περισσότερο, να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.
1: Τι δεν μπορείς να βελτιώσεις? Είναι αδύνατο. Έχεις τσακωθεί με τον εαυτό σου πολλές φορές, εκεί δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Τρώω πολύ.
1: Δεν φαίνεται. Μια χαρά είσαι.
0: Τρώω πολύ.
1: Τρως πολύ.
0: Ναι.
1: Τι σ' αρέσει πιο πολύ?
0: Το φαγητό.
1: Γενικά.
0: Πάρα πολύ.
1: Μαγειρεύεις ίδια?
0: Κάθε μέρα.
1: Εσύ,
0: ναι.
1: Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Αν χτυπήσω δηλαδή το κουδούνι σου, θα υπάρχει φαγητό στο φούρνο?
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι. Τώρα έχω κοτόπουλο και κινηστό με χυλοπίτες.
1: Α, ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο. Μυστικό υπάρχει?
0: Μυστικό. Τι να σου πω, εγώ σε όλα τα κοκκινιστά βάζω κανελίτσα, ζαχαρίτσα και μπαχαράκι. Αυτά έλεγε η γιαγιά, αυτά βάζω.
1: Αυτά, τα απλά.
0: Τα απλά, ναι, τώρα τι μυστικά.
1: Ωραία. Επομένως, λοιπόν, πάντα υπάρχει ένα φαγητό. Σου φτιάχνει τη διάθεση να μαγειρεύεις? Θέλω να το φάω και δεν
0: όχι, όχι. Πολλές φορές τα μαγειρέψω και ας μην θέλω να το φάω εγώ.
1: Α, μαγειρεύεις για τους άλλους.
0: Ναι.
1: Είσαι αυτή η απέσια μαγείρισα που λέει, λες φάε, έχω χορτάσει με τις μυρωδιές.
0: Καλά, ξεκάθαρα όχι. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές, επειδή μαγειρεύω από την προηγούμενη μέρα για να υπάρχει φαγητό το μεσημέρι στο σπίτι, ναι. Ανυπομονώ να γυρίσω το μεσημέρι στο σπίτι για να φάω το φαγητό που έχω μαγειρέψει.
1: Ναι, είναι ένας καλός λόγος. Πολύ καλός λόγος. Okay, οπότε λοιπόν, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το. Αλλά λες από τη μία είναι από τα πράγματα που δεν μπορώ να καταφέρω, αλλά είναι κάτι που καταφέρνει η μαγειρική.
0: Ναι, ξέρεις, δεν μπορώ να σταματήσω να τα τρώω.
1: Όχι, είσαι μια χαρά, συνέχισε. Και ένας άνθρωπος με όρεξη. Λέω κάτι στο οποίο πραγματικά δεν μπορείς να βελτιωθείς.
0: Δεν μπορώ να βελτιωθώ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ό,τι βάλω στο μυαλό μου μπορώ να το καταφέρω. Απλά νομίζω ότι κάποια πράγματα δεν τα θέλουμε πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Για να τα βελτιώσουμε.
1: Ωραία. Αέρας τηλεόρασης. Ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι περίεργη. Ο παρουσιαστής είναι πάντα σε γρήγορση, σε αδρεναλίνη και πρέπει να φοράς τα κούνια.
0: Καλά.
1: Εδώ πες μου, γιατί σε έχω δει ότι είσαι πάρα πολύ ώρα
0: ναι.
1: με πολύ ψηλό τακούνι. Δεν είναι το τακουνάκι του γραφείου, κυρίες και κύριοι. Όρθια, πόσα χιλιόμετρα κάνεις?
0: Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να γράψει ένα ρολόι? Κοίταξε να δεις, το χειρότερο είναι ότι είμαστε σταθεροί, δεν περπατάμε στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Είμαστε περίπου 2,5 ώρες όρθιοι το πρωί. Mm-hmm. Είναι δύσκολο. Αν έχεις ξυπνήσει και νωρίς και είσαι πάνω στα τακούνια, εγώ το ξαναλέω, δεν είναι. Είναι ένα επάγγελμα που έχει και μία λάμψη.
1: Βεβαίως, αλλά είναι εγώ βαστιλέτο τώρα.
0: Αλλά εγώ βαστιλέτο. Εδώ γκρινιάζουμε όταν βγαίνουμε το βράδυ πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ πια δεν τα φοράω. Τέλος έξω.
1: Άρα το βράδυ είσαι με αθλητικά. Μπορείς να βγεις το βράδυ όταν έχεις τέτοιο ωράριο?
0: Το χειμώνα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Καλά, βράδυ μιλάμε να γυρίσουμε 10 η ώρα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Ναι.
1: Ευρωπαϊκά δηλαδή.
0: Ευρωπαϊκά πράγματα, εννοείται. Τώρα που έχει αλλάξει η ώρα έτσι και έχουμε μπει στο καλοκαιράκι, ξεμυαλίζομαι. Ξεμυαλίζομαι πολύ.
1: Μπορεί να παρασυρθείς δηλαδή.
0: Και να πάει 12 η ώρα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχεις πάει κατευθείαν στη δουλειά?
0: Όχι.
1: Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος.
0: Καλά, παλιότερα όταν ήμουνα πιο μικρή και είχα άλλες αντοχές, άλλες υποχρεώσεις, ζούσα με τους γονείς μου. Ναι, έχω πάει σχεδόν σερί. Αλλά τώρα σε καμία περίπτωση. Ξέρεις τι. Δεν θα ανταπεξέλθω και δεν θα είμαι και καλή. Οπότε αυτό με αγχώνει πολύ περισσότερο.
1: Έχεις κάνει κοπάνα ποτέ από τη δουλειά?
0: Όχι. Μια φορά αρρώστησα φέτος όλη τη σεζόν.
1: Νόμιζα μια φορά έκανα κοπάνα και λέω τώρα θα κάνει
0: όχι,
1: μεγάλη.
0: Όχι, και είχα άγχος.
1: Ότι χάνω αυτό που θα πρέπει να κάνω,
0: ναι, ναι.
1: Ότι δεν είμαι εκεί ενώ θα έπρεπε να είμαι. Μα όχι, είναι καλύτερα γιατί οι άλλοι ανυπομονούν, σε εκτιμούν.
0: Γιατί.
1: Βέβαια. Λόγος για να κάνεις κοπάνα από τη δουλειά ποιος θα ήταν?
0: Κοπάνα. Όχι, δεν υπάρχει λόγος για να κάνεις κοπάνα από τη δουλειά στα 34 σου. Εντάξει.
1: Καλά, δεν είναι καμιά μεγάλη ηλικία.
0: Εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχεις αναλάβει να φέρεις κάτι εις πέρας και να κάνεις αυτό που κάνεις με μια σοβαρότητα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει λόγος κοπάνας, κανένας.
1: Ωραία, λόγος για να πεις ψέματα στον προϊστάμενό σου.
0: Όχι, ούτε, δεν υπάρχει, κανένας.
1: Απόλυτη ειλικρίνεια συνέχεια.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Σαραντάκος μπορεί να την επιβεβαιώσει αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Θα έλεγες ποτέ την αλήθεια σε κάποιον, ας πούμε συνεργάτη,
0: ναι.
1: ακόμη και αν ήταν οδυνηρή?
0: Κανονικά θα έπρεπε. Mm. Νομίζω όμως ότι δεν μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Κρατάω πράγματα μέσα μου πολύ και μπορεί να κάνω ένα μπαμ ξαφνικό.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πλέον, επειδή προσπαθώ να παίρνω τις ανάσες μου και να διαχειρίζομαι αλλιώς τις καταστάσεις, προσπαθώ να πω την αλήθεια, mm-hmm. ή μάλλον και να τη δείξω με έναν τρόπο, χωρίς άλλος να στεναχωρηθεί πάρα πολύ και χωρίς να δημιουργηθεί μια κρίση. Και ξέρεις τι, σκεφτούμε και το εξής, πρέπει ο άλλος να μπορεί να την αντέξει και την αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Και να μπορεί να τη διαχειριστεί την αλήθεια. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαχειριστούν την αλήθεια. Και αυτό μπορεί εν τέλει να γυρίσει μπούμεραγκ σε σένα.
1: Σωστά. Επομένως, σου λένε πες μου την αλήθεια, δεν πρέπει να τη λέμε πάντα. Φίλοι, κεφάλαιο φίλοι, σε έχουν προδώσει ποτέ?
0: Ναι.
1: Το λες πολύ σοβαρή.
0: Ναι.
1: Ήταν σοβαρό χτύπημα.
0: Πολύ, πάρα πολύ σοβαρό χτύπημα. Αναπάντεχο. Mm. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Από ανθρώπους που δεν το περιμένεις.
1: Πάει τελείω, κόπηκε η φιλία.
0: Ναι, ναι.
1: Για πάντα.
0: Για πάντα.
1: Αν έρθει αυτό το πρόσωπο και σου πει χίλια συγγνώμη, εντάξει, ήταν καϊδουριά μου, αλλά δεν σ' αγαπάω πολύ και είμαστε πολύ κοντινοί φίλοι και θέλω να μην χαθεί η φιλία μας.
0: Κι εγώ σ' αγαπάω πάρα πολύ, καλύτερα ναι. Μακριά και αγαπημένη.
1: Α, είσαι τόσο ήταν κάτι πολύ σοβαρό που συνέβη.
0: Ξέρεις τι. Ήταν κάτι πολύ σοβαρό που συνέβη από έναν άνθρωπο που δεν το περίμενα. Mm. Οπότε...
1: Θα σε επηρεάσει αυτό σαν να κάνεις φιλίες στο μέλλον.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ήδη έχω αλλάξει τον τρόπο που σκέφτομαι για τις φιλίες.
1: Ναι. Εγώ να σου ευχηθώ να κάνεις φιλίες με μεγάλο ενθουσιασμό, να μην έχεις απρόοπτα, να συνεχίσουμε να σε απολαμβάνουμε πρωί-πρωί κάθε μέρα. Και σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Άλλη μία φορά και εντάξει, αν την άλλη φορά βοηθήσαμε τη σχέση, ελπίζω αυτή τη φορά να τη βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μην φύγετε. Αυτή η ευεργετική για τη σχέση εκπομπή θα συνεχιστεί μετά το break.
2: Καλημέρα.
3: Έχουμε ετοιμάσει μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα για εσάς.
2: Θα είμαστε εδώ με την κυρία Κουτροκόη μέχρι και τη μία, παρακαλώ.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω από τις καλοκαιρινές μου διακοπές.

0: ξενερώσεις. Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco-Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
3: Καλώς ήρθατε και απόψε στην Αστερόσκονη, που από την πρώτη φασματική ακολουθία κατεβάζει το άστρο της Πεγκιζίνα εδώ κοντά μας, να φωτίσει το μονοπάτι της με αστερόσκονη και να μας δείξει το δρόμο για τη συνέχεια. Καλησπέρα, Πέγκη.
4: Γεια σου, ποιητή μου, Νίκο. Αυτά που έχω ζήσει, λοιπόν, δεν με αφήνουν να χαρώ εύκολα την όποια επιτυχία μου. Δηλαδή, πάντα έχεις προσδοκίες παραπάνω.
3: Θεώρησες ποτέ ότι το έχεις παραμελήσει το παιδί σε σχέση με τη δουλειά στη νύχτα κτλ?
4: Όχι, όχι, ποτέ.
3: Γιατί εσύ...
4: Παραμέλησα τη δουλειά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο τα μεσάνυχτα στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Μαζί μας είναι ένα κορίτσι που είναι πάρα πολύ ταλαντούχο, το έχουμε ξεχωρίσει, θέλαμε καιρό να το καλέσουμε και θέλω να ξεδιπλώσει όλες τις πτυχές, γιατί συνήθως μία πτυχή είναι που απολαμβάνουμε. Η Δήμητρα Δερζέκου είναι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
8: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
7: Είσαι η πιο επιτυχημένη Αλίκη Βουγιουκλάκη ever, θεωρώ.
8: Σας ευχαριστώ, αλλά εννοείται ότι υπάρχει και ο Ζαχαράτος, ο οποίος χρόνια είναι κορυφή.
7: Ναι.
8: Εγώ τον θεωρώ πάνω από μένα, έτσι σαν δεν μπορώ να το ξεχάσω.
7: Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε άντρας-γυναίκα, γιατί όλα είναι πάρα πολύ καλά. Και ο Ζαχαράτος είναι φανταστικός, εντάξει, δεν τίθεται θέμα. Αλλά εσύ είσαι άλλη εποχή, νομίζω, της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Είσαι το ποντικάκι.
8: Άλλη εποχή, σωστό, σωστό.
7: Είσαι, δηλαδή, μετά το πιάνει ο Ζαχαράτος αργότερα.
8: Ναι, ναι, αυτό.
7: Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το Βουγιουκλάκη?
8: Όπως κάθε κοριτσάκι, έτσι κι εγώ, έκανα από πολύ μικρή την Αλίκη. Ήξερα όλες τις ταινίες απ' έξω. Από την τηλεόραση που παίζονταν συνέχεια.
7: Άρεσε στην οικογένειά σου η Βουγιουκλάκη,
8: ναι,
7: ή
8: πολύ.
7: Εσύ ήσουν, ήταν και η οικογένεια κολλημένη?
8: Η μαμά μου ειδικά.
7: Μαμά.
8: Πολύ,
7: ναι,
8: πολύ. Πάντως, όταν έπαιζε Αλίκη, πάντα το αφήναμε και έπαιζε. Και εμείς σαν παιδάκια, και εγώ και η αδερφή μου, εννοείται μόλις είχε Αλίκη, αυτό θα βλέπαμε.
7: Ναι.
8: Και ήξερα τις ατάκες απ' έξω και τις σκηνές από πολύ μικρή ηλικία.
7: Ναι.
8: Τα έκανα και στο σχολείο.
7: Εδώ είσαι εσύ.
8: Ναι.
7: Είσαι εσύ, δεν είναι η Αλίκη, είσαι εσύ. Καταπληκτική.
8: Είναι και η κινηματογράφηση όμως, έτσι να τα λέμε αυτά.
7: Είναι
8: η ομάδα μου, stand-up drama.
7: Ναι.
8: Έτσι.
7: Πολύ ωραία, λοιπόν. Και πώς ξεκίνησε αυτό?
8: Λοιπόν, από το πολύ μικρή, σαν όλα τα κοριτσάκια και εγώ, και με τις συμμαθήτριές μου στο σχολείο, τα γνωστά.
7: Σχολείο πού?
8: Στο Ναύπλιο, από
7: πολύ
8: εκεί
7: ωραία
8: είμαι. Κάναμε σκηνές από το Χτυποκάρδια στο Θρανίο, από το Ξύλο για τον Παράδεισο. Ήθελα να πάρουμε ποδιές, τέτοια πράγματα, τα γνωστά. Οπότε κάποια στιγμή όμως, από την εφηβεία και μετά που σπούδασα στη δραματική σχολή, στη φιλολογία και όλα αυτά.
7: Γιατί να πούμε ότι έχεις και τα πτυχία σου,
8: ναι,
7: είσαι παιδί με τις σπουδές σου.
8: Είμαστε φιλολογία.
7: Φιλολογία, ναι.
8: Δραματική σχολή. Δραμα. Και μετά μεταπτυχιακό στο θεατρικό σπουδών, στη θεατρολογία. Με την αρχαία τραγωδία πιο πολύ.
7: Αυτά τα πολύ λίγα δηλαδή έχεις κάνει στη ζωή σου. Αυτά τα πολύ λίγα.
8: Στην εποχή μας σπουδάζουμε όλοι 150 πράγματα για να βρούμε μία δουλειά. Το ξέρουμε,
7: ναι,
8: αυτό.
7: Το έχεις μετανιώσει ότι έχεις κάνει σοβαρές σπουδές, πολύ σοβαρές σπουδές?
8: Όχι.
7: Σου είναι χρήσιμες?
8: Ναι. Απλά δεν πρέπει να το συνδέουμε πια με την επαγγελματική αποκατάσταση. Πρέπει να μάθουμε ότι, okay, μπορεί να μην. Να κάνεις κάτι άλλο. Πρέπει να σταματήσουμε να το θεωρούμε δεδομένο και να αγχωνόμαστε ότι θα είναι ακριβώς αυτό που σπούδασα. Γιατί έχει αλλάξει η εποχή.
7: Είναι κάτι όμως, επειδή οι ηθοποιοί περνάτε περιόδους πάρα πολύ μεγάλης επιτυχίας. Έτσι, θέατρο, βίντεο, πάρα πολλά πράγματα και περνάτε και πιο ήσυχες επαγγελματικά. έχει σκεφτεί ότι εντάξει, είμαι και φιλόλογος. Ό,τι και να γίνει.
8: Ναι, αλλά ναι. Τελικά ό,τι και να γίνει. Ούτε εκεί έχουμε διοριστεί. Ούτε εκεί μας πήρα, ούτε εκεί με έχουν πάρει
7: ιδιαίτερα, ένα πιλότρια. Έχεις κάνει ιδιαίτερα.
8: Ναι, ναι.
7: Με παιδάκια που ήταν. Το πιάνανε ή τίποτα.
8: Όχι, όχι, το πιάνανε. Δηλαδή και δημοτικού έχω κάνει και γυμνασίου. Λύκειο δεν ήθελα να αναλάβω. Γιατί ήξερα ότι εγώ κάνω και άλλα πράγματα. Οπότε δεν θα μπορούσα να δώσω και το τότε το 100%. Οπότε λέω μέχρι γυμνάσιο.
7: Ναι.
8: Στην αρχή. Και μετά, όταν έχω δουλειές μεταπτυχιακά κτλ., το άφησα τα ιδιαίτερα.
7: Πήγαινες βουλιουκλάκι στα ιδιαίτερα μαθήματα, αυτό θα είχε πλάκα.
8: Όχι.
7: Θα ήταν φανταστικό.
8: Να σου πω όχι καθόλου. Σου λέω όχι. Ναι. Και για μεγάλο διάστημα τώρα την είχα αφήσει πίσω μου αυτή τη μίμηση, την είχα ξεχάσει.
7: Ναι.
8: Αλλά όπως την κάνω τώρα, την έκανα και μικρή.
7: Σε έχουν ερωτήσει σε συνεντεύξεις αν είσαι μίμος, αν βάζεις τον εαυτό σου σε αυτή την κατηγορία, ηθοποιός. Και έχεις απαντήσει ηθοποιός.
8: Βεβαίως.
7: Όμως. Παραμένεις στο βουλιουκλάκι, σ' αρέσει πάρα πολύ, το κάνεις καλά, έχεις μία... κουνάς και το κεφάλι σου όπως η βουλιουκλάκι. θα τρελαθώ, παιδιά, το κάνει τόσο καλά. Επιμένεις εσύ σε αυτό, μπορεί μία άλλη ηθοποιός να ήθελε να ξεκολλήσει.
8: Όχι, θα ξεκολλήσω. Και είχα κάνει και πριν πράγματα ούτως ή άλλως, τα οποία περιμένω να βγουν πολύ σύντομα.
7: Γι' αυτό ακριβώς θα περίμενε κανείς. Γιατί νομίζω οι ηθοποιοί, εντάξει, δεν ξέρω πώς αισθάνεστε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τους ηθοποιούς που έρχονται εδώ, ότι μερικές φορές θέλετε και να το βγάλετε από πάνω σας κάτι. Το οποίο μπορεί να είναι επιτυχημένο για μας.
8: Ναι, ναι.
7: Αλλά εσείς θέλετε να κάνετε κάτι άλλο.
8: Ναι, απλά δεν θέλω να το αφήσω τελείως. Γιατί? Γιατί είναι ένας τρόπος που τον αγαπάει ο κόσμος. Δηλαδή αυτά που θα πω για την επικαιρότητα. Θα περάσουν πολύ πιο ευχάριστα μέσω της Αλίκης. Όμως θέλω να εισάγω στο ίδιο στυλ,
7: ναι.
8: Δηλαδή η σύγκριση του τότε, του τώρα, συγγνώμη, με μια παλαιότερη εποχή, ας πούμε. Θέλω να βάλω και άλλα πράγματα, τα οποία τα έχω γράψει και τα ετοιμάζω, απλά δεν προλαβαίνω και να τα κάνω.
7: Άρα είσαι και
8: την αρχαιότητα, δηλαδή θέλω να βάλω και αρχαίους ήρωες.
7: Άρα η δημιουργία αυτών, πώς να το πω, των βίντεο που κάνεις.
8: Ναι.
7: Είναι δική σου.
8: Ναι.
7: Και το περιεχόμενο.
8: Βεβαίως, τα κείμενα είναι δικά μου. Απλά έχω και την ομάδα μου που είμαστε πολύ λίγα άτομα, βέβαια. Που είναι ο Μιχάλης ο Καφαντάρης, που είναι σκηνοθέτης εξαιρετικός, διαχειρίζεται αυτή την ομάδα, την τεχνική ομάδα. Αλλά τα κείμενα είναι δικά μου.
7: Ναι.
8: Και θέλω να εισάγουμε, το έχουμε πει με την ομάδα μου αυτό, και προσπαθούμε να προλάβουμε να το κάνουμε και άλλους χαρακτήρες από άλλες εποχές. Μέσο πόλεμος με ενδιαφέρει πολύ. Αρχαιότητα με ενδιαφέρει. Να είναι ήρωες από την αρχαιότητα, που να έρχονται σε αντιπαραβολή με το σήμερα. Ναι, άλλα πράγματα. Αλλά θέλω να παραμείνει και η Αλίκη, δηλαδή την αγαπάω. Μ' αρέσει ναι, αυτός
7: καλά.
8: Ο τρόπος.
7: Και εμείς και αγαπάμε και εσένα που το κάνεις αυτό.
8: Και αγαπάω και την δεκαετία του 60 επίσης, πάρα πολύ.
7: Τι ωραία.
8: Πάρα πολύ. Έχω πόλεμα.
7: Μα φαίνεται και από το φόρμα το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και από την κίτρινη γόβα την οποία δεν ξέρω που τη βρήκες, αλλά είσαι φοβερή.
8: Όλα τα βρίσκω, όλα.
7: Να σου πω κάτι.
8: Όλα.
7: Πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει Αλίκη στην καθημερινότητά σου.
8: Τι έτσι, χωρίς να το ελέγξω.
7: Ναι.
8: Όχι. Μονάχα όταν αποφασίζω να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να κάνω μια πρόβα, ναι, εκεί τολμώ να πω πώς θα το κάνω. Ποτέ όμως, ποτέ ασυνείδητα. Ποτέ. Δεν είμαστε εδώ και για το τρελάδικο. Εντάξει.
7: Να σου πω κάτι. Είναι από κοντά, είναι ακόμα πιο καλή μίμηση.
8: Αλήθεια.
7: Ναι.
8: Το πιστεύεις αυτό? Χαίρομαι πολύ που το ακούω.
7: Λοιπόν, δεν αξιώθηκα ποτέ να πάω συνεδρίωση του βουλιουκλάκι, αλλά νομίζω έφτασα πάρα πολύ κοντά σήμερα.
8: Είμαστε about.
7: Αν μπορούσες να αναλύσεις το φαινόμενο βουλιουκλάκι, σε κάποιον ο οποίος δεν έχει επαφή, έχει έρθει από άλλη χώρα τελείως, τι θα έλεγες?
8: Κοίτα, τα αναλύω γενικά. Είμαι υπεραναλυτικός τύπος.
7: Ναι.
8: Οπότε έχω κάνει πολλές σκέψεις πάνω σε αυτό. Mm. Αλλά δεν θέλω και να πλατιάσω. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να τα πω λίγο σύντομα. Λοιπόν, κοίτα. Πιστεύω όντως ότι είναι φαινόμενο.
7: Ναι.
8: Όντως έχει μια δύναμη σχεδόν, ας πούμε. Έχει κάτι, μια μεταφυσική λάμψη. Δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ.
7: Ναι,
8: δεν είναι δηλαδή μόνο ενός κοινού ανθρώπου. Έχει κάτι παραπάνω.
7: Βέβαια.
8: Σε λάμψη.
7: Ναι.
8: Πιστεύω ότι αυτό το παιδικό που είχε μας αγγίζει πάρα πολύ και μας πιάνει από πολύ μικρή ηλικία. Και ό,τι μας αγγίζει στην παιδική ηλικία μας καθορίζει για πάντα.
7: Άρα ήταν ότι μας έφερε σε επαφή με το παιδικό.
8: Και επειδή την αγαπήσαμε και από μικρά παιδιά,
7: σωστά.
8: Μετά δεν το ξεχνάς ότι αγαπήσεις από μικρός.
7: Άρα ήταν και λίγο σαν παιδική εκπομπή.
8: Ναι.
7: Έτσι, κάτι
8: ναι.
7: Που, με το οποίο συνδέουμε τα παιδικά μας χρόνια.
8: Έτσι πιστεύω.
7: Πώς έχουμε τις Κυριακές μας.
8: Ναι. Ναι. Όπως δεν ξεπερνάς τα παιδικά τραύματα, έτσι δεν ξεπερνάς όμως και τις χαρές που σου έδωσε η παιδική ηλικία. Πάντα τις ψάχνεις και τις αναζητάς.
7: Είναι η πιο έξυπνη ανάλυση που έχω ακούσει ποτέ για το φαινόμενο βουλιουκλάκι.
8: Το πιστεύω αυτό.
7: Ήταν καλή ηθοποιός.
8: Ναι. Τεράστια ηθοποιός ήταν. Δηλαδή ήταν θεατή από τις παλιές που μπορούσε να παίξει στα δάχτυλα οποιοδήποτε ρόλο, αλλά και ηθοποιό σοβαρότατη, δραματικότατη, και θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει τραγωδία. Γιατί είχε μέσα της πολύ πόνο, είχε πολύ συνέστημα και ήταν και πολύ ζωντανή, πολύ θερμή. Για την τραγωδία είναι ακριβώς η κατάλληλη ηθοποιός. Και στη Μανταλένα θεωρώ ότι δεν βραβεύτηκε άδικα.
7: Σωστά.
8: Όντως ήταν τεράστια, ήταν πάρα πολύ σημαντική η ερμηνεία της.
7: Ναι.
8: Εκεί, δηλαδή, το βλέπεις, αυτό το έχω ξαναπεί, σε πόσα δευτερόλεπτα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου, αλλάζει από την απελπισία ότι δεν έρχεται κανένα στη βάρκα της, ξαφνικά μέσα στο «Δόξα τω Θεώ, Παναγίτσα μου, ήρθε κάποιος», και μετά πάλι απογοητεύεται και αδειάζει όταν βλέπει ότι αυτός ήθελε απλά να της κάνει, να τη φλερτάρει.
7: Ναι.
8: Δηλαδή το βλέπεις τις εναλλαγές της. Ή ας πούμε όταν δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Δεν ξεχνιέται δευτερόλεπτο. Είναι ενεργή 100% και παίζει με όλα.
7: Mm-hmm. Έχεις γνωρίσει ανθρώπους που την ήξεραν?
8: Ναι. Τώρα συνέχεια. Δηλαδή κάθε μέρα. Κάθε τόσο γνωρίζω και κάποιον που μου λέει ωραίες ιστορίες, πράγματα που λέω που δεν το περιμένω, ξέρεις. Πράγματα δικά τους που δεν μπορώ να τα πω. Εντάξει, είναι προσωπικές αναμνήσεις. Αλλά ναι, μου λένε συνέχεια για την Αλίκη.
7: Mm-hmm.
8: Και θέλω κι εγώ να μάθω, εννοείται. Γιατί δεν είχα ποτέ την. Εγώ δεν είμαι από το περιβάλλον της.
7: Μιλούσε με αυτόν τον τρόπο, νομίζω όχι.
8: Όχι.
7: Εντάξει,
8: όχι.
7: Γιατί την έχω δει σε συνέντευξη, ήταν όχι. πιο
8: μπάσα cool. Ήταν. Μπάσα φωνή.
7: Μπάσα φωνή.
8: Και ειδικά όσο μεγάλωνε, εντελώς. Και μάγκησα.
7: Καλά.
8: Μεγάλη μάγκησα.
7: Πρέπει να είναι πιο έξυπνες γυναίκες που έχουν υπάρξει. Ε. Όχι μόνο στις σόμπις, γενικά. Γιατί ήταν και επιχειρηματίας του εαυτού της. Που λέγε τον εαυτό της πάρα πολύ καλά.
8: Ποια social media λέμε εμείς και ποιοι influencer. Τα είχε κάνει πρώτη-πρώτη και τα είχε σκεφτεί μόνη της. Δηλαδή, αλλά σε επίπεδο grande όμως, όχι όπως εμείς σήμερα.
7: Και διεκδικούσε πάρα πολύ καλά χρήματα για τον εαυτό της με τρόπο. Και τα έφερνε βέβαια, έτσι. Ναι. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
8: Ναι.
7: Άρα το μαλλί το βάφεις ξανθό για να είσαι κοντά σε αυτό.
8: Κοίτα, τώρα δεν μπορούμε να φύγουμε και από το concept. Γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε περούκες διαρκώς. Όμως μην ξεχνάμε ότι έχω και μια παράσταση όπου υποδύω με τη Γερμανίδα.
7: Σωστά, λοιπόν είναι. Το πετάει.
8: Έτσι.
7: Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που πραγματικά ανυπομονώ να το δω. Είναι βασισμένο σε μια.
8: Boing-boing.
7: Το Boing-boing που έχει γίνει. Είναι και ταινία. Έχει γίνει με τον Τόνι Κέρτις, νομίζω.
8: Και τον Τζέρι Λούις.
7: Και τον Τζέρι Λούις. Εδώ είσαστε. Σε ποιο θέατρο?
8: Λοιπόν, είμαστε στο θέατρο Αλέα. Είναι θερινό.
7: Ναι.
8: Και είναι ανοιχτό θέατρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και να φάτε. Έχει, mm-hmm. και τα...
7: Α, τρελαίνομαι.
8: Έχει και τα σαντουιτσάκια του, όλα.
7: Τρελαίνομαι
8: να κάθομαι. Έχει και πάρκινγκ απέναντι για όποιον ενδιαφέρεται να παρκάρει, γιατί δεν είναι και εύκολο. Και... λοιπόν, και θα έρθετε εκεί να γελάσετε. Αλήθεια. Είναι κωμωδία που δεν σε αφήνει δευτερόλεπτο. Είναι πολύ κλασική, δηλαδή όλος ο πλανήτης. Πραγματικά μπήκα στο YouTube να δω παραστάσεις.
7: Ναι.
8: Από Νορβηγία, Γαλλία. Ακόμα και Ινδία είδα ταινία.
7: Αλήθεια.
8: Είδα μια Ινδική ταινία. Δεν την πάτησα να την δω, αλλά υπάρχει.
7: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Είναι κάποιος ο οποίος θα έχει με τρεις αεροσυνοδούς.
8: Με τρεις αεροσυνοδούς, που είναι ένα πολύ διεθνές θέμα, γιατί μπορεί να το κάνεις σε όποια χώρα κι αν είσαι. Η αεροσυνοδή είναι ούτως ή άλλως τα κορίτσια που είναι σε όλο τον πλανήτη, ας πούμε.
7: Και είναι και το αστείο κάποιος τύπος, ο οποίος έχει τρεις σχέσεις και κάποιος πρέπει να τα βολέψει.
8: Ναι, αυτό.
7: Μέχρι που έρχεται η καταστροφή, δεν λέω άλλα.
8: Όχι.
7: Γιατί αξίζει πολύ να δούμε την παράσταση.
8: Έτσι.
7: Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό που θες να κάνεις τώρα, εσύ, να συνεχίσεις, γιατί η μίμησή σου είναι εκπληκτική. Είναι δηλαδή τρόμαξα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι άλλο να τη βλέπετε από την τηλεόραση, είναι άλλο να είστε εδώ. Είναι τρομακτικό.
8: Σε ευχαριστώ.
7: Μου είπες ότι θες να διευρύνεις τα βίντεο που φτιάχνεις και να βάλεις και άλλους χαρακτήρες και άλλο υλικό. Θες δίπλα στο όνομά σου να μπαίνει το κομμάτι της μίμησης ή θέλω να λέω φανταστική ηθοποιός η Δήμητρα?
8: Θα μπαίνει τώρα, δεν γίνεται να μην μπαίνει, ούτως ή άλλως.
7: Ναι.
8: Θέλω να ξέρουν ότι τη θέλω αυτή τη μίμηση, δηλαδή δεν την έβγαλα τυχαία. Ήθελα να υπάρχει, γιατί το θεωρούσα ότι είναι πολύ... Ότι την κάνω καλά, ας πούμε. Πιστεύω ότι εξελίσσεται αυτό, μπορεί να εξελιχθεί, είναι κάτι που έχει δυναμική.
7: Γιατί μπορεί να υπάρχουν και μιμήσεις που δεν έχουν
8: εξελιχθεί. Που δεν είναι και τόσο, ναι. Και επίσης, το βασικό, ήταν ένας τρόπος να πω πράγματα που γράφω.
7: Ναι.
8: Με έναν τρόπο ευχάριστο, για να μην τα πω αρβανίτικα. Και αρχίσω να λέω, ξέρεις, τι συμβαίνει εδώ με την επικαιρότητα, ή ας πούμε πολύ επιθετικά.
7: Σωστά.
8: Γιατί πάντα έγραφα πράγματα. Πάντα είχα, όπως όλος ο κόσμος, οργή, άγχος για την καθημερινότητα, πού πάμε. Σαν νέος άνθρωπος, αδιέξοδο.
7: Ναι.
8: Πολύ.
7: Αισθάνεσαι ότι υπάρχει αυτό το αδιέξοδο?
8: Είναι πραγματικά σχεδόν η κατάσταση κοινωνικά, αισθάνεσαι ότι είναι αδιέξοδη. Και ρωτάω, επειδή μιλάμε με πολύ κόσμο, ρωτάω παλιότερους ανθρώπους, πάντα ρωτάω, μεγαλύτερους.
7: Ναι.
8: Και λέω πώς ένιωθες, ας πούμε, στην ηλικία μου. Μου λέει εντάξει, δύσκολα όλα αυτά, αλλά είχαμε ελπίδα ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον.
7: Το πιάνεις καταπληκτικά.
8: Όποιον νέο ρωτάω τώρα, μου λέει εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολα, αλλά δεν υπάρχει μέλλον. Δεν ξέρω, πιστεύω, λέει, μου λέει, όταν τους ρωτάς για το μέλλον, κι εγώ ίδια, λες τώρα θα κατέβουν εξωγήινοι, θα γίνουμε ρομπότ. Δεν υπάρχει όραμα. Επίσης δεν υπάρχουν. Η νεολαία δεν φανατίζεται με την καλή έννοια. Δεν ενθουσιάζεται με κάτι, να πάνε όλοι μαζί κάπου.
7: Δεν ενθουσιάζεται, ναι, δεν είναι φοβερό.
8: Ναι, δεν ξέρεις τι τραγούδια να βάλεις για την νεολαία. Δηλαδή, βλέπεις μια διαδήλωση. Ρε. Δεν υπάρχουν τραγούδια πια. Είναι βουβή.
7: Ναι.
8: Δεν έχεις. Αυτό, η διασκέδαση. Εγώ δηλαδή κυκλοφορώ στην Αθήνα, είναι η Πατησίων άδεια όλη νύχτα, ας πούμε. Ναι. Με ένα περίπτερο δύο. Δεν είναι τώρα αυτό. Πάμε σε άλλα θέματα. Είναι πολλά κοινωνικά προβλήματα όμως. Πάρα πολλά. Που όλα αυτά, επειδή είναι πολλά και επειδή δεν ακούγονται. Και η γενιά μου δεν έχει μιλήσει ακόμα, θεωρώ. Και γενικά οι νέες γενιές δεν έχουν μιλήσει ακόμα. Δεν έχουν κάνει δηλαδή πολιτική σάτυρα ή κοινωνικές αναφορές. Δεν κάνουν εύκολα. Νομίζω ότι εγώ το ήθελα να το κάνω αυτό. Να έχω κοινωνική αναφορά σε κάτι που κάνω. Mm-hmm. Ήθελα.
7: Είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρεις, γιατί έχεις πραγματικά εκπληκτικές μαγικές ικανότητες και είμαι σίγουρη ότι αυτό κάπως θα βρει ακόμη περισσότερο το δρόμο του, γιατί έχει βρει το δρόμο του. Ωραία. Μία μίμηση τώρα στην Ελλάδα. Έχει θυμώσει κανέναν, γιατί είμαστε και περίεργοι εμείς. Μπορεί και να βρεθεί κάποιος ο οποίος να σου πει κάτι, δεν ξέρω τι, οτιδήποτε.
9: Με βρίζουν πολύ. Πολύ. Στο Facebook κυρίως, αλλά φυσικά και στο Instagram και στο TikTok. Στο Instagram λιγότερο γιατί είναι πιο chic. Αλλά γενικά τα ρίχνουν. Μου λένε ότι η Αλίκη από το Τέμου, όλα αυτά τα γνωστά, η Lidl, ούτε καν, πέρασα και δεν ακούμπησα, όλα αυτά. Όμως χάνονται μέσα στα χιλιάδες, μυριάδες θετικά σχόλια που βλέπεις. Να μου λένε μπράβο, τη νοσταλγία, τέτοια πράγματα.
7: Επομένως, έχεις αυτά τα περίεργα μηνύματα που έχουν όλοι.
8: Όλοι.
7: Αλλά γενικά είναι θετική. Σε έχει γνωρίσει άνθρωπος που μπορεί να έχει και κάποια επαφή μαζί της, κάποια σχέση και να σου πει δεν είναι σωστό, δεν έπρεπε να το κάνεις.
8: Όχι, δεν έχω συναντήσει κάποιον έτσι ειδικό της που να μου το πει. Και σκέφτομαι ότι πραγματικά οι δικοί της άνθρωποι, αν έπρεπε να πλησιάζουν όποιον μιμείται την Αλίκη ή όποιον ασχολείται, θα έπρεπε να κάθονται να ασχολούνται με όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ναι. Άμα το σκεφτούμε, εγώ μπορεί να αισθάνομαι ότι κάτι κάνω, αλλά οι άνθρωποι δικοί της έχουν δει πόσους ηθοποιούς να κάνουν Αλίκη.
7: Νομίζω ότι η μίμηση της Αλίκης ενθουσιάζει. Ακόμη και όταν δεν είναι πάρα πολύ καλή, όπως είναι του Ζαχαράτου που λέμε ότι είναι φανταστική. Γιατί είναι αυτό, ότι αγαπάμε τόσο πολύ την Αλίκη Βουγιουκλάκη που το βλέπουμε και χαιρόμαστε με το ότι κάποιος ή κάποια εμφανίζεται με το ξανθό μαλλί και κάνει κάποια πράγματα. Δηλαδή μας δίνει χαρά αυτό.
8: Μας δίνει χαρά.
7: Αλλά σε σένα έχει ξεφύγει το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ καλή μίμηση. Είσαι ίδια. Άλλες μιμήσεις κάνεις, πολύ καλές.
8: Κοίτα, γενικά κάνω. Έτσι, δηλαδή, αν το δουλέψω κάθε τι, θα το κάνω. Όχι όλους, αλλά δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι. Γιατί άμα ασχοληθώ με αυτό, επειδή θέλει πολλή δουλειά, θα πρέπει να γίνω μόνο μίμος. Εμένα η βάση μου είναι ότι κάνω αυτή τη μίμηση της Αλίκης που ξέρω ότι την κάνω καλά και λέω τα κείμενά μου, αλλά η βάση μου θέλω να είναι ηθοποιός. Να κάνω ρόλους. Σαν Δήμητρα, αλλά ρόλους. Δεν θέλω να μπω στο τρυπάκι των πολλών μιμήσεων. Εκτός αν ήμουν τώρα σε ένα παιχνίδι όπως το Your Face. Εκεί ναι, εκεί αξίζει. Να το κάνεις. Ναι. Αλλά να το κάνω συνέχεια θα μου αποσπούσε όλη την προσοχή και δεν θα μπορούσα μετά να κάνω τα υπόλοιπα.
7: Ναι.
8: Ενώ η Αλίκη ήταν κάτι πολύ αγαπημένο, το έκανα από πάντα και είναι η πιο αγαπημένη μου μίμηση.
7: Είναι σχεδόν άδικο να συγκριθείς με συναδέλφους της μίμησης, γιατί είσαι πολύ καλύτερη. Και δεν ξέρω, διόρθωσέ με γιατί δεν τα παρακολουθώ τόσο πολύ, δεν ξέρω πολλές γυναίκες στην Ελλάδα που να κάνουν μίμησεις καλές. Υπάρχουν.
8: Εντάξει, νομίζω ότι οι γυναίκες δυστυχώς και στο χιούμορ και σε αυτά δυσκολότερα. Δέχονται να μας προσλάβουν εντός εισαγωγικών για κομικές.
7: Γιατί?
8: Δεν θέλουν να σπάμε. Ειδικά πιο παλιά δεν άφηναν καθόλου τις γυναίκες να σπάνε, να κάνουν διάφορα. Πόσο μάλλον μιμήσεις.
7: Εγώ θα υπέθετα και υποθέτω χρόνια και τώρα είναι η πρώτη φορά που το λες και το σκέφτομαι ότι οι ίδιες οι γυναίκες.
8: Φοβούνται.
7: Οι γυναίκες ηθοποιοί δεν θέλουν να σπάσουν. Αλλά εσύ λες ότι τους εμποδίζει και το κατεστημένο.
8: Νομίζω ότι και οι ίδιες φοβούνται γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Ότι έτσι για πούμε μπορώ να μιμηθώ ένα μωρό. Θα το κάνω μωρό. Μπορώ να μιμηθώ το κατσικάκι. Μπορώ να μιμηθώ πάρα πολλά. Αλλά μπορεί να γίνεις πάρα πολύ, να χάσεις ας πούμε αυτό το στυλ σου, τη θηλυκότητά σου, την όμορφη. Και λες τώρα να κάνεις το πρόσωπό σου άσχημο και μπορεί να το φοβόμαστε αυτό.
7: Στη Μεσόγειο, όταν μια γυναίκα έχει πολύ. Όχι στη Μεσόγειο, ψέματα. Εδώ που είμαστε εμείς στο πιο ανατολικό κομμάτι. Όταν μια γυναίκα έχει χιούμορ. Στη ζωή γενικά λένε αυτή είναι τρελή.
8: Ναι.
7: Ενώ δεν το λένε για έναν άντρα, δεν είναι τρομερό.
8: Όχι, είναι πιο ελεύθεροι άντρες στο χιούμορ. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή είναι και πιο πάντα η κωμωδία συνδέεται και με τη βομολογία από αρχαιοτάτων χρόνων, από τον Αριστοφάνη.
7: Βέβαια.
8: Τους είναι και πολύ πιο εύκολο να πούνε και πράγματα, ας πούμε, που στη γυναίκα θα πούνε τι προστιχές λες. Ενώ στους άντρες είναι και δεδομένο, μέσα στην παρέα τα λένε αυτά.
7: Εσύ λες τέτοια πράγματα τα οποία είναι πιο χοντρά.
8: Βρίζω διαρκώς. Αλλά άμα βάλω τη βουλιουκλάκη να πει μία λέξη, θα βάλω μπίπ, γιατί θα μου πούνε βάλει την αλήκη.
7: Άρα τη φροντίζεις πάρα πολύ. Τη φροντίζεις και τη βάζεις πολύ το.
8: Ναι. Σε άλλο χαρακτήρα όμως θα το πω. Mm-hmm. Που δεν είναι αλήκη. Που είναι δικός μου φτιαγμένος. Αλλά δεν μπορώ να τη βάλω πει οτιδήποτε. Πολλά θέλω να κάνω. Ή να τη βάλω κάνει ένα κακό χαρακτήρα, γιατί θα ήθελα να κάνω και άλλους χαρακτήρες πιο κακούς.
7: Ναι.
8: Αλλά η αλήκη την προσέχω. Δηλαδή πρέπει να είναι πάντα.
7: Πρέπει να είναι κυρία.
8: Ναι, αυτό που ήταν. Δεν μπορώ να την προσβάλλω. Δεν θέλω με τίποτα να την προσβάλλω. Και δεν θέλω καθόλου να πιάνω τίποτα προσωπικό της αλήκης.
7: Σε τιμά
8: τι
7: πολύ
8: έκανε.
7: Αυτό.
8: Δηλαδή δεν θέλω να. Ό,τι ξέρω, ό,τι μου πούνε. Τι έκανε, πού πήγε, ποιοι ήταν οι φίλοι της. Δεν θέλω καμία αναφορά στο βίντεο ή σε δημόσιο λόγο. Μόνο για τις ταινίες αναφέρομαι.
7: Άρα εσύ χρησιμοποιείς στην ουσία το χαρακτήρα ρόλο αλήκη.
8: Μόνο,
7: όχι,
8: μόνο
7: όχι την πραγματική ηθοποιό.
8: Μα δεν την ξέρω την πραγματική.
7: Για να πεις αυτά που θέλεις να πεις.
8: Μα δεν την γνώρισα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω κάτι που δεν γνωρίζω. Την κινηματογραφική τη γνωρίζω. Αυτό που βλέπω, αυτό κάνω. Την πραγματική αλήκη, τον άνθρωπο, μπορεί να μιλάει για μπάσα, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Ναι. Δεν την ξέρω.
7: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η υπόλοιπη ζωή σου. Έχεις το θέατρό σου, έχεις τα βίντεο, έχεις όλα αυτά. Στο τέλος της ημέρας τι γίνεται, το ξανθό μένει, έχεις βάψει το κανονικό μαλλί ξανθό.
8: Και δεν ξέρω και τι απόχρωση να κάνω.
7: Νομίζω έτσι. Αυτή είναι η σωστή.
8: Σ' αρέσει.
7: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
8: Εμένα μ' αρέσει, αλλά μου λένε ότι πάει ανάλογα με τα μάτια και επειδή τα μάτια μου είναι γκρι.
7: Έχεις από αυτά τα πολύ
8: πρέπει
7: ωραία μάτια.
8: Πρέπει να κάνω ψυχρή απόχρωση.
7: Ναι, ναι.
8: Εγώ νόμιζα ότι πρέπει να κάνω θερμή. Κατάλαβες τώρα τι προβλήματα έχω εγώ.
7: Εντάξει, των μαλλιών. Μπορούμε να συζητάμε ώρες.
8: Ναι, άστο.
7: Οπότε, γυρνώντας στο σπίτι με το μαλλί, τα μάτια, τα γκρι και όλα αυτά, πετάς τα κίτρινα, τις κίτρινες γόβες. Και τι είναι η ζωή σου μετά από αυτό.
8: Αχ, σκέφτομαι πάλι τι θα κάνω όταν θα ξαναβάλω τις κίτρινες γόβες. Αλήθεια. Νομίζω ότι δεν με αφήνει δευτερόλεπτο, ειδικά επειδή τώρα κάνω και κάτι δικό μου. Mm. Αν ήταν μόνο παραστάσεις όπως. Η παράστασή μας που είναι η πρόβα σου, έχεις ας πούμε, είναι ένα άλλο έργο κάποιου άλλου. Το οποίο ναι. Το κάνεις, υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα. Είναι τέτοιο. Αλλά εδώ που η ομάδα, ας πούμε, εγώ τους δίνω τα κείμενα στη δική μου ομάδα και είμαστε μια μικρή ομάδα, πρέπει συνέχεια να σκέφτομαι.
7: Άρα, πόσο συχνά κάνετε γυρίσματα?
8: Κοίταξε να δεις. Μπορεί να μας τρώει και τρεις μέρες μέσα στην εβδομάδα για ένα βίντεο την εβδομάδα. Mm. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και να γυρίσουμε κι άλλα.
7: Επειδή αυτό που κάνετε είναι πολύ προσεγμένο και δεν είναι απλώς κάποιος ο οποίος κάνει. Ένας influencer που κάνει ένα βίντεο που χορεύει.
8: Τα ρούχα που τα ράβω μόνη μου πρέπει να πάω να τα βρω. Πολλές φορές τα μεταποιώ γιατί δεν έχουν σήξει τη φόρμα.
7: Βγάζετε χρήματα από αυτό?
8: Μόνο από τις διαφημίσεις. Όταν κάνω. Τίποτα άλλο. Και από τις προτάσεις που ενδεχομένως μου έρχονται. Για μια. Γιατί και θέατρα και τα λοιπά μπορεί να προκύψουν. Δηλαδή ναι. Η δημοσιότητα θα φέρει, ας πούμε, σε δεύτερο χρόνο όμως. Άμεσα όχι.
7: Σου λένε, έλα να κάνεις μια audition για να σε δούμε βουλιουκλάκι για να σε δούμε γενικά.
8: Κοίταξε, προς το παρόν, όχι. Όσοι μου έχουν πει από το τηλέφωνο να κάνω κάτι σαν αλήκη, μου το λένε κατευθείαν. Θα θέλαμε να κάνεις ένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, τι σαν αλήκη. Παράσεις σαν αλήκη δεν μου έχουν προτείνει. Mm. Αλλά όλοι μου λένε κάνε κάτι. Δηλαδή, σαν αυτά που κάνεις στο TikTok, κάνε κάτι, γράψε.
7: Ναι, όταν σε έβαζα να κάνεις τη διαφήμιση της χρονιάς και θα σε πλήρωνα και αδρά.
8: Τη διαφήμιση της χρονιάς, ναι.
7: Ναι, θα έπρεπε. Μπορώ να σκεφτώ πολλές. Δηλαδή, δεν είμαι καλή μάνατζερ, αλλά δεν μπορεί να είσαι να μην έχει κάνει τη διαφήμιση της χρονιάς.
8: Ξέρεις τι, με τη διαφήμιση ήμουν πολύ προσεκτική. Γιατί ναι.
7: Είχες προτάσεις.
8: Έχω, ναι, και θα γυρίσω και πράγματα. Αλλά θα βάλω και άλλους χαρακτήρες διαφημίσεις. Θα δω πώς θα το κάνω. Mm. Θέλει σκέψη.
7: Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι τόσο καλή μίμηση που σκέφτομαι ότι μπορεί πολλοί να σε βλέπουν και να λένε είναι AI.
8: Αν έχουν πει AI. Μάλιστα. Και τους λέω, δεν είμαι AI. Και τι μου απαντάνε. Έτσι θα απαντούσε ένα AI. Μου το είχατε γράψει αυτό. Λέω, δεν είμαι ρομπότ. Ναι. Και μου λέει, έτσι θα απαντούσε όμως ένα ρομπότ.
7: Ναι, σωστά.
8: Τι να πεις. Ναι, είμαι λίγο AI τύπος. Mm-hmm. Ξέρεις τι, είναι η εποχή. Το ζητούσε αυτό. Και εγώ τους το έδωσα.
7: AI. Οπότε γυρνάς σπίτι, σκέφτεσαι τι θα κάνεις στη δουλειά σου.
8: Ναι.
7: Άλλα προσωπική ζωή, τίποτα.
8: Ξέρεις τι, τα βλέπω όλα. Ειλικρινά είμαι άρρωστη. Μπορεί και γι' αυτό να αγαπάω τόσο πολύ την αλήκη μου, γιατί είμαι πορωμένη με τη δουλειά μου. Δηλαδή, συνέχεια, όλα, το τραγούδι, τη διασκέδαση, όλα αυτά θα τα λάβω υπόψη για να εμπνευστώ για τη δουλειά.
7: Άρα είσαι παθιασμένη.
8: Είμαι άρρωστη, ναι. Δηλαδή, ακόμα και να ξεκουραστώ, θα πω κάτι να ξεκουραστώ γιατί μετά πρέπει να κάνω δουλειά.
7: Έχεις χρόνο για προσωπική ζωή.
8: Τι προσωπική τώρα. Εντάξει, ναι. Αλλά πιο πολύ νομίζω κοιμάμαι εγώ, άμα.
7: Ναι. Γιατί σε ρωτάω. Κάνω ανοιχτή ερώτηση, δεν ρωτάω ειδικά. Γιατί. Όπως λέγαμε πριν, ότι τις γυναίκες που έχουν χιούμορ τις λένε τρελές. έτσι και μια γυναίκα που είναι παθιασμένη με κάτι δημιουργικό,
8: ναι,
7: που δεν έχει την άνοδο την επαγγελματική να γίνω διευθύντρια, ξέρω εγώ, είναι κάτι που δεν το αντέχει πολύ ένας άντρας.
9: Εννοείται. Γι' αυτό και τους άντρες που σκέφτονται έτσι, που είναι και η πλειοψηφία, που θα σε πούνε τρελή, μουρλα χαμπέρο. Θα τους πεις, αγοράκι μου, κάνε στην άκρη.
8: Όχι, δεν, πραγματικά και τους άντρες και τους φίλους γενικότερα που κάθονται και σκέφτονται έτσι, ξέρω ότι δεν είναι για μένα. Αλλά έχει τελειώσει αυτό. Δεν έχω παράπονο. Δηλαδή, δεν θα έρθει να μου πει κάποιος με το που δω ότι δεν ταιριάζουμε σαν σκέψη, σαν τρόπο σκέψη και αυτό θα το κρίνει αρνητικά. Δεν θέλω εγώ να το κάνω παρέα. Ο κύκλος μου είναι πολύ στενός. Πολύ στενός. Δηλαδή, θα κάνω παρέα μόνο με άτομα και θα ερωτευτώ άνθρωπο κτλ. Που καταλαβαίνει και που θέλει αυτά που θέλω εγώ. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν όνειρα για σένα, έχουν τα δικά τους όνειρα για σένα.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Είσαι από τα πιο έξυπνα άτομα, νομίζω, που έχουν περάσει από το καλύτερο.
8: Τιμή μου να τα λέω αυτό.
7: Τα πιο ταλαντούχα.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ, Δήμητρα, που ήσουν εδώ.
8: Και εγώ σας ευχαριστώ.
7: Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερο αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: I just met the owner of the new Vic.
4: You did not say that he was cute.
3: Didn't notice. I'm spying on my friend.
5: Turns out spying on our friends can be surprisingly fun.
3: I imagine I'll be seeing even more of you now.
5: Sorry about that.
3: I'm so glad you guys could come with us. Do you like him? Can't reconcile with the fact that this guy who I enjoy spending time with is the reason I might be going out of business.
5: I asked Jonah to write the messages for me.
4: So Lena and Jonah did all the talking for us?
6: Πού να βρεις την αγάπη. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
7: Έλα, έλα, έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Francis Scott Fitzgerald για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση. Ο μεγάλος Gatsby, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
1: Previously on Absentia.
2: Why do you hold out? Even if your colleagues are looking for you, they'll be too late to save you.
3: I did hear rumors about some kind of Meridian base of operations. Details are in your pocket.
4: Have you made contact with Emily Byrne yet?
5: Armstrong is a fucking boss. So am I.
6: Kill the fucking kid, or he gets it.
4: We need to work together to uncover this informant.
6: Flynn, turn off your phone. No service here anyway.
2: I've seen this girl before. She was one of the Orchid Harvesting victims in Boston.
7: Come on, come on.

0: Emily, hurry up.
1: You should be good here until they find you.

0: ξενερώσεις. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός θρύλου της Ρενό και ξαναζούμε το Ecorally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αστυνομικό δαιμόνιο με άρωμα άλλης εποχής. Είναι τρεις και είναι ακαταμάχητοι.
4: Give me a chance to straighten this out.
5: You got it. What do you got in mind?
6: I want him picked up and I want him picked up fast. So get out and find him. All right, dismissed.
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
7: Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Μουντιάλ του 2026, είναι στο Action 24. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 6.30 το απόγευμα, το Action 24 ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Με ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, παρασκήνια και όλα όσα συμβαίνουν στα γήπεδα της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Όλα τα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
8: Hey, we're pushing a lock. There's too many guards.
9: Wait till they

Thompson. It's Crown. You in there? Thompson?

klar, schwenkt den raus. Los, aussteigen.

0: He deserves to know the whole truth. Not just some half-assed lie.
1: Maybe she'll be able to help me find out who's behind all this.
2: He's in a lot more trouble than we thought.
3: This is our investigation, Nurse.
4: I have a gun.
3: You lied to me.
5: Absentia.
3: This is too dangerous to do on your own.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
6: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
7: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
8: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
9: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
7: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
6: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
6: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.
5: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
10: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
11: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
12: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
10: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Μην δίνετε πολύ σημασία για αυτό που συνέβη πριν. Ακόμα νερό έχει όλο το τέτοιο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, μια δροσιά την ήθελε. Έχει...
0: Του έχω πει χίλιες φορές.
1: Κάψω, Χρήστο.
0: Γεια σου.
2: Να μην παίζουν μπάλα. Καλησπέρα.
0: Μην παίζουν μπάλα πριν από του
2: εκπομπέ. Μπαλαδόρη, τρία λεπτά η μπάλα στον αέρα.
1: Αυτά του λέτε και κάτω του κομιόρτου.
0: Ποιον αέρα.
1: Ο Ανδρή και ο Ιμπραήμοβιτ.
0: Πού ήσουν, Ανδρή. Πού ήσουν νωρίτερα.
1: Ήμουνα, είχα πάει την κόρη μου.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Στο τσάκ έφτασα.
0: Έχουμε μια εκπομπή.
1: Αχ, τα βάρη τη ζωή.
0: Ξαναπέστο.
1: Τα βάρη τη ζωή.
0: Τα βάρη τη ζωή.
2: Θέλει να μπουζουκάκι από πίσω.
0: Να παίζει λίγο. Υπόκρουση.
2: Τα βάρη και
0: σήμερα. Σήμερα τι.
1: Τα βάρη και βάργιζα.
0: Να ξέρει, δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Χρήστος Σάλτας. Τις πρώτες εκπομπές που κάναμε εδώ. Όταν όλοι αυτοί είχαν λακίσει σε κάτι προετοιμασίες και τέτοια. Ήσουν στήριγμά μου.
2: Ήταν εδώ.
0: Βεβαίως.
2: Σάλτας.
0: Δεν το ξεχνάω.
2: Ήδη είναι ότι ήρθε ο Σάλτας.
0: Ναι, ότι, ναι, σωστά. Έλεγε θα πεις ότι είναι και από πέρσι ακόμα εδώ.
1: Τζάλτα δεν το
0: αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
1: Για τον Τζάλτα αυτό δεν το δέχομαι, κύριε Καπετανάκο.
0: Εκτός του Χρήστο Τζάλτα, ο οποίος είναι μαζί μας, βλέπετε. Ο Βασίλης πίσω, Mayfood, εξαιρετικός όπως πάντα. Εννοείται Γουλής μαζί μας, κολόνα, εννοείται. Κύριε Καπετανάκο επίσης.
2: Ναι.
0: Εσείς, από ό,τι βλέπω, οι τρεις από τους πέντε μας, Βασίλη, θα είστε εδώ για κανένα δύο ώρο. Οι υπόλοιποι θα κάτσουμε πέντε ώρες. Καλό, σ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
2: Τι έχουμε,
0: σήμερα η εκπομπή έχει, θα τραβήξει αρκετά παιδιά. Θα πάμε 3 με 5 στο back to back, όπως κάνουμε κάθε φορά. Και μετά συνεχίζουμε σε ρί μέχρι τις 8 περίπου. Θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου από πλευράς Ολυμπιακού και του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη για τις εξαγγελίες σχετικά με το γήπεδο. Και όχι μόνο μαθαίνω. Και όχι μόνο. Άρα μάλιστα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Κάτσε, μην ξαναβγούμε.
1: Ναι, είναι ορκίδες, δεν είναι γενικά. Έκτακτες συνδέσεις από όλη την Αθήνα.
0: Έχουμε στήσει εδώ διάφορα πράγματα.
2: Η Αργυρό είναι έξω το μαξί μου.
0: Μιας και τόπες για το ποιοι θα είναι απ' έξω και μέσα. Ο Βερβελές θα είναι εκεί.
1: Γιατί ρωτάνε κιόλας γιατί λείπει ο Βερβελές. Θα είναι στο Δημοτικό Θέατρο. Είναι στο τέτοιο, ρε παιδιά, στο ρεπορτάζ. Θα είναι και ο... Αυτά είναι του κυρίου Καπετανάκη, μπορείτε να τους ευχαριστές. Α, σήμερα κανονικό χαρτί.
2: Είναι το σούπερ μάρκετ.
1: Θα είναι και ο...
3: Τυρί.
1: Ποιος θα είναι?
2: Ο Ιάσονας.
1: Μπράβο ρε Χριστό, ο Ιάσονας Τσίλης.
0: Ωραία.
1: Θα είναι εκεί από τις 5 για πλάνα και τα λοιπά, ό,τι χρειαστούμε.
0: Θα την παρακολουθήσουμε όλη τη συνέντευξη τύπου, εδώ εννοείται, και θα τη σχολιάσουμε μετά μαζί με Αντώνη Σαούλη, με Μιχάλη Τσόχο, με σένα κύριε, με τον Διονύση Βερβελέ και όλοι οι υπόλοιποι εδώ θα συζητήσουμε.
2: Και πώς θα χάθει αυτή η τριωρή εκπομπή?
0: Χάνεται. Χάνεται.
1: Τρία ώρα καλά θα ήταν.
2: Πέντε-οχτώ.
1: Η έξτρα τρίωρη.
0: Πέντε-οχτώ.
2: Είναι μόνο YouTube μετά τις 5.
0: Είναι ναι, μόνο YouTube μετά τις 5, σωστά, ναι. Καλά κάνεις και το λες, το ξέχασα εγώ. 3 με 5 λοιπόν, είμαστε και στα δύο μέσα, και στο Action 24 και στο Αθλέτικο. Και μετά, από κάποια στιγμή και μετά, από τις 5 και μετά δηλαδή, θα είμαστε στο YouTube σταθερά, οπότε στέλνετε και τα μηνύματά σας και συζητάμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 5 ώριτσες, παιδιά. Το έχουμε ξανακάνει, το έχεις ξανακάνει κι εσείς.
1: Καλά, έχουμε κάνει μαραθώνιο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, τι να μας πούν οι 5 ώρες μας.
0: 10 ώρες στην ΑΕΚ κάναμε. Στο Παναθηναϊκό, στον Ομπράντοβιτς, πόσες ώρες?
1: Ούτε θυμάμαι.
0: Πολλές. Και λοιπά και λοιπά. 12 ώρα και έχουμε χτυπήσει, βεβαίως. Στη Φιέστα, τι?
1: Στο Final Four, στον τελικό ήταν 12 ώρες.
0: Σωστό.
1: Τηλεμαραθώνιος.
0: Εντάξει, και δεν, αυτό δεν μετράει. Έχει τον Ιωάννου, συνήθως μιλάει μόνο του 12 ώρες.
2: Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν είχε Ιωάννου.
1: Τι λέει Ιωάννου?
0: Πού πήγε μετά αυτός?
1: Πήγε λίγο στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Έλεγε ότι θα φύγει από τηλεοπτικό αέρα, αλλά όχι. Θα πάει και στην ΕΡΤ.
2: Πείτε μου τώρα που είναι ζωντανά να πάω.
0: Μεγάλες στιγμές, μεγάλες
1: μετά,
0: στιγμές.
1: Πήγε λίγο στο Μέγκα, στον Αντένα, rotation.
0: Βαγγελάρας, δυνατός. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο τη χορηγό μας εταιρεία, την Elabet, η οποία είναι μαζί μας εδώ και σήμερα, από τις 3 μέχρι τις 5. Και αργότερα, δεν χρειάζεται να πούμε αν θα είναι μαζί μας. Συνήθως μαζί μας είναι, τώρα είναι, δεν είναι. Έτσι κι αλλιώς πάντως σήμερα είναι μια αρκετά μεγάλη και ενδιαφέρουσα εκπομπή πέρα από πλάκα. Η Elabet είναι στο ξεκίνημά της μαζί, 3 με 5 και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά, ξαναλέω, ακόμα μια φορά για τον κόσμο που μπήκε τώρα και συνδέεται μαζί μας και στο chat εδώ, ότι θα είμαστε στον αέρα για όλα όσα θα συμβούν στον Πειραιά όσον αφορά την παρουσίαση αυτών που θέλει να πει ο κύριος Μαρινάκης για το γήπεδο και όχι μόνο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στα δικά μας εδώ.
1: Να ξεκινήσουμε με μια είδηση που την έχουμε βάλει και στο Αθλέτικο.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Και αφορά ένα δικό μας παιδί, τον Ανδρέα Σάμαρη.
3: Ναι, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ο οποίος επιστρέφει στην Πορτογαλία και στην Μπενφίκα, αυτή τη φορά σαν προπονητής. Πάει στην ΚΑΠΑ 16 των Πορτογάλων. Είναι μια συμφωνία που έχει κάνει εδώ και μερικές μέρες. Δεν θα είναι πια στην οικογένεια του Αθλέτικο και στο build-up, εκεί που ήταν μαζί με τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Μιχάλη Τσόχο. Ανοίγει τα φτερά του άνθρωπος. Πάει να ακολουθήσει μια καριέρα που του αρέσει πάρα πολύ και τη θέλει πάρα πολύ. Έχει πάρει διπλώματα, έχει κάνει μαθήματα ο Ανδρέας. Πάντα του έλεγα βέβαια στις μεταξύ μας συζητήσεις ότι εγώ είμαι καλύτερος προπονητής από εκείνον. Αλλά δεν το ακούει. Okay. Κάποια στιγμή θα με χρειαστεί. Αν πάρει ένα τηλέφωνο, μου πει Μπίλι, έλα για βοηθός.
2: Μπίλι, στο αθλητικό έχει ακόμα θέση.
1: Όχι, όχι.
2: Τώρα στο βιογραφικό θα λένε ότι τον πήραν από το αθλητικό.
1: Βέβαια, αριθμό. Ναι.
0: Προηγούμενη ομάδα.
3: Προηγούμενη ομάδα, αθλητικό FC.
2: Αν μπορεί να βάλω και ενεργό link, θα είναι καλύτερο.
1: Να το ευχηθούμε τα καλύτερα, να το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
2: Να είναι καλά. Καλή επιτυχία.
1: Και με την πρώτη ευκαιρία φυσικά θα είμαστε εκεί για να τον παρακολουθήσουμε.
3: Χάρηκα πάρα πολύ, φίλε, πραγματικά.
1: Ναι.
3: Γιατί είναι, εντάξει, δεν το ξέρω, είναι τρομερό τυπάκι.
1: Τρομερό.
3: Ο Σάμαρης είναι φοβερό τύπο και πραγματικά ολόψυχα καλή επιτυχία να ασκήσει.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φροντίσει να εξελιχθεί από τη στιγμή που σταμάτησε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα και συνεχίζει να εξελίσσεται. Και εγώ θα κάνω την πρόβλεψη και ας κοπεί αργότερα ριλάκι αν δεν ισχύσει, αλλά νομίζω πως είναι μια ασφαλής πρόβλεψη.
3: Ναι, ρηχτό.
0: Θα γίνει ένας πολύ καλός προπονητής. Πολύ καλός προπονητής. Το πιστεύω πραγματικά.
1: Με βάση όλα όσα έχουμε συζητήσει, έχει βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου ο Ανδρέας.
0: Και στην Πορτογαλία έχει και όνομα πολύ καλό.
1: Πολύ καλό. Στην Μπενφίκα έχει πάρα, τον εκτιμάνε πάρα πολύ. Και ο οποίος δεν ήταν στο, για τον κόσμο που δεν το ξέρει, δεν ήταν στο αρχικό πλάνο του αθλέτικο και του build-up.
3: Μπήκε.
1: Ήρθε ως καλεσμένος.
3: Μπήκε, κόλλησε.
1: Κόλλησε απόλυτα. Θέλαμε εμείς, ήθελε και εκείνος.
0: Γιατί και... δεν λέτε ότι μόλις με νίκησε στον Εμίλιο, αμέσως τον αρπάξατε, τον τζιμπήσατε.
1: Σε νίκησε.
0: Ναι.
1: Έχει γνώσεις.
0: Τρελός. Δεν έχει γνώσεις. Εκτός αυτού έχει γνώσεις. Μου έλεγε, δεν το πίστευα, μου έλεγε ο Εμίλιος ότι θα κάτσει εδώ μέχρι να θυμηθεί την ερώτηση. Θα είναι μία ώρα. Θα είναι μία μισή ώρα, όσο χρειαστεί κάθε ερώτηση. Θα το ψάξει, θα το βρει, θα το κάνει. Συνέβη. Αλλά είναι και εξαιρετικό.
2: Έπρεπε να του πεις να κάνετε ποδαράκια, θα τον κέρδισε εκεί. Όχι.
0: Καλώς, άστο. Κάνα μια μέρα εδώ που να έχει μια κουμπί.
3: Φίλε, 7 χρόνια στην Πενφίκα. Πόσα στον Ολυμπιακό, 3, πόσα έκατσε.
0: Καλό χαφ.
2: Πολύ λίγο στον Ολυμπιακό.
0: Καλό χαφ.
3: Άντε, δηλαδή, εγώ κάνω 3 αιτία το θυμάμαι. Πιο λίγο ήταν. Αν στην Πενφίκα 7 χρόνια δεν κάθεσαι. Αν δεν είσαι πολύ καλό.
1: Καλό χαφ και καλό.
3: Δεν γίνεται.
1: Καλό παιδί πάνω απ' όλα, καλό παιδί.
2: Έχει περάσει και τη μεγαλύτερη ομάδα τη περιφέρεια. Με τη σωστή
1: Χαϊκή. Να του ο πατρινό.
2: Μόνο και μόνο γι' αυτό respect.
1: Και με ένα γκολ στην εθνική ομάδα, πολύ σημαντικό όμως.
2: Με την ακτή.
1: Αυτό με την ακτή που άνοιξε το σκορ.
3: Πού, ναι.
0: Σωστά.
1: Έκανε το 1-0, μετά εσφαριστήκαμε, το βάλε ο Σαμαράς με πέναλτι και είναι το πέναλτι.
2: Δεν επέστρεψε λοιπόν στην Ελλάδα για να τελειώσει την καριέρα του.
1: Νομίζω ότι τελείωσε την καριέρα του στη Βραζιλία ο Ανδρέας.
2: Βραζιλία, σε μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία στον Ανδρέα, ένα δικό μας παιδί. Είπες κάτι προηγουμένως, δεν σε διορθώνω σχεδόν ποτέ, θα σε διορθώσω τώρα.
1: Τι είπα?
0: Ότι δεν είναι πλέον στην οικογένεια το αθλητικό, θα είναι πάντα στην οικογένεια το αθλητικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ως έμισθος.
0: Σωστά. Έπαιρνε λεφτά.
1: Ή αμισθή.
0: Έπαιρνε λεφτά. Εμάς, γιατί δεν μας είπες τίποτα.
3: Χρήματα μπουστάκια σου.
0: Εμείς ερχόμαστε έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε για διάφορα θέματα. Θέλετε να μου μια κουβέντα για το Μουντιάλ χθες. Αυτός ο Χάρι Κέιν τι έγινε? Τρελάθηκε. Λέει ότι θα χάσουμε, αποκλειστούμε τώρα. Λέει.
2: Αποκλειστούμε στον επόμενο γύρο. Τσάμπα περάσανε. Του περιμένει Δευτέρα Μεξικό.
0: Το πιστεύεις ότι θα αποκλειστούν?
2: 100%.
0: Το πιστεύεις?
1: 100%.
2: Πρώτα απ' όλα συγχαίρω με την Αγγλία. Στο λέω. Δεν μπορώ την εθνική Αγγλίας.
0: Άλλο αυτό.
2: Ένα παραμύθι χωρίς δράκο.
0: Ωραία. Πάμε στο Βέλγιο, λοιπόν.
3: Ήταν δυνατόν να μην κρατάει.
2: Έχει ένα τσουρουκά προπονητή.
0: Λοιπόν, μόλις κάνει αλλαγές στο Βέλγιο, τον Ντοκού και τον Ντεμπρόινε. Ο Ντεμπρόινε του δίνει με βαριά καρδιά το χέρι. Ο Ντοκού ρίχνει τα μπινελίκια της αρκούδας, φεύγοντας. Και αυτός δεν τους κοιτάζει καν. Έχει βάλει μέσα δύο άλλα εργαλεία.
3: Φίλε, το μάτσο όμως ποιος το παίρνει? Ποιος το παίρνει το μάτσο όμως? Όχι, εντάξει, ο Τίλε μας βάλει τα δύο γκολ.
0: Λουκακού.
3: Όχι.
0: Τι?
3: Ο Μενιέ, φίλε, το παίρνει το μάτσο.
0: Ναι.
3: Ο οποίος έχει κάνει όρια. Από την ώρα που τον βάζει μέσα, έχει γύρω όλο το γήπεδο.
1: Ναι.
3: Ο 34χρονος
2: Μενιέ. Παίρνει το μάτσο. Η έξοδος του Μεσολογίου.
3: Του έξοδος του Μεσολογίου που έκανε εκεί.
1: Μπορεί να το βάζω όμως.
3: Ο Ταλικριάδης είναι μεγάλη. Και έγραφα το κείμενο από την αρχή πάλι.
2: Ο τραυματοφύλακας καθαρίζει τη φάση.
3: Άσε μα γόρι μου. Έτοιμο το κείμενο το έντερ να πατήσω το πρώτο.
2: Θυμηθώ ποιος έκανε τη σοδότητα.
0: Μιας και έλεγα για Μπινελή και νωρίτερα έχετε δει το Δροσάρ με τον Τηλεμάνς.
3: Και μετά αγκαλιές.
0: Στο ημίχρονο.
3: Και μετά αγκαλιές και φυλάκια.
0: Αυτός έχει τύχει με συμπαίκτη.
3: Στο τέτοιο είναι, δεν στο ημίχρονο.
1: Με τον Κωσταβάρα. Με τον Κωσταβάρα έχω τσακωθεί συμπαίκτες.
3: Αποκλείεται.
1: Έχουμε τσακωθεί.
3: Ναι, δεν το πιστεύω.
1: Στο ελληνικό παίζαμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε σκοτωθεί μέσα στο μάτς μπινελίκια. Έρχεται ο διαιτής, μας δείχνει από μία κίτρινη.
3: Μπράβο.
1: Και λέει σταματήστε το, θα σας αποβάλω.
3: Μπράβο.
1: Θα γράφαμε ιστορία. Θα είχαμε αποβληθεί στην ίδια ομάδα επειδή τσακωθήκαμε μαζί.
0: Η ιστορία, αν μου επιτρέψει, έχετε γράψει με τον Κωνσταντάρη.
1: Με το έχουμε γράψει. Φορές,
0: αλλά εδώ θα ήταν μια ακόμα χρυσή σελίδα.
3: Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Με κάνει πολύ περίεργο.
1: Κράκ ο διαιτητή και λέει: σταματήστε το τώρα, θα σα αποβάλω.
0: Αγαπημένη μου φίλε.
3: Μετά από πρώτον, αγκαλιέ φυλάκια στον κόρ. Γιατί βγάζει ο Τροσάρ του Τίλεμαν στο 2-2. Και είναι στο cooling break, δεν είναι στο ημίχρονο. Το cooling break στο 68 είναι ο τσακωμός.
2: Ωραία. Ναι. Πάμε στο προκείμενο. Είναι πέναλτι.
3: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πέναλτι. Στο Σαββέλιο λες τώρα.
3: Ναι. Είναι πέναλτι.
1: Ναι, είναι πέναλτι.
0: Σόλι,
3: φίλε, Βαρίσιο, είναι πέναλτι.
1: Δύσκολο, ακόμα και
3: δύσκολο,
1: στο
3: VAR,
1: για να δεις ποιος πατάει ποιον.
2: Στο πλάνο από το corner καταλαβαίνεις ότι ναι. Έχει, ναι. Έχει την επαφή. Ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Μεταξύ στην Αγγλία, που λέει ο Τάσος για την Αγγλία του, δεν τη γουστάρει κτλ. Το κογκότι είχε χάσει το 0-1 άλλο.
1: Ναι, αλλά
3: είναι
1: ένα
3: δοκάρι. Ήταν
1: παιδιά να σα πω.
2: Πιάσει όμω.
1: Θα ήταν
3: τι έχασε ο άλλο να κάνει το 0-2. Και καληνύχτα Μαργαρίτα μετά.
1: Θα ήταν πολύ άδικο να αποκλειστεί η Αγγλία από το κογκό.
2: Γιατί?
1: Τώρα ήταν η μέρα με την νύχτα.
2: Μια χαρά ομάδα είναι.
1: Έλα, αφού είχε 15 ευκαιρίε τώρα.
2: Μια χαρά ομάδα είναι.
1: Βρε, μια χαρά ομάδα είναι, αλλά δεν είναι σαν την
3: κολλάρα που βάζει ο άλλο.
4: Γκολ προσωπικότητα.
1: Δικαιούται η Αγγλία να περάσει. Έτσι είναι,
3: μόνο Βαζέχα και ο Κέιν τα βάζουν αυτά γκολ.
0: Ο Κέιν παρεμπιπτόντως έχει δει τι έχει κάνει φέτος. Έχει βάλει 72 γκολ στη φετινή σεζόν. Περισσότερα έχει πετύχει μόνο μέσα σε αυτή την αδιανόητη χρονιά με τα 82 τέρματα. Που ημερολογιακά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να φτάσει τα 100. Μιλάμε για ένα ρεκόρ το οποίο είναι δεύτερος αυτός ο εξωγήινος του Κέιν φέτος. Γιατί ήταν ο άλλος τότε, το 82. Τα 82 γκολ.
3: 72 έχει βάλει ο Παναθηναϊκός σε δύο σεζόν πάντως στο πρωτάθλημα.
2: Άλλος Άγγλος τερματοφύλακας υπάρχει εκτός από αυτόν.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος Άγγλος τερματοφύλακας.
2: Δεν έχουν τίποτα άλλο να βάλουμε.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
3: Γιατί δεν βάζει το Λουκ Στιλ.
2: Όχι ρε. Ποιο Λουκ Στιλ. Αυτά τα φυσκωτά που είναι στις προετοιμασίες.
0: Τους κόνους.
1: Δεν είναι κακός. Δεν είναι κακό.
2: Στην κλειστή γωνία. Σε αυτό
1: εντάξει, εντάξει, okay, αλλά γενικά σαν τερματοφύλακα δεν είναι κακό.
3: Δεν είναι, να σου πω.
2: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
3: Δεν είναι αθλητική ομάδα.
1: Αλλά ναι, αυτό που λες, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
4: Αυτό που λες μπορεί να στο αναλύσει ο Γιαννούτσο.
2: Άστο για τον κόλπο.
0: Ότι είναι κορυφαίο τερματοφύλακα ο. Ναι, καλά, ο Γιαννούτσο του λέει ότι.
4: Πήγε τα clean sheets.
0: Όχι, απλώ εγώ θα πω αυτό που λέω εσεί. Απλώ υπάρχουν χειρότεροι. Πολύ χειρότεροι. Οπότε γι' αυτό βάζουν αυτό, εγώ λέω. Δεν έχουν καλό τερματοφύλακα οι Άγγλοι. Το Σίλτον θεωρούσαν κάποια στιγμή κορυφαίο. Εντάξει.
3: Που είχε αρθεντικά.
1: Δεν βγάζουν τα
0: μεγάλο σε κάποια στιγμή.
3: Από τα 20 είχε αρθεντικά ο Σίλτον. Έλα τώρα.
2: Δεν βγάζουν αυτή.
3: Αστείε περιπτώσει να το φύγει κατά. Ή τον άλλο τον κοτσίδα τη Άρσεν, πώ το λέγανε. Το Σίμαν.
4: Το είχε φάει τον κόλλο του Ροναλντίνο.
3: Το Σίμαν. Α, αυτή άλλη απάτη.
1: Δεν ήταν απάτη.
0: Ατσέρε, περίμενε, μην αποδομήσω όλο τον κόσμο.
3: Απάτη, Παναγία μου.
0: Να σου πω τον Μπεν Λίπερ, το θυμάσαι. Τερματοφύλακα γιατρό, δεν το θυμάστε.
1: Α, ναι, τερματοφύλακα γιατρό. Μπράβο.
0: Τον Μπλέκερ, εσύ
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποιο θυμάται ρε το chat, τον Μπεν Λίπερ. Ναι. Κανένα. Τι γίνεται, ρε.
1: Κάτσε.
0: Τόσο πολύ μεγαλώσαμε. Θα γράψουν τώρα σίγουρα.
1: Ναι. Για το Βέλγιο που λέγαμε πριν, θέλω να πω κάτι ότι εγώ τον De Bruyne τον λατρεύω.
0: Ναι.
1: Γιατί τον θεωρούσα επί χρόνια τον καλύτερο μέσο του
0: όλου
1: κόσμου.
0: Του κόσμου, σωστά.
1: Και αλλά στα καλά τη City. Αλλά πλέον νομίζω ότι για την εθνική Βελγίου είναι λίγο βαρύδι.
3: Μεγάλη κουβέντα είπε.
1: Ρε φίλε, παίρνει
3: αυτή τη λέξη για έλεγα και εγώ. Βαρύδι!
2: Ναι. Είσαι το Βέλγιο. Μπορεί να αφήσει αυτή την προσωπικότητα έξω.
1: Δεν ξέρω, ρε Τάσο. Βγήκε και γύρισε το.
3: Δεν είναι και ο Μάνταλο. Έκανε και βγήκε από τον
1: γύρισε και γύρισε το. Παίρνει την μπάλα. Σε κάποια φάση παίρνει την μπάλα. Έχει τρεις επιλογές δεξιά-αριστερά. Είναι έξω από την περιοχή. Και κάνει ένα σουτ πάει στα πουλιά. Στα περιστέρια που το είχε το σουτ αυτό κάποτε ο De Bruyne.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο βαρύδι. Ναι, μου φαίνεται λίγο βαρύδι χωρίς να θέλω να λέω μεγάλη κουβέντα γιατί είναι και από του αγαπημένου μου.
3: Ξεκινάω, το γράφω 0-1. Γίνεται το 0-2 και λέω που εύκολα απόψε, τι ωραία.
1: Πάντως, εμένα το 2-2 το τελικό μου άρεσε πάρα
3: εμένα
1: πολύ.
3: Εμένα καθόλου άλλαξε όλο το κείμενο.
1: Μου έφτιαξε όλο το βράδυ.
3: Α, κατάλαβα.
2: Ό,τι είχε απομείνει από βράδυ.
3: Ό,τι είχε απομείνει σε.
1: Πάρα πολύ μου έφτιαξε.
3: Σε ποντάρισμα. Εντάξει, okay, γι' αυτό respect, το σέβομαι. Αλλά ρε φίλε, γιατί σε μένα.
1: Το οποίο δεν το έχω δει κιόλα το 2-2. Γιατί δεν το έχω δει.
0: Ναι.
1: Κάπου στο 65 κοιμήθηκες. Φεύγω από το σπίτι. Όχι.
3: Κοιμήθηκα να
1: βέβαια. Να πάω την κόρη μου από μια φίλη της.
3: Ναι.
1: Που μου έχει πέλα να με πάρεις.
3: Ναι.
1: Φτάνοντας κάτω από το σπίτι, κοιτάζω, είναι στο 83.
3: Και λέει τελειώσαμε.
1: 2-0.
3: Ναι.
1: Και μετά σκάει ένα μήνυμα μετά από 4 λεπτά από τον Τζίγκα στο WhatsApp. Και λέει, μα τι έκανε αυτή η Σενεγάλη. Λέω, τι έκανε. Και μπαίνω και βλέπω 2-2. Πανηγυρίζω, ναι. Πατάω κόρνες.
3: Εγώ να δεις.
0: Πάντως είναι και λίγο.
2: Άνοιγα την δρόμη.
0: Πατώ στους κόρνες. Στην Ομόνια μόνος του, ρε.
3: Μόνο γι' αυτό. Respect, μόνο γι' αυτό. Ιδάλλως το τι έχει φύγει χτες βράδυ. Άστο.
0: Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει δει Ben Leeper. Μπράβο, συγχαρητήρια στο chat. Κάποια στιγμή ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, ρε φίλε. Να βάλουμε και ένα διαγωνισμό τέτοιο. Όποιος στείλει μια εικόνα στο Instagram, Ben Leeper, ξέρω εγώ. Αγόρι τότε. Μπλεκ. Κάτι τέτοια. Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα. Τίποτα.
2: Χθες πέτυχα τύπο. Χθες πέτυχα τύπο. Ο οποίος έχει το πανίνι από το Μουντιάλ το 86.
3: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Ωραίος.
2: Και του 84 την Αλφα Εθνική.
0: Εγώ είχα φέρει το 87 εδώ.
2: Το είδε και
3: μετά. Ό,τι είχε πάρει Σαραβάκο.
0: Α, το είδε. Ναι, βλέπε, ο άνθρωπος.
3: Ό,τι είχαμε πάρει Σαραβάκο το 84. Σαραβάκο Ζάιτς, ό,τι είχαμε πάρει.
0: Θέλω να.
3: Συγκινήθηκα μετά
0: να
3: ακούω.
0: Να πούμε μια κουβέντα και για την Αμερική. Ο Μπαλογκάν βάζει το πρώτο γκολ και αποβάλλεται μετά.
3: Που βάλει στο 63 ναι. Γιατί ναι, τον πατάει από πίσω στον αρχήλιο.
1: Δεν έχει αποβληθεί.
0: Ναι.
3: Τον πατάει στον αρχήλιο, δεν το θέλει, αλλά είναι αποβολή.
1: Γιατί δεν είναι αποβολή του Μέση.
0: Περίμενε, θα το πούμε.
3: Του Μέση και του Μέση ήταν.
0: Περίμενε. Κάτσε, μην μου τα και στα θέματα όλα. Ρε. Περίμενε σιγά σιγά να πάμε. Πρώτα απ' όλα.
1: Ρε φίλε, δώσουμε σκαλέτα να ξέρουμε.
0: Δεν έχω. Τώρα τα σκέφτομαι. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτός είναι ο πρώτος μετά τον Ζιντάν που κάνει κάτι αντίστοιχο να σκοράρει και να αποβληθεί. Και αφού τον βάλαμε μια πρώτα με τον Ζιντάν, μεγάλη του τιμή, ρε Μπαλογκάν, τι σε νοιάζει εσένα για το Μέση. Προφανώς είναι αποβολή, αλλά ένας είναι ο Μέση και εσύ ο Μπαλογκάν.
3: Ναι.
0: Τι συζητάμε τώρα, γιατί δεν δόθηκε. Προφανώς είναι αποβολή του Μέση. Διαφωνεί κανένας ότι είναι αποβολή του Μέση.
3: Δεν πάει να πει. Δηλαδή, αν εγώ κάνω ένα έγκλημα και είμαι γνωστός και έχω κάνει και 10 φίλια.
0: Βρε, δεν λέω αυτό.
3: Δεν σημαίνει από αυτό.
0: Λέω εκεί, ποδοσφαιρικά.
3: Θα πάει ο καπετανάκος επειδή τον ξέρουν.
0: Εδώ συμφωνούμε όλοι ότι είναι αποβολή του Μέση.
3: Ναι,
0: συμφωνούμε όλοι. Σωστά. Ο Μπαλογκάν δεν έχει κανένα λόγο να κάνει αυτό σαν κουβέντα.
2: Εντάξει.
0: Πες εσύ, ρε παιδί μου, ότι εγώ έκανε εσύ χτύπημα για αποβολή, κύριε Μπαλογκάν. Έκανε. Κλείσω στόμα. Τέλος. Τελειώσαμε. Δεν μιλάμε άλλο για Μέση. Πότε παίζει ο κοντός. Σάββατο.
3: Σήμερα.
0: Σάββατο προς
3: Κυριακή. Όχι, Σάββατο προς Κυριακή. Κυριακή είναι.
1: Α,
3: ωραία.
0: Το έχει ενδιαφέρον.
3: Νομίζω στο 4,5 είναι.
4: Ενδιαφέρον θα έχει όταν θα πάει στα ημιτελικά, γιατί μέχρι τότε είναι πολύ εύκολο το μονοπάτι της Αργεντίνης.
0: Πιστεύεις, ε?
4: Ναι, ξεκάθαρα.
3: Ναι, ρε.
4: Ή θα παίξει με Βραζιλία.
0: Μπορεί να στραβώσει.
4: Είμαι Βραζιλία.
2: Δεν πιστεύετε δηλαδή, ότι το Μεξικό Αγγλία είναι παιχνιδάρα.
3: Είναι παιχνιδάρα. Δεν πιστεύουμε 100% ότι θα περάσει το Μεξικό όπως λες εσύ.

0: βάζουν να παίζουμε 100 λεπτά. Το 18 το είπε. Ναι.
1: Και ήδη είναι.
0: Και 7 χρόνια, 8 χρόνια μετά ναι. γίνεται αυτό.
1: Συμβαίνει αυτό. Ναι.
0: Συμβαίνει αυτό. Ακριβώς αυτό συμβαίνει.
2: Και εκεί ο παρουσιαστής που το ακούει, σοκάρεται σου λέει. Ναι. Όντως θα κάνω το ίδιο πράγμα.
1: Στέλνει ένας φίλος, μεγάλε μπαγκό, μπορεί να πέρασαν χρόνια, αλλά τότε το μάτς. Α, το Βέλγιο-Ιαπωνία λέει.
3: Από 0-2-3-2, το 18.
1: Πού το θυμάσαι εσύ?
3: Και είναι ακριβώς 2 Ιουλίου πάλι.
0: Θυμάται, έχει καλή μνήμη.
3: 2 Ιουλίου πάλι.
1: 2 Ιουλίου είναι.
3: Πάλι ήταν.
2: Και πάλι με κόστο 95.
3: Και κόστο 95.
1: Με ρωτάνε δεν συχνά, παράταση. Με ρωτάνε συχνά ποιο μάτι ήταν το καλύτερο που έχω περιγράψει. Ως ρυθμός και ως τέτοιο. Είναι αυτό, φίλε.
3: Το Ιαπωνία-Βελγίο.
1: Που είναι ένα μάτι που δεν σου γεμίζει το μάτι. Και λες,
3: αλλά γίνεται κόλαση.
1: Αγκαρία, αλλά εντάξει. Ναι. Προφανώς.
2: Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι μία ώρα.
3: Μία η ώρα είναι, 4.30 ποιο είναι.
2: Σάββατο προς Κυριακή. 4.30 είναι Κολομβία Γκάνα.
3: Μπράβο. Ναι.
1: Τελειώνει η ιστορία με το Κάπο Βέρντε εδώ, ε. Τελειώνει οριστικά.
3: Αυτή είναι 4-0. Αυτό το μάτς είναι 4-0 στο φίλο μου το Βοζίνια.
1: Δύο γκολ ο Κοντός.
3: Σίγουρα θα βάλει, μπορεί να βάλει και δύο, μακάρι.
2: Βέβαια υπάρχει ένα pattern σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Τι για πες.
2: Διπλό ημίχρονο στο τελικό, άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
3: Υπάρχει.
2: Παίζει πολύ ανατροπή.
4: Δεν θα προσέξει αυτό το στατιστικό. Για να το δούμε.
2: Πιστεύει ότι έχουν εμπλακεί οι Έλληνες παραγωγές. Μην βάζετε λόγια στο στόμα μου.
1: Ο Βασίλης, τι μας είπες τώρα.
4: Κάτσε να το δούμε λιγάκι.
1: Από αυτό ξεκινάμε.
3: Λοιπόν, όταν τελειώσουμε εκπομπή το βράδυ 8 η ώρα, έχω μελέτη.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μιλάμε για ρεπορτάζ. Αφού θέλω να κάνω ακόμα μια αναφορά στην Elabet. Γιατί μου ήρθε τώρα, γιατί μαζευτήκαμε κάπως και λέω να του κάνω και μια αναφορά ακόμα. Έτσι. Λοιπόν, η χορηγός εταιρεία αυτή είναι μαζί μας, 3 με 5 σήμερα. Και στη συνέχεια είπαμε ότι συνεχίζεται η εκπομπή μας 5 με 8 αέρα για τη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί στον Πειραιά και θα αφορά θέματα του Ολυμπιακού, όχι μόνο το γηπεδικό, από τον κύριο Μαρινάκη. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε την Elabet. Πάμε. Τζορτζίνα, πού λες για Παναθηναϊκό να πάμε? Ωραία, να πούμε για μπάσκετ πρώτα για να τελειώσουμε και μετά πάμε. Και σωστή, σωστή Τζορτζίνα, όπως συνήθως. Αγαπημένο μου φίλε, έχεις ειδησούλες.
2: Ναι, κάτι υπάρχει σήμερα.
1: Και εθνική ομάδα και
2: εθνική,
1: συλλογικά.
2: Εθνική στις 7 υπάρχει. Η ώρα στη Ρουμανία, στην Οραντέα. Ναι. Κρίσιμο παιχνίδι για την πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό όμιλο που η εθνική θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Έχει ρεκόρ 3-1. Και πάει στη Ρουμανία για να πάρει την πρόκριση.
1: Ποιος θα έχει τα μάτσα αυτά, η ΕΡΤΑ έχει αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα ο Ιωάννη θα έχει πάει τώρα λίγο. Ναι.
2: Θα έχει κάνει ταξίδι στο Ιωάννη.
1: Ναι, ο Βαγγέλης δεν πηγαίνει ταξίδι.
2: Λοιπόν, με απουσίες η εθνική, γιατί είναι εκτός ο Μίτογλου, είναι εκτός ο Καλαϊτζάκης, είναι εκτός και ο Φιλιώνης, ο οποίος έχει τράβηγμα. Με δωδεκάδα του Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκη, Τολιόπουλο, Μωραΐτη, Χαραλαμπόπουλο, Κουζέλογλου, Τσαλμπούρη, Μπαζίνα, Κακλαμανάκη, Μήτρου, Λόγκ, Περσίδη και Νετζίπογλου. Η Εθνική θέλει να πάρει την τέταρτη νίκη σε 5 παιχνίδια, να κλειδώσει την πρόκριση και να σκεφτεί την επόμενη φάση, γιατί είναι σημαντικό για την Εθνική να βρεθεί και πάλι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 28 με 31 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια της δεύτερης φάσης. Και η Εθνική πρέπει να κάνει τη δουλειά στην Οραντέα, να φτάσει στην τέταρτη νίκη και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της.
3: 28 με 31.
1: Απαντάω σε ένα μήνυμα. Είστε λάθος, κύριε Μπακόπουλε. Μας φοράτε τον Μέση.
3: Ναι.
1: Με το ζόρι πάλι. Όπως ναι. Κάποτε έκλεβε, λέει, τον Τζάβι και τον Ινιέστα. Ο Τι Μέση έκλεβε τον Τζάβι και τον Ινιέστα.
3: Πώς σου έκλεβε?
2: Στην προπόνηση.
3: Σπασίδες.
1: Rest in peace. Δεν υπάρχει καμία λογική.
0: Μας φοράτε το Μέση με το ζόρι.
3: Θέλω να πάρει τον καθρέφτη σου.
1: Εγώ δεν είπα ότι έχει κάνει αποβολή, ότι είναι φάουλ για αποβολή του Μέση.
3: Για αθλητήσετε.
2: Ναι, αλλά μας το φοράζε, φίλε. Εγώ το είναι, έχω προσέξει πολλές φορές.
1: Έχεις δίκιο, εντάξει.
2: Αν γυρνάω σπίτι, είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα. Γιατί μας το φοράει πάλι το Μέση?
1: Εγώ φταίω.
3: Γιατί τώρα, από για μπάγκετ θα μου φοράει κανένα Μέση μετά.
1: Εγώ φταίω που είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Δεν φταίω, ρε παιδιά. Τι να κάνω. Τι να κάνω, το φρόντισε ο ίδιος γι' αυτό. Διαφωνείς, κύριε Τσάλτα.
2: Εντάξει, μετά τον Πινέδα. Θα πω εγώ.
1: Μετά τον Πινέδα είναι κορυφαίος. Ναι. Μετά τον Μάνταλο είναι ο καλύτερος.
2: Καλά, εντάξει, είναι πρώτα Μάνταλος και μετά.
1: Έχουν βάλει την περιγραφή μου σε αυτό τον αδιανόητο ημιτελικό με τον Νόγερ και τον Μέση που ξαπλένει τον Μπόατεγκ. Τον έχουν βάλει σε ένα γκολ του Μάνταλου.
2: Στο Καρασκάκι.
1: Το έχουν κολλήσει στο Μάνταλο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Βρείτε το, δεν υπάρχει.
3: Στο 1-3.
1: Είμαστε χεροί που ζούμε στην εποχή του.
2: Κάνε τον Σισε, τον Πασχαλάκι, σκάψιμο και πανηγυρισμό. Ναι, και γλίστρα μετά.
1: Λοιπόν, Τσάλτα, πες τα λέει όπως μόνο εσύ ξέρεις για την μπασκετική άγκη, έχεις τίποτα?
2: Ακόμα όχι.
0: Δεν υπάρχει ακόμα όχι. Θα μας πεις εδώ τώρα.
2: Για το γήπεδο, παιδιά.
0: Αν η ΑΕΚ θα δώσει το γήπεδο στον Ολυμπιακό ή όχι.
1: Ωραία ερώτηση.
2: Είναι ένα.
0: Πρόσεχε, θα πεις και το πρόσωπό σου. Θα σε εκφράσει.
2: Όχι, εντάξει.
3: Ένα μυρότσο.
2: Πέρα από την πλάκα υπάρχει συζήτηση σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Η ΑΕΚ το βλέπει αυτό ως επιχειρηματική κίνηση, δηλαδή να υποφεληθεί οικονομικά από αυτό το κομμάτι. Θα υπάρξει μια συνάντηση προς το τέλος της εβδομάδας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχει κάνει την πρότασή της προς τον Ολυμπιακό, το τη ζητάει για να παραχωρήσει.

0: στο γήπεδο και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει χρήση τομή το επόμενο διάστημα.
1: Άρα είναι
0: δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα είναι και για το πρωτάθλημα ή μόνο για την Ευρωλίγκα. Αυτό μένει λίγο να αποσαφινιστεί, αλλά σε αυτή τη φάση υπάρχει. Δεν είναι απλά στο προκαταρκτικό κομμάτι στις αρχικές ζητήσεις. Έχουν πάει λίγο παρακάτω. Θα δούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ίσως στις αρχές της επόμενης, το τι μελιγενέστε. Θα ξεκαθαρίσει δηλαδή το τοπίο.
1: Με κόσμο θα το δίνει.
0: Ναι, με κόσμο. Και η λογική λέει ότι οποιαδήποτε.
1: Υπήρχε κάποια στιγμή μια σκέψη, όχι σκέψη, που έβλεπα ότι κυκλοφορούσε, να το δίνει, αλλά να είναι και κλεισμένο το θυρών.
2: Δεν θα το δεχόταν ο Ολυμπιακός, δεν θα πήγαινε.
0: Νομίζω και εγώ δεν θα το δεχόταν.
3: Okay. Πόσο χρόνο χωράει?
0: 9.
2: Χωράει 9,
0: ναι, ναι, ναι. Και πληρεί και τις προδιαγραφές
1: Ευρωλίγκα.
0: Και επίσης, ένα πράγμα που ξέρουν ότι σε περίπτωση που δοθεί, υπάρχει μια προβλεπόμενη ρήτρα οτιδήποτε ζημιά γίνει, εντός και εκτός του γηπέδου, να υπάρχει ένα επιπλέον σαν πρόστιμο, ας πούμε, προς τον Ολυμπιακό να πληρώνει το οτιδήποτε και να καθαρίζει και το γήπεδο.
1: Και...
3: λογικό είναι αυτό.
1: Το δικό σου σχόλιο?
0: Το δικό μου σχόλιο. Εντάξει. Να δούμε να ξεκαθαρίσει το θέμα σε πρώτη φάση. Εντάξει, προφανώς...
1: Υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν. Είναι... και είναι και πάρα πολύ λογικό κιόλας. Ναι. Και δεν νομίζω ότι στην αντίστροφη κατάσταση θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να δίνει το σεφ Ολυμπιακό στην ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα γινόταν αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Θα δούμε.
3: Καλά, αυτό είναι υποθετικό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα γινόταν.
0: Ναι, υποθετικό σενάριο.
3: Εννοείται. Τα χρήματα είναι σημαντικό κομμάτι. Ναι, ναι, εννοείται. Οι επιχειρηματίες είναι και οι άνθρωποι που διοικούν τις ΚΑΕ, στην προκειμένη περίπτωση. Να σου πω, έχουμε και ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού του Μακιντάιρ, έτσι, ναι, ναι, που έχει γίνει.
0: Είναι η πρώτη μεταγραφή για τη φετινή σεζόν. Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ για 3 χρόνια. Ανοίγει το χώρο των μεταγραφών. Είχε συμφωνήσει πριν ολοκληρωθεί η σεζόν. Θα είναι ο ένας από τις δύο μεγάλες κινήσεις στην περιφέρεια. Αναμένεται και ο Μοντέρο δεν έχει μείνει ακόμα ελεύθερος από την Βαλένθια, γι' αυτό δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από πλευράς Ολυμπιακού. Μια πολύ ηχηρή κίνηση, ενισχύει σημαντικά στην περιφέρεια τον Ολυμπιακό και ανεβάζει ακόμα περισσότερο το επίπεδο σε μια πάρα πολύ γεμάτη περιφέρεια. Προσθέθηκε ο Μακιντάιρ, αναμένεται να προσθεθεί και ο Μοντέρο και ο Ολυμπιακός καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό σημαντικές του ανάγκες, ανεβάζοντας επίπεδο την περιφέρεια του.
3: Διαφορετικά χαρακτηριστικά τώρα βλέπεις. Τον έχει επισκιάσει βέβαια ο Μοντέρο, αλλά είναι παιχταράς ο τύπος, ειδικά στο δημιουργικό κομμάτι.
2: Νομίζω ότι είναι πιο πολύ παίκτης Μπαρτζόκα ο Μακιντάιρ. Ε?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είχε φτάνει σε ασίστ μέσω όρο, διάβαζα. Το λέω καλά, Χριστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και είναι καλύτερα αυτά.
0: Είναι από τους καλύτερους πασέρ τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. Έχει και το ρεκόρ με 20 τελικές πάσεις, αν θυμάμαι καλά, σε ένα παιχνίδι της EuroLeague με την Μπασκόνια. Γενικά είναι παίκτης ο οποίος έχει βελτιώσει πάρα πολύ τον τρόπο που διαβάζει το παιχνίδι του τα τελευταία χρόνια. Από εκεί που ήταν ένας τυπικός σκόρερ, έχει πάει στο άλλο επίπεδο διαβάζοντας το παιχνίδι και είναι ένας point guard που κάνει τη ζωή των συμπαικτών του ευκολότερη. Και αυτό θέλει να δει ο Μπαρτζόκας από τον Μίλλερ Μακιντάιρ. Και αυτό περιμένει να δει και ο κόσμος του Ολυμπιακού τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Άρα ο Γουόκα πάει πιο πίσω, πολύ πιο πίσω. Με Μοντέρο και Μακιντάιρ.
0: Θα μοιράζεται τον Άσο με τον. Με τον Μακιντάιρ μπορεί να παίξει και στο 2 Μοντέρο, να απειλήσει με περισσότερες λύσεις στην περιφέρεια Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός για τον Μοντέρο πληρώνει.
0: Νομίζω ένα buyout θα κατατεθεί γιατί έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του.
3: Okay. Και εκεί γίνεται, δεν ξέρω αν θα κρατήσει και τον Πέστον.
0: Ντόρσι.
3: Όχι τον Ντόρσι, στον Άσο.
0: Τον Τζόζεφ.
3: Ναι, τον Κόρι Τζόζεφ.
0: Η λογική λέει πως όχι.
3: Λες όχι, ε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν θα τον κρατήσει.
3: Δεν χωράει, λες εκεί.
0: Δεν χωράει.
3: Δεν χωράει.
0: Με τόσες λύσεις που υπάρχουν, είναι υπερπλήρης.
3: Εσύ υπολογίζεις walk από τους δύο αυτούς που λέμε.
1: Και κλείνει η τριάδα στα playmaker.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν θα χρειαστεί άλλος.
3: Εγώ τον κράταγα τον Τζόζεφ, να σου πω αλήθεια.
2: Ρε φίλε, πού να χωρέσει τώρα. Εδώ μιλάμε
3: τρίτη, τέταρτη.
2: Για ασύλληπτη ενίσχυση του Ολυμπιακού στη θέση. Ασύλληπτη. Με Μοντέρο Μακιντάιρ είναι ασύλληπτη ενίσχυση.
3: Εκεί που πριν
2: ειδικά το Μοντέρο θα τον ήθελε όλη η Ευρώπη.
1: Απλώς τώρα στο Μοντέρο δεν πρέπει το σύστημα του Ολυμπιακού να προσαρμοστεί πάρα πολύ στο Μοντέρο.
3: Νομίζω προσαρμόζεται αυτός, Στάσο.
1: Προσαρμόζεται.
3: Ναι, έτσι νομίζω. Θα φανεί τώρα αυτό, εντάξει. Να
2: σου πω κάτι. Θα νομίζω ότι το Μπαρτζόκας Μπολ προφανώς και θα παραμείνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά το είδαμε και στο Final Four ότι ο Μπαρτζόκας άφησε ελευθερία π.χ. στο Φουρνιέ. Να πάρει αποφάσεις αυτός την ώρα που κρινόντουσαν όλα, άφηνε το Φουρνιέ να πάρει αποφάσεις. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Μοντέρο, γιατί είναι παίκτης αποφάσεων. Και ο Μπαρτζόκας έχει αρχίσει στο μυαλό του να το δουλεύει έχοντας πάθει, έμαθε. Δηλαδή έπαθε και έχασε πολλά παιχνίδια στο τέλος. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού για χρόνια. Και είχε χάσει Final Four έτσι. Mm-hmm. Τι δεν έκανε, δεν άφηνε ελευθερία στους παίκτες του και ήθελε όλα να βγαίνουν μέσα από το σύστημά του. Εδώ τώρα, επειδή το έπαθε αυτό και έμαθε, έχει προσωπικότητες, έχει παίκτες, παικταράδες λέω εγώ, και το Φουρνιέ και τώρα το Μοντέρο, που μπορούν να πάρουν τη σωστή απόφαση. Δεν ξέρω, Χριστό,
0: όχι, ξεκάθαρα, αν συμφωνείς. 100% γιατί αλλάζει επίπεδο ο Ολυμπιακός.
2: Σωστά.
0: Και επειδή το μπάσκετ είναι το παιχνίδι που αποφασίζουν οι κοντοί, ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Με τη στρωμένη ομάδα που έχει, βάζει και αυτούς τους δύο παίκτες που μπορούν να πάρουν και μόνοι τους παιχνίδια και κάνει το καλοκαίρι του αυτόματα πάρα πολύ ήρεμο.
3: Και αν για τον Μαγνητάη περιμένει στα 32 του να είναι αρκετά όριμος, απ' την άλλη στα 23 του είναι και αυτός ένας όριμος παίκτης ο Μοντέρο. Συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες για τις αποφάσεις που παίρνει και λοιπά στο παιχνίδι. Κάτι άλλο, αγαπητέ μου φίλε.
0: Για την ώρα όχι.
3: Εντάξει. Για τον Πανιόνιο τίποτα λέει ένας φίλος εδώ.
0: Πανιόνιος...
3: Σε λέει Αλάνη κιόλας.
0: Πανιόνιος κάνει κινήσεις.
3: Ωραία.
0: Θα είναι... είναι το νούμερο ένα φαβορί για να ανέβει από την Elite League. Mm-hmm. Θέλει το ελληνικό μπάσκετ, θέλει ένα δυνατό Πανιόνιο. Εντάξει. Το θέμα είναι να μάθουν και από τα λάθη τους και οι δικού τους, γιατί η περσινή σεζόν ήταν εφιαλτική, βάλανε την ομάδα στο EuroCup και με 10 παίκτες rotation δεν μπορούσε να σταθεί.
1: Τους έκανε κακό αυτό.
0: Τους έκανε πάρα πολύ κακό. Ουσιαστικά από αυτό την πάτησε ο Πανιόνιος, αλλά νομίζω ότι χτίζει πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Με κάποιες αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις όπως ο Χριστοφίλης που είναι ομογενής και έχει πολύ καλό σουτ. Μπορεί να απασχολήσει γιατί έχει το potential να κάνει το βήμα παραπάνω και τα υπόλοιπα στο παρκέ.
1: Το Καμάρι της Πάτρας.
0: Καμάρι της Πάτρας πήρε τον Dirk Bauermann, προπονητή που είχε η Εθνική Γερμανία στο 5.
2: Ποιο είναι το Καμάρι της Πάτρας?
3: Πώς έγινε Απόλλωνας. Αυτό.
1: Ντούρα από όλων πατρών. Έτσι μεγαλώσαμε.
2: Ναι, σωστά.
1: Με Χάρολ Ντέλις.
0: Με Χάρολ Ντέλις και Τζόρνταν. Τζόρνταν.
2: Άλλες ομάδες δεν είναι Καμάρι της Πάτρας.
4: Εννοείται.
1: Εντάξει τώρα παιδιά, αυτό τώρα... Μ' άρεσαν αυτά. Για συνέχιση.
4: Εμείς σαν και γιώτες, κατά το ίμιση, με Απόλλων πατρών μεγαλώσαμε.
2: Βέβαια, ρε φίλε.
3: Καλά, εσένα δεν σε λαμβάνω υπόψη σε αυτό το κομμάτι, γιατί λες μαύρη θύελα το Άγιο.
4: Γιατί είναι αυθεντική μαύρη θύελα.
0: Μια φορά να την πει μαύρη θύελα.
4: Το 59 στην Αλφα Εθνική, 25 Οκτωβρίου 1959.
3: Τι μου μιλάει η ημερομηνία σε μένα.
4: 2-1, το πρώτο μάτσο Παναθηναϊκού στην Αλφα Εθνική. Μαύρη θύελα αποκαλείται από όλες τις εφημερίδες. Το τι ήρθαν μετέα οι Καλαματιανοί, να μας το πούνε αργότερα. Ό,τι και να μου λέει.
2: Να βγει ο Γεωργούτσο στο τηλέφωνο.
1: Δεν θα μπορούμε να περνάμε τα δύο με σένα.
4: Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Να ξέρουμε τι λέμε. Άμα είναι να βιάσουμε την ιστορία, τη βιάσουμε. Να ξέρουμε τι γίνεται και τι ισχύει γενικά σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Κάποιο δεν θα είναι πρόσδεκτο στην Καλαμάτα.
3: Διάβασα κάτι. Ειλικρινά.
0: Δεν θα είναι πολύ δημοφιλή στην Καλαμάτα.
3: Διαχωρίζω τη θέση.
1: Ο Παγκόπουλος δεν είναι να το σώσει.
3: Διαχωρίζω τη θέση μου ένα. Γιατί όταν δεν μπορεί να το σώσει, διαχωρίζει τη θέση.
1: Αυτό κοινουρία με Καλαμάτα βρει μια ανάσα.
3: Έχει τρομερές θάλασσες και ωραίο φαγητό. Το δεύτερο θέλω να πω, δεν πίστευα πραγματικά ότι θα του ρίξω τέτοιο τυράκι και θα το πάει για βιασμό ιστορίας. Δεν το πίστευα πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Ήσουν εξαιρετικό.
2: Επίσης, πριν φύγει, να πούμε ότι έρχεται, ερχόμαστε, που έλεγε μια ψυχή, το Καμάρι της Εύβοιας. Αστέρας Αλβερίου.
3: Άλλο καμάρι.
2: Αστέρας Αλβερίου. Ερχόμαστε.
3: Καμάρι για
4: καμάρι που ξέρει.
1: Κάτσε, κάτσε. Τι. Πού είστε τώρα, πες μας για να δούμε.
2: Κάτι πήραμε μια wild card. Ναι. Παίζουμε στην...
0: National League 2.
1: Κερδίσαμε 100 ευρώ.
2: Κάτσε ρε φίλε, κάτσε γιατί το είδα προχθές που το ανεβάσαμε.
3: Για wild card, για super market.
2: Ρε φίλε, περίμενε.
0: Ναι, η National League 1, η National League 2.
2: Ναι ρε φίλε, Αστέρας Αλβερίου με προπονητή τον...
1: Πότε έχει κλήρωση.
2: Έλα, ποιος ήταν βοηθός του...
4: Του
2: Ιρκοβίτς.
0: Ο Αγγέλου.
2: Ο Αγγέλου. Ο Αγγέλου.
3: Κοντά έπεσες.
0: Λοιπόν,
2: ο Αστέρας Αλβερίου πήραμε wild card. Wild card. National. Wild card. National League 1.
1: Ωπαρε.
3: Τι σε έφτιαξες ρε κύριε
0: Διευθυντά. Μαζί με Παναχαϊκή. Δεν μπορώ να πάτε.
2: Και έχουμε φιλοξενήσει εκεί στο Αλβέρι πολλούς αστέρες του μπάσκετ. Πήγε ο Βεζένκοφ την άλλη φορά. Πήγε ο Γιάννης ο Μπουρούσης. Πήγαν εκεί πέρα και δώσανε το παρόν. Φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο κτλ. Λοιπόν, ερχόμαστε. Να κατακτήσουμε και τον μπάσκετ.
0: Να μας πεις
2: το ποδόσφαιρο δεν το έχουμε κατακτήσει.
1: Αοκαρίστου.
2: Αοκαρίστου δεν ξέρω τι κάνει.
1: Δεν μας λέει Αοκαρίστου.
0: Να μας πεις και τον ξένο που θα πάρει ο Αστέρας Αλιβερίου.
2: Θα το μάθω για στον Πόφιλε.
3: Θέλει για τον Αστέρα Τρίπολη, σου πω.
0: Τι?
3: Για τον Αστέρα Τρίπολη, σου πω.
0: Ό,τι θες.
3: Γεια σου, Χριστοφιλιά.
1: Τυχαία ο Λεμπρόν φεύγει αυτές τις μέρες. Από Lakers.
0: Μαρτύρησε τον Μπίση, έλα από μόνο του.
2: Ευρωλίγκα θα μπει ο Αστέρας Αλιβερίου. Με wild card.
3: Πέρα, ναι.
4: Δηλαδή τώρα πρέπει να είναι. Η National B, τι είναι αυτό που
2: δεν ξέρω. National League 1, τι είναι, ρε Χριστό.
4: Τι είναι αυτό.
0: Β' Εθνική.
2: Περνάμε και τον Άοκα Ρίστο.
4: Οπότε θέλει Α2. Δηλαδή σε δύο σεζόν πάει Α1.
1: Έχει δικαίωμα Ευρώπη, μπορεί η Ευρώπη από τώρα.
0: Όχι από τώρα.
1: Η Ευρώπη μπορεί να έρθει.
0: Η Ευρώπη μπορεί να έρθει.
3: Μου έκανε κάτι ερωτήσεις η Μαριάννα πριν για ένα ριλάκι που κάναμε. Σαν αυτές σε εσένα. Δεν πρέπει να μην πέτυχα τίποτα.
5: Εγώ πέτυχα σε ένα φαγητό την καταγωγή. Ακτήλε φαντοστού. Πέτυχα ένα γλυκό. Κοίτα. Πώς το έκανα αυτό, δεν ξέρω.
3: Το δικό σου ήταν πιο δύσκολο, νομίζω.
5: Ναι.
3: Εμένα ήταν πολύ πιο light, αλλά και πάλι τα έκανα.
4: Χεζόνια λέει πάει Αστέρα Λιβερίου.
3: Όχι, όχι, όχι.
5: Αυτά τα ριλάκια είναι τα κορυφαία στην ιστορία του αθλητικού. Να ξέρετε.
3: Αυτά,
4: αυτά που κάνετε.
5: Τα κορυφαία. Τα κορυφαία, ναι. Τα κορυφαία. Δεν ξέρω πότε θα βγουν. Αν προλαβαίνω το μουντιάλ. Είναι τα κορυφαία.
4: Εμεί δεν τα κάνουμε, φίλε. Μόνο εσεί κάνατε.
3: Έτσι, σήμερα εμένα με ειδοποίησαν πολύ νωρίτερα. Τρία λεπτά πριν αρχίσουμε. Λοιπόν, επειδή κατέβηκε άλλη και έχει λύσει το ζωναρί τη για καυγά, πάμε στον Γιαννούτσο τον Βασίλη. Α, όχι.
5: Έλα, ρε.
4: Πόπο, πλανάρα.
5: Στο πάρκο τρεις είσαι.
4: Στο πάρκο τρεις.
3: Εφιάλτη στον δρόμο με τις λεύκες.
6: Κάσο είναι ακριβώς απέναντι από το ξενοδοχείο.
5: Αγόρι μου.
4: Τι ζωάρα κάνεις.
5: Έχουμε νεότερα με το air-condition.
6: Δεν έχει φτιάξει, αλλά έχουν πέσει θερμοκρασίες, οπότε δεν θα σε ενοχλήσει καθόλου. Σήμερα
4: έβρεχε σήμερα.
6: Η προπόνηση έγινε υποκαταρακτώδη βροχή και από ό,τι διάβασα την επόμενη εβδομάδα οι θερμοκρασίες ήταν από 20 βαθμούς και κάτω, οπότε θα είσαι κομπλέ, δεν θα το χρειαστείς καθόλου.
5: Εντάξει,
6: δεν θα
5: πέσει πολύ.
6: Στην ανάγκη τους.
5: Θύμισε μου το δωμάτιο που δουλεύει, το air condition. Δεν μπορώ εγώ.
3: Για να πάω.
6: Θα σου στείλω σε μήνυμα.
5: Πρωινό, είσαι ικανοποιημένος όλα.
6: Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα.
5: Μυρούτσο!
4: Τι να κάνω, φίλε, ό,τι μου ζήτησε έκλεισα. Δεν έχω ευθύνη, δεν έχω ευθύνη.
6: Το προσωπικό φταίει, είναι λίγο περίεργη.
4: Καλά, Ολλανδοί, άστο.
5: Ναι.
4: Μην πιάσουμε τα κουβέντα για τους Ολλανδούς γενικά.
3: Όχι.
5: Ας κάσουμε φανέλα
4: Ζέντορφ. Το προσωπικό στο Ζέφελτ πάντως, κύριε Μπακόπουλε, ήταν το καλύτερο.
5: Οπα.
4: Κάποτε.
5: Κάποτε θυμάμαι, με αγαπούσες.
3: Πολλά συγχαρητήρια στον κύριο Μυρότσο, γιατί όχι μόνο είναι καλός παίχτης γενικός.
4: Απόλυτη αν θέλετε.
3: Έχει και γούστο.
4: Απόλυτη αν θέλετε, οι Ολλανδοί, οπότε καταλαβαίνω απόλυτα.
3: Πιστεύεις ότι όταν πηγαίναμε μερικές προετοιμασίες ακόμα, Βασίλη μου, θα γράφαμε ιστορία.
4: Θα γράφαμε
3: εμείς
4: ιστορία.
3: Οι δύο.
4: Ναι,
3: μόνο μία κάναμε.
4: Τώρα πρέπει να πάμε.
5: Τρομερό πόλ. Τρομερό πόλ.
3: Τι είπε.
5: Πού βρίσκεται ο Γιαννούτσος. Διακοπές στον Αμαζόνιο, πάρκο Τρίτσι, κανονικά Ολλανδία ή Αίγιο στο Γουλί. Εγώ θα βάλω πάρκο Τρίτσι.
4: Πάρκο Τρίτσι, βάλα.
5: Πάρκο Τρίτσι, πολύ δυνατό.
3: Τι γράφει η μπλούζα εδώ, το φουτεράκι, τέλος πάντων, τι είναι αυτό που φοράει.
5: Στην Ισπανία, ποια πάει λογικά.
3: Τι είναι.
4: Φωστήρας Ηλιούπολης.
6: Εδώ είναι Αθλέτικ, εδώ είναι Αθλέτικο.
3: Δυνατό πολύ.
4: Αγόρι μου.
3: Για τα συνδυάσει πολύ.
4: Τάρα μου.
5: Θετικό μάρκετινγκ.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες σε ένα φιλικό παιχνίδι, το πρώτο για τον Παναθηναϊκό. Που εντάξει, περιμέναμε την εύκολη επικράτηση. Κυρίως όμως περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να δείξει ό,τι μπορεί να δείξει από το ξεκίνημα. Ο προπονητής. Παίκτες ακόμα δεν έχουν ενταχθεί στην ομάδα 100%. Έρχεται ένα πιο δύσκολο φιλικό το Σάββατο, προφανώς, με τον Άγιαξ. Αλλά τι έχει γίνει χθες, θέλω να μου πεις, τι ξεχωρίζεις εσύ.
6: Λοιπόν, αρχικά δεν ήταν ένα φιλικό ξεμουδιάσματος, δεν ήταν με μια ομάδα τοπικού, ήταν με μια ομάδα β' εθνικής, προφανώς χαμηλότερης δυναμικής από τον Παναθηναϊκό. Όπως είπε και ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την αναμέτρηση, στα πρώτα 20 λεπτά ο Παναθηναϊκός πίεσε ψηλά, βρήκε δύο γκολ από στατικές φάσεις, πράγμα που είπε ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν μια ομάδα θέλει να κερδίζει συνεχώς παιχνίδια, πρέπει να βρίσκει λύσεις με όλους τους τρόπους και οι στημένες φάσεις είναι κάτι που έχει δουλέψει αρκετά αυτό το διάστημα ο Τζέικοπ Νίστρουπ και δήλωσε πολύ ικανοποιημένος που ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο γκολ με αυτόν τον τρόπο. Στη συνέχεια, όπως δήλωσε και ο ίδιος, υπήρχε μια χαλαρότητα, κάποια πράγματα δεν βγαίνανε, οι εντάσεις δεν ήταν ακριβώς όπως θα τις ήθελε. Ήρθανε και νέα αλλαγές στο ημίχρονο της ενδεκάδας. Επίσης ο Παναθηναϊκός δεν τζουλούσε ακριβώς όπως θα ήθελε ο προπονητής του. Στο τελευταίο 20 λεπτό όμως ήρθε και η λάμψη του Σαντίνο Αντίνο. Όπως είχαμε πει, ο Αργεντινός έχει ανέβει πάρα πολύ στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ συμμετοχικό στο επιθετικό τρίτο. Δοκιμάζει τα πόδια του από μακριά, όπως το έκανε και χθες σε δύο περιπτώσεις και βρήκε δύο γκολ. Και ήρθε αυτό το 4-0 για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα κοιτάξει καθαρά το σκόρ αυτή την περίοδο ο Παναθηναϊκός. Θα κοιτάξει ποια πράγματα έκανε σωστά, ποια πράγματα δεν έκανε σωστά. Και αυτό ακριβώς ήταν που προσπάθησε να επικοινωνήσει στους παίχτες του σήμερα το πρωί στην προπόνηση ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συγκεκριμένα τους χώρισε σε δύο ομάδες, τους είχε βάλει στις θέσεις τους, ήταν στο 4-2-3-1 το σύστημα και τους έδειχνε περπατητά, χωρίς μπάλα, κάποια λάθη και κάποιες παρατηρήσεις που είχε από το χθεσινό παιχνίδι. Ασχολήθηκε κυρίως με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι είχε τον Παντελίδη ως αριστερό εξτρέμ και τον Τέσσερς ως center for, δηλαδή στην άσκηση τακτικής τον δούλεψε κανονικά τον Τέσσερς και του έδειχνε κινήσεις που θέλει από τους επιθετικούς του να κάνει. Ενώ επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι τον Ντεφράι τον είχε ως αριστερό στόπερ. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν τυχαίο ή κάτι που θέλει να δουλέψει για τη συνέχεια τη σεζόν.
3: Ναι, ο Ντεφράι αριστερό στόπερ, ο Κάτρες θα είναι δεξιά.
7: Όχι απόλυτα, θα το δούμε. Και τι? Μπορεί να θέλει, παιδιά, γιατί θα κατά τη διάρκεια τη σεζόν θα παίξει και με άλλα δίδυμα.
3: Περίμενε. Το όχι απόλυτα ότι ο Κάτρες θα παίζει δεξιά, είναι δεξιά ο Κάτρες, ξεκάθαρα.
7: Γιατί να μην το δει αριστερό στόπερ, Κάτρες.
3: Α, το έχει στο μυαλό σου.
7: Τον
3: Ντεφράι, εγώ
7: βλέπω. Τον Ντεφράι είναι αριστερά. Λογικό να τον θέλει να τον βάλει και αριστερά. Γιατί ο Ίγκασον, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να παίξει αριστερό στόπερ. Οπότε μπορεί να παίξει κάποια δίδυμα κάποιες φορές σε κάποια μάτς. Ντεφράι, Ίγκασον. Εκεί θα πρέπει να το πούμε.
3: Ναι, όχι για τον Ντεφράι, λέω. Απλώς εγώ προκρίνω ως δίπλα στον Ντεφράι. Είναι μια
7: που δεν θα έχει θέματα ο Ντεφράι σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν το συζητάμε.
3: Ναι. Οκ. Τι κάτι πήγε να πει νωρίτερα μόλις μιλούσε. Ήθελε κάτι να προσθέσει αυτά που έλεγε.
7: Όχι, το μόνο θέλω να προσθέσω. Πέρα, εντάξει, δεν στέκομαι στο αν είναι δυνατόν. Τώρα σε ένα μάτς δεν είναι για κριτική. Κοιτάς κάποια πράγματα γύρω-γύρω. Μένα με ενδιαφέρει ότι μετά το τέλος του αγώνα, εκείνο το μεγαλύτερο ζουμί, και στα παιδιά που μιλούν στο Βασίλη και στους υπόλοιπους απεσταλμένους, ο Νίστρουπ, ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος το πώς λειτουργεί ως τώρα όλη η διαδικασία. Και όχι μόνο το πώς δουλεύει στην Ολλανδία ο ίδιος, και όλο το. Κοτσόλης, διοίκηση, συνεργασία, μεταγραφές, ποιοι έχουν έρθει, πώς κινούμαστε. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος για να το λέει αυτό έτσι άκοπα. Δηλαδή αέρα πατέρα, δεν θα το έλεγε. Δεν είναι γενικά τύπος που θα κάτσει να ψάξει τη φιωριτούρα και να καλοποιήσει και να κάνει πιο έτσι
6: γλυκές, να μορφύνει
7: κάποια πράγματα. Είναι τύπος που λέει αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πει στην πρώτη τους, μετά το πρώτο παιχνίδι. Δεύτερον, εννοείται το παιχνίδι, τώρα δεν μπορεί να το κάνει να ασκηθεί κριτική πάνω σε αυτό. Μου αρέσει που βλέπω τον Αντίνο να μην τρέχει άσκοπα μέσα στο γήπεδο, να περιφέρεται και να κυνηγάει, απλά να πιέζει. Πράγματα που για 6 μήνες είχε αναγκαστεί να κάνει, τον είχαν βάλει να τα κάνει. Και να έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό στο τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Να ψάχνει συνεργασίες ψηλά, να απειλεί, να έχει αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό προφανώς έχει γίνει κατόπιν κουβέντας με τον προπονητή του. Το βλέπεις, το γκολ που βάζει στο 3-0 είναι γκολ αυτοπεποίθησης αυτό. Με την Χέλμον, με τη Χέλμον. Και με τη Χέλμαν, με όποια θες. Το θέμα είναι γκολ αυτοπεποίθησης αυτό που έβαλε. Είναι πολύ σημαντικό για να το ξεκλειδώσει, γιατί μιλάμε για μια μεταγραφή πάρα πολύ. Εκεί δοθήκανε 8,4 πιο ακριβή στην ιστορία του. Πάρα πολύ σημαντική να βγει αυτή η μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
3: Αφού το θέτεις, γιατί χθες ξεκινήσαμε μια κουβέντα και λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί στα δικά μας μάτια έναν εξαιρετικό εξτρέμ. Ναι. Ως μεταγραφή. Το λέω καλά,
7: Δηλαδή. Στα δεξιά, πιο πολύ.
3: Στα δεξιά. Ο Αντίνο, να πούμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο, σκέψου τώρα, έχει φύγει από την Αργεντινή. Έχει στους ώμους του ένα βάρος που αυτό έρχεται μέσα από τα ποσά που ξόδεψε η ομάδα που τον απέκτησε. Δεν έχει φύγει ποτέ πάλι από τη χώρα του, ξαναλέω. Έρχεται εδώ και έχει έναν προπονητή στο ξεκίνημα, αλλάζει πάλι προπονητή τώρα, χωρίς να έχει κάνει νωρίτερα προετοιμασία με την ομάδα αυτή.
7: Σωστό.
3: Δηλαδή,
7: σωστό.
3: Όλα αυτά τα βάλει μαζί.
7: Πολύ σωστό.
3: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είναι δηλαδή μηχανές οι άλλοι να μπουν και να
7: κάνουν. 100% δίκιο έχει. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει αυτό που έχουμε πει στο πόσο σημαντικό, πέρα από καλό θεματοφύλακα, είναι ο κύριο Λούκα Τσάβε για όλα αυτά τα πιτσιρίκια. Και βάζω πιτσιρίκια, λέω και τον Ταμπόρτα πιτσιρικά, παράδειγμα 23-24. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Είναι σαν να έχουμε φύγει όλοι μαζί από το χωριό τώρα, να πάμε στην πρωτεύουσα και να υπάρχει ο μεγάλος αδερφός που έχει από κοντά τα παιδιά τα μικρότερα. Αυτό είναι ο Τσάβες. Συν το αγωνιστικό κομμάτι και την όποια τέτοια. Το άλλο που στέκομαι και δεν πλατιάζω άλλο, το αφήνω στο Βασίλη, τους μίλησε και ο Νίστρουπ για τις συστατικές φάσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις το Παναθηναϊκό στις πρώτες δύο φάσεις, το 9, να έχει πάρει δύο γκολ. Και το λέμε αυτό γιατί γκολ από στατική φάση και Παναθηναϊκός δεν συναντιόντουσαν τα τελευταία χρόνια εύκολα. Καθόλου εύκολα και δεν είναι αφορά μόνο τον Μπενίτεθ, πολλούς προπονητές που πέρασαν. Δεν συναντιέται εύκολα. Επίσης, ναι, όλοι δουλεύουν στις στατικές φάσεις. Αλλά ο Βασίλης είναι μαρτυράς μας τώρα, γιατί είναι πάνω στην Ολλανδία. Το να δουλεύει τελευταίες 72 ώρες, τρεις τελευταίες προπονήσεις, κάποια πράγματα συγκεκριμένα, για να τα βλέπει με τη Χέλμοντ να γίνονται πράξη, είναι και θέμα μεταδοτικότητας. Και εσύ μπορείς να είσαι τώρα να μου δείξεις κάποια πράγματα εδώ πάνω στη δουλειά μας και στην τηλεόραση. Δεν μπορεί να μεταφέρει το ίδιο όπως θα μου τα μεταφέρει ο Μιρότσο, για παράδειγμα. Και με το Μιρότσο θα τα κάνω καλύτερα. Είναι πολύ βασικό η μεταδοτικότητα που έχει ένας προπονητής. Εμένα αυτό μου δείχνει. Δεν ενθουσιάζομαι, ούτε τρελαίνομαι. Καταγράφω πραγματάκια που βλέπω γύρω-γύρω, ναι, πέρα από το αγωνιστικό, το συγκεκριμένο.
0: Μάτς,
7: γιατί
0: μάτς,
7: είναι παιδιά, εννοείται. Δεν είναι. Τώρα, δεν είναι για κριτική το μάτς αυτό γενικά συνολικά.
0: Προφανώς. Λοιπόν, κάτι άλλο που ξεχωρίζεις από τα χθεσινά για να πάμε στη συνέχεια. Πώς πορεύεται ο Παναθηναϊκός μέχρι το Σάββατο, το πρόγραμμά του, πώς είναι, ποιον περιμένουν εκεί να. Υπάρχει άλλη άφηξη.
7: Όχι.
0: Περιμένουμε κανέναν άλλον. Εκτός αν υπάρχει και μια προσθήκη.
7: Δύσκολο. Άφηξη, όχι.
1: Πέμπτη είναι πια.
7: Πότε γυρίζει? Σάββατο απόγευμα μετά το. Βραδάκι, μετά το φιλικό. Με τον Άγιαξ.
1: Α, τελειώνει η μπιλή
6: διακοπή. Τι ξημερώματα θα είμαστε εκεί.
0: Η ξεκούραση.
1: Η σκληρή δουλειά ήθελα να πω.
7: Ό,τι και να τη λέτε, ρε, γελάει ο αδερφός.
6: Ήθελα να προσθέσω κάτι για τη γλώσσα του σώματος του Νίστρου.
0: Λέγε, ναι.
6: Λοιπόν, για τη γλώσσα του σώματος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, είδα την παρακάμερα που ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την ακρίβεια κάποια βιντεάκια από την ώρα του αγώνα που τα έχει ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είναι πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, την κεφαλιά του Τετέι από το φάουλ του Τσέριν, στο πίσω μέρος της εικόνας φαίνεται ο Νίστρουπ να γυρίζει και να πανηγυρίζει με υψωμένες ροθιές. Όχι για αυτό καθε αυτό το γκολ ότι είναι κάποιο σημαντικό, αλλά προφανώς γιατί βγήκε αυτό που δουλευόταν στις προπονήσεις. Δηλαδή όταν βλέπει ένας προπονητής αυτό που δουλεύει η ομάδα του να βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο, προφανώς νιώθει ικανοποίηση και είναι και πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής να καταφέρει να πείσει τους ποδοσφαιριστές ότι αυτά που κάνουν έχουν αντίκρισμα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν ο ποδοσφαιριστής νιώθει αυτή την εμπιστοσύνη προς τον προπονητή, βλέπει δηλαδή ότι αυτά που δουλεύονται βγαίνουν και έχουν αποτέλεσμα, σίγουρα η χημεία αρχίζει να γίνεται ακόμα πιο δυνατή.
0: Ναι.
7: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Θέλω για πες μου τώρα για τη συνέχεια όσον αφορά αυτά που θα γίνουν μέχρι το Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή.
6: Σήμερα είχαμε την προπόνηση του Ντεφρά και του Ράστοντερ εντός αγωνιστικού χώρου, δηλαδή δεν κάνανε μόνο γυμναστήριο, ήταν μέσα στο γήπεδο, υποκαταρακτώδη βροχή. Συμμετείχαν στο Passing Games, στο οποίο Passing Games συμμετείχε και ο Ντέσσερς, δεν είχε επαφές. Ήταν και ένα κοροϊδάκι που παίξανε λίγο πιο ανταγωνιστικό. Ο Ντέσσερς συμμετείχε κανονικά, το έβγαλε όλο αυτό το πρόγραμμα. Οπότε αναμένουμε ίσως Ντεφρά και Ράστοντερ να τους δούμε και στο φιλικό του Σαββάτου απέναντι στον Άγιαξ. Ήτανε και χθες στο γήπεδο, ήτανε πόλος έλξης, ειδικά ο Ντεφρά για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Περίπου 100 βρέθηκαν στο γήπεδο της SVMEC που έγινε η αναμέτρηση. Υποδέχθηκαν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και ο Ντεφρά ήταν πόλος έλξης, βγάλανε πολλές φωτογραφίες με εκείνον. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο όνομα, ειδικά εδώ στην Ολλανδία. Οπότε θέλαν όλοι να έχουν ένα στιγμιότυπο μαζί. Το Σάββατο είναι το φιλικό με τον Άγιαξ. Σήμερα υπάρχει μια συνέντευξη στις 9.30 ώρα Ελλάδος με τον Στέφανο Κοτσόλη, την οποία θα την δείτε τις επόμενες μέρες στο athletico.gr. Και έχουμε και το φιλικό του Σαββάτου και την ομάδα να επιστρέφει την Κυριακή τα ξημερώματα στη βάση της για να συνεχίσει την προετοιμασία της. Κάτι επίσης σημαντικό που χρειάζεται να αναφέρουμε είναι ότι τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα γίνει η παρουσίαση της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού. Από τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε θα είναι η πρώτη κλασική πράσινη, η δεύτερη θα είναι λευκή και η τρίτη θα είναι μαύρη. Και δεν αναμένεται να υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Φέτος αναμένεται να είναι λίγο πιο light, να το θέσω έτσι, με τα χρώματα να έχουν τον πρωτεύοντα ρόλο.
7: Δωρική.
0: Η εμφάνιση.
7: Απλή, δωρική, light.
0: Η τρίτη.
7: Όχι, θα είναι δωρική, θα είναι λυτή, ρε παιδί μου.
6: Και οι τρεις.
0: Η παρουσίαση γενικώς, λες τώρα.
7: Οι φανέλες.
0: Και οι τρεις.
7: Και οι τρεις, ναι. Και οι τρεις.
0: Και οι τρεις.
7: Και οι τρεις.
6: Μακό που λες, δεν στον admin.
0: Τι λέει.
7: Τι έγραψε admin. 13, άρα σημαίνει Βασίλη πρόβα τζενεράλε στο τελευταίο φιλικό στη Βιέννη με τη Rapid.
6: Ακριβώς, στις 15.
0: Μάλιστα. Βασίλη, είναι η πρώτη σου προετοιμασία που καλύπτεις?
6: Η πρώτη μου προετοιμασία.
0: Ως αποστολή. Ωραία, φίλε. Κάνεις καλή δουλειά, πρέπει να σου πω, σε αντίθεση με όσα κουβεντιάζονται εδώ γύρω στα στέκια.
7: Άσου να λένε, αγόρι μου, είσαι πάρα πολύ καλός.
6: Τι κουβεντιάζονται?
7: Γράφεις και αυτά που θέλουμε να διαβάσουμε, γράφεις.
6: Ακριβώς. Γράφεις αυτά που θέλουμε.
7: Σε θέματα που θα θέλαμε να διαβάσουμε. Αυτά αποτυπώνεις και μπράβο σου, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, μ' αφήνεις να κάνω κριτική?
6: Ευχαριστώ πολύ τον μεγάλο μου αδερφό.
3: Δεν ξέρω για ποιο πήγαινε.
7: Αυτό που είπα για παράδειγμα. Έτσι, μπροστά μου ήσουν και το παράδειγμα. Δεν είπα να μου μάθει σωστά την τηλεόραση εσύ.
3: Ευχαριστώ, φίλε.
7: Μην το παίρνει, μην το δένει έτσι.
3: Λοιπόν, Μπίλι, θέλω να μου πει εκτό από τη δουλειά, έκανε πρόλαβε ρωτά και ένα φίλο εδώ στο τσάντι. Αυτό το ρωτάω κι εγώ. Έκανε πρόλαβε τίποτα και να κάνει τουρισμό καθόλου γύρω-γύρω, καμιά βολτούλα τίποτα με τα λεφτά τη εταιρεία ή όχι.
6: Τα βράδια ίσω λίγο έτσι κάνουμε καμιά βόλτα.
3: Τι λε, τι λε.
6: Όταν τελειώνουμε τις δουλειές και τα κείμενα που μας ζητάει ο κύριος Βασίλης Μυρότσος για το site, μπορεί να κάνουμε έτσι καμιά βόλτα, έτσι. Να παίξουμε κανένα μπιλιάρδο, έτσι χαλαρά πράγματα, να δούμε λίγο Μουντιάλ. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με το γκολ του Βελγίου. Δεν με ένοιαζε το τελικό αποτέλεσμα χθες, μιας και έλεγε ο Βασίλης.
7: Δικό μου παιδί είναι αυτό, δικό μου παιδί είναι.
6: Που σας άκουσα να τα λέτε.
7: Ποιο μοιάζει το τελικό
6: περιμέναμε
7: αποτέλεσμα.
6: Περιμέναμε και τα πλάγια στην Αμερική δεν βγήκανε.
1: Θα είχαν τον λόγο τους.
3: Θα είχαν λόγους, ναι. Έχει μπει στο κλίμα η Ολλανδία, αλλά στη μισούν τους Βέλγους.
7: Όχι, κάτι, τα περνάει όλα από cast και τα βάζει και τους κάνει τέτοια εντατικά. Όλους, όλους.
1: Βασίλη, είναι ωραία πόλη.
6: Είναι πάρα πολύ όμορφη η Κωμόπολη, γιατί δεν είναι ακριβώς πόλη, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφη. Δεν έχει αρκετή νυχτερινή ζωή, εγώ απλά ενημερώνω. Αλλά έχει ωραία, έχει πολύ ωραία πραγματάκια να δεις.
7: Τον Τάσο τον απασχολεί αυτό, τον μπιλιαρδάδικο δείξτε που είναι.
1: Εντελώς άστοχο αυτό που είπες.
7: Τον μπιλιαρδάδικο δείξτε που είναι. αυτό τον απασχολεί.
6: Θα του δείξω. Ένα ωραίο σκηνικό ήταν το βράδυ, τα ξημερώματα που
1: απέκλεισε
6: το Μαρόκο την Ολλανδία.
1: Που γύρισα κομμάτια.
6: Κοιμόμουν και δεν το έβλεπα το...
3: Με φέρανε δύο τύποι.
6: Κοιμόμουν και δεν το έβλεπα το
3: έτσι, έτσι πήγαινα.
1: Δεν έβλεπα μπροστά μου.
3: Τύφλα σου λέω.
6: Άκουγα χαμό έξω στους δρόμους.
7: Περίμενε, Μπίλι, περίμενε. Τώρα κλαίμε.
1: Κάτσε, έτσι κατεβαλίζουμε λίγο.
7: Πάμε, πάρτε από την αρχή. Τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο.
6: Λοιπόν, τα ξημερώματα λοιπόν του Ολλανδία-Μαρόκο που το Μαρόκο απέκλεισε την Ολλανδία. Εγώ ως καλός εργαζόμενος κοιμόμουν για να πάω φρέσκος και ήρεμος την επόμενη μέρα στη δουλειά μου. Οπότε κάποια στιγμή κατά τις 6 ώρα το πρωί άρχισα να ακούω χαμό εδώ απ' έξω, φωνές, κόρνες κλπ. Και άνοιξα το παράθυρο για να δω και υπήρχε κοσμοσυρωή, περνάγανε στους δρόμους. Οι φίλοι του Μαρόκου, έχει πολύ έντονη την κοινότητα του Μαρόκου εδώ στην Ολλανδία και πανηγυρίζανε μέσα στο σπιτάκι τους, μπορούμε να το πούμε έτσι, μέσα στους Ολλανδούς εδώ, οι οποίοι δεν αντιδρούσαν, δεν είδα κάτι τουλάχιστον εκείνη την ώρα.
1: Εξήρω το πρωί που γυρίσαμε πιωμένη κομμωδίνα τρικά, βάλουμε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και ο admin τον στείλαμε Ολλανδία για να παίξει μπιλιάρδο και να δει Μουντιάλ. Αν ήταν στο στέλνο, με σκυψέλη.
3: Δείξτε μου λίγο Μιλάρα. Το.
6: Δίπλα μένω στον Γκίζι, τι δεν θα έφευγα.
3: Κάτσε λίγο, Μπίλι, περίμενε.
6: Γιγάντας.
3: Δείξτε μου λίγο χαστά. Πέραν στο τέλος του δρόμου που βρίσκεται ο Βασιλής. Είναι χαστά.
1: Μπορεί. Διακριτικά αριστερά.
7: Ναι, φίλε! Αυτή είναι η εκπομπάρα!
1: Καταπληκτικό!
7: Φοβερή!
3: Καλώ το Σότι Βολάνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε να πούμε και από σένα. Μπίλι, μπορεί να κάτσει λίγο ακόμα μαζί μα, μήπως προκύψει κάποιο ερώτημα.
1: Ή αν θες πήγαινε δίπλα.
3: Ή αν θες κάτι να πούμε δεξιά.
8: Έλα, Βασίλη, έλα.
1: Μη μικροφωνήσει γι' αυτό, ρε.
6: Έρχομαι, Θοδωρή.
3: Παπατζίδε. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε να δω, έχεις κάποιο ερώτημα ή γι' αυτό ήθελα να κρατήσουμε λίγο το Γιάννο Τσακώμα. Έχεις
7: τίποτα. Όχι, πάμε, ο Βασίλης τα κάλυψε. Μόνο για το αριστερό μπακ να πούμε. Γιατί λέγαμε ότι είναι η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
3: Ναι.
7: Εγώ λέω ότι διακρίνω μετά από μια κουβέντα που έκανε ο Κοντσόλης με τον Νίστρουπ ότι υπάρχει μια διάθεση να περιμένουν λιγάκι, να ακολουθήσουν το παιχνίδι της υπομονής. Αφενός διότι ο Κρίστενσεν που είναι η πρώτη επιλογή καιρό τώρα του Νίστρουπ πιέζει σαν λυσασμένο κογιότ. Τι λέστερ.
8: Τι λέει αυτός, τι λέει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ασθενοφόρο
3: να τον πάρουν. Μαζέψε τον.
7: Ήταν εκείνη με τάσπρα. Πιέζει πάρα πολύ.
1: Και περνάει και τους δύο.
8: Από εκεί πάει, Βασίλη.
3: Κάνει και η δύο μπροστά, ρε. Για να περάσω από πίσω.
1: Δεν μπορώ άλλο.
3: Λοιπόν, για λέγε Κογιώτη.
7: Πιέζει πάρα πολύ τη Λέστερ, πάρα πολύ όμως.
3: Ναι. Σε σημείο τις αλεπούδες,
7: Τις αλεπούδες, το Κογιώτη μοιάζει τις αλεπούδες, πάρα πολύ. Σε σημείο ότι τους έχει ζαλίσει εντελώς, ότι θέλω να αφήσετε να πάω στον Παναθηναϊκό, βρείτε τα, ναι. Μην λέτε τώρα απευθείας αγορά, να πάω, βρείτε μια άκρη, να πάω δανεικό, δανεισμό με οψιόν. Και οι ατζέντιδες παίρνουν κάθε μέρα, πιέζουν τέλος πάντων, οπότε έχουν το χρονικό περιθώριο να περιμένουν λίγο. Και αφετέρου, ο Κοτσόλης έχει βρει παίχτη. Μάλλον ήταν καιρό στα κοιτάπια του.
3: Έψαχνε, αλήθεια, στον Αγκογιώτη κι αυτό.
7: Επιλογή του βασική. Μετά τον Κρίστιανς για το αριστερό μπακ.
3: Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ. Θα βγάλω 5 ώρες εκπομπή σήμερα.
7: Σκέψω όμως ότι εμείς τα έχουμε φύγει.
9: Σαν σπίτι ο Κογιώτη θα τη βγάλει.
1: Θα ήθελα ένα Κογιώτη με το κεφάλι του Μπακοπούλου. Λυσασμένο.
7: Φτιάξτε ένα.
3: Φτιάξτε ένα. Τρέχουν και σάλια εδώ. Λοιπόν, έλα
7: έχει βγει.
1: Πώς γίνεται να βλέπουμε αυτό το περιεχόμενο δωρεάν. Το καλύτερο μήνυμα από όλα.
3: Ναι.
7: Σωστό και αυτό.
3: Γι' αυτό έβαλα ίντερνετ.
7: Έχει βρει αριστερό μπακ καιρό τώρα ως επόμενη επιλογή. Με τον οποίο έχει μιλήσει. Το έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο σε καλό επίπεδο για να γίνει η μεταγραφή και θα περιμένουν. Αν οριστικοποιηθεί ότι παιδιά, μην περιμένετε τον κλείσασε τώρα, εδώ οι αλεπούδες δεν φοβούνται τα Κογιώτ. Θα πάει.
1: Δεν σταματάει, νόστο.
9: Θα συνεχίζει.
1: Ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές στο ζωολογικό κήπο.
3: Πάντα ήθελα να συμμετάσχω σε ένα ντοκιμαντέρ. Πάντα ήθελα.
1: Στο Αττικό Πάρκο είναι ο Παναθηναϊκός.
7: Εγώ αυτό που σα συνδυάζω όλα, φίλε.
3: Να σου πω τελικά δεν καταλαβαίνω. Τι θα πάρει παίχτη.
9: Δεν έχει καταλάβει κανείς το ρεπορτάζ. Μόνο το κόμμα.
1: Θα πάρει ένα πυράγχας.
7: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, θα φύγω, αλήθεια. Ουσαλίστηκα. Δεν μπορώ άλλο.
3: Εγώ φταίω, φίλε, τα μπέρδεμε. Ακούω αρκούδες, Κογιώτη.
7: Καλεπούδες.
3: Λοιπόν, αυτά.
9: Αυτά.
1: Ως το National Geographic μπήκα.
7: Μπράβο.
1: Αχ, δεν μου, έλα. Πότε μας κλείσουν.
7: Εσείς είστε στην Ολλανδία, εμείς... Μην ορκίζεστε τι θα βρείτε όταν γυρίσετε εδώ.
3: Λοιπόν, ωραία.
7: Οπότε είναι stand-by και περιμένει, για έχοντας πάντως χρόνο μπροστά του και λίγες μέρες. Όπως και να έχει το θέμα του αριστερού μπακ, στην Αθήνα μετά την επιστροφή του κυρίου Γιαννούτσου ξεκαθαρίσει. Όχι όμως να τραβήξει κανένα 20ήμερο. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε εικόνα πλήρη. Αυτό.
3: Με ρωτάει η μάνα μου, λέει γιατί κλαίω και γελάω ταυτόχρονα. Λέει. Μπίλι, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
7: Γεια σα, αγόρι μου.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να σε καλά.
9: Έλα για καφέ, Βασίλη.
3: Έλα από εκεί. Έλα να σου πω τον καφέ. Λοιπόν, κύριε Γουλή, κάτι για βοτανικό.
9: Εμένα γιατί μου είπε ότι βολάνει.
3: Γιατί το κρατούσε λίγο ψηλά το μικρόφωνο, ρε φίλε.
7: Εν τω μεταξύ, τα ασθενοφόρα ακούστηκαν.
9: Α, έτσι, έτσι.
7: Όταν ακούστηκαν οι λέξεις Dessers και Christensen.
3: Ναι, το έγραψε και admin.
7: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
9: Δεν τρέπεστε λίγο.
3: Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι για βοτανικό για να κλείσουμε
7: Είχαμε
3: το Παναθηναϊκό.
7: Είχαμε επίσκεψη του κ. Κωστή Χατζηδάκη σήμερα στο εργοτάξιο του βοτανικού στο ποσφαιρικό γήπεδο.
3: Ναι.
7: Ο ίδιος είπε, πριγούμε σήμερα, ότι εξέφρασε και αυτό την πεποίθηση το γήπεδο θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 27. Μαζί με άλλες υποστηρικτικές, αυτά είναι πλάνα τελευταία.
3: Φρέσκια, φρέσκια.
7: Φρέσκα πλάνα, ναι. Του γηπέδου.
3: Φρέσκια φωτογραφία είναι αυτή.
7: Ναι, είναι τελευταίων 48 ώρων. Μαζί με κάποια πράγματα σε κομμάτια υποδομής που θα γίνουν υποστηρικτικά σε όλη την περιοχή του Βοτανικού και όχι μόνο στην τυπλή ανάπλαση. Τέλος πάντων, έβγαλε και ίδιος μια σιγουριά ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το σχεδιάγραμμα, το χρονοδιάγραμμα, ό,τι λέγαμε. Και ότι ο Παναθηναϊκός 27-28, πρώτα Θεός, καλά να είμαστε όλοι μας. Θα μπει να παίξει κανονικά στο καινούργιο του γήπεδο.
3: Ωραία. Λοιπόν, αν υπάρξει κάτι, παρακολουθεί στο chat για ερώτημα.
7: Αυτές είναι φρέσκες τώρα. Ναι, ναι, είναι χτεσινές νομίζω. Χτεσινά απλά.
9: Όπως σχηματίζεται. Μυρίζουν θάλασσα.
7: Ναι, βλέπεις. Κοίτα, είπαμε, μέχρι τον Αύγουστο θα έχει τελειώσει σχεδόν όλος ο σκελετός και θα αρχίσουν να έρχονται τα... Κομμάτι-κομμάτι τα μεταλλικά υποστηρίγματα, όλο αυτό που θα χτίσουν γύρω-γύρω και την οροφή, αλλά και θα χτίσουν και το πλέγμα γύρω-γύρω από το γήπεδο. Προέρχονται από την Ιταλία που είχε πάει ο Δήμαρχος πριν από λίγες μέρες και ολοκλήρωνε τη διαδικασία της παραγγελίας.
3: Mm-hmm. Λοιπόν, Πάμε στα.
7: Τι λέμε, με κοιτά τα μάτια, σα παρακαλώ. Με κοιτά τα μάτια, δεν μπορώ.
4: Με το κογιό.
3: Πάμε στα.
7: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
4: Ο άλλο θέλει, συγγνώμη, θα το πω και αυτό και δεν ξαναμιλάω.
3: Άντε, άντε.
4: Κάνει ο άλλο meet, meet.
7: Όχι, όχι.
4: Το roadrunner και το κογιό.
3: Αυτά.
4: Δεν μπορώ άλλο.
3: Πάμε εκεί γιατί να μιλήσουμε για Μπέβερε, να μιλήσουμε για φιλικό ΠΑΟΚ. Τι είδες εσύ, αδερφέ μου, από λύση, από πρώτη επαφή με ένα φιλικό, από μια ομάδα που έστησε ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ.
7: Και με Κωνσταντέλια αρχηγό.
3: Σημαντικό.
7: Α, ναι. Ναι. Τόσο περιβραχιόνι, ε.
4: Ναι, ναι.
7: Ου.
10: Λυσισμένα κογιότ.
4: Ναι, αγόρι μου. Ναι, παιχταρά μου.
10: Γεια σας. Γεια σας, Μάρκο. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας νομίζω είχε πάρει ένα περιβραχιόνιο κάποια στιγμή σε ένα μάτς με τον Ολυμπιακό. Νομίζω δεν ήταν ακριβώς η πρώτη φορά. Παρ' όλα αυτά είναι σημειολογικό το γεγονός ότι τον έχρισε ο Λύση αρχηγό από την πρώτη έστω ανεπίσημη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ, χθες με την Μπέβερεν. Κοίτα, Βασίλη, ένα πρώτο φιλικό... τα συμπεράσματα μάλλον που μπορείς να βγάλεις από ένα φιλικό συνήθως δεν είναι πολλά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν μιλάμε για έναν τελείως φρέσκο προπονητή που έχει 10 μέρες μετράει με την ομάδα και με μια ομάδα που ένα ρόστερ που αναδομείται, βεβαίως δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα, καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να βρει κάποια πραγματάκια να εντοπίσει σε αυτό το πρώτο φιλικό, αυτό το 4-1 που σαν σκορ δίνει και λίγο, το πάρει και λίγο την ομάδα που χρειάζεται.
3: Οπα. Αν το φτιάξουμε πάλι λοιπόν. Θα μου πει τα
7: μπορεί να πάει δίπλα στο Γιαννούτσο και να βγει από εκεί.
4: Να βγει το Βασίλη.
3: Η τάβρη του Λύση παίξανε σαν τη γάτα με το ποντίκι, τα σκυλιά της μπέφανε. Λοιπόν, το άλλο που είδαμε, το σημαντικό είναι αυτό που λες και προφανώς έχει και... σημειολογική σημασία.
7: Ναι, ποιο.
3: Με το περιβραχιόνιο στον Κωνσταντέλια.
7: Ναι, έχει συμφωνείς. Έχει, έχει. Ναι, όντως είναι σημαντικό αυτό.
3: Το άλλο, το Ζαφίρι, είδαμε να βάζει γκολ τρία, βαλέ, θες. Ο Ζαφίρης.
4: Όχι τρία.
3: Κανείς δεν είδε πόσα έβαλε.
4: Ένα έχω δει.
7: Ήθελα να πω με τι ασχολιόμουν την ώρα που έπαιζε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Αυτό γέλασε.
3: Έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι.
7: Έβλεπα το φιλικό της Μπρνό. Για καθαρά ποδοσφαιρικούς. Για σκάουτινγκ. Σκάουτινγκ έκανε.
3: Σκεφτόμουν σε 6 ώρα, δεν είχε κανένα μουντιάλ. Δεν είχε
7: σκάουτινγκ. Έκανε ξεκάθαρα, ήθελα να δει γιατί είναι υποψήφια αντίπαλη. 2-1 ημίχρονο και το παράτησα, μου αρκούσε.
3: Εντάξει.
7: Μετά πήγα το Γιώργο.
4: Καλησπέρα σας. Από το Κεθεά είμαστε. Τον κύριο Μιρότσα θα ήθελα.
7: Γιατί βλέπω τη Μαριάννα εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Τους έχω αφήσει να προσέχει το γιο μου. Και τι βλέπω εδώ μόνο.
4: Γεια σας, ο κύριος Μιρότσα.
7: Πού είναι το παιδί.
4: Από το Κεθεά τηλεφωνώ.
3: Πάμε. Δύο γκολ, μια assist λοιπόν. Ναι, όχι τρία γκολ. Δύο γκολ, μια assist.
7: Ναι. Ήταν μέσα σε τρία γκολ.
3: Εγώ δεν τον έχω πάντως τον Ζαφίρ για ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να παράξει τόσο εύκολα. Όχι, ούτε να σκοράρει σίγουρα, αλλά ούτε και τόσο δημιουργικό. Ακούει ο Θοδωρής.
7: Πιο πολύ, ναι, πιο πολύ τρεχαντήρι για ναι, να κλείνει τρύπες. Ναι.
3: Αλλά δεν είδαμε κάτι άλλο.
7: Και να μαζεύει. Μετεξελίσσονται ναι, ναι, παιδιά οι παίχτες.
3: Πιστεύεις πάντα τώρα σε ένα.
7: Και γιατί να μην. Δεν ναι, και μπορεί ένας προπονητής να τον εξελίξει σε κάτι άλλο. Μπορεί πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και με τον Λουτσέσκου. Και σε περίοδο που ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο Θοδωρής, τα ξέρει καλύτερα τώρα. Μην λέω τώρα. Ο ΠΑΟΚ είχε χτυπηθεί από απουσίες στον άξονα τη μεσαία γραμμή και είχε βγει πολύ μπροστά ο Ζαφίρης, ο οποίος εγώ τον πιστεύω, εμένα μου αρέσει ο Ζαφίρης. Δεν ξέρω, κάποιοι δεν τον γουστάρουν εποχτικά, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ζαφίρης.
3: Τι λες, Θοδωρή, όλα αυτά.
10: Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα το πρώτο εξάμηνο του Ζαφίρη στην Τούμπα, εντάξει, δεν είναι, το βλέπαμε όλοι ότι ήταν προβληματικό από πλευράς, νομίζω, περισσότερο προσαρμογή στα νέα δεδομένα, ειδικά όταν έρχεται ένας παίκτης στην μέση της σεζόν, δηλαδή όταν έχει στηθεί μια ομάδα. Και ειδικά μια ομάδα σαν του Λουτσέσκου που καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια μηχανή που έχει τα γρανάζια της τοποθετημένα και μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής τον Ιανουάριο για να δέσει με τους υπόλοιπους, δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι και έλεγα και την περσινή σεζόν ότι το Ζαφίρι τον κανονικό θα το δούμε από την επόμενη, δηλαδή από την φετινή αγωνιστική περίοδο. Προφανώς δεν ξέχασε το ποδόσφαιρο που ξέρει. Προφανώς τα χαρακτηριστικά του, τα αγωνιστικά, τα ξέρουμε και από τους αγώνες εθνικής ομάδας και από την Τσεχία. Όσον αφορά τώρα αυτό που λέτε για το πόσο μπορεί να παράξει και όλα πέρα το τρεχαντήρι που λέμε.
11: Ναι, γιατί δεν σχολιάζουμε αυτό, αν είναι καλός γενικά, Θοδωρή. Σχολιάζουμε το αν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα που είδαμε χθες σε πολύ μεγάλο βαθμό.
10: Κοίταξε, έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά ο Ζαφίρης. Δεν είναι ένα απλό τρεχαντήρι, δεν είναι ένας Βιτόλο, δεν είναι ένας, ξέρω εγώ...
4: Βιτόλο.
10: Που μοροκόβει τέλος πάντων. Αυτό θυμήθηκα. Εγώ πάντα όταν σκέφτομαι αμυντικό χαφ που μόνο έκοβε, σκέφτομαι το Βιτόλο.
4: Ναι ρε φίλε, το ζήσαμε
10: τίποτα άλλο.
4: Εγώ μετά αυτή την ψυχή.
10: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Καλός μεν, αλλά μόνο αυτό.
4: Γι' αυτό,
10: τρέχω.
4: Μπάλα, τίποτα άλλο.
10: Ναι, αυτό. Ναι.
2: Γενικά με τον Ζαφίρη πάντως
10: δεν είναι τέτοια ναι. περίπτωση.
2: Εγώ συμφωνώ μαζί σου και στην Πράγα έκανε και άλλα πράγματα και ήταν ένα παιδί που έχει παίξει Champions League και έχει παραστάσεις. Γενικά με τον Ζαφίρη το ζήτημα όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ότι πλήρωσε ο ΠΑΟΚ 12 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει και αν αξίζει αυτά τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορούμε σε 6 μήνες να βγάλουμε συμπέρασμα αν ένα παιδί αξίζει ή όχι τα λεφτά που σπαταλήθηκαν για εκείνον. Όπως δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να βγάλουμε για τον Αντίνο στον Παναθηναϊκό, που είχαμε κάνει επίσης πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε και για ένα Ελληνόπουλο διεθνή με την εθνική ομάδα μέσα σε 6 μήνες συμπέρασμα για το αν αξίζει ή όχι όλα αυτά τα λεφτά που δόθηκαν.
1: Να σου πω κάτι. Είναι για κάποιες περιπτώσεις όμως που μπορεί να είναι επιδραστική από day one.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι όλοι.
1: Απλώς οι συγκεκριμένες περιπτώσεις για διάφορους λόγους, άλλους για τον Ζαφίρη, άλλους για τον Αντίνο, δεν κατάφεραν να είναι επιδραστικοί και πέτυχαν και τις ομάδες τους σε πολύ κακό φεγγάρι.
2: Σε κακό φεγγάρι, μπράβο, ναι. Σωστό κι αυτό. Σωστό.
10: Σωστό. Σωστό. Εντάξει, το να είναι επιδραστική από την day one πρέπει να πιάσει και τον τζόκερ ταυτόχρονα δηλαδή για να το πετύχεις. Να έρθει ένας ποδοσφαιριστής και να σου πιάσει κατευθείαν. Γίνεται, δεν λέω ότι δεν γίνεται. Απλά συνήθως. Χρειάζεται ένας χρόνος προσαρμογής. Για άλλους μπορεί να είναι 2-3 μήνες, για άλλους 6 μήνες, για άλλους ακόμα και ένας χρόνος. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που την πρώτη χρονιά έρχεται ένας παίκτης από το εξωτερικό με ένα πολυετές συμβόλαιο, την πρώτη χρονιά δεν παίζει καθόλου και τη δεύτερη τον βλέπεις εντελώς διαφορετικό. Και αυτό υπάρχει. Γενικώς τα βιαστικά συμπεράσματα, και το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι σωστό να τα κάνουμε για ποδοσφαιριστές και δεν έχει σχέση και νομίζω το έχει σχέση για εμάς που συζητάμε. Αλλά για τον ίδιο τον Ζαφίρη δεν έχουν σχέση τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα έδωσε αυτός, δεν τα πήρε αυτός στην τσέπη του. Τόσο κοστολογήθηκε από τη Σλάβια Πράγας, τόσα έδωσε ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι είναι το βάρος που πρέπει να επομιστεί ο ίδιος για να πείσει ότι αξίζει 12 εκατομμύρια. Πρέπει να δείξει αυτά που ξέρει και ότι αξίζει ως ποδοσφαιριστής. Και νομίζω ότι φέτος θα τα δείξει και ξεκίνησε από χθες και με την πιο δημιουργική του παρουσία μέσα στο γήπεδο. Να σας πω έτσι ένα σαν κουτσομπολιό, όχι κουτσομπολιό, ένα παρασκήνιο την περσινή σεζόν με τον Οσδόεφ δίπλα. Δεν τον άφηνε πολύ ο Ρώσος να προωθείται στο γήπεδο. Του λέει μικρέ κάτσε πίσω. Δηλαδή... Είχε και τέτοιο. Δεν έπαιρνε πολλές πρωτοβουλίες. Τον βλέπαμε ότι δεν έπαιρνε πολλές πρωτοβουλίες. Ήταν λίγο ψαρωμένος, ήταν λίγο αγχωμένος, ήθελε να προσαρμοστεί. Είχε τους παλαιούρες πίσω που. Εντάξει, όχι με κακό τρόπο, αλλά καταλαβαίνει κάποιος ότι όταν ακούς τον άλλον που είναι τόσα χρόνια στην ομάδα, τον 33χρονο χαφ, σου λέει κάτσε λίγο πιο πίσω, αυτό θα κάνεις. Δεν θα κάνεις κάτι
11: αυτό
10: άλλο.
11: Νομίζω ότι είναι και θέμα εντολής του προπονητή. Ίσως τώρα ο συγκεκριμένος πάντως ο Δωρίμιας και το αναφέρεις, μπορεί να τον θέλει να εκμεταλλευτεί και λίγο παραπάνω και στο δημιουργικό κομμάτι, μπορεί να έχει εντοπίσει πράγματα που μπορεί να κάνει. Αυτό που λέει νωρίτερα ο Μυρότσος, εγώ συμφωνώ μαζί του και το είπα νωρίτερα για τον Αντίνο. Ότι πολλοί παίκτες το νιώθουν ως βάρος, ίσως δεν θα έπρεπε κιόλας, αλλά μια μεταγραφή που ήταν πολύ μεγάλη, ίσως νιώθει ο άλλος πρέπει να δικαιώσει κάποιους ανθρώπους.
4: Μα το ξέρει ο κύριος Αντίνο, ότι είναι η πιο ακριβή τώρα... μεταγραφή στην ιστορία του Παναγού.
11: Ναι, αλλά και αυτός που παιδί, είναι και Έλληνας τώρα ο Ζαφίρης, τώρα 12 εκατομμύρια, ακούγονται πολύ και γράφονται πολλά
2: πράγματα. Και χρειάζεται προσωπικότητα μεγάλη εκεί. Για παράδειγμα, ο Έκη Γκονζάλες που είχε έρθει Γενάρη.
4: Γενάρη του 4.
2: Ναι, έκανε διαφορά day one. Από day one. Αλλά είχε προσωπικότητα. Είχε προσωπικότητα. Δηλαδή, όπως λέει και ο Γουλής, τάσερνε ο Έκη. Τώρα ο Αντινό ή ο Ζαφίρης ή οποιοδήποτε τέτοιο παιδί μπορεί να είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, αλλά να χρειάζεται χρόνο να διαχειριστεί όλο αυτό που λες.
4: Ζήμωμα.
2: Μια ακριβή μεταγραφή κτλ.
11: Και ο προπονητής νομίζω ότι έχει έναν τρόπο για τον καθένα, θα πρέπει να έχει έναν τρόπο να τους βοηθήσει. Δηλαδή σε κάποιον να του δώσει το περιβραχιόνιο. Σε κάποιον να τον ξεκλειδώσει μέσα από μια κουβέντα. Σε κάποιον, δεν ξέρω, ο καθένας έχει τους δικούς του τρόπους. Ο Λύση είναι ένας καινούριος προπονητής και πρέπει να τον γνωρίσουμε κι εμείς σιγά σιγά.
10: Είναι μία από τις δουλειές του προπονητή.
11: Ακριβώς.
10: Μία από τις δουλειές του προπονητή είναι και αυτή.
11: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω τώρα αν τα μεταγραφικά βλέπεις αποδεδειγμένα χρειάζεται συγκεκριμένος παίκτης. Ο ΠΑΟΚ θα τρέξουν γρήγορα ή βλέπεις να πηγαίνει αργά η ιστορία, χωρίς βιασύνη, ίσως χωρίς άγχος. Εγώ θα αγχωνόμουν λίγο σε μερικά ζητήματα. Κυρίως γιατί πλησιάζουν οι αγώνες.
10: Κοίταξε, ούτε χωρίς άγχος μπορώ να πω, ούτε χωρίς πίεση. Δεν θα κάνουμε μεταγραφές σαν λυσασμένα κογιότ. Αυτό είναι το.
11: Τώρα το καταλάβαμε, το ξεκαθάρισε.
10: Ναι. Το καταλάβατε, έτσι. Θέλω να πω, και ο Μάτος και ο Βιερίνια έχουν εντοπίσει τους στόχους που θέλουν να φέρουν στην ομάδα, αλλά δεν θέλουν να βιαστούν, παίρνοντας, επειδή ακόμα δεν μπορούν να τους φέρουν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δεν θέλουν να κάνουν το λάθος και να φέρουν, ας πούμε, αντί του Χατζηδιάκου, ο οποίος είναι δεδομένα ένας στόχος για το κέντρο της άμυνας, μια περίπτωση που θέλει λίγο χρόνο, θέλει και άλλο χρόνο. Το μόνο εύκολο είναι να πάρεις ένα στόπερ τα δεκάδες που προτείνονται καθημερινά, που να θέλει να έρθει και με καλούτσικα χαρακτηριστικά ή οτιδήποτε. Αλλά όχι, θέλουν τον Χατζηδιάκο. Θα τον παλέψουν μέχρι τέλους. Τώρα μπορεί να μην έρθει και μετά να μην είναι εκτεθειμένοι. Αλλά θέλω να πω, δεν θέλουν να βιαστούν, να πιεστούν για να φέρουν κάποιον για να πούν ότι τον έφεραν. Θέλουν ποδοσφαιριστές ακριβώς με τα χαρακτηριστικά που τους έχει ζητήσει ο προπονητής. Παίκτες που ταιριάζουν σε αυτό που έχουν στο μυαλό τους όλοι στο πλάνο του ΠΑΟΚ της επόμενης μέρας. Και να μην είναι βεβαιασμένη μια κίνηση που θα, στο τέλος θα κοστίσει και σε χρήμα και μπορεί να μην είναι χρήσιμη και στην ομάδα.
11: Ξέρεις τι, ρε Θοδωρή.
10: Προφανώς.
11: Καμιά φορά.
10: Προφανώς, Βασίλη,
11: ναι.
10: Τα για παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά, επειδή το ανέφερες, είναι προφανώς μέσα στο μυαλό, πάνω από το κεφάλι όλων στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα και κάποιος να έρθει τώρα, θα είναι μια δεν θα γίνει τώρα μια ενίσχυση για να παίξει ένας παίκτης καινούριος στις 23 Ιουλίου. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι υπάρχει ο κορμός για να... Τώρα μιλάμε και για μια περίοδο που υπάρχουν και πολλοί τραυματίες, έτσι. Δηλαδή, χθες είδαμε ένα φιλικό με δύο ενδεκάδες, μια ενδεκάδα σε κάθε ημίχρονο, με ένα υλικό που, το οποίο το τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πραγματικά θα είναι η μέρα με τη νύχτα.
11: Ναι, προφανώς.
10: Περισσότερα, η μισή μπορεί και περισσότερα μπορεί να μην υπάρχουν σε αυτό το ρόστερ.
11: Όχι, με πρόλαβες, αυτό ήθελα εγώ να πω. Πόση πολυτέλεια υπάρχει για να περιμένεις, γιατί αν σε κάθε θέση που λέει ο λόγος έχεις παίκτη τουλάχιστον έναν και ίσως δεν έχεις μεγάλο βάθος, αλλά μπορεί να καλυφθεί κάποια στιγμή αργότερα. Αλλά για να ξεκινήσεις τα μάτς έχεις, τότε νομίζω ότι έχεις την πολυτέλεια να περιμένεις κάτι πολύ καλό, όπως είπες εσύ, που περιμένεις να δεις. Απ' την άλλη, αν πιέζεσαι πάρα πολύ, υπάρχουν και ομάδες δηλαδή που δεν έχουν, για παράδειγμα, ένα στόπερ. Απελπισμένοι για να έχουν ένα στόπερ. Έναν κεντρικό χαφ. Το ψάχνουν απελπισμένα. Δεν είναι όλοι έτσι. Εσύ λες ότι το ΠΑΟΚ έχει ένα ρόστερ και το ακούω αυτό που λες για να παίξεις τα πρώτα μάτς.
10: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει μια συγκρατημένη υπομονή. Δεν μπορώ να πω ότι δεν πιέζεται, δεν μπορώ να πω ότι δεν αγχώνεται, αλλά δεν θα κάνει βεβαιασμένες κινήσεις για να αποκτήσει παίκτες απλά για να τους αποκτήσει. Ο Ελουστόντο κάλυψε το κενό, το πρώτο βασικό κενό που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος είναι εδώ και προπονείται. Χθες βέβαια δεν πήρε μέρος στο φιλικό, αλλά είναι στις προπονήσεις μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Τάισον αναμένεται τελικά αύριο, γιατί σήμερα θα πάει πρώτα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, για κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα. Θα είναι αύριο εδώ στην Ολλανδία. Τα πρώτα βασικά κενά του αριστερού εξτρέμ και του στόπερ, μπορεί να πει κανείς ότι είναι καλυμμένα για τώρα, για τις 2 Ιουλίου και εν ώψη των ευρωπαϊκών. Χρειάζονται βεβαίως σημαντικές προσθήκες και στο κέντρο άμυνας και στα χαφ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η πρώτη κίνηση που θα ήθελε να κάνει ο ΠΑΟΚ ιδανικά, χρονικά, να είναι ο πρώτος ένας χαφ, γιατί το ΜΕΙΤΕ δεν τον βλέπουμε ακόμα και δεν ξέρω πότε θα τον δούμε στο γήπεδο. Και στα αριστερά, τώρα με τον Τάισον υπάρχει και αυτή η επιλογή ως αριστερό εξτρέμ. Και νομίζω στο τέλος της όλης διαδικασίας θα πάει ο ΠΑΟΚ για το center four. Όταν φαντάζομαι θα έχει ξεκαθαρίσει, αν δεν έχει ξεκαθαρίσει ήδη, του Γιακουμάκη σε σχέση με την Κρούζα Ζούλ, να προσθέσει τον βασικό του επιθετικό. Μέχρι τότε νομίζω ότι με τον Μύθου θα πάει στα ευρωπαϊκά προκριματικά και έχοντας πίσω και τον Γερεμέγεφ.
11: Κατανοητό.
10: Και τον Τζάλοφ. Πώς το ξέχασα αυτό.
11: Έλαντε, πώς το ξέχασα. Με αυτό πρέπει να ξεκινήσει η δεκάδα. Δεν έχω κάτι άλλο. Εντάξει, για τον Τάισον okay, που πρόκειται να πάει στην Ολλανδία. Σήμερα Ελλάδα, αύριο Ολλανδία. Το λέω καλά.
10: Ναι, σωστά.
11: Okay. Ωραία, εντάξει φίλε. Κάτι άλλο εσύ, μήπως.
10: Να βάλουμε δύο-τρία πινελάκια για το χθεσινό φιλικό. Τα που είδαμε σε σχέση με τις περασμένες σεζόν και τις καινοτομίες ή τέλος πάντων αλλαγές του Λύση σε κάποια κομμάτια της τεχνικής και του αγώνα. Μιλώ τώρα όταν έχεις ένα ρόστερ το οποίο δεν θα είναι και μετά από ένα-δύο μήνες, δεν θα το έχεις μαζί σου. Βλέπεις μόνο κάποια πράγματα σε στημένα, σε τέτοια. Όπως ας πούμε είδαμε τον Κωνσταντέλια να παίρνει το βάρος όλων των στημένων φάσεων, το οποίο δεν το βλέπαμε τα περασμένα χρόνια. Τα περισσότερα, όλα τα κόρνερ τα χτύπησε ο Κωνσταντέγια, σε ένα εκ των οποίων ήταν το γκολ το πρώτο με την κεφαλιά. Στο δεύτερο δοκάρι η πρώτη κεφαλιά και ο Μύθου με τη δεύτερη έκανε το 1-0. Είδαμε σε φάση άμυνας, σε στατικές φάσεις αμυντικής κατάστασης, το ΠΑΟΚ να μην παίζει πλέον τη ζώνη που είχαμε συνηθίσει τα περασμένα χρόνια, να επιλέγει ο Λύση το man-to-man. Δηλαδή είναι μικρά πραγματάκια, ξαναλέω είναι ένα πρώτο φιλικό, εντοπίζουμε τι προσπαθεί να αλλάξει ο Λύση στο ΠΑΟΚ που έχει στο μυαλό του. Είναι νωρίς, σιγά σιγά θα σχηματίσουμε μια μεγαλύτερη εικόνα όσο περνάει ο καιρός και τα φιλικά που θα δούμε.
11: Okay, Θοδωρή. Ευχαριστώ αδερφέ μου πάρα πολύ, ευχαριστώ, φιλιά.
7: Τώρα λέει ένα στο
10: φιλιά, τσάρ. Παιδιά.
7: Γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, πίσω στη λίμνη του Θοδωρή, λέει. Θα βγει εδώ και ο Βερβελές, μπες από βάρκα, κάνει.
11: Ο Βερβελές σε λίγο θα είναι μαζί μας σε μια πρώτη σύνδεση για τα θέματα Ολυμπιακού, τα μεταγραφικά. Θα μας προειδεάσει για αυτό που θα συμβεί σε λίγο. Η Μαριάννα έρχεται τώρα για να μιλήσουμε για τα υπόλοιπα.
12: Λίγο.
7: Μιλώντας για διάφορα πριν κογιό και τα είπα, ήρθε και το κατσίκι.
11: Πώς τα πήγα πριν, πώς τα πήγα τελικά.
12: Κοίτα, τα έχεις πάει σχετικά καλά.
11: Από τον Τάσο καλύτερα.
12: Ο Τάσος πρέπει να έχει πετύχει μισό στο. Δεν ξέρω στα πόσα. Ναι.
1: Ένα.
12: Πέτυχε σε ένα άσχετο.
7: Καλύτερα από τον Βασίλη, δηλαδή ο Βασίλη από τον Τάσο έχει πάει.
11: Ήταν πιο εύκολη η κατηγορία.
1: Όντως.
12: Προφανώς.
1: Γιατί είχε έρθει, μου λέει, δεν
12: ξέρω. Θυμάσαι τι έχει πει.
7: Δεν τα θυμάται. Και καεί με αυτά που έλεγε.
1: Θα ήταν καλό να μην βγει αυτό στον αέρα.
12: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, βγει, δεν βγει, θα το κρατήσω εγώ για μένα να το έχω, ρε παιδί.
11: Προβληματίζουν πάρα πολύ. Όσα και να δίνουν, νομίζω είναι λίγα.
12: Σε ποιον.
11: Στην εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι που διαφημίζονται.
12: Εντάξει, αυτή την κουβέντα δεν θέλω.
11: Αυτά που λέγονται.
7: Ούτε εγώ θέλω να την κάνω αυτή την κουβέντα.
11: Ούτε εγώ.
1: Έχω κλείσει το βίντεο με την
7: εγώ θα εκνευριστώ αν την κάνω.
12: Γιατί.
7: Έτσι θα εκνευριστώ. Σταματάω εδώ.
11: Λοιπόν, εντάξει, βλέπεις ότι οι ερωτήσεις αυτές που κάνω ποτέ δεν είναι τυχαίες. Προχωράω.
7: Βασίλη, μου έδωσε το ένα βήμα. Για να απασφαλίσω.
11: Το βήμα θα έλεγα.
12: Καταρχάς, έχω δύο μέρες.
11: Το δίκαιο έτοιμά σου.
12: Μπαίνω, εκνευρίζεται. Δεν έχω κάνει τίποτα.
7: Όχι, δεν εκνευριστήκαμε μαζί σου, Μαριάννα μου. Όχι. Το παιδί μου μόνο θέλω να ξέρω τι κάνει και πού είναι.
12: Είναι καλά.
7: Μόνο αυτό θέλω να ξέρω.
12: Άνετο στο air condition. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει αν υπάρχω ή δεν υπάρχω.
7: Παίζει να μην έχει καταλάβει.
12: Δεν είναι έτσι. Του είπα να σου πω.
7: Παίζει να μην έχει καταλάβει ότι έχει φύγει από το γραφείο.
12: Όχι, εγώ ενημέρωσα μια φορά. Τώρα, αν το έχει κρατήσει ο εγκέφαλός του, δεν το ξέρω.
7: Και εγώ μπήκα λίγο, του λέω: ξέρεις, πάω για εκπομπή. Ναι, δεν ξέρω τι ώρα θα βγω.
12: Δεν νομίζω ότι τον
7: ενημέρωσα. Πούλησε λίγο το κεφάλι.
1: Ρε πατέρα, είναι μια ξανθιά, έρχεται πέρα.
7: Με ρωτάει αν πεινάω.
1: Με ρωτάει αν πεινάω.
7: Ποια είναι αυτή η κοπέλα.
11: Δεσμοφύλακα. Για λέγε δεσμοφύλακα, τι έχει σήμερα.
12: Έχω να σα δώσω χαλαρά σήμερα, δεν γιορτάζει κάποιο. Πάμε στα γνωστά, στα καθιερωμένα. Πάμε 20 ευρώ τη Πέμπτη.
11: Ένα κερασματάκι λοιπόν. Τι. Πες το, εταιρεία.
12: Η food.
11: Μπράβο!
12: Ωραία. Τι καλή λέξη. Βεβαίως. Να μην πούμε και το... Το έχεις πει καθόλου το giveaway μας.
11: Τώρα. Πάμε.
12: Έχουμε καινούριο giveaway από χθες στο Instagram του Αθλέτικο και του eFood και κάνουμε follow eFoodgr.athletico.gr. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη και στη λήξη της εκπομπής, εκεί στην εκπνοή, θα έρθω εγώ να βγάλω τους 10 νικητές.
11: Ωραία. Θέλετε να δώσουμε.
4: Στο 24 πάνω.
12: Βέβαια.
4: Χαιρετάμε.
12: Θα έρθουν να κάνουν τελετή λήξη.
11: Ναι. Μπράβο. Εκεί θα δώσουμε τα πάντα. Όλα, δώρα,
12: τι έχουμε. Όλα, έχει δοθεί εκεί
4: έτσι θα δει η Μαριά.
11: Κάμισα, μπλούζες αυτά.
12: Κάμισα, μπλούζες, κάτι έχω χάσει.
11: Ό,τι χρειάζεται θα δώσουμε. Θέλω να βάλουμε μια λέξη ή δύο λέξεις καλύτερα. Λυσασμένο κογιότ.
4: Ναι.
12: Μία μέρα δεν βλέπεις εκπομπή.
4: Είναι μία μέρα
12: και είναι προκύπτουν λέξεις που δεν.
11: Σωστά. Λοιπόν, ξεκινάω από τώρα και γράφετε όλοι λυσασμένο κογιό για να κερδίσετε αυτό το ωραίο κερασματάκι από την συνάδελφό μας τη Μαριάννα.
12: Γιατί γελάνε. Συνήθως ξέρω, τώρα γιατί δεν ξέρω.
4: Λέει, μπορεί να το ρίξουμε κάπου με το μυρότσο.